0: επίσκεψη δήλωσε ότι ελπίζω η σχέση μας με την Κίνα να γίνει ισχυρότερη και καλύτερη από ποτέ. Η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Πεκίνο, αφήνοντας σαφείς αιχμές για πιθανή επανέναρξη των επιθέσεων. Αξιωματούχος του State Department δήλωσε ότι η πρώτη ημέρα συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου χθες στη Ουάσιγκτον ήταν παραγωγική και θετική, ενώ οι επαφές αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα Παρασκευή. Στους 21 νεκρούς ανέρχεται ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τα νέα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο, σύμφωνα με τοπικές ουκρανικές αρχές. «Δεν γίνονται αποδεκτές ενέργειες που αντιβαίνουν στο δίκαιο της θάλασσας», τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από τη Βουλιαγμένη, στέλνοντας αυστηρό μήνυμα προς την Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα. Από το Αγαθονήσιο, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας δήλωσε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει αναθεωρητικές βλέψεις και μονομερείς σχεδιασμούς που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και την κοινή λογική. Ξεκινά σήμερα και έως την Κυριακή στο Metropolitan Expo το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με κεντρική ομιλία του Πρωθυπουργού. Με σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030», το πρόγραμμα περιλαμβάνει ομιλίες του Προέδρου του ΕΛΚ, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ, του Προέδρου της Κύπρου Νίκου Χριστοδουλίδη και κυβερνητικών στελεχών, καθώς και Ευρωπαίων αξιωματούχων. Με βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, η Μαρία Καριστιανού ανακοίνωσε αργά απόψε ότι στις 21 Μαΐου θα παρουσιάσει το νέο πολιτικό της κόμμα αυτής της κίνησης. Ο βουλευτής των εργατικών Τζο Σίμονς ανακοίνωσε την παραίτησή του από τη Βουλή των Κοινοτήτων, ανοίγοντας το δρόμο στο δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρμαμ, να επιστρέψει στο κοινοβούλιο και να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος απέναντι στον Κιρ Στάρμερ. Αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλή στον διευθυντή της CIA επισκέφθηκε την Αβάνα για συνομιλίες με ανώτατους αξιωματούχους του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με ανακοίνωση της κουβανικής κυβέρνησης. Οι επαφές εντάσσονται στο πλαίσιο συζητήσεων για πιθανές θεμελιώδεις αλλαγές στη χώρα. Πέθανε και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έκανε τη βουτιά θανάτου από πολυκατοικία στην Ηλιούπολη και νοσηλευόταν στο ΚΑΤ. Απάτη άνω των 260.000 ευρώ σε βάρος του ΕΟΠΗ αποκάλυψαν οι αρχές με εμπλοκή φυσιοθεραπευτή και δύο ορθοπαιδικών. Ερευνάται και υπάλληλος του ΕΟΠΗ για διαρροή εγγράφων και χρηματισμό. Εκτεταμένη έλεγχη από την ΑΔΕ θέτοντας το στόχαστρο περίπου 12.000 φορολογούμενους που εντοπίστηκαν μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για απόκρυψη εισοδημάτων ή μη υποβολή φορολογικών δηλώσεων. Η Κύπρος εξασφάλισε απόψε την πρόκριση για το μεγάλο τελικό της Eurovision 2026 που θα γίνει το Σάββατο με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα να εντυπωσιάζουν στον δεύτερο ημιτελικό.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως το πρωί στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία. Ενώ μεσημέρι και απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα ηπειρωτικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην Αθήνα από 15 έως 26 και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Είπαμε Παναγιώτη Σταυρούλιας στα πλήκτρα. Ξεκινήσαμε με νότις, σιγανές ψυχάλες και για τη συνέχεια τι έχουμε, Λευτέρη. Δύο Παναγίες αγαπώ.

Δεν ξέρω αν το επόμενο το θυμάστε, αλλά είναι ένα από τα πολύ καλά τραγούδια του Λάμπη του Λιβιεράτου. Σκόρπια ζωή. Ίσως και εμβληματικό, μαζί με τον Μπαμ και κάτω.

Λοιπόν, το επόμενο αφιερωμένο στη φίλη μας τη Βασιλική, τη Γιαννιώτισσα, η οποία μας ακούει στην Αυστραλία. Είμαι, λέει, στο δρόμο και ακούω όπως πάντα τέτοια ώρα, λέει, Ευθυμίο, κάνω ψυχοθεραπεία που λέω κι εγώ. Λοιπόν, να τις αφιερώσουμε το επόμενο. Αντίπας, οδηγώ και σε σκέφτομαι. Είναι αυτό επικίνδυνο.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Ξαδημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Άλκης Πρωτοψάλτη, Μάμπο Μπραζιλέρο. Αυτή την όμορφη βραδιά. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Αλλάξαμε και πάρτενα στον ήχο, Γιώργος Σκεύης.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρώπια. Αισιόδοξος για επανέναρξη σύντομα διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, εμφανίστηκε χθες ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στη Βουλή. Τόνισε ότι λύση δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη, ξεκαθαρίζοντας ότι η Λευκωσία δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθεί νομιμοποίηση της παρανομίας ή μονιμοποίηση του πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Νέα συνάντηση θα έχουν σήμερα οι πρόεδροι Κίνας και ΗΠΑ στο Πεκίνο. Επιτάπητος βρίσκονται η σύγκρουση και η ενεργειακή κρίση, ενώ σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, Τραμπ και Σι συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά και ότι το Ιράν δεν πρέπει να διαθέτει πυρηνικά όπλα. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της Κίνας προσφέρθηκε να βοηθήσει στην απελευθέρωση των στενών. Παράλληλα, καταγράφηκαν δεσμεύσεις για εμπορικές συμφωνίες προμήθειας αμερικανικού πετρελαίου LNG, σόγιας και την αγορά 200 Boeing 737 από την Κίνα. Ο ΣΥ προειδοποίησε ότι το ζήτημα της Ταϊβάν, εάν αντιμετωπιστεί λανθασμένα, μπορεί να οδηγήσει τις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας σε πολύ επικίνδυνο σημείο. «Η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν θα συνεχιστεί», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω μακροσκελούς ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social, με αφορμή αναφορά στον Κινέζο πρόεδρο, ενώ επιχείρησε να απορρίψει τις εκτιμήσεις περί αμερικανικής παρακμής. Θετική χαρακτήρισε αξιωματούχος του State Department τη χθεσινή πρώτη μέρα των άμεσων συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου στη Ουάσιγκτον, ενώ οι επαφές αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ισραήλ-Χεσμπολάχ. «Δεν γίνονται αποδεκτές ενέργειες που αντιβαίνουν στο δίκαιο της θάλασσας», τόνισε χθες από τη Βουλιαγμένη ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας αυστηρό μήνυμα στην Τουρκία μετά τη δήλωση της πρόθεσής της να καθορίσει με νόμο θαλάσσιες ζώνες στο Αιγαίο. «Η Ελλάδα αντιμετωπίζει αναθεωρητικές βλέψεις και μονομερείς σχεδιασμούς που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και την κοινή λογική», επεσήμανε χθες από το Αγαθονήσι ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος ζήτησε επίσης εξηγήσεις από τον Ουκρανό ομολογό του για το ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ξεκινά σήμερα στο Metropolitan Expo το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Στις 7 και 4 το βράδυ η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στις 21 Μαΐου ανακοινώνει το νέο κόμμα η Μαρία Καριστιανού σύμφωνα με βίντεο που ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έπεσε μαζί με τη συμμαθήτριά της από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη και νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ. Στην εξάρθρωση κυκλώματος που διέπρατε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πλαστογραφιών με ζημία άνω των 264.000 ευρώ προχώρησε η Ελλάς. Συνελήφθησαν ένας φυσικοθεραπευτής στον Πειραιά φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος και δύο ορθοπαιδικοί. Ερευνάται και υπάλληλος του οργανισμού για διαρροή εγγράφων και χρηματισμό. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από μαζικά αεροπορικά πλήγματα στο Κίεβο. Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες σήμερα σε ουκρανική επιδρομή με ντρόνς στο ρωσικό Μπέλγκοραντ. Στη Βρετανία, ο βουλευτής των εργατικών Τζο Σίμονς ανακοίνωσε την παραίτησή του από τη Βουλή των Κοινοτήτων, ανοίγοντας το δρόμο στο δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, να επιστρέψει στο κοινοβούλιο και να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος απέναντι στον Κιρ Στάρμερ. Αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλή στο διευθυντή της CIA επισκέφθηκε την Αβάνα, μεταφέροντας μήνυμα Τραμπ ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για συζητήσεις πάνω σε οικονομικά ζητήματα και ζητήματα ασφαλείας αν η Κούβα κάνει θεμελιώδεις αλλαγές. Η άρση του αμερικανικού αποκλεισμού θα ήταν πιο απλός τρόπος για να βοηθήσουν τη χώρα του, δηλώνει ο Κουβανός πρόεδρος. Η Κύπρος εξασφάλισε απόψε την πρόκριση για τον αυριανό μεγάλο τελικό της Eurovision με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα να εντυπωσιάζουν στον δεύτερο ημιτελικό.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες το πρωί και κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία, και από το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως τα ορεινά. Περιορισμένη ορατότητα πρωί και βράδυ στα ηπειρωτικά, άνεμοι νοτιοδυτικοί στα νότια, τοπικά 6 μποφόρ. Από 15 έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Ξεκινήσαμε λοιπόν την τελευταία ώρα της εκπομπής με Στέλιο να τραγουδάει το Σαββατόβραδο, δηλαδή Μίκη Θεοδωράκη βεβαίως. Μια μεγάλη καλημέρα λέει στον άρχοντα της νύχτας, στα λαϊκά μονοπάτια, με υγεία, δύναμη και πάντα όμορφες στιγμές με τον κόσμο που τον αγαπά, και φυσικά ένα υπέροχο ξεκούραστο Σαββατοκύριακο γεμάτο μουσική, χαμόγερα και καλή παρέα, αφιερωμένο σε όλους και όλες, λέει ο φίλος μας ο Σεΐχης από τη Χαλκίδα. Λοιπόν, μετά το Στέλιο και το Σαββατόβραδο, να μην ακούσουμε για ένα Γρηγόρη να τραγουδάει και αυτός, Μίκη Θεοδωράκη. Βρέχει στη φτωχογειτονιά.

Λοιπόν, καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κέρκυρα. Το επόμενο λέει αφιερωμένο σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Και από το Θοδωράκι πάμε στο Μαρκόπουλο. Who pay the ferryman? Ή αλλιώς ελληνικά, ποιος πληρώνει το βαρκάρι?

Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας από την Παλιόχωρα που πήρε τηλέφωνο. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κεφαλονιά, στο Αργοστόλι. Αφιέρωσε ένα τραγούδι, λέει, σε όλη την παρέα. Σ' ακούσαμε μια μέρα, λέει, να λες ότι χειρίζεσαι τόσο καλά το ξένο το ρεπερτόριο. Μέχρι το 95 κομμάτια του, μέχρι το 95, ναι. Μετά δεν. Θα μου πεις, έχει και τίποτα. Όλο κάτι βγαίνουν, αλλά... Λοιπόν, και λέει λοιπόν, αφού το χειρίζεσαι τόσο καλά, τι θα κολούσες, ας πούμε, μετά από αυτά, έτσι? Τι θες, επαναστατικό? Δηλαδή, τι να παίξω, ας πούμε, το Λιμπερτά του Ιταλού, ή να παίξω κάτι άλλο? Τέλος πάντων, το επόμενο να τα αφιερώσω στον καλό φίλο, τον Παναγιωτάκη, τον Γιαννούλη. Μόλις τέλειωσε, λέει, από το live στο Πειραιά και πάω σπίτι, και ως συνήθως σ' ακούω. Παναγιωτάκη, ξέρετε ποιος είναι, ο ντράμερ του Νότι, λοιπόν, ή αλλιώς η μικρή Λουλού, που έλεγε και ο Νότης. Για πάμε λοιπόν με το επόμενο, για να δούμε, σας ταιριάζει? Λοιπόν, ήμουνα στο BCA τότε, σπούδαζα, το 81 όταν βγήκε αυτό. Ακόμα ένα τούβλο στον τοίχο. Ο ελληνικός τίτλος. Αφιερωμένος στο Παναγιωτάκη.

αν κανένας δεν κατάλαβε, Βασιλάρε, ούτε για αυτόν, ούτε για σένα. Τέλος πάντων, κάπως έτσι σήμερα φτάσαμε στο τέλος. Θα κλείσουμε την ώρα με Στράτο, με Στέλιο Διονυσίου, με Χαρούλα Αλεξίου και με Γιάννη Πουλόπουλο. Θα πάμε μέχρι το ακριβώς. Θα έρθει ο Ρισβάς να μας πει δελτίο ειδήσεων. Γιάννης Αργυρός και η συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίων στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Γιώργος Σκεύης στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού στο ξημέρωμα της Δευτέρας στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα και ένα καλό Σαββατοκυριακό.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Νέα συνάντηση θα έχουν σήμερα οι πρόεδροι Κίνας και ΗΠΑ στο Πεκίνο. Επιτάπητος βρίσκονται η σύγκρουση στο Ιράν και η ενεργειακή κρίση. Ο ΣΥ ίσως έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει την Τεχεράνη, δήλωσε χθες σε συνέντευξή του στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι οι ηγέτες του Ιράν με τους οποίους συνομιλεί η αμερικανική πλευρά είναι λογικοί, αλλά ο ίδιος δεν θα επιδείξει πλέον υπομονή. Παράλληλα ανέφερε ότι η Κίνα εξέφρασε ενδιαφέρον για την αγορά αμερικανικού πετρελαίου, σόγιας και γεωργικών προϊόντων. Νωρίτερα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ τόνισε ότι η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν θα συνεχιστεί. Στη χθεσινή συνάντησή του, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, Τραμπ και ΣΥ συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά και ότι το Ιράν δεν πρέπει να διαθέτει πυρηνικά όπλα. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Κινέζος ομολογός του προσφέρθηκε να βοηθήσει στην απελευθέρωση των στενών. Παράλληλα, καταγράφηκαν δεσμεύσεις για εμπορικές συμφωνίες προμήθειας αμερικανικού πετρελαίου LNG, σόγιας και την αγορά 200 Boeing 737 από την Κίνα. Ο ΣΥ προειδοποίησε ότι το ζήτημα της Ταϊβάν, εάν αντιμετωπιστεί λανθασμένα, μπορεί να οδηγήσει τις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας σε πολύ επικίνδυνο σημείο. Θετική χαρακτήρισε αξιωματούχος του State Department τη χθεσινή πρώτη ημέρα των άμεσων συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου στη Ουάσιγκτον, ενώ οι επαφές αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ισραήλ-Χεσμπολάχ. «Δεν γίνονται αποδεκτές ενέργειες που αντιβαίνουν στο δίκαιο της θάλασσας», τόνισε χθες από τη Βουλιαγμένη ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας αυστηρό μήνυμα στην Τουρκία μετά τη δήλωση της πρόθεσής της να καθορίσει με νόμο θαλάσσιες ζώνες στο Αιγαίο. «Η Ελλάδα αντιμετωπίζει αναθεωρητικές βλέψεις και μονομερείς σχεδιασμούς που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και την κοινή λογική», επεσήμανε χθες από το Αγαθονήσι ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος ζήτησε επίσης εξηγήσεις από τον Ουκρανό ομολογό του για τον ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ξεκινά σήμερα στο Metropolitan Expo το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Στις 7:25 το απόγευμα η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στις 21 Μαΐου ανακοινώνει το νέο κόμμα η Μαρία Καριστιανού σύμφωνα με βίντεο που ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα. «Αισιόδοξος για επανέναρξη σύντομα διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό», εμφανίστηκε χθες ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μιλώντας στη Βουλή. Τόνισε ότι λύση δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη, ξεκαθαρίζοντας ότι η Λευκωσία δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθεί νομιμοποίηση της παρανομίας ή μονιμοποίηση του πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπέκυψε χθες τα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έπεσε μαζί με τη συμμαθήτριά της από τα Ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη και νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ. Στην εξάρθρωση κυκλώματος που διέπρατε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πλαστογραφιών με ζημιά άνω των 264.000 ευρώ προχώρησε η Ελλάς. Συνελήφθησαν ένας φυσικοθεραπευτής στον Πειραιά, φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, και δύο ορθοπαιδικοί. ερευνάται και υπάλληλος του οργανισμού για διαρροή εγγράφων και χρηματισμό. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν χθες από ρωσικά μαζικά αεροπορικά πλήγματα. Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες σήμερα σε ουκρανική επιδρομή με drones στο ρωσικό Μπέλγοραντ. Στη Βρετανία ο βουλευτής των εργατικών Τζο Σίμονς ανακοίνωσε την παραίτησή του από τη Βουλή των Κοινοτήτων, ανοίγοντας το δρόμο στο δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, να επιστρέψει στο κοινοβούλιο και να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος απέναντι στον Κιρ Στάρμερ. Αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλή στο διευθυντή της CIA επισκέφθηκε την Αβάνα, μεταφέροντας μήνυμα Τραμπ ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για συζητήσεις πάνω σε οικονομικά ζητήματα και ζητήματα ασφαλείας αν η Κούβα κάνει θεμελιώδεις αλλαγές. Η άρση του αμερικανικού αποκλεισμού θα ήταν πιο απλός τρόπος για να βοηθήσουν τη χώρα του, δηλώνει ο Κουβανός πρόεδρος. Η Κύπρος εξασφάλισε την πρόκριση για τον αυριανό μεγάλο τελικό της Eurovision με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα να εντυπωσιάζουν στον δεύτερο ημιτελικό.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες το πρωί, κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία, και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Περιορισμένη ορατότητα πρωί και βράδυ στα ηπειρωτικά. Άνεμη νότιο-δυτική στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Από 15 έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με το Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: ανάμνησες και αναμένες φτωχές με το ροκ του μέλλοντος μας.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας και σήμερα. Earth News Radio 105,8. Είναι πρωινό Παρασκευής, 15 Μαΐου. Είμαστε στην έναρξη ενός κρίσιμου τριήμερου σε πολλά επίπεδα. Μετεωρολογικώς μπαίνουμε σε μια περίεργη συνθήκη, καθώς δύο βαρομετρικά χαμηλά θα επηρεάσουν τη χώρα. Το πρώτο θα κυμαινηθεί από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής, φέρνοντας αφρικανική σκόνη και πολύ θερμές αέριες μάζες, κυρίως προς την Νότια Ελλάδα, ενώ το δεύτερο θα κινηθεί βορειότερα, προκαλώντας νέα αστάθεια με βροχές και καταιγίδες. Έτσι, όπως είναι κατανοητό, η χώρα θα χωριστεί στα δύο. Στα βόρεια και τα κεντρικά τμήματα θα αντιμετωπίσουν φαινόμενα αστάθειας, ενώ στα νότια θα κυριαρχήσει η αφρικανική σκόνη με πιθανότητα λασποβροχών και άνοδο της θερμοκρασίας. Στις εξελίξεις για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, το μόνο σίγουρο είναι ποιοι θα πληρώσουν το λογαριασμό και μάλιστα μακροπρόθεσμα. Μέρα με την ημέρα, οι επιπτώσεις γίνονται όλο και πιο εμφανείς και αν κάποιοι αναλυτές νιώθουν πιο άνετα και βλέπουν σύντομα εξελίξεις μετά τις συμφωνίες Αμερικανών με τους Κινέζους, ειδικά σε ό,τι αφορά το ενεργειακό κομμάτι, βεβαίως ο λογαριασμός εξακολουθεί να πληρώνεται μέρα με την ημέρα. Στην Αθήνα έχουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, μάλλον θα εξελιχθεί σε χαμηλούς τόνους, αφού το χαρτί των προώρων εκλογών φαίνεται να κάνει δουλίτσα, οπότε μοιραία οι προβολείς στρέφονται στην αντιπαράθεση της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ, με πρωταγωνιστές τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Νίκο Ανδρουλάκη, είτε για το ανακίνητο που νοικιάζει το κτηματολόγιο, είτε με το πόθεν έσχες, αλλά βέβαια υπάρχει και η αντιπαράθεση των στελεχών του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, είτε στο ΣΥΡΙΖΑ που κάποιοι πιέζουν την ηγεσία να ξεκαθαρίσει τη σχέση της με τον Αλέξη Τσίπρα. Τι θα γίνει δηλαδή, αν θα παραμείνει ενεργός ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θα κατεβάσει ψηφοδέλτιο ή θα βρεθεί τελικά μια φόρμουλα συνεργασίας, παρότι το έχει αποκλείσει αυτό ο πρώην Πρωθυπουργός. Γενικά, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα πολιτικά, περιμένοντας παράλληλα τις ανακοινώσεις των κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού χθες το βράδυ με ένα βίντεο AI επισημοποίησε ότι 21 Μαΐου θα είναι μεγάλη ώρα, ενώ την ίδια ώρα για τη Νέα Δημοκρατία είχαμε μια επιστολή 10 πρώην στελεχών που μιλούσαν για την ψυχή της παράταξης και μοιάζει να προαναγγέλουν 10 πρώην στελέχη βεβαίως, τα οποία έχουν απομακρυνθεί εδώ και αρκετά χρόνια από το κόμμα. Λοιπόν, και μοιάζει να προαναγγέλουν ότι κάτι έρχεται και δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Κεύης στην κονσόλα του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Γράψτε μας αν έχει ξεκινήσει κακοκαιρία στα βόρεια, αν έχουν αρχίσει να έρχεται οι θερμές αέριες μάζες όπως προβλέπουν οι μετεωρολόγοι στα νότια. Σε περίπου 1.870.000 χαμηλούς συνταξιούχους αναμένεται να καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 300 ευρώ τον ερχόμενο Δεκέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης Ήλιος για τον Απρίλιο, που αποτυπώνουν με σαφήνεια το προφίλ των δικαιούχων. Η κυβέρνηση προσανατολίζεται στη στήριξη των πιο ευάλωτων συνταξιούχων, με αιχμίωση που λαμβάνουν κύριες συντάξεις έως 1.000 ευρώ, αλλά και σημαντικές κατηγορίες δικαιούχων συντάξεων χειρίας, αναπηρίας και ανασφάλισης των υπερηλίκων. Καθοριστική διαφοροποίηση στο νέο πλαίσιο αποτελεί η ένταξη συνταξιούχων χειρίας από το 60ο έτος της ηλικίας και όχι από τα 65 που ήταν μέχρι τώρα, υπό την προϋπόθεση ότι η σύνταξη χειρίας αποτελεί τη μοναδική σύνταξη που λαμβάνουν. Την αλλαγή αυτή ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και βέβαια πρόεδρος του Eurogroup, ο Κυριάκος Πυρακάκης, ο οποίος επεσήμανε ότι πρόκειται κυρίως για γυναίκες με περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, οι οποίες χρειάζονται πρόσθετη στήριξη. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η έκθεση Ήλιος, καθώς δείχνει ότι τον Απρίλιο καταβλήθηκαν 1.968.000 κύριες συντάξεις, οι 1.128.000, δηλαδή το ποσοστό 57,32, κινούνταν κάτω από τα 1.000 ευρώ, 265.000 ήταν έως 500 ευρώ, 862 μεταξύ 501 έως 1.000 ευρώ, ενώ άλλες 592.000 συντάξεις βρίσκονταν στην κλίμακα από 1.001 έως 1.500 ευρώ, γεγονός που δείχνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συνταξιούχων κινείται σε χαμηλά ή μεσαία εισοδηματικά επίπεδα. Λοιπόν, τα οριστικά πάντως κριτήρια της χορήγησης ενίσχυσης θα περιλαμβάνουν εισοδηματικά, περιουσιακά και ηλιακά όρια και αναμένεται να ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Πάντως, όποιος μπορούσε να επεξεργαστεί τα στοιχεία από το σύστημα Ήλιος, δείχνει ότι η μέση κύρια σύνταξη τον Απρίλιο διαμορφώθηκε μόλις τα 865 ευρώ μεικτά παρακαλώ, παρουσιάζοντας ελάχιστη αύξηση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ακόμη χαμηλότερα κινήθηκαν οι νέες συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, περιορίστηκαν στα 793,28 ευρώ κατά μέσο όρο, εξέλιξη που αποδίδεται σε μεγάλες περιόδους ανεργίας, αδήλωτης ή διακεκομένης εργασίας των προηγούμενων ετών. Λίγο καλύτερα είναι τα πράγματα για τις νέες συντάξεις του δημοσίου. Τον Απρίλιο εκδόθηκαν 1.346 συντάξεις δημοσίων υπαλλήλων με μέση δαπάνη 1.378 ευρώ, ποσό υψηλότερο κατά περισσότερο από 500 ευρώ από το συνολικό μέσο όρο. Οι συνταξιούχοι λοιπόν τον Απρίλιο ανήλθαν στα 2.532.000, αυξημένοι περισσότερο από 29.000 σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Χθες γραφτήκε και ο επίλογος της τραγωδίας στην Ηλιούπολη, καθώς εξέπνευσε στο νοσοκομείο ΚΑΤ και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που είχε πέσει στο κενό από τα ράτσα εξαόρφης πολυκατοικίας μαζί με τη συνομήλικη φίλη της. Η μαθήτρια εξέπνευσε ενώ νοσηλευόταν στη μέθη του νοσοκομείου και βεβαίως να εκφράσουμε όλοι τα συλληπιτήριά μας στους οικείους του παιδιού και βέβαια νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση στην κοινωνία για το πώς, εκτός από το παραγωγικό μοντέλο που πρέπει να αλλάξει, για το πώς εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους που πρέπει να ενταχθούν και να υποστηρίξουν αυτό το παραγωγικό μοντέλο, για το πώς γίνεται η εισαγωγή στα πανεπιστήμια και για το πώς φορτώνουμε αυτά τα νέα παιδιά με τόσο άγχος και τόση πίεση. Επιστρέφουμε στα του καιρού. Για σήμερα Παρασκευή στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα εναλλάσσει ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις. Κατά περιόδους προς το μεσημέρι και το απόγευμα θα είναι αυξημένες, κυρίως στα ορεινά όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Στη Βόρεια Ελλάδα, ιδιαίτερα στα ορεινά της Μακεδονίας, το μεσημέρι θα σημειωθούν πρόσχερες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα τα διαστήματα με ήλιο θα είναι μεγαλύτερα μέσα στην ημέρα. Περισσότερη ηλιοφάνεια αναμένεται νότια και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια ορεινά το μεσημέρι, ομίχλη το πρωί και το βράδυ στα υπηρετικά. Σε παρόμοια επίπεδα η θερμοκρασία, το μεσημέρι στους 23-24 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές, έως 26-27 στα ανατολικά υπηρετικά και την Κρήτη. Μεγάλα διαστήματα με ήλιο θα έχουμε στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι, θερμοκρασία από 16 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι ήπιος με αραιές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Γιορτάζουν σήμερα ο Αχίλλειος, ο Βάρβαρος και ο Παχώμιος. Χρόνια τους πολλά. Είναι Διεθνής ημέρα αντιρρησιών συνείδησης, Διεθνής ημέρα της οικογένειας και Ευρωπαϊκή νύχτα των μουσείων. Σαν σήμερα το 1891, ο τραπεζίτης Φρέντερικ Φίλιπς και ο γιος του Χέρατ ιδρύουν στο Αϊτχόβεν τη Φίλιπς, την κορυφαία εταιρεία σήμερα στον τομέα των ηλεκτρονικών προϊόντων. Το 1905 ιδρύεται στη Νεβάδα το Las Vegas που θα εξελιχθεί σε πρωτεύουσα του τζόγου, ενώ το 1911 παραδίδεται στην Ελλάδα το νέο θορυκτό Αβέροφ. Το 1948, Αίγυπτος, Λίβανος, Συρία, Ιράκ, Σαουδική Αραβία και η Περιορδανία επιτίθενται στο Ισραήλ μία ημέρα μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του. Σαν σήμερα το 1952, ιδρύεται η Οδοντιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών παρά τις αντιρρήσεις των καθηγητών της ιατρικής. 1985, σε ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε ομάδα τρομοκρατών με αστυνομικούς του Γκίζη, σκοτώνεται ένας τρομοκράτης, ο Χρήστος Τσουτσουβής και τρεις αστυνομικοί. Το 2004 η κρατική τηλεόραση μεταδίδει απευθείας από την Κωνσταντινούπολη το διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision και σημειώνει ρεκόρ τηλεθέασης. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης ένα κανάλι συγκεντρώνει 86,5% του τηλεοπτικού κοινού. Ο Σάκης Ρουβάς που εκπροσωπεί τη χώρα μας με το τραγούδι Shake It κατακτά την τρίτη θέση στο διαγωνισμό. Σαν σήμερα, το 1773, γεννήθηκε ο πρίγκιπας Clemens Fort Metternich, ο αυστριακός πολιτικός και διπλωμάτης που κυριάρχησε στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή από το 1814 στο 1848. Δια της Ιεράς Συμμαχίας υπήρξε εμπνευστής, αντιτάχθηκε στην Ελληνική Επανάσταση. Το 1948 γεννήθηκε επίσης ο Brian Eno, ο Άγγλος συνθέτης, κιμπορντίστας, τραγουδιστής και παραγωγός, υπήρξε μέλος στο Roxy Music, ενώ θεωρείται ο δημιουργός της μουσικής Ambient. Το 1967 έφυγε από τη ζωή ο Έντουαρτ Χόπερ, ο Αμερικανός ζωγράφος που απεικόνισε τους πίνακές του τη μοναξιά του σύγχρονου ανθρώπου. και το 2010 ο Τζον Σέφερντ Μπάρον, Σκοτσέζος μηχανικός, ο εφευρέτης του ATM.

Μετά την Ελλάδα και η Κύπρος με την εκρηκτική Αντιγόνη Μπάξτον εξασφάλισε την πρόκριση στο μεγάλο τελικό για τη Eurovision. Ο δεύτερος ημιτελικός ολοκληρώθηκε χθες με 10 χώρες να εξασφαλίζουν το πολυπόθητο εισιτήριο. Προκρίθηκαν λοιπόν η Βουλγαρία, η Ουκρανία, η Νορβηγία, η Αυστραλία, η Ρουμανία, η Μάλτα, η Κύπρος, η Αλβανία, η Δανία και η Τσεχία. Λοιπόν, στα στοιχήματα τώρα εξακολουθεί να είναι πολύ ψηλά ο δικός μας ο Ακύλας, που το ευχόμαστε όλοι να έχει πολύ μεγάλη επιτυχία σε αυτό το διάγωνσμα που θα τον παρακολουθήσουμε όλοι το Σάββατο το βράδυ. Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στο Δημήτρη, καλημέρα στην Αργυρό, στη Θωμαή και στο Γιάννη, καλημέρα στο Σταμάτη, καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα και στο Γιώργο από το Μαρούσι. Πάμε στις εξελίξεις από την πολεμική αναμέτρηση στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν άφησε την αγαπημένη του συνήθεια, έστω και αν βρίσκεται στο Πεκίνο. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψη στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, παρά τη συνεχιζόμενη εκεχηρία, με ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social λίγες ώρες πριν από τη δεύτερη ημέρα των συνομιλιών του με το Xi Jinping στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χρησιμοποίησε τη φράση «συνεχίζεται», αναφερόμενο στη στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά της Τεχεράνης, ενώ παράλληλα επιχείρησε να παρουσιάσει τη σύγκρουση με το Ιράν ως απόδειξη της επιστροφής της αμερικανικής ισχύως επί των ημερών του. Το σημείο πάντως που προκάλεσε μεγαλύτερη αίσθηση ήταν η αναφορά του Αμερικανού Πρόεδρου στο Ιράν. Υποστήριξε ότι η κυβέρνησή του πέτυχε στρατιωτική νίκη και έκανε λόγο για στρατιωτική συντριβή του Ιράν και πρόσθεσε την φράση «συνεχίζεται», η οποία ερμηνεύθηκε ως προειδοποίηση ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν και νέες επιθέσεις. Τώρα βεβαίως τα στενά του ορμού ανοιγοκλίνουν, όχι έτσι όπως τα ήθελε η διεθνής κοινότητα. Περνάνε κάποια πλοία, κάποια δεξαμενόπλοια, όχι όμως τόσα ώστε να μπορέσουν να μειώσουν τη διεθνή ζήτηση σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Έτσι λοιπόν έρχονται αναπόφευκτες αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια στην Ευρώπη. Όπως προειδοποιεί ο επικεφαλής της ΙΑΤΑ, με την παρόδο του χρόνου είναι απόφευκτο οι υψηλές τιμές του πετρελαίου να αποτυπωθούν σε ακριβότερα αεροπορικά εισιτήρια, σημείωσε ο Γενικός Διευθυντής της ΙΑΤΑ, ο Willy Walsh, και προειδοποιεί ότι οι επιβάτες θα συνεχίσουν να πληρώνουν ακριβότερα τα ταξίδια τους για πολλούς ακόμη μήνες. Και ο Walsh, ο οποίος μίλησε στο BBC και είπε ότι οι υψηλότερες τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων είναι αναπόφευκτες, καθώς οι αερομεταφορείς αδυνατούν πλέον να απορροφήσουν επαόριστον το αυξημένο κόστος των καυσίμων. Η εξήγηση που δίνει είναι ότι κάποιες εταιρείες προσφέρουν προσωρινές εκπτώσεις για να ενισχύσουν τη ζήτηση, όμως με την πάροδο του χρόνου είναι αναπόφευκτο οι υψηλές τιμές του πετρελαίου να αποτυπωθούν σε ακριβότερα εισιτήρια. Ο κύριος Walsh σημείωσε ότι το βασικό πρόβλημα για τη βρετανική αγορά είναι ο χρόνος, καθώς στους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο η ζήτηση των καυσίμων αυξάνεται περίπου κατά 25% σε σχέση με την Άνοιξη και αν δεν βρεθούν εγκαίρως εναλλακτικές προμήθειες μπορεί να υπάρξουν ελλείψεις στην κορύφωση καλοκαιρινής περίοδου. Άλλοι πάντως ειδικοί λένε ότι οι υψηλές τιμές απειλούν να μειώσουν τη ζήτηση και να οδηγήσουν τις αεροπορικές εταιρείες σε περικοπές δρομολογίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αεροπορικής βιομηχανίας, που έχει δεχτεί ισχυρό πλήγμα από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και των καυσίμων των αεροσκαφών, η κυροζίνη ξεπέρασε τα $200 το βαρέλι τον Απρίλιο, πριν υποχωρήσει περίπου στα $150 τον Μάιο. Η κατάσταση αυτή, όπως καταλαβαίνετε, έχει οδηγήσει τις αεροπορικές εταιρείες στην ακύρωση λιγότερων κερδοφόρων πτήσεων, ενώ η παγκόσμια επιβατική κίνηση παραμένει σημαντικά χαμηλότερη από τα φυσιολογικά επίπεδα. Πάντως έχουμε μια παρέμβαση κομισιόν για τις χρεώσεις. Λέει ότι η κομισιόν ότι οι αεροπορικές εταιρείες δεν μπορούν να επιβάλλουν επιπλέον χρεώσεις καυσίμων μετά την αγορά του εισιτηρίου. Τώρα φαντάζομαι ότι εκεί στην κομισιόν δεν γνωρίζουν τον όρο επίναυλος. Όταν το μάθουν θα καταλάβουν ότι μπορούν να το κάνουν και αυτό και οι εταιρείες. Και καμία μπορεί να λέει η Κομισιόν ότι οποιαδήποτε αναδρομική αλλαγή στην τελική τιμή του αεροπορικού εισιτήριου αποκλείεται, αλλά θα το δούμε και θα το νιώσουμε στην τσέπη μας τις επόμενες μήνες και τις επόμενες εβδομάδες. Λοιπόν, στην οικονομία τώρα, χθες ο ΣΕΒ παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου μια νέα μελέτη που εκπώνησε το ΙΟΒΕ για τον ΣΕΒ.
Η μελέτη αναδεικνύει ότι παρά τη σημαντική ανάπτυξη των τελευταίων ετών, η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα παραμένει στα επίπεδα του 2000 και υπολείπεται σημαντικά του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Σύμφωνα με την έκθεση, η ανάπτυξη ελληνικής οικονομίας στηρίχθηκε κυρίως στην αύξηση της απασχόλησης, στη μείωση της ανεργίας και λιγότερο στη βελτίωση της παραγωγικότητας, γεγονός που περιορίζει τις δυνατότητες διατηρήσιμης αύξησης εισοδημάτων και μακροχρόνιας σύγκλησης με την Ευρώπη. Η μελέτη που γραμμίζει την σημασία των επενδύσεων, της τεχνολογικής αναβάθμισης, της ενίσχυσης των δεξιοτήτων, της μεγέθυσης των επιχειρήσεων. Δεν λέει τώρα τίποτε το γεγονός ότι έχει χαθεί το 30% σχεδόν του ΑΕΠ, έχει χαθεί πολύ μεγάλο κομμάτι της αγοραστικής δύναμης των πολιτών, το οποίο δύσκολα μπορεί να ανακτηθεί. Και το βλέπουμε ότι ενώ έχουν περάσει 15 χρόνια, ακόμα δεν μπορεί να ανακτηθεί αυτή η αγοραστική δύναμη που έχει χαθεί. Ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, τόνισε ότι η παραγωγικότητα δεν είναι τεχνικός δείκτης, είναι εθνικός στόχος, δεν έχει καμία σχέση με την εντατικοποίηση της εργασίας. Αυτό δεν συμφωνούν όλοι οι επιχειρηματίες, ίσως οι μεγάλοι επιχειρηματίες να το καταλαβαίνουν, αλλά οι μικρότεροι επιχειρηματίες νιώθουν ότι αυτός είναι ο στόχος, η εντατικοποίηση της εργασίας. Σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρόπουλο, η δυνατότητα μιας οικονομίας να παράγει περισσότερη αξία με τους ίδιους πόρους θεωρείται ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα μεγάλωσε το ΑΕΠ της, κυρίως επειδή αυξήθηκε η απασχόληση και μειώθηκε η ανεργία. Ωστόσο, πρόσθεσε ο κύριος Θεοδωρόπουλος ότι για τη χαμηλή παραγωγικότητα δεν ευθύνονται οι εργαζόμενοι, ευθύνη έχουν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και η πολιτεία. Οι επιχειρήσεις πρέπει να επενδύσουν περισσότερο, να καινοτομήσουν, να μεγαλώσουν και να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες και η πολιτεία πρέπει να δημιουργήσει ένα περιβάλλον που θα στηρίζει την παραγωγή, τις επενδύσεις και τις δεξιότητες, τη χρηματοδότηση, την ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης και τη μείωση της γραφειοκρατίας. Τώρα, για το τι πρέπει να κάνει η πολιτεία, τα ακούμε χρόνια. Δυστυχώς, όσα και να κάνει η πολιτεία, πάντοτε φαίνονται λίγα στους επιχειρηματίες. Ίσως θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στην καινοτομία, στις νέες τεχνολογίες, που εκεί υπερτερούν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις εναντί των ελληνικών. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία της οικονομίας και βέβαια ανάλογα και με τις εξελίξεις στον πόλεμο, γιατί όλα αυτά είναι αλληλένδετα και αλληλοεπηρεάζονται. Πάντως, στη Βουλή στις 21 Μαΐου έχει προγραμματιστεί η συζήτηση για την πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής για Λιβανό και Αραμπατζή. Ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος Βουλής, εισηγήθηκε στον Πρωθυπουργό η συζήτηση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών να γίνει την επόμενη μέρα στις 22 Μαΐου. Η πρόταση Κακλαμάνη τώρα θα συζητηθεί και μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα δοθεί απάντηση από τον κύριο Μητσοτάκη αν θα πραγματοποιηθεί αυτή η συζήτηση. Άρα δηλαδή αν θα έχουμε ένα διήμερο στο οποίο θα υπάρχει νέα κόντρα, νέα αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Θυμίζω ότι στις 21 θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια η συζήτηση για την προανακριτική επιτροπή για τον πρώην Υπουργό Ανάπτυξης τον Σπύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης την κυρία Φωτεινία Ραμπατζή, όπως ενημέρωσε χθες ο κύριος Κακλαμάνης, ο πρόεδρος Βουλής, τους δημοσιογράφους. Λοιπόν, μια και είμαστε στα θέματα της οικονομίας, 11.000 κατοικίες θα βγουν σε πληστηριασμό το επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι τον Νοέμβριο. Αφορούν διαμερίσματα με αρχική τιμή ως 150.000 ευρώ. Πάντως παρατηρείται πτώση στο ποσοστό των επιτυχημένων πληστηριασμών, κυρίως λόγω, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, της επιλεκτικότητας των αγοραστών. Λοιπόν, 11.568 κατοικίες από το Μάιο μέχρι τον Νοέμβριο θα βγουν σε πληστηριασμό, με τα περισσότερα κίνητα να βγαίνουν προς πώληση τους δύο επόμενους μήνες. Τα 2/3 είναι διαμερίσματα, ενώ τα υπόλοιπα είναι μονοκατοικίες, μεζονέτες και άλλα κτίρια. Τα περισσότερα βρίσκονται στην Αθήνα, ακολουθεί η Πάτρα, η Θεσσαλονίκη, η Ρόδος, ο Πειραιάς, η Λάρισα, ο Βόλος και το Ηράκλειο, σύμφωνα με στοιχεία από τον πίνακα των πληστηριασμών. Η πλειοψηφία των κατοικιών βρίσκεται στην κατηγορία των 50 έως 100.000 ευρώ. Ακολουθούν ακίνητα, είναι 2.424 ακίνητα που είναι κάτω των 50.000 ευρώ, 3.675 από 50 έως 100.000 ευρώ και 2.483 είναι από 100 έως 150.000 ευρώ. Βέβαια, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι το ποσοστό επιτυχίας των πληστηριασμών μειώνεται χρόνο με το χρόνο.
από 15,1 που ήταν το 23, πήγε στο 19,3 το 24 και έπεσε στο 15,2 το 25. Να δούμε τελικά εάν κάποιες λύσεις που επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο και βεβαίως το τι θα γίνει με τα φανς, θα βρεθεί μια λύση για τα 45.000 ακίνητα που λιμνάζουν στην κατοχή των φανς και βέβαια χιλιάδες άλλα ακίνητα τα οποία τα φανς έχουν μπλοκάρει και αφορούν συμπολίτες μας οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει να... και βέβαια χιλιάδες άλλα ακίνητα τα οποία τα φανς έχουν μπλοκάρει και αφορούν συμπολίτες μας οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Κεύης στη ρύθμιση του ήχου και η Ραμπανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας πάντα στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Λέγαμε λοιπόν προηγουμένως για την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, εκεί όπου εξελίσσεται, εκτός από την επίσημη επίσκεψη και τις συμφωνίες, τις οικονομικές συμφωνίες που κάνουν οι δύο πλευρές, εξελίσσεται και μία διαπραγμάτευση όσον αφορά την πολεμική αναμέτρηση με το Ιράν. Το Πεκίνο εξετάζει αύξηση των εισαγών αμερικανικού πετρελαίου για να μειώσει την εξάρτηση από το Ορμούζ, όπως λέει η Ουάσιγκτον, και όπου ο Κινέζος πρόεδρος εμφανίστηκε αντίθετος στην επιβολή τελών διέλευσης στα στενά του Ορμούζ. Δεν είναι λεπτομέρεια αυτό, θυμηθείτε το όταν κάποτε, κάποια στιγμή, το επόμενο χρονικό διάστημα ανακοινωθεί συμφωνία. Εξέφρασε λοιπόν η κινέζικη πλευρά ενδιαφέρον για την αύξηση των εισαγών αμερικανικού πετρελαίου με στόχο τη μείωση της εξάρτησης της Κίνας από την θαλάσσια οδό του Ορμούζ. Σύμφωνα με αξιωματούχο λοιπόν του Λευκού Οίκου, ο κύριος Σι διατύπωσε τις θέσεις αυτές κατά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, αν και η κινέζικη αντιπροσωπεία δεν ανέφερε την ενέργεια μεταξύ των θεμάτων συζήτησης, αν και επιβεβαιώθηκε ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Θυμίζουμε ότι η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν το μεγαλύτερο παραγωγό και των δύο ενεργειακών προϊόντων. Οι ενεργειακές συναλλαγές των δύο χωρών είχαν παγώσει από το προηγούμενο έτος, όταν το Πεκίνο επέβαλε δασμούς στο αμερικανικό πετρέλαιο και το φυσικό αέριο ως αντίπεινα στους εκτεταμένους δασμούς που είχε επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ στα κινέζικα προϊόντα. Θυμηθείτε λοιπόν ότι ξανάρχισε αυτή η συζήτηση για να αυξηθούν οι εισαγωγές αμερικανικού πετρελαίου από την Κίνα. Και βέβαια δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το κινέζικο υπερδεξαμενόπλαιο πετρελαίου πέρασε με ασφάλεια από τον αποκλεισμό από τα στενά του Ορμούζ χθες την ώρα που γινόταν αυτή η συζήτηση μεταξύ των δύο ηγετών. Τώρα, μαζί του ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κορυφαίους επιχειρηματίες όπως ο Elon Musk, που είναι ανάμεσα στους κορυφαίους CEOs, οι οποίοι προσκλήθηκαν επίσημα από το Λευκό Οίκο να συνοδεύσουν τον Τραμπ στο Πεκίνο, όπως ο Tim Cook της Apple και άλλοι επιχειρηματίες. Ο Μάσκ λοιπόν ταξίδεψε μαζί με τον

το να τράψει το Air Force One και οι δύο εμφανίζονται ξανά ως σύμμαχοι μετά τη δημόσια σύγκρουση που είχαν το 2025. Μάλιστα, ο γιος του Μάσκ, ο εξάχρονος γιος του Μάσκ, έχει κλέψει την παράσταση. Ο Τραμπ λοιπόν κάνει ένα ισχυρό άνοιγμα προς την Κίνα, επέλεξε να έχει δίπλα του πρόσωπα κλειδιά της αμερικανικής τεχνολογίας και βιομηχανίας και ο Μάσκ θεωρείται ο άνθρωπος γέφυρα με το Πεκίνο λόγω της ισχυρής παρουσίας της Τέσλα στη Σανγκάη και των επαφών με την κινέζικη ηγεσία. Η εικόνα, όπως καταλαβαίνετε, ήταν εύλωτη. Ο Elon Musk να αποβιβάζεται από το Air Force One στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Πεκίνου, δίπλα στον Donald Trump, να χαιρετά τον αντιπρόεδρο της Κίνας, τον Χαν Τζενγκ, και να παρακολουθεί την επίσημη τελετή της υποδοχής. Φαίνεται λοιπόν πως οι σχέσεις των δύο ανδρών έχουν ξαναζεσταθεί σημαντικά και τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης γράφουν ότι η παρουσία του Musk δίπλα στον Trump στο ταξίδι στην Κίνα δεν είναι καθόλου τυχαία και θεωρείται σαφώς πολιτικό και επιχειρηματικό μήνυμα. Μην εκπλαγούμε λοιπόν αν ξαναδούμε τον κύριο Μάσκ κάποια στιγμή να ξαναμπαίνει στην κυβέρνηση. Ο κύριος Μάσκ, ο οποίος έχει επανέλθει δημήτερος και στα social media και στο αγαπημένο του X βεβαίως, ο οποίος χθες έκανε μια επίθεση με χυδαίες εκφράσεις κατά του σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν για τις επιλογές του στην κινηματογραφική εκδοχή της Οδύσσειας του Ομήρου. Σύμφωνα λοιπόν με το ξέσπασμα αυτό, το λόγο που υπήρξε αυτό το ξέσπασμα αποτέλεσαν οι επιλογές της Λουοπίτα Νιόγκο για το ρόλο της ωραίας Ελένης και του Έλιοτ Πέιτζ, του τρανς ηθοποιού με τον οποίο ο Νόλαν συνεργάστηκε στο Inception, που είναι γνωστός για τη ρητορική του υπέρ το ΛΟΑΤΚΙ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του περιοδικού Time, η Νιόγκο δεν θα υποδηθεί μόνο την ομορφότερη γυναίκα της αρχαίας Ελλάδος, αλλά και την αδερφή της, την κλειτεμνίστρα, τη σύζυγο του Αγαμέμνονα. Ο Κρίστοφερ Νόλαν ατιμάζει τον τάφο του Ομήρου. Είναι ντροπιαστικό, έγραψε αρχικά ο Έλον Μάσκ με αφορμή δημοσίευμα του Variety για την κριτική που είχε ασκήσει στο σκηνοθέτη της Οδύσσειας. Σε δεύτερη απάντησή του, στην ίδια ανάρτηση, ο νοτιοαφρικανός μεγιστάνας έγραψε για τον Νόλαν ότι προσβάλλει βάναυσα τους Έλληνες και είναι ντροπή του. Σύμφωνα με τον Μάσκ, αυτό που επιδιώκει ο Νόλαν είναι τα βραβεία, γι' αυτό αλλίωσε τους χαρακτήρες Οδύσσειας και υπενθυμίζει ότι από το 2020 είναι για μια ταινία υποψήφια για το Όσκαρ καλύτερης ταινίας, θα πρέπει να ικανοποιεί τα κριτήρια διαφορετικότητας. Αυτά λοιπόν από τον Έλον Μάσκ, έχει άποψη και για την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν.

42 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινούμε από την Καθημερινή. Η Αθήνα περιμένει θερμό καλοκαίρι με την Άγκυρα. Επίσημη τουρκική επιβεβαίωση για το νομοσχέδιο με τις γκρίζες ζώνες. Είναι γνωστό ότι τις τελευταίες ημέρες και η Άγκυρα που έχει προωθήσει το νομοσχέδιο για τις γκρίζες ζώνες, από την άλλη πλευρά, αναλυτές Τούρκοι μιλούν ότι θα μπορούσε το καλοκαίρι να υπάρξει ένα θερμό επεισόδιο, ώστε οι δύο πλευρές να οδηγηθούν σε ένα είδους διαπραγμάτευση υπό το καθεστώς ότι θα υπάρχει από πάνω τους οι Ηνωμένες Πολιτείες ή κάποιος άλλος οργανισμός όπως ο ΟΗΕ. Λοιπόν, άλλα θέματα από την Καθημερινή. Θέλω 100.000 ευρώ, αλλιώς θα σας σκοτώσω. Νέα τηλεφωνική απάτη με στόχο ηλικιωμένους. Παιδιά παγιδευμένα στις οθόνες, τι συμβουλεύουν οι ειδικοί? Το παρκάρισμα των παιδιών μπροστά στις οθόνες για ώρες είναι μορφή παραμέλησης, αναφέρουν ειδικοί στην Καθημερινή, σχολιάζοντας μεγάλες προκλήσεις για τις οικογένειες στον ψηφιοποιημένο κόσμο. Πολύ μεγάλο θέμα αυτό στο σημερινό κόσμο και για την εξάρτηση που ουσιαστικά έχουν αναπτύξει τα παιδιά με τις οθόνες, αλλά και με τα δεδομένα που υπάρχουν για τον ποιοτικό χρόνο που μπορούν να έχουν οι οικογένειες με τα παιδιά τους σε αυτή την πολύ σκληρή καθημερινότητα. Αρχίζει σήμερα συνέδριο συσπήρωση στη Νέα Δημοκρατία. Αυρώτες αλλά και προειδοποίησεις για την Ταϊβάν με μια ωραία φωτογραφία του Τραμπ με τον Κινέζο ηγέτη, και από τα φορολογικά έσοδα το 43% της σύνταξης, το υπόλοιπο 57% από εισφορές των εργαζομένων. Ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Πάμε στα νέα. Ο Θουκυδίδης, ο Τραμπ και ο Σι. Μήνυμα από την Κίνα σε ΗΠΑ μέσω Ελλάδος. Το Πεκίνο προειδοποιεί την Ουάσιγκτον με το παράδειγμα της αρχαίας Αθήνας και της Σπάρτης και του μεταξύ τους πολέμου. Πώς η Ταϊβάν μπορεί να παίξει τον ρόλο της Κέρκυρας του 5ου π.Χ. αιώνα. Τι συζήτησαν οι δύο ηγέτες για τα στενά του Ορμούς και τα πυρηνικά του Ιράν? Πώς εισήλθε ο Μάρκο Ρούμπιο στην Κίνα παρά τις κυρώσεις εναντίον του? Φαίνεται ότι οι Κινέζοι πάρα πολύ έξυπνα, μη θέλοντας να άρουν τις κυρώσεις εις βάρος του κυρίου Ρούμπιο για τις δηλώσεις που είχε κάνει στο παρελθόν, άλλαξαν το όνομά του, άλλαξαν το ιδεόγραμμα δηλαδή, ουσιαστικά βάζοντας έναν άλλον άνθρωπο στην Κίνα. Ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται και διαδίδεται από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Υπολογισμός συντάξεων, τα συχνότερα λάθη που κοστίζουν ακριβά, γιατί γίνονται, σε ποιες περιπτώσεις εντοπίζονται κατά κύριο λόγο, τι πρέπει να κάνει ο δικαιούχος όταν αντιληφθεί το σφάλμα. Η ελλιπής καταμέτρηση των εισφορών και τα μηχανογραφικά σφάλματα του ΕΦΚΑ. Παρέμβαση Καραμαλή υπέρ Κίνας από τη Θράκη. Το στίχημα του λεκανοπεδίου για το Πασόκ, διπλό μήνυμα από την Αθήνα στην Άγκυρα. Θεσσαλονίκη για τα μάτια του φωτογράφου του Αμπτούλ Χαμίτ. Με τα μάτια, συγγνώμη, του φωτογράφου του Αμπτούλ Χαμίτ. Μεταχειρισμένα γιοταχή, ένα στα δύο μοντέλα έχει γυρισμένα κοντέρ. Πάμε στην απογευματινή. Γαλάζια παστρατιά για την Ελλάδα του 2030. 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας από σήμερα έως 17 Μαΐου. Άδωνης Καταδρουλάκη μας αμπούκωσε 1.200.000 ευρώ και μας κουνάει το δάχτυλο. Απασφάλιση για το κουρανικό ντρόουνο Δένδιας. Αναμένουμε εξηγήσεις. Το σκάφος Λευκάδα έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Οδύσσια. Νέος πόλεμος για τη μαύρη ωραία Ελένη. Πειρά του Έλον Μάσκ κατά του Κρίστοφερ Νόλαν με αφορμή τη συμμετοχή της ηθοποιού Λουπίτα Νιόγκο. Λεπτές ισορροπίες και χαμόγελα με καυτά μηνύματα στην Κίνα και η Αθήνα ως κέντρο της σύγχρονης τέχνης. Ελεύθερος Τύπος, κραστές τιμών για νεότμητα και παλιά, έρευνα του Ελεύθερου Τύπου, πίνακες με εμπορικές αξίες ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Περιφέρεια. Ευρωπαϊκή έπαινη για την Ελλάδα, το μήνυμα Μητσοτάκη, τα εύσημα ΜΕΡΣ και η υπόκληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Τράγκη. Ερωτήματα για το κρατικό ενίκιο του 1,2 εκατομμυρίων ευρώ για το ακίνητο Ανδρουλάκη. Μπλόκο στην Μπέλα λόγω γραφειοκρατίας, ρημάζουν εδώ και 23 χρόνια οι εργατικές κατοικίες στην Κρία Βρύση. Και θερμό κλίμα για εμπόριο και Ιράν, ψυχρό για Ταϊβάν, το Τραμπ, ο Σι και ο Θουκυδίδης. Πάμε στην εφημερίδα των συνταχτών. Οι κόφτες των Πανελληνίων, ο δικός χάρτης για τις εξετάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια, σε ποια μαθήματα παρατηρούνται τα υψηλότερα ποσοστά αποτυχίας. Ποιες σχολές δείχνουν φέτος άνοδο και ποιες πτώσεις των βάσεων. Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, οι μεγάλοι απόντες, οι πρώην πρωθυπουργοί. Σύνοδος κορυφής ΗΠΑ Κίνας, ο Σι δίδαξε τον Τραμπ savoir vivre μεταξύ των υπερδυνάμεων. Δημοκρατία, έσχατη προδοσία πλέον, η συνέχιση του κατεμνασμού έναντι της Τουρκίας. Κόντρα, δεν γίνεται και αρχηγός και προμηθευτής του δημοσίου. Ηθικά έκθετος ο Ανδρουλάκης οφείλει να διακόψει άμεσα τη σύμβασή του με το κτηματολόγιο. Να ξεκαθαρίσει αν φοβάται κάτι που δεν φέρνει το 1 εκατομμύριο από το Βέλγιο στην Ελλάδα. Θα το δούμε αυτό το θέμα αναλυτικά, γιατί χθες ο κύριος Ανδρουλάκης το βράδυ μίλησε, έδωσε μια συνέντευξη και εξήγησε τα πάντα. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, στρατηγική ευρεία συνεργασία στον προοδευτικό χώρο με τη συμμετοχή του Αλέξη Τσίπρα. Δένδια σε Κίεβο, ζητάμε εξηγήσεις για τον ντρόν καμικάζι στη Λευκάδα. Ριζοσπάστης, αύριο και την Κυριακή το διήμερο της ΕΕΔΙΕ.
κάλεσμα μαζικής λαϊκής δράσης ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο και στην ελληνική εμπλοκή. Κλείνουμε με την αυτεμπορική. Τι θα ξυπνήσει την παραγωγικότητα στην Ελλάδα, ο δικός χάρτης, ο ΣΕΒ ή ο ΒΕ, τα βαρύδια της παραγωγής βάσης, γιατί χάθηκε χρόνος.

0: Λοιπόν, το μεγάλο θέμα των ημερών, μάλλον από χθες που ξεκίνησε, είναι η επίθεση που έγινε από τον Υπουργό Υγείας προς τον κύριο Ανδρουλάκη. Τουλάχιστον έτσι το είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ξέσπασε μια σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα στους δύο, με αφορμή το δημοσίευμα για ένα κίνητο ιδιοκτησίας του Νίκου Ανδρουλάκη, το οποίο έχει μισθώσει το δημόσιο. Ο Υπουργός Υγείας, σε ανάρτησή του, κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι μπορεί να κατηγορεί τους πάντες και να κουνά το δάχτυλο σου διαπρίσιος κίνσορ της ηθικής, αλλά πλέον δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό να το κάνει. Ανέφερε ότι το δημόσιο έχει πληρώσει 1,2 εκατομμύρια ευρώ στον Νίκο Ανδρουλάκη και το ανακαίνισε το ακίνητό του με κρατικά χρήματα. Μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, έβαλε ηθικά ζητήματα. Είπε ότι υπάρχουν ζητήματα που, ότι ο κ. Ανδρουλάκης, που έχει χρησιμοποιήσει αυτή τη ρητορική αφισβητώντας αποφάσεις δικαιοσύνης, εισπράττει αυτά τα ποσά από το δημόσιο. Τα ερωτήματα αυτά γεννώνται πολύ παραπάνω να τα βάλει κανείς δίπλα σε αυτά που έχουν αντιμετωπίσει παρόμοια περιστατικά στο ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν λοιπόν ηθικά ζητήματα σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Να καλημερίσουμε τον Διονύση Χατζημιχάλη. Διονύση, χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
1: 1,2 δισεκατομμύρια είπες τώρα.
0: Είπα το διόρθωσα, είπα εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είπε όμως ο κύριος Ανδρουλάκης το βράδυ σε συνέντευξή του.
1: Ότι δεν πήρε 1,2 ευρώ.
0: Ότι έπαιρνε 1.000 ευρώ το μήνα, με φόρους.
1: Ναι.
0: Ότι τα χρήματα αυτά βεβαίως υπήρξε μια σύμβαση η οποία ανανεώθηκε γιατί το κτηματολόγιο δεν βρίσκει άλλο κτίριο. Γιατί αυτό το κτίριο έχει ένα πολύ μεγάλο πάρκινγκ για 2.500 αυτοκίνητα που δεν μπορεί να βρεθεί στο Ηράκλειο.
1: Πολύ ωραία.
0: Και ότι δεν είναι δική του τέτοιο. Γίνονται διαγωνισμοί τα τελευταία χρόνια και κληρίζονται άγωνοι. Ο ίδιος δεν έχει καμία σχέση. Θα μπορούσε, ας πούμε, για παράδειγμα, το κτηματολόγιο να έχει μεταβερθεί σε άλλο κτίριο.
1: Ναι.
0: Και ότι θεωρεί ότι γίνεται μια προσπάθεια ηθικής εξόντωσης.
1: Δολοφονία χαρακτήρα. Το γνωστό. Ναι, είναι. Από τη μία τα μένει επιχειρήματα, από την άλλη τα δε. Δεν είναι μόνο αυτά που ανέφερες. Ορθώς τα απάντησε ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν ξέρω εγώ τα στοιχεία, δεν έχω δει τα έγγραφα, δεν έχω δει τα τιμήματα κτλ. Δεν έχω κανένα λόγο να τον αμφισβητήσω. Τα πιστεύω αυτά που λέει. Αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα. Για παράδειγμα, ότι άκουσα χθες την κυρία Βούλτεψη να λέει ότι δεν μπορεί να ως πολιτικός, σύμφωνα με το άρθρο 57 του συντάγματος, ξέρω εγώ κτλ., δεν μπορεί να μετέχει και να παίρνει, να έχει από το δημόσιο να παίρνει χρήματα. Όντας ο ίδιος πολιτικός.
0: Το εθνικό κομμάτι.
1: Υπάρχει ένα τέτοιο θέμα.
0: Γιατί νομικά το ξεκαθάρισαν.
1: Ναι, νομικά το ξέρω. Νομικά το έχουμε πει. Μα νομικά δεν τον. Κανένας τον.
0: Δεν τον ψέγει κάποιος.
1: Ψέγει επί του νομικού, επί του ηθικού. Όσοι το αναφέρουν. Και να πεις ότι όλα αυτά ξεκίνησαν από ένα δημοσίευμα. Έτσι, δεν ξεκίνησε μια. Ξύπνησε ο κύριος Γεωργιάδης και άρχισε να φωνάζει.
0: Ο Ανδρουλάκης αυτό είπε.
1: Ήταν ένα δημοσίευμα συγκεκριμένο.
0: Το δημοσίευμα αυτό το έχει γράψει κάποιος δημοσιογράφος, ο οποίος δεν υπάρχει. Ότι προφανώς υπογράφεται από κάποιον με ψευδόνυμο και θεώρησε ότι αυτό όλο ήταν.
1: Ναι, είναι μια στήλη η οποία είναι συνηθισμένο στον τύπο να υπάρχουν πάρα πολλές στήλες οι οποίες υπογράφουν με ψευδόνυμο. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι γύρονται, ρε παιδί μου, κάποια ηθικά θέματα ή όχι. Ο καθένας το εκτιμάει σύμφωνα με τη δική του οπτική γωνία. Είναι κάποιοι οι οποίοι λένε. Ρε, τώρα έσταξε η ουρά του Γαϊδάρου, ας πούμε. Είναι λογικό να νοικιάσει κτίριο, γιατί όπως είπες και εσύ, έχει 2.500 θέσεις πάρκινγκ. Ωραία.
0: Όχι, είναι κάποιοι άλλοι. Είπε χθες ότι έχει μεγαλύτερες προσφορές από τον ιδιωτικό τομέα.
1: Και... Ναι, αλλά δεν το δίνει γιατί.
0: Γιατί πού θα πήγαινε το κτηματολόγιο, ότι θα αντιμετώπιζε την κριτική ότι πού θα πάει το κτηματολόγιο.
1: Να το, ναι. Έχει τέτοια θέματα ο κύριος Ανδρουλάκης. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Ανδρουλάκης ήρθε στο προσκήνιο για ένα θέμα το οποίο προφανώς δεν επέλεξε ο ίδιος, για το οποίο όμως αναγκάζεται να απαντάει και να απολογείται. Δεν είναι καλή θέση.
0: Μάλιστα. Ο κύριος Ανδρουλάκης βεβαίως ρωτήθηκε και για το θέμα των χρημάτων που έχει στο εξωτερικό. Είπε ότι τα μισά χρήματά του τα έχει φέρει στην Ελλάδα.
1: Τα άλλα μισά
0: τα έχει στο εξωτερικό.
1: Το
0: αλλά γιατί να απολογηθεί ο άνθρωπος, δεν έχει το δικαίωμα, ναι, δεν είναι νόμιμα
1: φορολογημένο. Έχει το απόλυτο δικαίωμα. Απλά θυμάμαι, για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ να λέει όταν έβγαιναν τα πόθεν έσχες και ο κύριος Τσακαλώτος, για παράδειγμα, την περίοδο που διαπραγματευόταν με την Ευρώπη και κόβανε μισθούς, συντάξεις, δεν μπορούσαμε να πάρουμε λεφτά από τις τράπεζες κτλ. Γιατί τις είχαν πλήσει. Που ο κύριος Τσακαλώτος, ας πούμε, είχε τα λεφτά του στην BlackRock. Ναι. Τότε από το ΠΑΣΟΚ υπήρχε κριτική. Μα είναι δυνατόν να περικόπτουν τις συντάξεις και ο Τσακαλώτος να έχει τα λεφτά του και τις μετοχές του στην BlackRock?
0: Ναι, αλλά
1: αναρωτιόνταν τότε το Πασόκ.
0: Ο κ. Σταυρουλάκης όμως δεν είναι στην κυβέρνηση τώρα.
1: Δεν είπα εγώ ότι.
0: Ούτε κόβει συντάξεις.
1: Είναι στην κυβέρνηση, όχι, δεν κόβει συντάξεις. Προφανώς. Αλλά γι' αυτό σου λέω ότι έρχεται το ηθικό πάλι. Και σου λέει ο άλλος, γιατί ρε φίλε, δεν εμπιστεύεσαι? Υποτίθεται ότι πας να είσαι πρώτο κόμμα. Αφού πας να είσαι και πρώτο κόμμα κιόλας, θεωρείς. Δεν έχεις εμπιστοσύνη στην Ελλάδα, στο τραπεζικό της σύστημα, στο ένα, στο άλλο, ή δεν θες να ενισχύσεις το τραπεζικό σύστημα, το οποίο ο καθένας έχει την οπτική του για το πώς πηγαίνει.
0: Ακριβώς. Λοιπόν.
1: Τι ακριβώς.
0: Ακριβώς λέω, έτσι τα είπε χθες και ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Εντάξει, πάρα πολύ.
0: Ότι είπε ότι έχει φορολογηθεί δύο φορές για αυτά τα χρήματα, ενώ άλλοι συναδελφοί του παρενέβησαν στα φορολογικά δικαστήρια και δικαιώθηκαν.
1: Χουβαρντάς.
0: Αυτά είπε ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Κουβάρνα το βλέπω.
0: Λοιπόν, Διονύσης Χατζημιχάλης έρχεται σε λίγο μαζί με την Κατερίνα Σερέτη. Πρέπει να πούμε πάντως ότι ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι το κτίριο αυτό έχει νοικιαστεί ουσιαστικά με δημόσιο διαγωνισμό από τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Στη συνέχεια έγινε καινούριος διαγωνισμός το 2009. Όλα αυτά επί κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, επί Κώστα Καραμαλή. Και στη συνέχεια ανανεώθηκε η σύμβαση με άλλο διαγωνισμό όταν ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου. Από εκεί και πέρα, λέει, στη συνέχεια γίνεται αυτόματη από το κτηματολόγιο επέκταση του συμβολέου. Ο ίδιος δεν μετέχει στους καινούριους διαγωνισμούς, οι οποίοι έχουν κηρυχθεί άγωνοι. Δεν μετέχει ο ίδιος και η οικογένειά του σε αυτούς τους διαγωνισμούς. Λοιπόν, σήμερα έχουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Αναμένεται να κινηθούν σε χαμηλούς τόνους. Έχει ενδιαφέρον γιατί θα τοποθετούν στα ισοκομματικά τόσο ο κ. Χατζηδάκης όσο και ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν ξέρω αν θα αναφερθεί ο κ. Γεωργιάδης στο θέμα που ανέκυψε με τον κ. Ανδρουλάκη και την αντιπαράθεση που έχουν σε πολύ υψηλούς τόνους. Θα μιλήσει ο κ. Δένδιας. Έχει ενδιαφέρον εκεί. Βεβαίως δεν θα είναι εκεί ο πρώην Πρωθυπουργός ο Κώστας Καραμαλής. Από την άλλη πλευρά, στο Μέγαρο Μαξίμου βλέπουν ότι δημοσκοπικά τουλάχιστον, αφού τώρα ολοκληρώθηκε ένας κύκλος, ένας μεγάλος κύκλος δημοσκοπήσεων, ότι υπάρχει άνετη πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχει ακόμα δυναμική αυτοδυναμίας. Ωστόσο, περιμένουν την είσοδο των νέων κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού, όπως σας είπα στην εισαγωγή, με ένα βίντεο χθες από την μετεχνητή νοημοσύνη, προανήγγειλε ότι στις 21 Μαΐου θα έχουμε την επίσημη ανακοίνωση του κόμματος. Περιμένουν λοιπόν να μπουν και αυτά τα δύο κόμματα για να δουν πώς θα διαμορφωθεί συνολικά το πολιτικό σκηνικό και ποιες θα είναι οι μετακινήσεις, κυρίως στην αντιπολίτευση. Τώρα, χθες είχαμε και μια επιστολή από 10 πρώην στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, που ίσως λέω, προαναγγέλουν και την δημιουργία ενός κόμματος δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε και ενδιαφέροντα πράγματα, μια και μιλάμε για αντιπολίτευση, και μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Χάρη Δούκα, που είπε ότι αν το Πασόκ δεν είναι πρώτο κόμμα, θα είναι μεγάλη καταστροφή για τη χώρα. Ουσιαστικά βάζει ψηλά τον πύχη ο κύριος Δούκας και για τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης δέχεται χτυπήματα από παντού, από το κόμμα Τσίπρα, από την κυβέρνηση, από τον κύριο Δούκα. Είναι η μέρα του αυτές τις ώρες. Λοιπόν, εμείς πρέπει να σας αφήσουμε. Είπαμε, έρχεται ο Διονύσης Χατζημιχάλης με την Κατερίνα Σερέτη. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Θα παρακολουθήσουμε την Eurovision. Έχουμε τέλος του πρωταθλήματος και βεβαίως θα τα ξαναπούμε εμείς. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Καλή σας μέρα. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Με συνάντηση σε λίγη ώρα στην επίσημη κατοικία του Κινέζου Προέδρου στο Πεκίνο, ολοκληρώνεται η επίσημη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Ο ΣΥ ίσως έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει την Τεχεράνη, δήλωσε χθες σε συνέντευξή του στο Fox News ο Αμερικανός Πρόεδρος, τονίζοντας ότι δεν θα κάνει υπομονή για πολύ ακόμη με το Ιράν, το οποίο κάλεσε να καταλήξει σε συμφωνία. Παράλληλα διαβεβαίωσε ότι το Πεκίνο έχει σκοπό να αγοράσει πετρέλαιο, σόγια και αγροτικά προϊόντα από τη ΣΥΠΑ. Νωρίτερα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ τόνισε ότι η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν θα συνεχιστεί. Τραμπ και ΣΥ έφτασαν σε μία σειρά από νέες συνενέσεις κατά τη διάρκεια των συνομιλιών του στο Πεκίνο, δήλωσε σήμερα το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, στη χθεσινή συνάντηση συμφωνήθηκε ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά και ότι το Ιράν δεν πρέπει να διαθέτει πυρηνικά όπλα. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο Κινέζος ομολογό του προσφέρθηκε να βοηθήσει στην απελευθέρωση των στενών. Παράλληλα, καταγράφηκαν δεσμεύσεις για εμπορικές συμφωνίες προμήθειας αμερικανικού πετρελαίου, LNG, σόγιας και την αγορά 200 Boeing 737 από την Κίνα. Ο ΣΥ προειδοποίησε ότι το ζήτημα της Ταϊβάν, εάν αντιμετωπιστεί λανθασμένα, μπορεί να οδηγήσει τις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας σε πολύ επικίνδυνο σημείο. Σήμερα η Ταϊβάν ευχαρίστησε τη ΣΥΠΑ για την υποστήριξη και τη δέσμευσή της για την ειρήνη και τη σταθερότητα. Πλοίο αγκυροβολημένο στα ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων κατασχέθηκε και μεταφέρθηκε προς το Ιράν και ένα άλλο κοντά στο Ομάν βυθίστηκε μετά από επίθεση, δήλωσαν χθες οι αρχές του Εμμυράτου. Θετική χαρακτήρισε αξιωματούχος του State Department τη χθεσινή ημέρα των άμεσων συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου στη Ουάσιγκτον, ενώ οι επαφές αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ισραήλ-Χεσμπολάχ. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» και με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, αρχίζει σήμερα στο Metropolitan Expo το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Την έναρξη των εργασιών που θα ολοκληρωθεί την Κυριακή θα κηρύξει ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Θεόδωρος Ρουσόπουλος, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνουν εκπρόσωποι κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων της Βουλής. Η Αθήνα δεν θα αποδεχθεί μονομερείς ενέργειες που αντιβαίνουν στις αρχές του δικαίου της θάλασσας, διεμήνησαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας μετά τη δήλωση της τουρκικής πρόθεσης να καθορίσει με νόμο θαλάσσιες ζώνες στο Αιγαίο. Ελλάδα και Κύπρος δρούν από κοινού για την επίτευξη βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό, επανέλαβε χθες ο Νίκος Χριστοδουλίδης στην ιστορική ομιλία που πραγματοποίησε στην Ολομέλεια της Βουλής. Στις 21 Μαΐου ανακοινώνει το νέο κόμμα η Μαρία Καριστιανού σύμφωνα με βίντεο που ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα. Υπέκυψε χθες τα τραυματά της και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έπεσε μαζί με τη συμμαθήτριά της από ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη και νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ. απάτη άνω των 260.000 ευρώ σε βάρος του ΕΟΠΗ, αποκάλυψαν οι αρχές, με εμπλοκή φυσιοθεραπευτή και δύο ορθοπαιδικών. Στη Βρετανία, ο βουλευτής των εργατικών Τζο Σίμονς ανακοίνωσε την παραίτησή του από τη Βουλή των Κοινοτήτων, ανοίγοντας το δρόμο στο δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, να επιστρέψει στο κοινοβούλιο και να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος απέναντι στον Κιρ Στάρμερ. Την Αβάνα επισκέφθηκε ο διευθυντής της CIA, μεταφέροντας μήνυμα Τραμπ ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για συζητήσεις πάνω σε οικονομικά και ζητήματα ασφάλειας αν η Κούβα κάνει θεμελιώδεις αλλαγές. Η άρση του αμερικανικού αποκλεισμού θα ήταν πιο απλός τρόπος για να βοηθήσουν τη χώρα του, δηλώνει ο Κουβανός πρόεδρος. Η Κύπρος εξασφάλισε χθες την πρόκριση για τον αυριανό μεγάλο τελικό της Eurovision, με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα να εντυπωσιάζουν στον δεύτερο ημιτελικό.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή, η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες το πρωί, κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία, και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Περιορισμένη ορατότητα πρωί και βράδυ στα ηπειρωτικά. Άνεμοι νότιο-δυτικοί, στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Από 15 έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Πολύτικο τραπέζι. Αυθεντικό και παραδοσιακό. 35 συνταγές με άρωμα και γεύση από την Κωνσταντινούπολη. Κρεατικά, κυμάδες, σαλάτες. Λαχταριστά πιάτα με ρύζι. Πίτες με πλούσια γέμιση και μπαχαρικά. Σιροπιαστά γλυκά για μερακλείδες. Μαζί η πόλεμος και ιστορία. 29 Μαΐου 1453. Η άλωση της πόλης. Από τη δόξα του Βουλγαροκτόνου στην Τουρκοκρατία. Ιωάννης Τσιμισκής. Η εξολόθρευση των Ρώσων. Βασίλειος Σοβίτα. Ο θρίαμβος των Σπερχιών. Μάχη του Μαντζικέρτ, η επέλαση των Σελτζούκων, η εποχή των Κομνηνών, η αναλαμπή του Ελληνισμού και το τέλος της Φραγκοκρατίας. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
2: Comic-Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Πρέπει να αλλάξει πούδρα ο Τραμπ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε συντροφιά έως τις 8 σήμερα που είναι Παρασκευούλα.
1: Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι στη ρύθμιση του ήχου.
0: Βέβαια.
1: Η Μαρία Εικόντου.
0: Βέβαια.
1: Κίντερ έκπληξη. Η Κατερίνα Σωρίτη και ο Γιώργος Χατζημιχάλης. Συντροφιά σας μέχρι και τις 8, που είναι Παρασκευούλα. Τι ήθελα να πω. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη, έτσι μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Viber. Earth News Radio. Δύο λέξεις. Earth News η μία. Κενό. Radio η άλλη. Ωραία. Μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας και πολύ καλά θα κάνετε. Ωραία. Πολύ ωραία. Σήμερα είναι λοιπόν Παρασκευή 15 Μαΐου. Δεν είδα τι θερμοκρασία είχε έξω, αλλά ό,τι θερμοκρασία και να είχε, επειδή έχει ένα αεράκι, η αίσθηση είναι ότι έχει δροσιά. Το λέω αυτό. Η αίσθηση είναι θέλει μπουφανίνη. Που λέγαμε
0: θέλει, θέλει για τη φυσίνη.
1: Έτσι,
0: φυσίνη,
1: γιατί
0: φυσίνη.
1: Έχει ένα
0: αυτό
1: το αεράκι.
0: Αυτό.
1: Μιλάμε για εδώ. Μην αρχίσετε τώρα, εδώ εμείς έχουμε 5 βαθμούς και ανάξουμε πάλι τον καυστήρα.
0: Ναι, παντού θεωρώ ότι το προάβλιο της ΕΡΤ είναι ένα από τα πιο δροσερά μέρη της Αττικής.
1: Παιδί μου, αφού έχει μπουγάζει, περνάει, είναι.
0: Το έχει πει και Γιακοπούλου.
1: Έχει αυλό. Έχει σουράβλι, πώς το λένε. Κάνει ο αέρας.
0: Πρέπει να έχει ένα βαθμό πιο κάτω από τη Μεσογείο.
1: Α, ναι, είναι πιθανό. Είναι πιθανό. Γιατί έτσι πως είναι λίγο υπερυψωμένο. Κάνει έτσι. Έχει το ανάγλυφο του εδάφους. Μ' αρέσει αυτό το τρελαίνω να το λέω. Το ανάγλυφο του εδάφους προκαλεί ρεύματα, τα οποία ρεύματα αυτά.
0: Έχει κατεβασές.
1: Παιδιά, άμα έχει τώρα μέρα που φυσάει κανονικά, ας πούμε, πρέπει να κάνεις προσπάθεια για να προχωρήσεις το διάδρομο για να ανέβεις τα σκαλιά.
0: Αυτό έχουν βάλει ειδικά χερούλια στο.
1: Δεν έχουν βάλει αυτά.
0: Εντάξει. Όχι, δεν έχουν βάλει, παιδί μου, λέω, είναι κατά μήκος όλο του προαυλίου.
1: Ναι,
0: δεν έχει.
1: Πολύ ωραία. Θα νομίζει ο κόσμος ότι έχει.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Να ζητήσουμε να βάλουν κυλιόμενες σκάλες. Σήμερα θα έχει νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία. Το μεσημέρι, απόγευμα και στα υπόλοιπα υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Έβριζε χθες ο αδελφός μου που ψυχάλισε λίγο και είχε λίγο βροχούλα. Ωραίο ήταν. Μοσχοβόλαγε μετά η γη. Ωραία.
0: Λοιπόν,
1: η ορατότητα τις πρωινές. Αλήθεια είναι αυτό. Και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, να έχετε κατά νου στα υπηρετικά, όπου θα σχηματιστούν ομίχλες τις πρωινές ώρες. Αυτό μας έλειπε. Η άνεμη θα πλέον δυτική, νότιο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Με εξασθένιση όμως το βράδυ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολόγη μεταβολή. Θα φτάσει δηλαδή στα δυτικά και τα βόρεια του 24, στις υπόλοιπες περιοχές του 25 και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 26 βαθμούς Κελσίου.
0: Χρόνια πολλά στον Αχίλιο, στο Βάρβαρο και στον Παχώμιο που γιορτάζουν σήμερα. Ο μεγάλος, Παχώμιος ο μεγάλος σου λέει.
1: Παχώμιος.
0: Ο Άγιος Αχίλιος είναι στη Λάρισα, έχουν πανηγύρι.
1: Το
0: είναι
1: ξέρω,
0: πολιούχος.
1: Το πολιούχος, ναι,
0: βέβαια,
1: το ξέρω,
0: χρόνια πολλά στη Λάρισα.
1: Με γιώτα γράφει το Αχίλιος. Δεν θέλει.
0: Σήμερα είναι η Διεθνή Ημέρα Υπηρεσιών Συνείδηση.
1: Ναι,
0: είναι η Διεθνή Ημέρα Ενημέρωση για την Όσο του Χάντιγκτον.
1: Και τις λένε πολύ σακαριοδόσεις.
0: Μεγάλο αυτό, έτσι, δεν ακούγεται.
1: Είναι Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για τις βλενοπόλεις σαχαριδόσεις.
0: Ναι, είναι Διεθνής ημέρα οικογένειας.
1: Είναι υπαρκτή λέξη αυτή, δεν τη βγάζω
0: ναι,
1: το μυαλό μου, τη διαβάζω, έτσι. Ναι.
0: Διεθνής ημέρα οικογένειας, είναι Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων. Αφού είναι Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων σήμερα,
1: ναι.
0: Γιατί δεν προβάλλεται σε όλα τα μουσεία του κόσμου το μια νύχτα στο μουσείο?
1: Δεν είναι αυτή η δουλειά.
0: Πόσο έξυπνο, πόσο.
1: Δεν είναι αυτή η δουλειά του.
0: Μα πόσο έξυπνη σύλληψη ήταν αυτή.
1: Ναι.
0: Άμα το σκεφτείς τώρα.
1: Ναι.
0: Το ένα δηλαδή ήταν ωραίο. Είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για την υπερέμεση της κοίησης.
1: Τι μέρα είναι σήμερα?
0: Παρασκευή.
1: Όχι, πολλά μπερδεμένα πράγματα.
0: Έχει,
1: πολλά
0: είναι, μπερδεμένα. Είναι πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε ευτυχώς για την Ισπάνια, αλλά κάποιοι προφανώς υποφέρουν από αυτά. Είναι η Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την οζόδη σκλήρυνση.
1: Ωραία.
0: Και πάμε τώρα να καταλάβουμε τι λέμε. Είναι η μέρα πεσών των αστυνομικών στη ΣΥΠΑ. Ανεξαρτησίας στην Παραγωγή από την Ισπανία.
1: Δασκάλου στο Μεξικό και στην Νότια Κορέα.
0: Ενόπλων δυνάμεων στη Σλοβενία.
1: Η μέρα της καταστροφής στα Παλαιστινιακά εδάφη για τις θανατώσεις και τις εκτοπίες Παλαιστινίων από τους Ισραηλινούς μετά την ήττα στον πόλεμο του 48. Μάλιστα. Και την ανεξαρτησία του κράτους του Ισραήλ.
0: Άκου τώρα.
1: Πολύ ωραία.
0: Σήμερα γιορτάζει η Αγία Ιλαρία, προστάτης των Πασχόντων από πόνου στην πλάτη.
1: Ναι.
0: Ο Άγιος Ισίδρος ο Εργάτης ήταν προστάτης των Μεροκαματιάριδων.
1: Την Αγία Ντύμφνα, γιατί δεν τη λες?
0: Θα την έλεγα τελευταία.
1: Ντύμφνα.
0: Ντύμφνα.
1: Είναι η Ιρλανδή πρικύπισσα, αυτή που είδε το φως το αληθινό.
0: Αυτή που ζητεύει τους υπνοβάτες.
1: Αυτό το φως το αληθινό το έχουν δει και στο Star Wars κάποιοι. Αλλά είναι άλλη υπόθεση αυτό. Ναι.
0: τους υπνοβάτες προστατεύει.
1: Ναι.
0: Τους επιληπτικούς, τους δαιμονισμένους, τις πριγκίπισες.
1: Ναι.
0: Μένα.
1: Άρα και την Έλληνα.
0: Ναι, ναι, και την ωραία. Έλληνα. Τον ψυχιάτρο και τις οικογενειακές.
1: Α, είναι και τις Αγίες Διονυσία.
0: Βέβαια.
1: Μπράβο.
0: Είναι προστάτης των θυμάτων από τροχαία ατυχήματα.
1: Ναι, αλλά μόνο για τους καθολικούς.
0: Ορίστε, αφού ο επίσκοπος της Λάρισας είναι και στους καθολικούς.
1: Άλλο αυτό.
0: Τι γίνεται, τι κάνετε και στη Λάρισα.
1: Ναι, τι κάνουμε. Υποβιβαζόμαστε. Πάμε στην δεύτερη κατηγορία.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1891, ο τραπεζίτης Φρέντερικ Φίλιπς και ο γιος του Χέραρντ ιδρύουν στο Αϊντχόβεν την Φίλιπς, κορυφαία εταιρεία σήμερα στον τομέα των ηλεκτρονικών προϊόντων. Σήμερα δεν είναι κορυφαία, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Πήγε ο Χέραρντ στον μπαμπά του.
1: Ναι. Και του λέει: θέλω κάτι να ασχολούμαι.
0: Και του λέει: μπαμπά, του λέει: έλα εδώ βρε, ακαμάτι, του λέει.
1: Ναι.
0: Εδώ πέρα, εγώ δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έλα εδώ, του λέει. Λοιπόν, πάρε αυτά τα λεφτά.
1: Ναι.
0: Θα φτιάξω μια εταιρεία που θα γίνει κορυφαία στο τομέα των ηλεκτρονικών.
1: Α, ωραία.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Πολύ ωραία.
0: Και πώς θα την ονομάσουμε, Φίλιπς.
1: Το 1905 ιδρύεται στην Νεβάδα το Las Vegas. Θα εξελιχθεί σε πρωτεύουσα του τζόγου το Las Vegas.
0: Σαν σήμερα το 1911 παραλάβαμε.
1: Έχεις
0: το...
1: πάει στο Las Vegas.
0: Πώς να πάω, μπορείτε να είσαι.
1: Ρωτάω, ρε παιδί μου.
0: Εδώ δεν έχω πάει αλλού και πιο κοντά.
1: Δεν έχω πάει στο Λιβάδι. Πες τον πόνο. Δεν έχω πάει στο Λιβάδι.
0: Δεν το είπα. Ναι. Το είπα. Δεν το είπα. Ναι. Είπα. Λοιπόν, παραδείτε στην Ελλάδα που παράλαβε το νέο θορυκτό τότε, Αβέροφ.
1: Το 1900. Ωραίο. Τότε. Το 1948, Αίγυπτος, Λίβανος, Συρία, Ιράκ, Σαουδική Αραβία και η Περιορδανία επιτίθεται στο Ισραήλ. Μια μέρα μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του.
0: Τι είναι η Περιορδανία.
1: Έχασαν παταγωδός.
0: Γιατί το λέγανε Περιορδανία.
1: Έτσι τη λέγανε.
0: Καλύτερο το σκέτο.
1: Ναι.
0: Να σου πω, μου αρέσει και πολύ. 1952 ιδρύεται η Οδοντιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών παρά τις αντιρρήσεις των καθηγητών της ιατρικής. Άκουρε, παιδιά, και τότε. Δηλαδή, πραγματικά όμως.
1: Συντεχνιασμός, παιδί μου, από τότε.
0: Ναι, ναι.
1: Το 1985, σε ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε ομάδα τρομοκρατών με αστυνομικούς του Γκίζη, σκοτώνονται ο τρομοκράτης Χρήστος Τσουτσουβής και τρεις αστυνομικοί.
0: Τότε λοιπόν.
1: Αυτό το γράφει το σαν σήμερα. Έτσι.
0: Ναι, ναι, τότε λοιπόν.
1: Βγει κάποιος και πει από πού που είναι τρομοκράτης του Τσουτσουβής και διάφορα άλλα τέτοια.
0: Έβλεπα τις φωτογραφίες της εφημερίδας της εποχής, θυμάμαι τότε.
1: Ναι.
0: Και έβλεπα αυτή τη φωτογραφία, την κλασική.
1: Ναι.
0: Και αναρωτιόμουν πού κοιτάει ο Τσουτσουβής.
1: Δεν κοιτάει πουθενά.
0: Παιδί ήμουνα.
1: Ναι, δεν κοιτάει πουθενά.
0: Πού να φανταστώ.
1: Το 2004 σαν σήμερα. Μεταδιδόταν απευθείας ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision και σημείωσε ρεκόρ τηλεθέασης. Ήταν ο Σάκης Ρουβάς με το Σέικι.
0: Ναι, ναι, ο Σάκης είχε
1: σαν σήμερα το 2004.
0: Είχε κάνει. Έχουμε σπάσει πολλά ρεκόρ από τότε. Στη Eurovision. Ναι. Να ξέρετε. Πολλά
1: κάθε
0: ρεκόρ.
1: Φορά καινούριο ρεκόρ.
0: Κάθε φορά.
1: Τώρα διάβαζα το παιδί μου, είχε στους ημιτελικούς, είχε προχθές 74, ξέρω εγώ πώς
0: ναι, θα
1: το
0: κάνω. Φαντάζομαι
1: θα γίνει στον τελικό δηλαδή.
0: Αύριο είναι.
1: Ξαναπέστο.
0: Αύριο. Θα έχει γενέθλια σήμερα αυτός ο αχώνευτος, ο πρίγκιπας Κλέμενς φον Μέτερνιχ. Το 1793 γεννήθηκε.
1: Τεκμηριωμένη ιστορική ανάλυση.
0: Τον πήρε ο καλός Θεούλης κοντά του, οπότε τέλος. Επίσης, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1854 ο Ιωάννης Ψυχάρης και το 1948 ο Μπράιαν Ίνο. Σπουδαίος.
1: Ο Μπράιαν Ίνο.
0: Ήταν
1: μαζί με τον Φιλ Μαντζανέρα και διάφορους άλλους. Είχαν κάνει και. Αφού φύγανε από τους Roxy Music, κάναν κι άλλο συγκρότημα και ήταν επίσης εξαιρετικό. Βγάλαν δύο δίσκους, νομίζω.
0: Μουσικάρες.
1: Ναι. Ο Μπράιαν Ίνο πρέπει να έχει κάνει μουσική και ταινίες, αλλά δεν είμαι απόλυτο σίγουρος. Λοιπόν, το 1967 έφεγε από αυτόν τον κόσμο ο Έντουαρτ Χόπερ, Αμερικανός ζωγράφος. Απεικόνισε στους πίνακές του τη μοναξιά του σύγχρονου ανθρώπου. Ο Τζον Σέφερντ Μπάρον το 2010, σκοτσέζος μηχανικός, εφευρέτης του ATM. Mm. Και το 2012 ο Κάρλος Φουέντες, Μεξικάνος συγγραφέας και διπλωμάτης. Συγγραφέας και διπλωμάτης.
0: Τώρα που πες ζωγραφική.
1: Ναι.
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Πώς το λένε,
1: ένα. Αφιερωμένη τέχνη.
0: Όχι.
1: Ο Πικάσο.
0: Ο Πικάσο, εντάξει.
1: Ναι. Ο Ελ Γκρέκο.
0: Ο Νταλή μου αρέσει.
1: Α, ο Νταλή. Ναι.
0: Αλλά τέλος πάντων, μου αρέσει.
1: Στραβά ρολόγια, δεν μπορείς να δεις την ώρα. Ναι.
0: Εντάξει, μου αρέσει να πηγαίνω στα μουσεία, ξέρω εγώ, να κοιτάω. Δεν πάω σε γκαλερίες.
1: Δεν είσαι κονεσέρ.
0: Δεν είμαι κονεσέρ.
1: Ναι.
0: Όχι, μέσα σε καμία περίπτωση.
1: Ναι.
0: Και είχα πάει, μια φορά που είχα πάει στο Παρίσι. Έτυχε και πήγαμε σε ένα. Στο Ποπιντού, που είχε όμως και έκθεση με αφηρημένη.
1: Ναι.
0: Αφηρημένους.
1: Ναι.
0: Και έβλεπα ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Εγώ αυτό πια κάνω. Έβλεπα ανθρώπους, παρατηρώ δηλαδή. Γιατί δεν σκαμπάζω, το λέω, δεν μου κάνει κάτι δηλαδή. Καθόντουσαν μπροστά από κάτι πράγματι. Ήταν, ας πούμε, ένας πίνακας.
1: Ναι.
0: ο οποίος ήταν λευκός, όλος,
1: ναι.
0: Είχε μια διαγώνια γραμμή και μια τελεία κάτω δεξιά.
1: Βέβαια, είναι συμβολικό αυτό.
0: Και καθόντουσαν μπροστά στον πίνακα ένα ζευγάρι και συζητάγανε, αλλά δείχνανε το προς τον πίνακα, δηλαδή συζητούσαν για τον πίνακα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν ήταν το ζευγάρι αυτό, Διονύση.
1: Συζητούσε
0: και εγώ
1: σίγουρα για τον πίνακα,
0: ναι,
1: ή
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Η βούλα είσαι εσύ, η γραμμή είμαι εγώ, ή το αντίθετο, όχι, όχι, και πάει λέγοντας. Ναι.
0: Όχι, κανέναν ανάλυση. Στη διαβεβαιώ.
1: Μάλιστα.
0: Λέω, έχω πρόβλημα. Εκεί προβληματίστηκα πάρα πολύ με τον εαυτό μου. Ναι. Λέω, γιατί εγώ βλέπω μια διαγώνια γραμμή και μια τελεία. Και γιατί αυτός ο τύπος, ας πούμε, μην πω τίποτα, καμιά κουβέντα, εκτίθεται στον Ποπίτη.
1: Εγώ που είμαι πιο.
0: Τόσο φοβερός, πιο του, μην πω τίποτα άλλο.
1: Πιο του εντέχνου.
0: Ναι, ναι, πες μας.
1: Πήγα εδώ στην Εθνική Πινακοθήκη.
0: Άλλο η Εθνική Πινακοθήκη.
1: Όχι, κάτσε να σου πω. Έβλεπα και διάφορα, ας πούμε, γνωστά έργα κτλ. Νορμάλ, έλεγα. Α, ωραίο. Α, αυτό το είχα δει στο σχολικό βιβλίο.
0: Μπράβο,
1: α, αυτό,
0: ναι,
1: εκείνο,
0: ναι,
1: ξέρω εγώ, από την Επανάσταση του 21 και τα λοιπά. Ήτανε,
0: καταλαβαίνετε, έχουμε προχωρήσει πολύ στην τεχνική δύο.
1: Είχε τέτοια, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και ανέβηκα στον πάνω όροφο που είχε κάτι μοντέρνα. Καθόμουν και έβλεπα μια καρέκλα πάνω σε μια, μπροστά σε μια σπασμένη τηλεόραση.
0: Εντάξει, αυτό μπορείς να το συζητήσεις.
1: Τι να συζητήσεις?
0: Ότι σπάζαν την τηλεόραση, γιατί η τηλεόραση αποξενώνει και δεν ξέρω εγώ τι. Και,
1: και
0: φαντάζεσαι να νομίζεις.
1: Γιατί η καρέκλα είναι κουνιστή? Όχι. Αυτό κάτσα να κάνουμε ανάλυση. Γιατί η καρέκλα ήταν κουνιστή?
0: Γιατί, γιατί κάθεσαι πάντα σε μια καρέκλα που είναι αναπαυτική μπροστά από την τηλεόραση,
1: ναι,
0: και αποχαυνώνεσαι, αλλά κάποια στιγμή ήρθε κάποιος και σε έσωσε και έσπασε την τηλεόραση. Βλέπεις
1: τι
0: ανάγνωση έκανα τώρα εγώ σε αυτό το θέμα. Όμως θα μπορούσες να έχεις κάνει λάθος σε όλα αυτά.
1: Να σου πω.
0: Τι, περίμενε, θα μπορούσες να έχεις κάνει λάθος σε όλα αυτά. Γιατί, ας πούμε, σε εμάς θα μπορούσε να συμβεί το εξής με το Διονύση. Να μπούμε σε ένα χώρο και να νομίζουμε ότι κάτι είναι έργο τέχνης.
1: Ναι.
0: Γιατί συμβαίνει αυτό. Το έχουμε δει. Την μπανάνα, την κολλημένη αυτή. Την μπανάνα.
1: Ναι.
0: Στον τοίχο.
1: Με το σελωτέι.
0: Με το σελωτέι. Που πάει ο καλλιτέχνης, βγάζει σελωτέι και την τρώει. Και κάνουν όλοι «Ουα!» και χειροκροτάνε. Βρες ζώα.
1: Όχι. Πουλήθηκε 600.000 αυτό το πράγμα.
0: Αυτό.
1: Η μπανάνα.
0: Αυτό.
1: Η οποία έχει και ημερομηνία λήξης. Δηλαδή πόσο θα μείνει η μπανάνα στον τοίχο με το σελωτέι? Πρώτον θα χαλάσει το σελωτέι. Δεύτερον, κάποια στιγμή η μπανάνα.
0: Και θα πιάσει και μυγάκια.
1: Μαυρίζει. Και άμα μαυρίζει μετά σαπίζει. Και άμα σαπίζει μετά.
0: Ναι.
1: Δεν θέλουμε.
0: Άστο. Τέλος πάντων,
1: ναι.
0: Και μπορεί λοιπόν να βλέπανε αυτό η τηλεόραση
1: σπασμένη. Τώρα έχουμε ισοπεδώσει την τέχνη, έτσι το έχεις καταλάβει.
0: Όχι, εντάξει, όχι. Να ήταν σπασμένη η τηλεόραση με την κουριστή καρέκλα. Και να καθώς εσύ να το θαυμάζεις και εγώ και να κάναμε ότι πρέπει να το θαυμάσουμε, να πιστέψουμε. Και να έρθει ένας κύριος να πάρει την τηλεόραση και να πει: «Μας έπεσε εδώ από το γραφείο δίπλα του φύλακα».
1: Κανονικά σε αυτά κάθεσαι μπροστά και κάνεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό. Καλημέρα στην κυρία Ποθητή, στην φίλη μας την κυρία Κυριακή από την Καλαμάτα με 16 βαθμούς. Στο Θοδωρή, το φίλο μας από την Ελασσόνα με 12, παρακαλώ.
0: Γεια στο Δωράκι.
1: Καλημέρα στη Μαρία, αύριο φεύγει για Σμύρνη. Πάει να δει πού παντρεύτηκε και έζησε ο παππούς της ο Γάλλος. Πριν
0: μπράβο,
1: να πάει στη Σύρο.
0: Μπράβο.
1: Καλημέρα στον κύριο Παύλο. Δεν ήταν από τους πλέον συμπαθείς φυσιογνωμικά τουλάχιστον πολιτικούς ο κύριος Ανδρουλάκης. Φροντίζει ο κύριος Σπυρίδων Άδωνης να αντιστραφεί εντελώς η κατάσταση. Τον κάνει συμπαθή, λέτε, με την επίθεση που δέχτηκε χθες. Ναι, είναι και αυτό μια άποψη.
0: Βέβαια.
1: Καλημέρα και στον κύριο Τρίφωνα από τα Κορέα της Καστοριάς. 7 έπεσε σήμερα. 9 είχε χθες, 7 σήμερα.
0: Τι λέρε, παιδιά.
1: Καταλαβες. Ναι, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Αυτά είναι τα μηνύματα. Δεν έχουμε Viber.
1: Αυτά είναι από το Messenger.
0: Viber.
1: Το Viber θα σου πω εγώ.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στο Βασίλη.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα που κάνει τη διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. 13 βαθμούς. Μας εύχεται καλό πουσουκού. Καλή ευχή αυτή. Καλημέρα στην κυρία Λουζίμ. Στον κύριο Νίκο από τους Λόφους της Φλόρινας. Σήμερα κάνει δρομολόγια για Κατερίνη το πρωί. Είχε 5. Α, όχι, στις 5 είχε 7,5 βαθμούς.
0: Τι λέτε, ρε παιδί.
1: 7,5 βαθμούς. Πάνω ανάβεται ακόμα καλοριφέρε.
0: Ναι, ναι.
1: Εσύ και η Αλεξάνδρα Τριανταφύλου. Η Μίρκα Παπακοσταντίνα από το σώμα σου.
0: Ναι,
1: καλημέρα.
0: Ναι, ναι, κύριε Δημήτρη, το ξέρω.
1: Για την τέχνη λέτε.
0: Ναι, ναι,
1: ναι,
0: ναι.
1: Ωραία. Καλημέρα και στην κυρία Αντώνια. Στα άσπρα σπίτια. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. 13 βαθμοί εκεί. Να ξέρεις. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο. Κύριε Νίκο, ναι. Τι λέει η Παμπινιάτης για τον ονό που έκανε την ονοματοδοσία του ραδιοφωνικού σταθμού σε radio, τίμησε πολύ την ελληνική γλώσσα τρομάρα μας, ενώ έχει οριστεί από την UNESCO η 9η Φεβρουαρίου, η μέρα της ελληνικής γλώσσας. Ωραία.
0: Πάμε, ναι.
1: Πού πάμε?
0: Πάμε,
1: φτάσαμε κιόλα να βγούμε για τους τίτλους των ειδήσεων.
0: Η Dua Lipa θα μας πάει στη συσκευή.
1: Τέχνη, άλλη μορφή τέχνης αυτή.
0: Τεράστια μορφή τέχνης.
1: Η Dua Lipa.
0: Βέβαια. Mm.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ολοκληρώνεται η επίσημη επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα. Ο Κινέζος Πρόεδρος ίσως έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει την Τεχεράνη, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Θετική χαρακτήρισε αξιωματούχος του State Department τη χθεσινή ημέρα των άμεσων συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον, ενώ οι επαφές αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα. Δεν θα ανεχθούμε αναθεωρητικές προσεγγίσεις, το ξεκάθαρο μήνυμα που δεν διακέγερα Πετρίτη απέναντι στις τουρκικές μεθοδεύσεις για θεσμοθέτηση των μονομερών διεκδικήσεων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Στις 21 Μαΐου ανακοινώνει το νέο κόμμα η Μαρία Καριστιανού σύμφωνα με βίντεο που ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυα. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη που είχε πέσει από τα ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιοπολή. Απάτη άνω των 260.000 ευρώ σε βάρος του ΕΟΠΗ αποκάλυψαν οι αρχές με εμπλοκή φυσικοθεραπευτή και δύο ορθοπαιδικών. Η Κύπρος εξασφάλισε την πρόκριση για τον αυριανό μεγάλο τελικό της Eurovision με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα. Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: εδώ είμαστε και πάλι. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 6 και 35 και 45 δευτερόλεπτα είναι η ώρα.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Πολύ ωραία. Καλημέρα στην κυρία Μαρία από τον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. 18 βαθμούς έχει ήδη στον Άγιο Νικόλαο και μας στέλνει, υπέροχο ξημέρωμα μας λέει, μας στέλνει και τρεις φωτογραφίες που είναι μοβο
0: ωραία, ωραία
1: φούξια χρώματα στον ουρανό.
0: Πολύ ωραία,
1: γιατί
0: ωραία.
1: Έχει και από ό,τι μπορώ να διακρίνω τώρα, σκάει ο ήλιος στην Ανατολή και έχει και μπόλικα σύννεφα. Καταλαβαίνετε, τα οποία σύννεφα έτσι διαθλούν το φως και τα λοιπά και τα λοιπά και κάνουν αυτά τα ωραία, πολύ ωραία χρώματα, τα μενεξεδιά, πώς τα λένε. Ο κύριος Παύλος μας λέει, και εγώ τρομάρα μου άκουγα μόνο τον κύριο Μάνο Στεφανίδη,
0: εντάξει,
1: τον κριτικό τέχνη, που να ήξερα τα κρυφά σας ταλέντα.
0: Κύριε Παύλο, ναι, να μας ακούτε και εμάς τώρα.
1: Το θέμα είναι να ακούτε τα πάντα και μετά να βγάζετε μια σούμα εσείς.
0: Ναι. Καμή,
1: δεν θέλουμε παιδιά να πάρουμε τη δουλειά του κυρίου Στεφανίδη προφανώς και δεν έχουμε τις γνώσεις του κυρίου Στεφανίδη. Μην παλαβώσουμε τώρα. Εμείς λέμε τώρα. Μακριά μας και το κόντο μας. Εμείς βγαίνοντας από το στούντιο λέγαμε ότι η καλύτερη μορφή τέχνης είναι να πετύχεις την ομελέτα να την κάνεις σαν τριαντάφυλλο.
0: Αυτό γιατί αυτό δεν είναι τέχνη.
1: Δεν είναι τέχνη αυτό. Πες με εμένα. Υψηλή τέχνη.
0: Δεν είναι τέχνη το ωραίο το αυγό το μάτι.
1: Το σωστό.
0: Τι νομίζω το πετυχαίνουν όλοι. Που λέει όταν ένα αυγό δεν ξέρει να φτιάξει.
1: Όχι, μπράβο. Μα είναι δείκτης. Αυτό όπως το λες, δεν ξέρει να κάνει ούτε ένα αυγό. Άρα ακαμάτρα ή ακαμάτης.
0: Μπράβο.
1: Αυτό.
0: Μπράβο.
1: Μην κάνουμε εμείς τώρα σεξιστικά.
0: Τώρα που πάμε για φαγητό,
1: ναι, για πες.
0: Ας μιλήσουμε για την σύνοδο Κινέζων Μενοπολίων.
1: Ναι, να μιλήσουμε για φαγητό. Γιατί ποια είναι η μεγάλη του επιτυχία μέχρι στιγμής.
0: Η Πάπια Πεκίνου.
1: Όχι, παιδί μου, θα πουλήσει σόγια. Βγήκε και είπε: εγώ θα πουλήσουμε πολύ σόγια στην Αυτίνα. Στην Κίνα. Καταλαβες. Είναι στα επιτεύγματα της επίσκεψής του στο Πεκίνο τώρα. Ότι
0: έχει κλείσει σπίτια η σόγια, να ξέρεις.
1: Τι να πει κανείς. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όχι, δεν είναι μόνο αυτό.
0: Σου έχω φτιάξει, λέει, και φτεδάκια από σόγια.
1: Έχω φάει μουσακά. Που αντί για κρέας είχε σόγια. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή τώρα αυτά είναι αστεία πράγματα. Στο πρώτο χορτοφαγικό, ξέρω εγώ πώς το λέγανε, βίγκαν που είχε ανοίξει εδώ στην Πλάκα. Κάπου στην Πλάκα. Μουσακάς από σόγια.
0: Και εγώ μουσακά είχα φάει.
1: Λοιπόν, πολύ ωραία. Καλημέρα και στη Βασιλική τη φίλη μας. Είναι στη διαδρομή για τη δουλειά της. Όπα, έχει σηκωθεί ο ήλιος, βλέπω. Άμα είναι η σημερινή φωτογραφία, βλέπω ότι.
0: Έχει ξημερώσει τώρα.
1: Κιόλα, τόσο πολύ. Πολύ ωραία. Μια υπέροχη μέρα να έχετε.
0: Λοιπόν, τα πιο φρέσκα και θα τα πούμε και τα είπα Κίνα είναι ότι η Κύπρος πέρασε το τελικό της Eurovision μαζί με άλλες 9 χώρες.
1: Η Βυσάρα.
0: Ναι.
1: Ναι, δε.
0: Ναι, γιατί δεν είναι.
1: Ναι.
0: Τόσο εκατομμύρια άνθρωποι το βλέπουν. Εδώ υπάρχει προβληματισμός.
1: Γιατί, συγγνώμη, δεν θα περνούσε η Αντιγόνη, αφού.
0: Όχι, λέγανε ότι δεν θα περάσει.
1: Γιατί, έτσι λέγανε.
0: Ήταν κάτω στα πτήρια. Γιατί εγώ αυτά με τα στοιχήματα δεν τα πιστεύω.
1: Ναι, όχι.
0: Ποτέ δεν τα άκουσα.
1: Ναι.
0: Αλλά τέλος πάντων, πέρασε το κοριτσάκι. Πώς το λένε. Ήταν προβληματισμός που υπήρχε, προβληματισμός ο μεγάλος ήταν. Ναι. Έτσι και το πάρει η Αυστραλία.
1: Ναι.
0: Τι θα γίνει, αλλά υπάρχει πρόβλεψη γι' αυτό.
1: Γιατί τι θα γίνει.
0: Πρώτον, γιατί έχει διαφορά ώρας. Δηλαδή το μεγαλύτερο κοινό που βλέπει Eurovision δεν το βλέπει ώρα Αυστραλίας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επίσης είναι μακριά.
1: Πολύ μακριά. Θα πρέπει να πάνε όλοι οι καλλιτέχνες εκεί.
0: Πρέπει να φύγουν ένα μήνα πριν, να μην πάνε εκεί πέρα.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Πρώτον, και υπάρχουν προβλέψεις, λέει, να γίνει σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα.
1: Άμα το πάρει η Αυστραλία.
0: Ναι, είναι πολύ καλή, λέει. Δεν την είδα εγώ. Δεν μπορούσα να τα δω όλα, παιδιά, χτες. Εγώ δεν άντεξα.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη,
1: Εγώ που δεν είδα κανένα χθες.
0: Ε?
1: Κανένα.
0: Και εγώ επί της ουσίας, σαν να μην είδα κανένα ήταν.
1: Ναι.
0: Ναι. Αλλά.
1: Η κυρία Μαρία αναρωτιέται τι θα τρώει στη Σμύρνη. Κυρία Μαρία,
0: δεν
1: θα τρώτε στη Σμύρνη. Είναι δυνατόν
0: ότι θα τρώτε. Τώρα είναι.
1: Θα τρώτε ό,τι τρώτε και εδώ. Γιαουρτλού. Κεμπάπ. Τέτοια. Ντονέρ. Μπράβο. Μπακλαβά για γλυκό.
0: Έχει ωραία φαγητά τώρα.
1: Τι θα φάτε. Ό,τι τρώτε και εδώ θα φάτε. Αφού.
0: Και άλλα, πολλά,
1: έχουμε.
0: Και άλλα πολλά.
1: Αχ, χθεσινή είναι η φωτογραφία που μας έστειλε η κυρία Βασιλική. Εντάξει, κυρία Βασιλική.
0: Εντάξει,
1: ναι, πολύ ωραία.

0: Πρόβλημα ναι. Τώρα αυτό.
1: Έλα, λοιπόν, εντάξει με την Eurovision, έλα τώρα με την Eurovision.
0: Όχι, έλα με την Eurovision.
1: Πάμε, θα μιλήσουμε και μετά για την Eurovision, ρε παιδί μου, γιατί θέλουμε να κλείσουμε την Παρασκευή έτσι λίγο πιο χαρούμενα και πιο ωραία. Αλλά πάμε τα άλλα τα σοβαρά. Θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ? Όχι. Συμφώνησαν, λέει, ότι δεν πρέπει να είναι κλειστά.
0: Ωραία.
1: Ναι, το Ιράν το ξέρει.
0: Εντάξει.
1: Στο Ιράν το είπανε.
0: Και εγώ θέλω παγκόσμια ειρήνη, την έχω.
1: Ναι, αλλά το Ιράν χθες άφησε να περάσει ένα. Όχι χθες, προχθές.
0: Άφησε
1: να. Ναι, 2 εκατομμύρια τόνους.
0: Γιατί είναι αυτό, μάλλον.
1: Πού το κουβαλούσε. Τέλος πάντων. Το άφησε και πέρασε.
0: Τι είναι αυτό.
1: Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Το οποίο δεν ήταν καν Ιρανικό. Ήταν από το Κουβέιτ, νομίζω ότι έφυγε. Αλλά ήταν κινέζικων συμφερόντων. Τέλος πάντων, κάτι γίνεται με τα στενά του Ορμούς. Βέβαια οι Ιρανοί λένε, ναι παιδιά, δικά μας είναι, και επέκτηναν και την δική τους, σαν αυτό που θέλουν να κάνουν οι Τούρκοι εδώ στο Αιγαίο.
0: Ναι.
1: Βγήκαν και είπανε δια νόμου δικού τους ότι δεν είναι μόνο αυτό τα στενά που νομίζετε, είναι και λίγο παραπάνω.
0: Είναι κάτι άλλο.
1: Ναι, είναι και λίγο παραπάνω. Δηλαδή είναι και ανάμεσα σε εκείνα τα δύο στενάκια και τα νησάκια, και λίγο παραπέρα και λίγο παραδόθε.
0: Θα φτάσουν εδώ στο τέλος.
1: Θα φτάσουν στο Αιγαίο.
0: Ναι.
1: Σε λίγο. Δηλαδή,
0: ωραία, θα έχουμε κι άλλο πέρα στο κεφάλι μας.
1: Το κάναμε το Αιγαίο. Δηλαδή έρχονται οι Τούρκοι, να έρθουν και οι Ιρανοί, δεν θέλουμε.
0: Υπάρχει ένα διεθνές δίκαιο, ρε παιδιά. Το έχουν κάνει.
1: Για πες το αυτό.
0: Πατσαβούρι το έχουν κάνει όλοι.
1: Το διεθνές δίκαιο.
0: Και το δίκαιο της θάλασσας, βασικά.
1: Την έχει πει την κουβέντα η Μελώνη. Το διεθνές δίκαιο ήταν κουρέλι από τη στιγμή που έγινε αποδεκτή η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.
0: Ναι.
1: Από τότε.
0: Ναι.
1: Από τότε άρχισε να ξετυλίγεται το πουλόβερ.
0: Τα
1: έχει πει Μπελόνια αυτά. Λοιπόν, τι ήθελα να πω άλλο.
0: Έλα, τι.
1: Θα πουλήσει, λέει, και 200 αεροπλάνα. Στη μεγάλα αεροπλάνα στην Κίνα.
0: Τι
1: η Αμερική.
0: Πολεμικά.
1: Αυτά τα Boeing. Όχι παιδί μου. Πολεμικά. Έχει η Κίνα μόνη της. Δεν χρειάζεται να πάρει αμερικάνικα. Έχει δικά της.
0: Έλα μπορεί κινέζικα.
1: Πολύ καλά. Πολύ καλά. Τζέι Τάδε. Πολύ καλά. Τέλος πάντων. Πολύ καλά δεν το λέω γιατί. Πήρε για παράδειγμα, έχει πάρει το Πακιστάν. Το οποίο μια χαρά αεροπλάνα.
0: Πέφτουν συνέχεια όμως. Δεν
1: καθόλου,
0: έχουν καλούς
1: πιλότους. Καθόλου.
0: Δεν έχουν καλούς πιλότους.
1: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, δεν χρειάζεται να πάρει πολεμικά από την Αμερική ή Κίνα. Αυτό θέλω να
0: μεγάλα,
1: πω.
0: Μεγάλα, τέλος πάντων. Ωραία.
1: Επιβατικά, παιδί μου, Boeing.
0: Ναι,
1: πώς θα λένε,
0: ωραία,
1: αυτά.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Θα πάρει, ήθελε 500, θα πάρει 200.
0: Εντάξει.
1: Ή ήθελε να τις πουλήσουν 500, θα πάρει 200. Τέλος πάντων.
0: Πάλι.
1: Έχει πάει μαζί με τον Τραμπ ο CEO της Boeing.
0: Μόνο αυτός ο CEO έχει πάει.
1: Όλοι πήγανε.
0: Όλοι οι CEO έχουν
1: πάει.
0: Ναι,
1: εκεί πέρα.
0: Ναι. Και ο Μάσκ με το παιδί του. Το οποίο δεν μπορώ να πω το όνομά του.
1: 6 χρονών παιδί. Το κουβαλάει μαζί.
0: Αυτό το έχει συνέχεια μαζί, παιδί μου. Και πιο μικρό το κουβάλαγε. Όπου πήγαινε το έπαιρνε μαζί. Είναι αυτό το παιδί που έχει κάτι αρχικά. Δεν έχει.
1: Εντάξει,
0: όνομα.
1: Εμπειρίες είναι αυτές.
0: Ναι. Πώς το φωνάζουν οι φίλοι του,
1: Πέτρο.
0: Μπάμπι, ξέρω εγώ. Για να το δείτε, δεν είναι όνομα αυτό.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Τέλος πάντων. Ναι. Και πετρέλαιο θα δώσει, λέει.
1: Ναι.
0: Στην Κίνα.
1: Θα πάρει. Για να σταματήσει η Κίνα. Αυτό είναι κάτι σοβαρό, ναι, για το Ιράν. Ναι. Για να σταματήσει η Κίνα να εξαρτάται αποκλειστικά από τα στενά του Ορμούζ.
0: Ναι.
1: Από όπου παίρνει το 70-80% του πετρελαίου
0: της.
1: Ναι. Θα παίρνει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Η Ευρώπη θα παίρνει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Κίνα θα παίρνει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε λίγο θα εξαρτώνται όλοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή θα γίνει το αντίστροφο από αυτό που μέχρι τώρα υπήρχε εξάρτηση, ας πούμε, από το ρωσικό πετρέλαιο ή από το ρωσικό φυσικό αέριο. Τώρα θα υπάρχει εξάρτηση από το αμερικανικό ρωσικό αέριο ή από το ρωσικό πετρέλαιο ή φυσικό αέριο.
0: Ναι.
1: Είναι καλά αυτά, να εξαρτάσαι μόνο από μία πηγή. Γι' αυτό λέμε εμείς ήλιο και αέρα, ρε παιδί μου.
0: Είδες.
1: Ήλιο και αέρα.
0: Μια ζωή μονόπαντη. Μια ζωή μονόπαντη. Πρώτα ήταν η Ρωσία. Μονόπαντα.
1: Ναι.
0: Η Μέρκελ, μεγάλη έμπνευση.
1: Έμπνευση.
0: Μεγάλη. Ναι. Σπουδαία πολιτικός.
1: Και ο Στρέντερ. Ναι,
0: σπουδαίοι. Σπουδαίοι. Θα τον βάλουμε και μεσολαβητή το Στρέντερ.
1: Όπως καταλάβατε, εκτός από ιστορική τέχνη, είμαστε και.
0: Διεθνείς αναλυτές και.
1: Γενικώς ιστορικοί.
0: Γενικώς. Ναι. Ναι.
1: Γράφουμε ιστορία.
0: Δεν σώθηκε η Ευρώπη με αυτά που έκανε η Άγγελα.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Και,
0: δεν...
1: και ακόμα επιμένει.
0: Επιμένει. Ναι.
1: Είναι τυχαίο, τώρα που το έπες, τώρα που το έφερε η κουβέντα. Ναι. Είναι τυχαίο ότι η Ρωσία βγήκε το Κρεμλίνο, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο κύριος Πεσκόφ, ο οποίος είπε ότι. Άμα θέλει να μεσολαβήσει, άμα θέλετε μεσολαβητή την Ευρωπαϊκή Ένωση, ας πούμε, να μας στείλει μεσολαβητή τον
0: Στρέντερ.
1: Το Στρέντερ.
0: Όχι.
1: Ο οποίος ήταν.
0: Δεν το θέμε εμείς.
1: Παιδί μου είναι σε εταιρεία ρωσική.
0: Ξέρω,
1: στο διοικητικό συμβούλιο ρωσικής εταιρείας. Της Gazprom, δεν ξέρω εγώ ποιας είναι.
0: Είπε μάλιστα, μας φαίνεται πολύ ωραία ιδέα.
1: Ναι, άμα είναι έτσι να πούμε κι εμείς, ωραία. Ο Στρέτερ από πλευράς Ευρώπης και από πλευράς Ρωσίας να πούμε εμείς να έρθει ο Κασπάροφ. Επειδή είναι Ρώσος.
0: Μπράβο.
1: Θέτε.
0: Που ξέρει και τη στρατηγική.
1: Σκάκι, ναι. Θέτε. Πολύ ωραία. Ναι. Αν δεν γίνεται έτσι όμως.
0: Όχι, ρε παιδιά.
1: Δεν γίνεται έτσι δουλειά, παιδιά. Δεν πάμε μπροστά.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Στρέντερ τώρα.
1: Καλημέρα στην Φωτεινή.
0: Ναι.
1: Που λέει,
0: καλημέρα, Φωτεινή.
1: Να έχετε μια όμορφη μέρα και ένα χαρούμενο και ξέγνιαστο Σαββατοκύριακο. Αυτό το ξέγνιαστο το θέλουμε πολύ. Και μας στέλνει και μια φωτογραφία. Μια πασχαλίτσα στη Στέρνα η οποία κάνει απλωτές. Η Στέρνα είναι για τα πουλιά, αλλά έχει παρισφρήσει μια πασχαλίτσα
0: έχει
1: και κάνει απλωτές. Καταλαβες.
0: Μπάνιο θα κάνει.
1: Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη στις Σέρες. 10 βαθμοί. Συννεφιά. Στη διαδρομή για Σέρες έχει πολύ ψηλή βροχή σε κάποια σημεία. Και λέει, Καταρίνα, είδα χθες προς το τέλος του τραγούδι της Αυστραλίας. Είναι πολύ εντυπωσιακό.
0: Ναι, είναι.
1: Και της ήρθε απευθείας στο νου, του ήρθε απευθείας στο νου ότι θα το πάρει. Θα το παίξει και στο στοίχημα.
0: Όχι, εσύ, αφού ναι. Το φέρτο θα το πάρει.
1: Θα παίξει ότι θα βγει η Αυστραλία πρώτη και η δεύτερη.
0: Η Ελλάδα,
1: ναι. Έτσι κάνει και συνδυασμούς. Ποντάρει σε πρώτο, δεύτερο.
0: Προτείνω, αν δεν υπάρχει, γιατί μπορεί να υπάρχει αυτή η πρόβληση και μην το ξέρω. Προτείνω.
1: Ναι.
0: Ρε παιδί μου, το κερδίζει η Αυστραλία, λέμε τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πού θα την κάνουμε, εκεί που θα κέρδισε ο δεύτερος.
1: Α, το έχεις δει πόρτο εσύ. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη. Καλό που σου κουνά έχουμε.
0: Βέβαια.
1: Είναι στην παραλία σήμερα, δροσούλα λέει. Έχει πάει και όλα στην παραλία, αρχίσατε από τώρα. Να πηγαίνουμε παραλίες, κύριε Γιάννη.
0: Να πηγαίνει ο κόσμος εσύ. Ναι.
1: Όχι, να πηγαίνει, εγώ δεν λέω, δεν έχω
0: αντίρρηση. Να πάει. Λοιπόν, βγήκε το Ποθενέσχες, εγώ τι το λέω. Βγάλαν ένα, δημοσιοποίησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, πώς το λένε, συναλλαγές που είχε κάνει ο Τραμπ.
1: Ναι.
0: Το 25. Το ναι. Ποθεν έσχεσαι του προφανώς είναι, δεν ξέρω τώρα τι είναι.
1: Κάτι ανάλογο.
0: Ναι, κάτι
1: ναι.
0: ανάλογο, ναι. Έχει λέει αγοράσει Amazon, Apple, Microsoft, Uber.
1: Όλους αυτούς που έχει μαζί του στο
0: Boeing.
1: Στο Πεκίνο.
0: Nvidia. Ναι. Και τα ποσά λέει που δηλώθηκαν για κάθε μια από τις εταιρείες που είχε κάνει συναλλαγές είναι από 1 μέχρι 5 εκατομμύρια δολάρια. Πόσα λεφτά έχει.
1: Πολλά.
0: Πόσα πολλά.
1: Ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Αυτός έχει.
0: Ναι. Τους μάρυψε και τους είπε μάγκες ακούστε. Εγώ έχω μετοχές σας.
1: Ναι.
0: Φροντίζετε να κάνετε καλές συμφωνίες.
1: Στην Κίνα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αφού του είχε καλέσει αυτού και όταν είχε πρωτοεκλεγεί, δεν θυμάσαι.
1: Πώς δεν
0: τους είχε καλέσει την ορκομοσία.
1: Πώς δεν το θυμάμαι. Δεν ήταν εκεί ο Τζούκερμπερκ
0: και
1: ο Μπέζος.
0: Ο Μπέζος.
1: Ναι. Πριν παντρευτεί. Τώρα δεν ξέρω.
0: Τι πριν παντρευτεί.
1: Πριν παντρευτεί ο Μπέζος είχε πάει στην ορκομοσία. Μετά παντρεύτηκε.
0: Ξανά παντρεύτηκε.
1: Ναι, μετά.
0: Να το λέμε σωστά.
1: Ναι, με την κυρία του. Ναι, πάρα πολύ ωραία.
0: Έτσι που λέτε. Ναι, έχει πάρει και τέτοια. Επίσης, εγώ θεωρώ ότι την Μπιάνκα Σενσόρι. Την καλή του...
1: Δεν ξέρει ο κόσμος ποια είναι η Μπιάνκα Σενσόρι.
0: Πώς δεν την ξέρει, ρε, στην Μπιάνκα Σενσόρι.
1: Γιατί να ξέρει την Μπιάνκα Σενσόρι, πες μου.
0: Σενσόρι είναι αυτή που τα έχει με τον Κάνιε Γουέστ και είναι παντού τσίτσιδι.
1: Ποιος είναι ο Κάνιε Γουέστ.
0: Έλα μπρο τώρα κι εσύ.
1: Ξέρει όλος ο κόσμος.
0: Ντροπή.
1: Κύριε Παναγιώτη, πείτε μου, ξέρετε τον κύριο.
0: Γιατί να μην ξέρει ο κύριος Παναγιώτης.
1: Όχι, δηλαδή. Τον ρωτάω.
0: Γιατί
1: ρε, παιδί
0: το ξέρει εσύ και τον ξέρει ο κύριος Παναγιώτης.
1: Εγώ, κι εγώ δεν τον ήξερα τότε, έμαθα από σένα. Δεν τον ήξερα εγώ τον Κάνιε Γουέστ. Πού να το ξέρω, πού να του ξέρει όλου.
0: Εγώ έμαθα χτες από σένα έναν ραπ. R&B.
1: Ναι, ποιο.
0: Ο οποίος έχει τρεις φιλενάδες.
1: Α, τον Έγιο.
0: Αυτό.
1: Ναι, ναι, αυτό τον ήξερα.
0: Τρεις.
1: Δεν του ξέρω. Δεν προλαβαίνει να του μάθει όλου.
0: Χάλια και τρεις εδώ μεταξύ. Τέλος πάντων, ήθελα να πω.
1: Μην κρίνεις έτσι του ανθρώπου. Τι σημαίνει χάλια ένα άνθρωπο.
0: Δεν ήταν ωραίες.
1: Τι σημαίνει. Το ωραίο είναι πολύ υποκειμενικό.
0: Θα σου πω εντάξει τώρα υποκειμενικό. Σ' άρεσαν εσένα αυτές τρεις.
1: Άλλο.
0: Πες αν σ'
1: άρεσε. Να λες δεν είναι του γούστου μου. Όχι δεν είναι ωραίες. Δεν είναι του γούστου
0: δεν
1: μου.
0: Δεν μπορώ να πω δεν είναι του γούστου μου.
1: Πώς. Είναι πιο political correct. Τώρα που λέμε για political correct.
0: Ήθελα να πω για τη Σενσόρι, την καλή του Kanye West. Αυτή πρέπει να την κάνουμε είδηση. Μην την κάνετε είδηση που πήγε η μη γυμνή σινεμά ή πήγε τσιτσιδί.
1: Είδηση γίνεται όταν είναι εντυμένη.
0: Μα όταν είναι εντυμένη είναι είδηση.
1: Να σου πω τώρα που είπαμε τα political correct και είμαστε σε αυτόν τον τομέα. Και επειδή λέγαμε πριν για τους Αμερικανούς που πήγαν στην Κίνα.
0: Ναι.
1: Ο Έλον Μάσκ τι έχει πάθει με την Οθήσια.
0: Έλα μου τώρα κι εσύ.
1: Πάμε την όραση.
0: Θα ρωτήσουμε το Δούκα και τον Παπακλημίτζο. Ναι. Γεια σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε. Να σας ρωτήσουμε.
2: Είναι καλά είμαστε.
0: Μήπως ξέρετε εσείς γιατί έχει μανουριάσει ο Έλον Μάσκ με τον Νόλαν και την Οδύσσια?
1: Είχα ένα αφιέρωμα πριν, από τα παιδιά το είδα.
3: Τα δείξαμε αναλυτικά. Τα
2: ναι. Αυτά συζητούσαμε.
0: Γιατί έχει μανουριάσει, επειδή είναι μαύρη
1: η ωραία Ελένη.
0: Η ωραία Ελένη.
2: Για ένα ναι. αυτό και ναι. γιατί υπάρχει και μια φημολογία, ένα σενάριο ότι το ρόλο του Αχιλλέα θα τον παίξει ένας μία τρανς ναι. ηθοποιός, ο Έλιοντ Πέιτζ.
3: Εδώ επειδή ναι. βλέπω ότι οι τηλεθεατές μας αγκάλιασαν την άποψη που είπα νωρίτερα.
0: Τι?
3: Ο Βασίλης λέει
2: τη
3: δική μου, είσαι ανθέλινας. Ο Παπαχλημίτης σοπεδώνει ό,τι ελληνικό υπάρχει.
2: Δεν αγκάλιασαν πολύ την άποψή
3: σου. Ο Χρήστος λέει
1: ωραίο αγκάλιασμα. Άμα είναι έτσι το αγκάλιασμα, δεν θέλω να δω τα άλλα.
3: Είναι η ιστορία μιας χώρας. Δεν τόσο ελαφρύως το παρουσιάζει ο τύπος.
1: Δεν
3: ο τύπος
1: είναι ιστορία, ρε παιδιά. Είναι ταινία. Είναι τέχνη. Δεν είναι ιστορία. Δεν είναι ντοκιμαντέρ.
0: Καλά.
3: Γεια σας. Δεν είναι ντοκιμαντέρ.
2: Δεν είναι ντοκιμαντέρ. Μια αποτύπωση.
1: Ναι.
2: Κάπως πρέπει να ταιριάζει με αυτά που είχε σκεφτεί και είχε γράψει ο Όμηρος.
1: Σε ζχού που θα έλεγε και ο Όμηρος.
0: Εγώ λοιπόν έχω να πω σε αυτό το πράγμα.
2: Είναι μου άποψη.
0: Σε αυτό το και, και, okay. και εγώ και εγώ μαζί σου είμαι Κατερίνα. Όμως δεν μπορώ, δεν μπορούσα να δεχτώ ας πούμε τη Χιονάτη, ας πούμε τη μαύρη Χιονάτη. Πώς να το κάνουμε?
1: Γιατί?
0: Δεν γίνεται.
1: Γιατί το λέει το όνομά της ότι η Χιονάτη
3: είναι Snow White.
1: Είναι Snow White. Αλλά το ωραία Ελένη μπορεί να είναι μια οποιαδήποτε ωραία Ελένη.
0: Ναι.
2: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι διάβαζα ότι ο Όμηρος περιγράφει ότι είναι πανέμορφη, είναι το ένα το άλλο, αλλά δεν κάνει ποτέ την περιγραφή της να πει ότι είχε γαλάζια μάτια ή ξανθά μαλλιά και αυτά. Έτσι ώστε το έχει αφήσει στη φαντασία του καθενός να την φανταστεί ως την πιο ωραία της τότε εποχής.
1: Εγώ κάπου διάβασα, γιατί υπάρχουν και τα αντίθετα, κάπου διάβασα ότι σε ένα σημείο,
2: ναι,
1: σε ένα από όλα τα σημεία, λέει ότι είναι, έχει λευκή επιδερμίδα ή κάτι τέτοιο.
2: Πρέπει να ξαναδιαβάσουμε την Οδύσσια.
1: Να σου πω κάτι.
0: Σε ποια σελίδα το λέει αυτό?
1: Καταρχήν, σε ποια σελίδα. Καταρχήν, υπάρχουν του κόσμου οι αποδόσεις της Οδύσσιας. Καμία δεν έχει την απόλυτη αυθεντικότητα, ρε παιδί μου. Είναι και η άποψη και ακόμα και του.
0: Καλά, τώρα παιδιά, μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε.
1: Όχι, δεν τα ξεχάσουμε.
0: Όμως η τέχνη είναι ελεύθερη να κάνει ό,τι
1: αυτό.
0: Θέλει. Τέλος.
1: Αυτό.
0: Τέλος.
3: Δηλαδή, εγώ λέω το εξής απλό. Μπορεί ο άλλος να το πει: η ταινία ήταν χάλια. Η χειρότερη είναι που έχω δει στη ζωή μου. Να τη δει και να το πει. Πάρα πολύ ωραία. Και δεν μου άρεσε αυτό, εκείνο το άλλο. Πάρα πολύ ωραία. Ή μπορεί να πει: ήταν καλή. Μπορεί να πει ό,τι θέλει. Ή μπορεί να πει επίσης ότι ήταν η ωραία Ελένη ήταν μαύρη. Εγώ το θεωρώ βλακεία. Δεν μου άρεσε αυτό. Όλα αυτά πάρα πολύ ωραία. Εγώ αρχίζω και έχω θέμα όταν λένε ότι είναι ανθεληνικό. Ότι δηλαδή αυτό είναι επίτηδεση, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει τώρα, αυτά είναι παιδιά για όνομα του Θεού.
3: Ανθεληνικό, δηλαδή δεν μπορεί παιδί. Ωραία, τον Braveheart. Το έχουμε δει όλοι. Εγώ το έχω δει 10 φορές ταινία. Μετά όταν κάποια στιγμή διάβασα, κατάλαβα ότι τα μισά από αυτά που λέει είναι ψέματα. Ψέματα, κατάλαβες το λέω. Είναι, ούτε έτσι έγιναν. Αδικοί και τους Άγγλους και τους Σκοτσέζους. Ναι. Είπε κανείς ότι είναι άνθο, αγγλικό, δεν υπάρχει λέξη.
1: Μα, επαναλαμβάνουμε, είναι ταινία, δεν είναι ντοκιμαντέρ. Στο ντοκιμαντέρ αποτυπώνεις τα πράγματα, είσαι υποχρεωμένος να τα αποτυπώνεις όπως έγιναν.
0: Εγώ θέλω η τέχνη να είναι ελεύθερη να κάνει
3: ό,τι
0: θέλει.
3: Δεν έγιναν,
0: όχι, όχι.
3: Θα το πω και αυτό.
0: Ναι, μπράβο, γεια σου, ναι. Δεν είναι ιστορία. Η τέχνη είναι ελεύθερη να κάνει.
1: Δηλαδή, πες μας ότι δεν έγιναν και οι άρχοντες των δαχτυλιδιών, ας πούμε. Δεν υπαρκτάκο σώμα.
3: Ο Φρόντο υπήρχε.
1: Αυτό. Να το. Αυτό.
0: Λέω μην
1: τα ισοπεδώσει όλα. Και τον Γκόλουμ υπήρχε.
0: Λοιπόν, και ακόμα υπάρχουν Γκόλουμ γύρω μας.
2: Και τώρα αλλά αυτά παραπέντε.
0: Και Γκόλουμ υπάρχουν γύρω μας. Αλλά τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω το εξής. Εμένα δεν με ενοχλεί να κάνω. Φυσικά η τέχνη πρέπει να είναι ελεύθερη και να αφήνει τη φαντασία τους ελεύθερη, δημιουργία και να κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτό που με εξοργίζει είναι οι παρεμβάσεις σε ήδη υπάρχοντα έργα τέχνης, ό,τι και αν είναι αυτά. Δηλαδή, το κόψιμο σκηνών από το όσα παίρνει ο άνεμος. Για να γίνει πολιτικό correct, ας πούμε.
2: Ναι, η σκλάβη και λοιπά.
0: Αυτό είναι λογοκρισία, παιδιά.
3: Κάντσελ αυτό.
0: Είναι ξεκάθαρη λογοκρισία.
1: Πάντως, επειδή. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέει η Καταρίνα. Πάντως, επειδή είδαμε πριν το. Επειδή είπαμε για τον Γκόλουμ, να ψάξετε να βρείτε αν δεν το έχετε παίξει ήδη, μπορεί να το έχετε παίξει.
3: Είναι παλιό αυτό.
1: Τον ηθοποιό.
3: Ναι.
1: Τον ηθοποιό που υποδίεται τον Γκόλουμ να διαβάζει tweets του Τραμπ.
3: Αυτό είναι 8 χρόνια πίσω.
1: Είναι υπέροχο όμως. Εγώ χθες το είδα. Χθες το είδα. Και είναι υπέροχο. Είναι σπαρταριστό. Δηλαδή παλαβώνεις.
3: Λοιπόν, είναι παραπέντε και μας λένε ότι πρέπει να
2: φύγουμε. Δυστυχώς είχαμε τόσο να πούμε. Και εγώ ήθελα να πω για την Οδύσσια.
0: Πες ένα.
3: Δευτέρα θα λέμε συνέδρια και τέτοια τώρα. Τι.
0: Σιγά-σιγά.
1: Τι θα λέμε τη Δευτέρα, συνέδρια θα λέμε.
3: Έχει συνέδρια, Νέα Δημοκρατία. Θα γίνουν πράγματα.
1: Τι πράγματα θα γίνουν.
0: Θα γίνουν πράγματα.
2: Δεν θα πάει ο Κώστας, λέει ότι θα γίνουν.
0: Θα συναντηθούμε, Κώστα.
1: Δεν θα έχει κανένα παιδάκι εκεί.
3: Γεια σας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα,
2: μικρό διευθυντή.
0: Δεν έχει εκεί.
1: Γι' αυτό. Εδώ πηγαίνετε στην έκθεση Θεσσαλονίκη για να βρεθείτε στα καναπεδάκια να φάτε.
0: Δεν έχει ούτε στην έκθεση Θεσσαλονίκη καναπεδάκια.
1: Το ξέρει ο Τραμπ ότι τα σάβανα δεν έχουν τσέπες, έλεγε η γιαγιά μου. Λέει η Ευρυδίκη.
0: Σοφή κουβέντα αυτή.
1: Ναι. Φωτεινή συμφωνεί μαζί σου για την Χιονάτη. Και ο λέει ο Κάνιε Ουέστ είναι σπουδαίος μουσικός. Απλώς είναι διπολικός. Παλεύει με τους δαίμονές του. Τώρα για τη σενσόρη υπάρχει και η προσωπική ευθύνη. Τα ξέρετε, όλα βλέπω. Όλα τα παρακολουθείτε. Μ' αρέσει αυτό. Εμένα μ' αρέσει. Πολύ.
0: Αυτή μπορεί να την τιμένει, ας πούμε, ο Κάνιε Ουέστ. Δεν είναι τόσο γάλλιο ο Κάνιε Ουέστ. Μπορεί να την τιμένει τη σενσόρη και να τη πήρε κάτι πάνω σου. Όλα αυτά συμβαίνουν. Όλα αυτά. Αλλά όλα μέσα στη ζωή είναι, παιδιά. Καταλάβατε. Λοιπόν, πάμε στις 7 μουσικά και θα επιστρέψουμε.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέα προσέγγιση στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας, βασισμένη στη συνεργασία με ελεγχόμενο ανταγωνισμό σε μια προσπάθεια διαμόρφωσης πιο σταθερών ισορροπιών στην παγκόσμια οικονομία. Με συνάντηση στην επίσημη κατοικία του Κινέζου Προέδρου, ολοκληρώνεται η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Ο Σι Τζινπίνγκ ίσως έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει την Τεχεράνη, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Αμερικανός Πρόεδρος στο Fox News, τονίζοντας ότι δεν θα κάνει υπομονή για πολύ ακόμη με το Ιράν, το οποίο κάλεσε να καταλήξει σε συμφωνία. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι ο Κινέζος ομολογός του προσέφερε τη βοήθεια της Κίνας για το άνοιγμα του στένου του Ορμούς και δεσμεύτηκε να μην στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό για να βοηθήσει το Ιράν στον πόλεμό του εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Σε ανάρτησή του στην ηλεκτρονική εφαρμογή Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί. Οι δύο ηγέτες έφτασαν σε μια σειρά από νέες συνενέσεις κατά τη διάρκεια των συνομιλιών του στο Πεκίνο, ανακοίνωσε σήμερα το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών. Παράλληλα, καταγράφηκαν δεσμεύσεις για εμπορικές συμφωνίες προμήθειας αμερικανικού πετρελαίου, υγροποιημένου φυσικού αερίου, σόγιας και την αγορά 200 Boeing 737 από την Κίνα. Πλοίο αγκυροβολημένο στα ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων κατασχέθηκε και μεταφέρθηκε προς το Ιράν και ένα άλλο κοντά στο Ομάν. Βυθίστηκε μετά από επίθεση, δήλωσαν οι αρχές του Εμμυράτου. Συνεχίζονται και σήμερα οι άμεσες συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον. Θετική χαρακτήρηση αξιωματούχος του State Department τη χθεσινή ημέρα των διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ισραήλ-Χεσμπολάχ. Με την εναρκτήρια ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ανοίγουν το απόγευμα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, όπου θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Ο Πρωθυπουργός θα εστιάσει στην ανάγκη για τρίτη τετραετία, τονίζοντας την αδυναμία της αντιπολίτευσης και τη σημασία της σταθερότητας σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία, ενώ θα αναφερθεί και στην ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2027. Στην ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναφερθεί και στην ενότητα του κόμματος, καλώντας σε συστράτευση. Χαιρετισμό θα απευθύνουν εκπρόσωποι κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων της Βουλής. Δεν θα ανεχθούμε αναθεωρητικές προσεγγίσεις, το ξεκάθαρο μήνυμα των Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας απέναντι στις τουρκικές μεθοδεύσεις για θεσμοθέτηση των μονομερών διεκδικήσεων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Ελλάδα και Κύπρος δρούν από κοινού για την επίτευξη βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό, επανέλαβε ο Νίκος Χριστοδουλίδης στην ιστορική ομιλία που πραγματοποίησε στην Ολομέλεια της Βουλής. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έπεσε από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Απάτη άνω των 260.000 ευρώ εις βάρος του ΕΟΠΗ αποκάλυψαν οι αρχές με μπλοκή φυσιοθεραπευτή και δύο ορθοπαιδικών. Στις 21 Μαΐου ανακοινώνει το νέο κόμμα η Μαρία Καριστιανού σύμφωνα με βίντεο που ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα. Η Κύπρος εξασφάλισε την πρόκριση για τον αυριανό μεγάλο τελικό της Eurovision με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική στα νότια, τοπικά 6 μποφόρ έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Και πολλές άλλες συνότητες ανά την επικράτεια. Και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το earth-echo.gr ή από το earth-echo αν έχετε κατεβάσει την εφαρμογή στο κινητό σας. Πάρα πολύ ωραία εφαρμογή, γιατί μπορείτε να βρείτε όλους τους σταθμούς της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης και μπορείτε να δείτε, να ακούσετε αρχεία, ας πούμε το μουσικό αρχείο της ΕΡΤ, το οποίο είναι τεράστιο για παράδειγμα, ή μπορείτε να ακούτε και εκπομπές προηγούμενων ημερών on demand. Διαλέγετε εσείς τι θα ακούσετε, πότε θα το ακούσετε και πώς θα το ακούσετε. Αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, πολύ ωραίο.
1: Στα πολιτικά. Να σας πούμε.
0: Στα πολιτικά θα πάμε
1: να
0: τώρα.
1: Να πούμε ότι χθες το βράδυ ανακοίνωσε την ημερομηνία επίσημα η κυρία Καριστιανού που θα ανακοινώσει τον νέο
0: σχέδιο. Επιβεβαιώθηκε. Είχε πει 21 Μαΐου.
1: Βέβαια.
0: Επιβεβαιώθηκε.
1: Πληροφόρηση. 6,5 ώρα στη Θεσσαλονίκη.
0: Τι ωραία.
1: Ναι, θα ανακοινωθεί.
0: Ναι, και.
1: Το έκανε με ένα βίντεο AI.
0: AI
1: ήταν αυτό.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Με αφήνει ένα περιστέρι έτσι. Στην πλατεία Αριστοτέλους είναι και. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι σήμερα ξεκινάει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Θα κρατήσει μέχρι την Κυριακή, που το λέγαμε και το προηγούμενο.
0: Και.
1: Το τακτικό της συνέδριο είναι.
0: Ωραία.
1: Θα εκλέξει Πολιτική Επιτροπή και η Πολιτική Επιτροπή μετά θα εκλέξει γραμματέα.
0: Πολύ ωραία.
1: Και. Από αυτό λέει που επισημαίνουν όλοι είναι ότι θα λείπουν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Ο ένας, πώς θα πήγαινε ο ένας, ο Σαμαράς, αφού έχει διαγραφεί.
0: Ναι, αφού έχει διαγραφεί.
1: Ναι, πώς θα πήγαινε ακριβώς.
0: Ναι.
1: Τι. Ο ένας έχει διαγραφεί.
0: Αφού διάβαζα εγώ εντωμεταξύ ότι ετοιμάζεται να κάνει κόμμα.
1: Ναι.
0: Έχει, μάλιστα, διάβαζα. Δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι, δεν κατόρθωσα να το διασταυρώσω, αλλά σας το μεταφέρω ως πληροφορία.
1: Ναι.
0: Ότι ένας φίλος του επιχειρηματίας έχει πληρώσει να γίνει και δημοσκόπηση ανά την Ελλάδα, πανελλαδική, για το πώς βλέπουν ένα πιθανό κόμμα. Και από αυτό θα εξαρτηθεί αν θα το κάνει τελικά ή δεν θα το κάνει. Ναι. Κάποιοι. Θεωρούν βέβαιο ότι θα κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Κάποιοι άλλοι λένε ότι. Κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι κάνει δημοσκόπηση ακριβώς γι' αυτό, για να δει αν θα κάνει ή δεν θα κάνει τελικά.
1: Μετράνε,
0: να πάρει την οριστική απόφαση.
1: Όλοι μετράνε έτσι. Ο κύριος Καραμαλής από θέση δεν θα πάει.
0: Ναι.
1: Αυτό ναι. Αυτό ναι. Από θέση δεν θα πάει. Και μάλιστα χτες επέλεξε να μιλήσει κάπου αλλού.
0: Εντάξει, να μην πάει.
1: Αυτό. Ναι. Αυτό.
0: Αυτό είναι κακό για την Νέα Δημοκρατία, καλό.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Αυτό το κρίνει η Νέα Δημοκρατία.
0: Η Νέα Δημοκρατία το κρίνει.
1: Έτσι κι αλλιώς δεν.
0: Θα ήταν λίγο δύσκολο βέβαια. Γιατί θα έχει και χαιρετισμό, λέει, του Γιούνκερ στο συνέδριο.
1: Ναι.
0: Ο οποίος Γιούνκερ στο πρόσφατο ντοκιμαντέρ που είδαμε την προηγούμενη Δευτέρα.
1: Δηλαδή,
0: έλεγε ότι πιστέψαμε τον Καραμαλή και αυτό ήταν το μεγαλύτερο μου λάθος.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ίσως παίζει και αυτό το ρόλο.
1: Μπορεί
0: του.
1: Να παίζει και αυτό.
0: Μπορεί.
1: Δεν ξέρω. Τέλος
0: όχι,
1: πάντων.
0: Δεν παίζει ρόλο αυτό τώρα, αφού είχε πάρει νωρίτερα την απόφαση να μην πάει στο συνέδριο. Δεν τον είχε προσεγγίσει η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και είχε πει: μπα, όχι, άσε με εμένα.
1: Καλά, δεν έγινε αυτό πριν κανένα μήνα.
0: Ναι, αλλά είχε γίνει πριν, θέλω να πω, προβληθεί το ντοκιμαντέρ.
1: Α, ναι.
0: Αυτό λέω.
1: Σωστά, έχεις δίκιο. Ναι.
0: Μα τι.
1: Επίσης, χτες κατάλαβα εγώ τουλάχιστον, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έβλεπε Κωνσταντίνου και Ελένης.
0: Ναι.
1: Τη σειρά.
0: Ναι.
1: Γιατί είπε ότι αυτός ο δημοσιογράφος που όλο αυτό το θέμα με το ακίνητο του κυρίου Ανδρουλάκη, την υπόθεση αυτή που υπάρχει ένα μπιφ πολύ έντονο.
0: Να το εξηγήσουμε
1: ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Ναι, και στο. Υπάρχει λοιπόν ένα ακίνητο. Το οποίο το.
0: Στην Κρήτη.
1: Ναι, το νίκιαζε η οικογένεια του κύριου Ανδρουλάκη. Συνέχεια ο ίδιος, γιατί έφυγε ο πατέρας του από τη ζωή.
0: Ναι.
1: Και
0: το νοικιάζεστε στο κτηματολόγιο.
1: Το
0: νοικιάζεστε
1: στο κτηματολόγιο, στο δημόσιο δηλαδή. Και ότι από το 2010 μέχρι τώρα έχει πράξει 1,3 εκατομμύρια ευρώ.
0: 1,2. 1,2 λέγανε. Και μάλιστα βγήκε ο κύριος Γεωργιάδης και είπε: μασαμπούκιασε 1,2. Από το βήμα της Βουλής τώρα.
1: Τι μασαμπούκιασε, μασαμπούκωσε.
0: Μασαμπούκωσε 1,2 εκατομμύρια.
1: Τέλος πάντων, αυτό ξεκίνησε από ένα άρθρο σε ένα site, το οποίο το υπογράφει ένας κύριος που λέγεται Κατακουζινός. Και λέει: Κατακουζινός υπάρχει μόνο στο Κωνσταντίνου και Ελένης και δεν υπάρχει δημοσιογράφος αυτός και είναι το παρακράτος που τα κάνει.
0: Αυτό είναι στήλη που προφανώς είναι ψευδώνυμο, όπως υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες στήλες. Επίσης, να πούμε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έδωσε χθες συνέντευξη.
1: Ναι, και στη είπε.
0: Στη συνέντευξή του είπε, εκτός από τον Κωνσταντίνο και Ελένης, δεν ξέρω εγώ τι. Αυτό που το βασικό που είπε είναι ότι δεν πήρε 1,2 ως αντίτιμο για την ενοικίαση. 1.000 ευρώ το μήνα παίρνει.
1: Μήπως ήταν προσθέσεις όλα αυτά να
0: πούμε. Δεν είναι 1,2, όχι. 1000 ευρώ το μήνα, είναι 12.000 το χρόνο. 12.000 το χρόνο από το 2010 μέχρι σήμερα, 16 χρόνια, 16 επί 12.000 κάνει 192.000.
1: Εντάξει, παιδιά,
0: δεν είναι
1: μεγάλη.
0: Άλλο 192.000, άλλο ένα 200.
1: Αυτό είναι δηλαδή, μεγάλη.
0: Καμία σχέση. Καμία. Πρώτον. Ναι, ναι. Δεύτερον, έχει κι άλλο
1: τι
0: πράγμα.
1: Άλλο έχει.
0: Είπε ότι το σπίτι αυτό δεν νοικιάστηκε. Η κριτική που του γινόταν ήταν ότι έγινε αυτή η συναλλαγή 10 μέρες πριν ο Γιώργος Παπανδρέου μας εντάξει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δηλαδή την περίοδο
1: στο Καστελόριζο τότε.
0: Στο Καστελόριζο, ναι. Δηλαδή την περίοδο που όλοι σφίγγαν το ζωνάρι, ας πούμε, εκεί κολλάει το Μασομπούκονε, ο κύριος Ανδρουλάκης Μασομπούκονε. Απάντησε ο κύριος Ανδρουλάκης ότι η συμφωνία, η διάθεση του κτηρίου στο κτηματολόγιο δεν έγινε το 2010, έγινε το 2004 επί κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία.
1: Εντάξει, ωραία, καμία.
0: Όχι, λέω τις εξηγήσεις που δίνει αυτός για να ξέρει ο ακροατής όλα τα.
1: Βέβαια, σφαιρικά.
0: Σφαιρικά να έχει όλες τις απόψεις.
1: Βέβαια.
0: Αυτό το οποίο τον κατηγορούν και μέχρι στιγμής δεν έχει απαντήσει είναι το γεγονός ότι παίρνει χρήματα από το δημόσιο. Έτσι, ως ιδιοκτήτης ενός ακινήτου που έχει διαθέσει στο δημόσιο, ενώ αυτό σύμφωνα με ένα άρθρο τάδε του νόμου τάδε και του συντάγματος δεν επιτρέπεται. Δηλαδή πολιτικός δεν επιτρέπεται να έχει οικονομική συναλλαγή με το δημόσιο. Αυτό είναι ένα πράγμα που έφερε στη δημόσια σφαίρα νομίζω η κυρία Βούλτεψη και αυτό ακόμα δεν έχει απαντηθεί. Μάλιστα η κυρία Βούλτεψη είπε να παρέμβει η κυρία Κοβέση.
1: Γιατί την αγαπάει πολύ.
0: Γιατί να παρέμβει η κυρία Κοβέση, γιατί τα λεφτά που βάζει για το κτηματολόγιο είναι κοινοτικοί πόροι. Καταλαβες.
1: Οπότε,
0: επειδή είναι κοινοτική πόρη, διατίθενται σε ένα άτομο που νομικά, κατά την κυρία Βούλτεψη, δεν πρέπει να τα παίρνει, γιατί ταυτόχρονα είναι πολιτικός και μάλιστα αρχικός κόμματος. Εκεί υπάρχει ένα θέμα, εν πάση περιπτώσει, αλλά σας είπαμε και το πώς δημιουργήθηκε το θέμα και πώς απαντήθηκε το θέμα, όσο απαντήθηκε και ο καθένας βγάζει τα δικά του συμπεράσματα. Ναι, απλά. Ναι. Να πάρουμε εμείς τώρα.
1: Όχι, εμείς τι. Ναι. Εμείς σας εξηγούμε τι γίνεται για να ξέρετε.
0: Μπράβο, ναι, γεια σου.
1: Γιατί μπορεί να τύχετε σε μια κουβέντα να πείτε.
0: Το ξέρω αυτό το θέμα. Τ' άκουσα στα παιδιά, καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Εμείς είμαστε τα παιδιά.
1: Εμείς είμαστε τα παιδιά. Τώρα, ναι.
0: Λοιπόν, υπέροχη εκδήλωση χθες το βράδυ.
1: Πού?
0: Με αρκετό κρύο, μα με πολύ κόσμο. Η φωνή της πρωτοψάλτη έξω από τα τείχη της πόλης έδωσε τον τόνο της θυσίας.
1: Μπράβο σας.
0: Το Μισολόγγι.
1: Μπράβο.
0: Ο Ζαν, ο φίλος μας.
1: Μπράβο.
0: Ωραία. Και μας στέλνει και μια εικόνα από τον κήπο του σπιτιού του προφανώς. Ολάνθιστα τα φυτά που έχει στον μπαλκόνι.
1: Τα βλέπω.
0: Ωραία.
1: Όπου εμένα
0: ωραία
1: έχει,
0: χρώματα.
1: Έχει πια ωριά στο ριχόσπερμα.
0: Το ριχόσπερμα.
1: Έχει ωριά.
0: Ένα ριχόσπερμα έχει όλο και όλο και το καμαρώνει, ρε παιδιά.
1: Όχι ένα και όλο και όλο. Ολόκληρο.
0: Έχει κι άλλα εκτός από ριχόσπερμα.
1: Ολόκληρο τείχο έχει πιάσει, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Τεράστιο έχει γίνει. Ναι. Τουφτού πάντα. Φτύνω να μην.
0: Μην μαχαι... Ναι, ναι. Καλά κάνει. Καλά κάνει. Καλά κάνει.
1: Εντάξει.
0: Ωραία. Είναι παιδιά, περνάς από κάποιες περιοχές. Το λέμε τώρα για εμάς για την Αθήνα, γιατί στην Ήπεθρο. Οι μυρωδιές από τη φύση είναι άλλες και πολύ πιο πλούσιες. Αλλά έχουμε κι εμείς μερικά πράγματα που τα καμαρώνουμε και τα χαιρόμαστε γιατί μας λείπουν τα άλλα που έχετε εσείς στην Ήπεθρο. Δηλαδή, περνάς από κάποιες περιοχές και έχουν ανθίσει τώρα οι αγγελικές. Και βγάζουν ένα ωραίο γλυκό άρωμα, ρε παιδί μου, και λες α, άνοιξη. Καταλαβαίνεις. Άνοιξη. Αυτό. Θα αρχίσουν πάλι τα τριαντάρια, θα μαραζώσουν τα λουλουδάκια, θα πέσουν τα λουλουδάκια, δεν θα μυρίζουν πια. Εντάξει, θα βγουν μετά τα γιασεμιά και τα ριχόσπερμα.
1: Κάνει κύκλους αυτό το πράγμα.
0: Ναι, μετά θα έρθει το νυχτολούλουδο, μετά θα χειμωνιάσει. Τι ωραία.
1: Εντάξει.
0: Ναι, θα βγουν τα σίκα, τα ωραία τα πράγματα. Πολύ ωραία.
1: Θα βγουν τα σίκα, τελεία, ο Διονύσης.
0: Ναι, στα σίκα είναι τελειώνω.
1: Εκεί.
0: Το αγαπημένο μου φρούτο είναι, τελεία.
1: Ναι.
0: Δεν συζητάμε άλλο.
1: Όχι, δεν έχει.
0: Είναι το πρώτο και δεν υπάρχει και δεύτερο.
1: Μετά. Μου αρέσουν όλα τα φρούτα του καλοκαιριού.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Έχει πολλά, ρε παιδί μου. Σε σχέση με το χειμώνα.
0: Έχει πλούτο, ναι. Έχει πλούτο.
1: Πάρα πολλά. Εντάξει, τώρα τι να λέμε. Ωραίο το καλοκαιράκι.
0: Καλά θα κάνει και δεν θα πάει ο Καραμάλης. Στα δύσκολα τσιμουδιά για τις ευθύνες του κουβέντα. Τώρα και λαϊδάει. Λέει η Φωτεινή.
1: Όπα,
0: είναι σήμερα.
1: Για πες.
0: Ναι.
1: Υπάρχει.
0: Ναι. Και συμφωνεί απόλυτα και με τον Γιούνκερ. Το ντοκιμαντέρ είναι εξαιρετικό. Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Εγώ δεν μπορώ να τα βλέπω τα ντοκιμαντέρ αυτά και μου ανεβαίνει το μας στο κεφάλι.
0: Ναι.
1: Γιατί θυμάμαι εκείνη την εποχή και Κάτι παθαίνω.
0: Τέλο πάντων, δεν γυρίζω. Τα πάμε.
1: Όχι, εντάξει, δεν μπορώ.
0: Να γυρίσω στα ίδια.
1: Στη Βρετανία έχουν προβλήματα.
0: Εδώ πάμε στη Βρετανία, ναι.
1: Πολύ μεγάλα προβλήματα.
0: Μετά θα σα πούμε άλλα.
1: Ο Στάρμερ δηλαδή έχει πολύ μεγάλα προβλήματα. Ο πρωθυπουργό.
0: Του παρετήθηκε.
1: Του παρετήθηκε.
0: Το επιβεβαιώνεις, ε. Ποιο του παρετήθηκε.
1: Ο Υπουργός Υγείας.
0: Ο Υπουργός Υγείας, ο οποίο Υπουργός Υγείας. Δεν είναι τυχαίος.
1: Παλιόπαιδο.
0: Είναι. Σταμάτα μωρέ η παλιόπαιδο. Αυτό είναι επίδοξος διάδοχος.
1: Ναι, καλέ.
0: Δηλαδή αυτό θεωρείται από τον τύπο τον Βρετανικό, αλλά και από διάφορα στελέχη του κόμματος, ότι θα είναι ο πρώτος που θα διεκδικήσει την αρχηγία.
1: Δεν έχει τύχη όμως, να ξέρεις.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν έχει τύχη.
1: Κοίταζα εγώ στα Βρετανικά, γιατί αυτά ξέρουν.
0: Την ανθρωπογεωγραφία.
1: Ναι, ξέρουν πρόσωπα και πράγματα.
0: Εμείς δεν τα ξέρουμε. Και
1: είχε μία λίστα με αυτούς που θέλουν να γίνουν.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν έχουν τύχη. Και ήταν μέσα σε αυτούς αυτός.
0: Α, ναι.
1: Αυτός. Εδώ μεταξύ αυτός. Πες ότι γίνεται αυτός ο πρωθυπουργός. Τον λένε Wes Streeting.
0: Ναι.
1: Ο Streeting θα μένει στην Downing Street. Δηλαδή. Σκεφτείτε το αυτό το πράγμα.
0: Δεν σου πάει, δεν σου κολλάει.
1: Επίσης, θες έβλεπα.
0: Τα κοιτάνε αυτά τα πράγματα, ναι.
1: Έβλεπα. Ναι. Είχε κάνει πριν από 11 χρόνια ο Στάρμερ.
0: Το αλάθαστο πολιτικό κριτήριο της Ερέτη.
1: Εντάξει τώρα.
0: Το όνομά του δεν ταιριάζει με την Downing
1: τώρα,
0: Street.
1: Όλα παίζουν ρόλο.
0: Ωραία, ναι.
1: Λοιπόν. Είχε λοιπόν κάνει πριν 11 χρόνια ένα tweet.
0: Ναι.
1: Ο Στάρμερ, που ήταν η πρώτη του μέρα στη Βουλή, που είχε εκλεγεί βουλευτής. Και ήταν ο ίδιος, στα αριστερά του καθόταν αυτός ο Streeting, και στα άλλα μια κυρία, που δεν θυμάμαι τώρα το όνομα της, Wes νομίζω λέγεται αυτή. Και οι δύο, αυτή ήταν που φύγε πρώτη τώρα, που παρετήθηκε, και αυτός είναι που έφυγε το χτες. Και λέει 11 χρόνια μπροστά.
0: Ναι. Η μια φωτογραφία, οι δύο έχουν φύγει.
1: Οι δύο φύγαν.
0: Βέβαια. Εγώ έβλεπα και αυτό θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό ως γεγονός, ότι βγήκανε τα συνδικάτα.
1: Άκου τώρα.
0: Τα οποία συνδικάτα είναι που στηρίζουν το εργατικό κόμμα και σε μεγάλο βαθμό τα συνδικάτα το χρηματοδοτούν κιόλας.
1: Δεν κινητοποίησαν τον κόσμο να πάνε ψηφίσει τοπικές εκλογές.
0: Πέραν της κρατικής, της όποιας κρατικής επιχορήγησης υπάρχει, τα έσοδα του Βρετανικού Εργατικού Κόμματος έρχονται από τα συνδικάτα. Λοιπόν, βγήκαν τα σημαντικότερα συνδικάτα που στηρίζουν το εργατικό κόμμα, γιατί υπάρχουν και συνδικάτα που δεν το στηρίζουν.
1: Yeah.
0: Λοιπόν, και είπανε ότι ήρθε η ώρα να φύγει ο Στάρμερ.
1: Ναι.
0: Άμα τα εργατικά συνδικάτα ήραν την εμπιστοσύνη του στο Στάρμερ, ούτως ή άλλως καμιά ογδονταριά βουλευτές του λένε έλα πάμε next ο επόμενος, μάλλον τα πράγματα είναι λίγο γερά.
1: Θα φύγει παιδί μου τώρα.
0: Είναι λίγο γερά. Ο ίδιος λέει δεν φεύγω, δεν κουνιέμαι πουθενά, γιατί είμαι υποχρεωμένος απέναντι στους πολίτες να φέρω σε πέρα στο έργο μου. Έτσι λέει.
1: Εδώ μεταξύ στη Βρετανία, να σου το επαναλάβουμε, τι γίνεται. Όταν αμφισβητεί, καταρχήν για να πέσει ένας πρωθυπουργός, να πέσει μια κυβέρνηση, πρέπει στους εργατικούς και γενικά σε όλα τα κόμματα και στους Τόρις, αν χάσει την ηγεσία του κόμματος.
0: Ναι.
1: Αυτόματα πρέπει να παραιτηθεί και ο πρωθυπουργός.
0: Δηλαδή. Ναι, ναι.
1: Οπότε τι γίνεται. Το κόμμα εκλέγει νέο ηγέτη και αυτός ο ηγέτης γίνεται πρωθυπουργός. Αυτό το μεταξύ είναι παρανοϊκό, έτσι.
0: Όχι, το μόνο παρανοϊκό είναι αυτό στην Αγγλία. Άκουγα προχθές το διάγγελμα, το λόγο του θρόνου, του βασιλιά. Έτσι. Ναι. Ο οποίος βασιλιάς έλεγε. Οι υπουργοί μου θα κάνουν αυτό. Την επόμενη χρονιά.
1: Ναι,
0: γιατί είναι προγραμματικό, ας πούμε, για την επόμενη χρονιά. Οι υπουργοί μου θα κάνουν το άλλο. Ναι. Οι υπουργοί μου. Ποιοι υπουργοί του.
1: Εν
0: τω μεταξύ, αυτό το κείμενο που διαβάζει, του το έχει δώσει η κυβέρνηση. Δηλαδή, είναι ένα κείμενο που το έχει βγάλει η κυβέρνηση, το διαβάζει ένας τρίτος και απευθύνεται, λες και είναι η άλλη υπηκοή του, ας πούμε. Ναι. Που τυπικά με τα δικά του συντάγματα και το δικό του σύστημα είναι η υπηκοή του, διότι αυτός είναι η ανώτατη αρχή και τα λοιπά και τα λοιπά, η αρχή των πάντων.
1: Ναι.
0: Τώρα, να έρθουμε στα άλλα. Σας λέγαμε προ λίγου καιρού ότι μία από τις επόμενες εντάσεις, εάν και εφόσον έχει τελειώσει η ένταση με το Ιράν, μία από τις επόμενες εντάσεις θα είναι ανάμεσα στο Ισραήλ και την Τουρκία. Για να το θέσουμε καλύτερα, της Τουρκίας με το Ισραήλ. Χθες ξεκίνησε από την Τουρκία μία φλωτίλα. Φλωτίλα είναι ένας στολίσκος που και καλά μεταφέρει
1: ανθρωπιστική βοήθεια
0: στη Γάζα. δεν μεταφέρει και πολύ ανθρωπιστική βοήθεια, γιατί τα σκάφη αυτά δεν χωράνε και πολλά πράγματα. Αλλά η ουσία δεν είναι αυτή. Θέλει να σπάσει τον αποκλεισμό του Ισραήλ που έχει επιβληθεί εδώ και κάμποσα χρόνια, πολύ πριν την επίθεση, αυτή τη φωνική επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου του 23. Λοιπόν, θέλει να σπάσει τον αποκλεισμό. Θα σας υπενθυμίζουμε ότι την τελευταία φορά που στο Λίσκο που είχε ξεκινήσει από την Τουρκία, που είχε προσπαθήσει να φτάσει στη Γάζα, τότε με το Μαβί Μαρμαρά, το λέγανε, πώς το λέγανε, άνοιξε πυρ το Ισραήλ εναντίον και υπήρχαν και θύματα. Και είχε φτάσει πάλι πολύ κοντά στο να υπάρξει κάποιο είδους πιο θερμό επεισόδιο, γιατί και οι πυροβολισμοί από μόνοι τους θερμό επεισόδιο είναι. Λοιπόν, είναι ένα θέμα.
1: Δεν θα πλήξουμε.
0: Απλά σας το λέω να το έχετε κατά νου.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να πλήξουμε σε αυτή την περιοχή εδώ πέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εσύ διάβαζα τώρα, γυρνάω, πάω μπρος πίσω, αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Ένα από τα αγαπημένα του φαγητά του Τραμπ, εκτός από το μπέργκερ.
0: Ναι.
1: Και συγκεκριμένη μάρκα κιόλας.
0: Ναι.
1: Πού να την πω.
0: Όχι, να μην την πεις, γιατί. Ναι.
1: Είναι μπριζόλα με κέτσαπ, δηλαδή πραγματικά όμως.
0: Πολλοί Αμερικάνοι το κάνουν.
1: Ναι, είναι ιδέα αυτό. Τέλος πάντων. Θα μου πεις περιορέξιος. Τέλος πάντων.
0: Μην είσαι τόσο αφοριστική, ρε παιδί μου.
1: Έλα, ρε παιδάκι.
0: Σε κάποιον μπορεί να αρέσει.
1: Στον Τραμπ.
0: Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Και όχι μόνο, δεν μπορεί μόνο ο Τραμπ, ναι.
1: Τέλος πάντων. Την προηγούμενη φορά που είχε πάει στην Κίνα.
0: Ναι.
1: Και τι μόνο αυτός είχε πάει.
0: Όχι, είχε πάει και ο Νίξον.
1: Λέμε,
0: ρε,
1: εντάξει.
0: Ο Νίξον είχε συναντήσει τον Μάο.
1: Ενώ από τους τωρινούς.
0: Από τους καινούριους.
1: Από τους που ζούνε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, την προηγούμενη φορά του είχαν κάνει κοτόπουλο κουνγκ πάο.
0: Ναι.
1: Και μοσχαρίσια μπριζόλα με σάλτσα ντομάτας που ήταν κοντά σε αυτό που του αρέσει.
0: Ναι.
1: Όμως χθες του είχαν άλλο εντελώς φαγητό.
0: Τι του είχαν?
1: Του είχαν πάπια Πεκίνου.
0: Και ορθώς.
1: Πολύ ωραία η πάπια Πεκίνου.
0: Έχω ακούσει ότι η καλύτερη πάπια Πεκίνου είναι στο Λονδίνο. Την τρώω στο Λονδίνο.
1: Αλλά στην Αθήνα καλύτερα.
0: Λέω.
1: Εντάξει.
0: Αλλά λένε ότι ειδικά στο Λονδίνο η πάπια Πεκίνου είναι. Απογειώνεται. Την απογειώνεται. Τέλος πάντων.
1: Είχε αστακό σε σούπα ντομάτα.
0: Αστακό. Ωραίο αστακό.
1: Σολομό με σάλτσα.
0: Προτιμώ την καραβίδα, αλλά εντάξει.
1: Σολομό με σάλτσα μουστάρδα.
0: Αδιάφορο.
1: Δεν θα το τρώγα.
0: Σολομός τώρα.
1: Πάλι και ευχαριστώ, Χόρτας. Και τηγανιτό ψωμάκι με χοιρινό. Αυτό κάτι μου κάνει.
0: Τι, είναι το, τι σημαίνει τηγανιτό ψωμάκι?
1: Μόνο μπορείς να κάνω μπαομπάν.
0: Τηγανιτό ψωμάκι.
1: Να το μοιάζει γιατί, λίγο με μπέργκερ.
0: Γιατί τα μπαομπάν τα τηγανίζουνε?
1: Όχι, ρε παιδί μου, λέμε, μπορεί να το τηγανίζουνε. Υπάρχουν πολλές εκδόσεις. Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Το κάνανε έτσι.
0: Πολύ τηγάνι όμως στην Κίνα, ρε παιδί.
1: Εντάξει, τι να κάνεις, έτσι έχουν. Για να του φανεί σαν μπέργκερ, ρε παιδί μου. Κατάλαβες, σου λέει, βάζεις μέσα το κρεατάκι, βάζεις τα διάφορα αυτά. Να το.
0: Ναι.
1: Μπορεί να το κάνανε. Αλλά το επιδόρπιο.
0: Ναι.
1: Ήτανε, λέει, τυραμισού. Γιατί από ποιο που τυραμισού? Φημίζει την Κίνα για το τυραμισού τη.
0: Ή τρώνε στις Ηνωμένες Πολιτείες τυραμισού.
1: Ναι, εντάξει, μπορεί να έχουν και ημέρα τυραμισού στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Τώρα που λέμε τυραμισού,
1: ναι.
0: Μια είδηση που εντόπισε η Μαρία Εικόντου στην Ιταλία, ψάχνουν δοκιμαστές τυραμισού.
1: Απάμε.
0: Απλά να σας το λέω, μπορεί να καπιανού να το ανοίξει επαγγελματικά ένας ορίζοντας ολόκληρος. Λοιπόν, δοκιμαστής τυραμισού.
1: Εσύ πρέπει να πας για δοκιμαστής τυραμισού.
0: Εγώ είπα, θα έκοψα μαχαίρι τα γλυκά.
1: Ρε παιδί μου, δεν τρως με το κιλό όταν είσαι δοκιμαστής.
0: Πάλι δοκιμάζεις.
1: Δεν σου έφερε μια πάστα τυραμισού, την έφαγα.
0: Όχι,
1: ένα μπολ.
0: Μπουκίτσα, αλλά και πάλι. Ζάχαρη έχει. Ναι,
1: ναι, αλλά
0: κομμένα, μαχαίρι.
1: Επειδή έχει καφέ.
0: Καφέ, ναι, μου αρέσει ο καφέ.
1: Ναι, επειδή έχει καφέ, αυτό θα μπορούσες, θα έχεις τη γνώση.
0: Θα μπορούσα, ναι.
1: Και οι γευστικοί σου κάλικες είναι εκπαιδευμένοι.
0: Πες το, ναι.
1: Δεν είναι.
0: Μ' αρέσει όταν λες τέτοια, όταν μιλάς επιστημονικά.
1: Μα το ξέρω παλαβώνω αυτό το πράγμα.
0: Δηλαδή, με ποιον άλλο τρόπο τρώω για την μπριζόλα, αν όχι με κέτσαπ? Να, ορίστε, ο Δημήτρης, καταλαβαίνεις.
1: Έχετε πρόβλημα, έτσι. Με πατάτες τηγανητές, παιδιά. Για όνομα του Θεού.
0: Ναι.
1: Με τι θα τρώγεται η μπριζόλα?
0: Είναι και άλλοι που την τρώνε σκέτη με σαλάτα. Είναι άλλοι που την τρώνε με μουστάρδα. Είναι άλλοι που την τρώνε. Περιορέξιο κολοκυθόπιτα, και αυτό το λέμε. Κόκκινη με
1: μπριζόλα.
0: Υπάρχουν άνθρωποι
1: που βάζουν λεμόνι στις πατάτες τηγανητές.
0: Υπάρχουν, ναι. Όχι, εγώ έχω δει ένα καινούριο κόλπο τώρα.
1: Τι?
0: Μου φέρουν την πίτσα και στην πίτσα έχουν και ένα λεμόνι στην άκρη. Να ρίξω λεμόνι στην πίτσα.
1: Ρε, πάτε καλά. Έχετε ξεφύγει εντελώς.
0: Ναι, αλλά κάποιοι που το έχουν δοκιμάσει λένε του πάει πάρα πολύ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, δήλωσε μέσω του Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Από την πλευρά του, ο Κινέζος Πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν. Η Κίνα προτίθεται να προχωρήσει στην αγορά 200 αεροσκαφών Boeing 737 πετρελαίου και σόγιας από τη χώρα του, είπε στο Fox News ο Αμερικανός Πρόεδρος. Θετικές οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου, σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department, οι οποίες συνεχίζονται και σήμερα. Με την εναρκτήρια ομιλία του Πρωθυπουργού ανοίγουν το απόγευμα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη που είχε πέσει από την ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΟΠΗ με εικονικές φυσικοθεραπείες με λεία άνω των 260.000 ευρώ. Η Κύπρος εξασφάλισε την πρόκριση για τον αυριανό μεγάλο τελικό της Eurovision με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα. Τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Καλημέρα στο Διονύση της Σέρες.
1: Καλημέρα.
0: Τον Βαγγέλη.
1: Ναι, ναι.
0: Τον Παναγιώτη.
1: Βέβαια.
0: Από τη Νέα Πόλη Λακωνίας. Το Γιάννη είπαμε στο Μεσολόγγι. Στην παράσταση, η Δέσποινα λέει, στην παράσταση Τροϊκός Πόλεμος το 2014, ωραία Ελένη ήταν η Δούκισσα Νομικού, εξαιρετική, που να βρει καλύτερη ο κύριος Νόλαν. Κατερίνα, μαζί σου για το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ. Δεν είναι ντοκιμαντέρ, είναι ταινία.
1: Λοιπόν, παιδιά, τρέχει παίξει κυρίνη παπά.
0: Ο Παναγιώτης από την Πάτρα λέει, παιδιά, ένα τόστ φάγαμε πρωί, ήσυχα. Αλλά, λέει μετά, ο Ανανάστας πάει στην πίτσα.
1: Ο Ανανάστας είναι τέλειος στην πίτσα.
0: Εγώ προσωπικώς δεν.
1: Ο Ανανάστας.
0: Δικαίωμά σας όμως, εν πάση περιπτώσει.
1: Τα ακούν οι Ιταλοί του και βγάζουν σπηριά οι άνθρωποι. Εντάξει,
0: ναι.
1: Αλλά...
0: Ο φίλος μας ο Κώστας λέει καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Είναι απόλυτα αληθές. Η καλύτερη Beijing Duck, Πεκίνου πάπια, είναι στο Chinatown στο Λονδίνο. Έζησα λέει 40 χρόνια και λόγω.
1: Καλημέρα.
0: Είναι απόλυτα αληθές. Η καλύτερη Beijing Duck, Πεκίνου πάπια, είναι στο Chinatown στο Λονδίνο. Έζησα

0: γραβιά Ρανάξου. Λοιπόν, ακούστε, πάρτε μολύβι και χαρτί. Τι θα κάνετε την επόμενη φορά, κυρία Μαρία και οι υπόλοιποι, και θα με θυμηθείτε. Παίρνετε ένα σίκο.
1: Ναι.
0: Το ανοίγετε στα τέσσερα, το κόβετε στα τέσσερα και το ανοίγετε. Βάζετε μέσα ένα κομμάτι τυρί της αρεσκίας σας. Ό,τι σας αρέσει, γραβιά Ρανάξου, γραβιά Ρανάξου. Θέλετε άλλο τυρί που να λιώνει λίγο, έτσι. Το βάζετε. Μπορεί να έχω δει να βάζουν καμαμπέρ. Τέλος πάντων. Το τυλίγεις αυτό όλο με μία φέτα μπέικον. Το βάζεις για λίγο στο φούρνο.
1: Το
0: βάζεις λίγο στο φούρνο, άκουσέ με. Και μόλις το βγάζεις, ναι, του ρίχνεις και μία σταγόνα
1: μπαλσάμικο.
0: Δεν θα έχετε φάει καλύτερο πράγμα στη ζωή σας.
1: Εντάξει.
0: Δεν θα ξαναφάτε αλλιώς το σίκο, που λέει ο λόγος.
1: Γιατί να φάμε σίκο.
0: Λέω, ρε παιδί μου. Καταλαβες.
1: Εντάξει, ωραίο, ωραίο.
0: Καλημέρα στη Φωτεινή που μας ακούει από τον κήπο της. Μας στέλνει και τη φωτογραφία του κήπου της. Ωραίο, και πάκο έχετε. Μόνο με το όνομα η πάπια κόβεται η όρεξη, λέει. Τώρα να πεις μια μίξη σουβλάκια με σεφταλιές, με κρεμμύδι και ρίγανη. Μάλιστα, λέει.
1: Όπα, το χοντρίναμε τώρα.
0: Ναι, ο Κώστας είναι από την Κύπρο, καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνεις, οπότε, ναι. Να είστε καλά.
1: Παιδιά, όλα είναι ωραία. Όλα είναι ωραία. Δηλαδή, το φαγητό είναι απόλαυση.
0: Ναι.
1: Είναι ωραίο πράγμα. Όπως και να το κάνουμε.
0: Και είναι και θέμα, το είπαμε, για να μην παρεξηγηθούμε, είναι θέμα γούστου. Το κάθε τι είναι θέμα γούστου.
1: Καλά, γενικότερα. Από το φαγητό μέχρι τους ανθρώπους.
0: Να σας πούμε τώρα στα άραδα της επικαιρότητας ότι δεν τελείωσε η επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο. Θα ξανασυναντηθεί με τον Σι. Θα είναι η τελευταία συνάντηση. Τώρα, σήμερα θα έχουν νέα συνάντηση. Και από εκεί θα βγουν, υποτίθεται, και όποιες συμφωνίες υπογραφούν τελικά, και θα βγουν και τα επίσημα ανακοινοθέντα, αν βγουν, γιατί δεν βγαίνουν πάντα. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει άλλη μία συνάντηση που είναι να γίνει κατά τη διάρκεια της ημέρας και θα δούμε
1: θα το
0: ρεζουμέ. Ναι, γιατί τώρα αυτά που μαθαίνουμε, τα μαθαίνουμε είτε από την επίσημη τηλεόραση του Πεκίνου, είτε από τις ανακοινώσεις του Λευκού Οίκου, είτε από τις συνεντεύξεις του Τραμπ στο Fox. Έδωσε συνέντευξη στο Fox από το Πεκίνο.
1: Γιατί δύσκολο είναι.
0: Όχι, καθόλου δύσκολο δεν είναι.
1: Και άμα δεν δώσει το Fox, σε ποιο θα δώσει.
0: Πού θα δώσει. Λοιπόν, περιμένουμε τώρα να δούμε και τα επίσημα. Τι θα μπει στο χαρτί. Αν θα μπει κάτι στο χαρτί και ποιο θα είναι αυτό.
1: Ωραία. Έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Θα σας ενημερώσουμε εμείς.
0: Δεν θα σας ενημερώσουμε εμείς.
1: Πάντα σας ενημερώνουμε εμείς.
0: Εδώ, Air News Radio.
1: Ναι.
0: 105,8.
1: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Ναι. Βέβαια. Λοιπόν, άλλα θέματα.
0: Ναι. Τι άλλο θέμα.
1: Είδες μια οικογένεια στην Ινδία.
0: Όχι.
1: Μια οικογένεια στην Ινδία πήγανε και πήραν ένα καρπούζι.
0: Ωραία.
1: Το φάγανε,
0: ναι,
1: και πέθαναν όλοι. Τετραμελής οικογένεια.
0: Ναι.
1: Γιατί ήταν, λέει, είχε πάρει μέσα από αυτό που έχουν πρόβλημα με τα ποντίκια, πολύ μεγάλο στην Ινδία.
0: Ναι.
1: Και είχε πάρει πολύ ποντικό φάρμακο μέσα.
0: Εντάξει.
1: Άκου τώρα. Να φας καρπούζι, να πας από καρπούζι, ρε παιδιά, είναι δυνατόν. Να πας από κάτι άλλο, από. Τέλος πάντων. Τι είναι.
0: Καλημέρα στον κύριο Γιώργο από την συνεφιασμένη Αλεξάνδρεια η Μαθίας. Μας στέλνει μια φωτογραφία. Βγήκαν τα πετροκέρασα.
1: Αχ, βγήκανε.
0: Βγαίνουνε.
1: Αχ, τα πετροκέρασα.
0: Τα καλύτερα κεράσια είναι τα πετροκέρασα.
1: Ναι, ρε παιδί. Εσύ ξέρεις τι θυμήθηκα τώρα.
0: Έχουν κι αλλού πετροκέρασα ή μόνο εμείς έχουμε.
1: Δεν ξέρω. Πάντως εμείς έχουμε τα καλύτερα.
0: Δεν
1: αλλά
0: το συζητώ.
1: Θυμάμαι όταν πηγαίναμε στο χωριό, πιτσιρίκι που ήμουν, που ανεβαίναμε με τον μπαμπά μου στην κερασιά και τρώγαμε επί τόπου.
0: Ναι.
1: Τα πετροκέρασα.
0: Εγώ δεν είχα σταματημού με τα κεράσια.
1: Μας ψάχνανε πάνω στα κλαδιά είμαστε.
0: Δεν είχα σταματημού με τα κεράσια και μετά είχα μονίμως πονόκυλο. Καλημέρα στην κυρία Ιριάτε, η οποία λέει συγχαρητήρια για την πρωινή ενημέρωση από τον κύριο Αργυρό. Ακούμε ευτυχώς ακόμη μαζί με την άψογη απόδοση των ειδήσεων και το Χριστός Ανέστη. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Πολύ χαιρόμαστε για σας.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Λοιπόν, σήμερα τελειώνουν και τα μαθήματα στα Λύκεια, λέει. Τελευταίο κουδούνι.
0: Μπαίνουμε στην τελική ευθεία για
1: τις. Αρχίζουν οι προαγωγικές.
0: Ναι.
1: Και βεβαίως και θα αρχίσουν μετά και οι πανελλήνιες. Ωχ, καλή επιτυχία, ρε παιδιά, σε όλους. Πολλές εξετάσεις δίνουν τα παιδιά, ρε εσύ, Διονύση.
0: Ναι, πολλές. Αλλά εμείς δίνουμε ακόμη περισσότερες.
1: Όχι, ρε εσύ.
0: Εγώ πρόλαβα, μόλις τις έδινα, μετά καταργούνται.
1: Ναι.
0: Έδινα εξετάσεις μέχρι και για να πω στο γυμνάσιο.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Έδινα εξετάσεις μέχρι και.
1: Εγώ πότε πήγαινα τις καταργούσαν.
0: Κι εγώ. Το ίδιο πράγμα.
1: Όχι, δεν τις έδινα εγώ.
0: Όχι, εγώ τις έδινα.
1: Μόλις άλλαζα βαθμίδα.
0: Ναι.
1: Καταργούνταν. Δηλαδή, εγώ δεν έδωσα εξετάσεις στο γυμνάσιο. Δεν έδωσε εξετάσεις στο Λύκειο, έδωσα μόνο πανελλήνιες.
0: Όλα τα έδωσα αυτά. Καταλαβαίνεις.
1: Τώρα δίνουν και στην πρώτη ηλικία και στα γυμνάσια και στα. Πο, πο, πο.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ, πολύ, πολύ εξέταση. Πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, χτες μαλώναμε με το Διονύση, γιατί πηγαίνανε κάτι τύποι, Κινέζοι, κάτι τύποι, ο CEOs τεράστιων, κολοσσών, έτσι. Mm. Γιατί θέλανε να βγάλουν selfie μαζί του, γιατί τον βλέπουν σαν star, ας πούμε, τον Elon Musk.
1: Είναι, εν μέρει είναι star.
0: Θέλω πάνω, όπως το δει κάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και πηγαίνανε, και αυτός έκανε γκριμάτσες. Ήταν λίγο απαξιωτικός.
1: Όχι, ήταν ανέκφραστος, ρε παιδί μου.
0: Αλλά αυτοί πηγαίνουν, πώς πηγαίνουν τα κοριτσάκια στην Taylor Swift, ρε
1: σαν
0: παιδί
1: να βαριότανε, ναι. ένα σαν να μην ήθελε.
0: Ναι, άντε πάλι selfie.
1: Αυτό,
0: τέτοιο πράγμα. Καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε τώρα να συζητήσουμε για τη Eurovision. Γιατί έγινε η κλήρωση, βγήκε η σειρά με την οποία θα εμφανιστούν οι χώρες στο τελικό.
1: Τι σειρά θα είμαστε εμείς?
0: Αυτό βγαίνει, ξέρεις, μετά μόλις τελειώνει ο δεύτερος ημιτελικός, μέσα στη μαύρη νύχτα, γίνεται αυτό και βγαίνει η σειρά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εμείς έκτη θα νομίζω θα είμαστε.
1: Έκτη. Είναι καλή θέση τώρα.
0: Θα ρωτήσουμε τώρα τον κύριο Κωνσταντίνο Γιώργογλου, που είναι υπεύθυνος τύπου και επικοινωνίας του InfeCris και πάντα μας βοηθάει.
1: Είχαμε μιλήσει και προχθές, ας πούμε. Και...
0: ο άνθρωπός μας. Να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι μπορούμε να περιμένουμε. Καταρχήν, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καταρχήν.
2: Πολύ καλημέρα. Τι μπορούμε να περιμένουμε? Τα πάντα.
0: Είναι καλή, γιατί άκουγα, ας πούμε, και χτες έβλεπα την εκπομπή, ας πούμε, στην Ερτένα με τα παιδιά και έλεγε, ας πούμε, ο κύριος Μαρίνος ότι το 2 είναι καλό.
1: Η δεύτερη θέση, να παίξεις.
0: Ναι, να βγεις δεύτερος.
1: Α, να βγεις δεύτερος.
0: Να βγεις.
1: Ναι.
0: Όχι, να εμφανιστείς δεύτερος, αυτό. Ναι.
2: Λοιπόν, η δεύτερη θέση είναι από τις χειρότερες θέσεις.
0: Αλήθεια, για πείτε.
2: Στατιστικά. Δεν έχει δώσει σχεδόν ποτέ, από όσο θυμάμαι, νικητή.
0: Α.
2: Στη δεύτερη θέση εμφανίζεται η Γερμανία.
0: Ωραία, εντάξει, πάνε αυτοί, έτσι και έως δεν τους υπολογίσουμε.
1: Δεν πολλοί έχουν τύχει.
0: Ναι. Η Δανία όμως, ας πούμε, που είναι πρώτη, που θα βγει πρώτη να εμφανιστεί, είναι φαβορή, θεωρείται, από τα φαβορή, δεν είναι.
2: Δεν θα έλεγα ότι έχει τόσο πολύ μεγάλη δυναμική από όσο είδαμε την εμφάνιση εχθές.
0: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή δεν είχε κάτι να δείξει διαφορετικό από ό,τι είχε δείξει όταν είχε επιλέγει το τραγούδι.
1: Ποιο σας εντυπωσίασε χθες?
0: Η Λελέκα έκανε θράψη.
1: Ουκρανία.
2: Προσωπικά εχθές εξεπλάγει ευχάριστα με τη Βουλγαρία.
0: Α, που έχει γράψει και ο Κοντόπουλος.
2: Ακριβώς. Ήταν τόσο θεατράλε η εμφάνιση.
0: Mm-hmm.
2: Με λίγο θρίλερ, σαν σκεπτικό, αλλά ήταν τόσο υπέροχη όλη η εμφάνιση που, ναι, χθες η Βουλγαρία και η Τσεχία φωνητικά ήταν άψογες.
0: Και η Αυστραλία ήταν ωραία.
1: Αυτό ήθελα να πω, ότι όσο στα λόγια σου θα έρθω, ότι ακούω διαρκώς ή διαβάζω στο Twitter να ανεβαίνει πάρα πολύ η Αυστραλία.
2: Η Αυστραλία είναι απλά ο μακρινός συγγενής που έρχεται να μας επισκεφτεί μία φορά το χρόνο. Δεν τρελάθηκα, να το πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών, με την Αυστραλία, γιατί δεν είχε να δείξει κάτι διαφορετικό. Και πάλι έχουμε ένα σανσέρ, και πάλι έχουμε ένα πιάνο σαν προπ, και από εκεί και πέρα, εντάξει, η Delta Goodrem είναι φωνάρα.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν είχε κάτι διαφορετικό να μας δείξει.
0: Ναι.
1: Προχθές που μιλούσαμε, μετά τον πρώτο ημιτελικό, μας λέγατε ότι η αίσθηση είναι ότι ο Ακύλας αυτή τη φορά πάει για πρωτιά. Μετά και τον δεύτερο ημιτελικό, εξακολουθείτε να έχετε την ίδια αίσθηση?
2: Ναι.
1: Διστάσατε λίγο.
2: Δίστασα λίγο, γιατί οι έκτη θέση που μας έχουν κληρώσει στατιστικά πάντα, όχι με τα προγνωστικά, στα προγνωστικά δεν δίνω, όπως είπαμε και προχθές, δεν δίνω καθόλου βάση. Στα στατιστικά η έκτη θέση δεν έχει δώσει επίσης ποτέ νικητή. Αλλά
0: ευκαιρία να το ανατρέψουμε αυτό.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Να σπάσουμε το καλούπι.
2: Λοιπόν, διότι εμφανιζόμαστε ακριβώς μετά την Αλβανία, η οποία έχει το δικό της τη δικιά της δυναμική, την οποία μας περνάει σε εμάς, και ακριβώς μετά από εμάς εμφανίζεται η Ουκρανία. Δηλαδή είμαστε ανάμεσα σε δύο μπαλάντες, στις οποίες έρχεται ο Ακύλας και τα σαρώνει όλα.
0: Ναι, ναι, δεν είναι κακό αυτό.
1: Οπότε αμέσως ως εντύπωση μένει.
0: Βαρέθηκα με τις μπαλάντες πια. Βαρέθηκα με τις μπαλάντες. Βαρέθηκα, δεν μπορώ πια με τις μπαλάντες και τις μπαλάντες. Άμα θέλουμε μπαλάντες, πάμε στο φεστιβάλ του Σανρέμο.
2: Ναι. Αν και το Σανρέμο τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και δίνει κάποια δείγματα λίγο πιο dance.
0: Ναι.
2: Η Φιλανδία πάλι θα εμφανιστεί στη 17η θέση, η οποία έχει ένα βαντάζ εκεί, θέση συγκεκριμένη.
1: Έχει αρχίσει να πέφτει λίγο ο θόρυβος για τη Φιλανδία εσχάτως, είναι εντύπωσή μου, μπορεί να είναι λάθος.
2: Ναι, γενικά από ό,τι έχουμε παρατηρήσει και στα social γενικότερα, οι περισσότεροι λένε, μα καλά, αυτό είναι το φαβορί.
1: Αυτό, ναι, εντάξει, αυτό διαβάζω έχει, και εγώ, ναι.
2: Έχει μία δυναμική την οποία φέρει η Λίντα. Φωνητικά δεν είναι τόσο
0: καλά, δεν τρελαθήκαμε, wow, ναι.
2: Αλλά από εκεί και πέρα εντάξει.
0: Ούτε δεν ξέρεις, ναι.
2: Γιατί το είχα πει πριν για τις στοιχηματικές. Οι στοιχηματικές είναι αυτές οι οποίες συνήθως θέλουν να κερδίσουν. Οπότε τα τελευταία 5 χρόνια, όπως είπαμε και πριν και προχθές, δίνουν μια χώρα συγκεκριμένη και έρχονται μετά Αυστραλία, Ελλάδα κτλ. Στην πρώτη θέση που τη δίνουν δεν έχει κερδίσει ποτέ τα τελευταία 5 χρόνια.
0: Ναι. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Πείτε ότι κερδίζει η Αυστραλία.
2: Ναι.
0: Τι θα κάνει.
2: Συνήθως βάσει των κανονισμών θα πρέπει να ερωτηθεί είτε ο δεύτερος στη σειρά κατάταξης, αν μπορεί να φιλοξενήσει.
0: Ναι.
2: Και στην περίπτωση που αρνηθεί ο δεύτερος, τότε θα πρέπει να μεσολαβήσουν οι Big Four χώρες.
0: Δηλαδή, μάλιστα.
2: Η Γαλλία, η Αγγλία, ναι. Ακριβώς.
0: Η Ιταλία.
1: Αυτές που μπαίνουν άνευ διαγωνισμού και τα λοιπά.
0: Και είναι πάντα οι χειρότερες. Ναι.
1: Μην μιλάς τώρα.
0: Τι να πω τώρα.
1: Γούστα είναι αυτά, ρε παιδί.
0: Μια ζωή πατώνουνε.
1: Αυτή την Αγγλία, το έχω καημό. Πέρυσι ήταν ή πρόπερυσι ήταν που είχε 0 βαθμούς μέχρι να ολοκληρωθεί σχεδόν η... Λυπόμουνα, στεναχωριόμουνα.
2: Η Αγγλία δυστυχώς, προσωπική μου άποψη, ενώ κάποτε ήταν η βαριά βιομηχανία της μουσικής σε παγκόσμιο επίπεδο, δείχνει δείγματα ότι δεν ενδιαφέρεται για το διαγωνισμό.
1: Αυτό, για το διαγωνισμό το συγκεκριμένο, γιατί αλλιώς μουσικά εξακολουθεί και...
0: Ναι.
2: Ειδικά μετά και το στραπάτσο, αν μου επιτραπεί η έκφραση, που έγινε με τον Sam Ryder τη χρονιά που κέρδισε η Ουκρανία και τελικά φιλοξενήθηκε στο Λίβερπουλ την επόμενη χρονιά ο διαγωνισμός. Ναι, εκεί ήταν η απογοήτευση που λένε
1: το τελειωτικό χτύπημα.
2: Ότι ό,τι να είναι, απλά για να συμμετέχουμε.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Μπορεί να
0: ενώ
1: είναι
0: η Γαλλία το προσπαθεί.
2: Η Γαλλία από την ώρα και τη στιγμή που διεκδίκησε τότε τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τους φιλοξένησε, έχει αρχίσει και κάνει μια καλή μεταστροφή στο διαγωνισμό, διότι είχε επανέλθει με και με εθνικούς τελικούς και τα λοιπά.
0: Εντάξει, και ο Σλιμάν έμεινε ξεπούλης ο άνθρωπος. Δηλαδή έγινε...
2: ναι.
0: Ναι, τώρα τι να λέμε. Ωραίο κομμάτι. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής τώρα. Γίνεται ο διαγωνισμός. Κερδίζει η Ελλάδα.
1: Ας πούμε, ναι. Φερρυπίν.
0: Ναι, κερδίζει η Ελλάδα. Διάβαζα χθες ότι ακούγεται πάρα πολύ ότι μπορεί να γίνει στη Θεσσαλονίκη.
2: Να σας πω τι είχε γίνει με τη Θεσσαλονίκη. Ουσιαστικά σε κάποια συνέντευξή μου ερωτήθηκα αν υπήρχε η δυνατότητα να φιλοξενήσει η Θεσσαλονίκη. Κάθε πόλη μπορεί να διεκδικήσει το διαγωνισμό, ναι, τη φιλοξενία.
0: Ναι.
2: Το θέμα είναι ότι η εκάστοτε πόλη που θα διεκδικήσει πρέπει να έχει και κάποιες προδιαγραφές. Η Θεσσαλονίκη δυστυχώς δεν πληρεί ένα πολύ βασικό κριτήριο για τη διοργάνωση.
0: Τι.
2: Το οποίο είναι το μετρό.
1: Εντάξει, έχει πλέον.
0: Έχουμε μετρό.
1: Έχει πλέον
2: πρέπει
1: μετρό.
2: Πρέπει να συνδέεται από το αεροδρόμιο μέχρι το κέντρο.
1: Α, μάλιστα.
0: Δεν προλαβαίνουμε.
1: Ναι, όχι, δεν προλαβαίνουμε.
2: Εκτός αν βάλει τόσο πολύ τα δυνατά του ο Δήμος Θεσσαλονίκης και...
1: δεν είναι θέμα Δήμου, αν είναι θέμα Δήμου. θα είχαμε από την εποχή του Κούβελα.
0: Ναι,
1: δεν είναι θέμα.
2: Αλλά και πάλι, εάν αποφασίσει η Θεσσαλονίκη να διεκδικήσει, από εκεί και πέρα, γιατί όχι.
0: Ναι.
2: Και απλά θα πρέπει να χρειαστούν ένα καλό γήπεδο.
0: Να ρωτήσω κάτι, αλλά το Αντιγονάκι γιατί παίζει να το φάνε.
2: Αντικειμενικά ήταν τόσο πολύ αγχωμένοι.
0: Ήταν αγχωμένοι, καημένοι.
2: Ήταν τόσο πολύ αγχωμένοι.
0: Ναι.
2: Είχε και κάποιες φωνητικές αστάθειες, προφανώς κάποιο κρυώματος από ό,τι ξέρω, ναι. Το οποίο οδήγησε σε αυτό το αποτέλεσμα. Ναι. Πέρασε μεν, προσωπικά χάρηκα πάρα πολύ που πέρασε Κύπρος, για να έχουμε και...
1: Πού να δώσουμε το 12.
0: Ναι. Ναι.
2: Ναι. Αλλά ήταν λίγο ασταθείς φωνητικά. Ναι. Και εκείνο λόγω περισσότερο του άγχους που είχε.
0: Τώρα θα της φύγει το άγχος, νομίζω.
2: Τώρα που πέρασε, ναι, εμφανίζεται στην 21η θέση.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Μετά τη Σουηδία, η οποία επίσης έχει φωνητική καταπώνηση.
0: Είναι, ναι, το διάβαζα χτες.
2: Είναι με κορτιζόνες.
0: Από τα καημένα τα παιδιά, τι περνάνε και αυτά τώρα, τι άγχος, τι πιέζει.
2: Η Αυστρία γενικά με τον καιρό της δεν είναι και τόσο ιδεατό, ναι, οπότε... Ναι. Καλό είναι να έρθουν λίγο προς τη Μεσόγειο που έχουμε καλύτερο καιρό.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο. Ναι. Μπράβο. Πολύ ωραία ιδέα. Πάρα πολύ ωραία ιδέα.
1: Τώρα γιατί θα αλλάξει αυτό με την παράδοση των χρόνων. Οπότε τώρα. Ό,τι είναι να γίνει, να γίνει τώρα.
0: Πού θα δείτε τον τελικό?
2: Έχουμε κανονίσει συγκεκριμένο watch party σε μεγάλο χώρο στο Νέο Κόσμο. Οπότε καλούμε όποιον θέλει να έρθει να δει την Eurovision μαζί μας, να το απολαύσουμε με όλη τη δυναμική που διέπει αυτό το διαγωνισμό και φυσικά τους φαν.
0: Θα γίνουν πολλά πάντως, πάρα πολλά τέτοια watch parties, πάρα πολλά.
2: Έχουμε από πέρυσι που ξεκινήσαμε όλη αυτή τη διαδικασία με τα watch parties. Φέτος έχει γίνει λίγο trend.
0: Ναι, οπότε
2: εμείς περιμένουμε πάρα πολύ κόσμο το Σάββατο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και να περάσετε υπέροχα.
1: Όμορφα.
0: Θα περάσει και ο υπόλοιπος κόσμος και θα ξεπουλήσουν.
1: Και πες το αγαπημένο σου.
0: Περίμενε. Θα ξεπουλήσουν τα τηλεβεράδικα, φυσικά. Δεν το συζητάω αυτό το πράγμα.
2: Η Eurovision είναι πίτσα.
0: Ναι.
2: Και καλή παρέα.
0: Θα σπάσει τα
1: άμα είναι πίτσα και.
0: Και φοβερά
1: μπίρα,
0: σχόλια.
1: Τότε ο τελικός του κυπέλου πρωταθλητριών, ας πούμε, τι είναι. Αυτό είναι ο ορισμός πίτσα. Μπίρα.
0: Όχι, όλα αυτά είναι.
2: Εκεί πέφτει και το σουβλάκι.
0: Πέφτει και το σουβλάκι.
1: Πέφτει.
0: Τέλος πάντων.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Γιώργο.
0: Πάρα πολύ. Να περάσετε υπέροχα. Καλή επιτυχία, Ελλάδα.
1: Αυτό ήθελα να το πει.
2: Να μας το φέρει.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, ευχαριστούμε. Ο
2: κύριος
0: Κωνσταντίνος Γιώκογλου, υπεύθυνος τύπου και επικοινωνίας του InfeGreece. Οι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν την Eurovision.
1: Σαν την παλάμη. Ο κύριος Γιώργος αναρωτιέται, λέει, καλημέρα. Με την Eurovision ποιος ασχολείται εκτός τα 14χρονα? Ακούστε να δείτε. Η τηλεθέαση είναι ένας δείκτης. Για μένα δεν είναι απόλυτος, αλλά όταν 7,5 στους 10 ανθρώπους που είχαν ανοιχτή τηλεόραση προχθές βλέπανε Eurovision, δεν μπορεί να λέτε ότι δεν ενδιαφέρουν κανέναν ή ενδιαφέρουν μόνο τα 14χρονα, γιατί τα 14χρονα δεν βλέπουν καν τηλεόραση, τα βλέπουν στο κινητό τους. Άρα αυτό σημαίνει ότι πιάνουν περισσότερο κόσμο. Μας αρέσει, μπορεί να μην μας αρέσει. Είναι παρόλα αυτά, είναι ένα γεγονός. Είναι ένα δεδομένο γεγονός.
0: Και είναι ένα ωραίο γεγονός, είναι ένα φεστιβάλ τραγουδιού.
1: Αυτό παιδιά. Είναι γούστο, αυτό... ρε παιδί μου, του καθενός. Κάποιος το θεωρεί σάχλα.
0: Όχι, θέλω
1: είναι
0: να πω.
1: Δικαίωμά του
0: να
1: το θεωρεί σάχλα.
0: Ό,τι και να είναι. Ναι. Είναι ένα πολιτιστικό γεγονός.
1: Ωστόσο, επαναλαμβάνουμε.
0: Τελεία.
1: 7,5 στους 10 που είχαν ανοιχτή τηλεόραση βλέπαν αυτό. Δεν Βέβαια. Μπορεί να λέμε ότι δεν ενδιαφέρει κανέναν. Αυτό στο τεχνικό μέρος. Τώρα στο ποιοτικό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Η Αυστραλία,
1: μπορούμε να τη συζητήσουμε.
0: Η Αυστραλία, ξέρετε γιατί μπήκε στο διαγωνισμό? Δεν είναι χώρα μέλος.
1: Γιατί φέρνει τηλεθέαση.
0: Ναι. Γιατί έχει τεράστια ποσοστά. Το βλέπουν φανατικά οι Αυστραλοί. Την Eurovision. Τους αρέσει πάρα πολύ.
1: Ο κύριος Γιάννης, που ενδεχομένως να είναι στατιστικολόγος ο άνθρωπος, λέει: εάν μια θέση δεν έχει δώσει ποτέ νικητή, όπως π.χ. αυτή η έκτη που βγαίνουμε, εφόσον τα προγνωστικά είναι καλά, ίσως είναι η στιγμή να δώσει νικητή, και αυτό βασίζεται επίσης στη στατιστική. Ναι, γι' αυτό έχω πει εγώ ότι η στατιστική δεν είναι επιστήμη, είναι.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Ναι. Πριν φύγουμε.
1: Πού να φύγω.
0: Κοίτα τι ώρα πήγε.
1: Έχω μηνύματα, πρέπει να πω στον Αντουανέτ που μας έστειλε φωτογραφία από τη συνεφιασμένη Κέρκυρα, στον Νίκο που μας στέλνει μια υπέροχη ανατολή από το Ρέθυμνο.
0: Ποιο είναι Αντουανέτ?
1: Τι είναι Αντουανέτ, είπα.
0: Τον είπες.
1: Όχι, λάθος. Τι είναι Αντουανέτ, είπα.
0: Τον είπες.
1: Παιδιά, ζητώ συγγνώμη. Στο Δημήτρη, το φίλο μας, τον αδελφό του Γιώργου, που είναι και οι δύο στο δρόμο, να μην πω καλό Σαββατοκύριακο. Ο Δημήτρης στέλνει στον Γιώργο και στη μητέρα του και λέει: Ακύλα φέρτο. Ο δε Γιώργος από την Εγνατία λέει: μου αρέσουν πολύ τα κούζι και δημοσκοπήσεις, οπότε προτείνω μαζί με τα μηνύματα να απαντάμε και σε κάποια ερώτηση πηγή. Ποιο είναι το αγαπημένο σας φαγητό? Α, ναι, θέλετε να βάλουμε τέτοιο.
0: Ωραίο. Ναι.
1: Και η Φωτεινή, φέρ το Ακύλα.
0: Ναι.
1: Αυτό, είστε όλοι. Ναι.
0: Λοιπόν, έχει πάρα πολύ κίνηση στο ποτάμι. Έχει γίνει και ένα ατύχημα από ό,τι βλέπω στον Κηφισό, στο ρεύμα ανόδου, στο ύψος των Άνω Πατησίων εκεί. Πάρα πολύ αυξημένη κίνηση όμως, δηλαδή είναι πολύ φορτωμένο το πράγμα. Είναι και Παρασκευή βέβαια, έτσι. Η παραλιακή είναι σχετικά καλή, μόνο εκεί στο ύψος που καταλήγει, εκεί που καταλήγει λεωφόρος Αλίμου, ανάμεσα Αλίμου και Καλαμακίου, έχει λίγο αυξημένο προς Πειραιά, εκεί είναι το πρόβλημα. Κατά τα λοιπά, η κατάσταση είναι όπως είναι κάθε πρωί σε όλους τους δρόμους. Η Αλίμου Κατεχάκη είναι λίγο περισσότερο φορτωμένη σήμερα. Να δω γρήγορα γρήγορα και τη Θεσσαλονίκη. Συγγνώμη, Ριάννα. Ναι. Ωραίο αυτό τη Ριάννα.
1: Ωραίο. Τεάμο.
0: Ναι. Η Θεσσαλονίκη είναι καλύτερη σήμερα από την Αθήνα και από σε σχέση με χτες δηλαδή. Έχει λίγο αυξημένη κίνηση στην Εγνατία, όμως όλοι οι υπόλοιποι δρόμοι είναι καθαροί. Η περιφερειακή είναι κατά τόπους. Με προβλήματα, δεν έχει δηλαδή ζητήματα. Λοιπόν, με Σακύρα σας αποχαιρετούμε.
1: Από Ριάννα Σακύρα.
0: Ναι. Εντάξει, Σακύρα και Νίκη Τζαμ.
1: Πολύ ωραία.
0: Μαζί. Θα πάμε και εμείς να λυκνιστούμε λίγο τώρα έξω στους ρυθμούς της Σακύρα. Να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί, λίγο μετά τις 6. Ελπίζουμε να έχουμε πάρει και την κούπα.
1: Κούπα, δεν είναι κούπα καν.
0: Το μικρόφωνο. Μικρόφωνο είναι, τι να κάνω τώρα, πώς να το πω, το βραβείο.
1: Το βραβείο, ναι. Το έπαθλο.
0: Ναι.
1: Το έπαθλο.
0: Ναι, ωραία. Ναι. Λοιπόν, και να περάσετε καλά και τέλος πάντων και θα έχει και καλό καιρό.
1: Και
0: να.
1: Είναι καλή ευκαιρία η Eurovision για παρέες, για μαζέματα,
0: ναι.
1: Για
0: ναι.
1: Μασαμπουκώματα που λέει ο άλλος.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι ωραία.
0: Και κάνετε διατροφή, τώρα βρείτε στην παραλία.
1: Άμα κάνετε διατροφή.
0: Εντάξει, ναι. Ναι. Λοιπόν, να μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8, διότι αμέσως με το δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, στέλνοντας το μήνυμα ότι η υπομονή του εξαντλείται. Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να είναι ανοιχτά και ότι ο Κινέζος Πρόεδρος κατέστησε σαφή την αντίθεση της Κίνας στη στρατιωτικοποίηση του στενού και σε οποιαδήποτε προσπάθεια επιβολής διοδίων για τη χρήση του. Εξέφρασε επίσης ενδιαφέρον για την αγορά περισσότερου αμερικανικού πετρελαίου για να μειώσει τη μελλοντική εξάρτηση της Κίνας από τις μεταφορές ενέργειας που γίνονται μέσω των στενών του Ορμούζ, και οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Σε ανάρτησή του στην ηλεκτρονική εφαρμογή Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί. Οι δύο ηγέτες έφτασαν σε μια σειρά από νέες συνενέσεις κατά τη διάρκεια των συνομιλιών του στο Πεκίνο, ανακοίνωσε σήμερα το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών. Παράλληλα, καταγράφτηκαν δεσμεύσεις για εμπορικές συμφωνίες προμήθειας αμερικανικού πετρελαίου, υγροποιημένου φυσικού αερίου, σόγιας και την αγορά 200 αεροσκαφών Boeing 737 από την Κίνα. Πλοίο αγκυροβολημένο στα ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων κατασχέθηκε και μεταφέρθηκε προς το Ιράν, και ένα άλλο κοντά στο Ομάν βυθίστηκε μετά από επίθεση, δήλωσαν οι αρχές του Εμμυράτου. Συνεχίζονται και σήμερα οι άμεσες συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον. Θετική χαρακτήρηση αξιωματούχος του State Department τη χθεσινή ημέρα των διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ισραήλ-Χεσμπολάχ. Με την εναρκτήρια ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ανοίγουν το απόγευμα οι εργασίες του 16ου τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, όπου θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Ιδιαίτερη αναφορά όμως αναμένεται να κάνει για την ανάγκη συσπήρωσης και ενότητας στη σκιά της απουσίας του Κώστα Καραμαλή για πρώτη φορά από συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Χαιρετισμό θα απευθύνουν εκπρόσωποι κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων της Βουλής. Δεν θα ανεχθούμε αναθεωρητικές προσεγγίσεις, το ξεκάθαρο μήνυμα των Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας απέναντι στις τουρκικές μεθοδεύσεις για θεσμοθέτηση των μονομερών διεκδικήσεων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Ελλάδα και Κύπρος δρούν από κοινού για την επίτευξη βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό, επανέλαβε ο Νίκος Χριστοδουλίδης στην ιστορική ομιλία που πραγματοποίησε στην Ολομέλεια της Βουλής. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη μαθήτρια που έπεσε από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Απάτη άνω των 260.000 ευρώ σε βάρος του ΕΟΠΗ. Συνελήφθησαν τρεις γιατροί, ενώ διερευνάται υπάλληλους του οργανισμού για διαρροή εγγράφων και δωροληψία. Το κύκλωμα εξέδιδε εικονικές γνωματεύσεις και παραπεμπτικά φυσικοθεραπεία σε ασφαλισμένους χρησιμοποιώντας το ΆΜΚΑ τους. Σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα, πλαστογραφία, ψευδείς βεβαιώσεις και απάτη σε βάρος του δημοσίου. Σε βαθιά εσωκομματική κρίση βυθίζεται η κυβέρνηση των εργατικών στη Βρετανία, καθώς οι παρετήσεις τελεχών διαδέχονται η μία την άλλη. Την παρέτηση του υπέβαλε και ο Υπουργός Υγείας, ένα από τα πιο προβεβλημένα στελέχη των εργατικών. Στην επιστολή παρέτησής του φέρεται να ξεκαθαρίζει ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του κ. Στάρμερ. Οι αγορές αντιδρούν αρνητικά στην πολιτική αστάθεια, με τη Στερλίνα να υποχωρεί και τον επιχειρηματικό κόσμο να προειδοποιεί για επενδυτικό πάγωμα.
0: Καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία, και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική στα νότια, τοπικά 6 μποφόρ, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκον. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Earth News Radio 105,8.

0: μου λες εσύ που παρακολουθείς τα διεθνή, τα πολιτικά και τα γεωπολιτικά.
1: Πες κι άλλα, μ' αρέσουν.
0: Ναι, που είσαι από πάνω, είσαι σαν ένα μυρμήγκι της ενημέρωσης. Μπορείς να με εξηγήσεις, σε παρακαλώ, πάρα πολύ.
1: Θα προτιμούσα πόσο, τον Τζίτζικα στην ενημέρωση.
0: Πόσο καιρό. Αυτό το που κάνω εγώ. Λοιπόν, ναι, να μου πεις πόσο καιρό θα μείνει ο πλαντάρχη στην Κίνα. Δηλαδή, Έλιος,
1: σήμερα,
0: αυτό, δεν είναι, δηλαδή αυτό δεν είναι αμερικάνικη επίσκεψη, αυτό είναι αρμένικη. Αρμένικη
1: και σήμερα,
0: που
1: σήμερα κάτι ενδιάμεσο. Κάτι μεταξύ αμερικάνικη και αρμένικη.
0: Δηλαδή,
1: και
0: σαν να κόλλησε. Σαν να λέει να μην ξεκολλάει από εκεί. Δηλαδή, του άρεσε. Ναι.
1: Το απολαμβάνει. Του αρέσουν αυτές οι επισκέψεις και ήταν. Θυμάσαι χθες που λέγαμε με τους μαθητές με τα σημαίακια τα... που του... τον περίμενα, σταμάτησε η αυτοκινητοπομπή μετά στο...
0: Χθες έπιανε τσάι, λέει, ε.
1: Χθες
0: έπιανε τσάι.
1: Εσπρέσο.
0: Φρέντο καπουτσίνο. Μα πώς το όμως εσύ όταν πω,
1: ναι. Πες μου τώρα και αλήθεις ότι φάγαμε πάπια Πεκίνο.
0: Όχι, όχι, εσύ όχι, κάτι άλλο φάγανε σε ψαρικό. Κάτι είδα.
1: Αστακό σούπα.
0: Ναι, και κάτι είδα. Καβουροδαγκάνες, δεν ξέρω. Κάτι τέτοια.
1: Αυτές που είδα στα φτηνά. Θυμάσαι τα σούπερ μάρκετ, θα τις πήραν από τα ελληνικά σούπερ μάρκετ.
0: Αυτά ναι,
1: που ήταν μετά,
0: στο,
1: μετά
0: στο καλάθι του νοικοκυριού, θυμάσαι, τι είχαν βάλει τις καβουροδαγκάνες.
1: Ναι,
0: μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Αχ, Παναγιά μου, τι ζούμε. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, το μεσιάσαμε το μήνα, Παρασκευή 15 Μαΐου του 2026, Ethnews Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Η εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του μεγάλου Παχωμίου και του Αχιλίου Επισκόπου Λαρίσης και του Πανηγυρίου του Θαυματουργού. Γιορτάζει δηλαδή ο Αχίλιος, ο Βάρβαρος λέει. Ο Βάρβαρος. Α, κανένα όνομα. Βάρβαρος
1: δεν γιορτάζει με τη Βαρβάρα 4 Δεκεμβρίου. Δεν γιορτάζει και σήμερα. Ναι, σήμερα ναι. Τώρα δεν θα ανοίξουμε συζήτηση με το ορτολόγιο.
0: Μήπως σωστά. Και ο Παχώμιος. Και ο Παχώμιος.
1: Ναι.
0: Και άκου τώρα, είναι Διεθνής Μέρα Αντιρρησιών Συνείδησης. Διεθνής Μέρα Ενημέρωσης για την Νόσο του Χάντιγκτον. Σε παρακαλώ να μπεις να πεις ποια είναι η νόσος του Χάντιγκτον. Είναι Διεθνής Μέρα Οικογένειας, Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων, ημέρα ευαισθητοποίησης για την υπερμέση
1: της... σήμερα, ναι. Μ' αρέσει αυτό, γιατί όλο για ημέρες μιλάμε.
0: Και Παγκόσμια Μέρα Ευαισθητοποίησης για την Οζώδη Κλίνης. Επίσης, μα πως το μόνος, έχεις ρέντα σήμερα. Πραγματικά στο αναγνωρίζω. Είναι Παρασκευή. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι.
1: Κάπως διαφορετικά τα βλέπεις.
0: Λοιπόν, θα μπούμε κάπως, πώς το πούμε, απότομα στην επικαιρότητα. Κυρίες και κύριοι, η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος το άλλο.
0: Απέναντί μας είναι ο Νικόλας ο Σκλαβενίτης, ο οποίος ρυθμίζει τον ήχο και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Και σήμερα, όπου ο καιρός. Αναμένεται λίγο βροχερός σε κάποιες περιοχές.
1: Έχει δροσίσει ήδη λίγο.
0: Έχει δροσούλα.
1: Έχει και ένα αεράκι. Ναι.
0: Θα έχουμε λίγη συννεφούλα εδώ στην Αττική και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Και στη Σαλονίκη το ίδιο, όπου ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς. Σαλονίκη. Τι θα γίνει 21 Σαλονίκη.
1: Στο είχα πει.
0: Τι θα γίνει 21 Σαλονίκη.
1: Πείτε μου, τώρα προκαλώ τους ακροατές και τις ακροάτριες.
0: Έρχεται με φόρα η Μαρία Καριστιανού. 21 του μηνός.
1: 21 Μαΐου Θεσσαλονίκη.
0: Στο ποιο, στο Ολύμπιο Θέατρο.
1: Στο Ολύμπιο, ναι. Και ώρα ξέρουμε,
0: 6:30. Να σου πω αυτή. Και θα είναι, λέει, και ο συνάδελφός μας ο Θανάσης Αυγερινός στην ομάδα.
1: Έτσι διάβασα. Στην ομάδα, ναι.
0: Στην ομάδα.
1: Θα είναι και ο Θανάσης Αυγερινός.
0: Έχει μία όσμωση με την. Με τη μεγάλη, πώς το λέμε, το ξανθό γένος το κόμμα Καριστιανό.
1: Ο
0: Θανάσης, εκεί μένει ο άνθρωπος, εκεί εργάζεται κλπ. Και ως σύμβουλος φαντάζομαι θα εμπνεύσει.
1: Βασίλη μου, σιγά σιγά θα μάθουμε και για άλλα στελέχη. Μέχρι τώρα ξέραμε τη Μαρία Γρατσία. Θα μάθουμε και για άλλα στελέχη. Είδες και το βίντεο στο TikTok με το Περιστέρι, κυρία Καριστιανού, απελευθερωμένο.
0: Ναι, αυτό
1: Περιστέρι.
0: Με το χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ήταν
0: λίγο παιδιάστικο, δεν το λέγεις και οργανωμένο. Δηλαδή θέλω να πω, ένας πιτσιρικάς θα μπορούσε να το φτιάξει το AI αυτό, δεν το λες και πολύ.
1: Θα σου πω την αμαρτία μου, μεταξύ μας τα λέμε, μου θύμισε το Περιστέρι και τον Γιώργο Καρατζαφέρη εμένα.
0: Εσύ, είσαι προβοκατόρισα μεγάλη, το Περιστέρι τον είχε κουτσουλήσει τον πρόεδρο.
1: Δεν το θυμόμουν αυτό. Πολλά χρόνια πίσω.
0: Λοιπόν, στο μεταξύ, επειδή λέμε για κουτσουλιές στην πολιτική αντιπαράθεση, πραγματικά η πίστα έχει πάει δεν ξέρω πού. Τη χάσαμε την μπάλα πατριώτες. Είναι αλήθεια ότι εκεί που λέγανε και λέγανε και τα στελέχη των κομμάτων ότι σε αυτή την προεκλογική περίοδο, γιατί κακά τα ψέμα, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, έχουμε μπει για καλά σε προεκλογική περίοδο, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές. Είτε γίνει το φθινόπωρο, είτε γίνει το χρόνο, ναι, κανονικά. Ότι θα τεθούν τα προτάγματα της καθημερινότητας και τα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία, η ακρίβεια, ας πούμε, το πώς τα φέρνει βόλτα το νοικοκυριό, το κόστος της ενέργειας
1: πες και άλλα, πες
0: και λοιπά, και αυτά, ναι, αλλά και τα θέματα τα θεσμικά.
1: Θα συζητήσουμε επί της ουσίας, για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ναι. Πολλά είχαμε πει. Καμία σχέση.
0: Καμία σχέση. Από χτες έχει μπει στο επίκεντρο και γίνεται ο κακός χαμός. Μεταξύ πολλών άλλων. Μεταξύ και άλλων. Δεν είναι
1: γιατί έχουμε ένταση. Έχουμε ένταση όχι μόνο μεταξύ Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Έχουμε ένταση γενικά.
0: Ναι, γενικό. Και πού είσαι ακόμα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ένα ακίνητο είναι η αλήθεια. Το ακίνητο του ανήκει στην οικογένεια του Προέδρου του Πασόκ του κ. Νίκου Ανδρουλάκη. Το οποίο το ενοικιάζουν οι άνθρωποι κατόπιν διαγωνισμού.
1: Διαγωνισμού, όπως μάθαμε. Γιατί όλα ξεκίνησαν από ένα δημοσίευμα.
0: Ακριβώς.
1: Στη συνέχεια όμως συλλέξαμε πληροφορίες. Μάθαμε. Υπήρχε απάντηση από τον κ. Ανδρουλάκη.
0: Ναι, σε υπηρεσίες του δημοσίου νοικιάζεται. Να το πούμε αυτό έτσι. Σε υπηρεσίες του δημοσίου. Καθόλου ανώμημα.
1: Γιατί έγινε διαγωνισμός, όπως μας είπε.
0: Κανονικότητα. Αλλά να που ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος έφερε το θέμα στην επικαιρότητα και μάλιστα με πολύ αιχμηρό τρόπο. Χθες μίλησε και εδώ στο Earth News, στην τηλεόραση.
1: Στις συνδέσεις.
0: Στα παιδιά, τα δικά μας.
1: Στον Κλημίτσο και την Κατερίνα.
0: Στον Κώστα και την Κατερίνα, ναι. Αλλά και μετά μίλησε στη Βουλή. Ουσιαστικά επαναφέρει το ζήτημα του νόμιμου και του ηθικού. Ότι άλλο το νόμιμο, άλλο το ηθικό. Μην τα απολογούμε, υπάρχει πάρα πολύ σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και Πασόκ. Χθες το βράδυ, ο πρόεδρος του Πασόκ, ο κ. Ανδρουλάκης, έδωσε μια συνέντευξη στο Action 24 και στους συναδέλφους μας εκεί.
1: Τον Γιώργο τον Πιέρο, την Ελένη, την Καλογεροπούλου
0: και τον Δημήτρη. Τον Τάκη, και δικό μας ο Δημήτρης. Και είπε πολλά και ενδιαφέροντα, γιατί κατηγορήθηκε μεταξύ άλλων ο κ. Ανδρουλάκης και για τα χρήματα που έχει κατεθειμένα στο εξωτερικό και ξεχάστηκαν από το λογιστή να δηλωθούν στο Ποθενέσκες.
1: Λίγες ώρες μετά να γίνουν στο Ποθενέσκες ο κ. Ανδρουλάκης.
0: Λοιπόν, εν πάση τόση, όλη αυτή η ιστορία πραγματικά έχει τεινάξει την αντιπαράθεση στα κόκκινα. Και εμείς τώρα, πρωί-πρωί, ακριβώς επειδή έχει και ένα ανελαστικό πρόγραμμα σήμερα ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, του ζητήσαμε να είναι εδώ μαζί μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδέχτηκε την πρόσκλησή μας, ακριβώς για να προσπαθήσουμε νυφάλια να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει πέρα από κραυγές, γιατί εμείς έχουμε μια αλλεργία με τις κραυγές. Είναι αλήθεια ότι η αντιπαράθεση είναι στο κόκκινο, αλλά προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη. Κύριε Τσουκαλά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Τσουκαλά, ευχαριστούμε.
2: Έναν μεγάλο πρόλογο, εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Απλά πράγματι δεν έχω πάρα πολύ χρόνο.
0: Όχι, πολύ σύντομα θα πάμε. Επιγραμματικά.
2: Όσο μπορούμε.
0: Επιγραμματικά, πάμε. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το ακίνητο.
2: Εδώ δεν έχουμε. Κάνα μικρό σχόλιο. Εδώ δεν έχουμε.
0: Θέμα νομιμότητα. Θέμα νομιμότητα δεν υπάρχει.
2: Δεν έχουμε κουτσουλιές. Εδώ έχουμε λάσπη με τα καντάρια.
0: Λάσπη λέτε. Να ρωτήσω το εξής.
2: Δεν τυχαίο, ξέρετε κάτι, κύριε Αδαμόπουλε.
0: Ναι, ναι.
2: Πάντα η δεξιά, όταν καταραίει, στοχοποιεί και προσπαθεί να λερώσει και να λασπώσει τον αρχηγό της Δημοκρατικής Παράταξης. Το έκανε με τον Ανδρέα Παπανδρέου, το έκανε και με τον Γιώργο Παπανδρέου, το κάνει παλιά με τον Γιώργιο Παπανδρέου. Το κάνει πάντα. Σήμερα απέναντι στη δεξιά στέκεται το Πασό και ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Λέτε ότι καταραίει και γι' αυτό επιλέγει αυτή τη μέθοδο. Καταραίει και γι' αυτό επιλέγει τη μέθοδο.
2: Το
1: αυτή.
2: Κάνει πάντα η συγκεκριμένη παράταξη όταν δεν έχει επιχειρήματα για να μπορέσει να καλύψει την αποτυχία της. Εγώ θέλω να σας πω κάτι. Είπατε για το νόμο και το ηθικό. Εδώ δεν έχουμε μόνο κατηγορία για το ηθικό, έχουμε γενική κατηγορία. Όταν λέει μα αμπούκωσε.
0: Ναι, και στη Βουλή
2: ένα
0: μάλιστα.
2: Ψευδέσποσο,
0: ναι.
2: Ένα ψευδέσποσο.
1: Ναι.
2: Διότι απεδείχθηκε ότι το ενίκιο είναι 1000 ευρώ αν αφαιρέσει το φόρο το μήνα.
0: Ναι.
2: Που παίρνει ο πρόεδρος Πασόκ. Άρα δεν βγαίνουν τα νούμερα που λέει ο κ. Γεωργιάδης. Αυτό είναι σκοφαντία. Το αντιλαμβάνεστε. Δηλαδή ξεκινάμε από τα αρχικά. Δεύτερον, είπε ότι περίπου πήρανε η οικογένεια το διαγωνισμό με φωτογραφικές διατάξεις. Και απεδείχθηκε ότι ο διαγωνισμός έγινε τη Νέα Δημοκρατία και Κώστα Καραμαλή.
0: Ναι.
2: Η συμβασιοποίηση έγινε το 10, αλλά η συμβασιοποίηση είναι απλά η εκτέλεση του αποτελέσματος, όπως το ξέρετε πολύ καλά, του διαγωνισμού.
1: Βέβαια.
2: Ο διαγωνισμός έγινε επί Νέα Δημοκρατία το 2009 και Κώστα Καραμαλή. Δεύτερο ψέμα λοιπόν.
0: Ναι. Να ρωτήσω εγώ το εξής.
2: Ναι. Είπε ότι τα χρήματα αυτά που είναι τα μισθώματα φύγανε στο εξωτερικό. Ούτε ένα ευρώ από τα μισθώματα δεν έχει πήγει στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό είναι λογαριασμοί από όταν ήταν
0: ευρωβουλευτές.
2: Άρα εδώ έχουμε τρία καραμπινάτα θέματα.
0: Ναι. Κοιτάξτε, νομίζω κύριε Τσουκαλά ότι θέμα νομιμότητας δεν μπαίνει. Το είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θες, επειδή ακούσαμε τις δηλώσεις, είπε η κυβέρνηση δεν μπορεί να βάλει θέμα νομιμότητας. Βάζει το θέμα του ηθικού και στις δύο περιπτώσεις. Εάν δηλαδή είναι ηθικό να εισπράττει ένας πολιτικός αρχηγός, που είναι και αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, χρήματα από το δημόσιο σε μια τέτοια συγκυρία, και εάν είναι λογικό να έχει τα χρήματά του στο εξωτερικό.
2: Είναι σύμβαση, δεν είναι σύμβαση αναπτυξιακού χαρακτήρα, όπως λέει το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα λέει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν συμβάσεις επενδυτικές. Εδώ έχω μια μισθωτική σχέση. Όπως εσείς μπορεί να έχετε ένα ακίνητο και να το εκμισθώνετε σε εμένα.
1: Ναι. Και για τα χρήματα στο εξωτερικό, κύριε Τσουκαλά, γιατί έχουμε ακούσει και σε αυτό το σημείο να ασκείται κριτική. Γιατί έχει τα χρήματά του στο εξωτερικό.
2: Θα απαντάω με μια ερώτηση. Πριν το ρωτήσει αυτό ο κύριος Μαρινάκης και η κυβέρνηση, να το ρωτήσει στους υπουργούς της κυβέρνησης. Αν υπάρχουν υπουργοί της κυβέρνησης που έχουν λογαριασμούς στο εξωτερικό. Νομιμότατα.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ θέμα και για ποιο λόγο δεν κατονομάζω, διότι εμείς δεν είμαστε λασπολόγοι για θέματα που δεν έχουν καμία παρανομία ή ανηθικότητα να τα αναδεικνύουμε. Λέω κάτι πάρα πολύ απλό. Να δει η κυβέρνηση αν υπάρχουν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που μισθώνουν ακίνητα σε υπηρεσίες του δημοσίου, και να δει αν υπάρχουν βουλευτές και υπουργοί που έχουν λογαριασμούς καταθέσεων στο εξωτερικό.
0: Στο εξωτερικό.
1: Τι απαντά τώρα εδώ η κυβέρνηση.
2: Ή αν έχουν και κάποιοι, ξέρετε, αμοιβαία κεφάλαια ή επενδυτικά προγράμματα που είναι στο εξωτερικό.
1: Ναι. Τι απαντά εδώ η κυβέρνηση. Αν το ίδιο έκανε ο κ. Μητσοτάκης ή κάποιο άλλο στέλεχος της κυβέρνησης, θα ζητούσατε παρέτηση.
2: Όχι, δεν ζητούσαμε παρέτηση προφανώς. Εμείς παρετήθη ζητήσαμε, όχι όταν ένας λασπολόγος βγήκε να λασπολογήσει. Ζητήσαμε παρετήσεις και προανακριτικές όταν τις ζήτησε ως προϋπόθεση για την περαιτέρω ποινική διερεύνηση τυχόν αδικημάτων η Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη.
0: Μάλιστα.
2: Στη μία, εδώ τι πάει να ισοφαριστεί, η Λάσπη Γεωργιάδη με ανύπαρκτα δημοσιεύματα που δεν έχουν καν υπογραφή πραγματικών ανθρώπων, άρα είναι μια στημένη επιχείρηση λάσπης, με το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
0: Ναι.
2: Νομίζω είναι πεντακάθαρο. Εγώ... Αν κυβέρνηση κάνει, πάει με ψεύδι και λάσπη να μπερδέψει και να νομίζει ο κόσμος ότι είναι το ίδιο πράγμα η λάσπη Γεωργιάδη με το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
0: Πάντως, για να κλείσουμε τη συζήτηση, επειδή και ο χρόνος σας ξέρουμε ότι είναι πολύ ασφυκτικά πιεσμένος αυτή την ώρα, εσείς θεωρείτε ότι πέραν της νομιμότητας, που νομίζω δεν αμφισβητείται ούτε από την κυβέρνηση, το ξαναλέω, δεν υπάρχει ούτε ηθικό θέμα σε ό,τι αφορά...
2: Αδερφόπουλε, το 2024, με έγγραφό του, το ελληνικό κτηματολόγιο κάνει χρήση δικαιώματος και παρατείνει μονομερώς τη μίσθωση. Να το εξηγήσω τι σημαίνει αυτονομικά. Ναι. Λέει, δεν μπορώ να βρω άλλον και σε αναγκάζω να συνεχίσεις να με εκμισθώνεις το ακίνητο. Με έγγραφο του 24.
1: Ναι.
2: Αν λοιπόν φωτογραφική διάταξη για τον Ανδρονίτη έκανε ο Καραμαλής, ξαναλέω, ο Κώστας Καραμαλής και η κυβέρνησή του τότε φτιάξανε φωτογραφική διάταξη για τον Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό μας λέει η κυβέρνηση.
0: Είναι...
2: Άρα και εδώ τα βάζουν με τον Κώστα Καραμαλή.
0: Είναι προφανές ότι όλη η ιστορία θα.
2: Ο κύριος Γεωργιάδης για φωτογραφική διάταξη την κυβέρνηση Καραμαλή.
0: Είναι προφανές ότι όλη η ιστορία θα.
2: Τελευταίο σχόλιο μόνο μικρό.
0: Βεβαίως.
2: Το βασικό ποιο είναι χθες. Έβγαλε μία μελέτη ο ΣΕΒ και ο ΙΟΒΕ. Μίλησε ο πρόεδρος ΣΕΒ και ο πρόεδρος του ΙΟΒΕ. Και οι οποίοι τι είπανε. Ότι η παραγωγικότητα παραμένει στα τάρταρα. Ότι αν δεν έχουμε μεταρρυθμίσεις δεν θα αυξάνει η παραγωγικότητα. Ότι η παραγωγικότητα δεν έχει σχέση με τις ώρες εργασίας και ότι αν προκύψουν μελέτες που δείχνουν ότι λιγότερες ώρες διατηρούν την παραγωγικότητα, ο ΣΕΒ είναι διατεθειμένος να το συζητήσει.
0: Ναι.
2: Δεν άκουσα κανένα σχόλιο, ούτε από την κυρία Κεραμέως, ούτε από κανέναν που δαιμονοποιούσαν εδώ και μέρες την πρόταση για έναρξη διαλόγου που έκανε το ΠΑΣΟΚ, όταν το επιχειρήν και το επιχειρήν στο οποίο απευθύνεται αυτή η πρόταση, γιατί αυτή η πρόταση. Δεν πάει στις μικρές επιχειρήσεις, πάει στις μεγάλες.
1: Μα ο κύριος Καβαθάς, και ο κύριος Χατζηστόλος είχαν αντιδράσει πρώτα, κύριε Τσουκαλά.
2: Κυρία Κασιμή, δεν αφορά τις εταιρείες που εκπροσωπεί ο κύριος Καβαθάς και ο κύριος Χατζηστόλος.
0: Μάλιστα.
2: Προφανώς οι άνθρωποι μπορεί να μην το κατάλαβαν.
0: Τελευταία.
2: Ο κύριος Χατζηστόλος, τον οποίο επικαλείται η κυβέρνηση,
0: και τον κύριο Καβαθά.
2: Και μια ανακοίνωση του λίγες μέρες πριν, που λέει 5,4 πληθωρισμός, απέτυχε η κυβέρνηση.
0: Ναι.
2: Τότε, τότε, γιατί δεν επικαλείται και αυτόν τον Χατζηδοδοσίου, κύριε Κεραμέως.
0: Τελευταίο, υποθέτουμε ότι η ιστορία με όσα αιτιάται ο κύριος Γεωργιάδης θα πάει στα δικαστήρια, φαντάζομαι, δεν είναι?
2: Ο πρόεδρος Πασόκ είπε ότι θα κινηθεί και νομικά. Μάλιστα. Γιατί υπάρχει εδώ, κατά τη γνώμη του, και προσβολή προσωπικότητας και σκοφαντή.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Νομίζω σαφέστερες απαντήσεις δεν μπορούσαμε να έχουμε από αυτές του εκπροσώπου του Πασόκ.
0: Ναι. Και εδώ προσπαθούμε και το ξαναλέμε να αποφεύγουμε όσο μπορούμε τις κραυγές, ακόμη και σε περιπτώσεις που ο πολιτικός υδράργυρος έχει χτυπήσει κόκκινο. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Τι σκέπτονται τα κόμματα, τι σκέπτονται οι εκπρόσωποί τους και πώς τοποθετούνται επί της ουσίας.
1: Ακόμη και όταν έχουμε ένα διάλογο επίπεδου πινκ-πονκ. Mm. Γιατί η μπάλα από χτες έχει αλλάξει στρατόπεδο πολλές φορές.
0: Λοιπόν, τι λέει για το ηθικό ζήτημα το ΠΑΣΟΚ, για να βγάλουμε ένα διατάφτα, ναι, και για τα δύο ζητήματα. Το πρώτο, σε ό,τι αφορά το ακίνητο, το οποίο νοικιάζεται στο κτηματολόγιο, κάτω στο Ηράκλειο.
1: Ναι, ότι ήταν νόμιμες διαδικασίες.
0: Και πέραν αυτού, και σε ό,τι αφορά το ηθικό, γιατί εκεί είναι το ζήτημα. Σε ό,τι αφορά τον νόμο, νομίζω θα το επαναλάβω τρίτη φορά.
1: Επειδή άκουσα τον κύριο Μαρινάκη,
0: είπε ότι δεν θα μπούμε σε αυτή την ιστορία. Εμείς δεν συζητάμε τον νόμο, δεν είναι δουλειά μας η κυβέρνηση να ψάξει τον νόμο.
1: Στο ηθικό μπήκαν τα ερωτήματα.
0: Στο ηθικό μπαίνουν τα ερωτήματα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το ζήτημα του ακινήτου στο Ηράκλειο, ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του, έτσι. Εμείς δεν θα πάρουμε θέση υπέρ. Λέμε τι λένε οι δύο πλευρές. Παραθέτουμε τι λένε οι δύο πλευρές. Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ τι απαντάει για το ηθικό, τώρα μας το πει ο Τσουγκαλάς πριν από λίγο. Ότι το 24 το κτηματολόγιο ήρθε ουσιαστικά και μονομερώς παρέτεινε τη μίσθωση επειδή δεν έβρισκε άλλο κτίριο.
1: Ακριβώς.
0: Θα μου πεις τώρα μέχρι το 24 τι γινότανε. Έτσι. Αλλά από το 24 και μετά μονομερώς.
1: Ζητάμε από τους πολιτικούς αρχηγούς να μην έχουν ακίνητα. Τους ζητάμε να μην τα εκμισθώνουν στο δημόσιο.
0: Σου λέει,
1: δικό, μου ερώτημα.
0: Ναι.
1: Δικό μου ερώτημα.
0: Εντάξει, ναι. Από την άλλη μεριά, κάτσα να βάλω το άλλο.
1: Να το βάλεις,
0: που δεν είναι δικό μου.
1: Έχει ενδιαφέρον όμως.
0: Ναι, σου λέει η κυβέρνηση ότι όταν είσαι, ας πούμε, πολιτικός αρχηγός ή πρόσωπο που εκτίθεται στην κρίση των πολιτών, δεν μπορείς, ας πούμε, να. Ο κύριος Γεωργιάδης είπε: μας σαμπουκιάζεις. Εγώ θα πω να εισπράττεις.
1: Να εισπράττεις χρήματα.
0: Έτσι, χρήματα. Ναι, είναι μια άποψη. Τώρα, σε ό,τι αφορά το εξωτερικό, είναι μια άλλη άποψη. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε χτες. Προσπαθήσαμε να έχουμε και το ηχητικό, δυστυχώς έχει ένα πρόβλημα, γι' αυτό θα το μεταφέρουμε εμείς. Είπε ότι έχουν επιστρέψει τα μισά χρήματα ήδη. Νομίζω άφησε.
1: Ότι τα χρήματα αυτά είναι από τις αμοιβές του ως ευρωβουλευτής.
0: Ναι, ότι τα μισά ήδη έχουν επιστρέψει. Και ότι, εν πάση περιπτώσει, είναι χρήματα τα οποία δεν βγήκαν έξω. Δηλαδή, δεν είναι λεφτά τα οποία έβγαλε στην Ελλάδα.
1: Από τράπεζες ελληνικές βγήκαν έξω.
0: Ήταν αμοιβές του.
1: Ακριβώς. Οι αμοιβές του ως ευρωβουλευτής.
0: Ενώ κάποιοι άλλοι, εννοούσε κυβερνητικά στελέχη, πήραν λεφτά που έβγαλαν εδώ στην Ελλάδα με οποιοδήποτε τρόπο
1: και τα μετέφεραν έξω.
0: Άρα σου λέει ποιο είναι το ηθικό, πού είναι το ηθικό ζήτημα.
1: Εντάξει, κάποιοι επιμένουν σε αυτό.
0: Αυτή είναι η άποψη του ΠΑΣΟΚ.
1: Εμείς μεταφέρουμε απόψεις. Καλά είπες. Κάποιοι επιμένουν σε αυτό. Γιατί δεν μπορεί να είσαι αρχηγός
0: τη
1: αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Και
1: να διεκδικείς, να θες να γίνεις πρωθυπουργός. Αυτό θέλει. Και να έχεις τα λεφτά σου
0: έξω.
1: Και μάλιστα μεγάλο ύψος καταθέσεων. Εντάξει, εγώ θα έλεγα εδώ ότι αν δεν γινόταν αυτή η αυλεψία, γιατί εμείς έχουμε πάρθει από την αρχή, όταν δημοσιοποιήθηκαν τα ποθενέσχες με το 1 εκατομμύριο του κυρίου Ανδρουλάκη, που από λάθος ο λογιστής του, όπως ο ίδιος μας είπε, δεν είχε δηλωθεί, δεν θα γινόταν όλη αυτή η συζήτηση.
0: Έτσι,
1: πιστεύω.
0: Λοιπόν, προσπαθήσαμε να σας βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Θέλουμε να πούμε ότι το θέμα εμείς δεν το κλείνουμε εδώ. Ακούσαμε σήμερα την άποψη του ΠΑΣΟΚ, διαστόματος του εκπροσώπου του, ακριβώς για να έχετε μια εικόνα για το πώς προσεγγίζει η αξιωματική αντιπολίτευση όσα προσάπτονται στον επικεφαλής της για το ηθικό ζήτημα αυτών των δύο περιπτώσεων. Τη Δευτέρα, από πρώτο χέρι, συντονιστείτε εδώ, θα έχουμε και την άλλη άποψη, να τα μάθετε από πρώτο χέρι. Τι προσάπτει δηλαδή. Η κυβέρνηση, η οποία η Νέα Δημοκρατία, μπαίνουν από σήμερα στον αστερισμό του συνεδρίου, έτσι.
1: Βέβαια, από σήμερα μέχρι και την Κυριακή.
0: Ξεκινάει το συνέδριο. Στις 7.30 το απόγευμα θα είναι.
1: Με ομιλία του πρόεδρου. Μάλλον ξεκινάει με ομιλία του κυρίου Ρουσόπουλου, Θεόδωρου Ρουσόπουλου.
0: Εισαγωγή αυτό που λέμε.
1: Ακριβώς, και μετά ομιλία του πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Πρέπει να πούμε ότι ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στις 7.25, 7.30.
1: 7.25 αναφέρει ακριβώς το πρόγραμμα. 7.30.
0: Και βέβαια εσείς θα ακούσετε την ομιλία απευθείας από το Earth News Radio 105,8. Έτσι. Θα παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις στο συνέδριο. Μάλιστα αύριο το μεσημέρι στις 12 θα είμαστε εδώ με τη Μαρία. προκειμένου να έχουμε όλα τα νέα από το, το προσκήνιο, το παρασκήνιο, τα πηγαδάκια, τις συστήσεις. Έχει ένα ενδιαφέρον και μια σημασία η διεξαγωγή του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας σε αυτή την συγκυρία.
1: Γιατί ουσιαστικά ποιο, τι θα επιδιώξει, προετοιμάζεται για την προεκλογική περίοδο που έχουμε μπροστά μας, οποτεδήποτε γίνουν οι εκλογές, είτε γίνουν την άνοιξη του 27 είτε γίνουν το φθινόπωρο.
0: Και θέλει να εκπέμψει ένα πολύ ισχυρό μήνυμα ενότητας. Για να δούμε αν οι εξελίξεις γενικότερα θα συντείνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε. Α, να υπενθυμίσουμε ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, κάντε το άφοβα.
1: Δεν τίποτα, ξεχαστήκαμε.
0: Αν θέλετε μέσω Viber.
1: Earth News Radio θα πληκτρολογήσετε δύο λέξεις. Earth News, μία radio ή άλλη.
0: Στην αναζήτηση, έτσι, και μπαίνετε στη σελίδα μας και μας στέλνετε το μήνυμα. Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα μέσω Facebook, πρωινές διαδρομές, πληκτρολογείτε, μπαίνετε στη σελίδα της εκπομπής μας και μέσω Messenger μας στέλνετε το μήνυμά σας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος και έστειλε μήνυμα ότι η υπομονή του εξαντλείται. Από την πλευρά του, ο Κινέζος Πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν. Η Κίνα προτίθεται να προχωρήσει στην αγορά 200 αεροσκαφών Boeing 737 πετρελαίου και σόγιας από τη χώρα του, είπε στο Fox News ο Αμερικανός Πρόεδρος. Θετικές οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου, σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department, οι οποίες συνεχίζονται και σήμερα. Με την εναρκτήρια ομιλία του Πρωθυπουργού ανοίγουν το απόγευμα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη που είχε πέσει από την ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλίουπολη. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΟΠΗ με εικονικές φυσικοθεραπείες με ηλία άνω των 260.000 ευρώ. Συνελήφθησαν 3 γιατροί. Τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Εδώ είμαστε 8 και 33 πρώτα λεπτά η ώρα. Η λατρεμένη μας η Μαρία Πακυρίτση ανέλαβε τα κουμάντα στον ήχο.
1: Καλώς το κορίτσι μας, καλημέρα.
0: Η Γιάννα Αλφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική.
0: Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλη Αδαμόπουλο στο άλλο.
0: Και υπενθυμίζουμε, αν θέλετε να μας στείλετε σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις, Earth News Radio, πληκτρολογείτε δύο λέξεις στην αναζήτηση στο Viber. Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη.
1: Η άλλη επιλογή είναι μέσω Facebook, μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook, πρωινές διαδρομές και του Messenger, που θα μας στείλετε το μήνυμά σας. Σχόλια, φωτογραφίες, καλημέρες, σχόλια για την εκπομπή και την επικαιρότητα. Εγώ ακόμη ονειρεύομαι. Ονειρεύομαι και λιγουρεύομαι αυτό το σίκο. Πώς το σίκο που έλεγε. Με διέλυσε πρώτα.
0: Ξεπέρασε και τον Γιώργο Κωνσταντίνου για το προφιτερόλ η περιγραφή. Έχω να το λέω αυτό. Όχι με έπεισε. Δηλαδή το συζητάω. Το άκουγα και ήμουν έτοιμος να σταματήσω, έτσι, να κάνω όπισθεν και να ψάξω να βρω σίκο, ας πούμε, για να το.
1: Να το κόψει στα τέσσερα, να το τυλίξουμε μπέικον και να βάλει και το.
0: Διονύση Χατζημιχάλη, υποκλεινόμαστε και το εννοούμε. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο Τοβάρδα, ο οποίος σήμερα γίνεται 44, είμαι επισήμως, λέει, λίγο κάπως. Είσαι στα καλύτερά σου, Γιώργο, να μην είσαι καθόλου κάπως. Είσαι στα καλύτερά σου, να ζήσεις χρόνια σου πολλά, να σε χαίρονται όσοι σε αγαπάνε και εσύ να τους χαίρεσαι και να είσαι γερός και δυνατός. Καλημέρα στον Χρήστο, ο οποίος μας στέλνει μια εκπληκτική ολάνθιστη φωτογραφία από το Βαβακόφτο Σερών.
1: Βουκαμβίλια, είναι καλά, τη
0: βλέπω. Είναι τριανταφυλιά.
1: Είναι τριανταφυλιά, υπέροχο χρώμα έχουν.
0: Είναι τριανταφυλιά. Και είδες αυτό που λέμε και ξαναλέμε και ξαναλέμε, ότι τα τριαντάφυλλα της αυλής και του κήπου δεν έχουν καμία σχέση με τα τριαντάφυλλα που βλέπουμε και αγοράζουμε στα ανθοπολία. Έτσι,
1: όχι μόνο σε εμφάνιση, και το άρωμα το καταπληκτικό.
0: Και το άρωμα για τα πάντα. Καλημέρα στον Γιώργο το Θύμιο, ο οποίος μας στέλνει τις ωραίες του φωτογραφίες από την Καβάλα. Τι όμορφα που είναι και πόσο ζηλεύουμε που είσαι εκεί. Καλημέρα και στον Γιώργο τον Αποστολόπουλο από τη Νέα Αγία Λομαγνησίας. Πρωινές διαδρομές. Μας στέλνει ένα ποιηματάκι να το διαβάσουμε. Πάντα πιστή στο έργο σας, ρολάρετε με γνώση. Ωραία με σας νιώθουμε. Ίσα για να ακουστείτε, να μάθουμε τα νέα σας, ενήμεροι να βγούμε, σε εσάς να βασιστούμε. Ξείς, αυτό είναι. Δηλώσεις, νέα σχόλια, ισορροπούν με χάρη, ανοίγουν νέους ορίζοντες, δένουν με εσάς ζευγάρι, ροή με στυλ και άποψη, ολού θα απολαμβάνουν, μοναδικός ο λόγος σας. Δηλώσεις, νέα σχόλια, ισορροπούν με χάρη, ανοίγουν νέους ορίζοντες, δένουν με εσάς ζευγάρι, ροή με στυλ και άποψη, ολού θα απολαμβάνουν.

0: ορφανής μαθήτριας. Ναι.
1: Χθες το βράδυ.
0: Χθες το βράδυ, δεν άντεξε το κοριτσάκι. Καλημέρα στο Δήμο το Μουτσάρα από την Θεσσαλονίκη, την Ηλιόλου Θεσσαλονίκη, οποία λέει ότι το ηθικό κενό βρίσκεται στο ότι η αντιπολίτευση ψέγει την κυβέρνηση για αυτά που κάνει η ίδια κατά κόρον. Πάντως λέει είχε πλάκα αυτό που είπε ο Τσουκαλάς, ότι η δεξιά επιτίθεταν πέφτει. Επίσης μέμφεται με τα θελιγμία στον Άδωνη, αλλά πλέον τον αντιγράφει και στον τρόπο ομιλίας. Ρωτάει και απαντάει στον εαυτό του. Αυτό το κάνουν οι πολιτικοί τον τελευταίο καιρό πάρα πολύ, σε μεγάλη έκταση, καθ' υπόδειξη των επικοινωνιολόγων. Να τα λέμε αυτά, έτσι. Δεν είναι.
1: Και έτσι προλαβαίνουν και τις δικές μας ερωτήσεις.
0: Ακριβώς.
1: Και καμιά φορά όταν μιλάνε συνέχεια και τους ρωτάμε, αφήστε με να τελειώσω. Τελειώνει και ο χρόνος όμως.
0: Καλημέρα στον Γρηγόρη Τοξτοδούλη, το φίλο μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά στα λόγια. Ο Γιώργος μας στέλνει και μια καταπληκτική φωτογραφία. Από πού είναι αυτή η τέλεια φωτογραφία, ο Γιώργος ο Βάρδας. Για πες μας, Γρηγόρη, μια φωτογραφία από μια ακρογιαλιά, αλλά με μια θάλασσα λίγο.
1: Έχει λίγο αέρα σήμερα. Αν είναι σημερινή φωτογραφία, έχει λίγο αέρα σήμερα. Καλημέρα στο Γιάννη τον Μπακαράκη. Ευχές για καλό Σαββατοκύριακο. Από τη Ριζούπολη μας στέλνει ο Γιάννης το μήνυμά του. Και βέβαια στον άλλο Γιάννη, από το Σουλάρι της Αρκαδίας. 13 βαθμούς έχει αυτή την ώρα.
0: 13 βαθμούς.
1: Στο Σουλάρι.
0: Και στο Βασίλη το Παγιανίδη, από την Ορεστιάδα, από την Ακριτική Ορεστιάδα. Λοιπόν, πάμε να δούμε προσέλιδα. Τι λες?
1: Ναι.
0: Α, όχι. Όχι.
1: Έχουμε και τους γκρούπις.
0: Κάτσε γιατί.
1: Και δεν θέλουμε να τους αφήνουμε παραπονεμένους.
0: Για να ξεχάσουμε τις καλημέρες εδώ, γίνεται χαμός. Και θέλω να στείλω και μια καλημέρα στη Μέρη και στους άλλους παλιούς καλούς φίλους και συμμαθητές που κάνουν reunion σήμερα. Και ξέρω ότι ακούνε κάποιοι, πολλοί από αυτούς. Να είναι καλά, να είμαστε καλά. Καλημέρα στον φίλο το λατρεμένο, τον Γρηγόρη τον Αλεξόπουλο. Πόσο καιρό είχα να σ' ακούσω, Γρηγόρη μου. Επίδοση υποτροφιών, λέει, ο Ολυμπιακής προετοιμασία στο ίδρυμα Λεβέντη, παιδιά γελαστά, αφοσιωμένα. Άντε, πάντα τέτοια. Καλόψυχα, ευγενέστατα. Μας στέλνει την καλημέρα του Γρηγόρης και τη φωτογραφία. Να σε καλά.
1: Και τη δική μας καλημέρα έχει.
0: Ποθητή Βάλβη από τη Σαντορίνη. Καλημέρες πολλές και αγκαλιές. Καλημέρα στον Αλέξανδρο τον Μουχλή. Στέλνει το στίγμα της ημέρας.
1: Με αγωνία τον περιμένουμε.
0: Τραμψη, συνάντηση με αρκετές συμφωνίες αλλά και κόκκινες γραμμές όπως τα Ιβάν και αμερικανική οικονομία. Το Ισραήλ συνεχίζει τους βομβαρδισμούς στο Λίβανο. Δεν θα ανεχθούμε κανέναν αθεωρητισμό από την Τουρκία, διαμηνύει το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Άμυνας της χώρας μας. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη στην Ηλιούπολη. Δυστυχώς, συννεφιά και σήμερα στην Αττική. Καλημέρα στην Σπυριδούλα την αναπιώτητη φίλη μας. Εδώ βλέπεις, οι γκρούπις δίνουν πολύ δυναμικό παρόν κάθε μέρα. Καλημέρα στο Βαγγέλη το Σαμαρά. Στέλνει την καλημέρα του σε όλη την παρέα, στην Ευγενίτσα, την αγαπημένη μας. Μας τύχει ένα πρόβλημα, μας στέλνει την καλημέρα. Mm-hmm. Κάτσε Ευγενία γιατί είναι λίγο σεντόνι. Θα το διαβάσουμε και θα σου πούμε στη συνέχεια. Καλημέρα και στον Νίκο τον Καλία, ο οποίος μας στέλνει μια φωτογραφία του Τσιτσάνη. Τι είναι, είναι κάτι σήμερα στα Τρίκαλα για Τσιτσάνη? Τρικαλινό ο Τσιτσάνη.
1: Κάποια εκδήλωση μου πως έχει
0: σήμερα.
1: Μια
0: εκδήλωση, για πες μας.
1: Γιατί στο Σαν σήμερα δεν είδα τίποτα. Κάτι επαιτειακό να υπάρχει αυτό.
0: Καλημέρα στη φίλη μας τη Γιούλη. Τα εύσημα για τη μουσική πάνε απευθείας στην Ήρα την Πανανίδου. Γιούλη, να είσαι καλά. Και ο Γιώργος μας διευκρινίζει ότι υπάρχει φωτογραφία του, είναι από το Κιάτο Κορινθίας. Τελικά όλη αυτή η περιοχή, παράκτια ζώνη της Κορινθίας είναι υπέροχη.
1: Είναι υπέροχη. Όλες οι παραλίες μας είναι υπέροχες. Είδες τώρα με τις γαλάζιες σημαίες, είμαστε η δεύτερη χώρα σε γαλάζιες σημαίες.
0: Αυτά είναι. Χτες
1: ανακοινώθηκαν.
0: Να το εκτιμούμε. Ρέση, πες μου κάτι εσύ που και την ιστορία διαβάζεις πριν πάμε στα προσέλιδα. Τελικά η ωραία Ελένη ήταν λευκή ξανθιά, λευκή μελαχρινή ή μαύρη?
1: Δεν μου βάλει το βαμμένη ξανθιά, βαμμένη κοκκινομάλα. Παίζουν πολύ κοκκινομάλε. Στην ταινία του Νόλαν είναι μαύρη
0: πάντω. Έχουμε...
1: Και έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση στι Ηνωμένε Πολιτείε.
0: Και ο Έλλον Μάσκ έγινε έξαλλο. Ο Έλλον Μάσκ. Και είπε ότι είναι ντροπή και προσβολή για του Έλληνε κλπ. Γίνει δηλαδή. Πριν προλάβουν να την
1: πει, η Ελλάδα δεν Έλλον Μάσκ. Είναι δύσκολο. Δεν μου λε τώρα αυτό. Έχει πάει, συνοδεύει τον Αμερικανό πρόεδρο στο ταξίδι στην Κίνα μαζί με άλλου βέβαια επιχειρηματίε κτλ. Έχει πάρει και το παιδί μαζί.
0: Το οποίο έχει κλέψει σε εντυπώσει, πρέπει να σου πω, ο Πιτζερικάς.
1: Γιατί ξέρετε, δεν το αφήνει να πάει σχολείο το παιδί που το. Σαν αποσκευή το.
0: Το βάζει από μικρό στις business.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να πούμε και μπράβο στην Κύπρο, κάτσε.
1: Προκρίθηκε,
0: μπράβο στην
1: βέβαια,
0: Κύπρο,
1: το λέγαμε
0: η οποία
1: χθες,
0: προκρίθηκε στα τελικά, ναι. Μαζί θα πάμε στα τελικά, άντε.
1: Βγήκε και η σειρά που θα διαγωνιστούμε.
0: Βεβαίως.
1: Νομίζω.
0: Βεβαίως.
1: Όπως μας είχαν πει ότι θα είμαστε στο πρώτο μισό.
0: Στο πρώτο γκρουπ.
1: Ναι,
0: θες
1: στο πρώτο γκρουπ. Ναι, πες την, αν την έχεις.
0: Λοιπόν, εμείς θα είμαστε έκτη, από ό,τι βλέπω.
1: Ψηλά δηλαδή.

0: Και η Κύπρος θα είναι 21η.
1: Μάλιστα.
0: Οι ανταγωνιστές, η Φιλανδία είναι 17η από ό,τι βλέπω. Η Δανία, κάτσε να σου πω και τη Δανία, γιατί η Δανία λέει είναι, είναι λίγο dangerous αντίπαλος.
1: Μάλιστα.
0: Θα λέω πρώτη η Δανία.
1: Μάλιστα.
0: Η πρώτη η Δανία θα εμφανιστεί. Λοιπόν, άντε.
1: Ρεκόρ τηλεθέασης κάναμε στον πρώτο ημιτελικό. Πάνω από 70%. Κάπως, δεν έχω δει τα στοιχεία για το. Φαντάσου θα γίνει το Σάββατο, δεν κυκλοφορεί κανείς.
0: Δεν ξέρω, είμαι πολύ αισιόδοξος για την Ακύλα. Αυτό το παιδί εκπέμπει τόση θετική ενέργεια. Το λέω, το ξαναλέω, το πιστεύω. Δηλαδή το χαμόγελό του, η πίστη του, ο αγώνας που κάνει, το γεγονός ότι μας έχει ενώσει όλους, ας πούμε, η προσπάθειά του. Είναι συγκινητική η προσπάθειά του.
1: Εμένα μου αρέσει και ένα μήνυμα από το τραγούδι. Και θα σου πω ποιο είναι. Πώς στην εποχή των social media, της αποξένωσης, που όλοι είμαστε μια οθόνη και ένα κινητό, είναι ένα τραγούδι που απευθύνεται στη μητέρα του και λέει: κάνε υπομονή, μαμά. Εγώ. Τώρα το νόημα βγάζω. Εγώ θα σε βοηθήσω. Μ' αρέσει αυτό το μήνυμα, μ' αρέσει αυτή η αναφορά.
0: Καλή επιτυχία, Ακύλα. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά της ελληνικής αποστολής. Να πάνε, να τα δώσουν όλα και να μας το φέρουν. Αλλά και αν δεν μας το φέρουν. Εγώ το ξαναλέω, είναι ήδη νικητές στις καρδιές μας.
1: Ακριβώς. Έχω κατακτήσει την πρώτη θέση. Και μια και μιλάμε για Eurovision, να σου πω ότι σαν σήμερα το 2004
0: ναι.
1: Προβάλλει η ΕΡΤ τη Eurovision, γίνεται στην Κωνσταντινούπολη.
0: Ο Σάκης.
1: Ο Σάκης τρίτος βέβαια. Το
0: Σάκης
1: με την τρομερή. Θα μας το βρει ίσως με την τρομερή. Τούμπα και το κουστούμι που.
0: Περάσαν 22 χρόνια, ρε.
1: Περάσαν 22 χρόνια.
0: Σαν ψέμα μου φαίνεται.
1: Η ΕΡΤ είχε κάνει τηλεθέαση, κάτι τέτοιο θα μου θυμίζει το Σάββατο, νομίζω, 86,5%.
0: Τι λες τώρα. Πάμε να το ξεπεράσουμε. Για δώσε πόνο, ρε Μαρία Παγκυρίτση.
1: Πάμε
0: να
1: shake it.

0: πριν ακριβώς από 22 χρόνια, όταν ο Σάκης ήταν τότε μόλις 32 ετών.
1: Ο Σάκης είναι καλή, χρόνια, δεν έχει ηλικία ο Σάκης.
0: Έτσι εγώ νομίζω και εγώ. Τρίτος στο διαγωνισμό.
1: Είχε γίνει στην Κωνσταντινούπολη για την προηγούμενη χρονιά, το είχε κερδίσει η Σερτάμπ.
0: Η οποία Σερτάμπ δεν πήγε να τραγουδήσει, λέει, φέτος, γιατί είχε.
1: Διαφωνούσε και κάτι διαφωνίες.
0: Είχε θέματα. Είχε θέματα, λέει, διαφωνίες κλπ. Δεν πήγε.
1: Ναι. Ναι.
0: Το θυμάμαι πάντως εκείνη την μέρα, το διαγωνισμό. Νομίζω και θυμούνται και οι παλαιότεροι το θυμούνται πολύ έντονα. Είχε σκίσει ο Σάκης. Λοιπόν, άντε.
1: Και μετά ήρθε η πρωτιά της Έλενας Παπαρίζου. Eurovisionologue, γίναμε κι εμείς.
0: Είχε έρθει μετά από 11 χρόνια. Όχι, μετά από ένα χρόνο, ρε, sorry.
1: Μετά από ένα, ναι.
0: Μετά από
1: ναι.
0: ένα χρόνο, μπερδεύτηκα. Με μπερδεύεις, ναι. Μπερδεύεις εσύ φταίς.
1: Σαν πρόγγελος. Για όλα φταίω εγώ.
0: Εννοείται.
1: Το ξέρουμε αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε πρωτοσέλιδα, αφού θυμηθούμε πρώτα που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
1: Λοιπόν, χρειαζόταν αυτό για να προσγειωθούμε στην επικαιρότητα.
0: Ξεκινάμε με την Καθημερινή.
1: Ναι.
0: Έχει τρία πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα στην πρώτη σελίδα. Το πρώτο νομίζω ότι δεν πρέπει να το προσπεράσουμε έτσι εύκολα. Έχει κύριος τίτλος, κύριο θέμα. Η Αθήνα περιμένει θερμό καλοκαίρι με την Άγκυρα. Επίσημη τουρκική επιβεβαίωση για το νομοσχέδιο με τις γκρίζες ζώνες. Γράφει Καθημερινή. Για καλοκαίρι εντάσεων στο Αιγαίο ετοιμάζεται η Αθήνα, καθώς μετά τις διαρροές των τελευταίων ημερών με ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, η Άγκυρα προαναγγέλει την κατάθεση νομοσχεδίου που θα μετατρέπει τις διεκδικήσεις της στη θάλασσα σε εσωτερικό δίκαιο. Δεν χρειάζεται περισσότερες διευκρινήσεις σε αυτό. Η Ελλάδα, γράφει Καθημερινή, έχει τρόπους να απαντήσει, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών ο κ. Γεραπετρίτης, σημειώνοντας ότι τα μονομερή μέτρα αυτού του είδους δεν έχουν διεθνή εφαρμογή. Για αναθεωρητικές βλέψεις που εγείρονται επί ανύπαρκτων δικαιωμάτων, έκανε λόγο και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, από το Αγαθονήσι, χτες. Λοιπόν, τέλεια, θα το δούμε συνέχεια το θέμα πιο αναλυτικά. Θέμα δεύτερο στην Καθημερινή. Θέλω 100.000 ευρώ, αλλιώς θα σας σκοτώσω. Νέα τηλεφωνική απάτη με στόχο ηλικιωμένους.
1: Η οποία είναι τόσο καλά στημένη, σε τρομάζει πραγματικά. Το πρώτο τηλέφωνο απειλεί τους ηλικιωμένους ότι θα τους σκοτώσει και παίρνουν δεύτερο τηλέφωνο δίθεν από την αστυνομία και ζητούν πληροφορίες για να με προστατεύσουν.
0: Διαβάζουμε επίσης. Παιδιά παγιδευμένα στις οθόνες, τι συμβουλεύουν οι ειδικοί. Γράφει η εφημερίδα ότι το παρκάρισμα των παιδιών μπροστά στις οθόνες για ώρες είναι μορφή παραμέλησης, όπως αναφέρουν οι ειδικοί στην Καθημερινή. Τι μορφή. Είναι καραμπινάτη παραμέληση.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή τώρα.
1: Παραμέληση, τελεία.
0: Αστειευόμαστε ή κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Παραμέληση, ξερά, τελεία, παύλα, παράγραφος. Όταν του δίνεις ένα κινητό για να απαλλαγείς από την υποχρέωσή σου να ασχοληθείς μαζί του.
1: Παλιότερα το άφηνες στην τηλεόραση, τώρα του δίνεις κινητό.
0: Ναι. Λοιπόν, η Καθημερινή έχει ακόμη μια φωτογραφία εντυπωσιακή, είναι η αλήθεια, από τη χθεσινή συνάντηση του Προέδρου Τραμπ με τον Κινέζο ομολογό του, τον Σι Τζινπίνγκ, στη μεγάλη αίθουσα του λαού στο Πεκίνο, με τα παιδάκια, τα πιτσιρίκια που τον καλοδέχονται με αμερικανικές και κινέζικες σημαίες αναχείρας. Τίτλος: Αυρώτες αλλά και προειδοποιήσεις για Ταϊβάν.
1: Να περάσω εγώ στην εφημερίδα Τα Νέα. Θυμάστε χθες που συζητούσαμε για την παγίδα του Θουκυδίδη. Εκείνη την ώρα το μεταφράζαμε, ήταν στα αγγλικά, στα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία. Συζητήθηκε πάρα πολύ η παγίδα του Θουκυδίδη. Είναι πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα Τα Νέα. Ο Θουκυδίδης, ο Τραμπ και ο Σι. Είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Το Πεκίνο προειδοποιεί την Ουάσιγκτον με το παράδειγμα της αρχαίας Αθήνας της Σπάρτης και του μεταξύ τους πολέμου. Πώς η Ταϊβάν μπορεί να παίξει το ρόλο της Κέρκυρας τον 5ο αιώνα π.Χ. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο, παρέμβαση Καραμαλής υπέρ Κίνας από τη Θράκη. Είναι η ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού που λέγαμε χθες ότι θα είχε προγραμματιστεί χθες από τη Θράκη. Σε αυτό αναφέρεται η εφημερίδα. Και πολιτικό παρασκήνιο, το στοίχημα του Λεκανοπεδίου για το Πασόκ και διπλό μήνυμα από την Αθήνα στην Άγκυρα. Το θέμα που σχολιάζαμε πριν από την Καθημερινή.
0: Τώρα εγώ γελάω, δεν μπορώ να μην το πω, σχολιάσω.
1: Έλα, βλέπεις,
0: θα πάω σε ένα άσχετο θέμα. Μετά θα πάμε στα πρωτοσέλιδα, θα επιστρέψουμε αμέσως. Βγαίνει τηλεοπτικό ρεπορτάζ, δεν λέμε σε ποιο σταθμό. Εμείς εδώ στο στούντιο έχουμε μια μεγάλη οθόνη που είναι
1: βλέπουμε
0: μοιρασμένη στα τέσσερα και βλέπουμε διάφορους σταθμούς. Έχουμε αυτή τη δυνατότητα, την ευκαιρία να παρακολουθούμε ταυτόχρονα τι μεταδίδεται, έτσι ακριβώς για να έχουμε μια γενική εικόνα. Το καταλαβαίνετε, παρακολουθούμε και τον ανταγωνισμό. Λοιπόν, σε τηλεοπτικό κανάλι του ανταγωνισμού υπάρχει τίτλος «Πεπόνια στα 3 ευρώ και καρπούζια στα 1,80. Και είναι η ρεπόρτερ που είναι στη λαϊκή αγορά μπροστά από τον πάγκο με τα καρπούζια Και το καρπούζι έχει 1,49.
1: Φτύνει, ναι, μέχρι να βγει στον αέρα.
0: Μέχρι να γραφτεί ο τίτλος, φτύνει το καρπούζι. Λέω τώρα εγώ.
1: Και λοιπόν, να κάνω και ένα άλλο σχόλιο. Άμα θέλεις από το Μάιο να φας καρπούζι, θα το πάρεις λίγο ακριβότερο από ό,τι συνήθως.
0: Μα συγγνώμη τώρα, το Μάιο να φας καρπούζι.
1: Να πες μου.
0: Δεν τα έχουμε.
1: Πες μου. Θα... Άσε που έχω και ενημέρωση για τα κεράσια που σου λέγα. Έχω ρεπορτάζ.
0: Κολοκύθι, καρπούζι, παύλα κολοκύθι, ναι.
1: Κόκκινο, για, μόνο χρώμα θα έχει.
0: Για πες και τα κεράσια.
1: Σου λέγα την προηγούμενη εβδομάδα τα είχα βρει 15. Μου λες 15, πού πήγες στο κοσμηματοπωλείο? Έχουν πέσει αυτήν την εβδομάδα κάτω από 10.
0: 10, αυτό είναι, να πάμε.
1: Ακριβά και πάλι, αλλά είναι ακριβό φρούτο τα κεράσια.
0: Η Εφημερίδα των Συνταχτών έχει κύριο τίτλο «Οι κόφτες των Πανελλαδικών», ο δικός χάρτης για τις εξετάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Σε ποια μαθήματα παρατηρούνται τα υψηλότερα ποσοστά αποτυχίας, ποιες σχολές δείχνουν φέτος άνοδο και ποιες πτώση των βάσεων, πώς η δυσκολία των θεμάτων προσαρμόζεται στις ανάγκες ροής των εισακτέων. Και ακόμη διαβάζουμε στην Εφημερίδα των Συνταχτών, συνέδριο Νέας Δημοκρατίας, μεγάλη απόδειξη πρώην πρωθυπουργή. Σύνοδος κορυφής ΗΠΑ Κίνας, ο Σι δίδαξε στον Τραμπ savoir vivre μεταξύ των υπερδυνάμεων.
1: Μάλιστα. Να περάσω εγώ στην εφημερίδα απογευματινή. Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, πρώτο θέμα της. Πήγα να κάνω ένα γραμματισμό. Γαλάζια πανστρατιά για την Ελλάδα του 2030. Αυτός είναι και ο τίτλος του συνεδρίου. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο, Τζιπίνγκ Τραμπ. Λεπτές ισορροπίες με χαμόγελα και καυτά μηνύματα. Και αυτό που έλεγες πριν, Οδύσσια, νέος πόλεμος για τη μαύρη, ωραία Ελένη. Γελάς.
0: Μα τώρα, εντάξει. Θα δεις ότι θα βρούμε θέμα να μαλώνουμε.
1: Ναι. Walk agenda και η απάντηση του Νόλα στην κριτική που του άσκησαν για τον Οπενχάιμερ, δεν ήτανε?
0: Ναι, ναι.
1: Ότι
0: ναι,
1: ήταν μόνο λευκοί ηθοποιοί.
0: Ηθοποιοί, ακριβώς.
1: Ακριβώς. Και οι πρωταγωνίστες.
0: Μα αυτό είπε ο Elon Musk, ότι ο λόγος για τον οποίο ο Νόλαν έκανε, ας με έδωσε σε μια μαύρη ηθοποιό το ρόλο και την παρουσιάζει μαύρη την ωραία Ελένη, ήταν ακριβώς για να αποφύγει τις αντιδράσεις εάν δεν το έκανε, ναι, αυτό το πράγμα. Το έδινε σε μια λευκή ηθοποιό. Λοιπόν, Ριζοσπάστης κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Κάλεσμα μαζικής λαϊκής δράσης ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο και στην ελληνική εμπλοκή, αύριο και την Κυριακή, το διήμερο της ΕΕΔΙΕ». Η ΕΕΔΙΕ είναι κίνηση ειρήνης, θυμάσαι.
1: Ναι, ΕΕΔΙΕ, βέβαια.
0: Κίνηση ειρήνης.
1: Βέβαια.
0: Κινητοποιήσεις και αγωνιστικές. Προσκύμενοι στο ΚΚΕ. Κινητοποιήσεις και αγωνιστικές πρωτοβουλίες σε όλη τη χώρα. Κορύφωση της Κυριακής με τη μαραθώνια πορεία ειρήνης που θα καταλήξει στο Σύνταγμα και θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία. Την ίδια μέρα η Παγκρίτια κινητοποίηση στη βάση της Σούδας με τη συμμετοχή δεκάδων σωματείων και φορέων του νησιού. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη διαβάζουμε. Σε πρώτο πλάνο οι ανταγωνισμοί για την ενέργεια, το εμπόριο και τα στενά από το Ορμούζο στην Ταϊβάν στη συνάντηση Τραμπ-Σι στο Πεκίνο.
1: Μάλιστα. Ελεύθερος τύπος. Πρώτο θέμα, crash test τιμών για νεόδμητα και παλαιά. Δεύτερο θέμα, μάλλον το πρωτοσέλιδο είναι μοιρασμένο. Οι χθεσινές εκδηλώσεις για το βραβείο Καρλομάγνο στο Άχεν. Ο Πρωθυπουργός βρέθηκε εκεί, ήταν από αυτούς που εκφώνησαν ομιλία μαζί με τον Γερμανό Καγκελάριο. Η φωτογραφία λοιπόν στο μπαλκόνι του Δημαρχείου, Ευρωπαϊκή Έπαινη για την Ελλάδα. Ο τίτλος, τρίτη φωτογραφία, ο Τραμπ, ο Σι και ο Θουκυδίδης. Τον είδαμε και αλλού αυτόν τον τίτλο.
0: Η Εφημερίδα Δημοκρατία έχει κύριο τίτλο «Εσχάτη προδοσία πλέον η συνέχιση του κατευνασμού έναντι της Τουρκίας». Το πολυνομοσχέδιο που στέλνει προς κύρωση ο Ερντογάν κωδικοποιεί όλες τις παράνομες διεκδικήσεις της Άγκυρας και αποτελεί θανάσιμο κίνδυνο για την εθνική μας κυριαρχία. 5 κινήσεις πρέπει να κάνει η χώρα μας για να τους βάλει στις τους. Απαιτείται ισχυρή αντίδραση και όχι δειλές υπεκφυγές περί εσωτερικού τους δικαίου.
1: Μάλιστα, Εφημερίδα Κόντρα. Δεν γίνεται και αρχηγός και προμηθευτής του δημοσίου. Αναφέρεται στον Νίκο Ανδρουλάκη. Ηθικά έκθετος ο Νίκος Ανδρουλάκης οφείλει να διακόψει άμεσα τη σύμβασή του με το κτηματολόγιο, να ξεκαθαρίσει αν φοβάται κάτι και δεν φέρνει το 1 εκατομμύριο από το Βέλγιο στην Ελλάδα. Αυτός είναι ο τίτλος από την Εφημερίδα Κόντρα. Δεύτερο θέμα, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, στρατηγική ευρεία συνεργασία στον προοδευτικό χώρο με τη συμμετοχή του Αλέξη Τσίπρα. Κάτι Βέλγιο ρίξε χθες. Δηλητηριώδη ο Νίκος Παπάς για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι. Αναμενόμενο νομίζω σε έναν βαθμό,
1: απόλυτα, γιατί είναι από τα στελέχη που θα μείνουν εκτός.
0: Μένουν εκτός. Νομίζω με τον Παύλο τον Πολάκη θα μείνουν εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Θα μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Και ίσως και είναι αυτοί που θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, αν κατέβει.
0: Η Εστία έχει κύριο τίτλο. Ναι, γιατί υπάρχουν πληροφορίες για ότι ασκούνται πιέσεις για αναστολή της λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ. Θα δούμε. Έχει ενδιαφέρον. Η Εστία έχει κύριο τίτλο «Η σοφία του Θουκυδίδη εμπνέει την ηγεσία του πλανήτη». «Οι σκέψεις του διδάσκεται σε όλο τον κόσμο αλλά όχι και στην Ελλάδα». 5 μέρες αφιερώνουν οι Ακαδημίες Επιτελών των ΗΠΑ για τη μελέτη του. Πώς αξιοποίησε την παγίδα του ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ στη συνάντηση με τον Τραμπ για να ζητήσει ειρήνη. Προς G2 στη θέση των G20.
1: Μάλιστα. Δηλαδή ότι G2, G2, είπα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα. Ε.
0: Αυτό.
1: Εντάξει, δύο υπερδυνάμεις. Ολοκληρώνω εγώ την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων με το μανιφέστο.
0: Να πω κάτι ακόμα από την αστεία, γιατί έχει σημασία. Ναι. Και να το πούμε. Ιστορική ομιλία Χριστοδουλίδη στη Βουλή των Ελλήνων. Χθες. Υποκλεινόμαστε στους ηρωικούς Έλληνες αξιωματικούς, οπλίτες, αλλά και πολίτες που φώναξαν φροντερό παρόν και θυσίασαν ό,τι πολυτιμότερο είχαν για να αποτρέψουν τους διχοτομικούς σχεδιασμούς της Τουρκίας. Ήταν ένα απόσπασμα από την ομιλία του.
1: Ναι. Στη Βουλή. Ναι. Εφημερίδα Μανιφέστο, βαρισίμαντο άρθρο του Πρωθυπουργού στο Μανιφέστο, Όλοι μαζί για την Ελλάδα του 2030, συμβόλαιο αλήθειας και εμπιστοσύνης και δέσμευση για τη χώρα που μπορούμε να χτίσουμε εφόσον επιλέξουμε την ενότητα αντί του διχασμού. Ένα απόσπασμα από το άρθρο. Και το πρωτοσέλιδο είναι μοιρασμένο. Αυτό είναι το μισό. Το άλλο μισό, ναι. Κρατικοδίωτος ο θυμωμένος πρόεδρος του Πασόκ, πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη.
0: Ναι. Λοιπόν, όπως βλέπεις, μπαίνει μετεπιτάσιο στο ηθικό ζήτημα για τον Νίκο Ανδρουλάκη και μάλιστα μπαίνει και εκ δεξιών και εκ ξεβωνίμων. Μπήκε και από αριστερά τώρα, όπως είδες από την πρωτοσέλιδα.
1: Βέβαια, από κάποια πρωτοσέλιδα.
0: Την κόντρα. Λοιπόν.
1: Ωραία ατμόσφαιρα.
0: Πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
1: Φαντάζομαι πώς θα πάμε στις εκλογές. Ελπίζω να μην συζητήσουμε μόνο γι' αυτό, οποτεδήποτε γίνουν, ξαναλέμε. Ελπίζω να μην συζητάμε μόνο τέτοια. Να συζητάσουμε και λίγο ουσία.
0: Πάντως είδες ότι το θέμα του νόμιμου και του ηθικού έρχεται, ξανάρχεται, ξαναματάρχεται. Είναι
1: λίγο λάστιχο, βέβαια. Είναι λίγο θέμα λάστιχο.
0: Ναι.
1: Γιατί ο καθένας το εκλαμβάνει όπως τον βολεύει, όπως τον εξυπηρετεί. Και το νόμιμο και το ηθικό. Κυρίως το ηθικό. Γιατί στο νόμιμο δεν μπορεί να έχει πολλές εκδοχές.
0: Στο νόμιμο δεν μπορεί να έχει. Ναι, εννοείται. Το ηθικό είναι το ζήτημα. Λοιπόν, 8:56 πρώτα λεπτά η ώρα. Τι γίνεται με την κίνηση, Μαρία μου?
1: Ναι.
0: Κάτσε να πούμε μια καλημέρα πριν την κίνηση. Μια τελευταία καλημέρα.
1: Ναι.
0: Στο Βασίλικο Βασιλιάδη και στον Γιώργο τον Κυριακόπουλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Και στη Ρούλα, καλημέρα. Να είστε καλά. Καλές κουβέντες δεν διαβάζουμε, είπαμε. Είναι θέμα αρχής. Για πες.
1: Στον Κηφισό, λοιπόν, έχουμε πρόβλημα στην κάθοδο σε δύο σημεία. Το ένα ξεκινάει από τη Λυκόβρηση και φτάνει μέχρι τη Φιλαδέλφεια. Το σημείο που περνάει την Αττική Οδό, την έξοδο για την Αττική Οδό. Έχουμε μια μικρή χαλάρωση και της κίνησης και ξανά από την είσοδο για Αχαρνών μέχρι την Ιερά Οδό έχουμε πάλι πολύ πολύ κίνηση. Στην άνοδο, από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και την έξοδο για Αχαρνών έχουμε πολύ κίνηση. Λεωφόρος Αθηνών, από το Περιστέρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου στο ρεύμα προς Ελευσίνα, όπως κάθε ημέρα και σήμερα. Έχουμε κίνηση και στην είσοδο όμως Λεωφόρος Αθηνών προς Αθήνα, προς το κέντρο έχουμε κίνηση. Πατριάρχου Ιωακήμ με πολλή κίνηση. Καλλιρόης και στα δύο ρεύματα. Αρδιτού, Βουλιαγμένης, η συγκρούς στην είσοδο προς το κέντρο, προς την Αθήνα. Η παραλιακή όπως κάθε μέρα είναι πια σταθερή εικόνα αυτό. Από τον Άλυμο μέχρι και το κέντρο του Πειραιά στο ρεύμα προς Πειραιά, πολύ πολύ κίνηση. Στον Πειραιά οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι. Και Κηφισίας, στο ρεύμα προς Κηφισιά έχουμε κίνηση μέχρι το Χαλάνδρι αυτή την ώρα.
0: Καλημέρα στον Νίκο, την Κατερίνα και τη Μαρία από την Καρδίτσα. Αγκαλιές μεγάλες ραδιοφωνικές. Και στο φίλο μας, το Δημήτρη τον Μπεκιαρίδη από τα Σέρας. Γεια σου ρε Δημήτρη,
1: κεράσια,
0: που μας στέλνει
1: κεράσια.
0: Από το χωράφι του, να είστε καλά, μια φωτογραφία βέβαια είναι αυτή. Αλλά είναι τόσο ζωντανή που μας έρχεται να βάλουμε το χέρι και χράπ να βουτήξουμε μια χούφτα κεράσια. Να σε καλά.
1: Λοιπόν, να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε πίσω, θα είμαστε κοντά σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ιδιαίτερα επιβαρημένη είναι η εικόνα στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης και της Νέας Φιλαδέλφειας έως και το Εγάλεο, όπου σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην άνοδο, κυρίως από την περιοχή του Εγάλεου προς Νέα Ιωνία και Μεταμόρφωση. Προβλήματα καταγράφονται και στη λεωφόρο Κηφισίας. Δύσκολη είναι η εικόνα και στη λεωφόρο Μεσογείων, κυρίως κοντά στους κόμβους με την Αττική Οδό και στην περιοχή του Χολαργού. Τελευταία ημέρα της τριήμερης επίσημης επίσκεψης του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κίνα. Σε κοινές δηλώσεις με τον Κινέζο ομολογό του, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στο εμπόριο, το Ιράν και πολλά ακόμη ζητήματα. Όπως υπογράμμισε, οι δύο πλευρές έλυσαν πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι δεν θα μπορούσαν να επιλύσουν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, στέλνοντας το μήνυμα ότι η υπομονή του εξαντλείται. Υπογράμμισε ότι με τον Κινέζο Πρόεδρο συμφωνούν πως η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ τόνισε επίσης ότι θέλουν τα στενά του Ορμούς να παραμείνουν ανοιχτά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα φαίνεται να έχουν πολύ κοντινή προσέγγιση απέναντι στο ιρανικό ζήτημα, είπε χαρακτηριστικά. Ο πρόεδρος της Κίνας κατέστησε σαφή την αντίθεση της χώρας του στην στρατιωτικοποίηση του στενού και σε οποιαδήποτε προσπάθεια επιβολής διοδίων για τη χρήση του. Εξέφρασε επίσης ενδιαφέρον για την αγορά περισσότερου αμερικανικού πετρελαίου για να μειώσει τη μελλοντική εξάρτηση της Κίνας από τις μεταφορές ενέργειας που γίνονται μέσω του στενού. Ουάσιγκτον όσο και το Πεκίνο φαίνεται ότι εξασφάλισαν σημαντικά κέρδη σε διαφορετικά επίπεδα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι δεν λαμβάνει υπόψη την οικονομική κατάσταση των Αμερικανών κατά τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Η δήλωση αυτή άνοιξε νέο εσωτερικό μέτωπο στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή απειλεί τις τιμές του πετρελαίου και τον πληθωρισμό. Με την εναρκτήρια ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ανοίγουν το απόγευμα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, όπου θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Ιδιαίτερη αναφορά όμως αναμένεται να κάνει ο Πρωθυπουργός για την ανάγκη συσπήρωσης και ενότητας στη σκιά της απουσίας του Κώστα Καραμαλή για πρώτη φορά από συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Χαιρετισμό θα απευθύνουν εκπρόσωποι κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων της Βουλής. Πάντα η δεξιά, όταν καταραίει, στοχοποιεί και προσπαθεί να λερώσει και να λασπώσει τον αρχηγό της Δημοκρατικής Παράταξης. Το έκανε πάντα. Σήμερα απέναντι στη δεξιά στέκεται το Πασόκ και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Χαρακτήρισε συκοφαντία όσα κατήγγειλε ο Άδωνης Γεωργιάδης για τον πρόεδρο του Πασόκ. Απεδείχθη ότι το ενίκιο για το ακίνητο στο Ηράκλειο είναι 1.000 ευρώ. Αν αφαιρέσουμε το φόρο τον μήνα που παίρνει ο κύριος Γεωργιάδης, άρα δεν βγαίνουν τα νούμερα, λέει ο κύριος Τσουκαλάς. Όσον αφορά τα χρήματα από τα μισθώματα που φύγανε στο εξωτερικό, υποστήριξε πως ούτε ένα ευρώ από τα μισθώματα δεν πήγε στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό είναι λογαριασμοί από τον κύριο Ανδρουλάκη όταν ήταν ο Ευρωβουλευτής. Άρα εδώ έχουμε καραμπινά τα ψέματα, πρόσθεσε ο κύριος Τσουκαλάς. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη μαθήτρια που έπεσε από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλίουπολη. Σε βαθιά εσωκομματική κρίση βυθίζεται η κυβέρνηση των εργατικών στη Βρετανία, καθώς οι παρετήσεις τελεχών διαδέχονται η μία την άλλη. Την παρέτηση του υπέβαλε και ο Υπουργός Υγείας, ένα από τα πιο προβεβλημένα στελέχη των εργατικών. Στην επιστολή παρέτησής του φέρεται να ξεκαθαρίζει ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του κ. Στάρμερ. Οι αγορές αντιδρούν αρνητικά στην πολιτική αστάθεια, με τη στερλίνα να υποχωρεί και τον επιχειρηματικό κόσμο να προειδοποιεί για επενδυτικό πάγωμα.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρετικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί, στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Harry Kane εδώ, άλλος μας στέλνει τα μιλοπιτάκια. Να σου πω, έχετε βαλθεί να μας ξελογιάσετε πρωί-πρωί, να μας αποσυντονίσετε πλήρως. Στέλνει ο φίλος ο Σταύρος, ο Κοτσιδήμος, κάτι φοβερά μιλοπιτάκια που προφανώς έχει φτιάξει ο ίδιος με ζάχαρη άχνη.
1: Του έχω τρομερή αδυναμία.
0: Δηλαδή τώρα αυτό γιατί μας το κάνεις, για να μας αποσυντονίσεις πλήρως, να παρατήσουμε το στούντιο, να φύγουμε εδώ πέρα κλπ. Να είστε καλά, πάντως ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα, για τις φωτογραφίες, για τις καλημέρες, για όλα αυτά τα καλά λόγια τα οποία μας στέλνετε. Ευπρόσδεκτα τα πάντα και η κριτική σας βεβαίως, να το ξέρετε.
1: Και δεν έχουμε πει τίποτα ακόμη για την Πάπια Πεκίνου.
0: Τίποτα.
1: Θα υψηλώ από μικρή για να
0: για φας Πάπια Πεκίνου.
1: Μ' αρέσει όμως. Ωραία,
0: ωραία. Μια πάπια, μα ποια πάπια. Μπορείς να το πεις πολλές φορές αυτό.
1: Λέω να τα αφήσω στο μικρόφωνο.
0: Άστα. Καλημέρα, καλή δύναμη. Καλά να είστε που βρίσκεστε από όπου και αν μας ακούτε. Σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου του 2026. Το μεσιάσαμε για καλά το μήνα. Είστε στο Ethnews Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας τον ήχο, η λατρεμένη μας η Μαρία Πακυρίτση. Φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα.
1: Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική.
0: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα και Λουίζα Μαραβελάκη είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια και εμείς αισθανόμαστε την ανάγκη να πούμε για άλλη μια φορά χρόνια πολλά στον Αχίλιο, τον Παχώμιο και τον Βάρβαρο που γιορτάζουν σήμερα. Γιορτάζει και ο Βάρβαρος, μην ξεχνιέσαι.
1: Ναι, σήμερα και έχει τις Αγίες Βαρβάρας, όπως έλεγα. Και όσους και όσους έχουν γενέθλια βέβαια σήμερα. Νομίζω ακόμη στο ζώδιο του Ταύρου είμαστε. Θα το δω όμως σε λίγο, αφού σας θυμίσω ότι τα μηνύματά σας έχετε δύο επιλογές για να μας τα στείλετε. Η μία είναι μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Ethnews Radio. Δύο λέξεις. Η άλλη επιλογή.
0: Και άλλη επιλογή, αν θέλετε, μέσω Facebook μας στέλνετε το μήνυμά σας πληκτρολογώντας πρωινές διαδρομές. Πρωινές διαδρομές στην αναζήτηση του Facebook. Μπαίνετε στη σελίδα μας και μέσω Messenger μας στέλνετε το μήνυμα, το σχόλιο, την παρατήρησή σας.
1: Οι Ταύροι έχουν γενέθλια. Ναι. Οι Ταύροι έχουν γενέθλια ακόμη.
0: Οι Ταύροι. Καλό αυτό. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να πιάσουμε τα πράγματα με τη σειρά τους και αυτή τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, για όσους δεν είχατε συντονιστεί νωρίτερα, και να σας πούμε ότι σε ό,τι αφορά την διεθνή επικαιρότητα, μεγάλη είδηση παραμένει η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, η οποία δεν τελείωσε. Δηλαδή,
1: τελειώνω σαν να πω.
0: Ναι, δηλαδή είναι, είπαμε, αυτό δεν είναι αμερικάνικη βίζα, είναι αρμένικη κανονικότατα.
1: Αμερικανο-αρμένικη, εν πάση
0: Αμερικάνο, ναι. Και σήμερα θα συναντηθούν και θα υπογράψουν, λέει, τις συμφωνίες, τις μεγάλες συμφωνίες, και θα υπάρξουν και τα ανακοινοθέντα και τα σχετικά.
1: Τα αγκάθια παρέμειναν. Από χτες τα είχαμε εντοπίσει το πρώτο, η Ταϊβάν. Το δεύτερο, φαίνεται ότι συμφώνησαν στο δεύτερο θέμα. Να δούμε σε τι βάθος είναι η συμφωνία. Όσον αφορά δηλαδή τις εξελίξεις σε σχέση με το Ιράν και τα στενά του Ορμούς. Σε αυτό να φέρομαι. Συμφώνησαν ότι δεν πρέπει το Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Και ώστε ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση με τα στενά του Ορμούς. Τώρα πώς αυτή τη συμφωνία την εννοεί ο καθένας, θα το καταλάβουμε στη συνέχεια. Αυτό το κοτόπουλο Κουνγκ Πάο, τι είναι που διαβάζω?
0: Δεν ξέρω
1: τι
0: είναι το κοτόπουλο Κουνγκ Πάο. Εγώ ξέρω ότι περιηγήθηκαν τους κήπους εκεί στο συγκρότημα που επισκέφθηκε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, και πραγματικά έμεινε έκθαμβος από τα τριαντάφυλλα. Είναι τα πιο όμορφα τριαντάφυλλα που έχω δει ποτέ, είπε. Εντάξει, πραγματικά οι Κινέζοι σε αυτά είναι άπιαστοι. Ναι, το κοτόπουλο, λέει, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, και αφού ήπιαν το τσάι τους,
1: ναι,
0: έκαναν ένα διάλειμμα για γεύμα εργασίας. Περιλάμβανε, λέει, διάφορες επιλογές που σχεδιάστηκαν ώστε να ανταποκρίνονται στις διατροφικές προτιμήσεις του Αμερικανού Προέδρου, την μπέργκερ δηλαδή, όχι. Και σερβίρανε μεταξύ άλλων σούπα θαλασσινών, αυτό που σούπα, μπακαλιάρος, ψιλοκομμένος, αυτά είναι safe, να ξέρεις. Αυτά τα φαγητά. Αν μιλήσεις με σεφ, τώρα δεν κάνουμε μεγάλα μπουρ. Όχι, είναι ασφαλή. Δηλαδή, ακριβώς. Αρέσουν ή δεν αρέσουν, τρώγονται από όλους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μια σούπα θαλασσινών, ένα ψαράκι κλπ.
1: Τραγανές μπάλες αστακού.
0: Αυτό. Ναι, φιλέτο μοσκάριου. Και ένα κοτόπουλο. Ένα κοτόπουλο κουνγκ πάο.
1: Με χτένια.
0: Εγώ ξέρω κουνγκ φου. Κουνγκ Πάο, δεν ξέρω τι είναι το κοτόπουλο Κουνγκ Πάο, με συγχωρείς.
1: Ναι.
0: Αν ξέρεις εσύ, να μου πεις.
1: Το ψάχνω, θα το βρω. Με χτένια.
0: Είναι ένα διάσημο,
1: χτένια, λέει. Ξέρεις τι είναι τα χτένια.
0: Είναι, λέει, ένα. Το ψάχνω εδώ, είδες, για όλα υπάρχει το AI να σου δώσει τις απαντήσεις.
1: Αμέσως, πριν το πεις.
0: Λοιπόν, είναι συνήθως, λέει, στήθος ή μπούτι, κομμένο σε μπουκίτσες, μαριναρισμένο με σάλτσα σόγιας και καλαμποκάλευρο, cornflour, για να παραμείνει τρυφερό. Είναι διάσημο, πικάντικο, κινέζικο πιάτο από την επαρχία Σιτσουάν που αποτελείται από κοτόπουλο σε κύβους. Έχει και φιστίκια, έχει και λαχανικά.
1: Ωραία.
0: Έχει και αποξηραμένο τσίλι. Όλα αυτά σοταρισμένα σε wok.
1: Και κλασικό κινέζικο φαγητό.
0: Ένα πιάτο ακριβώς που χαρακτηρίζεται από την ισορροπία αλμυρής, γλυκιάς και ξινής γεύσης με έντονη την παρουσία πιπεριού Σετσουάν. Μ' αρέσει εμένα αυτό όλο. Όπως
1: έχει και πιπεριές, είδα ότι έχει και τσίλι, καυτερό θα είναι. Και εμένα μ' αρέσει.
0: Αυτό.
1: Λαχανικά εποχής, μπαμπού, ρίζες μπαμπού φαντάζομαι.
0: Ναι, ρίζες μπαμπού.
1: Μανιτάρια και φασόλια, καθώς και μοσχάρι μαγειρεμένο σε ψωμάκι και αχνηστά.
0: Πάντως νομίζω τον έχουν δικαιώσει πλήρως οι Κινέζοι τον Ντόναλντ Τραμπ στην επιλογή του έτσι για αυτή την επίσκεψη. Είναι ενθουσιασμένος, δεν το κρύβει. Όπου σταθεί και όπου βρεθεί λέει πόσο καλά περνάει και τι όμορφη χώρα είναι η Κίνα και πώς μπορούν τελικά. Ενώ σε ό,τι αφορά τα ανκαθόδη, τα Ιβάν ας πούμε, σφυρίζει λίγο.
1: Ναι, μα του στείλε το μήνυμα από χθες. Αυτό με την παγίδα του. Παγίδα, ναι, την παγίδα του Θουκυδίδη. Του στείλε το μήνυμα από χθες.
0: Την οποία τη μισή ιστορική την έχουν κάνει λάθος, έτσι. Δηλαδή, και εδώ στο ραδιόφωνο μας, και αισθανόμαστε την ανάγκη να απολογηθούμε γι' αυτό. Δηλαδή, αλλά και στις τηλεοράσεις. Δηλαδή, αφού το βλέπαμε χθες και γελάγαμε με την παγίδα του Θουκυδίδη. Ποια είναι ισχυρή η χώρα, ποια είναι η ανερχόμενη, ποια αν είναι η Αθήνα, αν είναι η Σπάρτη, αν είναι η Κίνα, αν είναι η Αμερική. Εδώ άκουσες και εδώ μπερδεύτηκαν. Λέει ότι ήταν ας πούμε ισχυρή η Σπάρτη και ανερχόμενη η Αθήνα. Όχι παιδιά, το ανάποδο ήταν. Η Σπάρτη ήταν η ανερχόμενη, η Αθήνα ήταν η ισχυρή. Έτσι,
1: και
0: αυτό.
1: Τι ακριβώς είναι η παγίδα, είναι η φόρα που έχει η ανερχόμενη να ξεπεράσει την ισχυρή, την πατάει πολλές φορές, όχι πάντα.
0: Πώς το καταφέραν οι ιστορικοί, τα κάνανε λίγο μαντάρα.
1: Εντάξει. Η πρώτη φορά είναι τώρα.
0: Σωστό.
1: Θα σου έλεγα εγώ. Πάντως αυτό το ταξίδι υπάρχει ένα θέμα το οποίο το έχει σκιάσει, γιατί το καιρό το σχεδίαζε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο πόλεμος στο Ιράν. Και γι' αυτό θυμάσαι ότι βιαζόταν να τελειώσει αυτός ο πόλεμος για να πάει με λυμμένα τα χέρια να συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο, τον Σι Τζινπινγκ. Δεν συνέβη έτσι. Να δούμε αν η συνάντηση θα έχει επίδραση στην εξέλιξη αυτού του πολέμου, ο οποίος σε 13 μέρες συμπληρώνεται 3 μήνες το λίγο το πολύ. Ξεκίνησε για 2 εβδομάδες.
0: Μου λέει εδώ ένας φίλος ότι αυτό το συγκρότημα στο οποίο περιηγήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ένα πολύ αυστηρά φυλασσόμενο συγκρότημα στο οποίο διαμένει η ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος, δηλαδή η ηγεσία του λαού.
1: Όλα. Ναι.
0: Δεν το λες και πολύ λαϊκό. Δεν το λες και εργατικές κατοικίες.
1: Όχι, με τίποτα. Με τίποτα, αλλά έχουν μια διαμορφωμένη κατάσταση πια στην Κίνα.
0: Δεν
1: τη σχολιάσουμε εμείς, ναι. Είναι διαμορφωμένη αυτή η κατάσταση.
0: Ναι. Σε άλλα νέα, λέγαμε ότι υπάρχει ένας προβληματισμός, να το πω έτσι, μην πω ανησυχία και ανησυχία, αλλά να το πω κομψά προβληματισμός. Ναι. Υπάρχει προβληματισμός στην Αθήνα, αποτυπώνεται και σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Διαβάσαμε την Καθημερινή, τη Δημοκρατία, για τα παιχνίδια των Τούρκων.
1: Και αυτό το νομοσχέδιο.
0: Το νομοσχέδιο στο οποίο ενσωματώνουν όλες τις διεκδικήσεις τους, δηλαδή όλο το γκρίζο του Αιγαίου ενσωματώνεται σε ένα νομοσχέδιο το οποίο γίνεται, θα γίνει νόμος του τουρκικού
1: ακριβώς
0: κράτους.
1: Ή όλο έτσι, το γαλάζιο της γαλάζιας πατρίδας,
0: γαλάζια
1: όπως
0: πατρίδα,
1: την εννοούν, όπως την εννοεί η Τουρκία.
0: Γαλάζια πατρίδα.
1: Το ίδιο να πούμε, αλλάξαμε χρώμα μόνο.
0: Ουσιαστικά δηλαδή, για να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, ο αναθεωρητισμός. Θέλουν οι Τούρκοι να αποκτήσει νόμιμη υπόσταση, ο αναθεωρητισμός.
1: Ναι, βέβαια, τι είναι αυτό που απαντάει η ελληνική πλευρά, ότι τέτοιου επίπεδου θέματα δεν μπορούμε με ένα νομοθέτημα.
0: Δεν λύνονται με ένα νομοθέτημα.
1: Δεν λύνονται, δεν είναι δυνατόν.
0: Αυτό λέμε
1: να
0: εμείς.
1: Ναι, και γι' αυτό είπα. Τι λέει η ελληνική πλευρά, ναι. Ότι ουσιαστικά για εσωτερική κατανάλωση η Τουρκία προχωρά σε αυτό το νομοσχέδιο. Θα δούμε. Πάντως προειδοποιεί με διπλωματικές αντιδράσεις η ελληνική πλευρά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε επίπεδο ΟΗΕ, αν η Άγκυρα προχωρήσει αυτές τις ενέργειες.
0: Λοιπόν, θα δούμε. Με ενδιαφέρον μεγάλο αναμένονται αυτές οι εξελίξεις. Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τις παρακολουθούν στενά τα στην αρμόδια Υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι και ο κ. Γεραπετρίτης και ο κ. Δένδιας έστειλαν μηνύματα χτες. Ότι ο κ. Γεραπετρίτης είπε ότι η Ελλάδα έχει τρόπους να απαντήσει. Ο κύριος Νίκος Δένδιας είπε ότι οι αναθεωρητικές βλέψεις γύρονται επί ανύπαρκτων δικαιωμάτων. Και να δούμε πώς θα κυλήσει το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Τελεία. Πάμε τώρα στο θέμα το οποίο κυριαρχεί στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό. Είναι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο αρχίζει σήμερα, κυριαρχεί. Θα κυριαρχήσει από το απόγευμα και μετά. Προς το παρόν είμαστε στην κόντρα Αδόνιδος Γεωργιάδου με Νίκο Ανδρουλάκη. Ναι, συζητήσαμε νωρίτερα και με τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Πάμε τώρα όμως να δούμε τα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας που αρχίζει σήμερα Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η επικεφαλής του πολιτικού τμήματος εδώ του ΕΡΤ News, η φίλη μας η Γεωργία Σκιτζή, για να μας πει τι πρέπει να περιμένουμε, ποιες είναι οι προσδοκίες από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης για αυτό το συνέδριο, το οποίο έρχεται ξεκάθαρα εν μέσω προεκλογικής περίοδου. Έτσι, είναι προφανές. Γεωργία, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γεωργία.
2: Καλή σας ημέρα και σήμερα το απόγευμα στις 7 η ώρα αναμένεται να ξεκινήσει τις εργασίες του το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και όπως καταλαβαίνουμε όλοι, όλο το προηγούμενο διάστημα οι προετοιμασίες ήταν εντατικές προκειμένου σήμερα να είναι όλα έτοιμα και ενώ όλα έτοιμα και από πλευράς κινητοποίησης, πάρα πολύ μεγάλη η κινητοποίηση, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, μέλη της Νέας Δημοκρατίας από όλη την Ελλάδα θα βρεθούν σήμερα στο συνεδριακό κέντρο, το Metropolitan Expo, ένα συνέδριο το οποίο θα ολοκληρωθεί την Κυριακή. Σήμερα στις 7.30 αναμένεται η ομιλία του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού, όπου επί της ουσίας από το βήμα του συνεδρίου, με μία έννοια, αν το θέλετε, θα κόψει και το νήμα για την έναρξη της προεκλογικής περίοδου. Διόλου τυχαία δεν είναι η επιλογή του συνθήματος του συνεδρίου. Μαζί για την Ελλάδα του 2030.
1: Ναι. Ουσιαστικά θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι και το πρόταγμα για τις εκλογές, το σύνθημα που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για τη διεκδίκηση της τρίτης τετραετίας.
2: Ναι, σε κάθε περίπτωση, γιατί και όλο το τελευταίο διάστημα το έχουμε δει τόσο ο ίδιος ο Πρωθυπουργός όσο και τα κυβερνητικά στελέχη επί της ουσίας αυτό που προτάσουν είναι η προοπτική. Ναι. Το πρόγραμμα, ο ορίζοντας προς τα μπροστά. Έτσι και ο κ. Μητσοτάκης σήμερα, σε αυτό το πλαίσιο θα γεννηθεί, θέτοντας τους άξονες και τις προτεραιότητες της Νέας Δημοκρατίας, η οποία θα διεκδικήσει την τρίτη τετραετία, αναμένεται σύμφωνα με τις προφορίες μας να κάνει έναν απολογισμό όσων έχει πετύχει μέχρι σήμερα η Νέα Δημοκρατία, γιατί σιγά σιγά όπως το παρακολουθούμε ολοκληρώνεται η δεύτερη της τετραετία. Και παράλληλα αυτό το κομματικό συνέδριο θα λειτουργήσει και ως ένα εφαλτήριο εκλογικής ετοιμότητας, απευθύνοντας κάλεσμα σε όλους για συσπήρωση. Είναι και αυτό ένα στίχημα αν το θέλετε, δεδομένου ότι μπορεί εκλογές όπως επαναλαμβάνει ο Πρωθυπουργός να γίνουν το 2027, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει και δεν θέλουν να μην υπάρχει, αν το θέλετε, αυτή η εγρήγορση, αυτή η ετοιμότητα, η συσπήρωση, προκειμένου τι να γίνει. Κατά ψέματα, αυτό που επιδιώκεται είναι αυτή η απεύθυνση στους πολίτες, η επικοινωνία με τους πολίτες, προκειμένου να γίνει, αν το θέλετε, πιο κατανοητό και πιο απτό, να γίνουν αυτά που έχει πετύχει μέχρι σήμερα η Νέα Δημοκρατία, τι έρχεται το επόμενο διάστημα, αλλά βεβαίως και αναγνωρίζοντας σε επιμέρους αστοχίες και λάθη. Είναι μια περίοδος στην οποία βλέποντας τη Νέα Δημοκρατία προς την επόμενη μέρα, αυτό που αναμένεται ο Πρωθυπουργός να τονίσει είναι ότι αποτελείται η παράταξη τη μόνη δύναμη η οποία έχει συγκεκριμένο σχέδιο, συνεκτικό πολιτικό σχέδιο για την επόμενη μέρα και εκεί θα αντιτάξει και το τι συμβαίνει στο μέτωπο της αντιπολίτευσης, για τον κατακαιρματισμό της αντιπολίτευσης και για το γεγονός ότι δεν υπάρχει πρόγραμμα έναντι των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών.
0: Θες να ρωτήσεις κάτι, Μαρία?
1: Ήθελα να πω ότι έχει συζητηθεί ιδιαίτερα η απουσία του Κώστα Καραμαλή, βέβαια, από αυτό το συνέδριο. Το γνωρίζαμε όμως δύο εβδομάδες πριν ότι δεν θα παραστεί. Θα έχει ενδιαφέρον και βέβαια τα όργανα που θα εκλεγούν. Ο γραμματέας, ποιος θα είναι ο γραμματέας, ποιος γραμματέας θα εκλεγεί. Ήδη κάποια ονόματα κυκλοφορούν ως προτάσεις.
0: Πάντως, εγώ έχω μια εντύπωση. Συγγνώμη, Γεωργία, έχω μια εντύπωση. Μεγαλύτερη συζήτηση γίνεται μεταξύ των δημοσιογράφων για την απουσία του Κώστα Καραμαλή από το συνέδριο παρά μεταξύ των νεοδημοκρατών. Αυτή την εντύπωση έχω. Δεν ξέρω. Ίσως κάνω και λάθος.
1: Εχθές είχαμε πάντως και μια διαφοροποίηση κάποιων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, 10 αμυγός σαμαρικά στελέχη. Ναι. Αλλά κάτσε να μας απαντήσει, Γιώργο.
1: Ναι. Δεν λέμε εμείς.
2: Να ξεκινήσουμε με την απουσία, όπως λέτε, του πρώην Πρωθυπουργού του κ. Κώστα Καραμαλή, ο οποίος κιόλας χθες. Παραμονή του συνεδρίου έκανε μια παρέμβαση και σε σχέση με την εξωτερική πολιτική.
0: Για την Κίνα, για την Κίνα.
2: Χαιρετισμό. Ναι, ακριβώς. Το δείχνω ότι είσαι και φορέα τη Τσάντη. Αναφέρθηκε στη δική του περίοδο της εξωτερικής πολιτικής, έχει και αυτό τη δική του σημειολογία. Γνωρίζουμε, παρακολουθείτε χρόνια τα πολιτικά δρόμενα, όλα καταγράφονται και πάντα και σε κάθε περίπτωση και η χρονική στιγμή που αποφασίζει και ένας πρώην πρωθυπουργός να τοποθετηθεί. Επί της ουσίας το παρακολουθούμε και επίσημα και δεν σχολιάζουν την απόφαση αυτή, σίγουρα δεν είναι κάτι που θα ήθελαν, έτσι.
0: Ναι, δεν τους ενθουσιάζει, προφανώς δεν τους ενθουσιάζει, ναι.
2: Ναι, ναι. Θα ήθελα να βρίσκεται στο συνέδριο ο κ. Καραμαλής. Όσον αφορά στην επιστολή που είπατε και στην παρέτηση των 10 πρώην βουλευτών και υπάρχουν και πρώην υπουργοί, αυτό που ρωτούσα και εγώ χθες, μου έλεγαν ότι πρόκειται για ανενεργά στελέχη εδώ και πάρα πολύ
0: πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Έτσι, ναι. Να αναφέρουμε χαρακτηριστικά μία περίπτωση, τον Αργύρη τον Τινόπουλο, ο οποίος έχει να εμφανιστεί πάρα πολλά χρόνια νομίζω στην πολιτική. Βάσει τόσο ουσιαστικά η επιστολή, όπως τη διαβάσαμε, Γεωργία μου, αν κάνω λάθος, σε παρακαλώ, διόρθωσέ με, θα μπορούσε να τη χαρακτηρίσει κανείς ως μία άσκηση πίεσης προς τον Αντώνη Σαμαρά να τρέξει τις εξελίξεις. Ναι. Κάπως έτσι.
1: Ή ότι είναι η μαγιά του κόμματός του όταν το ανακοινώσει αυτά τα στελέχη.
2: Ναι, πολλή συζήτηση γίνεται και από αυτού. Έχει μία τέτοια. Πολύ σωστά λέτε ότι έχει αυτή την ανάγνωση. Πολλοί έλεγαν ότι επί της ουσίας, δεδομένου ότι αυτό είναι πραγματικότητα, υπάρχουν ζυμώσεις και μάλιστα θα έλεγα εντονότητες στο παρασκήνιο και από πλευράς του πρώην πρωθυπουργού του κ. Σαμαρά, ότι έδειχναν και κάποιοι, και κάνοντας και την ανθρωπογεωγραφία, ότι θα μπορούσε να δείχνουν ότι θα να συμμετείχανε, αν και πραγματικά γίνει κάτι τέτοιο, σε μια τέτοια πολιτική κίνηση από πλευράς του κ. Σαμαρά. Πάντως, αυτό που υπογραμμίζεται, αυτό που είπα, είναι δεν ήταν ενεργά στελέχη και τα ονόματα μεταξύ αυτών και η κυρία Φεδρονία Πατριανάκου, ο κύριος Χρήστος Ζώης, δηλαδή δεν είναι κάτι που, αν το θέλετε, δίνουν έμφαση σε καμία περίπτωση. Αυτό που τονίζουν και αυτό που θα το δούμε και στο τριήμερο αυτό συνέδριο είναι το κομμάτι της ενότητας και του κοινού στόχου. Καταλαβαίνουν όλοι και τα στελέχη, όσοι έχουν μεγάλη διαδρομή στη Νέα Δημοκρατία, ότι σίγουρα η διεκδίκηση μιας τρίτης τετραετίας είναι μια υπόθεση η οποία δεν είναι εύκολη.
0: Πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση και περίπλοκη και δεν το συζητάμε.
2: Ναι, και δεδομένου ότι πάντα υπάρχει και αυτό που λέμε μια φθορά της εξουσίας, εκεί θα επιχειρήσουν να το αντιστρέψουν αυτό προτάσσοντας το πρόγραμμα και μάλιστα αναμένεται τόσο σήμερα ο κ. Μητσοτάκης, όσο όμως θα μιλήσει και στο κλείσιμο του συνεδρίου την Κυριακή, επί της ουσίας, να απαντήσει μέσα από την ομιλία του στο ερώτημα γιατί μια τρίτη τετραετία.
0: Μάλιστα. Εντάξει, εσύ καλύπτεις κατά κύριο λόγο βέβαια το κυβερνητικό ρεπορτάζ και το ρεπορτάζ Νέας Δημοκρατίας, όμως ως προϊσταμένη επικεφαλής του πολιτικού τμήματος, τα μαθαίνεις όλα πρώτη και καλύτερη. Έχουμε και την, πώς το πούμε τώρα, την προαναγγελία της Ίδρυσης Κόμματος από την κυρία Καριστιανού. Είδαμε χθες αυτό το βίντεο με το AI. Ναι, για πες.
2: Ναι, χθες το βράδυ έκανε την ανάρτηση αυτή στο Facebook η κυρία Μαρία Καριστιανού, που επί της ουσίας αυτό που γνωρίζαμε ότι έρχεται η ανακοίνωση του κόμματος, το έκανε πιο συγκεκριμένο. Έβαλε την ημερομηνία στις 21 Μαΐου.
0: Κωνσταντίνου και Ελένης δηλαδή, ανήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης.
1: Ή Κώστα ή Ελένη. Ναι.
2: Λοιπόν, και επί της ουσίας μέσα από αυτό το βίντεο, μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη, δείχνοντας και απελευθερώνοντας ένα λευκό περιστέρι, η κυρία Καριστιανού αυτό που βάζει ως λέξη, αν θα έλεγα έντονα, είναι την λέξη ελπίδα.
0: Ελπίδα, ναι, σωστό.
2: Και αναμένουμε την ανακοίνωση. Αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον είναι να δούμε και τα στελέχη τα οποία θα την πλαισιώνουν, να δούμε επί της ουσίας τις προτάσεις από πλευράς της ίδιας.
1: Βέβαια.
2: Αν θα είναι μεγαλύτερη η βεντάλια, εννοώ, αν θα υπάρχουν προτάσεις σε όλα τα πεδία, γνωρίζουμε πολύ καλά, το παρακολουθούμε όλοι, είναι επικεντρωμένοι στο κομμάτι της δικαιοσύνης, της διαφθοράς. Μένει όμως να δούμε σε θέματα όπως για παράδειγμα οικονομία, εξωτερική πολιτική, ασφάλεια, ποιες θα είναι οι θέσεις του νέου αυτού κόμματος. Ενώ παράλληλα να σας πω ότι και στις συζητήσεις και με δημοσκόπους έχει ενδιαφέρον, τώρα καταλαβαίνουμε όλοι, ήδη έχουν ξεκινήσει τόσο το επικείμενο κόμμα του κ. Τσίπρα όσο και της κ. Καριστιανού, σε κάποιοι δημοσκόποι το βάζουν ήδη ενώ δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα. Έχει ενδιαφέρον να δούμε εκεί τη μετακίνηση.
0: Έτσι.
1: Βέβαια, και από ποιες δεξαμενές αντλούν ψηφοφόρους. Η κυρία Καρισκιανού παρουσιάζει ακόμη ενδιαφέρον.
0: Πάντως, αξίζει να ξαναπούμε, μου το επισημαίνουν εδώ και συνάδελφοι, το λέγαμε και νωρίτερα το πρωί, ότι μέσα σε όλη αυτή τη φημολογία για τα στελέχη τα οποία θα συμμετάσχουν στα εγχειρήματα και στη μία περίπτωση και στην άλλη, ειδικά για την κυρία Καρισκιανού, έχουμε μία αξιοσημείωτη, να το πω, μεταγραφή, ένταξη, δεν ξέρω, σύμπραξη. Ναι. Είναι ο συνάδελφός μας, ο Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος μέσω social media ανακοίνωσε ότι συντάσσεται και συμπαρατάσσεται με την κυρία Καρισκιανού κλπ. Έχει τη σημασία του, νομίζω, αυτό.
1: Τώρα γνωρίζαμε για την κυρία Γρατσία. Τώρα έχουμε και άλλο στελεχός.
2: Ναι, και να δούμε και επίσης ποιο θα είναι και το ιδεολογικό στίγμα που θα δώσει.
0: Πολύ σωστά.
1: Βέβαια.
0: Πάρα πολύ σωστά.
1: Γιατί από τη συνέντευξη της κυρία Καρισκιανού τοποθετήθηκε κάπου, θα μπορούσε να πει κάποιος, αλλά περιμένουμε και το ιδεολογικό στίγμα του νέου κόμματος.
2: Θα έχει, νομίζω, ενδιαφέρον, γιατί το προηγούμενο διάστημα, θυμάστε, είχε ξεκινήσει μέσα από τη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει η κυρία Καρισκιανού και αναφέρομαι αμυγός στο πολιτικό κομμάτι και στην πολιτική κριτική που είχε δεχτεί. Και σε σχέση, για παράδειγμα, με τις αμβλώσεις, είχε ξεσηκώσει τότε έτσι, σκόνη και θόρυβο, υπήρχαν αντιδράσεις. Μετά όμως είδαμε ότι σταμάτησε και είχε κάπως με μία έννοια αποσυρθεί όσον αφορά στις πολιτικού χαρακτήρα συνεντεύξεις της. Άρα σίγουρα με την ανακοίνωση και να δούμε με ποια πρόσωπα θα συνοδεύεται.
0: Βέβαια. Πάω, ο φίλος μας ο Θανάσης δίνει, Γεωργία μου, δίνει στίγμα, ξεκάθαρο, έτσι. Δίνει ξεκάθαρο στίγμα, είναι σαφές δηλαδή. Νομίζω πιο σαφές δεν μπορεί να υπάρξει. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γεωργία.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, 9:30 ακριβώς, πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν, διαβεβαίωσε ο πρόεδρος της Κίνας. Με την εναρκτήρια ομιλία του Πρωθυπουργού θα ανοίξουν οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Δεν διεκδικούμε καμία ψήφο ευγνωμοσύνης. Θέλουμε μία ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, είπε αναφερόμενος στο συνέδριο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Μηδιακός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να οργανώσει την ηθική μου εξόντωση, κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Η κυβέρνηση πάει με ψεύδι να μπερδέψει και ο κόσμος να θεωρεί ότι είναι ίδιο πράγμα η λάσπη Γεωργιάδη με το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, είπε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλάς. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη που έπεσε από πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Συνελήφθησαν τρεις γιατροί για συμμετοχή σε κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΟΠΗ μέσω εικονικών φυσικοθεραπείων, με τη λία να ξεπερνά τις 260.000 ευρώ. Τοπικές βροχές, κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Έτσι, Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος, θάλλο.
0: Στην παρέα μας εσείς με μηνύματα, με σχόλια, με παρατηρήσεις, είτε μέσω του Viber πληκτρολογώντας δύο λέξεις, Earth News Radio, στην αναζήτηση.
1: Είτε μέσω Facebook, μέσω της σελίδας εκπομπής στο Facebook πρωινές διαδρομές και του Messenger που θα μας στείλετε το μήνυμά σας. Τις ευχές, καλημέρες, τα σχόλιά σας. Ήδη έχουν έρθει και άλλα πολλά μηνύματα.
0: Στο Facebook μας στέλνει μήνυμα η Παρασκευή Τσιούφη από τη Λάρισα που γιορτάζει σήμερα, λέει, τον πολιούχο της, τον Άγιο Αχίλιο. Αργία εκεί. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο Παρασκευή μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Τη Λάρισα που δεν ξέρουμε τι καιρό έχει. Θα έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία. Μας το έλεγε στην αρχή της εκπομπής. Θα είναι λίγο πιο δροσερό το Σαββατοκύριακο.
0: Καλημέρα. Δεν
1: φανίστε τίποτα υπερβολικό.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αβραμ. Να είσαι καλά. Τώρα, ήθελα να σου κάνω ένα σχόλιο, ναι, από την αρχή της εκπομπής. Το άφησα όμως για το τελευταίο ημίωρο. Διαβάζω σήμερα το εξής, ότι μετά το περιστατικό με τον 89χρονο κουμπουροφόρο, ο οποίος, θυμάσαι, είχε πάρει σβάρνα της δημόσιας υπηρεσίας και περάσει και από το Ειρηνό δικείο.
1: Ναι, έβγαλε βόλτα την καραμπίνα.
0: Είχε αφήσει την καραμπίνα. Ναι. Θυμάσαι, την είχε αφήσει στο φορτηγό κλπ. Είχαμε βγει όλοι και είχαμε γκρινιάξει. Ναι, ναι, και είχαμε βγάλει και εκπροσώπους των δικηγόρων, των δικαστών. Πάση τόσοι πολιτικοί μιλήσαν και είπαν ότι πρέπει να υπάρξουν μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια. Και ιδιαίτερα και στο πρωτοδικείο, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή και στο ειρηνοδικείο. Ναι.
1: Τη Δευτέρα λέγαμε ότι ξέκλεισαν να λειτουργούν τα μέτρα ασφαλείας. Ήταν η πρώτη μέρα εφαρμογής. Ναι. Παρασκευή σήμερα. Έχουμε κάποιες μέρες που λειτουργούν αυτά τα μέτρα.
0: Ναι.
1: Πώς πήγαν, λοιπόν, έχεις κάποια στοιχεία?
0: Όχι, έχουν ξεκινήσει και λειτουργούν και κάποιοι, λέει, γκρινιάζουν. Γιατί? Και λένε τι ταλαιπωρία είναι αυτή. Μια στιγμή, παιδιά. Δύο λεφτά. Δηλαδή τώρα.
1: Γιατί
0: και το σκύλο χορτάτο και την πίτα ολόκληρη δεν γίνεται.
1: Ή θα έχει μέτρα ασφαλείας. Και θα έχει και κάποια καθυστέρηση. Ναι. Θα καθυστερήσει λίγο στη δουλειά σου.
0: Ταλαιπωρία, εντάξει, δηλαδή πώς ακριβώς θα εφαρμοστούν τα μέτρα ασφαλείας? Λέει, φέρνουν ουρές τα μέτρα ασφαλείας. Μα ναι, για να περάσεις από αυτό το μηχάνημα, υπάρχει μία, εντάξει, κάποια
1: μια
0: μικρή καθυστέρηση. Ναι, ναι. Δηλαδή να έχουμε ή να μην έχουμε τελικά μέτρα ασφαλείας. Για να καταλάβω. Δηλαδή, επειδή εδώ θα τα λάθουμε.
1: Καμιά φορά δεν μας βρίσκεις. Βάζω και τον εαυτό μου. Δεν μας βρίσκεις πουθενά. Ζητάς το ένα και όταν γίνεται λες, α, όχι. Κάτι άλλο ήθελα. Κάπως αλλιώς το είχα φανταστεί.
0: Δεν ξέρω.
1: Βέβαια είναι τεράστιες ουρές που φαίνονται. Φαντάζομαι, επειδή είναι αρχή, ότι κάπως αυτό θα αντιμετωπιστεί και θα γίνουν λίγο πιο γρήγοροι οι έλεγχοι. Γιατί είδα κάτι φωτογραφίες όμως από κάτι τεράστιες ουρές.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Δεν το λέω για να μην υπάρξουν μέτρα ασφαλείας. Το λέω μάλλον στη διαδικασία ότι πρέπει, θα βρεθεί η λύση. Πρώτες ημέρες είναι κάπως να είναι πιο γρήγορος ο έλεγχος. Απ' την άλλη, θα μπορούσε να γίνει με ραντεβού. Γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ότι 200 άτομα που βλέπω σε ουρά έξω από τα δικαστήρια, έξω από το πρωτοδικείο, από το ειρηνοδικείο. Ναι, από το ειρηνοδικείο. Είναι ότι πάνε ταυτόχρονα 200 άτομα να εξυπηρετηθούν.
0: Ναι. Καλημέρα στο φίλο μας το Μανώ.
1: Έξω από το πρωτοδικείο, από το ειρηνοδικείο. Ναι, από το ειρηνοδικείο. Είναι ότι πάνε ταυτόχρονα 200 άτομα να εξυπηρετηθούν.
0: Ναι. Καλημέρα.

0: είπε. Το έχω δει.
1: Θεωρούν ότι είναι και είναι πιο ευάλωτοι.
0: Ευάλωτοι, αν και εύπιστοι.
1: Μόνοι είναι ευάλωτοι, είναι εύπιστοι.
0: Μόνοι του, όπω πολύ σου τα λε, μόνοι του.
1: Που αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα υγεία, αυτό του αυξάνει η μοναξιά και, και τα γυρατιά σε κάνουν πιο ευάλωτο. Πιο ευάλωτο.
0: Άκου τώρα, επειδή οι περισσότεροι δεν τσιμπάνε πια σε αυτή την μπούρδα με το χτύπησε ηλεκτρικό το ρεύμα ή το χτύπησε το παιδί σου,
1: το παιδί στο εγγόνι σου
0: ή το ηλεκτρικό ρεύμα αυτό, βάλε τα λεφτά στο αλουμινόχαρτο και βάλτα στο σαλόνι και άνοιξε την πόρτα, γι' αυτό παριστάνουν δίθεν τους τεχνικούς του ΔΔΕ και κάτι τέτοιες ας πούμε σαχλαμάρες.
1: Άλλη απάτη.
0: Βρήκανε μια άγρια όμως, ναι. Δεν το λες απάτη.
1: Γιατί έβαλα τον εαυτό μου στη θέση τους, φοβάσαι.
0: Παίρνουν τηλέφωνο και τους λένε θέλω 100 χιλιάρικα. Αν δεν μου τα δώσεις θα έρθω σπίτι σου με 10 να σε σκοτώσω. Άκου τώρα. Και βρίσκουν λέει τα τηλέφωνα. Άκου από πού. Είτε από νοσοκομεία, κάνουν κυβερνοεπιθέσεις σε νοσοκομεία, σε τράπεζες κλπ. Είτε από το σκοτεινό διαδίκτυο.
1: Ναι.
0: Διαβάζω στο ρεπορτάζ.
1: Γιατί
0: είναι ρεπορτάζ
1: μέσα
0: στην καθημερινή. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Δεν μπορούν να τις έχουν αλλιώς. Έχουν πληροφορίες.
0: Οι απαταιώνες αυτοί γνωρίζουν ότι είναι πάρα πολύ πιθανόν το άτομο που θα σηκώσει το τηλέφωνο να είναι μεγάλης ηλικίας, ακριβώς επειδή παίρνουν τα τηλέφωνα από νοσοκομεία και στείλουν την παγίδα κανονικότητα. Οι άνθρωποι πανικοβάλλονται.
1: Το ενδιαφέρον σε αυτήν την απάτη είναι ότι έρχεται δεύτερο τηλέφωνο μετά από λίγο που υποτίθεται ότι είναι η αστυνομία η οποία τι σου λέει. Τι είναι αυτό που σου λέει, έμαθα ότι σας τηλεφώνησαν, σας απείλησαν, για πείτε μου. Και έτσι παίρνει πάνω στον πανικό σου χρήσιμες πληροφορίες.
0: Αυτό είναι πιο δύσκολο να ξέρεις να το αντιμετωπίσει κανείς και να το διαχειριστεί.
1: Βέβαια.
0: Είναι πραγματικά πιο δύσκολο.
1: Σε αυτό που λέω, ας βάλουμε τον εαυτό μας στη θέση αυτού που έχει λάβει το τηλεφώνημα.
0: Ναι. Και έχω αρχίσει, ξέρεις, και συναχωριέμαι λίγο με κάποιους που κουνάνε το δάχτυλο σε ανθρώπους, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους ανθρώπους. Ξέρεις, αυτός ο διδακτισμός όλος κάπου με ενοχλεί.
1: Και ο ξυπνακισμός κιόλας.
0: Και ο ξυπνακισμός, γιατί ξέρεις, δεν είναι εύκολο ένας άνθρωπος μόνος του. Ξέρεις, πολλές φορές εκτός από ευάλωτος νιώθεις και ανυπεράσπιστος.
1: Βέβαια. Όταν μένεις μόνος σου. Ειδικά σε μια τέτοια απειλή. Σε μια τέτοια απειλή.
0: Λοιπόν.
1: Όλοι έχουν υποστεί αυτή τη φάση, την απάτη μάλλον με το ότι σε παίρνει το παιδί σου και σου λέει μπαμπά μαμά χτύπησα. Οι περισσότεροι το έχουν υποστεί.
0: Τώρα δεν τσιμπάνε τώρα.
1: Τώρα δεν τσιμπάνε. Στην αρχή.
0: Δεν τσιμπάγανε βέβαια. Γιατί είχαν βάλει και την AI, ας πούμε.
1: Ακόμη και αν το ήξερες πάντως, υπήρχαν κάποια δευτερόλεπτα μέχρι να καταλάβεις. Να σκεφτείς και να πεις είναι απάτη. Είναι απάτη. Κάποια δευτερόλεπτα έμενες για να καταλάβεις, περίμενες για να καταλάβεις τι συμβαίνει. Mm-hmm. Φαντάζομαι έναν άνθρωπο που είναι μόνος του, που είναι ευάλωτος, που είναι μεγαλύτερης ηλικίας, μπορεί να μην ακούει και πάρα πολύ καλά. Είναι πιο εύκολο.
0: Έτσι.
1: Και την ίδια ώρα τα μηνύματα που προσπαθούν να σε εξαπαντήσουν πέφτουν βροχή. Χθες μου ήρθε από διπλό μήνυμα ότι έχετε διοικητικό πρόστιμο για το αυτοκίνητό σας.
0: Εννοείται.
1: Άμα δεν το πληρώσετε, θα σας πάρουν το αυτοκίνητο, το σπίτι, τις πινακίδες, ό,τι θέλεις.
0: Ρε, εσύ, αυτό πάλι που σου στέλνει και έχουν βρει τον τρόπο και λέει και γκάβ στο mail.
1: Ναι.
0: Για να τσιμπήσεις και να πατήσεις το link, το νου σας. Προσέξτε πάρα πάρα πολύ τα mail. Προσέξτε, γιατί μπορεί να εμφανίσει τη λέξη γκάβ
1: να
0: νομίζεις εσύ ότι πρέπει να δεις και την κατάληξη.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή,
1: ή την τελή, καμιά φορά καμιά τελίτσα, κάτι, το συμπλήρωμα. Να είστε πολύ πολύ προσεκτικοί.
0: Λοιπόν, να αλλάξουμε κλίμα, να αλλάξουμε θέμα. Σε πάω καλά, Βρυτά.
1: Πολύ ωραία. Τα αγαπώ πάρα πολύ την περιοχή. Αγαπώ και τα καλά Βρυτά πολύ.
0: Λοιπόν, θυμάσαι που είχαμε βγάλει πριν από αρκετό καιρό τον πρόεδρο της Ένωσης Εταιρισμών, το ΕΘΕΑ, τον κύριο Παύλο Σατολιά. Γίνεται μια προσπάθεια και ιδιαίτερα από τους κτηνοτρόφους για να βελτιώσουν, από τους συνεταιρισμούς, να βελτιώσουν την ποιότητα, έχει μεγάλη σημασία αυτό, του κρέατος που παράγεται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σήμερα όλη αυτή η προσπάθεια που στηρίζεται σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα θα παρουσιαστεί εκεί στα Καλάβρητα. Έχει σημασία να δούμε, και δεν μιλάμε μόνο για κρέας, μιλάμε και για γάλα κλπ. Σε μια εποχή όπου μιλάμε για την ακρίβεια, έχουμε μιλήσει πολλές φορές με τον κύριο Σατογιά για το ζήτημα αυτό. Για ακρίβεια που είναι αναντίστοιχη της ποιότητας των προϊόντων που αγοράζουμε.
1: Μας ενδιαφέρουν και οι καλές τιμές και η ποιότητα.
0: Και η ποιότητα. Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία να δούμε τι συμπεράσματα θα βγουν προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς θα παρακολουθούμε τα αγροτικά, δεν τα αφήνουμε ποτέ. Κύριε Σατογιά, καλή σας ημέρα.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Αδαμόπουλο, κυρία Γεωργίου. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
2: Λοιπόν, τα έχουμε πει μαζί πολλές φορές, το ξαναπώ. Ακρίβεια αλλά και ποιότητα είναι ζητούμενα. Για να σταθούμε λιγάκι στο δεύτερο σήμερα. Γιατί θα κάνετε μια παρουσίαση, έτσι δεν είναι? Μια παρουσίαση των μεθόδων που ακολουθούν κάποιοι Έλληνες κτηνοτρόφοι για να βελτιώσουν την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος.
1: Ο ένα, να συμπληρώσω κύριε Αδαμόπουλε, που είπατε ακρίβεια, έχει με την ποιότητα, είναι σε συνάρτηση.
2: Πάντα.
1: Γιατί λοιπόν, τι κάνουμε τώρα εμείς? Εμείς εκμεταλλευόμε για ένα πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, mm-hmm. που έχει να κάνει με τη γενετική βελτίωση των εγωπροβάτων. Σήμερα έχουμε τα αποτελέσματα του προγράμματος αυτό, που έκανε τι? Με συνεργασία του Συνεταιρισμού Καλαβρίτων με τρία πανεπιστήμια κορυφαία της χώρας μας, γιατί πάντα πρέπει να έχουμε την επιστημονική έρευνα και προσέγγιση, προσπαθεί αν μη τι άλλο να φτιάξει την επόμενη γενιά ζώων με τα χαρακτηριστικά που θα έχουν καλύτερη απόδοση, καλύτερη ποιότητα γάλακτος, καλύτερη αντοχή. Και αυτό είναι πολύ επίκαιρο με τους ζωονόσους.
2: Αυτό ήθελα να πω, ότι έχει ιδιαίτερη σημασία και αποκτά ιδιαίτερη επικαιρότητα. Αυτό ήταν και ο βασικός λόγος της κουβέντας μας, κύριε Σαντογιά, το αντιλαμβάνεστε.
1: Ναι.
2: Ότι αυτό συμβαίνει μέσα σε μία περίοδο που έχει φουντώσει για καλά η συζήτηση γύρω από τις ζωονόσους. Και την ευλογιά των εγωπροβάτων και τον αυθόδη πυρετό. Κάποιοι συνάδελφοί σας ταλαιπωρούνται πάρα πολύ. Κάποιοι άλλοι έχουν χάσει περιουσίες ολόκληρες όλη την Ελλάδα.
1: Αυτό κάνει η γενετική βελτίωση στα ζώα.
2: Για πείτε μας
1: ειδικά, λοιπόν, ειδικά χώρες που το έχουν κάνει, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ολλανδία, ακόμα σε Ελλάδες, είναι πολύ μπροστά. Τι κάνει λοιπόν? Με την ίδια διαχείριση, σχεδόν με το ίδιο κόστος να το πω εκτροφής, θα έχεις πολύ καλύτερα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων, την ποσότητα και την ανθεκτικότητα των ζώων. Και μάλιστα προσδίδεις τα προϊόντα αυτά, γι' αυτό το στόχο έχει έρευνα, τι χαρακτηριστικά θέλεις. Δηλαδή, θες με καλά λιπαρά, να το πω απλά εξειδικευμένα, είναι προσπάθεια χρόνων, δεν είναι, είναι μαραθώνιος η γενετική βελτίωση.
2: Mm-hmm.
1: Αλλά όμως καταλήγεις τα ζώα που θες, και μορφολογικά και ποιοτικά τα πάντα. Είναι πρόγραμμα που το ελληνικό κράτος δεν το έχει πιάσει ποτέ, εν αντιθέσει με άλλα κράτη, το έχουμε βάλει πάρα πολύ ψηλά μέχρι και το γραφείο του Πρωθυπουργού αυτού.
2: Mm-hmm.
1: Για μας στην εγωπροτροφία, ειδικά που είναι η δύναμή μας, είναι κομβική σημασίας. Και αυτό είναι το πιλωτικό πρόγραμμα που ξεκίνησε μέσω του προγράμματος στα Καλάβρητα.
2: Mm-hmm.
1: Και ευελπιστούμε να γίνει και σε άλλους οργανισμούς και σε άλλες ομάδες παραγωγών, ούτως ώστε να φτάσουμε σε ένα σημείο και να έχουμε σε μια δύσκολη εποχή που ζούμε καλύτερα ζώα.
2: Και όταν μιλάμε για γενετική βελτίωση, εννοούμε ζώα πιο ανθεκτικά στις ζωονόσους και ποιοτικά καλύτερα σε ό,τι αφορά την παραγωγή κρέατος, γάλακτος κλπ.
1: Τα πάντα, τα ό,τι χαρακτηριστικά θέλει να δώσει, το κρέας, το γάλα, σε ανθεκτικότητα.
3: Είναι εύκολο.
2: Και αυτό μέσω, μια στιγμή, να δούμε μέσω ποιον, μέσω ποιων μεθόδων επιτυγχάνεται αυτό.
1: Αυτό ήθελα να σας πω. Μην πάει το μυαλό σας σε τίποτα παρεμβάσει.
2: Ακριβώς.
1: Καμία σχέση. Κάποια ζώα, όπως και κάποιοι άνθρωποι, ξεχωρίζουν για τα χαρακτηριστικά τους. Λοιπόν, αυτό κάνει η επιστήμη. Κάθεται τα παρατηρεί, άρα, να το πω απλά, κρατάει γεννήτωρες και για από αυτά τα ζώα που έχουν τα χαρακτηριστικά τα επιθυμητά, και σιγά σιγά σε 3-5-7 χρόνια φτάνουμε στο αποτέλεσμα αυτό.
3: Άρα 3-5-7 χρόνια θέλει, δεν θέλει 20, γι' αυτό σας ρωτώ.
1: Όχι. Είναι ένα πρώτο καλό σκαλοπάτι.
2: Ναι.
1: Οι Γάλλοι, να σας πω, δουλεύουν 50 χρόνια πάνω σε αυτό. Και, ακόμα, και δεν σταματάει ποτέ. Ακόμα συνεχίζουν.
2: Πάντως καλά κάνετε και το διευκρινεί. Ναι, ναι, το σημαντικότερο.
1: Και το σημαντικότερο όλων είναι ότι τώρα, όπως το προαναφέρατε, με τις ζωνώσεις που έχουμε σφάξει εκατοντάδες χιλιάδες ζώα, θα μπορούσαμε να αναπληρώσουμε από δικά μας. Τι κάνουν οι Έλληνες παραγωγοί? Επειδή δεν έχουμε τέτοια ζώα λοιπόν όπως τα θέλουμε, στρέφονται σε αγορές του εξωτερικού. Με αποτέλεσμα να χάνεται συνάλλαγμα και να κινδυνεύουν πράγματα, και θέλω να σταματήσω εδώ.
2: Μάλιστα. Πάντως σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για εμπλουτισμό της ζωικής παραγωγής με χημικά.
1: Επιλογή.
2: Έτσι, με χημικά.
1: Επιλογή χρόνων, γι' αυτό επιλογή,
2: μάλιστα.
1: επιλογή με επιστημονικές μεθόδους, με δεδομένα, μάλιστα. μέσα από κομπιούτερς, παρατηρούμε τις επόμενες γενιές του ζώου και καταλήγουμε κάπου. Είναι μια δουλειά χρόνων, αλλά στα 5-7 χρόνια θεωρητικά έχουμε ένα πρώτο καλό αποτέλεσμα.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία.
3: Καλημέρα.
2: Θα τα παρακολουθούμε όλα αυτά. Θα ξαναμιλάμε. Μιλάμε μόνιμα, έτσι κι αλλιώς. Είπαμε, μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι εξελίξεις και μάλιστα οι πρωτοποριακές εξελίξεις στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής.
1: Η κτηνοτροφία είναι κομβική σημασία για την κοινωνία και την ελληνική οικονομία.
2: Δεν μπορεί να υπάρξει οικονομία ανθεκτική χωρίς πρωτογενή παραγωγή, χωρίς κτηνοτροφία. Δεν γίνεται. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας. Ευχαριστώ.
2: Ο κ. Σατογιάς είναι πρόεδρος και του Συνεταιρισμού των Καλαβρίτων, αλλά είναι και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Συνεταιρισμών.
3: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που μας είπε πάντως. Σε μια εποχή που τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια μας απασχολεί η ευλογία των προβάτων, η ζωονόση.
2: Μαστίζονται τα.
3: Έχουν καταστραφεί περιουσίες. Έχει επίπτωση στην παραγωγή και στις τιμές του κρέατος, βέβαια.

0: wreck without my little China girl. I hear her heart beating. Κοίτα, σχετικά παρεμφερές είναι και το επόμενο θέμα μας, θα σου εξηγήσω γιατί. Στο εξωτερικό, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και ιδιαίτερα σε χώρες όπως η Ιταλία, η Γαλλία, η Ισπανία, εκεί το έχουν απογειώσει, το έχουν φτάσει σε άλλες πίστες, συνδέουν την τουριστική ανάπτυξη με την αγροτική ανάπτυξη. Δηλαδή, συνδέουν τον... Δεν μιλώ για τον αγροτουρισμό. Αυτό είναι άλλη ιστορία και εμείς το έχουμε.
1: Ξεχωριστό κεφάλαιο.
0: Είναι άλλο κεφάλαιο, σιγά, εντάξει, σιγά. Ενδιαφέρον, ναι, σιγά σιγά και στις χώρες που είπα, στις μεσογειακές κυρίως, αλλά και αλλού. Και είναι μια άλλη ιστορία. Τι εννοώ. Συνδέονται περιοχές ολόκληρες στο εξωτερικό. Τώρα, τα τελευταία χρόνια επιχειρείται να γίνει και στην Ελλάδα. Με τα προϊόντα τα οποία παράγουν. Δεν είναι ακριβώς διατροφικός τουρισμός. Είναι τουρισμός συνδεδεμένος με την πρωτογενή παραγωγή της περιοχής όπου αναπτύσσεται. Αυτό, όπως γνωρίζουμε όλοι, την τελευταία πενταετία, ίσως και λίγο παραπάνω, επιχειρείται να γίνει με συντονισμένες προσπάθειες, είναι η αλήθεια, και του κράτους και στην Ελλάδα. Σήμερα έχουμε μια τέτοια περίπτωση, το είδα στο διαδίκτυο και γι' αυτό είπα ότι αξίζει τον κόπο να κάνουμε μια κουβέντα. Στην Εύβοια θα γίνει μια εκδήλωση από την Ένωση Ξενοδόχων της Εύβοιας και της Κύρου. Εύβοια και Σκύρος είναι ένα ενίο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όπου τι επιχειρούν να αναδείξουν? Να αναδείξουν το πρωινό το οποίο θα σερβίρουν τα ξενοδοχεία των νησιών αυτών με βάση αποκλειστικά τοπικά προϊόντα. Δηλαδή συνδέουν απευθείας την πρωτογενή παραγωγή.
1: Με το τραπέζι νησιών, μας, με το πιάτο
0: με
1: μας,
0: το πιάτο, με των επισκεπτών, ναι. Των επισκεπτών που πάνε εκεί. Αυτό έχει
1: όλο
0: νομίζω
1: και
0: μεγάλη αξία και μεγάλη σημασία.
1: Όλο και σε περιοχές επιχειρείται αυτό.
0: Όπου
1: ναι.
0: Έχει επιχειρηθεί, ιδιαίτερα το επαναλαμβάνω στο εξωτερικό, έχει καρποφορήσει. Εάν και γίνεται οργανωμένα, έτσι, όχι να πέφτει μια μπαταριά. Μια στο τόσο
1: και
0: λοιπά.
1: Και εδώ στην Ελλάδα ξεκίνησε από συγκεκριμένες περιοχές τουριστικές. Πύλιο, Μέτσοβο.
0: Πύλιο, κυρίως έχει ξεκινήσει. Πύλιο, καλά το λες. Από το Μέτσοβο, βεβαίως.
1: Και έχει εξαπλωθεί.
0: Κάποια νησιά,
1: κάποια νησιά που έχουν παραγωγή και έχει εξαπλωθεί πια.
0: Λοιπόν, τώρα πάμε έχουμε σήμερα το πρωινό της Εύβοιας, έτσι είναι. Είναι η κυρία, η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων, η κυρία Άννα Κουτσούπη, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ακριβώς για να μας μιλήσει για το θέμα αυτό και την εκδήλωση που οργανώνουν. Καλή σας μέρα, κυρία Κουτσούπη.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας. Πράγματι, αύριο το πρωί στη Χαλκίδα διοργανώνουμε μια τέτοια εκδήλωση. Πολύ σωστά τα είπατε. Προσπαθούμε να συνδέσουμε τα τοπικά μας προϊόντα με τα ξενοδοχεία και την εστίαση. Το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό. Για μας είναι θέμα φιλοσοφίας, δεν είναι θέμα μίας μόνο εκδήλωσης. Και πραγματικά πιστεύουμε ότι στο σημερινό περιβάλλον φιλοξενίας η αυθεντική εμπειρία αποτελεί καθοριστικό παράγοντα επιλογής για τον επισκέπτη. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν το τοπικό πρωινό δεν είναι απλώς μια παροχή, αλλά ένα ισχυρό εργαλείο διαφοροποίησης, προβολής και φυσικά αύξησης της ικανοποίησης των πελατών.
0: Πριν μας πείτε για τα προϊόντα, γιατί έχει μια σημασία να δούμε που ναι. Δίνεται έμφαση. Θέλω να σας το εξής, είναι της μοδός τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο... Όχι τόσο στην Ελλάδα, στο εξωτερικό κυρίως, αλλά θέλω να ρωτήσω και για την Ελλάδα να μας πείτε τι γίνεται, γιατί εσείς θα ξέρετε από πρώτο χέρι. Το πρωινό για τους τουρίστες να χρεώνεται έξτρα. Ιδιαίτερα όταν μιλάμε για ένα πώς το πούμε, πιο προσεγμένο πρωινό. Το ξέρετε, στα ξενοδοχεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεκίνησε από τις ΗΠΑ αυτό το κόλπο, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρεώνουν έξτρα το πρωινό και μάλιστα σε διόλου ευκαταφρόνητες τιμές. Στη χώρα μας τι συμβαίνει γενικά?
3: Συνήθως το πρωινό συμπεριλαμβάνεται στην τιμή.
0: Το οποίο είναι μια σημαντική παροχή, πρέπει να πούμε, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Είναι μια σημαντική
1: είναι
0: παροχή.
1: Άμα είναι καλό, είναι ένα γεύμα, κανονικό.
0: Ναι.
3: Ακριβώς. Όμως στα ξενοδοχεία της Ελλάδος συνήθως συμπεριλαμβάνεται. Τώρα βέβαια υπάρχουν και οι περιπτώσεις, γιατί περάσαμε και κρίσεις και διάφορα, που ο κόσμος δεν είχε τη δυνατότητα και ζητούσε χαμηλότερη τιμή. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει μια διαπραγμάτευση ξενοδόχων και, και επισκέπτη, αλλά θεωρώ ότι σε όλες τις περιπτώσεις στα ξενοδοχεία της Ελλάδος το πρωινό συμπεριλαμβάνεται.
0: Για πείτε μας λοιπόν τώρα εσείς τι προσπάθεια κάνετε.
3: Η προσπάθεια αυτή που κάνουμε εμείς καταρχήν.
0: Και ποια προϊόντα φορά, έτσι.
3: Ναι. Βεβαίως. Είναι συλλογική. Ξεκινάει από την Ένωση Ξενοδόχων Εύβοιας και Σκύρου. Είναι υπό την αιγίδα του Ξενοδοχειακού
0: Επιμελητηρίου
3: της Ελλάδος, στα πλαίσια του προγράμματος Ελληνικό Πρωινό. Και από εκεί και πέρα συμμετέχει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Στερεάς Ελλάδος, το Επιμελητήριο της Εύβοιας, το Τμήμα Μαγείρων και Ζαχαροπλαστών και ο Σύλλογος Εστίασης Ξένιο Ζεύ. Όλοι μαζί λοιπόν κάνουμε μια προσπάθεια να συνδέσουμε τα τοπικά προϊόντα με τα ξενοδοχεία και την εστίαση και γενικά να αναδείξουμε και να αξιοποιήσουμε το πρωινό του νομού της Εύβοιας.
1: Ποια προϊόντα δηλαδή, ένα πρωινό ποια προϊόντα θα περιλαμβάνει, έτσι δώστε μας
3: ακριβώς εικόνα, για την Εύβοια και τη Σκύρο τα προϊόντα είναι το τηγανόψωμο, είναι τα τυροκομικά μας προϊόντα, έχουμε εξαιρετική γραβιέρα, ξινοτήρι, φέτα, ξινομυζήθρα, έχουμε μέλι και στην Εύβοια και στη Σκύρο. Στη Σκύρο πολύ καλό θυμαρίστο μέλι, αλλά εξίσου πολύ καλό και με ρίκι και με πέφκο και με θυμάρι στην Εύβοια. Έχουμε αρωματικά φυτά, έχουμε διάφορα είδη πίτας, έχουμε ξηρούς καρπούς, έχουμε μανιτάρια, τα μανιτάρια δίλφης, τα φημισμένα. Έχουμε χυμούς.
0: Πρέπει να σας πω ότι εκείνο το οποίο για μένα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, έτσι όπως σας ακούω, μας ανοίγεται και την όρεξη, κυρία Κουτσούπη, είναι αυτό ακριβώς. Το συζητάμε πάρα πολλές φορές με φίλους, με γνωστούς, στις παρέες μας κλπ. Ότι πόσο σημαντικό είναι, και ιδιαίτερα για την Ελλάδα που η βαριά βιομηχανία είναι ο τουρισμός, τα ξενοδοχεία στις περιοχές να σερβίρουν πρωινό με τοπικά προϊόντα και να μην είναι ένα πράγμα, ας πούμε, βιομηχανοποιημένο. Όπως το συναντάς πολλές φορές έξω, όπου το πρωινό τι είναι, δύο φέτες τυποποιημένου ψωμιού, ένα κουτάκι βιομηχανοποιημένο μέλι, μια μαρμελάδα. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Όχι μόνο. Ναι,
1: και για. Και τα προϊόντα σας.
0: Εκτός από την πρόσθεση των προϊόντων και για.
1: Και ποιότητα.
0: Ποιότητα. Ναι.
3: Καταρχήν θεωρώ ότι ενισχύουμε την ταυτότητά μας. Και όπως είπα, η αυθεντική εμπειρία είναι πλέον στόχος στον τουριστικό κλάδο. Ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητα των ξενοδοχειακών μας μονάδων. Τονώνουμε την αγορά, την τοπική αγορά. Δημιουργούμε συνέργειες. Θεωρώ ότι όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Πραγματικά η Εύβοια έχει και η Σκύρο έχουν πάρα πολλά προϊόντα. Λίγα σας είπα, έχουμε και τηγανίτες, έχουμε και στίκα.
0: Μη συνεχίζετε γιατί θα λυγίσουμε. Δεν μπορούμε να λυγίσουμε. Να είστε καλά. Ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία. Πραγματικά καλή επιτυχία.
1: Καλή σας ημέρα.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς και μια ευχή. Αυτό το παράδειγμα να το κάνουν κι άλλοι. Να το κάνουν όλοι οι δυνατόν.
1: Μακάρι.
0: Πολύ σωστά το είπες, Μαρία μου. Ξεκίνησε από το Πήλιο. Εγώ από εκεί το θυμάμαι ότι είχε ξεκινήσει. Συνεχίστηκε στην Ήπειρο γιατί ευνοεί κιόλα η κτηνοτροφία κλπ. Πήγε σε κάποια νησιά, Κυκλαδονήσια ως επιτοπλίστων και συνεχίζεται και μακάρι να συνεχιστεί.
1: Και στην Πελοπόννησο πια, πάρα πολλά μέρη. Εγώ είδα την κυρία Κουτσούπη όταν αναφέρθηκε στο Σύκο τη διέκοψες. Γιατί στο μυαλό σου είναι το μπιφ που έχουμε ξεκινήσει με το Διονύση, γιατί ξεκίνησε με Σίκα και εμείς αντεπιτεθήκαμε εδώ με τηγανόψωμα, πίτες, γραβιέρες, μέλια.
0: Λοιπόν, να παρακαλέσουμε την λατρεμένη μας τη Μαρία Πακυρίτση να κλείσουμε με Ακύλα, γιατί όλες μας οι ευχές, όλη μας η θετική ενέργεια, τι να πω, ό,τι άβρα μπορεί να υπάρξει
1: είναι μαζί του.
0: Από ό,τι θετική
1: Τρίτη,
0: άβρα.
1: Και όσο πλησιάζουμε στην αυριανή ημέρα που είναι ο τελικός, η σκέψη μας είναι μαζί του.
0: Να πάει καλά ο Ακύλας. Η ευχή όλων μας είναι να μας το φέρει, να πάει καλά και η Κύπρος μας, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Μην τους ξεχνάμε. Ολόψυχα καλή επιτυχία. Eurovision αύριο.
1: Ακύλα φέρτο.
0: Και να κλείσουμε με Ακύλα.
1: Θα τα πούμε αύριο, εκτάκτους. Λίγα λεπτά μετά τις 12.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
0: Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Η Κίνα ζητεί το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ το συντομότερο δυνατόν, συμφωνούμε με τον Σι Τζιπίνγκ. Θέλουμε ανοιχτά τα στενά και χωρίς πυρηνικά όπλα την Τεχεράνη, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ολοκληρώνει σήμερα την τριήμερη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα φαίνεται να έχουν πολύ κοντινή προσέγγιση απέναντι στο Ιρανικό ζήτημα, είπε χαρακτηριστικά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, στέλνοντας το μήνυμα ότι η υπομονή του εξαντλείται. Σε μακροσκελή ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ συμπεριέλαβε τη στρατιωτική συντριβή του Ιράν μεταξύ των επιτευγμάτων της κυβέρνησής του. Σε κοινές δηλώσεις με τον Κινέζο ομολογό του, ανέφερε πως οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στο εμπόριο, το Ιράν και πολλά ακόμη ζητήματα. Όπως υπογράμμισε, οι δύο πλευρές έλυσαν πολλά διαφορετικά προβλήματα που οι άλλοι δεν θα μπορούσαν να επιλύσουν. Ουάσιγκτον και Πεκίνο φαίνεται ότι εξασφάλισαν σημαντικά κέρδη σε διαφορετικά επίπεδα. Ο πρόεδρος της Κίνας εξέφρασε ενδιαφέρον για την αγορά περισσότερου αμερικανικού πετρελαίου για να μειώσει τη μελλοντική εξάρτηση της χώρας του από τις μεταφορές ενέργειας που γίνονται μέσω των στενών του Ορμούζ. Την επίτευξη πλήρους και διαρκούς κατάπαυσης του πυρός στη Μέση Ανατολή ζήτησε με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας. Η έβρεση ενός έγκαιρου τρόπου επίλυσης της κατάστασης είναι προς το συμφέρον όχι μόνο των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, αλλά και των χωρών της περιοχής και του υπόλοιπου κόσμου, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, ξεκινά το απόγευμα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Περίπου 3.000 σύνεδροι και 3.500 παρατηρητές θα δώσουν το παρόν στις εργασίες του συνεδρίου, το οποίο διεξάγεται υπό το σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Ιδιαίτερη αναφορά αναμένεται να κάνει ο Πρωθυπουργός για την ανάγκη συσπήρωσης και ενότητας στη σκιά της απουσίας του Κώστα Καραμάνλη για πρώτη φορά από συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία είναι η πολιτική δύναμη που μπορεί να ακουμπήσει πάνω της ρεαλιστικά τις ελπίδες της η Ελλάδα, ανέφερε στο Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Παρά την αναπόφευκτη κόπωση μερίδας του εκλογικού σώματος, η Νέα Δημοκρατία παραμένει αρκετά μπροστά σε σχέση με το δεύτερο κόμμα. Στόχος του συνεδρίου πρόσθεση είναι να γίνει αποτίμηση της πορείας και η χάραξη της προοπτικής για το μέλλον. Μιλώντας για τον Νίκο Ανδρουλάκη και την πρόσφατη αντιπαράθεση για το ακίνητο στο Ηράκλειο, τόνισε πως το θέμα είναι πολιτικό και οι πολίτες μπορούν να βγάλουν συμπεράσματα. Μηδιακός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να οργανώσει την ηθική μου εξόντωση, κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μίλησε για συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία του Άδωνη Γεωργιάδη και της κυβέρνησης σε βάρος του. Είμαι και ηθικός και νόμιμος, κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι και το αποδεικνύουν πολλές δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Ελληνικής Δικαιοσύνης, σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στο Άξιον 24. Πάντα η δεξιά όταν καταραίει στοχοποιεί και προσπαθεί να λερώσει και να λασπώσει τον αρχηγό της Δημοκρατικής Παράταξης. Το έκανε πάντα. Σήμερα απέναντι στη δεξιά στέκεται το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσούκαλας, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Απεδείχθη ότι το ενίκιο για το ακίνητο του κυρίου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο είναι 1.000 ευρώ. Αν αφαιρέσουμε το μηνιαίο φόρο, το μήνα δεν βγαίνουν τα νούμερα που λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Όσον αφορά τα χρήματα από τα μισθώματα που φύγανε στο εξωτερικό, ο κύριος Τσουκαλάς υποστήριξε πως ούτε 1 ευρώ δεν πήγε στο εξωτερικό. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη μαθήτρια που έπεσε από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Σε βαθιά εσωκομματική κρίση βυθίζεται η κυβέρνηση των εργατικών στη Βρετανία, καθώς οι παρετήσεις τελεχών διαδέχονται η μία την άλλη. Την παρέτησή του υπέβαλε και ο Υπουργός Υγείας, ένα από τα πιο προβεβλημένα στελέχη των εργατικών. Στην επιστολή παρέτησής του, ο West Rinting φέρεται να ξεκαθαρίζει ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του Κιρ Στάρμερ.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρωτικά. Άνεμοι νοτιοδυτικοί στα νότια, τοπικά εξυποφορέως, 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: 1.300 μαθητές και μαθήτριες από 69 δημοτικά σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΓΑΜΑ Αθήνας δημιουργούν τη μεγαλύτερη σχολική χοροδία της χώρας και υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μουσικής των σχολείων τους ενώνουν τις φωνές τους σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο. Την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 8.30 το βράδυ, στο Θέατρο Πέτρας. Συμμετέχουν οι Μανώλης Μητσιάς, Μπεγκιζίνα, Μπάμπης Τσέρτους, Γεράσιμος Ανδρεάτους και ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Λίνα Νικολακοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, και 10 λεπτά μετά από τις 10, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Παρά το γεγονός ότι πρόσφατα είχαμε μια ληστεία η οποία θύμιζε και λίγο Monty Python και συνελήφθη αντινιστές, γεγονός είναι ότι δεν συμβαίνει αυτό που συνέβαινε παλαιότερα, που σχεδόν κάθε εβδομάδα είχαμε μία και περισσότερες ληστείες. Και το έγκλημα έχει αρχίσει να ψάχνει τα λεφτά μέσα στα σπίτια. Και όχι να κάνοντας ντου και τα λοιπά με αυτές τις ιστορίες που λένε ότι έχουμε διακοπή από τη ΔΕΗ, ότι το παιδί σου έχει τρακάρει, αυτό το καινούριο θα σε σκοτώσω, μετά κάνουν ότι είναι αστυνομία και πάνε και παίρνουν λεφτά κτλ. Δηλαδή οι διάφοροι απατεώνες οι οποίοι στείλουν ολόκληρες επιχειρήσεις, εξαρθρώθηκε μια τέτοια συμμορία στην Αλβανία, αν θυμάστε τις προηγούμενες ημέρες, η οποία είχε εκατοντάδες εργαζόμενους που μιλάγανε διάφορες γλώσσες, και στην Ελλάδα είχαν κάνει πάρα πολλές απατεωνιές, με τα ωράριά τους, τα κινητά τους, τα γραφεία τους, open desk κτλ. Και διαβάζοντας όλες αυτές τις ειδήσεις, εξακολουθεί να μας κάνει εντύπωση το γεγονός ότι μέσα σε σπίτια υπάρχουν αρκετά μετρητά, αλλά και κοσμήματα υψηλής αξίας. Καταλαβαίνω βέβαια ότι ειδικότερα οι μεγάλοι άνθρωποι έχουν διαφορετικό τρόπο σκέψης, έχουν ζήσει άλλες εποχές, αισθάνονται ίσως περισσότερη ασφάλεια να τα λεφτά στο σπίτι, τα κοσμήματά τους. Οι παλιότεροι αγοράζανε και ακριβά κοσμήματα, είναι η αλήθεια. The winter cream, the juniper, the cornflower and the... Αλλά με κάποιο τρόπο θα πρέπει οι νεότεροι, τα παιδιά τους, ξέρω εγώ, οι ξαδέλφια και τα λοιπά, να τους προστατεύσουν. Γιατί καθώς μεγαλώνουν οι άνθρωποι, αρχίζουν και διάφορα προβλήματα μνήμης, ιδιαίτερης ευαισθησίας, τα ορμονικά, ιατρικά, και γίνονται πιο εύπιστοι. Ένα μικρό ποσοστό που γίνονται, αλλά αυτό στοχεύουν. Αυτοί δεν πάνε να πάρουν 100 άτομα να κάνουν 100 κομπίνες. Πάνε να κάνουν τη μία, την καλή. Εξακολουθεί πάντως, τουλάχιστον εδώ οι νεότεροι που δεν πια με τις κάρτες δεν θέλουμε καν να έχουμε μετρητά στα χέρια μας, εμένα τουλάχιστον να μου κάνει ακόμα τρομερή εντύπωση και με όλα όσα ακούγονται το γεγονός ότι οι άνθρωποι επιμένουν να έχουν μέσα στο σπίτι τους πολλές χιλιάδες ευρώ.

Όπως λέει το ρεπορτάζ που προκύπτει από την έρευνα της αστυνομίας, έχουν βρει και διάφορες λίστες που έχουν υποκλαπεί μετά από διάφορες ψηφιακές επιθέσεις που κάνουν σε τράπεζες, νοσοκομεία και άλλα αρχεία. Έχουν λοιπόν αυτά τα σταθερά τηλέφωνα, παίρνουν ώρες που πιστεύουν ότι θα είναι μόνος του ο ηλικιωμένος στο σπίτι, δηλαδή πριν το μεσημέρι που μπορεί να επιστρέφει το παιδί του ή ξέρω εγώ κάποιος άλλος, και να τον βρουν πιο ευάλωτο. Λοιπόν, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Τα λεφτά δεν χρειάζεται να είναι σπίτι. Οι τράπεζες γι' αυτό υπάρχουν, γι' αυτό τις επινέωσε ο άνθρωπος καταρχήν, για να έχει ένα ασφαλές μέρος να αποθηκεύει τα λεφτά του.

Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Έχουμε όλη αυτή την ιστορία τώρα σχετικά με το ακίνητο του κυρίου Ανδρουλάκη. Ο ίδιος λέει ότι αν αφαιρέσει τους φόρους, αυτό το οποίο παίρνω είναι ένα χιλιάρικο το μήνα. Τι με κατηγορούν ότι το κέρδισα σε διαγωνισμό, δεν μπορώ να καταλάβω. Και για μένα, επειδή έχει γίνει μονομερία ανακοίνωση, ας φύγει το δημόσιο να έρθει ιδιώτης. Γενικά, νομίζω ότι πάλι έχουμε πετάξει την μπάλα έξω από το γήπεδο και συζητάμε θέματα τα οποία δεν έχουν πολύ σχέση με την πολιτική, με τα προγράμματα, αυτά για τα οποία όταν έρθει η ώρα ο κόσμος πρέπει να αποφασίσει με ποιο κόμμα θα πάει, με ποια άποψη και με ποιο πρόσωπο. Γιατί ωραίες είναι οι πολιτικές. Πολύ συχνά οι πολιτικές που εξαγγέλλονται πριν τις εκλογές είναι και ανεφάρμοστες. Άρα, αναπόφευκτα, σε όλα τα δημοκρατικά κράτη, οι πολίτες πρώτα εμπιστεύονται το πρόσωπο για να δουν αν θα τον εμπιστευτούν εν εφαρμόσει και πρόγραμμα. Λοιπόν, εδώ πέρα δεν φαίνεται, πουθενά δεν προκύπτει ούτε από την καταγγελία να υπάρχει κάποια παρανομία, οπότε δεν πάμε παρακάτω. Λοιπόν, όσον αφορά τα χρήματα στο εξωτερικό, νομίζω ότι όλοι οι πολιτικοί στην Ελλάδα θα πρέπει να έχουν τα λεφτά τους στην Ελλάδα. Όπως ζητάνε να κάνουν το ίδιο και οι πολίτες. Αν αρχίζαμε όλοι μαζικά και βγάζαμε ο καθένας ότι έχει λίγα ή πολλά στο εξωτερικό, δεν θα είχαμε πρόβλημα. Άρα, αφού ζητάς από τον πολίτη και χωρίς να το λες δυνατά, να τα έχει εδώ, πρέπει να τα έχουν και οι πολιτικοί, να δίνουν το καλό παράδειγμα. Κατά τα άλλα, όπως καταλαβαίνετε, και δεν είχα κάνει με τον κύριο Ανδρουλάκη, καλύτερη δουλειά από τον ευρωβουλευτή δεν υπάρχει.

τι κριτική έχει δεχθεί η Ευρώπη για τους μισθούς που δίνει και όχι μόνο, και ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν ταιριάζουν καν και με το έργο το οποίο παράγεται, και όποιος γίνεται ευρωβουλευτής και από τις άλλες χώρες, όχι από τη δική μας, στο τέλος της θητείας το έχει και μισό εκατομμύριο στην τράπεζα, αυτό δεν είναι αποζημίωση. Δεν είναι λειτουργήμα, δεν είναι προσφορά στον Ευρωπαίο πολίτη. Τον επένδυση και χωρίς ρίσκο. Ο μισθός του ευρωβουλευτή είναι περίπου 20.000. Έξω ότι για τους συνεργάτες του κτλ. Εντάξει, αυτά πρέπει να δοθούν για να μπορεί να κάνει και τη δουλειά του ο άνθρωπος. Έχω ένα φίλο ο οποίος κέρδισε κάτι, μια θέση ευρωπαϊκή, όχι της Ευρωβουλής. Υπάρχουν και άλλες μεγάλες εταιρείες στην Ευρώπη κτλ. Και πήγε την περίοδο του μνημονίου με πρώτο μισθό 6.000 και την οικογένειά του. Και τον να σε ρωτήσω, με αυτά τα λεφτά ζεις? Και μου λέει, άνετα. Μένει και κάτι. Άντε φίλοι μου είναι μίζεροι, δεν πίνουν και πάρα πολύ και τέτοια. Οκ. Άντε 8. Τα 20 απόθεν προκύπτουν.

Λοιπόν, παρακολουθούμε και την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα, όπου βέβαια είναι προφανές ότι όταν επισκέπτεται χώρες με μεγάλη παράδοση όπως είναι η Αγγλία και η Κίνα, τι κάνουν οι ντόπιοι. Του λένε τι θέλεις, αγήματα, μπάντες, μεγαλοπρέπεια, υποκλήσεις. Τα έχουμε, όχι για σένα. Τα έχουμε εκατοντάδες χρόνια. Η Κίνα χιλιάδες. Τρελαίνει το τράπ με αυτά, είναι η χαρά του μεγαλείου. Τα ίδια και στην Αγγλία, που στο παλάτι ήταν εκστασιασμένος. Έρχεται η ώρα να κάνει τον πόλεμο με το Ιράν. Ζητάει βοήθεια από την Αγγλία, του λέει Αγγλία, μπερδεύτηκες. Εμείς δεν αποφασίσαμε να συμμετάσχουμε σε πόλεμο. Χαίρετε. Όταν φύγει από την Κίνα και θα αρχίσει πάλι και θα ζητάει διάφορα τα οποία δεν βασίζονται σε διεθνείς συμφωνίες, συνθήκες και σε αμοιβαία συμφέροντα, μία από τα ίδια θα εισπράξει.

γιατί οι μεγάλες χώρες, ειδικά οι πολύ δυνατές όπως είναι η Κίνα, σέβονται το θεσμικό του ρόλο, αναγνωρίζουν το γεγονός ότι μπορεί να πάρει περίεργες αποφάσεις με συνέπειες, αλλά γνωρίζουν ότι είναι προσωρινός, θα έρθει ο επόμενος. Παρεπιπτόντως διάβαζα χθες κάτι οικονομικά στοιχεία για την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες και έλεγε, ας πούμε, το τεράστιο, δυστυχώρητο εξωτερικό χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών και για την Κίνα. Άγνωστο αν έχει χρέος. Πάντως όλες οι μελέτες δείχνουν, όλα τα στοιχεία που υπάρχουν, ότι η Κίνα εξάγει περισσότερα από όσα εισάγει. Άρα έχει κέρδος, να δανειστεί για ποιο λόγο. Τέλος πάντων, οι οικονομολόγοι τα ξέρουν καλύτερα, αλλά οπωσδήποτε είναι μια οικονομία η οποία τα τελευταία χρόνια έχει κάνει τεράστια, τρομερά άλματα. Και στις διεθνείς σχέσεις το χρήμα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Ποια χώρα είναι σε οικονομική δύναμη, ποια είναι σε οικονομική αδυναμία. Εμείς δεν έχουμε κάνει οικονομική δύναμη, έχουμε κάνει όμως χώρα με τρομερή οικονομική αδυναμία. Οπότε τα καταλαβαίνουμε, πιστεύω, όλα αυτά.

Εμείς λέμε ότι πρέπει να συνεχίσουμε να δούμε τι γίνεται με την πολιτική, να πάμε παρακάτω. Ο κύριος Γεωργιάδης αμέσως σχολίασε, τώρα πριν από λίγο βλέπω την είδηση, είπε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης λέει ψέματα ότι εισπράττει 1000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο. Και ότι η ενοικίαση αποφασίστηκε επί Καραμαλή να δώσει το συμβόλαιο του 2004 το οποίο επικαλείται. Είναι ένας βαθύπλουτος με 1 εκατομμύριο από εδώ και 1 από εκεί, και τώρα τον έπιασε ο πόνος για το φτωχό Έλληνα.

Λέει κι άλλα ο κύριος Γεωργιάδης. Να σας πω το σημείο που για μένα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και σε αυτό θα πρέπει αναγκαστικά να απαντήσει η οικογένεια του κυρίου Ανδρουλάκη. Έδωσε, λέει, τίμημα 10.500 και αυτός που έκοψαν επικυβέρνηση Πασόκ και έδωσε 7.500 ευρώ. Άρα, επικυβερνήσεως Πασόκ, ένα μεγάλο στέλεχος της Δημαρχιακής Ηρακλείου και έδωσε ένα συμβόλαιο από το δημόσιο και έχουμε καταφανώς εύνοια της οικογένειας Ανδρουλάκη. Άρα λοιπόν το ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται. Φαντάζομαι ότι έτσι θα περάσουμε και το Σαββατοκύριακο, γιατί υπάρχει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που θα έπρεπε να είναι πιο σοβαρή πολιτική είδηση και για τα δικά της τελέχη, και βλέπουμε μετά από αυτό.

Και τώρα πάμε στην είδηση που εμένα με ενδιαφέρει περισσότερο από όλες, να σας πω, από όσες βλέπω στις εφημερίδες και στα site. Είναι ένα ρεπορτάζ που έχει κάνει τα Σούλα Επτακύλη στην Καθημερινή. Την προσοχή σας. Οι πολλές βροχές που πέσανε φέτος φέρνουν, λέει, και πολλές κατσαρίδες. Oh, 300 εκατομμύρια χρόνια αντέχουνε.

Οι ειδικοί κυρίες και κύριοι λένε ψεκασμούς σε επιφάνειες, οι πολυματικοί ψεκασμοί ή δολώματα σε χώρους όπως είναι τα φρεάτια και εντομοκτώνα τζέλ. Σταγόνες σε κρυφά σημεία πίσω από ηλεκτρικές συσκευές, κάτω από νεροχύτες, για να εξοντωθεί όλη η αποικία. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω άλλες λεπτομέρειες τώρα, αλλά ρωτήστε έναν ειδικό, πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας έγκαιρα.

και αναφέρει εδώ πέρα τις ράτσες που υπάρχουν, αμερικανική, γερμανική κτλ. Και τώρα λέει έχουν βγει και οι ανθεκτικές, οι βιομηχανικού τύπου. Κάνουν τη βιομηχανική τους επανάσταση. Οι τριλοβίτες, όπως είναι η επιστημονική τους

Λοιπόν, εδώ βλέπουμε στο ρεπορτάζ ότι μιλάει καμία επιστήμονα και λέει και ένα μύθο που υπάρχει για το συγκεκριμένο είδος του οποίου το όνομα δεν θέλω να λέω. Η παρανόηση λέει ότι επιβιώνουν και από μια πυρηνική καταστροφή. Είναι λάθος, λέει, δεν συνέβη αυτό. Βρήκανε μεν τα έντομα μετά την έκρηξη στη Χιροσίμα και μετά στο Νακασάκι. Ήταν ανάμεσα στους ελάχιστους οργανισμούς που επιβίωσαν, αλλά όχι γιατί πραγματικά επιβίωσαν, αλλά γιατί ήταν κρυγμένες βαθιά σε ρογμές υπόγεια, τα οποία το ύψος το οποίο ήταν, το βάθος το οποίο ήταν κρυμμένες, τις προστάτευσαν από τη θερμότητα. Άρα λύση υπάρχει.

Και δυστυχώς και στο βράδυ είχαμε και την τραγική εξέλιξη και το δεύτερο κορίτσι από τα 17 χρόνια να χάσει τη ζωή του. Βλέπω και ένα μήνυμα εδώ ενός φίλου, ο οποίος λέει ότι πρέπει να προβληθεί το θέμα ουσιαστικά σε όλες τις εκπομπές. Συγκλονίζει βαθιά την ελληνική κοινωνία, προφανώς. Αναδεικνύει το αθέατο βάρος που καλούν σήμερα πολλοί έφηβοι. Έχετε απόλυτο το δίκιο. Και μιλάτε για ένα κοινωνικό ζήτημα που αφορά ευρύτερα την ψυχική υγεία των νέων και την ασφυκτική πίεση των πανελλαδικών, την αγωνία για επαγγελματική αποκατάσταση κτλ. Δεν ξέρουμε αν ήταν αυτά τα αίτια. Αυτό θα το βρουν όσοι ασχοληθούν με το συγκεκριμένο ζήτημα, που και πώς να πλησιάσει τώρα τους γονείς και πώς να το διερευνήσεις. Δεν μπορείς να ξέρεις σε κάθε οικογένεια τι γίνεται. Είναι όμως πραγματικά συγκλονιστικό, είναι τραγικό, είναι άδικο. Δύο νέα παιδιά με όλη τη ζωή μπροστά τους να αισθάνονται ότι δεν υπάρχει μέλλον. Κάθε ανθρώπινη ζωή είναι πολύτιμη, όλες, ανεξαιρέτως. Αλλά ας κρατήσουμε τουλάχιστον αυτό που κάτι δείχνει και για τη χώρα μας συγκριτικά με άλλες χώρες της Ευρώπης, γιατί πολύ συχνά κάνουμε αυτές τις συγκρίσεις. Έχουμε από τα χαμηλότερα ποσοστά. Λοιπόν, πάμε, τίτλοι και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συμφωνούν Xi Jinping και Donald Trump για τη διατήρηση ανοιχτών των στενών του Ορμούς και για μια Τεχεράνη χωρίς πυρηνικά όπλα. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αρχίζει το απόγευμα το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Δεν διεκδικούμε καμία ψήφο ευγνωμοσύνης, θέλουμε μία ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, είπε αναφερόμενος στο συνέδριο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Μηδιακός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να οργανώσει την ηθική μου εξόντωση, κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Η κυβέρνηση πάει με ψεύδι να μπερδέψει και ο κόσμος να θεωρεί ότι είναι ίδιο πράγμα η λάσπη Γεωργιάδη με το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, είπε στο RT News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη που έπεσε από πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Συνελήφθησαν τρεις γιατροί για συμμετοχή σε κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΟΠΗ μέσω εικονικών φυσικοθεραπείων με τη λία να ξεπερνά τις 260.000 ευρώ. Τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι στους 105,8 στο Earth News Radio. Η Μαρία Παπακυρίτση ρυθμίζει τον ήχο, Ήρα Πανανίδου στη μουσική επιμέλεια, Βασιλική Κολτσίδα με τη Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Αν θέλετε μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας μέσω Viper. Γράφετε στο Viper Earth News Radio και αμέσως μετά ανοίγει ο διάβλος για να επικοινωνήσουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα γεγονότα μέσα από το Δεκάλογο. Στο νούμερο 10 ο κύριος Γεωργιάδης και η κυρία Κωνσταντοπούλη, οι οποίοι χθες στη Βουλή είχαν άλλη μια από τις γνωστές έντονες διαμάχες τους. Μπορεί να έχετε ακούσει λεπτομέρειες ή να τις ακούσετε στη συνέχεια, μην τις επαναλάβουμε τώρα. Γιατί έχουμε χάσει και τη σειρά των επεισοδίων, απλά ξέρουμε ότι είμαστε στην τέταρτη σεζόν. Στο νούμερο 9 ο Μάριο Ντράγκη, ο πρώην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, που είπε ότι η Ευρώπη είναι μόνη στην εποχή του Τραμπ και πρέπει μόνη να φροντίσει για την άμυνά της. Δεν είναι ο μόνος που το λέει, κι άλλος το έχει πει συνοπτικά, the party's over. Τώρα θα κάνουν οι Ευρωπαίοι αυτό που κάνουμε και εμείς τόσα χρόνια, επειδή συνορεύουμε με την Τουρκία, θα φροντίσουν μόνοι τους για την άμυνά τους. Στο νούμερο 8, ο Φάρατς, κορυφαίος πολιτικός της ακροδεξιάς και νεοφασίζουσας πολιτικής στη Μεγάλη Βρετανία. Αποκαλύφθηκε ότι πήρε δώρο από έναν επιχειρηματία. Αν πείτε τι έγινε, δώρα δίνουν οι άνθρωποι. 5 εκατομμύρια λίρες. Ψάξτε όσο θέλετε και όπου θέλετε. Δεν υπάρχει φασίστας που να μην είναι διεφθαρμένος. Δεν υπάρχει. Θα πείτε η δημοκρατική πολιτική δεν είναι. Ναι. Αλλά στους φασίστες δεν υπάρχουν εξαιρέσεις. Είναι κομμάτι της ιδεολογίας τους ότι δεν δίνουν λογαριασμό, μόνο παίρνουν. Στο νούμερο 7 ο Τραμπ είπε ότι ο πρόεδρος Σι δεσμεύτηκε να αγοράσει 200 αεροπλάνα, να λύσει το θέμα να βοηθήσει στην επίλυση του θέματος με το Ιράν και να κάνει και επενδύσεις. Ο πρόεδρος ή έχει βγει και μοιράζει τυριά. Σιγά σιγά θα τη δει και τη φάκα. Ο Έλον Μάσκ στο 6, ο οποίος τσαντίστηκε με τον Όλαν, το σκηνοθέτη, επειδή έβαλε μία μαύρη ηθοποιό να κάνει την ωραία.

Τα έχουμε σχόλια όπως με τον Καποδίστρια που έγραφε κάποιους ότι πρόκειται για μια άθλια ταινία, απαράδεκτη. Δεν την έχω δει και δεν πρόκειται να τη δω. Στο νούμερο 5, ένας Βρετανός τραγουδιστής ο οποίος έπαθε διάσηση όταν ένας θεατής του πέταξε κινητό στο κεφάλι την ώρα της συναυλίας. Εντάξει. Ας πάει ένα βράδυ να τραγουδήσει τα μπουζούκια, να φάει ένα τόνο λουλούδια μαζί με τα καλάθια και την παγωθήκη στα μεγάλα κέφια και βλέπουμε. Θα πείτε ναι, αλλά εμείς στην Ελλάδα κινητό δεν πετάμε. Καλά, αφήνει ο Έλληνας το κινητό από το χέρι του. Ούτε στο τζάκιρ κέφι. Στο νούμερο 4, η κυρία Κωνσταντοπούλου, για την οποία σε μία μέρα θα συζητηθούν 5 αιτήματα για την άρση της ασυλίας της. Και να υπήρχε κανένα ρεκόρ, μάλλον έχει καταρριφθεί μέχρι το επόμενο. Ο Τραμπ, κυρίες και κύριοι, ο οποίος είπε στην Κίνα ότι δύο λαοί έχουν κοινές ρίζες. Και πώς το τεκμηρίωσε. Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος είπε, είχε δημοσιεύσει ρίζες του Κονφούκιου στην εφημερίδα του. Είναι τρομεροί δεσμοί, δεν σπάνε με τίποτα έτσι. Και επειδή αποκλείται να το ήξερε αυτό ο Τραμπ, έβαλε ειδικούς καθηγητές να ψάξουν τις τρομερές ρίζες με την Κίνα και βρήκαν ένα δημοσίευμα του Φραγκλίνου, του Βενιαμίν Φραγκλίνου. Στο νούμερο 2, οι φοιτητικές εκλογές. Στην ΑΣΟΕ, δίπλα στο Πολυτεχνείο, με όλη την ιστορικότητα της σχολής, η συμμετοχή ήταν 27%. Η συμμετοχή. Και αν κρίνουμε από τις διαδικασίες, τα διαφορετικά αποτελέσματα, την αναξιοπιστία των φοιτητικών παρατάξεων, τη διαχρονικά πετυχημένη προσπάθεια γελιοποίησης αυτών των εκλογών, το 27% δεν είναι κακό ποσοστό. Και στο νούμερο 1, ο Αταμάν, γιατί μόνο στο δεκάλογο μπορεί να δει φέτος πρώτη θέση.

0: Λοιπόν, ξεκινάει σήμερα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Όπως έχουμε πει για όλα τα κόμματα, τα συνέδρια είναι κορυφαίες στιγμές. Είναι στιγμές στα οποία δοκιμάζεται η συνοχή όχι των κομμάτων, η ομοψυχία, η δυνατότητα διαλόγου, διατύπωση διαφορετικών απόψεων, η δημοκρατικότητά τους και πάρα πολλά άλλα. Έχουμε κοντά μας την κυρία Έλενα Ράπτη, υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Καλημέρα, κυρία Ράπτη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα.
0: Καλύτερα να ξεκινήσουμε λίγο από τα θέματά σας, νομίζω, και να πάμε και στο συνέδριο. Ούτως ή άλλως, νομίζω υπάρχουν και διάφορες ενότητες που αφορούν και αυτά. Ένα από τα μεγάλα θέματα τα οποία διαχειρίζεστε είναι η οικογενειακή βία.
1: Ναι. Και στο Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής υπάρχει ένα πλήρες και καλό οργανωμένο, θα έλεγα, δίκτυο δομών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας. Πιο συγκεκριμένα, ίσως έχετε ακουστά την τηλεφωνική γραμμή 15900. Είναι η τηλεφωνική γραμμή στην οποία μπορεί κάθε γυναίκα η οποία βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση, μια δυσάρεστη κακοποιητική κατάσταση, να καλέσει και να πάρει κατευθύνσεις για αυτό που συμβαίνει και για το πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει. Αυτό το λέω γιατί μπορεί στην τηλεφωνική γραμμή να καλέσει μια γυναίκα η οποία μόλις έχει βιώσει μια κακοποιητική συμπεριφορά και θέλει να απομακρυνθεί από το κακοποιητικό περιβάλλον. Οπότε οι επαγγελματίες στη τηλεφωνική γραμμή, οι ψυχολόγοι,

0: κοινωνική λειτουργή, θα την κατευθύνουν ανάλογα να απομακρυνθεί από το κακοποιητικό περιβάλλον και θα φροντίσουν σε πολύ λίγη ώρα, στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχουμε αναπτύξει με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, να βρεθεί σε ένα ασφαλές κατάλημα κοντά στην περιοχή της, εκεί που βρίσκεται δηλαδή, να μείνει για λίγες μέρες ώστε να γίνει απαραίτητος έλεγχος και στη συνέχεια να μεταφερθεί σε ένα ξενό αναφιλοξενίας. Πολύ σημαντικό όμως.
1: Όταν υπάρχει παιδί. Ναι.
0: Και μαζί με το παιδί. Μαζί με το παιδί ή τα παιδιά. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό είναι ότι έχουμε 47 συμβουλευτικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα. Αυτό δίνει τη δυνατότητα, αυτά τα κέντρα δίνουν τη δυνατότητα σε μια γυναίκα να μπορέσει να ενδυναμωθεί. Γιατί δεν είναι πάντα ξεκάθαρη η βία. Θέλω να πω ότι για μια γυναίκα που δέχεται κακοποιητική συμπεριφορά, είτε από το σύντροφο, είτε από το σύζυγο, δηλαδή από έναν άνθρωπο που αγαπά και πιστεύεται, αλλά δεν θέλει να τη φέρει με τον τρόπο που τη φέρει, αντιλαμβάνεστε ότι και τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα και δεν μπορεί εύκολα να απομακρυνθεί. Τι είναι να δικαιολογεί αυτή τη συμπεριφορά ή να νιώθει, να παίρνει εκείνη την ευθύνη ότι την προκάλεσε.
1: Εγώ θα το έλεγα και αντίστροφα, κυρία Ράπτη. Είπατε δεν είναι ξεκάθαρη βία. Πολλές φορές και οι άντρες δεν ξέρουν ότι ασκούν βία. Όταν χτυπάς είναι ξεκάθαρη. Υπάρχει και η ψυχολογική, έτσι. Υπάρχει το bullying που λέμε και υπάρχουν πράγματα που λες έναν άντρα και δεν καταλαβαίνει ότι είναι βία. Η ενημέρωση πρέπει να έχει και τουλάχιστον να ξέρει ότι κάνει, ότι ασκεί βία.
0: Γι' αυτό σε ένα συμβουλευτικό κέντρο μια γυναίκα θα μπορέσει να πάρει ψυχολογική υποστήριξη, δηλαδή να κάνει 10, 20, 30 όσες συνεδρίες χρειαστεί, προκειμένου να ενδυναμωθεί, να καταλάβει τι είναι αυτό που βιώνει, για να δει πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει.
1: Μπορώ να σας πω μία παράμετρο την οποία γνωρίζω από το ρεπορτάζ, εν πάση περιπτώσει. Μία γυναίκα λοιπόν, η οποία αντιμετωπίζει κακοποιητική συμπεριφορά, όπως ξέρετε κι εσείς, της παίρνει πάρα πολύ μεγάλο χρόνο για να πάρει μια απόφαση να κάνει το επόμενο βήμα κτλ. Και τότε ξεκινάει μια νομική περιπέτεια, η οποία είναι κυριολεκτικά εξοντοτική. Αφήστε το ψυχολογικό. Νομίζω ότι μια μέση εργαζόμενη που μπορεί και να μην έχει και δουλειά δεν μπορεί να αντέξει το κόστος των μηνύσεων τις οποίες τις κοπανάει ο άντρας της.
0: Γι' αυτό αναλαμβάνουμε εμείς.
1: Πώς το αναλαμβάνουμε?
0: Θα σας πω. Πέρα από την ψυχολογική υποστήριξη, θα λάβει η γυναίκα εργασιακή, συμβουλευτική και καθοδήγηση. Θα προσπαθήσουμε να τη βρούμε μια δουλειά για να μπορέσει να αυτονομηθεί, να νιώσει ανεξάρτητη, να μπορέσει να ζήσει μόνη της με το παιδί, τα παιδιά της. Και σε ό,τι αφορά τη δικαστική διαμάχη που λέτε, εμείς παρέχουμε νομική καθοδήγηση αλλά και νομική υπεράσπιση. Στο πλαίσιο του προγράμματος Legal Aid με τους κατατόπους δικηγορικούς συλλόγους, έχουμε αναπτύξει συνεργασία ώστε να αναλαμβάνουμε εμείς το κόστος για να παραστεί ο δικηγόρος δίπλα στη γυναίκα στο θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Ανεξάρτητα από τη δική της οικονομική επιφάνεια. Δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια για κάθε γυναίκα, γιατί μπορεί μια
1: γυναίκα
0: να μην
1: έχει. Σε πόσες γυναίκες έχει παρασχεθεί η οικονομική, σε πόσες έχετε βρει δουλειά και πόσες έχουν πάρει νομική βοήθεια?
0: Θα σας πω. Η εργασιακή συμβουλευτική παρέχεται στις γυναίκες που θα το ζητήσουν.
1: Ναι, καμία αντίρρηση.
0: Δηλαδή, μέχρι τώρα για το 2025, για να σας δώσω και σαφή στοιχεία, εξυπηρετήθηκαν από την τηλεφωνική μας γραμμή περίπου 6.500 γυναίκες. Στα συμβουλευτικά κέντρα απευθύνθηκαν περίπου 4.500 γυναίκες που έλαβαν και εργασιακή συμβουλευτική και νομική καθοδήγηση. Δεν έχω συγκεκριμένα στοιχεία να σας πω πόσες γυναίκες, όσες χρειάζονται.
1: Πάντως η δική μου εμπειρία από την περίπτωση που σας είπα είναι ότι νομική βοήθεια δεν είχε.
0: Δεν ζήτησε. Και πόσες γυναίκες
1: βρίσκονται
0: σε δύσκολη κατάσταση και δεν τολμούν να απευθυνθούν. Γι' αυτό λέμε ξανά και ξανά.
1: Όχι. Πήγε επειδή ξέρετε ότι μία από τη μέθοδο που ακολουθεί ένας άντρας που είναι κακοποιητικός είναι να βομβαρδίζει με μηνύσεις τη γυναίκα του, τα πεθερικά του, την οικογένειά της που την υπερασπίστηκε κτλ. Γι' αυτό το λέω ότι είναι εξοντοτικό, δηλαδή είναι και αυτή μια κακοποίηση και οικονομική και ψυχολογική και κοινωνική, έτσι.
0: Σαφώς. Γι' αυτό σας λέω ότι εμείς ως Υπουργείο αυτό που κάνουμε είναι να αναλαμβάνουμε εμείς το κόστος για τα δικαστήρια στα οποία θα πρέπει να παραστεί η γυναίκα η οποία έχει πλαξεί και προφανώς έτσι ξεκινάει μια διαδικασία να κάνει μήνυση απέναντι στον κακοποιητικό σύντροφο και εκείνος ίσως να αντιδράσει.
1: Δεν έχετε όμως στοιχεία, ας πούμε, για παράδειγμα, πόσες περιπτώσεις έχετε υπερασπιστεί και ποιο ήταν το κόστος του δημοσίου?
0: Δεν έχω αυτό το στοιχείο.
1: Δεν πειράζει. Okay. Καλά, ναι, εντάξει, είναι και ερώτηση που προέκυψε στην κουβέντα. Okay. Ναι, έχετε δίκιο.
0: Πριν θα το είχα ζητήσει από τις υπηρεσίες.
1: Πάμε παρακάτω. Για τις δαντάδες της
0: γυναίκας.
1: Κλείστε το, να πάμε παρακάτω.
0: Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι δεν υπάρχει γυναίκα η οποία ζήτησε νομική υπεράσπιση και δεν την είχε.
1: Επαναλαμβάνετε λίγο.
0: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει γυναίκα η οποία απευθύνθηκε σε συμβουλευτικό μας κέντρο. Ζήτησε νομική υπεράσπιση να καλυφθεί από εμάς το κόστος για τις νομικές διαδικασίες και δεν το είχε. Δεν υπάρχει ούτε μία.
1: Λοιπόν, για το χάπι βιασμού, για το οποίο επίσης κάνετε καμπάνια.
0: αυτό πώς ξεκίνησε. Σε ένα από τα συμβουλευτικά μας κέντρα, η κοινωνιολόγος μας ενημέρωσε ότι στα 15 περιστατικά βιασμού είχαμε 11 περιστατικά που ήταν από το χάπι του βιασμού. Από το λεγόμενο χάπι του βιασμού. Δεν μπορεί να είναι σε υγρή μορφή, μπορεί να είναι σε σκόνη. Έτσι λοιπόν αντιληφθήκαμε ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο που έχει πάρει ενισχυτικές διαστάσεις, γιατί στην πλειοψηφία τους οι γυναίκες ήταν φοιτητρίες, οι οποίες είχαν γνωρίσει το δράστη είτε στο χώρο του Πανεπιστημίου είτε σε μια νυχτερινή έξοδο, ήρθαν μαζί του 1 με 2 ποτά και ένιωσαν να έχουν απολέσει τις αισθήσεις τους και να κακοποιούνται σεξουαλικά. Μάλιστα, ο δράστης, για να προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερη σύγχυση, ζήτησε από τη γυναίκα την επόμενη μέρα να ξαναβρεθούν, παρουσιάζοντας το βιασμό ως μία πράξη, ως μία συνέβρεση με συνένεση. Παρόλο που συνένεση δεν υπήρχε, γιατί αντιλαμβάνεται μία ουσία.
1: Τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνει μια κοπέλα για να προστατεύσει τον εαυτό της από αυτές τις πρακτικές?
0: Δουλεύουμε πάνω σε αυτό, στο να προετοιμάσουμε τι, μία καμπάνια. Θα πρέπει οι γυναίκες να αφυπνιστούν και να γνωρίζουν πώς να προστατεύσουν το ποτό τους ή να προστατεύσουν τον εαυτό τους. Για παράδειγμα, εάν μία γυναίκα νιώσει ξαφνική ζάλη, δεν θα πρέπει να φύγει με το δράστη. Αλλά αυτά δεν είναι θέματα που θα σας πω εγώ, αυτά είναι θέματα που θα τεθούν και θα συζητηθούν και από, και από το Υπουργείο Υγείας και από το Υπουργείο Παιδείας, με τα οποία έχουμε ξεκινήσει συνεργασία. Γιατί με το Υγείας? Γιατί υπάρχει εκεί ο οργανισμός για τις εξαρτησιαγόνες ουσίες, ο ΕΟΠΑΕ.
1: Άρα είναι μια καμπάνια την οποία τώρα τη δουλεύετε, έτσι, για να... Ναι, αλλά μου λέτε το διαδικαστικό. Τώρα πάμε, ότι... δεν θα προλάβουμε να πούμε τα υπόλοιπα. Εντάξει, το διαδικαστικό είναι. Συνεργάζεται με το Υπουργείο Υγείας. Ετοιμάζετε τώρα η καμπάνια να βγει.
0: Σας είπα για ποιο λόγο και με το Παιδείας. Γιατί? Γιατί αυτή η καμπάνια θα πρέπει να απευθυνθεί σε ηλικίες 15 με 25 ετών. Άρα θα πρέπει να περάσουν τα μηνύματα στους νέους μέσω ενός διαγωνισμού που θα τρέξει στα σχολεία, να δημιουργηθούν τα μηνύματα της καμπάνιας για να περάσουν από τους νέους προς τους νέους, ώστε να είναι δεκτικοί να τα ακούσουν. Το ίδιο δουλεύουμε και με τις επιτροπές ισότητας στα πανεπιστήμια για να ετοιμάσουμε την καμπάνια. Δεν έχω έτοιμη μια καμπάνια αυτή τη στιγμή για να σας δώσω τα μηνύματα. Σας λέω τα βήματα που κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε σοβαρά, οργανωμένα και ουσιαστικά αυτό το φαινόμενο.
1: Νταντάδες της γειτονιάς.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο το θεωρώ εξαιρετικό, μα γίνει, γιατί είναι ένα τεράστιο πρόβλημα στη σημερινή εποχή. Πάντα ήταν δηλαδή για τους εργαζόμενους.
0: Ναι, είναι ένα πρόγραμμα που έχει ήδη ξεκινήσει την καθολική του εφαρμογή και τρέξει την πιλωτική. Πήγε πάρα πολύ καλά, διότι είχαμε σε 62 δήμους έτρεξε και είχαμε 925 συμφωνητικά. Τώρα που περνάμε στην καθολική εφαρμογή, ο στόχος είναι να έλξουμε όσο το δυνατόν περισσότερους να δηλώσουν ως επιμελητές και επιμελήτρες για να έχουν επιλογές οι μανούλες. Ποια μητέρα δικαιούται? Η μητέρα η οποία έχει παιδί 2 μηνών ως 2,5 ετών, ετήσιο ατομικό εισόδημα έως 24.000 ευρώ αν έχει ένα παιδί, ως 27.000 ευρώ αν έχει 2 παιδιά και καθόλου εισοδηματικά κριτήρια για τη μανούλα που έχει από 3 παιδιά και πάνω. Για πρώτη φορά ενισχύουμε και τη μανούλα φοιτήτρια για να μπορέσει να ολοκληρώσει τις σπουδές της και στη συνέχεια να ενταχθεί στην αγορά εργασίας, γιατί ουσιαστικά ο στόχος είναι να υπάρχει ισότιμη δυνατότητα και στη γυναίκα, όπως και στον άντρα, όταν έρχεται ένα παιδί στην οικογένεια.
1: Κυρία Ράπτη, πώς γίνεται επιμελήτρια, νταντά δηλαδή, πώς γίνεται κάποιος?
0: Λοιπόν, για να γίνει νταντά, θα πρέπει να πω ότι δικαιούται και η γιαγιά, αν θέλει, να συμμετέχει στην πλατφόρμα, να καταθέσει απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης, να μπορέσει να επίσης να παρακολουθήσει ένα σεμινάριο λίγων ωρών που θα προκύπτει ότι έχει τη γνώση και την κατάρτιση για τη φροντίδα ενός παιδιού. Δεν χρειάζεται να παρακολουθήσει το σεμινάριο αν είναι βρεφονιπιοκόμος ή βοηθός βρεφονιπιοκόμου, και στη συνέχεια να προσκομίσει ένα πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών για βρέφη, ένα πιστοποιητικό υγείας από 3 γιατρούς, παθολόγο, δερματολόγο και ψυχίατρο, ένα αντίγραφο ποινικού μητρώου και 2 πιστοποιητικά περιμένει άσκησης ποινικής δίωξης και περιμένει φιλόφινο.
1: Άρα πρέπει να περάσει ένα σεμινάριο για πρώτες βοήθειες, έτσι?
0: Ναι, βέβαια.
1: Και πολύ σωστά. Όλοι θα πρέπει να το περάσουμε. Ναι. Ωραία. Και πόσες ώρες είναι μετά η φύλαξη του παιδιού?
0: αυτό προσδιορίζεται ανάμεσα στη μητέρα και στον επιμελητή ή την επιμελήτρια. Τα χρήματα που εμείς δίνουμε είναι 500 ευρώ το μήνα για τη μανούλα που είναι πλήρως απασχόλησης και 300 ευρώ το μήνα για τη μανούλα που είναι μερικής απασχόλησης. Τις μέρες και τις ώρες θα τις προσδιορίσουν μεταξύ τους. Όταν ο επιμελητής θα μπει στην πλατφόρμα, θα δηλώσει τη διαθεσιμότητά του. Και στη συνέχεια, όταν η μανούλα μπει για να κάνει την επιλογή της, θα δει ποιος επιμελητής είναι στην περιοχή της, στη γειτονιά της. Και ποιες είναι οι ώρες που είναι διαθέσιμες για να καλύπτονται οι δικές της ανάγκες. Γιατί μια μανούλα μπορεί να έχει κυλιόμενο ωράριο, μια μανούλα μπορεί να χρειάζεται βοήθεια μόνο τα απογεύματα ή μόνο τα Σαββατοκύριακα.
1: Να χρησιμοποιήσεις. Και λέτε ότι υπάρχουν 925 νταντάδες τώρα.
0: Όχι, λέω συμφωνητικά, ότι 925 νταντάδες, 925 συμφωνητικά, περισσότεροι είχαν δηλώσει ως επιμελητές, έτρεψε στην πιλωτική εφαρμογή. Τώρα στην καθολική εφαρμογή, πάνω από 50.000 έχουν επισκεφτεί τη σελίδα, και ετοιμάζουν κάποιοι από αυτούς, γύρω στα 2.000 άτομα είναι στη φάση που συγκεντρώνουν τα πιστοποιητικά για να ολοκληρώσουν την αίτησή τους, ώστε να υπάρχουν οι επιλογές, είπαμε, για τις μανούλες.
1: Μάλιστα. Άρα λέτε ότι σύντομα θα υπάρχουν 2.000 νταντάδες, έτσι, και μετά θα τα βρουν μεταξύ τους με τις οικογένειες.
0: Έχουμε στόχο να έχουμε πολύ περισσότερες νταντάδες.
1: Εντάξει, τώρα λέμε για οι πατέρες αυτούς που
0: είναι. Λέω είναι αυτή τη στιγμή στην πλατφόρμα, στο σύστημα, προκειμένου να συγκεντρώσουν τα πιστοποιητικά.
1: Ωραία, λοιπόν, αυτά ήταν τα βασικά, νομίζω, που ενδιαφέρουν πάρα πολύ και τον κόσμο, περισσότερο από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά σίγουρα ενδιαφέρει όσους είναι στο κόμμα. Τι περιμένετε να βγει από αυτό το συνέδριο?
0: Όπως είπατε και εσείς στην αρχή, το συνέδριο είναι μια κορυφαία στιγμή για τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε το διάλογο για τις πολιτικές μας. Θα γίνει σαφώς ένας απολογισμός για το κυβερνητικό, το σημαντικό κυβερνητικό έργο που έχει γίνει μέχρι σήμερα. Θα πραγματοποιηθεί και η εκλογή της νέας πολιτικής επιτροπής. Και τα μηνύματα που θέλουμε να στείλουμε είναι τα μηνύματα ενότητας και τα μηνύματα προετοιμασίας για τις επερχόμενες εκλογές.
1: Η ενότητα δεν επηρεάζεται αρνητικά από το γεγονός ότι ο κύριος Σαμαράς μπορεί να έχει δικό του κόμμα και ο κύριος Καραμαλής, που έχουν διατελέσει και πρωθυπουργοί, αυτοί οι δύο δεν θα είναι καν στο συνέδριο?
0: Η ενότητα αφορά όλα τα μέλη, τα στελέχη του κόμματος, όλα τα μέλη και τα απλά μέλη σε όλη την Ελλάδα που θα δώσουν το παρόν και θα συμμετέχουν σε αυτό το πολιτικό διάλογο.
1: Δεν είναι μια αρνητική παράμετρος αυτή για τους δύο πρώην πρωθυπουργούς? Δεν επηρεάζει
0: είναι
1: καθόλου το εκλογικό σας σώμα, εν πάση περιπτώσει?
0: Θα μας επηρεάσουν οι πολιτικές μας και το πρόγραμμά μας. Γιατί βάσει του προγράμματός μας, και είχαμε την ευκαιρία όλο αυτό το διάστημα στην περιοδία που πραγματοποιήθηκε να παρουσιάσουμε το έργο που κάναμε και να θέσουμε τους στόχους, έτσι στο συνέδριο θα γίνει απολογισμός, θα ακουστούν οι νέοι στόχοι και εκεί από τα μέλη μας και από τα στελέχη μας θα αξιολογηθούμε, προκειμένου αυτά τα μηνύματα να φτάσουν σε όλους τους Έλληνες και στη συνέχεια να κάνουν την επιλογή τους.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ράπτη. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να
1: καλή σας ημέρα, κύριε Ράπτη, υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, για τα θέματα ενδοοικογενειακής βίας. Τρομερά θέματα, κάθε μέρα το τι διαβάζουμε είναι αδιανόητο. Εγώ νομίζω δεν έχουμε τώρα έξαρση, πάντοτε υπήρχε και υπάρχει και αυτή η αδιόρατη βία, έτσι, δηλαδή, την οποία δεν μαθαίνει, δεν γνωρίζει κανένας εκτός από τη γειτονιά και τη διπλανή πόρτα. Άρα από αυτά που φτάνουν είναι πολύ περισσότερα και γι' αυτό χρειάζεται η παρέμβαση της πολιτείας σε όλα τα επίπεδα. Every day for all I care, and I'm not scared. Οι Νταντάδες ελπίζουμε να λειτουργήσει, γιατί πραγματικά υπάρχει θεματάκι. Δηλαδή, ας πούμε, βλέπω εδώ το όριο που είπε η κυρία Ράπτη, 24.000 ευρώ για όποια μαμά έχει ένα παιδί. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να μπουν κάποια όρια, αλλά και πάλι, ό,τι οικονομική βοήθεια μπορεί να πάρει μια οικογένεια για ένα έξοδο που μπορεί να κρατήσει πάρα πολλούς μήνες, είναι πολύτιμο.

Και ας δει και λίγο και η δικαιοσύνη αυτές τις ιστορίες. Δεν σας το λέω τυχαία, γιατί παρακολουθώ μια τέτοια ιστορία. Δηλαδή ενός κακοποιητή, ο οποίος έχει διαλύσει στις μηνύσεις στην οικογένεια, οικονομικά. Αυτό είναι τρομερή εξόντωση, έτσι. That's a

Οι μηνύσεις, οι αγωγές, όλα αυτά είναι εργαλεία τα οποία έχουμε στα χέρια τους πολίτες για να μπορεί να αποδίδεται δικαιοσύνη, όχι για να μην αποδίδεται στην πράξη, και αυτή η εργαλειοποίηση πρέπει να κρίνεται. Λοιπόν, πάμε μέχρι τους τίτρους, αμέσως μετά γυρίζουμε, συγγνώμη, μέχρι τις ειδήσεις, γυρίζουμε με τα μηνύματά σας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ διατήρησαν την απόσταση μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πήρε το δρόμο της επιστροφής χωρίς να έχουν ανακοινωθεί ουσιαστικές συμφωνίες για τα βασικά ζητήματα που επιβαρύνουν τις σχέσεις των δύο υπερδυνάμεων. Η Κίνα παρουσίασε τις βασικές θέσεις της για την κρίση στο Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι η σύγκρουση δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί εξ αρχής και ότι έχει προκαλέσει σοβαρές απώλειες τόσο στον Ιρανικό λαό και σε άλλες χώρες της περιοχής. Η πόρτα του διαλόγου με το Ιράν δεν πρέπει να ξανακλείσει, τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος. Χαρακτήρισε τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ επίσκεψη ορόσημο και δήλωσε ότι οι δύο χώρες έχουν δημιουργήσει μια νέα διμερή σχέση επικοδομητικής στρατηγικής σταθερότητας. Συμφωνούμε με τον Σι Τζιπίνγκ, θέλουμε ανοιχτά τα στενά και χωρίς του Ορμούς και χωρίς πυρηνικά όπλα την Τεχεράνη, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ολοκλήρωσε την τριήμερη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, στέλνοντας το μήνυμα ότι η υπομονή του εξαντλείται. Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος συμπεριέλαβε την στρατιωτική συντριβή του Ιράν μεταξύ των επιτευγμάτων της κυβέρνησής του. Σε κοινές δηλώσεις με τον Κινέζο ομολογό του, ανέφερε πως οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στο εμπόριο, το Ιράν υπογραμμίζοντας πως οι δύο πλευρές έλυσαν πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι δεν θα μπορούσαν να επιλύσουν. «Κάναμε φανταστικές εμπορικές συμφωνίες και για τις δύο χώρες», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Την επίτευξη πλήρους και διαρκούς κατάπαυσης του πυρός στη Μέση Ανατολή ζητεί με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας. Η έβρεση ενός έγκαιρου τρόπου επίλυσης της κατάστασης είναι προς το συμφέρον όχι μόνο των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, αλλά και των χωρών της περιοχής και του υπόλοιπου κόσμου, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, ξεκινά το απόγευμα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Περίπου 3.000 σύνεδροι και 3.500 παρατηρητές θα δώσουν το παρόν στις εργασίες του τριήμερου συνεδρίου. Ιδιαίτερη αναφορά αναμένεται να κάνει ο Πρωθυπουργός στην ανάγκη συσπήρωσης και ενότητας. Η Νέα Δημοκρατία είναι η πολιτική δύναμη που μπορεί να ακουμπήσει πάνω της ρεαλιστικά τις ελπίδες της η Ελλάδα, ανέφερε στο Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Δεν διεκδικούμε ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, τόνισε. Στόχος του συνεδρίου είναι να γίνει αποτίμηση της πορείας και η χάραξη της προοπτικής για το μέλλον με στόχο την Ελλάδα του 2030. Μηδιακός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να οργανώσει την ηθική μου εξόντωση, κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγή σε συνέντευξή του στο Άξιον 24. Μίλησε για συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία του Άδωνη Γεωργιάδη και της κυβέρνησης σε βάρος του. Είμαι και ηθικός και νόμιμος. Κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι και το αποδεικνύουν πολλές δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Ελληνικής Δικαιοσύνης, σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πάντα η δεξιά, όταν καταραίει, στοχοποιεί και προσπαθεί να λερώσει και να λασπώσει τον αρχηγό της Δημοκρατικής Παράταξης. Σήμερα απέναντί της στέκεται το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Απεδείχθη πρόσθεση ότι το ενίκιο για το ακίνητο του κ. Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο είναι 1.000 ευρώ. Αν αφαιρέσουμε το μηνιαίο φόρο το μήνα. Συγγνώμη, δεν βγαίνουν τα νούμερα που λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Όσον αφορά τα χρήματα από τα μισθώματα, ο κύριος Τσουκαλάς υποστήριξε πως ούτε ένα ευρώ δεν πήγε στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό είναι λογαριασμοί από όταν ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν ευρωβουλευτής. Άρα εδώ έχουμε καραμπινά τα ψέματα, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσουκαλάς. Ψέμα του κυρίου Ανδρουλάκη ότι εισπράττει 1.000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο και ότι η ενοικίαση αποφασίστηκε επί Καραμανλή να δώσει το συμβόλαιο του 2004 που επικαλείται, κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Επίσκεψη στη Ροδόπη και στην Αλεξανδρούπολη θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε Βυτικά και Κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Ανέμοι νοτιοδυτικοί, τοπικά 6 Μποφόρ έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο βελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάν Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Να δούμε λίγο τα μηνύματά σας. Λέει ο κύριος Κουτροπής, να υπενθυμίσω ότι οι ελληνικές τράπεζες που ανακεφαλοποιήθηκαν δύο φορές από τον Έλληνα φορολογούμενο κτλ. Δίνουν χαμηλά επιτόκια καταθέσεων σε σχέση με τον πληθωρισμό και τους τόκους δανεισμού. Λέει και άλλα και τα λοιπά εδώ για τους συναδέλφους που έχουν καλέσει το παρελθόν τραπεζικό παράγοντα και είπε ας μην τα καθαρίσουν τους ελληνικές αν τα βρίσκουν χαμηλά. Δεν την έχω ακούσει αυτή την ατάκα, δεν την γνωρίζω. Οπότε λέει εδώ ο ακροατής, γιατί οποιοδήποτε Έλληνας πολιτικός ή μήνο διατηρεί καταθέσεις στην Ελλάδα. Εντάξει, το πιστεύω αυτονόητη απάντηση, δεν χρειάζεται να σας τη δώσω εγώ. Ο κύριος Πέτρος από το Ηράκλειο λέει 15 πιστοποιητικά για να γίνεις νταντά. Πρώτον δεν είναι 15. Δεύτερον, θα βάλεις μια γυναίκα να κρατάει το παιδάκι σου. Δεν θέλεις ποινικό μητρό. Εγώ το ακούω να πει και κάποιος, βλέπω εδώ στο ποινικό μητρό ότι έχει κακό παρελθόν, αλλά και πάλι τι θέλω. Αλλά δεν θέλεις ποινικό μητρό. Αυτά τα βασικά πιστοποιητικά τα οποία βγαίνουν για πλάκα πια, δεν τα θέλεις. Μια εκπαίδευση για τις πρώτες βοήθειες που κανονικά όλοι έπρεπε να την περνάμε αυτή την εκπαίδευση με κάποιο τρόπο, έτσι, δεν πρέπει να γίνει. Ένα σεμινάριο λίγο ωρών θα δηλώσουν κοπέλες 20-25 χρονών που δεν έχουν έρθει σε επαφή με παιδιά. Πέντε πράγματα ένας ειδικός δεν πρέπει να τους πει, κύριε Πέτρο μας.

0: Λοιπόν, η κυρία Αλεξάνδρα, τα συλληπιτήριά της και αυτή για το... για τα 17χρονα κορίτσια. Καλώς από το κύριο και από εμάς την κυρία Κατερίνα. Τι κρίμα, λέει η κυρία Χρυσή, για τα παιδιά που δεν μιλάνε πιο πριν για τα προβλήματά τους και όλα αυτά. Ο κύριος Τιμολέων εδώ αποθεώνει την ήρα. Και πάμε τώρα εμείς στον κύριο Λάβδα, καθηγητής Ευρωπαϊκής και Συγκριτικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, να μας πει τι βλέπουν, τι γράφουν διεθνώς οι αναλυτές για αυτή τη συνάντηση ανάμεσα και τις συνομιλίες που γίνονται ανάμεσα στο κύριο Τραμπ και στο πρόεδρο Σι. Καλημέρα κύριε Λάβδα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Έβλεπα ότι είχαν και πολλές ιδιωτικές συνομιλίες χωρίς συμβούλους, οι δυο τους. Και αναρωτιόμουν το εξής. Ο ένας προέρχεται από έναν επιχειρηματικό κόσμο χωρίς πολύ μεγάλη πολιτική κουλτούρα και διπλωματική γνώση. Ο άλλος από το βαθύ κομματικό μηχανισμό, εκπαιδευμένος από τα μικρά του να διαχειρίζεται καταστάσεις. Αλλά παρόλα αυτά, ο Τραμπ επιλέγει να τα πούνε ένας προς έναν. Τι βρίσκεται σωστή αυτή τη μέθοδο, την τακτική, οι διεθνολόγοι εννοώ, όχι εσύ προσωπικά.
1: Εγώ μπορώ να σας πω για εμένα ως επιστήμονα, τώρα για κάποιον άλλο ή σε κάποιον άλλο. Βεβαίως θα σας απαντήσω προσωπικά. Κοιτάξτε, νομίζω ότι υπάρχουν δύο σχολές προς αυτό. Η πρώτη σχολή, σωστά κατά τη γνώμη μου, έχει επιφυλάξεις για τις συναντήσεις κορυφής, εάν δεν έχει προηγηθεί εξαιρετικά, εξαιρετικά λεπτομερής προεργασία. Και αν μάλιστα δεν έχει γίνει και ένα πολύ συστηματικό φροντιστηριακό τύπου μάθημα στους ηγέτες, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για τις μεγαλύτερες, ισχυρότερες δυνάμεις του κόσμου προκειμένου. Υπάρχει και σχολή που λέει ότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία σιγά σιγά σωρεύονται και χρειάζονται κάθε τόσο, ακόμα και αν δεν είναι μπροστά από μια ιστορική στιγμή, μια συνάντηση κορυφής, χρειάζεται μια συνάντηση κορυφής ενδεχομένως για να ξεφύγουμε από παρανοήσεις, από παρεξηγήσεις κτλ. Θα σας έλεγα ότι στην περίπτωση αυτή έχουν και οι δύο κοινά στοιχεία σε σχέση με αυτό που ρωτήσατε, ότι είναι από διαφορετικό background. Είναι από διαφορετικό background, αλλά συγκριτικά με άλλους κινέζους ηγέτες, ο Σι, ο οποίος είναι ένας σκληρός ηγέτης, ένας αυταρχικού καθεστώτος, έτσι υπάρχει Αγγολία, έχει ένα τεχνοκρατικό background, ξέρουμε ότι έχει σπάσει το Τσίνγκουα, το οποίο είναι το κορυφαίο ίσως και παραπιπτόντως αγγλόφωνο, έτσι, κινέζικο δημόσιο εννοείται, πανεπιστήμιο με παγκόσμια έγκλη και που έχει διαλέκτες και καθηγητές από όλο τον κόσμο, όλη την Ελλάδα, οι επιστήμονες. Άρα είναι ένας ηγέτης ο οποίος έχει καταστήσει την Κίνα κάπως πιο αυταρχική στην πραγματικότητα από ότι ο προκατοχός του, αλλά θέλει να πιστεύει και σε μεγάλο βαθμό δείχνει ότι έχει ένα τεχνοκρατικό και καινοφανές, ας το πούμε έτσι, προφίλ σε σχέση με παλιότερους που ήταν απλά εμβαπτισμένοι στα, όπως είπατε, στα κομματικά. Τώρα, ο Τραμπ είναι ο Τραμπ. Έτσι, δεν μπορώ να αρχίσω να περιγράφω γιατί θα περάσει η ώρα τη υποπτή σα, τη επόμενη κτλ. Άρα, ξέρουμε το πόσο απρόβλεπτο είναι. Να πούμε δύο λόγια για του ακροατέ μα σε σχέση με τη δηλώση που έχουν ενδιαφέρον. Ο Σι χαρακτήρισε τη δήλωση που ολοκληρώθηκε σήμερα τη συνάντηση και χθε ιστορική και εμβληματική, έτσι. Και ο Τραμπ είπε ότι είναι πάρα πολύ πετυχημένη και αξέχαστη θα μείνει. Σημαντικότητα δεν ξέρουμε πολλά πράγματα βεβαίως για το τι συμφωνήθηκε, όπως είπατε, και κατηδίαν μεταξύ τους. Ξέρουμε δύο-τρία μόνο πράγματα. Υποτίθεται, σύμφωνα με διαρροές και από την Washington και από το Πεκίνο, ότι η Κίνα θα σταματήσει να βοηθά με όπλα και άλλα εφόδια το Ιράν. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, είναι μια πραγματική είδηση. Επίσης, η Κίνα υποτίθεται ότι θέλει να αρχίσει να αγοράζει και από τις Ηνωμένες Πολιτείες ενεργειακούς πόρους. Ως γνωστόν, η Κίνα έχει πρόβλημα ενεργειακό, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα κράτη του Περσικού κόλπου. Αν ισχύει ότι δεσμεύτηκε για να βοηθήσει και το ισοζύγιο να προμηθεύεται περισσότερη ενέργεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι κάτι σημαντικό. Φαίνεται από την άλλη μεριά όμως ότι ο Τραμπ υπήρξε εξαιρετικά προσεκτικός και ήπιος σε σχέση με την Ταϊβάν. Ίσως υπάρχει ένα give and take, μια τέτοιου είδους αντίληψη ότι ο Τραμπ σε σχέση με τον Biden ήταν και ίσως γίνεται τώρα ακόμα περισσότερο πιο προσεκτικός αναφορικά με το τι θα κάνει η Κίνα στον περίγυρό της, και η Κίνα υπόσχεται ότι θα βοηθήσει για το ξεπέρασμα της κρίσης Πού την ενδιαφέρει άλλωστε λόγω των ασθενών του
0: πάντως,
1: ορμού.
0: Κύριε Λάβδα,
1: διαφαίνεται κάτι τέτοιο.
0: Για αυτό το ενεργειακό που είπατε, υπάρχει μια ανάλυση που λέει ότι η Κίνα έπαιρνε από τη Βενεζουέλα και από το Ιράν μεγάλες ποσότητες, κόπηκε η Βενεζουέλα.
1: Είναι σε πολύ δύσκολη.
0: Προφανώς τώρα και το Ιράν. Ταυτόχρονα του λέει θα αγοράσω 200 αεροπλάνα. Okay. Δεν θα τα κοινώ τα αεροπλάνα. Άρα, δηλαδή, ακούγεται ότι με τον τρόπο του κινήσου λέει να κάνω εγώ τις επενδύσεις που τα χρειάζομαι έτσι κι αλλιώς, αλλά δεν μπορείς να με μπλοκάρεις.
1: Ναι, και επίσης
0: στα καύσιμα.
1: Αυτό είναι κοντά, σωστά, αυτό είναι κοντά και σε αυτό που λέγαμε πριν, ότι έχει ένα τεχνογραφικό background. Είναι ένας ηγέτης ο οποίος ανέβηκε σταδιακά, αλλά ανέβηκε και τεχνοκρατικά παράλληλα. Τώρα, το θέμα της Ταϊβάν, επιμένω σε αυτό, γιατί ναι, υπάρχει διεθνώς μια συζήτηση, ξεκινήσει από χθες, ότι ενδεχομένως ο Τραμπ έκανε πίσω, ενώ ο Μπάιντεν πιο σκληρός κτλ. Δεν ξέρουμε σε τι πακέτο συμφωνιών έκανε πίσω, αν έκανε. Και επίσης, μην ξεχνάτε ότι πολλές χώρες της Ευρώπης και η Ελλάδα, έτσι για να το θυμηθούμε, έχουμε την περίφημη πολιτική της μίας Κίνας. Ότι δηλαδή μακροπρόθεσμα αποδεχόμαστε την αντίληψη ότι η Κίνα θα ενοποιηθεί πάλι. Το θέμα είναι πώς θα ενοποιηθεί βεβαίως. Θα ενοποιηθεί με ένα δημοψήφισμα στην Ταϊουάν.
0: Πάντως να πούμε ότι το γεγονός ότι δεν έχει ενοποιηθεί ακόμα είναι για το στρατηγικό ρόλο που παίζει στην παγκόσμια οικονομία η Ταϊβάν.
1: Σωστά, και για το γεγονός επίσης ότι η ίδια η Ταϊβάν στέκει στα πόδια της, έχει πετύχει τεράστια ανάπτυξη στα ηλεκτρονικά και σε ορισμένους άλλους τομείς.
0: Έχει δημιουργήσει σχέσεις εξάρτησης με τα τσιπάκια της και τα λοιπά που είναι μοναδικά.
1: Άρα θέλω να πω ότι εκεί υπάρχει αυτό το ας το πούμε αγκάθι. Το ενεργειακό έχει στριμώξει την Κίνα, δεν υπάρχει καμιά απολία. Η Βενεζουέλα ήταν μια επιτυχία του Τραμπ. Το Ιράν αρχίζει και γίνεται αδιέξοδο για τον Τραμπ. Και εκεί θα διαμορφωθεί ένα παρεδόσιο, όπως φαίνεται. Γι' αυτό ίσως και αυτές οι πληθωρικές εκφράσεις των δύο, την ιστορική συνάντηση προσή, τα ξέχαστη υπό Τραμπ. Και θα δούμε πού θα μας πάει.
0: Πάντως από τους Κινέζους πολλά δεν θα μάθουμε. Είναι μάστορες αυτά,
1: βέβαια,
0: έτσι.
1: Είναι σχεδόν βέβαια.
0: Ο τρόπος με τον οποίο ασκούν πολιτική, αλλά νομίζω πρέπει να αναγνωρίσουμε και κάτι άλλο. Είναι μια δύναμη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Φαίνεται ότι πια είναι εξαιρετικά ανταγωνιστική με την υπερδύναμη. Πολέμους δεν προκαλεί.
1: Η Κίνα είναι ένα ένιγμα με την έννοια ότι είναι μια ισχυρή και πολύ γρήγορα ανερχόμενη χώρα. Έχει τα προβλήματά της και αυτά. Έχει ανακοπή με μεγέθυνση και ανάπτυξη και έχει μια σειρά από προβλήματα. Αλλά είναι ένιγμα με την έννοια ότι αυτός ο αυταρχισμός και όταν χρειαστεί η παρεμβατικότητα συνδυάζεται με ένα πραγματισμό. Ένα πραγματισμό ο οποίος εκδηλώνεται μεταξύ άλλων με αυτό που είπατε, ότι δεν είναι κατεξοχήν χώρα, κατεξοχήν δύναμη που προκαλεί πολέμους έξω. Βέβαια, πολλοί Αμερικανοί αναλυτές θα σας έλεγαν και παλιοί συναδελφοί μου στο ΤΑΦΤ θα σας έλεγαν ότι ξέρετε αυτό γίνεται διότι υπάρχει μια σταδιακή εξάπλωση επιρροής και όταν έχει την επιρροή που θέλει στην Αφρική, στην Ασία κτλ. Εκεί μπορούμε να δούμε και ένα άλλο πρόσωπο ίσως. Mm-hmm. Αλλά είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι και η περίφημη πιο σκληρή πολιτική του Biden Φερρυππίν, πολλοί Αμερικανοί συγκρίνουν και λένε α, είναι soft ο Τραμπ, ο Biden ήταν σκληρός με τον Σι. Ναι, αλλά και η πολιτική αυτή που οδήγησε σε μια Κίνα η οποία ήταν πάρα πολύ άνετη και στο ενεργειακό παρεπιπτόντος, μιας και το συζητάμε και αυτό, η οποία προχωρούσε σταδιακά την εξάπλωση κυρίως στην Αφρική, σπρώχοντας έξω την Κυγαλία και τις ΗΠΑ και άλλες δυτικές παρουσίες. Άρα δεν θα ήμουν έτοιμος να χαρακτηρίσω soft τον Τραμπ σε αυτό. Νομίζω ότι ο Τραμπ αντιλαμβάνεται και ως προς το συγκεκριμένο θέμα έχει δίκιο, ότι η Κίνα είναι μια τεράστια δύναμη, δεν έχει λόγο να την ανταγωνιστεί ευθέως. Έκανε μια προσπάθεια, τον περίφημο, όπως λέγανε πολλοί Αμερικανοί, για τεσσαρμένο Νίξον, να αποσπάσει τη Ρωσία από την Κίνα, βρίσκοντας μια λύση στο Ρωσο-Ουκρανικό. Δεν τα κατάφερε μέχρι στιγμής, αλλά δεν θέλει να ανταγωνιστεί ευθέως την Κίνα. Και ενδεχομένως καλά κάνει, θα έλεγα.
0: Εμείς φίλοι και με τους δύο, έτσι.
1: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε κάθε λόγο να υπερασπιστούμε τις επιλογές μας και την Κόσκο.
0: Για όποιον αναρωτιέται που κολλάμε εμείς είμαστε κομβικοί στην Ευρώπη λόγω της θέσης μας. Και γι' αυτό υπάρχει αυτή η σχέση με την Κίνα.
1: Βεβαίως. Και οφείλουμε να την υπερασπιστούμε. Η Κίνα έκανε μια σημαντική επένδυση τότε. Ας έκαναν άλλοι. Ας έκαναν οι Αμερικανοί, οι Γάλλοι, οι Βρετανοί, άρα οι Γερμανοί. Άρα έγινε μια επένδυση που ήταν κρίσιμη τότε γιατί η Ελλάδα χρειαζόταν άμεσες και νέες επενδύσεις. Δεν χρειαζόταν απλά μια στήριξη στα χρηματιστήρια ή μια στήριξη σαν αυτή που της ήρθε και καλά έκανε και της ήρθε τελική ανάλυση από εκεί που ήρθε έτσι από τη Δύση. Άρα πρέπει να το στηρίξουμε αυτό και πρέπει στο μέτρο του δυνατού να διαρκέσει αυτή η σχέση. Βεβαίως οι ΗΠΑ θέλουν σταδιακά να ξυλώσουν την Κίνα από τα λιμάνια τα οποία έχει και στην Ελλάδα και στην Ιταλία και στην Πορτογαλία, αλλά αυτό είναι κάτι που δεν μας αφορά ευθέως. Είμαστε μέλη του ΝΑΤΟ, είμαστε πολύ αξιόπιστοι, αυτό το έχουμε αποδείξει πάρα πολλές φορές. Σε με τη γείτονα Τουρκία, έτσι, η οποία στο παρελθόν μπορούσε να κερδίζει ούσα μη αξιόπιστη. Άρα η αξιοπιστία είναι δεδομένη. Με την Κίνα δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε αυτή τη στιγμή. Και πρέπει αυτό να είναι σαφές σε όλους. Έχουμε μια καλή σχέση και νομίζω πρέπει να εξακολουθήσουμε να έχουμε. Παράλληλα και με την Ινδία, βεβαίως, με την οποία η Κίνα έχει μια ανταγωνιστική σχέση. Αυτή είναι η δυσκολία και, αν θέλετε, και η γοητεία της νέας περίοδου στην οποία έχουμε εισέλθει.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Και εγώ για την πρόσκληση.
0: Καλά. Ο κύριος Λάβδας, καθηγητής Ευρωπαϊκής και Συγκριτικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, για την επίσκεψη του Τραμπ με την Κίνα. Από την Κίνα δεν πρόκειται να μάθουμε μάλλον τίποτα σχετικά με το τι στην ουσία, στην πραγματικότητα, στο βάθος αυτής της επίσκεψης συζητήθηκε και αποφασίστηκε. Και ο Τραμπ θα μείνει στο ότι θα πάρουν 200 αεροπλάνα, θα συνεργαστούμε σε αυτό, εκείνο και το άλλο. Δηλαδή σε ένα κομμάτι όλης αυτής της διαπραγμάτευσης. Έχει ενδιαφέρον και αυτό που έγινε στην Ελλάδα και όχι μόνο και σε άλλες περιοχές, όπου υπήρχαν επενδύσεις, υπήρχαν λιμάνια, η στρατηγική τους αξία είναι γνωσμένη, ξέρω εγώ, από αρκετά των ετών. Δεν κουνηθήκανε οι υπερδυνάμεις, δεν καταλάβανε τι γινότανε. Το καταλάβαινε, γιατί το είχε και ανάγκη, η Κίνα. Και τρέχουνε τώρα να δούνε πώς θα στήσουν δίπλα παρόμοιες καταστάσεις.

Και αυτά είναι τα πραγματικά πολιτικά ζητήματα με τα οποία πρέπει να ασχολούνται οι πολιτικοί. Ούτε με το αν ένας έφαγε ένα χαστούκάκι από τη γυναίκα του, ούτε που είναι τα λεφτά, ούτε και στην Αμερική κατά καιρούς ασχολούνται με διάφορα τριτοτέταρτα θέματα. Χάνεται η μεγάλη πραγματική εικόνα, αυτή που μένει και όταν οι πολιτικοί πάρουν σύνταξη, αλλά η χώρα τους υπόκειται στις συνέπειες των επιλογών ή των μη επιλογών.

0: Για να κλείσουμε και το θέμα, το κοτοπουλάκι Γκουγκ Πάο που έβγαλε, εντάξει, όλοι το έχουμε φάει, είναι αυτό με τα λαχανικά και τα φιστίκια. Όσοι έχουμε πάει σε κινέζικο, φαντάζομαι όλοι μια φορά σε ένα κινέζικο θα έχουμε πάει. Αυτή νομίζω είναι και μια κουζίνα πιο φιλική σε εμάς τους Ευρωπαίους, γιατί αυτοί έχουν και πιο σκληρή κουζίνα που, την οποία δεν την αντέχουμε. Οπότε αυτά είναι τα, έτσι, τα εμπορικά προϊόντα. Τα ξέρουν καλύτερα οι άνθρωποι της δουλειάς που έχουν και Κινέζους πελάτες. Ο κύριος Ανδρέας Μανδρίνος, μη σας πω Μανδαρίνο τώρα για να συνεχίσουμε το κινέζικο, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη έχετε άλλα προβλήματα, έχει φουντώσει η συζήτηση σχετικά με τη Ryan και αν αυτό θα επηρεάσει και τον τουρισμό που δέχεται η πόλη, που είναι πάρα πολύ καλά πια τα τελευταία χρόνια τουριστικά, έτσι, έχετε άνοδο?
1: Ναι, σαφώς. Θα επηρεάσει, είναι βέβαιο ότι θα επηρεάσει. Θα κοιτάξουμε να βρούμε λύσεις. Έχει σκύψει και η πόλη και το κράτος πάνω από το πρόβλημα. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις. Είμαστε, όπως είπατε, σε πολύ καλό φεγγάρι. Έχουμε μια συνεχόμενη παρατεταμένη άνοδο. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να διατηρήσουμε, θα πρέπει να βρούμε λύσεις.
0: Κύριε Μανδρίνο, συνήθως λένε ότι η φύση απεχθάνεται τα κενά και το μεταφέρουμε αυτό και στην οικονομία και όχι μόνο και σε άλλες καταστάσεις. Αν φύγει η Ryan, εντάξει, λέει ότι τώρα θα φύγει, έχει ανακοινώσει ημερομηνίες. Αυτό το κενό δεν θα καλυφθεί από κανέναν άλλο?
1: Θεωρείτε βέβαια ότι κάποια δρομολόγια από αυτά θα καλυφθούν από την ζήτηση? Αυτό είναι βέβαιο, δεν υπάρχει. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να καλύψουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, έτσι.
0: Ναι. Γιατί νομίζω ότι η αγωνία είναι και το κομμάτι ότι ήταν και φτηνή εταιρεία. Δηλαδή πρέπει να καλυφθεί και αυτό, να μπορεί να εξυπηρετεί και όσους θέλουν να έχουν χαμηλότερο ναύλο.
1: Είναι σοβαρό πρόβλημα και για τους πολίτες της Θεσσαλονίκης, για τους πολίτες της Βόρειας Ελλάδας. Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Άνθρωποι που δεν έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν με τις κανονικές φύσεις, θα πρέπει να βρούμε και κάποιες low cost πτήσεις για να αναπληρώσουν το κενό και για εκεί. Δεν αφορά μόνο τον τουρισμό. Οπωσδήποτε πρέπει να βρεις και λύσεις και πολίτες.
0: Μάλιστα. Τελικά, επειδή και ο Δήμος είχε αντιδράσει τις πρώτες ημέρες και ο επιχειρηματικός κόσμος είχε τις απορίες του, έχετε καταλήξει κάποια συμπεράσματα? Είναι πρόβλημα ή είναι αυτές οι υπερβολές που λέει η Ryan κάθε φορά που φεύγει από κάπου?
1: Όχι, σωστό. Αν είναι ανεβασμένο το κόστος, δεν έχουμε την πλήρη εικόνα. Αλλά είναι βέβαιο ότι η Ryan το έχει ξανακάνει στην Ελλάδα και δύο και τρεις φορές και σε άλλους προορισμούς. Συνεπώς είναι ένα σύστημα που κάνει σίγουρα η Ryan. Από εκεί και πέρα δεν γνωρίζω ακριβώς για να σας πω σε τι ύψος φτάνουν κάποιες αυξήσεις από την πλευρά.
0: Πώς πάει ο τουρισμός, οι κρατήσεις που έχετε για παράδειγμα, είναι ένα δείγμα αυτό?
1: Κοιτάξτε, μπορώ να σας πω για Μάιο-Ιούνιο, γιατί τώρα με τον πόλεμο και με αυτά κοιτάζουμε βραχυπρόθεσμα, δεν μπορούμε να κοιτάξουμε πολύ μακριά. Ο Μάιος και ο Ιούνιος για τη Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ καλοί μήνες όσον αφορά τις προκρατήσεις. Έχουμε μία στασιμότητα για το καλοκαίρι, δεν έχουμε ακυρώσεις, έχουμε μία στασιμότητα. Φαντάζομαι όλη η Ελλάδα έτσι είναι και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί με το last minute, γιατί στην ουσία το καλοκαίρι πάει για ένα κομμάτι, θα πάει στο last minute σίγουρα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Παρακαλώ.
0: Ο κύριος Μανδρίνος, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, για αυτή την ιστορία με τη Ryan. Βλέπω περισσότερη ψυχραιμία σε σχέση με τις αντιδράσεις και τις ανησυχίες που υπήρχαν τις πρώτες ημέρες όταν ανακοινώθηκε αυτή η αποχώρηση. Εικάζω ότι πολύ λογικά οι άνθρωποι δεν θέλουν να παίζουν και σε μεγάλο βαθμό, δεν θέλουν να συμμετέχουν μάλλον καθόλου στο παιχνίδι που κάνει η Ryan, αυτό της σκληρής αντιπαράθεσης, της κατηγορίας που απευθύνεται συνήθως προς όλα τα αεροδρόμια με τα οποία θέλει να φτιάχνει αυτή η ίδια δικές της πολιτικές, ή μερικές φορές που απλά φεύγει από εδώ, πάει από εκεί γιατί τα βάζει κάτω, τη συμφέρουν καλύτερα και για να μην πει ότι το κάνει η ίδια, το ρίχνει στους ντόπιους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ολοκληρώθηκε η τριήμερη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να δηλώνει ότι εξασφάλισε φανταστικές εμπορικές συμφωνίες. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας απίφθινε κάλεσμα για να ανοίξουν τα στενά του ορμούς. Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αρχίζει το απόγευμα το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Δεν διεκδικούμε καμία ψήφο ευγνωμοσύνης, θέλουμε μία ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, είπε αναφερόμενος στο συνέδριο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο ERT News. Μηντιακός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να οργανώσει την ηθική μου εξόντωση, κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Πάντα η δεξιά, όταν καταραίει, στοχοποιεί και προσπαθεί να λασπώσει τον αρχηγό της Δημοκρατικής Παράταξης, είπε στο ERT News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Απολογούνται σήμερα οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα στις 4 Μαΐου. Τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Comic Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, ERT News Radio 105,8.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Ευχόμαστε να έχετε ένα πάρα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Θα δούμε και σε λίγο τι καιρό πρόκειται να κάνει. Κάτι ακούω ότι δεν θα τα πάμε καλά, λέει, τον υπόλοιπο Μάιο.

0: Για να δούμε, γιατί θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε και ένα μπανάκι, αλλά το θέμα δεν είναι να είσαι ανθεκτικό στο κρύο, είναι να είναι και θάλασσα λίγο σε μια καλή θερμοκρασία. Όπως ξέρετε, ένα από τα ζητούμενα τα οποία υπάρχουν για την κλιματική κρίση, για τις περιβαλλοντικές αλλαγές κτλ. Και ένα από δηλαδή, τα σύγχρονα θέματα που μπαίνουν είναι και το τι τρώμε. Γι' αυτό υπάρχουν και ευρωπαϊκά προγράμματα βιολογικής καλλιέργειας, βιολογικής κτηνοτροφίας, βιολογικής μελισσοκομείας. Όλα αυτά ακυρώθηκαν με ανακοίνωση πριν από λίγες μέρες του κυρίου Σχοινά, του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο οποίος είπε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να ακυρώσουμε αυτές τις προβληματικές δράσεις. Δεν θα υπάρξει χρηματοδότηση στο μέλλον για βιολογικά προϊόντα μελισσοκομείας και κτηνοτροφίας μέχρι να βρούμε το κατάλληλο πλαίσιο. Χρειαζόμαστε νέο ξεκίνημα. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Λεονταράκη, είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδος. Για τη βιολογική μελισσοκομεία θα μιλήσουμε. Τι κάνετε, πώς είστε, κύριε Λεονταράκη?
1: Καλημέρα, καλά είστε, σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Τώρα, έτσι όπως το διαβάζω εγώ, καταλαβαίνω ότι εκεί μέσα κρυβόταν σκάνδαλο εν αναμονή και γι' αυτό τα κύρωσε όλα ο Υπουργός, για να δει τι θα γίνει, πώς θα γίνει και γιατί γίνονται όλα αυτά που γίνονται μέχρι σήμερα.
1: Ναι, δεν ξέρω τι διαβάσατε, είναι ανάλογα την πένα που το γράφει.
0: Λέει ο Υπουργός, δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια σε προβλήματα που έχουν διαπιστωθεί με υπερκαλύψεις πάνω από 800% προς τη μελισσοκομεία.
1: Φυσιολογικό δεν είναι να υπερκαλυφθεί όταν δεν έχει ξαναζήσει πρόγραμμα η μελισσοκομεία. Όταν είναι κάτι πρωτάκουσο για τη μελισσοκομεία, είναι κάτι πρωτοφανές. Εμείς δεν επιδοτηθήκαμε ποτέ. Δεν είχαν ποτέ δεδομένα, ούτε και όσες φορές έχουμε ζητήσει δεν μας έχουν δώσει. Δεν είμαστε κτηνοτροφία εμείς, ούτε θα γίνουμε. Ούτε στους αριθμούς μπορούμε να τους φτάσουμε.
0: Ο γραμματέας, κοιτάξτε, ο γραμματέας λέει ότι δηλώθηκαν για σε μια περίπτωση 300 κυψέλες, πήγαν, τις ελέξαν, ήταν 3. Άρα, εγώ καταλαβαίνω ότι.
1: Υπέροχα να μας πει ο γραμματέας τι έκανε γι' αυτό. Ποιος πήγε στα δικαστήρια?
0: Περιμένετε λίγο να σας πω. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι κάποιοι συνάδελφοί σας αδικούν αυτούς που όντως θέλουν να κάνουν βιολογική μελισσοκομεία. Να πάρουν τις σωστές επιδοτήσεις, γιατί πάντοτε εκτός του ότι κάποιος τσεπώνει τα λεφτά, αδικεί και αυτούς που την κάνουν τη δουλειά.
1: Ωραία.
0: Δεν θέλετε να πειτάξει. Δεν πρέπει. Γιατί πάντοτε εκτός του ότι κάποιος τσεπώνει τα λεφτά, αδικεί και αυτούς που την κάνουν τη δουλειά.
1: Ωραία.
0: Δεν θέλετε να πειτάξει.

0: αλλά τη κτηνοτροφία και του ΟΠΕΚΕΠΕ, όχι μόνο τη κτηνοτροφία και του ΟΠΕΚΕΠΕ, και στην ανικανότητά του να ελέγξουν το σύστημα το οποίο οι ίδιοι ταΐζουν και ταΐζονται. Ειδήκαμε να βαφτίσουμε το μαύρο πρόβατο τη μελισσοκομεία, γιατί έχουμε ευρήματα ανθρώπων που παρήσφησαν μέσα για να καταχραστούν χρήματα, αλλά δεν μας λένε τι θα κάνουν με την περίπτωση.
1: Κύριε Λεονταράκη.
0: Την πλειοψηφία των άλλων, οι οποίοι είναι τίμοι, δεν μας λένε τι θα κάνουν. Τους καταδικάζουμε.
1: Κύριε Λεονταράκη, δεν σας χαρακτήρισε κανείς μαύρο πρόβατο. Δεν ξέρω αν αισθάνεστε έτσι. Όχι, δεν σας είπε μαύρο πρόβατο. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι λέει το Υπουργείο. Εδώ πέρα βλέπουμε ατασταλίες από τους ελέγχους που έχουν γίνει και από τα στατιστικά στοιχεία. Να βρούμε ένα πλαίσιο να επιστρέψουμε στις πραγματικές αυτές. Και πολύ σωστά λέτε εσείς και να τιμωρηθούν αυτοί οι οποίοι παρανόμησαν.
0: Μα να σας πω κάτι. Όταν εμείς οι ίδιοι σαν Ομοσπονδία καθίζουμε στο τραπέζι το χρονικό διάστημα που διαμορφωνόταν το πρόγραμμα της βιολογικής μελισσοκομείας από τον προηγούμενο υπουργό, έτσι. Με συγχωρείτε. Και καταγγέλουμε κάποια πράγματα και επισημαίνουμε κάποια πράγματα ότι έτσι που το διαμορφώνουν και έτσι που θα διαδραματιστεί, θα έχουμε προβλήματα. Θα εντοπιστούν αυτά και το πρόβλημα θα εντοπιστεί, θα είναι γενικό και στους μελισσοκόμους και στο Υπουργείο και στην απορρόφηση του προγράμματος. Και υιοθετούν κάνουν ακριβώς τα αντίθετα από αυτά που τους είπαμε και τους καταγγείλαμε. Και γυρίζουν και γυρίζουν μετά το χρονικό του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και λένε ναι, είχατε δίκιο τότε, αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε και πολλά πράγματα. Και ερχόμαστε στο σήμερα.
1: Άρα
0: 22.500 οικογένειες σε όλη την Ελλάδα δεν μπορούν να μπουν σε ένα πρόγραμμα το οποίο μιλάμε καθαρά για μια επιδότηση, ένα ενδιαφέρον ανθρώπων που είναι ήδη μελισσοκόμοι, αλλά και ανθρώπων νεοεισερχόμενων που επένδυσαν. Και είναι αυτή τη στιγμή η επένδυσή τους στον αέρα. Μιλάμε για μια κοροϊδία λοιπόν.
1: Παρ' όλα αυτά, είπατε ότι είχατε κάποιες απόψεις, δεν τις ακούσανε, τώρα σας λένε ότι έχετε δίκιο. Άρα κάτι πρέπει να γίνει, δεν διαφωνείτε σε αυτό?
0: Όχι, φυσικά. Εμείς είμαστε σαν Ομοσπονδία τώρα και πολλά χρόνια που καταγγέλει πράγματα, χωρίς να ακούγεται βέβαια, και επιζητούμε τους ελέγχους και την καθαρότητα του κλάδου. Έχουμε μέσα ανθρώπους οι οποίοι ζουν αποκλειστικά από το επάγγελμα, αλλά και έτερο επαγγελματίες, πολύ τίμοι, οι οποίοι όλοι έτρεξαν να μπουν στο πρόγραμμα, γιατί ήταν, ξέρετε, όταν τρέξει ένα πρόγραμμα και είναι μια βιολογική μελισσοκομεία, οποιοδήποτε είναι αυτό, είναι μια ένεση, είναι μια ανάσα. Μέσα στη λέλαπα που ζούμε τώρα, μέσα από τους πολέμους, μέσα από τις ανατιμήσεις, μέσα από την αδράνεια του κράτους να αντιμετωπίσει όλο αυτό το πράγμα και να μας στηρίξει. Άρα τρέξαν όλοι οι άνθρωποι να το απορροφήσουν το πρόγραμμα, να δουν αν μπορέσουν να μπουν στη βιολογική μελισσοκομεία, να αυξήσουμε και το βιολογικό μέγεθος, τη βιολογική μελισσοκομεία στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτή τη στιγμή αυτές οι επενδύσεις, αυτές οι ελπίδες και αυτά τα πράγματα τα οποία οι ίδιοι δεσμεύτηκαν μέσα από τα Υπουργεία, γιατί να σας αναφέρω ότι όταν εμείς ζητήσαμε από τον Υπουργό τα 18,8 εκατομμύρια. Του είπαμε ότι δεν καλύπτουν 300-400 μελισσοκόμους σε όλη την Ελλάδα. Ο ίδιος ο κύριος Τσιάρας δεσμεύτηκε για 150 εκατομμύρια ευρώ υπερδέσμευση για το βιολογικό πρόγραμμα της μελισσοκομείας από μόνος του. Και μετά προκύπτει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και είμαστε απατεώνες και το πρόγραμμα πάει για κατάργηση. Αν τώρα το καταργήσανε, μιλάμε.
1: Κύριε Λενταράκη, γιατί το κάνετε αυτό? Δεν σας είπε κανείς απατεώνες?
0: Μα σας παρακαλώ, αν κάτσετε να δείτε τις δηλώσεις των υπουργών, των υφυπουργών, των
1: υπουργών
0: σε όλα τα κανάλια, θα καταλάβετε, και τις δηλώσεις του στα site, στις εφημερίδες, θα καταλάβετε ότι ο κλάδος αυτός αυτή τη στιγμή τον έχουν βάλει ίσα και όμοια με κλάδους οι οποίοι επιδοτούνται τώρα και 35 χρόνια.
1: Ναι. Γιατί τώρα σφίξαν τα λουριά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί οι εισαγγελείς ψάχνουν όλες τις επιδοτήσεις, όπως έπρεπε να γίνεται εδώ και 35 χρόνια.
0: Μπράβο,
1: και επειδή και στο δικό σας κλάδο κάποιοι, που το ξέρετε κι εσείς, αδικούν τους επαγγελματίες, όπως είπατε, που προσπαθούν να ζήσουν, και πρέπει να μπει μια τάξη. Εγώ καταλαβαίνω ότι συμφωνείτε με αυτό που γίνεται, αλλά θέλετε να τελειώνει γρήγορα το πλαίσιο, να μπει να προχωρήσετε.
0: Φυσικά, αλλά πώς θα γίνει πάλι το πλαίσιο?
1: Περιμένουμε να μάθουμε.
0: Θα γίνει με διαβούλευση ουσιαστική και να αφουγκραστούν τους ανθρώπους. Εμείς έχουμε την πρόθεση να κάτσουμε στο τραπέζι.
1: Mm-hmm.
0: Τους ανθρώπους οι οποίοι είναι στην παραγωγή και γνωρίζουν τι γίνεται στην επικράτεια.
1: Πολύ
0: αυτό
1: σωστό.
0: Αυτό είναι το
1: Λύστε μας τώρα και μια απορία. Τι σημαίνει βιολογικό μέλι?
0: Βιολογικό μέλι, λοιπόν. Με συγχωρείτε. Βιολογικό μέλι εντάσσομαι σε έναν φορέα πιστοποίησης για βιολογική μελισσοκομεία και να καταλήξω να βγάλω και βιολογικό μέλι. Με παρακολουθούν και μου δίνουν κάποια πρότυπα, μια διαδικασία η οποία πρέπει είναι αυστηρά και πρέπει να την παρακολουθήσω και να ελέγχομαι για αυτή για ένα ολόκληρο χρόνο.
1: Κύριε Λενταράκη, εγώ έλεγα για μένα που τρώω μέλι, σαν καταναλωτής δηλαδή, και όπως και οι ακροατές μας, τι διαφορά έχει το βιολογικό μέλι από το μέλι που δεν λέει βιολογικό? Στην παράγωγη, δηλαδή. Το πρακτικό κομμάτι, πείτε μας τώρα να καταλάβουμε.
0: Το πρακτικό σας εξηγώ λοιπόν ότι έχει αυστηρούς ελέγχους, αυστηρές προδιαγραφές και βγαίνει ένα τελικό προϊόν το οποίο είναι από παντού ελεγμένο.

0: για να πάρει τις πιστοποιήσεις του βιολογικού προϊόντος. Αυτό δεν πάει να πει ότι τα μέλια τα ελληνικά, τα οποία δεν ακολουθούν αυτή τη διαδικασία, δεν είναι από τα καλύτερα που κυκλοφορούν σε όλο τον κόσμο.
1: Ναι. Αλλά δεν μας βοηθήσατε. Να ρωτήσω κάτι. Χρησιμοποιείτε κι εσείς κάποια φάρμακα, ας πούμε, για ασθένειες και τα λοιπά, ενώ αν γίνει βιολογικό δεν θα τα χρησιμοποιήσετε? Ένα παράδειγμα να το καταλάβουμε.
0: Ευχαρίστουσα, θα σας πω. Τα τελευταία τουλάχιστον 10 με 15 χρόνια που γνωρίζω εγώ, όλοι κάνουμε χρήση βιολογικών φαρμάκων στη μελισσοκομεία και τα αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ αποδοτικά. Βιολογικών φαρμάκων, ξαναλέω, όπως είναι αυτό του οξαλικού οξέως, το οποίο δεν αφήνει ίχνη, δεν αφήνει κατάλοιπα στο μέλι, και έτσι έχουμε μια καλύτερη αποτελεσματικότητα και ανταποδοτικότητα στο προϊόν μας. Άρα δεν τίθεται θέμα. Αυτά τα οποία, εάν προκύψουν φάρμακα από ανθρώπους που δεν γνωρίζουν μελισσοκομεία, αυτά βρίσκονται και δεν προχωράνε. Απορρίπτονται και από τους εμπόρους, αλλά και από τους ίδιους καταναλωτές.
1: Εσείς λέτε ότι έτσι κι αλλιώς παράγεται δηλαδή βιολογικά προϊόντα?
0: Ναι, μπορώ να το πω αυτό, γιατί έχουμε παραδοσιακούς χειρισμούς, έχουμε έντονους χειρισμούς. Γνωρίζουμε από μελισσοκομεία στην Ελλάδα, έχουμε βαθιά παράδοση και δεν φοβόμαστε τίποτα και κανέναν. Τα προϊόντα της μελισσοκομείας στην Ελλάδα είναι κορυφαία σε όλο τον κόσμο.
1: Πάντως, μην το ενοχοποιούμε, γιατί κυρίως όλοι τρεφόμαστε με προϊόντα μη βιολογικά. Ενώ μήλα, χλάδια κτλ. Δίπλα υπάρχουν τα βιολογικά, δεξιά πάμε στα φτηνότερα. Ούτως ή άλλως δηλαδή, δεν είναι και κανένα μυστικό αν υπάρχει διαφορά στην παραγωγή του ενός προϊόντος από το άλλο.
0: Είναι καταναλωτική επιλογή το βιολογικό πλέον.
1: Ακριβώς.
0: Και καταναλωτική επιλογή.
1: Αλλά εσείς λέτε ότι δεν υπάρχει διαφορά όμως τώρα.
0: Η διαφορά σας είπα ποια είναι. Η διαφορά είναι έντονη κατά την παραγωγική διαδικασία. Ακολουθείτε μέσα από φορείς μια αυστηρή διαδικασία, μια αυστηρή παρακολούθηση για να πάρεις μια συγκεκριμένη πιστοποίηση.
1: Αυτό είναι γραφειοκρατία. Εγώ λέω επί της ουσίας ποια είναι η διαφορά. Μόνο γραφειοκρατική είναι δηλαδή η διαφορά?
0: Σίγουρα ναι. Για μένα προσωπικά και σαν μελισσοκόμο που γνωρίζω τα μέλια όλης της Ελλάδας, σίγουρα ναι. Έτσι, αυστηρά.
1: Δεν ξέρω, εσείς μας είχατε καταγγείλει ότι υπάρχει και μια μέθοδος που φέρουν μέτριας ποιότητας μέλι, το ανακατεύουν με ελληνικό και μας το πουλάνε. Ή το κάνουν εξαγωγή.
0: Σε καμία περίπτωση όμως δεν είχα μιλήσει για βιολογικό. Αλλά αυτό συμβαίνει. Είναι το φαινόμενο και είναι και η μάστιγα της ελληνικής, της μελισσοκομείας. Οι ελληνοποιήσεις, οι οποίες έρχονται αθρώες εισαγωγές επικίνδυνων μελιών. Με συγχωρείτε, αναμειγνύονται με τα ελληνικά μέλια, υποτιμάνε έτσι, ρίχνουν έτσι τις τιμές, υποτιμούν και τον κόπο το δικό μας.
1: Γιατί δεν μπορείτε να ανταγωνιστείτε το μαϊμού μέλι, έτσι, λογικό είναι. Αφού
0: φυσικά, πώς θα ανταγωνιστώ εγώ το κινέζικο μέλι, το οποίο έρχεται στο 1 ευρώ στο λιμάνι του Πειραιά, όταν εγώ έχω κοστολόγιο, ας πούμε, να σας πω για την Κρήτη, 5,5 με 6 ευρώ στο κιλό το μέλι. Με τις μεταφορές μου, με τη φθορά μου, με την κλιματική κρίση να αντιμετωπίσω, με τις ανατιμήσεις και ούτω καθεξής. Άρα μιλάμε ότι έχει καταστεί η ζωή μας άκρος επικίνδυνη.
1: Η επαγγελματική εννοείται. Μάλιστα. Κύριε Λιονταράκη, κλείνοντας, να υπενθυμίσουμε ότι είναι υπερτροφή το μέλι. Το λένε όλοι οι διατροφολόγοι, όλοι οι επιστήμονες. Το υπερβολικό, εντάξει, όπως όλα τα γλυκά δεν κάνει καλό. Αλλά είναι από τις υπερτροφές και στην Ελλάδα έχουμε περίφημη παραγωγή.
0: Όχι, είναι το μοναδικό γλυκό που κάνει καλό.
1: Είπα, οι υπερβολές δεν κάνουν καλό.
0: Εντάξει, το μέλι δεν μπορούμε να κάνουμε υπερβολή, γιατί δεν είναι βαρύ σαν τρόφιμο.
1: Νομίζω ότι άμα γνωριστούμε θα δείτε τι όλα γίνονται. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σας.
1: Γεια χαρά. Κάποτε τότε που ήταν στα Ήμια η κρίση, θυμάστε, είχαν πει οι Τούρκοι ότι το σχέδιό τους να πάρουν πρώτα το Καστελόρισμα. Είχαν στείλει μια αποστολή, κάτσαν πάρα πολλές μέρες. Δεν μιλάω για το εαυτό μου στο πληθυντικό, υπήρχε και ηχολήπτης. Και γνωρίσαμε έναν λιμενικό που ήταν από την Κρήτη και λέει: Ελάτε να σας κεράσω το βράδυ, μου έχουν στείλει προϊόντα. Και βγάζει ένα φοβερό τυρί. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτά τα original τυριά, τα κανονικά, τα ορίμανσης. Βγάζει και ένα μέλι και κάπως, δεν το ψαλίβει σαν να είναι φέτα, του ρίξε έτσι λίγο με έναν τρόπο, σαν το ράντισε. Άντε λέμε για να το κάνει κάτι ξέρει, θα το δοκιμάσουμε. Και ήταν πραγματικά ένα υπέροχο πράγμα, ένα καταπληκτικό, μια θερμιδική βόμβα βέβαια. Αλλά όπως λέει ένας φίλος μου κριτικός, υπάρχουν και θερμίδες που αξίζει να μην τις χάσεις.

0: Και για να κλείσουμε την κουβέντα για τα βιολογικά και τα παραδοσιακά προϊόντα, γεγονός έχει ότι όταν τρως τα αυθεντικά, ας πούμε, όπως για παράδειγμα, μπορείς να πάρεις αρσενικό Νάξο, αλλά δεν ξέρω, στην Νάξο πουλάνε κάτι άλλο, κάτι εξωγήινα υπέροχο. Και συνήθως τα καλά πράγματα κοστίζουν και λίγο. Λοιπόν, να κλείσουμε με την κυρία Όλγα Παπαυγούλη, μετεωρολόγο της ΕΡΤ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο από την Αττική, πώς θα είναι το Σαββατοκύριακο, οι θερμοκρασίες.
1: Ναι, λοιπόν, το Σάββατο γενικά ο καιρός θα μας τα χαλάσει λίγο. Θα έχουμε και λασποβροχές, γιατί θα έχουμε και αφρικανική σκόνη. Θερμοκρασιακά μια μικρή πτώση, θα είμαστε κοντά στους 24 βαθμούς Κελσίου στην Αττική. Και την Κυριακή όμως θα είναι ο ιδανικός καιρός για βόλτες, γιατί γενικότερα το Σάββατο θα μας τα χαλάσει σε όλη τη χώρα. Θα έχουμε ισχυρές καταιγίδες στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ αντίθετα προς τα νοτιότερα τμήματα θα έχουμε λασποβροχές και αφρικανική σκόνη. Την Κυριακή όμως θα έχουμε παντού βελτίωση, με την αστάθεια να επιμένει μόνο στα βόρεια ορεινά τμήματα. Ωστόσο, συγκεκριμένα για το νομό Αττικής, μόνο λίγες λασποβροχές το μεσημέρι και το απόγευμα και λίγο παραπάνω νεφώσεις μαζί με αφρικανική σκόνη το Σάββατο.
0: Και γενικά, πώς κλείνει ο Μάιος, έχετε μακροπρόθεσμες προβλέψεις?
1: Φυσικά, να πω ότι σήμερα γενικότερα θα βελτιωθεί ο καιρός. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι μέχρι και τη Δευτέρα θα έχουμε περιορισμένη αστάθεια στη χώρα μας, δηλαδή κάποιες τοπικές μπόρες, κυρίως προς τα βόρεια ορεινά τμήματα.
0: Ναι, όχι, εννοώ μετά τη Δευτέρα, το επόμενο δεκαήμερο, ας πούμε.
1: Την Τρίτη, λοιπόν, φαίνεται να επιστρέφει η αστάθεια δυναμικά. Θα μας γίνει συνήθεια, δηλαδή, αυτές οι τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες γύρω από τα υπηρωτικά ορεινά, που θα εκδηλώνονται ναι μεν σύντομη διάρκεια, αλλά μπορεί να έχουν και μια παραπάνω ένταση στην εκδήλωσή τους και να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις. Μέχρι και τα τέλη Μαΐου θα είναι αυτό το σκηνικό έτσι. Με θερμοκρασίες όμως κοντά στα κανονικά επίπεδα για την εποχή, δηλαδή κοντά στους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό μοτίβο της άνοιξης και από εδώ και πέρα θα είναι έτσι λίγο και πιο έντονο από την Τρίτη και έπειτα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, για χαρά.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Λοιπόν, για αύριο, ειδικά όσου του ενοχλεί πάρα πολύ αυτή η αφρικανική σκόνη, η λαφροβροχή, κάνει και κάτι αλλεργιούλε, ενοχλεί και τα μάτια. Έχετε το νου σα. Ο καθένα ξέρει τι πρέπει να κάνει γι' αυτά και πώ να προστατεύσει τον εαυτό του. Γενικά, οι επιστήμονε λένε ότι δεν πρέπει να εκτιθέμεθα στην αφρικανική σκόνη, δηλαδή να είσαι σε κλειστού χώρου, μην κυκλοφορούμε την ώρα που πέφτει. Ωραία θα είναι την Κυριακή, από ό,τι κατάλαβα, ιδανικό ο καιρό και κάτι ψευτοαστάθεις μέχρι το τέλος του μήνα.

άλλη μια τραγωδία με καταδύσεις στις Μαλδίβες. Μια Ιταλή, 5 άτομα, μια καθηγήτρια πανεπιστημίου, η κόρη της, δύο φοιτητές της καθηγήτριας και ο εκπαιδευτής δίτης. Έχει ανασυρθεί μία σωρός, κατεβήκανε σε μία σπηλιά υποθαλάσσια, η οποία έχει πάνω από 200 μέτρα, ψάχνουν να βρουν τα αίτια, επειδή δεν είναι και καλός ο καιρός, δεν μπορούν να προχωρήσουν άμεσα οι έρευνες. Πιστεύουν ότι ή προβλήματα είχαν με το οξυγόνο ή με τα υπόγεια ρεύματα ή χάσαν τον προσανατολισμό τους και ώσπου να το βρούνε δεν είχαν άλλο οξυγόνο. Για άλλη μια φορά, μια προσεξία, γιατί αν οι πρώτες εκτιμήσεις είναι σωστές, στην περιοχή αυτή που ξέρουν δίνουν άδεια μέχρι τα 30 μέτρα να γίνει κατάδυση και οι συγκεκριμένοι είχαν κατέβει στα 50, αλλά ακόμα είναι λίγο νωρίς για να ξέρουν τα ακριβή αίτια. Λοιπόν, η καθηγήτρια στα 50 και όλα τα άλλα παιδιά κατά από 30.

Ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή ο κύριος Τσιτσικώστας, λέει ότι λόγω του πολέμου θα δούμε 30% αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια. Και καθίστε να δούμε πότε θα τελειώσει αυτή η ιστορία. Θα ανοίξουν κανονικά τα στενά, θα πηγαίνουν έρχονται τα πλοία για να επιστρέψουμε σε κάποια κανονικότητα που πια θα πάρει καιρό. Δεν βλέπω το καλοκαίρι να προλαβαίνει αυτά για να αποκατασταθεί ο ρυθμός. Ακόμα και αν τελειώσει πιο σύντομα από ό,τι δείχνει, γιατί την ώρα δεν δείχνει τίποτα.

στο Παναθηναϊκό. Οι παίχτες κάθονται, είναι και νέα παιδιά βέβαια. Χαζεύουν στα social media. Βλέπουν ότι δέχονται πάρα πολύ μεγάλη κριτική, γιατί ο κόσμος είναι γεμάτος με ειδήμονες γύρω από το άθλημα. Ο Χέις Ντέιβις, που είναι έτσι από τα πιο μορφωμένα παιδιά του πρωταθλήματος, έδωσε τη δική του απάντηση. Γράφει: ενήλικες κάνουν την ψυχραιμία τους για ένα παιδικό παιχνίδι. Καλό θα ήταν κάποιοι να προσέχουν τι λένε στα social media, γιατί εδώ μέσα με έχουν αποκαλέσει με τα πάντα εκτός από το όνομα που μου έδωσε η μητέρα μου. Ακούστε στη συνέχεια. Αυτό το άθλημα χαρίζει τις πιο φωτεινές στιγμές, αλλά φέρνει και τις πιο σκοτεινές καταιγίδες, κάτι που ταιριάζει απόλυτα με τους οπαδούς του καλού καιρού, τους οποίους καλούμαστε να διαχειριστούμε. Δηλαδή αυτοί που είναι φίλοι μόνο στα καλά και στις νίκες. Τώρα όλοι νομίζουν πως είναι ο Dave Chappelle και ότι το τελευταίο γέλιο είναι αυτό που μετράει. Ο Dave Chappelle είναι ένας μαύρος διάσημος κωμικός, θα τον λέγαμε. Τέλος πάντων, κάνει stand-up comedy, αλλά είναι πολύ ιδιαίτερο, πολύ διαφορετικό το στυλ του. Λέει πολύ λίγα αυτά τα αστεία των λίγων δευτερολέπτων και συνήθως λέει μεγάλες ιστορίες.

Ιστορίες που αν τις ακούσεις μπορούν να σε κάνουν να τις σκέφτεσαι για μέρες. Προσπαθήκησε και εδώ κάποιοι να μιμηθούν το στυλ του. Άλλοι πετυχημένοι, άλλοι λιγότερο. Εντάξει, προσπάθεια να μετράει.

Όπως ξέρετε, τις τελευταίες μέρες υπάρχει μια συζήτηση που προκλήθηκε από την Αμερική σχετικά με τα αρχεία γύρω από το UFO, που πώς, πότε έχουν εντοπιστεί, υπάρχουν, δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Γίνονται διάφορες συζητήσεις τέλος πάντων σε όλο τον κόσμο, υπάρχουν και εκπομπές. Ένα από τα θέματα που αποφάσισαν να καλύψουν σε μια τηλεοπτική εκπομπή στην Αργεντινή ήταν και αυτό. Καλούν οι παρουσιαστές έναν ειδικό και αρχίζουν και το ρωτάνε γύρω από τα UFO. Ακούει ο άνθρωπος την ερώτηση και γυρίζει και λέει: εντάξει, αλλά θέλω να σας πω κάτι. Είμαι ουρολόγος, δεν είμαι ουφολόγος. Ξέρω ότι ακούγεται παρόμοιο, αλλά δεν είμαι.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι, τη Βασιλική Κολτσίδα με τη Λίζα Μαραβελάκη που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Ήρα Παναδίδου διάλεξε τα τραγούδια. Ο Νίκος Κλαβενίτσης με τη Μαρία Παπακυρίτση ήταν στη ρύθμιση του ήχου και ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ευαγγελία Παλτατσή με Δημήτρη Τάκη για τη συνέχεια. Γεια χαρά.

Να σα πω ότι αύριο δεν θα έχουμε 12 ώρα μύθη και γρίφη, γιατί έχουμε το συνέδριο τη Νέα Δημοκρατία και θα ακούσετε δύο εξαιρετικού συναδέλφου. Διότι τα είπαμε, τα συνέδρια είναι από τι πολύ σημαντικέ στιγμέ για τα κόμματα, πολλό δε μάλλον για το κόμμα που κυβερνάει. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, λίγο πριν αναχωρήσει από το Πεκίνο, προειδοποίησε ότι η υπομονή του με το Ιράν εξαντλείται και σημείωσε ότι συμφώνησε με τον Κινέζο πρόεδρο ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα και θα πρέπει να ανοίξει ξανά τα στενά του Ορμούζ. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων. Έχουμε διευθετήσει πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να λύσουν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδίδει το Reuters. Η Κίνα παρουσίασε τις βασικές θέσεις της για την κρίση στο Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι η σύγκρουση δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί εξ αρχής και ότι έχει προκαλέσει σοβαρές απώλειες τόσο στον Ιρανικό λαό όσο και σε άλλες χώρες της περιοχής. Η πόρτα του διαλόγου με το Ιράν δεν πρέπει να ξανακλείσει, ανακοίνωσε το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Κινέζος πρόεδρος μίλησε για επίσκεψη ορόσημο και δήλωσε ότι δύο χώρες έχουν δημιουργήσει μια νέα διμερή σχέση επικοδομητική στρατηγική σταθερότητα. Ουάσιγκτον και Πεκίνο φαίνεται ότι εξασφάλισαν σημαντικά κέρδη σε διαφορετικά επίπεδα. Ο πρόεδρος της Κίνας εξέφρασε ενδιαφέρον για την αγορά περισσότερου αμερικανικού πετρελαίου για να μειώσει τη μελλοντική εξάρτηση της χώρας από τις μεταφορές ενέργειας που γίνονται μέσω των στενών του Ορμούζ. Αρχίζει το απόγευμα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Περίπου 3.000 σύνεδροι και 3.500 παρατηρητές θα δώσουν το παρόν στις εργασίες του τριήμερου συνεδρίου. Ιδιαίτερη αναφορά αναμένεται να κάνει ο Πρωθυπουργός στην ανάγκη συσπήρωσης και ενότητας στη σκιά της απουσίας του Κώστα Καραμανλή. Η Νέα Δημοκρατία είναι η πολιτική δύναμη που μπορεί να κουμπίσει πάνω τις ρεαλιστικά τις ελπίδες της. Η Ελλάδα, ανέφερε στο Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστης Χατζηδάκης. Δεν διεκδικούμε ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής. Στόχος του συνεδρίου, πρόσθεσε, είναι να γίνει αποτίμηση της πορείας και η χάραξη της προοπτικής για το μέλλον με στόχο την Ελλάδα του 2030. Συνεχίζεται η διαπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο που η οικογένεια του Νίκου Ανδρουλάκη ενοικιάζει στην κτηματολόγιο ΑΕ. Μηντιακός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να οργανώσει την ηθική μου εξόντωση, κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής σε συνέντευξή του στο Action 24. Μίλησε για συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία του Άδωρη Γεωργιάδη και της κυβέρνησης σε βάρος του. Ο Υπουργός Υγείας αμφισβήτησε τις αναλυτικές εξηγήσεις που έδωσε για το θέμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ψέμα του Ανδρουλάκη ότι εισπράττει 1.000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο και ότι η ενοικίαση αποφασίστηκε επί Καραμανλή. Να δώσει το συμβόλαιο του 2004 που επικαλείται, κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Το συμβόλαιο το υπέγραψε το κτηματολόγιο τον Απρίλιο του 2010 και η επιτροπή που απέρριψε την φθηνότερη προσφορά έγινε τον Οκτώβριο του 2009. Καμία κυβέρνηση Καραμανλή, όπως λέει ψευδός, δεν ολοκλήρωσε τη διαδικασία, υποστήριξε ο κύριος Γεωργιάδης. Ο τίτλος που θεωρώ ότι μπαίνει στη συμπεριφορά του κύριου Ανδρουλάκη είναι όποιος σπέρνει ανέμους θερίζει θύελλες, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Δεν είμαστε ούτε δικαστές ούτε εισαγγελείς. Αν υπάρχει ή όχι νομικό ή ποινικό θέμα ή οτιδήποτε ή κάτι παρεπόμενο, ας το ψάξει και ας το βρει η δικαιοσύνη. Πρωτογενές πλεώνασμα 5 δισεκατομμυρίων ευρώ εναντί στόχου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός κατά το τετράμινο Ιανουάριος-Απρίλιος 2026, ενώ τα φορολογικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 22,7 δισεκατομμύρια σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική στα νότια, τοπικά 6 μποφόρ, από 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
2: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Εκεί όπου η ελληνική γλώσσα συνεχίζει το ταξίδι της, στην Οκεανία. Το Σίδνεϊ υποδέχεται το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έναν πρωτοποριακό διεθνή θεσμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ακαδημαϊκοί, φοιτητές, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι χαρτογραφούν το μέλλον των ελληνικών στην Αυστραλία. 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Το τραγούδι που ακούτε λέγεται Part-Time Lover, το τραγουδάει ο Steve Wonder και κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1985 και είναι ένα τραγούδι που έγραψε ιστορία. Γιατί είναι το πρώτο τραγούδι που έφτασε στο νούμερο 1 σε 4 διαφορετικά Billboard Charts ταυτόχρονα, μια επίτευξη που κανείς άλλος καλλιτέχνης δεν έχει πετύχει ποτέ μέχρι σήμερα. Και γι' αυτό το τραγούδι, ενώ γράφτηκε και κυκλοφόρησε το 1985, ακούγεται ακόμα και σήμερα πολύ πολύ φρέσκο. Είστε συντονισμένοι στο Earth News, ακούτε την εκπομπή Ναι Μεν Αλλά. Η ώρα είναι 12 και 10 πρώτα λεπτά. Είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 15, είναι Μάιος. Έξω κάνει αρκετή ζέστη, θα έχουμε ανατροπές του καιρού τις επόμενες μέρες και μέχρι τα τέλη Μαΐου, λένε οι μετεωρολόγοι. Θα πάει και έρχεται η άνοιξη, το καλοκαίρι και το φθινόπωρο, όλα αυτά θα μπερδεύονται. Η θερμοκρασία πάντως είναι σε καλά ή και σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, και αυτό που λίγο μας ταλαιπωρεί είναι η αφρικάνικη σκόνη που φέτος μας έχει επισκεφθεί ουκολίγες φορές. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Τάκης, σήμερα η Ευαγγελία Μπαλτατζή λείπει, κάνει χρήση της αδείας της και είμαστε εδώ στο πρώτο μέρος της εκπομπής να συζητήσουμε για την πολιτική που έχει διανθιστεί από χθες το βράδυ και με τηλεοπτική εσάνς, και στο δεύτερο μέρος απολύτως τηλεοπτικά θα μιλήσουμε για τη Eurovision. Μας χωρίζουν μόνο μία μέρα από τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision στην Αυστρία. Περιμένουμε όλοι ο Ακύλας να το φέρει και θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με τον Φώτη Σεργουλόπουλο, τον καλό συνάδελφο και φίλο που τον ακούτε και τον βλέπετε στην δημόσια τηλεόραση, και με τον Θάνο Παπαχάμο, τον απεσταλμένο της δημόσιας τηλεόρασης στη Βιέννη, ακριβώς για τη Eurovision. Όμως θα ξεκινήσουμε στο πρώτο μέρος με τα πολιτικά. Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για τη Νέα Δημοκρατία, καθώς διεξάγεται το απόγευμα το 16ο συνέδριο του κόμματος. Ένα συνέδριο που μπορεί να μην έχει θέμα εκλογής ηγεσίας, έχει όμως πολλά να πει. Έχει μια ομιλία του Πρωθυπουργού με την οποία θα ξεκινήσει, έχει μια τελική ομιλία του Πρωθυπουργού την Κυριακή το μεσημέρι με την οποία θα κλείσει, έχει αύριο τις ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις πολλών κορυφαίων στελεχών του κόμματος, κάποια από τα οποία φιλοδοξούν να είναι και δελφίνοι την επόμενη μέρα, αν και όποτε τεθεί θέμα αλλαγής ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία. Μέχρι στιγμής τέτοιο θέμα δεν υπάρχει, μια και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει τεράστια διαφορά στην κατάλληλότητα για Πρωθυπουργό σε σχέση με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Βέβαια από αυτό το συνέδριο θα λείπει για πρώτη φορά στην ιστορία των συνεδρίων της Νέας Δημοκρατίας ο Κώστας Καραμανλής, και γενικά ένα πρόσωπο πολιτικό που έχει το επίθετο Καραμανλής. Για τον κύριο Σαμαρά δεν συζητάμε, έτσι κι αλλιώς έχει διαγραφεί από την Νέα Δημοκρατία. Και περιμένουμε με ενδιαφέρον από τον Πρωθυπουργό στην πρωτομιλία του, δηλαδή σήμερα το απόγευμα, να κηρύξει ατύπως την έναρξη της προεκλογικής περίοδου, μια και όπως λένε οι πληροφορίες θα θέσει σε εγρήγορση και σε εκλογικό συναγερμό και το κόμμα και τον κομματικό μηχανισμό και φυσικά όλους τους βουλευτές, τους πολιτευτές και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το ένα θέμα της μέρας. Το άλλο θέμα έχει να κάνει με τον κακό χαμό που ξέσπασε στις σχέσεις ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας με αφορμή το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη που νοικιάζεται στο κτηματολόγιο, δηλαδή στο δημόσιο. Χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ήταν στο Άξιον 24 το βράδυ, μας έδωσε μια συνέντευξη στην εκπομπή Πίσω από τις Γραμμές που κάνουμε μαζί με τον Γιώργο Πιέρο και την Ελένη Καλογεροπούλου. Εκεί λοιπόν ο κύριος Ανδρουλάκης επετέθη με σφοδρότητα και στη Νέα Δημοκρατία και στον κύριο Γεωργιάδη, μίλησε για επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρα, έδωσε τις εξηγήσεις του, επετέθηκε στο μέσο που ανέδειξε το θέμα και μίλησε και για τον δημοσιογράφο που το υπογράφει, τον κύριο Κατακουζινό, είπε ότι δεν είναι υπαρκτό πρόσωπο, ότι είναι ψευδώνυμο, και αναφέρθηκε στην περίφημη κομική τηλεοπτική σειρά του Αντένα, το Κωνσταντίνου και Ελένης, είπε ο μόνος Κωνσταντίνος Κατακουζινός που ξέρω είναι αυτός. Και σήμερα ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε με το ίδιο χιούμορ, βάζοντας την προεκλογική αντιπαράθεση και τα τηλεοπτικά site. Θα δούμε αν θα μπουν και άλλα και από άλλους πολιτικούς αρχηγούς το επόμενο διάστημα. Και απαντώντας με τον ίδιο τρόπο, είπε ότι αν συνεχίσει έτσι το ΠΑΣΟΚ θα έχει την τύχη του κόμματος Βυζάν του Κωνσταντίνου Κατακοζινού, αναφερόμενο σε ένα επεισόδιο του Κωνσταντίνου και Ελένης. Κανονικά σήμερα θα έπρεπε να φιλοξενούμε το Χάρη Ρώμα στην εκπομπή για να μας μιλήσει για όλα αυτά. Εμείς όμως φιλοξενούμε ένα καλό συνάδελφο και πολιτικό συντάκτη, τον Σταύρο Παπαντονίου, που τον διαβάζετε στην Καθημερινή και κάθε μέρα και κάθε Κυριακή με τις ενδιαφέρουσες αναλύσεις που έχει. Καλό μεσημέρι, Σταύρο. Α, δεν τον έχουμε ακόμα. Ωραία, θα τον πάρουμε σε λίγα λεπτά. Δεν πειράζει. Θα σας πω επίσης, μέχρι να συνδεθούμε με τον Σταύρο, ότι αυτή την ιστορία την ανέβασε πολύ ψηλά χθες ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης. Είναι η αλήθεια εδώ στη δημόσια τηλεόραση, διότι αν δεν υπήρχε τοποθέτηση του κυρίου Γεωργιάδη, το δημοσίευμα στο συγκεκριμένο site ενδεχομένως να περνούσε και χωρίς μεγάλους κραδασμούς. Όμως ο κύριος Γεωργιάδης, που ξέρει πώς να εκμεταλλεύεται τέτοια πράγματα, το φούντωσε, όπως λέμε και στη δημοσιογραφική γλώσσα, το έκανε πολιτικό θέμα. Και το ερώτημα που υπάρχει σε πολλές συζητήσεις πολιτικών και των δύο κομμάτων είναι αν αυτή η ιστορία θα έχει συνέχεια, αν τα δύο κόμματα θα κονταροχτυπηθούν από τώρα και με τέτοιους όρους, και τι θα σημαίνει αυτό για την πολιτική ατμόσφαιρα, πολύ περισσότερο όταν αναμένουμε και δύο νέα κόμματα να εμφανιστούν τις επόμενες μέρες. Το ένα από τα δύο χθες έδωσε και ένα teaser, να το πω έτσι, με τηλεοπτικούς όρους. Η Μαρία Καριστιανού ανέβασε ένα βιντεάκι με AI, μπαίνοντας και αυτή στις νέες τεχνολογίες, προαναγγελίας του νέου κομματός της, που θα γίνει στις 21 Μαΐου στην πλατεία Αριστοτέλους, στο ξενοδοχείο Ολύμπιον ή εστιατόριο, αν θυμάμαι καλά, κάτι τέτοιο είναι. Θυμίζω ότι παλαιότερα η Μαρία Καριστιανού ήθελε να κάνει μια συγκέντρωση στην πλατεία Αριστοτέλους την ίδια ώρα που ο Πρωθυπουργός θα μιλούσε στο Βελίδιο, και αυτό το αποκάλυψε ο τότε σύμβουλός της και συνεργάτης της, ο κύριος Καραχάλιος. Άρα αυτή η επιθυμία της Μαρίας Καριστιανού να μιλήσει στην πλατεία Αριστοτέλους θα γίνει πράξη σε λίγες μέρες. Στο βίντεο υπάρχει ένα περιστέρι με ένα κλαδί ελιάς που το αφήνει να πετάξει. Έχει και συμβολισμό θρησκευτικό, αλλά και ευρύτερο, έτσι, πολιτικό το όλο βίντεο. Θα έχει ενδιαφέρον τι θα πει η κυρία Καριστιανού την επόμενη εβδομάδα. Και οι πληροφορίες λένε ότι πολλά από αυτά που θα πει τα έχει επιμεληθεί ο κύριος Γαλανός, ο οποίος θα είναι από τους στενούς της συνεργάτες και ο οποίος προέρχεται από την αριστερά, από το ΚΚΕ. Ήταν κατήγορος εκ μέρους του τότε συνασπισμού στο ειδικό δικαστήριο που δικάζονταν ο Ανδρέας Παπανδρέου. Και η επιλογή του κυρίου Γαλανού όσον αφορά και το κομμάτι της συγγραφής της ιδρυτικής, ας πούμε έτσι, διακήρυξης, έχει να κάνει με την διάθεση της κυρίας Καριστιανού να ξαναπευθυνθεί στο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Τώρα ο Σταύρος Παπαντονίου είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Έλεγα και πριν, Σταύρο, ότι κανονικά σήμερα, με βάση αυτά που ακούσαμε χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί, θα έπρεπε να συνομιλήσω με τον Χάρη Ρώμα. Συνομιλούμε μαζί. Διότι το Κωνσταντίνου και Ελένης έχει την τιμητική του. Ο Κωνσταντίνος Κατακουζινός και το κόμμα Βυζάν επίσης.
1: Ναι. Κόμματα 21 Μαΐου Καριστιανού, Κωνσταντίνου και Ελένης. Χαμός. Ναι, χαμός. Σωστά.
0: Πρέπει τώρα να δούμε σε ποια θα αποδοθεί ο χαρακτήρας της Ελένης Βλαχάκη. Δεν ξέρω αν έχεις κάποια ιδέα.
1: Δεν ξέρω, να δούμε τα πρόσωπα. Δεν έχουμε τα πρόσωπα ακόμα.
0: Θα αρχίσουμε σε λίγο να αποδίδουμε, θα ψάχνουμε τηλεοπτικά σύριαλ και θα αποδίδουμε ρόλους στην πολιτική σκηνή. Έχει ενδιαφέρον.
1: Σκηνή, σωστά, σωστά, σωστά.
0: Λοιπόν,
1: δεν ξέρω πάντως, ένα γενικό σχόλιο, ναι. Δημήτρη, δεν ξέρω κατά πόσο αυτή η ένταση και η γενικευμένη τοξικότητα το οποίο υπάρχει, η γενικευμένη τοξικότητα η οποία υπάρχει στο πολιτικό σύστημα, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε το επόμενο διάστημα ποιον τελικά ευνοεί και γιατί.
0: Σωστό.
1: Ευνοεί την κυβέρνηση ότι πολλώνει κάποιο κομματικό ακροατήριο? Δεν είμαι πολύ βέβαιος, να σου πω την αλήθεια. Ευνοεί την κυβέρνηση σε ένα επίπεδο ότι ρίχνει τον κύριο Ανδρουλάκη πιο κάτω και ανεβάζει, ευνοεί το μελλοντικό, το σε λίγο κόμμα του κυρίου Τσίπρας, αυτό που θα δούμε σε λίγο καιρό, να ιδρύεται και επίσημα. Δεν είμαι βέβαιος. Γενικά πάντως επί της αρχής, νομίζω ότι την ξέρεις την άποψή μου, γιατί την έχουμε ξανασυζητήσει, ότι η υπέρμετρη, η υπερβολική τοξικότητα δεν βοηθάει γενικά κανένα.
0: Σωστό, βοηθάει τους αντισυστημικούς μόνο.
1: Τους αντισυστημικούς, ναι.
0: Την κυρία Καριστιανού ενδεχομένως.
1: Ναι, σωστά.
0: Σε κάθε περίπτωση πάντως έχεις δίκιο, αν από τώρα ξεκινήσαμε έτσι και συνεχίσουμε σε ρυθμούς τόσο σκληρού ροκ, σε λίγο θα πλακώνονται και στους δρόμους. Δηλαδή πρέπει κάπου να το ξαναδούνε όλες οι πλευρές, γιατί έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Στο τέλος ένα κομμάτι του εκλογικού συστήματος θα πει, αφού είστε οι ίδιοι και οι μεν και οι δε, ας πάω να δοκιμάσω το τελείως καινούριο. Και το τελείως καινούριο ξέρουμε ποιο είναι στην παρούσα φάση.
1: Ναι, Δημήτρη, σωστή επισήμανση και θα πρόσθετα.
0: Έστω και αν έχει και αυτό υλικά. Λέω έστω και αν έχει και αυτό υλικά του βαθέως παρελθόντος. Ναι. Διότι τον κύριο Γαλανό που ήταν στο ειδικό δικαστήριο, δεν τον λες τώρα και τελείως καινούριο, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Σωστό. Αλλά εγώ θα πρόσθετα και με τι θέματα ασχολούμαστε, γιατί πάλι βλέπω ότι ξεφεύγει το πράγμα από ζητήματα τα οποία αφορούν το ευρύ κοινό και θέματα τα οποία απασχολούν τον κόσμο στην καθημερινότητά του.
0: Σωστό. Τώρα, με αφορμή λοιπόν αυτό που είπες, η ομιλία του Πρωθυπουργού το βράδυ στο συνέδριο, τι στοιχεία θα έχει? Θα αναφερθεί στην υπόθεση Ανδρουλάκη? Θα αναφερθεί στα νέα κόμματα που θα γίνονται? Θα κηρύξει αυτή την άτυπη προεκλογική εκστρατεία που λέμε τις τελευταίες ώρες?
1: Το κυριότερο, Δημήτρη, νομίζω ότι είναι το τελευταίο, ότι το συνέδριο, το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ξεκινάει σήμερα, είναι κυρίως προεκλογικό. Ο βασικός στόχος του Πρωθυπουργού είναι να καλέσει τον κόσμο, τον κόσμο που ψήφισε Νέα Δημοκρατία το 2019, αλλά κυρίως το 2023, αυτό το 41%, κομμάτι του οποίου είναι δεδομένο ότι έχει απομακρυνθεί από το κυβερνών κόμμα, να το καλέσει και να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία. Το κυβερνών κόμμα δεν νομίζω, και το έχουμε πει, το έχουμε γράψει κιόλας, δεν νομίζω ότι έχει άλλες δεξαμενές πλην αυτού του 41%, και είναι απολύτως λογικό, γιατί κάποιος ο οποίος δεν ψήφισε Νέα Δημοκρατία το 2023, δεν νομίζω ότι έχει κανένα λόγο και ούτε μπορεί να ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία το 2026 ή το 2027. Άρα μιλάμε για ένα κοινό πολύ συγκεκριμένο που είναι το 41%. Από αυτό υπάρχει ένας κόσμος που έχει απομακρυνθεί, είναι σαφές, είναι προφανές. Νομίζω σε αυτό θα απευθυνθεί ο κύριος Μητσοτάκης. Και ένα δεύτερο σκέλος το οποίο θα υπάρχει μέσα στην ομιλία του είναι το ζήτημα της ενότητας. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, το ξέρεις και εσύ, ότι το τελευταίο 20ήμερο τουλάχιστον υπάρχουν εσωκομματικοί τριγμοί στη Νέα Δημοκρατία. Υπήρχε το προηγούμενο διάστημα οι αντεγκλήσεις για το επιτελικό κράτος, η επιστολή των 5. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία πέθανε πάντως η κοινοβουλευτική ομάδα. Σε αυτό το μοτίβο θέλει να συνεχίσει το κυβερνών κόμμα, δηλαδή να πει, να κλείσει ζητήματα. Υπάρχει το γεγονός των δύο πρώην πρωθυπουργών, εντάξει, διαφορετικές περιπτώσεις. Ο κύριος Σαμαράς είναι έτοιμος από ό,τι όλα δείχνουν να προχωρήσει στην επόμενη κίνηση να κάνει κόμμα.
0: Εκτιμάς ότι θα το κάνει τελικά?
1: Προς τα εκεί συγκλίνουν οι πληροφορίες, ξέρεις, και υπάρχει μια αίσθηση ότι ο κύριος Σαμαράς μπορεί να το αφήνει για τελευταία στιγμή, αφού πρώτα μετρήσει καλά τι δίνουν οι δημοσκοπήσεις και κατά πόσο υπάρχει χώρος ή περιθώριο.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι ο κύριος Σαμαράς κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, στο να το κάνει. Διαφορετική περίπτωση και λόγω πολιτικής συμπεριφοράς, του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζει την κατάσταση, αλλά και λόγω ονόματος, είναι ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος επίσης δεν είναι καλό για τη Νέα Δημοκρατία το ότι δεν θα παραστεί.
0: Σωστό.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει ο κύριος Καραμαλής κρατάει πιο ήπιους τόνους. Είδαμε και χθες την ομιλία του.
0: Και δεν πρόκειται να φύγει ποτέ από την παράταξη που ίδρυσε ο θείος του. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο και σίγουρο.
1: Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Και χθες στην ομιλία που έκανε στην εκδήλωση της ΣΕΚΕ, παρουσία του Κινέζου πρέσβη, είπε μεν τη δική του πολιτική θεώρηση όσον αφορά την εξωτερική πολιτική επί κυβέρνησής του. Μίλησε για πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, αλλά δεν υπήρχε ευθεία.
0: Όχι, αιχμή δεν υπήρχε, αλήθεια είναι αυτό.
1: Της κυβέρνησης. Μπορεί κάποιος να θεωρήσει αιχμή ότι η πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που εφάρμοσε ο ίδιος τότε δεν ισχύει σήμερα, αλλά είναι...
0: Εντάξει, είναι η μεταανάλυση της μεταανάλυσης. Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, πάλι πάντα με τρόπο...
0: Τώρα, να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή είπες για την κίνηση του κυρίου Σαμαρά, εκτιμάς ότι η επιστολή των 10 που δημοσιεύτηκε χθες στη Δημοκρατία είναι ένα τέτοιο
1: προάγγελος
0: και αυτά τα στελέχη θα μετακινηθούν στο κόμμα Σαμαρά, γιατί έτσι κι αλλιώς στη Νέα Δημοκρατία δεν είναι εδώ και πολλά χρόνια. Πολλοί από αυτούς έχουν φύγει, έχουν πάει στους Ανέλ, δηλαδή τώρα είναι και λίγο κάπως περίεργο όλοι αυτοί να μιλούν σήμερα για την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας όταν την έχουν εγκαταλείψει εδώ και χρόνια. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: 15 χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα το επεσήμανε και η κυβέρνηση. Ένας εκ των υπογραφών, ο πρώην υφυπουργός, ο κ. Ζωής.
0: Ναι, είχε πάει με τους Ανέλ.
1: Ήταν με τους Ανέλ, ναι, είχε παραστεί και σε εκδήλωση του
0: κ. Τσίπρα. Σωστά, σωστά.
1: Του κ. Τσίπρα. Οπότε ναι, είναι λογική η αντίδραση της κυβέρνησης στο συγκεκριμένο κομμάτι. Κατά πόσο αυτά τα στελέχη μπορούν να μιλάνε για την ψυχή της παράταξης, ναι. Γιατί πρέπει να πούμε, την ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα, την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, την πορεία της. Παρά τις επιμέρους διαφορές που είχε πάντα στο εσωτερικό της Νέα Δημοκρατία, υπήρχε ένα πολύ μεγάλο συμπαγές κομμάτι το οποίο παρέμενε εκεί και έδινε τη μάχη με όρους εντός κόμματος και χωρίς να φεύγει και να εγκαταλείπει.
0: Και στα πιο δύσκολα της η Νέα Δημοκρατία ήταν γύρω στο 18-19%. Δεν έπεσε ποτέ κάτω από αυτό το ποσοστό.
1: Ναι, και να δίνει τη μάχη σε ένα κόμμα το οποίο ιστορικά, μην πάμε τώρα πολύ πίσω, είναι πολύ συμπαγές κόμμα, έτσι δεν είναι.
0: Τώρα,
1: νομίζω ότι αυτό έχει φανεί στη διάρκεια της μεταπολίτευσης. Στο συγκεκριμένο κομμάτι θα λέγαμε ότι είναι λογική αντίδραση κυβερνητική.
0: Σωστό. Στην Πυραιώση τι λένε, ανησυχούν για το ποσοστό που μπορεί να τους κόψει ένα κόμμα Σαμαρά, γιατί η αντιπολίτευση λέει ότι αν εμφανιστεί ο κύριος Σαμαράς η αυτοδυναμία πάει περίπατο και μάλιστα μπορεί να δυσκολευτεί να πιάσει στις πρώτες εκλογές και το 25% που δίνει τον πόνους αυτό το ποσοστό. Η εκτίμηση που υπάρχει στην Πυραιώς ποια είναι?
1: Δημήτρη, φύγει σε ένα πολύ ευαίσθητο σημείο, βάζεις το λίγο έτσι το μαχαίρι λίγο στην πληγούλα, να το πω απλά, γιατί παρά το ότι αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση και από την Πειραιώς θέλουν να υποβαθμίσουν και ορθώς πολιτικά, δεν έχω καμία αντίρρηση, το θέμα του κυρίου Σαμαρά και της πιθανότητας να κάνει νέο κόμμα, δεν πάβει η δημιουργία ενός κόμματος από τον κύριο Σαμαρά να δημιουργήσει μία απενεχοποιημένη ψήφο προς ένα πρόσωπο το οποίο είναι Νέα Δημοκρατία. Ναι. Ο κύριος Σαμαράς έχει κάνει πρόεδρος και πρωθυπουργός της Νέα Δημοκρατία.
0: Ή εν πάση μια τιμωρητική ψήφο στις πρώτες εκλογές για να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία η ψήφος αυτή στις δεύτερες.
1: Σωστό, αλλά αυτό είναι ένα πολύ επικίνδυνο για τη Νέα Δημοκρατία παιχνίδι.
0: Βέβαια.
1: Γιατί αν το ποσοστό στην πρώτη κάλπη, την πρώτη Κυριακή, είναι αρκετά χαμηλό, εκεί μπορεί να χαθεί λίγο η δυναμική εν ώψη της δεύτερης κάλπης και μπορεί να δημιουργηθούν άλλα πολιτικά δεδομένα. Άρα, για να επανέλθω σε αυτό που έλεγα, φύγει σε ένα πολύ δύσκολο κομμάτι για τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα πρόβλημα η πιθανότητα να κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς και νομίζω ότι θα αντιμετωπιστεί με έναν τρόπο να υποβαθμιστεί όσο το δυνατόν περισσότερο, ούτως ώστε η συσπήρωση, γιατί αυτό είναι το μείζον,
0: ναι,
1: και αυτό θα
0: να μην διαταραχθεί πολύ.
1: Η συσπήρωση να μην διαταραχθεί.
0: Τελευταία ερώτηση. Έχουμε πληροφορίες για την αυριανή ομιλία του κυρίου Δένδια? Διάβασα σε πολλά ρεπορτάζ ότι ο κύριος Δένδιας θα καταθέσει επί της ουσίας ένα δικό του μανιφέστο για το πώς βλέπει τη Νέα Δημοκρατία του σήμερα και του αύριο, και έχει ενδιαφέρον κάτι τέτοιο, γιατί και στην τελευταία δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ ο κύριος Δένδιας είναι μακράν ο δημοφιλέστερος πολιτικός στη Νέα Δημοκρατία.
1: Και ο κορυφαίος Δελφίνος, ακριβώς, να το λέμε, ακριβώς. Όπως έχουν τα πράγματα. Ναι, το τι θα πει αύριο ο κύριος Δένδιας έχει μεγάλη σημασία. Νομίζω ότι στρέφονται τα βλέμματα προς τον Υπουργό Άμυνας, ειδικά και μετά τις τελευταίες επιθέσεις που του έκανε κυρίως ο Άδωνης Γεωργιάδης, αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρχε μια κριτική για το κατά πόσο, για το ποιος υδρώνει τη φανέλα, μόλις την περασμένη εβδομάδα. Νομίζω ότι αυτές οι πληροφορίες, όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι ο κύριος Δένδιας θα καταθέσει, θα κάνει μια ομιλία εν είδη μανιφέστου, δηλαδή θα πει ποια είναι η Νέα Δημοκρατία, πού πρέπει να πάει η Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Κάτι αντίστοιχο που θα κάνει ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά από τη δική του οπτική γωνία, η οποία είναι διαφορετική ως γνωστόν από του Πρωθυπουργού. Εγώ θα εστίαζα, Δημήτρη, στο κατά πόσο θα πει, επειδή αυτό το ξέρουμε, το έχουμε σχεδόν επιβεβαιώσει, ότι θα είναι αυτό το πλαίσιο της ομιλίας του κ. Βένδια. Θα είχε ενδιαφέρον να δούμε κατά πόσο θα αναφερθεί σε άλλου είδους ζητήματα. Για παράδειγμα, θα κάνει κάποιο άνοιγμα διαφορετικό στον κύριο Σαμαρά και στον κύριο Καραμαλή, αυτό που συζητούσαμε Μάλιστα. πριν. Θα πει κάτι το οποίο θα αφορά την ενότητα της παράταξης και πώς αυτή οριοθετείται και διαφυλάσσεται. Εκεί νομίζω ότι θα είναι το σημείο το οποίο θα έχει
0: Μάλιστα. ένα έξτρα και εκεί ενδεχομένως θα περιγραφεί και η επόμενη μέρα, αν και όταν υπάρξει, σωστά, υπό τη δική σωστά. του ηγεσία, πώς θα σωστά. μπορούσε η Νέα Δημοκρατία να ενωθεί ξανά. Σε ευχαριστώ σωστά. πολύ, Σταύρο.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι. Ακριβώς 12:30, ακριβώς τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αναχώρησε από το Πεκίνο ο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο ότι εξασφάλισε φανταστικές εμπορικές συμφωνίες. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας απίθυνε κάλεσμα για να ανοίξουν τα στενά του ορμούς. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,17 δισεκατομμυρίων ευρώ εναντί στόχου 2,29 δισεκατομμύρια ευρώ, κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026. Εύσημα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τη μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης στην Ελλάδα. Κάποτε η Ελλάδα υπήρξε παράδειγμα προς αποφυγή της Ευρώπης. Σήμερα είναι μία από τις 5 χώρες της Ευρώπης που έχουν πρωτογενές πλεόνασμα. Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αρχίζει το απόγευμα το 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Θα μιλήσουμε για την Ελλάδα του 2030. Δεν διεκδικούμε καμία ψήφο ευγνωμοσύνης, θέλουμε να έχουμε μια ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, είπε αναφερόμενος στο συνέδριο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο Earth News. Οξία αντιπαράθεση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ για το ακίνητο που μίσθωσε από το δημόσιο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Απολογούνται σήμερα οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα στις 4 Μαΐου. Εντοπίστηκε η σωρός του 54χρονου στο ποταμό Λουδία. Τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέφουμε στο μικρόφωνο του Earth News και στην εκπομπή είναι με ένα λά. Η Μαρία Παπακυρίτση είναι αυτό το μισάωρο στη ρύθμιση των ήχων. Στο πρώτο μισάωρο ήταν ο Νίκος Κλαβενίτης. Η Ήρα Παρανίδου είναι στη μουσική επιμέλεια των τραγουδιών που ακούτε και η Βασιλική Κολτσίδα με την Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Σε αυτό το δεύτερο μισάωρο, όπως είπαμε, θα ασχοληθούμε με τη Eurovision. Λογικό, μας χωρίζει μια μέρα περίπου από τον αυριανό διαγωνισμό τραγουδιού. Το τραγούδι που ακούσατε πριν είναι η συμμετοχή της Μάλτας με το Νέιντάν, ένας από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες της μαλτέζικης μουσικής σκηνής. Με το τραγούδι «Μπέλα» θα εκπροσωπήσει τη χώρα του Eurovision. Είναι κατά την άποψή μου ένα από τα πιο μελωδικά φετινά τραγούδια και γι' αυτό το επέλεξα για να ξεκινήσουμε αυτό το μισάωρο. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον καλό συνάδελφο και φίλο τον Φώτη Σαργουλόπουλο, που τον βλέπετε κάθε μέρα στη δημόσια τηλεόραση και δεν του ζήτησα να συνομιλήσουμε τυχαία σήμερα για τον αυριανό διαγωνισμό, γιατί ο Φώτης Σαργουλόπουλος ήταν ο δημοσιογράφος που νομίζω ήταν ο πρώτος που φιλοξένησε στην εκπομπή του τον Ακύλα όταν δεν ήταν ακόμη διάσημος και τον φιλοξένησε για να μιλήσουν για την συμπεριληπτικότητα και το bullying που ο ίδιος είχε δεχθεί στη Θεσσαλονίκη τότε που δεν μιλούσε όλη η Ελλάδα για τον Ακύλα και τότε που δεν αγαπούσε όλη η Ελλάδα τον Ακύλα. Καλό μεσημέρι, Φώτη.
1: Καλό μεσημέρι και σε σένα, Δημήτρη. Χαίρομαι πολύ που συνομιλούμε.
0: Και εγώ πολύ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θυμάμαι αυτή τη συνέντευξη όταν ο Ακύλας ξαναήρθε στην επικαιρότητα, την επανέλαβες ξανά και έχει σημασία για να δούμε και τα βήματα που έχουν γίνει από τότε μέχρι σήμερα και στο επίπεδο το προσωπικό του Ακύλα και στην πορεία του, αλλά ενδεχομένως και σε ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας.
1: Κοίταξε, ήταν πρόπερση, αν δεν απατώμε, γιατί τον Ακύλα τον είχαμε φέρει πρόπερση πρώτη φορά και
0: σωστά.
1: Μετά ξαναήρθε. Και μάλιστα ήταν συγκυριακά την ημέρα που ήταν η κηδεία, νομίζω, του Κώστα Σιμίτη. Οπότε, επειδή το είχαμε, το θυμάμαι αυτό, γιατί επειδή τον είχαμε καλέσει για να πει και κάποια τραγούδια, λόγω του Πένθους δεν τραγούδησα, παρά ήμασταν συντροφιά και ξανασυζητήσαμε μερικά πράγματα. Τον Ακύλα μου τον σύστησε, έχω έναν πολύ καλό φίλο, ο οποίος είναι casting director σε ταινίες, ο Μάκης Γαζής, και είναι από αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν scouting και βλέπουν πολλούς νέους καλλιτέχνες. Και κάποια στιγμή μου λέει ότι πρέπει να γνωρίσεις έναν που τον λένε Ακύλα και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον άνθρωπος. Του λέω βεβαίως και ήρθαμε σε επαφή. Είδα πρώτα απ' όλα τη δουλειά του, είδα και κάποια κλιπ που είχε κάνει και τα τραγούδια που είχε ανεβάσει στο YouTube. Του λέω βεβαίως και ήρθαμε σε επαφή. Είδα πρώτα απ' όλα τη δουλειά του, είδα και κάποια κλιπ που είχε κάνει και τα τραγούδια που είχε ανεβάσει.

0: και τότε μας είχε κάνει εντύπωση και μάλιστα ήμασταν και σε μια περίοδο που διεκδικούσαμε το νομοσχέδιο για το γάμο, την ισότητα στο γάμο. Την ισότητα στο γάμο και όλα αυτά. Και τότε ήταν γενικότερα και τα θέματα και τα θέματα γύρω από την ελευθερία της έκφρασης και της...
1: Και τη συμπερίληψη και το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να έχει την επιλογή.
0: Την επόμενη χρονιά τον είδα και ήταν ένας από τους guest στο Pride της Αθήνας και είχε τραγουδήσει και ήταν κατενθουσιασμένος. Mm-hmm. Αυτό το λέω γιατί ανακαλύπτουμε τώρα τον Αγγίλα που βγαίνει στην σκηνή της Eurovision με τόσο μεγάλη χαρά.
1: Ναι.
0: Και έχω καταλάβει ότι τον θρέφει η σκηνή. Είναι ένας καλλιτέχνης που θα προχωρήσει γιατί του αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνει.
1: Και φαντάζομαι, Φώτη, τον θρέφει ή δικαιώνεται μέσα του από αυτή την πια πανελλαδική αποδοχή που έχει, από την αίσθηση ότι σε όλους είναι ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο, το λένε όλοι αυτό δημοσίως και ιδιωτικός,
0: και προφανώς
1: μέσα του ο ίδιος κάνει και μια σύγκριση με το πώς τον αντιμετώπιζε μια χώρα και μια κοινωνία πριν από λίγα χρόνια και το πώς τον βάζει στο βάθρο σήμερα.
0: Ξέρεις κάτι, Δημήτρη, εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι ο κόσμος που λένε, ας πούμε, για την κοινωνία της Ελλάδας, ότι αν είναι ανεκτική, αν είναι έτοιμη κοινωνία. Οι Έλληνες είναι πολύ έτοιμοι και πάρα πολύ ανοιχτοί στο να γνωρίσουν ανθρώπους οι οποίοι έχουν ουσία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την κοινωνία την ελληνική, κατάλαβες. Εγώ αισθάνομαι ότι οι Έλληνες πάντοτε αισθανόντουσαν ότι έχουν μια συμπερίληψη στη ζωή τους, ακόμα και σε μικρά χωριά, σε μικρές περιοχές, η αντιμετώπιση των ανθρώπων είναι τελείως διαφορετική.
1: Σωστό.
0: Εγώ
1: είναι
0: αυτό το οποίο είχα ανακαλύψει, γιατί με τον Ακύλα κρατήσαμε μια φιλική σχέση, όχι κοντινή, αλλά τέλος πάντων είχαμε κρατήσει μια φιλική σχέση, και όταν είχε έρθει τη δεύτερη χώρα, του λέω να βγούμε ένα βράδυ έξω, και είχαμε πάει εκεί κοντά στο μοναστηράκι ένα βράδυ και μιλάγαμε, και μου λέει για τους προβληματισμούς του και μου λέει τότε εκείνος δούλευε σε κρουαζιερόπλια για αρκετό χρονικό διάστημα και μου λέει αποφάσισα, μου λέει, να σταματήσω τα κρουαζιερόπλια. Του λέω γιατί, του λέω, αφού σου δίνουν χρήματα, σου κάνουν, ρε παιδί μου, σου ανεβάζουν το budget σου, αυτό. Μου λέει εντάξει, μαθαίνεις, αλλά φτάνει πια, που θα με πάει αυτό.
1: Σωστό. Και άρα σκεφτόταν και ποιο θα ήταν το μέλλον του.
0: Σταμάτησε το κρουαζιερόπλοιο και το επόμενο βήμα ήταν η καπνικαρέα. Δηλαδή δεν σταμάτησε το κρουαζιερόπλοιο γιατί πήγε σε ένα μαγαζί να δουλέψει. Ήταν τολμηρός με αυτό το οποίο ήθελε να κάνει.
1: Του βγήκε και αυτό το ρίσκο. Ναι.
0: Του βγήκε γιατί. Γιατί είναι ένας υπερταλαντούχος άνθρωπος. Διότι είναι ανοιχτά τα μυαλά του και ο ήχος του, αυτό το οποίο έδωσε, κέντρισε όλους και τους κριτές, αλλά και τους που ήταν στην Επιτροπή, αλλά και τους ανθρώπους που
1: ήθελαν
0: να πάει
1: και
0: αυτό το τραγούδι εκεί.
1: Και αληθινός.
0: Έχει μια φωνή πάρα πολύ σωστή και πολύ στα κάτι, δηλαδή τον βλέπεις στα live του και είναι σαν να είναι ηχογραφημένο και στους ελληνικούς.
1: Και ήταν και αληθινός, Φώτη. Εγώ πρέπει να σου πω ότι ήταν η πρώτη φορά που ζήτησα να παρακολουθήσω τον τελικό που έγινε εδώ στην Αθήνα. Και όταν ανέβηκε ο Ακύλας και τραγούδησε, ήταν, πραγματικά είναι κάτι που εγώ θα το θυμάμαι πάντα, και όταν κυρίως θα τον ανέβηκε η μητέρα του πάνω, να κλαίει όλος ο χώρος και οι άνθρωποι που είχαν μαζευτεί εκεί στο χώρο, πραγματικά έκλαιγαν, και είναι κάτι που δεν το βλέπει συχνά.
0: Δηλαδή εγώ προσωπικά, ας πούμε, που έχω δει και αν έχω δει πράγματα και στον ημιτελικό προχθές, συγκινήθηκα πολύ και κάθε φορά που το βλέπω συγκινούμαι, γιατί αυτό που μέσα από το τραγούδι του έχει επικοινωνήσει αυτήν την ανάγκη ενός νέου ανθρώπου να είναι ελεύθερος να κάνει αυτό που θέλει. Αυτό είναι που συγκινεί περισσότερο, η αθωότητά του και η αγάπη που έχει για αυτό
1: είναι,
0: που κάνει.
1: Είναι τελικά, πιστεύεις, ο Ακύλας θα είναι ένα προσωπικό, κοινωνικό και μουσικό success story, για να θυμηθούμε ένα παλιό όρο?
0: Κοίταξε να δεις, πιστεύω ότι ήδη είναι ένα success story. Δηλαδή ο τελικός και η θέση που θα πάρει η Ελλάδα στον τελικό αύριο δεν αφορά τον Ακύλα, αφορά τον κόσμο που παρακολουθεί με στοιχήματα και όλους εμάς που θέλουμε να...

0: βγούμε πρώτοι. Αυτό που ήθελε να κάνει ο Ακύλλας το έχει κάνει, το κερδίσει.
1: Σωστά.
0: Ο Ακύλλας έχει κερδίσει αυτό που ήθελε. Είναι το success story. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έγινε γνωστός, έκανε την επιτυχία του, το χαίρεται και έχει πολύ μέλλον μπροστά του.
1: Ποια είναι η πρόβλεψή σου για αύριο?
0: Δεν έχω καμία πρόβλεψη. Δεν έχω απολύτως καμία πρόβλεψη. Είναι, κοίταξε να δεις, ο διαγωνισμός του Eurovision, μην ξεχνάμε την 70 χρόνια που γίνεται, είναι ένα θεσμός ο οποίος αγαπιέται και αγαπιέται πολύ και αγαπιέται να μισιέται.
1: Ναι.
0: Για τους λόγους που είναι διαγωνισμός
1: και τα τελευταία χρόνια δίνει και τεράστια ποσοστά τηλεθέαση στην δημόσια τηλεόραση, έτσι, ναι, που σημαίνει ότι όλο και περισσότερος κόσμος το βλέπει.
0: Ναι. Δεν θα μείνω τόσο σε αυτό όσο στο γεγονός ότι είναι ένας διαγωνισμός που τεχνικά είναι άρτιος και είναι άρτιος κάθε χρόνο και καλύτερα. Δηλαδή, ναι, καινούργιες τεχνολογίες.
1: Τις βλέπουμε, είναι αλήθεια αυτό.
0: Ναι, ναι. Βλέπουμε δηλαδή τη διαφορά του πώς δουλεύανε πριν από 3 χρόνια και πώς δουλεύουν τώρα. Βλέπουμε, ας πούμε, ότι κάθε εμφάνιση, κάθε act καλλιτέχνη στη σκηνή είναι ακόμα και πιο περίπλοκο, ακόμα περισσότερα σκηνικά, και βλέπεις ότι backstage οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν γύρω από αυτό είναι πολύ περισσότεροι από ό,τι παλιά. Εγώ είχα κάνει το σχολιασμό το 2007. Εντάξει, 20 χρόνια μετά είναι άλλο πράγμα.
1: Εννοείται, καμία σχέση. Και νομίζω ξαναέφτιαξε και αυτό που το βλέπαμε αρκετά παλιά, ενδεχομένως και πρώτης κρίσης, τις παρέες αυτές που μαζεύονται στο σπίτι για να δουν ένα μεγάλο γεγονός με πίτσα και κρασί και κοκακόλα.
0: Ναι, ουσιαστικά είναι το μεγαλύτερο τηλεοπτικό γεγονός στον κόσμο. Πιστεύω ότι είναι το μεγαλύτερο τηλεοπτικό καλλιτεχνικό γεγονός στον κόσμο. Mm-hmm. Και έχει μια δυναμική η οποία δεν θα φύγει ποτέ.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι κάτι το οποίο σκεφτόμουν, γιατί έχω δουλεύοντας στην τηλεόραση, ξέρω πώς είναι το backstage, σκεφτόμουν τον άνθρωπο που θα είπε 3-2-1 πάμε και πάτησε ένα κουμπί σε εκατομμύρια σπίτια το σήμα. Αυτό είναι ένα επίτευγμα τεχνικό και τεχνολογικό. Έτσι. Που δεν είναι εύκολο να γίνει.
1: Σωστό. Θα ήθελες να είσαι αύριο στη θέση του Γιώργου Καπουτζίδη? Το ζηλεύεις την αυριανή βραδιά? Επειδή παρουσίασες και εσύ, γι' αυτό το
0: ρωτώ. Έχω κάνει το 2007 το σχολιασμό. Αργότερα ήμουνα επιτροπή για την ανάδειξη του καλλιτέχνη. Ήμουνα επιτροπή στον ελληνικό τελικό. Ήμουν και αυτός που είχε δώσει το 12 πριν από 2 χρόνια, 3. Τα έχω κάνει όλα.
1: Έχεις κλείσει.
0: Ναι. Δεν είναι το θέμα ότι ζηλεύω. Ζηλεύω κάθε φορά τους ανθρώπους που συμμετέχουν εκεί, διότι βλέπουν και συμμετέχουν σε μια παραγωγή που δεν θα μπορούσε ποτέ κανείς να φανταστεί ότι θα μπορούσε να κάνει.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή όσοι δουλεύουμε, κάνουμε αυτή τη δουλειά.
1: Αυτό το ζηλεύουμε, είναι αλήθεια.
0: Αυτό
1: είναι
0: το ζηλεύουμε. Να βρεθώ μια φορά εκεί ως ενεργός. Όχι να είμαι απλώς να πάω θεατής, να δουλέψω και γιατί, ας πούμε.
1: Ναι, για να το ζήσεις, για να το ζήσεις από μέσα.
0: Οι σχολιαστές είχαμε κάνει και κάνουν έτσι τα meeting με τους διευθυντές. Κάνουμε μαθήματα πώς θα πούμε τα ονόματα. Κάνουμε meeting, δηλαδή δεν είναι λίγο.
1: Βέβαια, δεν είναι απλή
0: ιστορία. Πελώρια δουλειά από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Τώρα, πέραν του δικού μας τραγουδιού, του Φέρτο, ποιο άλλο τραγούδι σου αρέσει πολύ? Ποιο θα ψηφίσεις αύριο το βράδυ?
0: Έκπληξη μου έκανε η Αυστραλία πολύ. Η Αυστραλία μου έκανε έκπληξη πολύ μεγάλη χθες. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι, αυτό θα έλεγα.
1: Την Αυστραλία.
0: Αυτό θα έλεγα, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Περισσότερο από όλα.
1: Από όλα, okay.
0: Ναι. Αλλά αυτό είναι μια προσωπική.
1: Ναι. Και πριν κλείσουμε, θα κάνεις αύριο αυτό που θα κάνει σχεδόν όλη η Ελλάδα με φίλους σε σπίτι για να το δείτε όλοι μαζί?
0: Ναι, θα πάω κάπου αλλού. Δεν θα έρθουν σε μένα.
1: Εντάξει, ναι, δεν έχει σημασία.
0: Το έχω κάνει και αυτό, αλλά ναι. Βέβαια, μπορώ να σου πω ότι τους ημιτελικούς τους είδα μόνος μου με ακουστικά.
1: Okay. Ωραία.
0: Δηλαδή και τους δύο ημιτελικούς τους είδα μόνος μου με ακουστικά, γιατί ήθελα πάρα πολύ
1: να ακούσεις όλα τα τραγούδια. Ναι.
0: Και επίσης θέλω να πω ότι οι σχολιαστές ακούγονται τόσο πεντακάθαρα που παλιότερα δεν υπήρχε αυτή η μετάδοση.
1: Ναι, βέβαια τώρα η τεχνολογία όλα αυτά τα έχει λύσει και βοηθάει πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Φώτη, για την κουβέντα μας και τη συζήτησή μας. Καλή επιτυχία να έχουμε αύριο. Μακάρι όλα να πάνε καλά. Και η Ακύλες, αν μου επιτρέπετε η φράση, που είναι στο ημίφος ή στο σκοτάδι, να έχουν πια το θάρρος να βγουν και αυτοί μπροστά, γιατί θέλουμε όλη μια κοινωνία συμπερίληψης και όλη μια κοινωνία όπου ο καθένας θα έχει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά του και κυρίως την ελευθερία να ζήσει όπως θέλει.
0: Και εύχομαι να είμαστε εδώ κοντά τους.
1: Έτσι. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλό μεσημέρι. Γεια.

0: Λοιπόν, αυτές τις τελευταίες ώρες πριν το διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, όλοι οι δημοσιογράφοι, πολιτικοί συντάκτες και εμείς ασχολούμαστε με τη Eurovision. Βλέπω παραδείγματος χάρη στο Sky τον Άρη Πορτοσάλτε να έχει βρεθεί στη Βιέννη, εκεί ζει η κόρη του, για να δώσει ανταπόκριση για την Eurovision. Οπότε, αν δικαιούται ο Άρης Πορτοσάλτε να δώσει ανταπόκριση για την Eurovision, πόσο περισσότερο το δικαιούται ο Θάνος Παπαχάμος, ο απεσταλμένος της δημόσιας τηλεόρασης στη Βιέννη, που ξέρει πολύ περισσότερα από εμάς. Εμείς προσπαθούμε να δούμε λίγο τα πράγματα την τελευταία στιγμή. Δεν ξέρω, Θάνο, αν συνάντησες τον Άρη κάπου εκεί στους δρόμους της Βιέννης. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, και σε εσένα και στους ακροατές. Δεν έχω συναντηθεί με τον συνάδελφο. Έχω όμως συναντήσει πάρα πολλούς συναδέλφους από τα μίντια όλων των χωρών που έχουν συγκεντρωθεί εδώ στο Wiener Stadthalle, στην αρένα όπου διεξάγεται ο 70ος διαγωνισμός της Eurovision. Μην ξεχνάμε ότι φέτος αυτός ο διαγωνισμός που τόσο πολύ αγαπάμε και ο καθένας έχει συνδέσει ένα μικρό κομμάτι του με αυτό το διαγωνισμό, γιορτάζει 70 χρόνια.
0: Σωστά.
1: Γι' αυτό το λόγο κιόλας έχουμε ήδη απολαύσει και θα απολαύσουμε κάποιες ξεχωριστές και ειδικά ξεχωριστές στιγμές, αν μου επιτρέπετε να πω. Είδαμε τη Βίκη Λέανδρο στη σκηνή του πρώτου ημιτελικού. Θα δούμε τους Λόρντι, τη Ρους Λάνα, τον Αλεξάντερ Ρίμπακ και θρύλους, τη Βέρκα Σερντούσκα, θρύλους του διαγωνισμού, οι οποίοι περνάνε έτσι αποτιώντας φόρο τιμής σε αυτό το διαγωνισμό.
0: Στα 70 χρόνια.
1: Που πάντα κάτι μας.
0: Πώς είναι το κλίμα στους δρόμους της Βιέννης? Είναι έτσι εορταστικό, είναι σε ρυθμούς Eurovision?
1: Επειδή το ρεπορτάζ τρέχει πάντα και αυτή τη στιγμή με πετυχαίνεις μέσα στο μετρό και συγκεκριμένα στο U2, σε αυτήν την γραμμή που οδηγεί κατευθείαν στο Wiener Stadthalle και βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στην πόλη, μπορώ να σας πω ότι πάρα πολλές φορές έχω συναντήσει ανθρώπους που φοράνε σκουφάκι με τα χαρακτηριστικά αυτά για το Ακύλα, αλλά και άλλους οι οποίοι στηρίζουν, βεβαίως, αλλά και άλλους οι οποίοι στηρίζουν διάφορες άλλες χώρες. Η πόλη κινείται σε ρυθμούς Eurovision. Υπάρχει το ειδικά στημένο και διαμορφωμένο Eurovision Village, ένας χώρος που αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους που αγαπάνε το διαγωνισμό και έχουν έρθει για το διαγωνισμό εδώ. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι η Wiener Stadthalle Arena χωράει περίπου νομίζω 15.000 θεατές να δουν από κοντά το θέμα της Eurovision. Η δε πόλη έχει συγκεντρώσει περίπου 100.000.
0: Μάλιστα. Άρα θα υπάρχουν γιγαντοαθώνες κλπ. Προκειμένου να μπορούν όσοι δεν είναι μέσα στο στάδιο, στο χώρο αυτό, να το παρακολουθήσουν και εκτός. Δεν ξέρω τώρα τι καιρό έχει στη Βιέννη σήμερα, αν είναι ζεστός ή όχι, με
1: η
0: δεδομένα Βιέννης.
1: Και σήμερα και τις τελευταίες δύο ημέρες, και σήμερα αλλά και ο καιρός, τουλάχιστον σύμφωνα με την πρόβλεψη που δίνεται για τις επόμενες μέρες, είναι βροχερός, έχει αρκετό κρύο, όμως είμαστε χαρούμενοι, μπορώ να πω, στην ελληνική αποστολή. Επικρατεί ζέστη στις καρδιές μας. Είμαστε με γεμάτες τις μπαταρίες και έτοιμοι, ο Ακύλας δηλαδή, ο Φωκάς Ευαγγελινός και όλα τα μέλη της.
0: Τα ιατρικά θέματα αντιμετωπίστηκαν? Με το πιάσιμο που είχε το μυϊκό.
1: Αντιμετωπίστηκαν, επειδή ήμουν από αυτούς που το έζησαν αυτό το κομμάτι από κοντά, μπορώ να πω ότι ήταν πολύ μεγαλύτερη προβολή του από την
0: πραγματικότητα,
1: από το ίδιο το γεγονός. Ναι, ο Ακύλας είναι μια χαρά και όλας, μάλιστα αυτός ο μικρός τραυματισμός, αυτό το μικρό τράβηγμα ήταν πάνω στον ενθουσιασμό της χαράς, της πρόκρισης της Τρίτης. Επομένως, λοιπόν, δεν θα μπορούσε να είχε κάνει και κακό, γιατί ήταν καλή πρόθεση του τραυματισμού.
0: Τώρα, τελευταία προγνωστικά, πού μας βάζουν?
1: Η αλήθεια είναι ότι ο χτεσινός δεύτερος ημιτελικός κίνησε ακόμα μεγαλύτερες διεργασίες εκεί στα προγνωστικά και έκανε ακόμα μεγαλύτερες ανακατατάξεις. Η Delta Goodrem και η Αυστραλία, αυτή η φοβερή performer με την αμφιλεγόμενη εμφάνιση, όπως τουλάχιστον αποδόθηκε πάνω στη σκηνή, η αλήθεια είναι ότι κατάφερε να μας ξεπεράσει, και όχι μόνο να μας ξεπεράσει, αλλά να υπερπηδήσει αρκετές θέσεις. Από την πέμπτη θέση των προγνωστικών βρέθηκε κατευθείαν στη δεύτερη, εκτοπίζοντας εμάς στην τρίτη.
0: Μάλιστα.
1: Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν σημαίνει κάτι, διότι τα προγνωστικά αλλάζουν, η βαθμολογία είναι διαφορετική και περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα του Σαββάτου έτσι κι αλλιώς. Άλλωστε, ο κόσμος είναι αυτός που έχει στα χέρια του την μεγαλύτερη δύναμη.
0: Σωστό. Ωραία. Λοιπόν, άρα όλα έτοιμα για την αυριανή βραδιά, όλα έτοιμα και στην ελληνική αποστολή. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά. Σε κάθε περίπτωση, όπως είπε νωρίτερα και ο Φώτης Αργουλόπουλος, ασχέτως αποτελέσματος του Eurovision, ο Ακύλας έχει κερδίσει το ελληνικό κοινό, έχει κερδίσει τις καρδιές όλων των Ελλήνων και ήδη είναι νικητής, τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι και το πιο σημαντικό. Σε ευχαριστώ πολύ, Θάνο. Καλή επιτυχία να έχουμε.
1: Και για τους ανθρώπους εδώ και για τους Έλληνες, όχι μόνο για τους Έλληνες, έτσι όπως το βλέπω από κοντά. Επομένως, αυτό ακριβώς είναι το κλίμα. Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, και με τον Θάνο Παπαχάμο, τον απεσταλμένο της δημόσιας τηλεόρασης, σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα πάρουμε όμως μια μουσική ανάσα πριν σας αποχαιρετήσω, γιατί έχουμε 2-3 λεπτά ακόμα.

Λοιπόν, φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής. Κάποιες από αυτές τις στιγμές, γιατί πράγματι η ζωή είναι μικρή και πρέπει να τη ζούμε, θα τη ζήσουμε αύριο όλοι μαζί, περιμένοντας τον τελικό και τη νίκη της χώρας μας. Αν αυτή έρθει, αν δεν έρθει, δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς ο Ακύλας είναι ήδη νικητής. Να πούμε ότι η Ελλάδα θα εμφανιστεί έκτη στον αυριανό διαγωνισμό τραγουδιού. Πρώτη η Δανία, έκτη η Ελλάδα και τελευταία η Αυστρία. Λοιπόν, καλή επιτυχία, να είμαστε καλά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε τη Δευτέρα το μεσημέρι στις 12 ακριβώς εδώ στο Earth News και στο NMNLA με την Ευαγγελία, είδατε, κόλλησε, με την Ευαγγελία Μπαλτατζή. Λοιπόν, μέχρι τότε να περάσετε όμορφα, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και αύριο με φίλους και γνωστούς να περάσετε μια όμορφη Eurovisionική βραδιά. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Χρύσα Μπιλάλη. Ολοκλήρωσε τη διημερή επίσκεψή του στο Πεκίνο, ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα πέτυχαν φανταστικές εμπορικές συμφωνίες και για τις δύο χώρες. Όπως είπε, επιλύθηκαν θέματα που άλλοι δεν θα μπορούσαν να λύσουν, ενώ τόνισε ότι η σχέση του με το ΣΥ είναι έως πολύ ισχυρή. Προειδοποίησε ότι η υπομονή του με το Ιράν εξαντλείται και σημείωσε ότι συμφώνησε με τον Κινέζο Πρόεδρο ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα και θα πρέπει να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούζ. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψη στρατιωτικών επιχειρήσεων. Η Κίνα παρουσίασε τις βασικές θέσεις της για την κρίση στο Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι η σύγκρουση δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί εξ αρχής και ότι έχει προκαλέσει σοβαρές απώλειες τόσο στον Ιρανικό λαό όσο και σε άλλες χώρες περιοχής. Η πόρτα του διαλόγου με το Ιράν δεν πρέπει να ξανακλείσει, ανακοίνωσε το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών. Ξεκινά το απόγευμα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Περίπου 3.000 σύνεδροι και 3.500 παρατηρητές θα δώσουν το παρόν στις εργασίες του τριήμερου συνεδρίου. Ιδιαίτερη αναφορά αναμένεται να κάνει ο Πρωθυπουργός στην ανάγκη συσπήρωσης και ενότητας στη σκιά της απουσίας του Κώστα Καραμαλή. Η Νέα Δημοκρατία είναι η πολιτική δύναμη που μπορεί να ακουμπήσει πάνω της ρεαλιστικά τις ελπίδες της η Ελλάδα, ανέφερε στο Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Δεν διεκδικούμε ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής. Στόχος του συνεδρίου πρόσθεση είναι να γίνει αποτίμηση της πορείας και η χάραξη της προοπτικής για το μέλλον με στόχο την Ελλάδα του 2030. Πρωτογενές πλεόνασμα 5,17 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι στόχου 2,29 δισεκατομμυρίων ευρώ εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός κατά τον τετράμινο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026, ενώ τα φορολογικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 22,7 δισεκατομμύρια σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού. Έκθεση του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου τονίζει ότι η φορολογική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα προσφέρει μαθήματα, καθώς η χώρα, που παράδειγμα προς αποφυγή, έγινε χώρα με πρωτογενές πλεόνασμα. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο που η οικογένεια του Νίκο Ανδρουλάκη ενοικιάζει στην κτηματολόγιο ΑΕ. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, με συνέντευξή του στο Άξιον 24, χαρακτήρισε ψέμα του κυρίου Ανδρουλάκη ότι εισπράττει 1.000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο και ότι η ενοικίαση αποφασίστηκε επί Καραμαλή, καλώντας τον να δώσει το συμβόλαιο του 2004 που επικαλείται. Απαντώντας σε ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι ο κ. Γεωργιάδης επανέλαβε και σήμερα τα ίδια ψεύδη, συνεχίζοντας να μιλά για εκατομμύρια που δεν προκύπτουν από κανένα ένα φορολογικό έγγραφο, κάνει εκ νέου λόγο για πρωτοφανή επιχείρηση σπήλωσης του Προέδρου του κόμματος, επισημένοντας ότι όλα θα λυθούν στη δικαιοσύνη. Έκκληση στους μαθητές να αναζητούν βοήθεια και να μιλούν όταν αισθάνονται πίεση ή ψυχολογική επιβάρυνση, έκανε μέσω του Earth News η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη με αφορμή τη συζήτηση για την ψυχική υγεία των νέων και εν ώψη των πανελλαδικών εξετάσεων. Υπογράμμισε ότι τα τελευταία χρόνια το Υπουργείο έχει ενισχύσει σημαντικά το δίκτυο ψυχολογικής υποστήριξης στα σχολεία, σημειώνοντας πως έχει τετραπλασιαστεί ο αριθμός ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα δημόσια σχολεία από το 2019, αν και όπως παραδέχτηκε δεν υπάρχουν ακόμη για όλα τα σχολεία. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η σταδιακή διεύρυνση της παρουσίας τους, ώστε να υπάρχει τακτική υποστήριξη στις σχολικές μονάδες, ενώ σημείωσε ότι σε περίπτωση εντοπισμού σοβαρών ζητημάτων ενεργοποιείται διαδικασία παραπομπής σε εξειδικευμένες δομές σε συνεργασία με την οικογένεια. Η κυρία Ζαχαράκη αναφέρθηκε και στο ζήτημα της ασφάλειας στα πανεπιστήμια με αφορμή πρόσφατα επεισόδια βίας, τονίζοντας ότι ήδη εφαρμόζεται αυστηρό θεσμικό πλαίσιο που προβλέπει κυρώσεις, ακόμα και απώλεια φοιτητικής ιδιότητας σε περίπτωση σοβαρών αδικημάτων. Ανασύρθηκε πριν από λίγο ο Ρώσος, η οποία εκτιμάται ότι πρόκειται για τον 54χρονο που πυροβόλησαν και πέταξαν στον ποταμό Λουδία. Για τη δολοφονία του άνδρα κατηγορούνται ένα 44χρονο και ένα 43χρονο, οι οποίοι υποστήριξαν ότι η αιτία της αιματηρής συμπλοκής ήταν η κλοπή περιστεριών, για την οποία θεώρησαν ύποπτο τον 54χρονο.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι νότιο-δυτικοί στα νότια, τοπικά 6 μποφόρ. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα ο Γιώργος Πίκουλας και ο Στέλιος Βραδέλης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Ωραία, το φάγαμε το μισό το Μάιο. Πότε πήγε, 15 του Μάιο.
1: Βάζουμε άδειε, παιδί μου, τελείωσε το πράγμα.
0: Εδώ άλλοι κάνουν ήδη τα πλάνα του φθινοπόρου. Οι άδειες έχουν μπει, έχουν κλείσει τα πακέτα κτλ. Κυροζήνη δεν θα έχουμε, πετάνε τα αεροπλάνα. Κυροζήνη δεν υπάρχει τα αεροπλάνα. Οι τιμές στα παπόρια είναι άστα να πάνε. Και αν πάρεις το αυτοκίνητο, είναι επίσης άστα. Όπως είναι μέχρι τώρα η κατάσταση. Γιατί πήγαν πολύ καλά οι συνομιλίες με τον Κινέζο. Τώρα, αφού πήγαν καλά με τον Κινέζο του Τραμπ,
1: το πεντάρικο fuel δεν φτούρισε.
0: Τι πεντάρικο fuel.
1: Τίποτα, παιδιά, είμαστε εν μέσω δίνης. Δεν υπάρχει σωτηρία. Τι
0: πάνω
1: να κάνουμε.
0: Που κάτι πάει να πέσει, ας πούμε, σε τιμή. Ακούς, έπεσε κάτω από τα 100 το βαρελάκι, ξανανεβαίνει.
1: Ναι.
0: Τώρα στην δικιά μας πολιτική επικαιρότητα.
1: Και τα προϊόντα που παίρνουν απάνω δεν πέφτουν.
0: Όχι, αυτά.
1: Να τα λέμε αυτά.
0: Το δεδομένο δεν ήταν το.
1: Να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, σε ρυθμούς Eurovision και σε ρυθμούς
0: συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Στο πολιτικό κομμάτι, εντάξει, εκεί θα λείπουν. Καραμαλή Σαμαράς από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Εντάξει, λογικό.
0: Λογικό. Ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε και μια επιλογή να πάει σε εκδήλωση εταιρείας καπνοβιομηχανίας.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, λογικό δεν είναι. Αν δεν νιώθεις ότι ανήκεις, σήκω φύγει.
1: Έχει στηθεί ένας καυγάς προεκλογικού χαρακτήρα 100% γύρω από το περίφημο σπίτι στο Ηράκλειο του Νίκου Ανδρουλάκη και πόσο τον νοικιάζει και τι εισπράττει και με τον Άδωνη έχει ανοίξει ιστορία χοντρή. Να πούμε για την Eurovision ότι από τη στιγμή που η Πόπη Διαμαντάκου έγραψε στα social ένα θετικό σχόλιο για τον Ακύλα, σημαίνει ότι τα πράγματα είναι σε καλό δρόμο.
0: Ναι, βαίνουν καλώς. Γιατί χθες είχε κομματάρες. Είχε μερικά εκπληκτικά τραγούδια. Ναι. Και είναι 17χρονη Γαλλίδα. Τι φωνή ήταν.
1: Ναι, ρε φίλε. Τι φοβερό. Πολύ ωραίο το γαλλικό.
0: Και
1: πάρα
0: ποιος τραγούδισε το. Και χίλια περιστέρια να σου φιλούν τα χέρια.
1: Ο Ζαμπέτας.
0: Να σ' αγαπώ. Ναι, το ξέρω, ο Ζαμπέτας. Απλά ήθελα να το κάνουμε. Για την Μαρία Καρσιανού που εμφανίστηκε με AI περιστέρια. Εκεί στην Αριστοτέλους. 21
1: Μάη. Είναι ωραίο, φίλε, αυτό. Εμένα δεν μ'
0: αρέσει. Λίγο παλιακό μου φάνηκε.
1: Παρότι AI.
0: Ναι, λίγο Jesus Christ, ξέρεις που έρχεται εκεί πέρα, κατεβαίνει το. Εγώ έχω να πω ότι ένα περιστέρι κουτσούλησε Έλληνα πολιτικό. Τον Γιώργο τον Καρατζαφέρη τότε στο Πατριαρχείο. Αυτή δεν ήταν ευλογία. Τη
1: και
0: μέρα των Θεοφανίων.
1: Δεν είχε κουτσουλήσει.
0: Ναι, αλλά ήταν η μέρα των Θεοφανίων. Το Άγιο Πνεύμα που συμβολίζεται από το περιστέρι και σε κουτσουλάει.
1: Ναι, γι' αυτό
0: βέβαια,
1: έχει
0: δεν απέκτησε. Δεν
1: μεγαλύτερη σχολή πολιτικής που ιδρύθηκε ποτέ σε αυτή τη χώρα.
0: Ναι,
1: τη μασία της πολιτικής. Ο Γιώργος Καρατζαφέρης, ποιος άλλος.
0: Για τον ίδιο δεν ήταν και πολύ.
1: Εντάξει, μεσουρανούσε
0: το κουτσούλημα.
1: Μεσουρανούσε στην πολιτική για πολύ. Και μπήκε και στην κυβέρνηση, ρε φίλε, μια χαρά. Τι ήθελα να πω.
0: Νομίζω το κόμμα θα λέγεται Ελπίδα.
1: Hope.
0: Της κυρίας Καρσιανού.
1: Δεν μ' αρέσει αυτό. Εγώ θεωρώ ότι το AI είναι για πολύ συγκεκριμένα πράγματα και όταν θες να προσεγγίσεις μεγάλο μέρος του κόσμου, πρέπει να είσαι αληθινή και πραγματική.
0: Και πάσης, δεν χρειάζεται AI για να βρεις ένα περιστέρι να το πετάξεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να πετάς πάνω από πτερόσαυρο ή από τον υπτάμενο δράκο όπως ήταν η βασίλισσα των δράκων στο Game of Thrones, το καταλαβαίνω, εκεί θέλει AI. Δηλαδή περιστέρικα, άμα πας εκεί πέρα στην πλατεία στο τέλος, έχει 38.000 μπακούρια.
1: Ναι.
0: Έτσι λέγονται τα.
1: Πάρε και λίγο σισάμι στο χέρι.
0: Θα σου
1: και βουτάς το περιστέρι και κάνεις το βίντεο κλιπ μια χαρά.
0: Ναι, δεν χρειάζεται δηλαδή τώρα να έχουμε φωτογραφίες σαν τον.
1: Τέλος πάντων, εντάξει. Θέλω η κριτική μας να είναι αμιγώς πολιτική. Ξεκινήσαμε
0: όχι,
1: λίγο.
0: Πολιτική είναι, δεν είναι.
1: Ναι. Ας συνδεθούν τα κόμματα, όποια είναι να γίνουν.
0: Ποιο κόμμα είχε ως σήμα το περιστέρι, θυμάσαι, στα γρήγορα.
1: Δεν θυμάμαι, όχι.
0: Κοδισό. Κοδισό ΚΑΕ.
1: Έλα ρε φίλε.
0: Δεν θυμάσαι το Κοδισό ΚΑΕ.
1: Τι ήταν, μπάσκετ έπαιζε.
0: Με τον Γιάνγκο Πεσματζόγλου.
1: Ωραία, Γιάνγκο Πεσματζόγλου. Ήμουν πάρα πολύ μικρό, δεν θυμάμαι.
0: Καλά, εντάξει.
1: Δεν τα ζήσα εγώ αυτά, τα έχω διαβάσει.
0: Και τον Κολοκοτρώνη δεν το πρόλαβε, αλλά κάποτε δεν το διάβασε. Κωδισό.
1: Πάμε, Έλενα Λεβίζου είναι μαζί μα.
0: Έλενα, θυμάστε το Κωδισό ΚΑΕ.
1: Μία ιαχή κυριαρχή στην πρωτεύουσα. Αυτή.
2: Κωδισό ΚΑΕ.
1: Ναι.
0: Κωδισό ήταν το
2: κωδισό. Κωδισό, ναι, το θυμάμαι βεβαίως. ΚΑΕ δεν θυμάμαι ότι το σημαίνει.
1: ΚΑΕ είναι ο Παναθηναϊκός. ΚΑΕ.
0: Κόμμα Δημοκρατικού Σοσιαλισμού. Κωδισό. Ναι.
2: Ωραία. Πρόσεξε, Γιώργο, γιατί δεν θα χαριστώ άντε καμία πάλι. Άλλη φορά.
1: Άμα δεν σε τρολάρουμε τώρα, ρε φίλε, πότε σε τρολάρουμε.
2: Να τρολάρετε και τους εαυτούς σας όμως όταν συμβαίνει κάτι, όχι μόνο εμένα.
1: Αμέ.
2: Γιατί συμβαίνει κάτι σε εσάς.
1: Πάντως, μία είναι η αρχή στην Αθήνα.
0: Και εγώ είπα, πέρασε μια μέρα, τελείωσε.
1: Το προηγούμενο διάστημα, μία λέξη ακουγότανε και γυρίζανε, ας πούμε. Πρόεδρε, όπ, γύριζε, ναι. Γιατί είναι γεμάτο πρόεδρος. Ναι. Τώρα είναι μία φράση, όχι λέξη. Καναπερίσω. Έτσι ακούσα από πάντου. Υπάρχει καναπερίσω. Και ακούσα αλλού υπάρχει, αλλού δεν υπάρχει. Θα τα δώσετε τα εισιτήρια, τι θα γίνει. Πώς το βλέπεις.
0: Κωδισό,
2: πολλές ανησυχίες έχεις για τους άλλους. Να ανησυχείς περισσότερο για τη δική σου την ομάδα, εγώ θα έλεγα.
1: Εντάξει,
2: για άλλη μια φορά.
1: Έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα μου. Ναι.
0: Θες να πάμε,
1: πάμε
0: στο, στο Κίνα, είπα, και μετά
1: το
0: να πάμε στο Κίνα.
1: Το θέμα είναι ότι είμαι εκεί.
2: Βλέπεις, δεν με αφήνει.
1: Θα είμαι εκεί. Αυτό είναι.
0: Θέλεις να γιάσεις και δεν σε αφήνει. Το ξέρω, Ελληνά μου. Πάμε λοιπόν, Xi Jinping και Donald Trump, γιατί αυτά που είπαν αυτοί οι δύο άντρες μεταξύ τους δεν έχουν υποθεί από κανέναν άλλον. Ναι. Βέβαια, ο Αμερικάνος πρόεδρος υποχρεώθηκε, λέει, να αφήσει το κινητό του 2 μέρες κλειδωμένο μέσα στο Air Force One.
1: Air Force One.
0: Από το φόβο μην το χακάρουν οι Κινέζοι. Ήταν τόσο.
2: Θέλω το κλίμα.
0: Ήταν τόσο. Υπήρχε μια διάχυτη εμπιστοσύνη.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Και σε αυτή τη. Περιμένουμε να δούμε τώρα ποια ουσιαστικά είναι τα αποτελέσματα αυτή τη συνόδου. Εντάξει, το οφθαλμοφανή ήταν ότι ήταν όντως καλό το κλίμα. Ότι, όπως λένε και κάποιοι Κινέζοι αξιωματούχοι, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, υπάρχει μια ανακούφιση, γιατί όλα πήγαν σύμφωνα με το σχέδιο. Δεν έγινε κάτι που να φέρει τους δύο αντιπαράθεση, να πει κάποιος, ο Ντόναλντ Τραμπ δηλαδή, που είναι πιο αυθόρμητος, να πει κάτι που θα φέρει σε δύσκολη θέση το Xi Jinping, και αντίστροφα. Μάλλον ο Xi Jinping θα λέγαμε ότι ήταν πιο αιχμηρός, έτσι, σε αυτά που είπε. Μάλιστα, γιατί η παγίδα του Φουκιδίτη που συζητούσαμε και που συζητούν όλοι, υπήρξε ένα post του Αμερικανού Προέδρου που, γιατί ουσιαστικά αυτό που υπονοεί ο Xi Jinping και έχει ξαναπεί, είναι ότι υπονοούσε με αυτό ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε καθοδική πτώση. Αυτό ουσιαστικά ήταν το που ήθελε να πει, και η Κίνα είναι ανερχόμενη δύναμη. Και γενικότερα έχει πει ότι η Δύση βρίσκεται σε κάθοδο. Είπε λοιπόν σε αυτό το post τον Ντόναλντ Τραμπ ότι ουσιαστικά δεν εννοούσε τις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και 16 μήνες, εννοούσε τις Ηνωμένες Πολιτείες πριν, τις Ηνωμένες Πολιτείες του Biden. Αυτή είναι η δική του η ανάγνωση σε αυτό που είπε ο Xi Jinping. Αλλά αν βάλουμε λίγο αυτό στην άκρη, λίγα πράγματα ξέρουμε για αν πραγματικά συμφωνήθηκε κάτι. Στο κομμάτι των εμπορικών σχέσεων, και τα ξέρουμε όλοι από την πλευρά των ΗΠΑ, στο κομμάτι των εμπορικών σχέσεων έχουμε τη συμφωνία για τα, που είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, για τα 200 Boeing. Οι πληροφορίες ανέφεραν ότι θα ήταν 500, τώρα είναι 200. Και επίσης,
0: γρήγορα κατέβηκε ο αριθμός. Δηλαδή, και δεν είναι ότι πήρε κουλούρια, ήταν αεροπλάνο. Δηλαδή, δεν είναι.
2: Ναι, ναι. Και ήταν οι πληροφορίες αυτές. Λοιπόν, και είπε επίσης ότι η Κίνα θα αγοράζει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο. Θα υποδεχτούμε κινέζικα τάνκερ στην Αλάσκα, στο Τέξας, στη Λουιζιάννα για πετρέλαιο. Τώρα, όσον αφορά. Επίσης, υπάρχουν δηλώσεις του εμπορικού αντιπροσώπου των ΗΠΑ που είπε ότι οι συμφωνίες για τα αγροτικά προϊόντα θα ανέλθουν σε δεκάδες δισεκατομμύρια. Αναφέρθηκε και η σόγια, που είναι πολύ σημαντικό για τους Αμερικανούς αγρότες, το βοδινό επίσης, και αναμένουμε να δούμε τώρα ποια ακριβώς θα είναι και οι επιχειρηματικές συμφωνίες, γιατί να θυμίσουμε ότι ήταν κορυφαίοι επιχειρηματίες μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ, όσοι είπε ότι θέλει να ανοίξει την αγορά της Κίνας, αλλά θα δούμε επί της ουσίας πώς.
0: Ο Έλλον Μάσκ με το γιο του που είχε και το τσαντάκι,
2: με το σακίδιο και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Χαριτωμένος.
0: Να, είμαι ο πιο πλούσιος άνθρωπος του κόσμου και μεσαγιονάρης να πας στο Xi Jinping, θα σου πει καλώς ήρθες. Ναι, ναι.
2: Καλά, και οπουδήποτε.
0: Με δίχαλο να εμφανιζόταν, δεν θα είχε πρόβλημα.
2: Λοιπόν, και
1: οι πολύ πλούσιοι, ξέρεις, οι μέτρια πλούσιοι φοράνε κάτι Rolex, χρυσά, κάτι τέτοια. Οι πολύ πλούσιοι τους βλέπεις.
0: Τα έχουν απομυθοποιήσει.
1: Τίποτα, με κάτι. Με κάτι Swatch.
0: Ναι, ο Μάσκ τώρα έσπαγε Rolex με σφυράκι 5 χρονών. Δηλαδή δεν ήταν. Την ώρα που εμείς χαλάσαμε κάνα Playmobil.
2: Να συνεχίσω.
1: Συμφωνείς, διαφωνείς με όλα αυτά. Δεν παίρνεις.
2: Συμφωνώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ συμφωνώ.
0: Αλλά πάρε θέση, μας αφήνεις έτσι ξεκρέμαστος.
2: Είναι σαν να μιλάμε. Όχι, απλώς να ολοκληρώσω αυτό. Οι πολύ πλούσιοι είναι, θεωρώ και εγώ θεωρώ, από αυτά που βλέπουμε στις φωτογραφίες, είναι πολύ πιο χαλαροί. Ναι.
1: Έτσι.
2: Δεν έχουν λόγο να επιδείξουν
1: κάτι. Ακριβώς.
2: Λοιπόν, και επίσης για το Ιράν, εκεί είχαμε από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ ότι συμφωνούν, η Κίνα συμφωνεί στο να μην έχει πυρηνικό όπλο το Ιράν, δεν είχε πει ποτέ το αντίθετο, η Κίνα είναι αλήθεια, ότι αν χρειαστεί να βοηθήσει κάπου θα βοηθήσει για το άνοιγμα των στενών, έτσι του είπε ο Σι Τζινπίνγκ, αλλά δεν ξέρουμε περισσότερες λεπτομέρειες ούτε γι' αυτό. Και από την πλευρά της Κίνας, από την ανακοίνωση τέλος πάντων του Υπουργείου Εξωτερικών, υπάρχει μία φράση που λέει ότι συζητήθηκαν τα καυτά θέματα, περιφερειακά θέματα, χωρίς να αναφέρει ποια είναι αυτά. Βεβαίως στη Ταϊβάν, αλλά είναι επίσης ενδιαφέρον ότι από την πλευρά των ΗΠΑ δεν αναφέρεται πουθενά η Ταϊβάν.
0: Λέει, καλά.
1: Όχι, έχει μία συνέπεια.
0: Σε αποστολή δεν πρόκειται να πάει στην Κίνα και άμα πάει δεν θα γυρίσει. Εγώ τους το έχω πει, δεν είναι.
1: Εντάξει, δεν θα είναι. Δεν είναι στα άμεσα σχέδιά της.
0: Ποτέ δεν ξέρει.
2: Όχι. Ναι.
1: Οπότε αυτά θα έχει ξεθοριάσει ο αντίκτυπος.
0: Όχι, οι Κινέζοι είναι σαν τις καμήλες, δεν ξεχνάμε ποτέ. Είναι σαν τους ελέφαντες.
2: Γενικώς αυτά από το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ. Τον προσκάλεσε τον Σι βέβαια στην Ουάσιγκτον.
0: Τη Μελάνια δεν είδα σε κάποιο πλάνο.
2: Τη
0: Μελάνια δεν είδα σε κάποιο πλάνο.
2: Δεν νομίζω ότι είχε πάει η Μελάνια.
1: Όχι,
0: Δεν την είδα σε κάποιο πλάνο. Εντάξει, απλά λέω επειδή η Έλληνα τα παρακολουθεί περισσότερο, δεν είναι. Εμείς τώρα μεταξύ Eurovision και άλλων σχολείων δεν είναι.
2: Τι να προλάβει, όντω.
0: Και Γεωργιάδη και Ανδρουλάκη και αυτά, τι να προλάβει.
2: Ναι, ναι.
1: Πώς σου φάνηκε η παρουσίαση τη Μαρία Καριστιανού με το Περιστέρι?
2: Δεν το είδα, ομολογώ. Δεν το είδα. Αν θέλετε να μου πείτε να σχολιάσω κάτι, ναι, αλλά δεν το.
0: Πρέπει να το δεις. Εντάξει, είναι αυτό. Πώς απελευθερώναν τα περιστέρια σε κάτι εκδηλώσεις για την ειρήνη που γίνεται με ένα.
1: Ένας προάγγελος τέλος πάντων της ίδρυσης του κόμματος που θα λάβει χώρα στην 21η Μαΐου.
2: Α, ανήμερα τη γιορτή μου.
0: Των Ισαποστόλων, Κωνσταντίνου και Ελένης.
1: Χαμός.
0: Μην κανόνισε να πάρεις τίποτα ρεπό. Κερνάς.
2: Εννοείται.
0: Και επειδή μας έχεις πει ότι το κοπανάκι έχει διάφορα τοπικές λιχουδιές, περιμένουμε.
2: Δεν μπορώ να φέρω τώρα τοπικές λιχουδιές από εκεί, το καταλαβαίνεις. Θα φέρω τοπικές λιχουδιές από εκεί που μένω.
0: Δεν κεράσεις δηλαδή γουρνοπούλα με σινίες, δεν θα φάμε.
2: Ναι, θα φέρω μία να σου βλύξουμε εδώ πέρα.
1: Απένει με χάρη η Μελώνη σε πρωταγωνίστρια το Μπούγκα Μπούγκα. Πολύ καλά έκανε.
0: Γιατί
1: δεν κατάλαβε.
0: Δεν είχαν φύλακη στην καημένη.
1: Δεν καταλαβαίνω, ας πούμε.
0: Α, τώρα που είπες Ιταλία, υπάρχει πένθος στη γειτονική χώρα γιατί 5 επιστήμονες πνίγηκαν σε ένα.
1: Στις Μαλβίδες.
0: Στις Μαλβίδες.
1: Ναι, το διάβασα.
0: Μεγαλύτερη καταδυτική τραγωδία σε αυτή τη χώρα και από τις μεγαλύτερες. Δηλαδή να έχεις 5 δίτες μαζί. Μάλλον θα λέει τον προσανατολισμό του μπαίνοντα σε μια σπηλιά. Εξαιρετικοί επιστήμονε.
2: Όλοι είναι όντω τραγικό ο
1: και τραγικό θάνατο, έτσι. Τραγικό θάνατο.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε κάτι πιο.
1: Ευχάριστη είδηση έχουμε.
0: Έχουμε ευχάριστα για το νεύρο του Νταρντανιάν. Δεν πούμε την ιστορία με το Ολλανδικό χωριό.
2: Πριν πούμε αυτό, να πούμε τα του Μουντιάλ λιγάκι.
1: Αμή.
0: Εννοείται. Αυτά μα αρέσουν. Ποια μάτι υποστηρίζει το Μουντιάλ?
2: Υποστηρίζω σταθερά την Αγγλία.
0: Να, καλά.
1: Πίκρα. Όλο με τους πικραμένους.
0: Όλο με τους πικραμένους. Ναι.
2: Εγώ δεν αλλάζω για τον μονάδο με τις περιστάσεις.
1: Αλλά ούτε εγώ αλλάζω.
0: Όταν βλέπεις την Αγγλία.
1: Εγώ θυμάσαι ότι έχω πει το ιστορικό. Μπορεί να αλλάξουμε τα πάντα, εκτός από ομάδα.
2: Λοιπόν, την Αγγλία παραδοσιακά.
0: Πώς απολαμβάνεις βλέποντας την Αγγλία τρώγοντας πουτίνκα με σαρδέλες?
2: Ναι, αυτό κάνω. Πώς το κατάλαβες?
0: Μα γι' αυτό, εντάξει, οι Άγγλοι είναι ξενέρωτοι. Ό,τι κάνουν, δεν είναι.
2: Εντάξει, ωραία. Εντάξει.
0: Ναι.
2: Χάλια ωραία. Το ποδόσφαιρο,
1: εσύ,
2: λοιπόν.
1: Εγώ είμαι με το Λίο, βασικά.
2: Η Γαλλία επίσης μου αρέσει πάρα πολύ, Γαλλία γενικώς.
0: Ναι.
2: Αργεντινή ήμουνα παλιότερα, αλλά τώρα όχι.
1: Όχι, γιατί?
2: Ιταλία θα ήμουν, αλλά δυστυχώς.
0: Αλλά δυστυχώς, για τρίτη φορά. Ναι. Άρα πάμε πρώτα Αγγλία και μετά Γαλλία.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Εγώ είμαι με το Λίο, σταθερά.
0: Με τον Λίο Μέση.
1: Ναι.
2: Εσύ,
1: Στέλιο?
0: Και εγώ με Αργεντινή, Ολλανδία. Αυτές οι δύο.
2: Ωρανία. Είσαι και πολύ χαρούμενος κι εσύ. Όχι, με τους
0: όχι, όχι. Απλά μ' άρεσε το πορτοκαλί, ξέρεις.
1: Λόγω Βαλένθια.
0: Λόγω Ακύλα.
1: Λόγω Ακύλα. Πέσαν όλα τα πορτοκαλιά μαζί, τι να κάνουμε.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, ανακοινώθηκε, μάλλον η FIFA σχεδιάζει για πρώτη φορά να υπάρχει αυτό το μουσικό event στο ημίχρονο του τελικού και του παγκοσμίου
0: κυπέλλου.
2: Όπως είναι στο Super Bowl, ναι. Βέβαια, υπάρχει μία διαφορά. Το ημίχρονο, όπως γνωρίζουμε όλοι στο ποδόσφαιρο, είναι ένα τέταρτο. Ναι. Αυτό που ανακοινώθηκε λοιπόν, γιατί αυτό διοργανώνεται υπό
1: το Super Bowl ήταν παραπάνω.
2: Όχι, ένα τέταρτο. Λίγο παραπάνω.
0: Λίγο παραπάνω, κάνει
2: 17 λεπτά, okay. Κάπου ναι. Εκεί. Ναι. Λοιπόν, αυτό που ανακοινώθηκε λοιπόν είναι ότι σε αυτό τη σκηνή που θα στηθεί στο ημίχρονο θα τραγουδήσει η Μαντόνα, η Σακύρα και η BTS. Είναι αυτό το κορεατικό K-pop συγκρότημα που κάνει χαμός όλο τον κόσμο. Και τώρα
1: η Μαντόνα, ρε παιδί μου, μέσα σε όλα.
0: Ευτυχώς γλιτώσαμε τον κακό κούνελο. Δηλαδή δεν θα μπορούσα να το αντέξω αυτό.
2: Πήγε στο Super Bowl.
0: Εντάξει. Μαντόνα, ναι, Μαντόνα.
2: Λένε ότι είναι αντιπροσωπευτικό, γιατί έχει και Σακύρα που είναι για τη Λατινική, ναι. Για τους Λατίνους. Έχει και Μαντόνα που είναι γενικός. Ναι. Global και έχει και την Ασία μέσα. Την Ασία. Με το K-pop.
0: Μας μένει λίγο Αφρική, αλλά εντάξει, θα είναι οι χορευτές.
2: Θα δούμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα όμως είναι ότι αυτοί οι τρεις σίγουρα δεν χωρούν μέσα σε ένα τέταρτο. Και λένε ότι σχεδιάζεται να είναι μισή ώρα το ημίχρονο αντί για ένα τέταρτο. Και αυτό βέβαια προκαλεί πολλά ερωτήματα.
0: Θα πρέπει να αλλάξουν οι κανόνες του ποδοσφαίρου. Δεν πάει για μισή ώρα. Θα φάνε κανονικά.
2: Υπάρχει λόγος που είναι ένα τέταρτο, γιατί μετά πρέπει να γίνει και άλλη, νομίζω, προθέρμανση και διαφορετικά πράγματα.
0: Στη μισή ώρα έχει ξεχάσει ότι έπαιζες.
1: Ναι.
2: Όλο αυτό γίνεται υπό την αιγίδα του Chris Martin. Αυτός το έχει επιλέξει τους καλλιτέχνες και το καλλιτεχνικό κομμάτι. Τον Coldplay. Ναι. Οπότε και άλλη μια καινοτομία στην Αμερική.
0: Θα είναι από αυτά τα Μουντιάλ, είναι και η διαφορά της ώρας.
1: Το Μουντιάλ θα είναι 1,5 μήνας καταρχάς, δεν θα είναι ένας. Ναι, σπάσαμε ένα. Πότε ξεκινάει, γύρω στις 10 Ιουνίου, 15.
0: 17 είναι ο τελικός, 17 Ιουλίου.
1: 17 Ιουλίου.
2: Και νομίζω 19
0: ναι. 19 και ξεκινάει 10 Ιουνίου.
2: 10 ή 12, κάτι τέτοιο. Οπότε αν είναι 10
1: και το φάγαμε το καλοκαίρι.
0: Τα παιχνίδια εκείνα 2 η ώρα, 4 η ώρα.
2: Ναι, αυτό είναι πολύ άβολο. Θα γίνει στο στάδιο.
0: Εγώ θέλω να δω το Κατάρ Ελβετία που θα είναι 3 ώρα τα χαράματα. Τέτοιες ματσάρες δεν χάνονται.
1: Κατάρ Ελβετία.
2: Θα γίνει σε αυτό το στάδιο που σας έλεγα του New Jersey ο τελικός, που θες $105 να πας με το τρένο και 80 με το λεωφορείο. Έλα, θα γίνει.
0: Το ζήτημα είναι πόσο θέλεις για να μπεις, άντε και φτάνεις μέχρι εκεί πέρα.
2: Λοιπόν, για το για να μπεις, λοιπόν, επίσης υπάρχει ο Γενικός Εισαγγελέας της Καλιφόρνια ξεκίνησε μία έρευνα για το αν η FIFA ουσιαστικά υπερχρεώνει και χωρίς κανένα λόγο τους Αμερικανούς. Γενικώς τους φιλάθλους που απαναγούν.
0: Ναι, γιατί σε άλλες χώρες είναι πιο φθηνά.
2: Ναι, ακριβώς. Οπότε πρέπει να υπάρχει και κάποιος λόγος.
1: Λεφτά υπάρχουν.
2: Δεν είναι λόγος.
1: Είναι, καθαρίζει ο Ντόναλτ, λεφτά υπάρχουν.
2: Ο Ντόναλτ είπε ότι ούτε εγώ δεν θα πλήρωνα, δεν το λέγαμε χθες.
1: Φαντάσου. Μάλιστα.
2: Υπάρχει και θέμα και στην Αμερική τώρα. Είπαμε πληθωρισμός, βενζίνη.
1: Άστα. Λοιπόν, δεν περνάει και κανείς καλά.
0: Ως τελευταίο, αφού πάλι δεν μας είπες με τον Νταρντανιάν, θα κλείσουμε μια εκπομπή στην Αργεντινή που έχουν εμφανιστεί τα ούφο, που επίσης δεν μας μίλησες για αυτά από την άλλη εβδομάδα.
1: Αγγελική Λιάδη.
0: Και λένε, όχι, για αυτά που αποκάλυψαν οι Αμερικανοί. Και φωνάζουν τον καλεσμένο και έχουμε, λέει, δίπλα μας τον γνωστό ουφολόγο.
1: Και
0: τάδε.
1: Ήταν ουρολόγος.
0: Και λέει, είμαι ουρολόγος, όχι ουφολόγος.
1: Έτσι.
0: Η παραγωγή
1: δυνατή,
0: έκανε λάθος.
1: Δυνατή.
2: Πολύ καλή παραγωγή η εκπομπή αυτή.
0: Φοβερή.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Ελένα μας.
2: Και εγώ.
1: Καλό μεσημέρι. Πάμε λοιπόν για τους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε δρυμύτεροι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αναχώρησε από το Πεκίνο ο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο ότι εξασφάλισε φανταστικές εμπορικές συμφωνίες. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας απίφθινε κάλεσμα για να ανοίξουν τα στενά του ορμούς. Οτιδήποτε κάνει η Κίνα για να βοηθήσει την κατάσταση, η Τεχεράνη θα το δεχτεί, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών σύμφωνα με το Reuters. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,17 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι στόχου 2,29 δισεκατομμυρίων ευρώ, κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026. Εύσημα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τη μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης στην Ελλάδα. Κάποτε η Ελλάδα υπήρξε παράδειγμα προς αποφυγή της Ευρώπης. Σήμερα είναι μία από τις 5 χώρες Ευρώπης που έχουν πρωτογενές πλεόνασμα. Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αρχίζει το απόγευμα το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Θα μιλήσουμε για την Ελλάδα του 2030. Δεν διεκδικούμε καμία ψήφο ευγνωμοσύνης. Θέλουμε να έχουμε μια ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, είπε αναφερόμενος στο συνέδριο αντιπρόεδρος κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο Earth News. Οι πανελλαδικές δεν είναι η μοναδική επιλογή. Σημαντικό είναι οι μαθητές να αναζητούν βοήθεια και να μιλούν όταν αισθάνονται πίεση ή ψυχολογική επιβάρυνση, τόνισε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη στο Earth News, με αφορμή τη συζήτηση για την ψυχική υγεία των νέων και εν όψη των πανελλαδικών εξετάσεων. Ανασύρθηκε η σωρό στον ποταμό Λουδία, που εκτιμάται πως ανήκει στον 54χρονο που έπεσε θύμα δολοφονίας και εγκαταλείφθηκε. Τοπικές βροχές, κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: 35 λεπτά μετά τη μία ακούτε πάντοτε το Artemis Radio 105,8. Η εκπομπή έχουμε και λέμε με Γιώργο Πίκουλα
1: και Στέλιο Βραδέλη.
0: Στα μικρόφωνα Μαρία Παπακυρίτση.
1: Όλε.
0: Από τις πασαρέλες εδώ στα ντεκ.
1: Όλα.
0: Μίλησα Μαραβελάκη. Έτσι. Και Βασιλική Κολτσίδα. Υπέροχη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής.
1: Και ενδυνάμει αγγελάκια του Victoria Secret όλα. Έτσι, δεν το μιλάμε τώρα για τέτοιο επίπεδο. Τέτοιο επίπεδο.
0: Έχουμε,
1: και όχι
0: έχουμε
1: μόνο,
0: ναι,
1: με μία μίξη αγγελάκια και γλύκα τζιαλβερέλ. Το είπα. Έτσι, και πνευματικά και εμφανισιακά είμαστε. Πάμε, αγγίζουμε τελειότητες.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Έχουμε ήδη προτιμήσεις για το Μουντιάλ, τα οποία θα τα πούμε σε λίγο, γιατί τώρα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έναν από τους πλέον εμβληματικούς Έλληνες ερμηνευτές,
1: ναι,
0: τον Πασχάλη.
1: Έλα.
0: Καλό
1: μεσημέρι. Τι γίνεται, πώς είμαστε, πολύ χαιρόμαστε που σας ακούμε.
2: Και εγώ χαίρομαι που σας χαίρομαι με τη διάθεσή σας. Μόλις τώρα επικοινωνώ μαζί σας, δεν σας άκουγα πιο μπροστά.
1: Καλώς ήρθατε στο fan club της εκπομπής.
2: Ευχαριστώ. Ναι, μάλλον έτσι λέω.
1: Θαύμα.
2: Σκέφτηκα έτσι.
1: Εμείς είμαστε fan club σας χρόνια. Όχι πολλά, γιατί είστε νέος άνθρωπος. Τώρα κάτι. Αν τα τελευταία πενταετία τουλάχιστον.
2: Ωραία,
1: αυτό
2: σας λοιπόν.
1: Αυτού μας. Λοιπόν, πέστε μας για την ενέργεια αυτής της Eurovision.
2: Μισό λεπτό, καταρχήν για να μπω στην παρέα θα μου μιλάτε στον ενικό.
1: Έγινε.
2: Για να νιώθω συνομήλικος.
1: Θαύμα.
0: Εμείς θα νιώθουμε συνομήλικοι, γιατί όποτε σε βλέπουμε να τραγουδάς έχεις τόση ενέργεια πάνω στη σκηνή που κάνεις τον Ακύλα να φαίνεται κουρασμένος.
1: Ναι. Καλό, καλό.
2: Καλότατο.
1: Και χωρίς πατίνια και χωρίς τίποτα βοηθήματα τέτοια.
2: Όχι, όχι.
0: Είμαστε φαν σου, χωρίς να ερχόμαστε να συστηνόμαστε, αλλά από το, τι ας πω, από τον Ιππόκαμπο κάθε καλοκαίρι ή εδώ στην Αγία Παρασκευή.
1: Στα παπάκια.
2: Όχι. Στα παπάκια.
1: Χαμός.
0: Έχει, εντάξει.
2: Να σου πω τώρα.
1: Σε έχω δει στα παπάκια.
2: Η δικιά σου φωνή, η σόλο, ποιος είσαι, ο Στέλιος ή ο Γιώργος?
1: Εγώ είμαι ο Γιώργος.
2: Σολάρης.
0: Και εγώ είμαι ο Στέλιος.
1: Σολάρουμε και οι δύο. Πάμε. Πινκ-πονκ.
0: Αν χρειαστείς κάποιο βαθύτονο για χοροδία, να μας έχεις τα υπόψη.
2: Ωραία, είσαι ο Γιώργος.
0: Εγώ είμαι ο Στέλιος.
1: Ο Στέλιος.
2: Καλά, εντάξει. Λοιπόν.
0: Και είμαστε και κοντοχωριανοί. Από Καβάλα, Δράμα και από τη Δράμα.
1: Αυτός είναι ο Στέλιος.
2: Σοβαρά.
0: Βέβαια.
2: Ναι, ο Στέλιος.
1: Ωραία.
2: Το κατάλαβα. Λοιπόν, από τη Δράμα, δηλαδή μέσα από τη Δράμα.
0: Από τον Νικηφόρο. Γι' αυτό λέμε είμαστε κοντοχωριανοί.
2: Ναι, όντως. Ωραία.
0: Κοιμημένα χώματα, ωραία.
1: Εγώ έξω από την Αύπακτο. Είμαι κάτω από τα βλάκια εγώ.
0: Εντάξει, ωριακά.
2: Είσαι από κάτω, ναι, ωραία. Λοιπόν,
1: θαύμα.
2: Για πάμε,
1: δώσε μας, Πασχάλη, μια έτσι γεύση του τι εικόνα έχεις από τη φετινή διοργάνωση.
0: Γνωρίσαμε την Eurovision εξαιτίας σου. Εξαιτίας της μαγικής τετράδας που είχατε πάει.
2: Ναι.
0: Και βάλετε την Eurovision μέσα στο DNA του Έλληνα, ότι είναι κάτι που πρέπει να ασχολούμαστε.
2: Σωστό, κοίταξε, και εμείς, αλλά και οι προηγούμενοι από μένα, δηλαδή η Μαρινέλα και ιδιαίτερα και η Μαρίζα Κοχ,
0: ναι,
2: ήταν πολύ καλές συμμετοχές. Δηλαδή,
0: όχι σαν τραγούδια, ναι, και γι' αυτό για μένα και στην ιστορία. Το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, ας πούμε, και τα αγόρι μου της Μαρινέλα, έγινε επιτυχία.
2: Είναι πολύ καλές συμμετοχές. Δηλαδή,
0: όχι σαν τραγούδια, ναι, και γι' αυτό για μένα και στην ιστορία. Το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, ας πούμε, και τα αγόρι μου της Μαρινέλα, έγινε επιτυχία.

0: ευκαιρία να πω κάτι τώρα που είμαστε ραδιοφωνικά.
1: Μια ωραία παρέα έτσι.
0: Και ωραία παρέα και ραδιοφωνικά. Γιατί από την Κυριακή έχω ένα κόμπο εδώ πέρα στο στομάχι μου απάνω, που η Καθημερινή έκανε μία, ένα αφιέρωμα θα έλεγα, με ένα ένθετο που το ονόμασε Eurovision 70 χρόνια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σε αυτό λοιπόν το ένθετο της πολύ σπουδαίας
1: ιστορικής Καθημερινής,
0: ναι. Ιστορικής, ναι, Καθημερινής. Λοιπόν,
1: τι έλειπε?
0: Αναφέρει μέσα σε αυτό το πολυσέλιδο, αυτό όπως το λένε,
1: ναι,
0: αφιέρωμα, μόνο με δύο γραμμούλες μονόστιλου στο μάθημα σολφέζ και τη συμμετοχή αυτή. Και είμαι ακόμη με ανοιχτό το στόμα απορριμμένος και δεν ξέρω γιατί το έκανε αυτό γράφοντας την ιστορία. Δηλαδή,
1: άντε να δώσει περισσότερο χώρο στην, μόνο στην Παπαρίζου, που πήρε την πρωτιά.
0: Μα ναι, μα λίμωνο, κοίταξε, ένα πολυσέλιδο βιβλίο χωράει πολλά πράγματα. Φυσικά αυτή η ιστορία της Eurovision ήταν από μια σκοπιά άλλη. Πολιτική, δεν ξέρω τι άλλο, κάποια σκοπιμότητας.
1: Πασχάλη, αυτό που μετράει είναι τι πιστεύει ο κόσμος. Αν ρωτήσει τον κόσμο τι είναι Eurovision, πέρα από την πρωτιά της Παπαρίζου, σίγουρα... Εγώ πάνω να σου πω ότι περισσότερο κόσμο θυμάται τη δική σου συμμετοχή παρά το τραγούδι. Δηλαδή, άμα ρωτήσει τι τραγούδισε η Παπαρίζου, το number one δεν έχει πολύ εύκολα.
2: Είναι κάτι, κάτι ανάλογο.
0: Μπορεί να σου πει ότι και το μάθω την Παπα.
1: Ναι.
0: Ναι.
2: Ναι, και ρουβά λίγο.
1: Εντάξει, ναι, έχει και ρουβά.
0: Και η Βύση και ρουβά. Υπάρχουν μεγάλε συμμετοχέ, δεν λέω αλίμονο. Απλά μείναμε σαν. Πώ το λένε. Το εμβληματικό τραγούδι της Eurovision μέχρι σήμερα.
1: Πώς τον, το συνάδελφος τώρα πώς τον βλέπεις? Τον κολαπτόμενο.
0: Τον βλέπω με τον Γκάλι. Τον βλέπω, κοίταξε, ο συνάδελφος, ο κολαπτόμενος, αν μιλάμε για τον Ακύλα.
1: Για τον Ακύλα,
2: ναι, τον Ακύλα.
0: Για τον Ακύλα. Ο Ακύλας είναι εκπληκτικό το ότι προχθές κυριολεκτικά από την Eurovision ήταν ένα παιδάκι που τραγουδούσε και στον δρόμο. Ένα
1: προσπαθούσε να βρει την ευκαιρία του το παιδί, ναι.
0: Λοιπόν, και ξαφνικά βρίσκεται από το δρόμο των περαστικών και τα λοιπά σε ένα μάτι, ας πούμε, τις εκατομμύρια μάτια.
1: Ναι.
2: Και στέκεται.
1: Δεν φαίνεται να τον πτωεί αυτό πάντως. Έχει μια ενέργεια.
0: Φαίνεται. Όχι, όχι.
2: Ξέρεις τι, λέω εγώ την προσέγγιση ότι το τραγούδι και το όλο performance.
0: Ωραία.
2: Πολλοί το επιδοκιμάζουν, άλλοι το αποδοκιμάζουν. Αλλά σαν ενέργεια και σαν έτσι διάθεση και αυτό, νομίζω ότι
0: ιδέα,
2: όλοι λένε ότι είναι.
0: Έχει μια ιδέα το τραγούδι. Έχει ένα, προτείνει κάτι.
2: Ναι.
0: Είναι κάτι αυτό.
2: Κατεβάζει
0: που
2: μια πρόταση, ναι.
0: Είναι και από καρδιάς, έτσι το αισθάνεται, το νιώθει και το δίνει.
1: Mm-hmm.
0: Και από πρωτοτυπίας ρυθμού ανήκει σε ένα πρωτότυπο, ξέρω εγώ, σφαίρα, ατμόσφαιρα, λοιπόν,
1: ναι.
0: Μουσικό σφαίρα.
1: Ναι.
0: Είναι μια πρωτοτυπία. Και εκεί που πάει και μιλάει και στη μαμά του και εκεί που μόνος σου χορεύει και ενθουσιάζεται.
2: Αλλάζουν και τα σκηνικά.
1: Πασχάλη, μετράει ότι ο ίδιος είναι δημιουργός του τραγουδιού. Δηλαδή,
0: βέβαια.
1: Όταν είσαι δημιουργός, το νιώθεις το τραγούδι και το αποδίδεις καλύτερα.
0: Κατευθείαν. Λοιπόν, να σας πω ότι η πρώτη του εμφάνιση που το πρωτοείδα εκεί στο μικρόφωνο μπροστά με τα μαύρα τα ρουχαλάκια και το σκουπάκι αυτό μου άρεσε πολύ περισσότερο, παιδιά. Δεν θέλω να πω οτιδήποτε.
1: Ήταν πιο αυθεντικός, τώρα μπήκανε τα στοιχεία, ναι.
2: Εντάξει, όμως η εικόνα, εσύ Πασχάλη, ξέρεις και εσύ ότι η εικόνα σε αυτό τη διοργάνωση μετράει πάρα πολύ.
0: Το ξέρω πολύ καλά, πάρα πολύ καλά, και αν θέλετε να συζητήσουμε και για αυτό το κομμάτι της Eurovision, πολύ ευχαρίστως. Αλλά να τελειώσουμε τα προκαταρκτικά τώρα που λέμε για τον Ακύλα. Και όντως η πρώτη εμφάνιση μου άρεσε πάρα πολύ, μα πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα...
1: Εσύ είδες καταρχήν τους δύο ημιτελικούς.
0: Δεν άκουσα.
1: Τους είδες τους δύο ημιτελικούς?
0: Είδα τον έναν.
1: Του Ακύλα.
0: Της Τρίτης. Mm-hmm. Τον χθεσινό ήμουνα σε δουλειά, δεν μπορούσα να το δω. Και θα είμαι και του Σαββάτου να παρευχήσω σε δουλειά.

0: Επαγγελματική θεωρή.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, της Τρίτης αυτή η Eurovision μου άρεσαν αρκετά πράγματα. Mm-hmm. Ο Ακύλας, να σχολιάσω ότι ήταν λίγο μουδιασμένος, λίγο κουμπωμένος. Mm-hmm. Δεν ήταν, δεν τα είχε δώσει όλα, λόγω ίσως του τρακ. Γι' αυτό...
1: Είναι μεγάλο όλο αυτό, ρε φίλε.
0: Αυτό,
1: είναι μεγάλο, δεν είναι τόσο απλό.
0: Αυτό το κομμάτι, ρε παιδί μου, ναι. Ναι. Δηλαδή, πώς
1: και πόσο μάλλον τρόπο... για ένα τραγουδιστή ο οποίος δεν έχει και την εμπειρία σε μεγάλα κοινά, έτσι.
0: Αυτό ακριβώς.
2: Τώρα στο μέσα έχει 10-15 χιλιάδες κόσμου η αρένα.
1: Και παραπάνω και περιπλέον.
2: Δηλαδή τώρα είναι σε ένα τεράστιο
0: κόσμο. Όταν σκέφτεσαι ότι εκπροσωπείς την πατρίδα σου,
1: ναι, ναι.
0: Ή σε έστειλε δηλαδή στον πόλεμο η πατρίδα σου να νικήσεις, ρε φίλε. Στο μουσικό
1: είναι
0: πόλεμο.
1: Είναι βαρύ, ναι, είναι βαρύ.
0: Στο μουσικό πόλεμο. Είναι, ναι, είναι μεγάλη ευθύνη. Εγώ θυμάμαι τα δικά μας τότε. Αισθανόμουν πολύ βαρύ το φορτίο να εκπροσωπώ μαζί με την παρέα μου, mm-hmm. Την τη πατρίδα χώρα μου, την Ελλάδα μου.
2: Σαν
0: ναι,
2: αθλητής που πας και φοράς τα εθνικά χρώματα, κάπως έτσι.
0: Βέβαια, ρε παιδί μου.
1: Σου
0: ναι,
1: άρεσαν είναι... κάποια άλλα κομμάτια.
0: Το είπα και το ξαναλέω, να ολοκληρώσω λίγο, ναι, και να σου απαντήσω. Το είπα και το ξαναλέω ότι η Eurovision για το μουσικό κόσμο είναι η Ολυμπιακή Αγώνες.
1: Ναι, σωστά.
2: Είναι το μεγαλύτερο μουσικό σοου. Είναι το μεγαλύτερο μουσικό σοου στον κόσμο. Το
0: ναι,
2: είναι,
0: βέβαια. Έτσι, ναι, ναι. Και εγώ το προέβλεψα εδώ και χρόνια ότι θα γίνει παγκόσμιο. Δεν
1: έχει
0: περίπτωση.
1: Γίνει τώρα την Eurovision με την Αυστραλία. Ναι. Πώς θα γίνει.
2: Την δεκαετία του 90 είχε λίγο μια κοιλιά, αλλά τα τελευταία 15-20 χρόνια πραγματικά γίνεται. Χαμός. Εσένα γιατί δεν σε ξαναείδαμε στη Eurovision σαν...
1: ή σαν δημιουργό.
2: Σαν δημιουργό, σαν δημιουργός έχει πάει.
0: Εγώ, όπως λέμε έτσι στην καθομιλία.
2: Σαν ερμηνευτής δεν έχει εμφανιστεί.
0: Έτσι. Εγώ, αγόρια μου, έκανα το χρέος μου.
1: Προς την πατρίδα.
0: Πήρα, ναι, και όχι προς την... Ναι, προς
2: ναι
0: την
2: αλλά ο κόσμος σε ζητούσε, κατεμιλία. Έλεγε, άμα στείλουμε τον Πασχάλη... μπορεί να χτυπήσουμε και πρωτιά.
0: Εντάξει.
2: Δηλαδή, σίγουρα σου γίναν προτάσεις.
0: Ναι, ναι, κοίταξε. Απλά δεν επί... Καταρχήν, να σας πω ότι τη δεύτερη χρονιά έστειλα και εγώ συμμετοχή. Και με ένα τραγούδι που πιθανόν να το ξέρετε, αλλά αν δεν το ξέρετε, μπορείτε να μπείτε και να το ακούσετε, γιατί έκανε μια σχετική επιτυχία καλή. Το τραγούδι λέγεται «Η Τρομπέτα».
1: Α, τη δεύτερη χρονιά εννοείς μετά το μάθημα σολφέες.
0: Ναι.
1: Α, okay.
2: Και τι σε κόψανε.
0: Όταν πήγε το ο Τσάρλς Τσάπλιν.
1: Α, μάλιστα.
0: Λοιπόν, το τραγούδι η τρομπέτα είναι αυτό που έλεγε
2: Ήρα για ψάξαμε την τρομπέτα.
0: Δεν
2: άκουσα. Την
1: τίποτα. Κάνουμε τις εντοσυνεννοήσεις για να το ακούσουμε.
2: Επειδή είναι live η εκπομπή.
0: Άντε να τη βρούνε την τρομπέτα, να το βάλετε να παίξει και να δούνε ότι ήταν ένα.
2: Είναι από το δίσκο του Αν Μια Μέρα Σε Χάσω,
0: ναι.
1: Αν Μια Μέρα Σε Χάσω.
2: Καλά. Το Αν Μια Μέρα Σε Χάσω όμως ήταν από Ισπανικό.
1: Τον έφαγα τον Πασχάλη, τον έφαγα.
0: Δεν ήταν.
2: Το Αν Μια Μέρα Σε Χάσω ήταν από Ισπανική version. Αυτή είναι η τρομπέτα τώρα.

0: έχει και το ρυθμικό. Και αυτό
1: είναι χαρούμενο κομμάτι. Ωραίο.
0: Θα πήγαινε πολύ καλά. Ποιος το έκοψε όμως αυτό?
2: Το
1: καταγγέλουμε.
0: Τώρα τα θα τραγουδούσε, θα γινόταν ευρωπαϊκή επιτυχία. Γιατί εύκολα το επαναλαμβάνω.
2: Να σα πω κάτι. Το τραγούδι, καλά, δεν έχει χρόνο να το ακούσετε τώρα, δεν πειράζει.
1: Πήραμε
0: για
1: σας.
0: Πήραμε, εντάξει, να σε απολαύσουμε, γι' αυτό το κόψαμε αναγκαστικά.
2: Έχει ένα ρεφρέν το οποίο είναι σαν τον Ντόφο Φαφά, δηλαδή δεν έχει λόγια.
1: Πατάει, ναι, έχει μια.
0: Για σήκωσε, Μαρία, το ρεφρέν. Πάμε.
2: Και έχει και αυτό το intermedio.
0: Αυτό είναι το μεταξύ, πέρα από την ερμηνεία, έχεις γράψει και τη μουσική και τους στίχους.
2: Έχω γράψει, ναι, και τη μουσική και τους στίχους.
1: Μας έφαγε.
0: Πόσα τραγούδια έχεις γράψει,
1: ο Τσάρλι Τσάπλιν? Ωραίο ήταν και το Τσάρλι Τσάπλιν.
2: Καμιά εκατοστή σίγουρα.
0: Έχεις γράψει, ναι, με μεγάλες επιτυχίες. Γιατί ο κόσμος σε ξέρει σαν ερμηνευτή πολλών μεγάλων επιτυχιών. Αλλά έχεις γράψει τραγούδια που τα έχουν ερμηνεύσει και άλλοι με μεγάλη επιτυχία.
2: Όχι, ναι, κοίταξε, σαν δεύτερες εκτελέσεις, ναι.
0: Ναι, αλλά σαν δεύτερες, ναι.
2: Να ξεκινήσουμε από το πολύ πολύ σημαντικό. Το πρώτο τραγούδι που έγραψα ήταν ο Τρόπος.
0: Ναι.
1: Πόσο μ' αρέσει ο τρόπος που μου πάει η καρδιά σου.
2: Ναι. Όταν με φυλάς και τα λοιπά.
1: Αυτά.
2: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι λοιπόν ήταν αυτό που καθιέρωσε την ελληνική pop μουσική. Ήταν το πρώτο pop τραγούδι στην Ελλάδα με ελληνικά λόγια.
1: Ωραίο.
2: Και μαζί με τους Ολύμπιανς δημιουργήσαμε.
0: Εντάξει,
1: και όλοι μαζί μεγαλώσαμε.
0: Το κορίτσι του Μάη που μπορούμε να παίξουμε
1: σε λένε
0: για το Μάη. Το σχολείο.
1: Ωραίο. Αν δεν μπορούν, μωρό μου. Ωραίο. Τα ξέρουμε όλα, είμαστε fan club, λέμε.
2: Κάπου σε ξέρω.
1: Και αυτό κομματάρα, δυνατό.
0: Κατερίνα Κατερινάκη.
1: Πότε έχουμε εμφάνιση τώρα να έρθουμε να σε δούμε, λέγε.
2: Τώρα θα έρθετε να με δείτε.
1: Όχι το Σάββατο, για να δούμε Eurovision.
2: Καταρχήν έχω πάρα πολλές εμφανίσεις. Μα πάρα πολλές. Δηλαδή, αν με ακολουθήσει κανείς στο Facebook, στο Instagram, στο Facebook, άμα γράψει ελληνικά Πασχάλης Αρβανιτίδης, εγγλέζικα official, μπορεί να παρακολουθεί όλες τις εμφανίσεις μου.
1: Θαύμα.
0: Πάμε τώρα λίγο να ακούσουμε εδώ.
3: Όταν με φύλας, το πόσο με ζητάς.
2: Έτσι. Και το σχολείο εκείνη την εποχή. Όταν πηγαίναμε μαζί σχολείο.
0: Εντάξει, τώρα έχεις κάνει τη μία επιτυχία μετά την άλλη.
1: Ουκές την αριθμός.
0: Ο πρώτος μεγάλος.
1: Και εμείς δεν είμαστε και κόλακες, τα λέμε.
0: Pop star.
1: Αλλά δεν γίνεται τώρα, αυτά είναι.
0: Pop star με διάρκεια όμως.
1: Ναι.
0: Γιατί εντάξει, πολλοί βγήκανε, μπορεί να κάνει την επιτυχία της. Μια
2: σέντρα. Όχι.
0: Έτσι.
2: Σε κοντάρω.
0: Όχι, είναι το πιο δύσκολο είναι η παραμονή στο χώρο και στην κορυφή.
1: Ρε φίλε, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή γίνεται.
2: Πριν με ρωτήσει, ναι. Μια και είπε τα χρόνια, 60 χρόνια φέτος.
0: Από την Κούνια ξεκίνησε να τραγουδάς.
1: Ας έρε κάνει το γατάκι ο Ρέμος 30 χρόνια τώρα, τι να μας πει. 30 χρόνια κάνει ο Ρέμος το γατάκι τώρα μπροστά μας. Πες τα.
2: Εγώ ξεκίνησα.
1: Εγώ θα τα λέω.
2: Από το 1966.
1: Αυτά είναι.
2: Έτσι.
1: Αυτό, άλλη κομμάτι.
2: Λοιπόν, πες μου τώρα τι ήθελες να πεις και σε διάκοψα.
1: Ερώτηση τώρα από εγώ, πάντα τώρα. Υπάρχει πάντα μία κουβέντα μετά, ας πούμε, την αποχώρηση της Χάρης Αλεξίου. Πότε μπορεί να σταματάει ένας καλλιτέχνης? Πολλοί λένε πάνω στην πίστα. Πολλοί λένε δεν πάει άλλο, ρε φίλε. Εγώ ξέρω, εγώ θεωρώ ότι με τις γνώσεις που έχω δεν μπορώ να το βγάλω αυτό. Η Μαρινέλα, ας πούμε, μέχρι τα τελευταία της, μέχρι το Ηρώδιο, έσκιζε η φωνή της.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, εσύ τι λες γι' αυτό που είσαι τόσο λοιπόν, έμπειρος?
2: Εγώ λέω το εξής. Πρώτα απ' όλα, σαν κορυφή, όσο αντέχει και είναι η φωνή του καθαρή και συγκινεί η φωνή του, να είναι στις επάλξεις. Δεύτερον, αυτό που μας προδίδει εμάς τους τραγουδιστές είναι το λαρίγκι.
1: Ναι.
2: Αν μας προδώσει αυτό.
0: Ναι, άμα δεν βγαίνει η φωνή,
2: τελείωσε.
0: Το χορευτικό μόνο.
2: Κατά τα άλλα, και καθιστός να είσαι τραγουδάς. Λέμε
1: ο τσέρτος.
0: Και νομίζω ότι ο καλλιτέχνης, ο καλός, φαίνεται από την λυτή εμφάνιση. Δηλαδή, όλα αυτά εδώ πέρα τα χορευτικά, τα super duper της Eurovision, σε κουράζουν, γιατί είναι οι περισσότεροι που λέμε από φωνή κορμάρα. Αλλά ναι, δεν έχουν. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μπορούν να το υπηρετήσουν.
2: Τώρα δεν βλέπετε ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό, από τη στιγμή που τα πέταξε η Τζέι Λο.
0: Ναι.
2: Και έμεινε τσιτσίδι, σου λέει αφού κάνει αυτή, γιατί εγώ όχι.
1: Έτσι.
0: Ναι, λοιπόν, αλλά εντάξει.
2: Αν έχει ωραία κορμάρα, από φωνή κορμάρα,
0: ναι.
2: Λοιπόν, βγαίνει και τραγουδά. Με ό,τι έχει.
0: Ενώ ωραίο ο τραγουδιστή μέσα στην απλότητά του. Δηλαδή.
1: Στο κουτούκι, ρε.
0: Τίποτε. Δεν χρειάζεται λέει, το κουτούκι, άλλο θα κάνει ο Πασχάλης, άλλο θα κάνει ο Νταλάρα.
2: Ναι. Όταν έχει λαρίγκι δεν σε κρατάει τίποτα πίσω. Δηλαδή,
0: ας πούμε ο Μανώλης ο Μητσικάς πρόσφατα είπε.
2: Λέει,
0: ότι,
2: ρε, παιδί μου.
0: Ο Μανώλης ο Μητσικάς, αν δεν κάνω λάθος, πρόσφατα είπε ότι θα σταματήσει να τραγουδά γιατί βλέπει ότι δεν, ξέρεις, δεν συγκινεί.
1: Και αυτό είναι και πολύ για νέο, έτσι.
0: Μιλάμε για εκπληκτική φωνή επίσης.
2: Ο Μητσιάς, που είναι και φίλος μου και εξαιρετικός συνάδελφός μου, βιάστηκε να το πει αυτό. Βιάστηκε. Καταρχήν δεν το πήραν και τα χρόνια. Συνομήλικοι είμαστε.
0: Όχι, τώρα ένας άνθρωπος που έχει τραγουδήσει.
1: Και αν έχει τραγουδήσει. Και τι δεν έχει τραγουδήσει.
2: Και τι δεν έχει πει και ο Μανώλης. Ε?
1: Και σε πολύ τυχερή είναι αυτή η γενιά, ρε Πασχάλη, που τραγούδησαν τόσο μεγάλους ποιητές, τόσο μεγάλους συνθέτες.
2: Ναι.
0: Νομίζω η Βόρεια Ελλάδα βγάζει καλύτερους τραγουδιστές, Πασχάλη.
1: Και εμείς κάτω από τα βλάκια δεν βγάζουμε τίποτα.
2: Να σου πω, είναι έτσι, αλλά υπάρχει και ένα μυστικό. Να το αποκαλύψω.
1: Πάμε.
2: Η Βόρεια Ελλάδα, όπως ξέρετε ιστορικά, απελευθερώθηκε αργότερα από την...
0: Το 12-13 ουσιαστικά, το μεγαλύτερο κομμάτι.
2: Ελεύθερη Ελλάδα, από την ελεύθερη Ελλάδα. Άρα, το DNA μας ακόμη φέρει αυτή τη σκλαβιά, αυτό το blue, αυτό το πόνο μέσα του. Και όταν υπάρχει πόνος μέσα σου, τραγουδάς πολύ καλύτερα, δηλαδή εκφράζεις τα συναισθήματα του λαού πολύ καλύτερα από αυτόν που έχει ζήσει χαρούμενα, πλούσια ή δεν ξέρω πώς τη ζωή του.
0: Μια ωραία εξήγηση.
2: Είναι η άποψη δική μου.
0: Λοιπόν, μάλιστα. Θα κανονίσουμε να τα ξαναπούμε και με περισσότερο χρόνο, γιατί μαζί θέλω να κάνουμε και ένα ωραίο μουσικό ταξίδι. Από αυτά που σε έχουν επηρεάσει, από αυτούς που επηρέασες, από λοιπόν, αυτούς που θα ήθελες να τραγουδήσεις και δεν τραγούδησες.
1: Και μπορούμε και στο στούντιο να το κάνουμε.
0: Στο στούντιο.
2: Εγώ είμαι ανοιχτός σε πρόσκληση, θαύμα. Αλλά να σου πω.
1: Δεσμευόμαστε.
2: Δεν θέλω μία εκπομπή.
1: Έξι.
2: Μία σειρά εκπομπών.
0: Πόση σειρά εκπομπών.
1: Θα γίνουμε το Μπεν Χουρ τη.
2: Μαζί σα μου βγάλετε τα εσώψυχά.
0: Πολλά έτσι.
1: Να είσαι καλά, Πασχάλη μου.
2: Να κλείσουμε μισό λεπτό.
1: Παρακαλώ.
2: Να πούμε ένα καλή επιτυχία, ρε παιδί μου.
1: Εννοείται.
0: Καλή επιτυχία.
1: Θετική ενέργεια.
0: Θετική ενέργεια.
2: Σημαίνει να το δείτε και να μα πείτε και εμά πώ ήταν.
0: Έτσι.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περάσαμε πολύ ωραία.
0: Πασχάλη Σαρβαντίδη, official μαζί μα.
2: Ωραία.
1: Να σε καλά, ευχαριστούμε Πασχάλη πολύ. Να σε καλά.
2: Για χαρά.
1: Καλό μεσημέρι, καλό
0: λοιπόν,
1: μεσημέρι.
0: Λοιπόν, είδηση τη τελευταία στιγμή. Επεισόδια μικρή ένταση ανάμεσα σε αγρότε και αστυνομικού των Προμαχώνα. Προμηνύονται αγροτικέ κινητοποίησει γιατί οι αγρότε θεωρούν ότι δεν υλοποιήθηκαν αυτά που υποσχέθηκε η κυβέρνηση και ήδη έχουν ξεκινήσει διάφορε αντιδράσει. Στο...
1: Και αυτό είναι κομματάρα, να ξέρετε. Ναι. Κομματάρα.
0: Στη ραδιοφημερίδα που ακολουθεί.
1: Και να πούμε επίση ότι έκλεισε δυστυχώ ο τραγικός αυτός κύκλος με τη 17χρονη, όπου δεν τα κατάφερε, η δεύτερη 17χρονη που είχαμε αυτό το τραγικό περιστατικό την Δευτέρα που μας πέρασε. Μόνο προβληματισμός για όλους είναι όλη αυτή η ιστορία και ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί να προβληματιστούμε για την κοινωνία γενικώς, λέω εγώ. Λοιπόν, και δίνουμε σιγά σιγά σας φέρες στη σκυτάλη στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105.8.
0: Πασχάλης, έχει συγκινεί στον κόσμο εδώ πέρα.
1: Κομματάρα. Άκου, κομματάρα. Στο Γρηγόρη Νιάκα, τον ερωτιάρη των Ερτζιανών.
0: Του δίνουμε lead in που θα το πιάνε το
1: ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα λίγο μετά τη μία το μεσημέρι από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Άκου.

χρόνια ήσουν τη ζωή μου φάρος. Πώς τη σκέψη σου να σβήσω, πού να το βρω τόσο θάρρος. Πώς περάσανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι. Πώς τραβήξαμε άλλο δρόμο, σφάλμα ήτανε, λυπάμαι.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Με τον Ντόναλντ Τραμπ να ρωτάει τον Κινέζο ομολογό του σε ένα πρώην αυτοκρατορικό κήπο όπου στεγάζονται εκεί τα γραφεία πλέον του κυβερνώντος Κομμουνιστικού Κόμματος και του Κρατικού Συμβουλίου σε ένα συγκρότημα δίπλα στην απαγορευμένη πόλη. Να το ρωτάει λοιπόν αν υποδέχεται και άλλους ξένους ηγέτες στο συγκρότημα αυτό. Και τον Xi Jinping να του απαντά ότι πολύ σπάνια ξαναγούνται εκεί ξένοι ηγέτες, όπως για παράδειγμα μόνο ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Με αυτό το στιγμιότυπο ολοκληρώθηκε νωρίτερα η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο. Και έχει φτάσει πλέον η ώρα της αποτίμησης για το τι ακριβώς απέφερε η συνάντηση αυτή και οι συνομιλίες των δύο πλευρών. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 15 Μαΐου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στην αρχισυνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλενιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αναχώρησε από το Πεκίνο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο ότι εξασφάλισε φανταστικές εμπορικές συμφωνίες. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας απευθύνει κάλεσμα για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Οτιδήποτε κάνει η Κίνα για να βοηθήσει την κατάσταση, η Τεχεράνη θα το δεχθεί, τονίζει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, σύμφωνα με το Reuters. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,17 δις ευρώ εν αντιστόχου 2,29 δις ευρώ, κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026. Εύσημα από το Δέλτα Νιτάφ για τη μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης στην Ελλάδα. Κάποτε η Ελλάδα υπήρξε παράδειγμα προς αποφυγή της Ευρώπης. Σήμερα είναι μια από τις 5 χώρες της Ευρώπης που έχουν πρωτογενές πλεόνασμα, αναφέρει ο οργανισμός. Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αρχίζει το απόγευμα το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Θα μιλήσουμε για την Ελλάδα του 2030. Δεν διεκδικούμε καμία ψηφογνωμοσύνη. Θέλουμε να έχουμε μια ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Κατζηδάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΕΡΤ News. Οι πανελλαδικές δεν είναι η μοναδική επιλογή. Σημαντικό είναι οι μαθητές να αναζητούν βοήθεια και να μιλούν όταν αισθάνονται πίεση ή ψυχολογική επιβάρυνση, τόνισε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη στο ΕΡΤ News, με αφορμή τη συζήτηση για την ψυχική υγεία των νέων και εν ώψη των πανελλαδικών εξετάσεων. Ανασύρθηκε η σωρό στον ποταμό Λουδία που εκτιμάται πως ανήκει στο 54χρονο που έπεσε θύμα δολοφονίας και καταλήφθηκε. Και τέλος, τοπικές βροχές σήμερα, κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία. 26 βαθμοί στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, και εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα των ημερών, το θέμα που μονοπολεί το ενδιαφέρον και τα φώτα της παγκόσμιας κοινής γνώμης και δεν είναι άλλο από την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Αυτή την ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται εν πτήση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ολοκλήρωσε την τρίμερη επίσκεψή του στην κινέζικη πρωτεύουσα στο Πεκίνο, σε θετικό κλίμα και από τις δύο πλευρές, χωρίς βέβαια να έχει υπογραφεί κάποια συγκεκριμένη συμφωνία όσον αφορά τα καυτά ζητήματα, δηλαδή αυτά του πολέμου του Ιράν, της Ταϊβάν και των εμπορικών σχέσεων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά σιγά σιγά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης. Εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος Έλενα αναφέρθηκε σε εμπορικές συμφωνίες, αλλά και στο ζήτημα του Ιράν. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Θα ξεκινήσουμε ωστόσο από νέες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου που γίνονται αυτή την ώρα σε δημοσιογράφους και στο Fox News. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν αναφέρεται σε όλα τα θέματα. Αρχικά να είπε για το Ιράν ότι είναι εντάξει με την 20ετή αναστολή του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, αλλά θα πρέπει το Ιράν να είναι δεσμευμένο σε αυτό, να έχει πραγματική δέσμευση σε αυτό. Είναι μια αλλαγή από την αρχική στάση του Αμερικανού Προέδρου που ήθελε να είναι επαόριστον η αναστολή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, και επίσης είπε ότι συζήτησε με τον Πρόεδρο Σι την αποπυρηνικοποίηση, ωστόσο δεν θέλησε να δώσει περισσότερες διευκρινήσεις. Τώρα, όσον αφορά το θέμα θέμα της Ταϊβάν. Είπε ότι η Ταϊβάν συζητήθηκε και το θέμα της Ταϊβάν συζητήθηκε εκτενώς με τον πρόεδρο Σι στο Πεκίνο. Είπε ότι δεν υπάρχει αλλαγή στην αμερικανική πολιτική, ωστόσο πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν πόλεμο στην Ταϊβάν. Είπε επίσης ότι
0: ήταν πολύ διακριτικός από την πρώτη στιγμή σε αυτό το θέμα ο Αμερικανός πρόεδρος, έτσι Έλενα.
1: Στο Πεκίνο δεν αναφέρθηκε καθόλου παρά τις ερωτήσεις που δέχτηκε και δεν υπήρχε καθόλου και η αναφορά για την Ταϊβάν και στην ανακοίνωση την αμερικανική για τις συζητήσεις. Είπε λοιπόν ότι όσον αφορά το πακέτο στρατιωτικής βοήθειας προς την Ταϊβάν δεν έχει αποφασίσει ακόμη. Μπορεί να το δώσει, μπορεί και όχι, όπως είπε. Επίσης αναφέρθηκε στο θέμα των εμπορικών συμφωνιών και είπε ότι οι Αμερικανοί αγρότες θα είναι πάρα πολύ χαρούμενοι με τις συμφωνίες Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας. Συνεχίζονται οι δηλώσεις του Ντόναλτ Τραμπ, αλλά βλέπουμε, όπως αναμενόταν, ότι θα δώσει διευκρινήσεις για αυτά που θεωρεί ότι συμφωνήθηκαν, συζητήθηκαν στο Πεκίνο, γιατί μέχρι τώρα τα αποτελέσματα, όπως πολύ σωστά είπες, της επίσκεψης αυτής, αν και χαρακτηρίστηκε ιστορική και από τους δύο ηγέτες και ήταν σε ιδιαίτερα καλό κλίμα, τα αποτελέσματα ήταν ασαφή. Οι πληροφορίες περισσότερες έρχονται από την αμερικανική πλευρά, από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος είχε ανακοινώσει επίσης συμφωνία για αγορά 200 αεροσκαφών της Boeing από την Κίνα, επίσης για αγορά αμερικανικής σόγιας, αλλά ακόμη πιο σημαντικό ότι οι Κινέζοι, η Κίνα θα αρχίσουν να αγοράζουν αμερικανικό πετρέλαιο. Όπως είπε, θα δεχτούμε τα κινέζικα δεξαμενόπλια στην Αλάσκα, στη Λουιζιάννα και το Τέξας. Ο Αμερικανός αντιπρόσωπος, εμπορικός αντιπρόσωπος επίσης, δήλωσε στο Bloomberg ότι οι συμφωνίες, όχι μόνο για τη σόγια, αλλά για τα αγροτικά προϊόντα, τα αμερικανικά, θα είναι δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όλα αυτά βεβαίως μένει να τα δούμε πώς θα ανακοινωθούν και θα εξελιχθούν το επόμενο διάστημα.
0: Και πώς θα μπουν σε ένα χαρτί, έτσι, για να έχουν και πιο επίσημη μορφή.
1: Ακριβώς. Από την πλευρά της, να θυμίσουμε, η Κίνα και ο πρόεδρος Σι δήλωσε και στους κορυφαίους επιχειρηματίες που συνόδευαν τον Ντόναλτ Τραμπ ότι η Κίνα είναι έτοιμη να ανοίξει την αγορά της στις επιχειρήσεις αυτές. Τώρα, αν κάνουμε μία μικρή ανάλυση του ταξιδιού του Ντόναλτ Τραμπ, σίγουρα το κλίμα είναι πιο θετικό πριν από το ταξίδι του Ντόναλτ Τραμπ και οι δύο πλευρές φαίνεται να θέλουν μία ισορροπία στις σχέσεις τους, οι οποίες θα θυμίσουμε ότι τον τελευταίο χρόνο, μόλις πέρσι, με τους δασμούς του σχεδόν 150% που είχε επιβάλει ο Ντόναλτ Τραμπ στην Κίνα, είχαν περάσει μια πολύ δύσκολη κατάσταση, δύσκολη φάση ακριβώς, και σε μια πολύ κρίσιμη γεωπολιτική κατάσταση, και με τον πόλεμο του στο Ιράν, με τον πρόεδρο Τραμπ και την αμερικανική πλευρά να λέει ότι αν χρειαστεί, είπε η Κίνα, ότι θα βοηθήσει στα στενά του Ορμούς, και ότι συμφωνεί ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, θέσεις της Κίνας πάντως που τις έχουμε ξανακούσει. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Έχουμε και μία αντίδραση από τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Αμπάς Αραχτσί, ο οποίος είπε ότι οποιαδήποτε βοήθεια της Κίνας στην κρίση αυτή είναι ευπρόσδεκτη. Επίσης είπε ότι το Ιράν δέχεται μηνύματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για συνέχιση των διαπραγματεύσεων, αλλά η Τεχεράνη είναι έτοιμη και για σύγκρουση και για διπλωματία.
0: Γιατί τώρα, και ο Τραμπ από την άλλη είχε κάνει μια ανάρτηση στο αγαπημένο του μέσο κοινωνικής δικτύωσης, στο Truth Social, όπου λέει ουσιαστικά ότι δεν θα κάνω υπομονή για πολύ ακόμα με την Τεχεράνη.
1: Ακριβώς, Γρηγόρη, και οι αναλυτές αναφέρουν ότι μετά την επιστροφή του στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποκλείεται να επιδιώξει να ανοίξει ακόμη και με στρατιωτικά μέσα τα στενά του Ορμούς και να χτυπήσει και πάλι την Τεχεράνη, το καθεστώς της Τεχεράνης και κορυφαία στελέχη του.
0: Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε σε αυτά προς το παρόν. Βεβαίως θα επανέλθουμε αν προκύψει οτιδήποτε νεότερο από τις δηλώσεις του Αμερικανού Πρόεδρου που τις πραγματοποιεί εν πτήση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. χώρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στην Κίνα χωρίς τα μεγάλα αποτελέσματα που επιδίωκε, είτε στο εμπορικό μέτωπο είτε στη διαχείριση της κρίσης με το Ιράν. Θα φανεί το επόμενο διάστημα τι ακριβώς συμφωνήθηκε. Δεν ξέρουμε τι συμφωνήθηκε, ξέρουμε μόνο δύο-τρία πράγματα για τις συζητήσεις. Τόνισε ο κύριος Κώστας Λάβδας, είναι καθηγητής Ευρωπαϊκής και Συγκριτικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στο Story News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπλο. Για να τον ακούσουμε.
2: Ο Σι χαρακτήρισε τη συνάντηση ιστορική και εμβληματική, έτσι. Και ο Τραμπ είπε ότι είναι πάρα πολύ πετυχημένη και αξέχαστη θα μείνει. Σημαντικότερα, δεν ξέρουμε πολλά πράγματα βεβαίως για το τι συμφωνήθηκε, όπως είπατε, και κατηδίαν μεταξύ τους. Ξέρουμε δύο-τρία μόνο πράγματα. Υποτίθεται, σύμφωνα με διαρροές και από τη Washington και από το Πεκίνο, ότι η Κίνα θα σταματήσει να βοηθά με όπλα και άλλα εφόδια το Ιράν. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, είναι μια πραγματική είδηση. Επίσης, η Κίνα υποτίθεται ότι θέλει να αρχίσει να αγοράζει και από τις Ηνωμένες Πολιτείες ενεργειακούς πόρους. Ως γνωστόν, η Κίνα έχει πρόβλημα ενεργειακό, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα κράτη του Περσικού κόλπου. Αν ισχύει ότι δεσμεύτηκε για να βοηθήσει και το ισοζύγιο να προμηθεύεται περισσότερη ενέργεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι κάτι σημαντικό. Φαίνεται από την άλλη μεριά όμως ότι ο Τραμπ υπήρξε εξαιρετικά προσεκτικός και ήπιος σε σχέση με την Ταϊβάν. Ίσως υπάρχει ένα give and take, μια τέτοιου είδους αντίληψη ότι ο Τραμπ σε σχέση με τον Biden ήταν και ίσως γίνεται τώρα ακόμα περισσότερο πιο προσεκτικός αναφορικά με το τι θα κάνει η Κίνα στον περίγυρό της, και η Κίνα υπόσχεται ότι θα βοηθήσει για το ξεπέρασμα της κρίσης που την ενδιαφέρει άλλωστε λόγω των ασθενών του ορμού.
0: Και την Κίνα ενδιαφέρει το ξεπέρασμα της κρίσης με το άνοιγμα του Ορμού και όλο τον κόσμο. Πάμε να δούμε τώρα πώς αντιδρούν οι αγορές σε όλα αυτά, σε όλη αυτή την κατάσταση, καθώς ανωδικές ήταν τουλάχιστον πριν από λίγο οι τάσεις για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και σταθερά πάνω από τα 105 δολάρια η τιμή του μέσω της γενικότερης αβεβαιότητας που επικρατεί στις διεθνείς αγορές, όσο διατηρείται αυτή η παγωμένη διακίνηση στα στενά του Ορμού. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας στάθμη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το πώς θα αντιδρούν οι αγορές. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και μάλιστα με έντονη ανωδική τάση θα λέγαμε, καθώς νωρίτερα ξεπέρασαν και τα 109 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας και τη μεγαλύτερα του 3%. Αυτή τη στιγμή έχουν κάπως λίγο κοπάσει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχουν υποχωρήσει. Είναι θετικό πάλι πρόσημο, πάνω από 2%, περίπου 1,5-2%. Κινούνται στην περιοχή των 107 με 108 δολαρίων το βαρέλι. Τα κέρδη σε εβδομαδιαία βάση ξεπερνούν το 7%, καθώς ο αδιέξοδος στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της κρίσης στρέφουν το ενδιαφέρον των επενδυτών στις επιπτώσεις στην πραγματική αγορά από τον αποκλεισμό των στενών. Επιβαρυντικά λειτουργεί και δημοσίευμα του CNN ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει πιο σοβαρά είναι με επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων, και είναι χαρακτηριστικό ένα δημοσίευμα του Reuters ότι ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τη συνάντησή του, κατά τη συνάντησή του, ουσιαστικά το αποτέλεσμα της συνάντησης με τον Κινέζο ομολογό του, έδωσε πολύ λίγα για να ενθουσιάσει τους επενδυτές. Ανωδικές πιέσεις αυτές ασκούνται επιπλέον και λόγω των πληροφοριών για επιθέσεις και καταθέσεις πλοίων, παρά το γεγονός στα στενά του Ορμούς ότι η Τεχεράνη δήλωσε ότι περίπου 30 πλοία έχουν διασχίσει τα στενά από την Τρίτη. Η ανησυχία για την αντίδραση της Τεχεράνης στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Κίνα επιθυμεί να αγοράσει πετρέλαιο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Να θυμίσουμε ότι το Ιράν είναι ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές αργού για την Κίνα. Ενώ σε μακροοικονομικό επίπεδο επιβαρυντικά λειτουργούν γρηγόροι και δημιουργούν και έντονη ανησυχία το μείγμα υψηλό ενεργειακό κόστος, πληθωριστικές πιέσεις και εκτιμήσεις για άνοδο των επιτοκίων. Παράγοντες της διεθνής ναυτιλιακής αγοράς επισημαίνουν ότι η διέλευση κάποιων υπερδεξαμενοπλοίων τις τελευταίες ημέρες από τα στενά δεν είναι αρκετή για να αλλάξει την περιορισμένη προσφορά, τη στιγμή μάλιστα που ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας κρούει τον κόμμα να του κινδύνουν τα αποθέματα εξαντλούνται με ρυθμούς ρεκόρ. Στην εχώρια αγορά τώρα, τα σημάδια από τις τιμές χοντρικής είναι κάθε άλλο, πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, παρά αισιόδοξα. Σήμερα βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη της κρίσης. Στη λιανική πάντως η εικόνα είναι μεικτή, η αμόλυβη καταγράφει άνοδο κοντά στα 2,10, μία ανάσα ουσιαστικά στα 2,097 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το αντίθετο μείωση καταγράφει το πετρέλαιο κίνησης και το υδραέριο κίνησης, Γρηγόρη. Παράγοντες της αγοράς τώρα σημειώνουν ότι αυτές οι τιμές που βλέπουμε σήμερα στην Γενική αποτυπώνουν ουσιαστικά τα $104 το βαρέλι που είχαμε δει στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Άρα από την επόμενη εβδομάδα εκτιμούν, δεν αποκλείουν μάλλον για την ακρίβεια, ότι αν συνεχίσουν τόσο ανωδικά οι τιμές, δηλαδή πάνω από τα 105-106 σταθερά, είναι πολύ πιθανό να δούμε την αμόλυβδη και στα 2,15 ευρώ ανά λίτρο.
0: Μακάρι να μην επαναληφθούν οι φόβοι αυτοί. Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία, είχαμε νωρίτερα και μια τετραμερή συνάντηση των Υπουργών Ενέργειας και Περιβάλλοντος Ελλάδας, Σερβίας, της Βόρειας Μακεδονίας και της Βουλγαρίας, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται η ενίσχυση και ευάθυνση της διαβαλκανικής ενεργειακής συνεργασίας. Πάμε στην Κατερίνα Χρυστοφελίδη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το στόχο της τετραμερού συνάντησης αυτής. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά, εμείς είμαστε ακόμη στη Ρεβιθούσα, όπου οι τέσσερις υπουργοί ξαναγούνται σε πιο κρίσιμη ίσως εγκατάσταση για το φυσικό αέριο στην Ελλάδα. Αποτελεί το σημείο εισόδου του εισαγόμενου LNG, το οποίο δεν καταναλώνεται μόνο στη χώρα μας, αλλά μέσω του κάθετου διαδρόμου μπορεί να φτάσει από τη μία πλευρά μέχρι την Ουκρανία και από την άλλη πλευρά μέχρι και τη Σερβία. Αυτό που ξεκίνησε σήμερα εδώ είναι μια διαβαλκανική ενεργειακή συνεργασία. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται στα χρονικά και, όπως σωστά είπες, υπό τη σκιά της χειρότερης ενεργειακής κρίσης που βιώνει ο πλανήτης, προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα ζητήματα της ενεργειακής ασφάλειας που πιθανόν να ανακύψουν το επόμενο διάστημα, καθώς μέσω των στενών του Ορμού είναι γνωστό ότι πέρναγε κανονικά το 20% της παγκόσμιας παραγωγής LNG. Αντιλαμβανόμαστε ότι όταν λείπει το 20% της παγκόσμιας παραγωγής LNG, οι χώρες θα ανταγωνιστούν για τα υπόλοιπα αποθέματα, με ό,τι και αν αυτό σημαίνει, τόσο για την ενεργειακή ασφάλεια όσο και για τις τιμές. Αυτό λοιπόν προσπαθεί να κάνει αυτή η τετραμερή συμμαχία. Για πρώτη φορά, ενώνοντας τις φωνές των χώρων των Βαλκανίων, που είναι, θα λέγαμε, και κάπως υποτιμημένες στο κομμάτι της ενοποίησης της ενεργειακής αγοράς της Ευρώπης. Η Δύση έχει και πολύ καλύτερες διασυνδέσεις, είχε και πολύ αρτιότερες υποδομές. Αυτό λοιπόν που ζητούν με μία φωνή είναι να βοηθήσει και η Ευρώπη στο κομμάτι των ηλεκτρικών διασυνδέσεων, προκειμένου να μην είμαστε ευάλωτοι, οι χώρες αυτές να μην είναι ευάλωτες στις ακραίες τιμές της ενέργειας, αλλά παράλληλα θα προχωρήσουν και όλες οι απαιτούμενες διασυνδέσεις γύρω από τον κάθετο διάδρομο και μεταξύ των χωρών αυτών, προκειμένου να απρόσκοπτα να διαχέονται ποσότητες φυσικού αερίου για τις ανάγκες των χωρών αυτών. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πολύ μεγάλη σημασία. Μάλιστα, μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε ήδη τα πρώτα απτά αποτελέσματα. Μέχρι το τέλος και του 27 θα έχουν ολοκληρωθεί οι υποδομές αυτές. Και ελπίζουμε βεβαίως ότι και η κρίση δεν θα διαρκέσει πολύ, για να μην διαρκέσει.
0: Αυτή είναι η μεγάλη ελπίδα όλων. Κατερίνα Χρυστοφυλλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τώρα, Σταύρος Παπασταύρου, τόνισε ότι η γεωγραφία και η ιστορία μας χώριζαν για δεκαετίες, αλλά η ενέργεια χτίζει πλέον γέφυρες σταθερότητας και συνεργασίας.
5: Σήμερα συμφωνήσαμε τη διεύρυνση του κάθετου διαδρόμου με τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία, καθώς και τη θεσμοθέτηση της συνεργασίας των τεσσάρων κρατών. Η επόμενη συνάντηση θα γίνει το Σεπτέμβριο στο Βελιγράδι. Με κοινό όραμα, με σχέδιο, η ενέργεια γίνεται δύναμη σύγκλησης και ευημερίας στην περιοχή.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Air News Radio 105,8 στις 2. Κυρίες και κύριοι, πάμε στην πολιτική αντιπαράθεση, η οποία έχει χτυπήσει κόκκινο πραγματικά το τελευταίο διάστημα για το ακίνητο ιδιοκτησίας του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο Κρήτης, που νοικιάστηκε στο δημόσιο. Η κυβέρνηση θέτει θέμα ηθικής τάξης για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, έπειτα από δημοσίευμα που αναφέρει ότι ένα ακίνητο της οικογένειάς του μισθώνεται από το κτηματολόγιο από το 2010 μέχρι σήμερα. Και από την άλλη πλευρά, η Χαριλαοτρικού, που απαντά ότι εξελίσσεται μια στημένη επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρα του κ. Ανδρουλάκη. Εχμές λοιπόν από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Αντένα.
7: Αν υπάρχει κάτι, ας το ψάξει και ας το βρει η δικαιοσύνη. Ούτε θα σηκώσουμε τέτοιο θέμα. Εμείς βάζουμε την ηθική διάσταση ενός ανθρώπου που ακολουθεί αυτή τη ρητορική και θεωρεί λογικό να έχει πάρει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ από το ελληνικό δημόσιο, χωρίς, το ξαναλέω, να βάζω εγώ νομικό ζήτημα.
0: Ζήτημα μυθικής τάξης λοιπόν βάζει η κυβέρνηση σε υψηλούς τόνους, η απάντηση από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Αξιών 24.
8: Είμαι και ηθικός και νομιμός. Κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι και το αποδεικνύουν πολλές δικογραφίες. Ψέμα πρώτο. Το ακίνητο αυτό νοικιάστηκε με διαγωνισμό πρώτη φορά στο δημόσιο το 2004 με ανοιχτό διαγωνισμό που συμμετείχαν 10 άλλες προσφορές, έμειναν κάποια χρόνια και μετά γίνεται δεύτερος διαγωνισμός. Τι λέει εδώ ο κύριος Γεωργιάδης? Ότι έγινε επί ΠΑΣΟΚ και επειδή εγώ ήμουν κομματικό στέλεχος στο εκτελεστικό γραφείο, με ευνόησε ο Γιώργος Παπανδρέου. Είναι λοιπόν ένας ψεύτης και συκοφάντης, διότι ο διαγωνισμός έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας.
0: Στο ζήτημα επανήλθε το πρωί ο Υπουργός Υγείας Δάφνης Γεωργιάδης, ο οποίος, μιλώντας και αυτός στη τηλεόραση του Αξιών 24, έκανε λόγο για δύο ψέματα από τον Νίκο Ανδρουλάκη.
9: Να πάμε στην ουσία του θέματος. Γιατί είπε και κάποια άλλα πράγματα που είναι σχεδόν κομικά. Είπε για 1.000 το μήνα, λέει, που μου φτάνει μετά φορών. Δεν μίλησε κάποτε απ' όλα. Και το 1.000 το μήνα από το ελληνικό δημόσιο επί 15 χρόνια δεν είναι λίγα λεφτά. Αλλά δεν μπαίνω σε αυτό. Η σύμβαση που εισπράττει η οικογένεια Ανδρουλάκη είναι 10.000 ευρώ το μήνα. 10.000, γιατί τα ακίνητα έχει περάσει χρονική παροχή εξ ολοκλήρου του κ. Ανδρουλάκη το 2011. Άρα ξεκίνησε χθες την εκπομπή στην προσπάθεια να υποβαθμίσει το θέμα με ένα ψέμα. Ένα εντελώς ψέμα. Δηλαδή η ουσία της υποθέσεως, πάλι εδώ χάνουμε την ουσία, είναι ότι επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ ο πατέρας Ανδρουλάκης και ο γιος Ανδρουλάκης, κομματικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ και τον πατέρα και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, πήραν από την κυβέρνηση σε αποτίθεται χρηματολόγιο ένα συμβόλαιο. Είπε και άλλο ψέμα. Είπε ότι είχε αποφασιστεί αυτό από την κυβέρνηση Καραμαλή και απλώς υλοποίησε το χρηματολόγιο την απόφαση της κυβέρνησης Καραμαλή. Μα απορώ πώς τα λέει.
0: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Στατινόντι Ανιάδη, ο οποίος παρακολουθεί το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες. Βλέπουμε και ακούμε ότι συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση. Ακούμε από τη μία πλευρά Νότι να μιλάνε για αμυντιακό παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας, από την άλλη να κάνουν λόγο για ζητήματα εθνικής τάξης. Δείγμα όλο αυτά των τόνων και το πώς θα πορευτούν από εδώ και πέρα μέχρι τις κάλπες, όποτε και αν στηθούν αυτές. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Απόλυτα σωστό ήταν το εισαγωγικό σχόλιο. Αντιλαμβάνεται ο ακροατής πόσο θα ανέβουν οι τόνοι αν σήμερα ξεκινάει το συνεδρίο της Νέας Δημοκρατίας και θεωρητικά ο Πρωθυπουργός, που ήδη είπε ότι βάζουμε φουλ τις μηχανές, σφυρίζει την έναρξη του προεκλογικού αγώνα, όποτε και αν γίνουν, μετά τη ΔΕΘ. Μετά τη ΔΕΘ είναι και το χρόνο τέτοια εποχή. Αλλά όποτε και αν στηθούν οι κάλπες, αντιλαμβάνεται κανείς ότι μπαίνουμε, αν όχι στην τελική ευθεία, στο τελευταίο μοιράζ, που θα λέγει ο μεγάλος Γιάννης, Διάκο Γιάννης, αν ήταν μαζί μας, όπου οι αθλητές, οι ανταγωνιστές, οι πολιτικές δυνάμεις, οι πολιτικοί αρχηγοί δηλαδή, προσπαθούν να τα δώσουν όλα. Και η τόνη μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης, που είναι το ΠΑΣΟΚ όπως και αν προέκυψε αυτό μετά τις διασπάσεις, πολυδιασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν ανέβει, χτυπάνε κόκκινο. Πραγματικά πρέπει να κάτσω να καταγράψω ξανά από την αρχή πόσες επιθέσεις έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πόσες επιθέσεις έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης ή αντίστραβα πόσες επιθέσεις έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ και δια του εκπροσώπου τύπου του, του κ. Τσοκαλά, και πόσες αντεπιθέσεις κάνει και η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση δηλαδή, δια των υπουργών της και με πρωταγωνιστή φυσικά τον κ. Γεωργιάδη που ακούσαμε προηγουμένως. Με τη μικρή μου εμπειρία, και λέω λόγω του μικρή, δεν νομίζω ότι ένα μήνες πριν τις κάλπες έχουμε δει τόσο υψηλούς τόνους. Ίσως τη δεκαετία, δεκαετία των υψηλών συγκρούσεων μεταξύ.
0: Δεκαετία του 80, πάμε πολύ πίσω.
10: Δεκαετία του 80, δηλαδή. Πρέπει να πάμε πολύ πίσω για να βρούμε κάτι ανάλογο. Τώρα, η ουσία του ρεπορτάζ που ακούσαμε είναι ότι ο κ. Σαρουλάκης λέει: δεν είναι παράνομο. Η οικογένειά μου είχε ένα κίνητο, είχε βγει διαγωνισμός και τον νοικιάσαμε. Το επέλεξε η κυβέρνηση. Βέβαια, εδώ έχει σηκώσει τους τόνους σε μια αντεπίθεση του κ. Γεωργιάδη. Λέει αυτό δεν έχει γίνει το 2004 ή το 2009-2010. Γιατί άλλωστε, γιατί άραγε, φτάνει να βγει και σε διαγωνισμό το συγκεκριμένο ακίνητο και η απέτηση του δημοσίου. Υπάρχει μια σοβαρή, θα έλεγα, διαφορά. 1.000 ή 10.000 το μήνα είναι μια μεγάλη διαφορά. Εγκαλεί, μάλλον καλεί και εγκαλεί εμέσως πριν σαφώς τον κύριο Ανδρουλάκη να καταθέσει τις συμβάσεις, τις σχετικές
0: συμβάσεις. Ναι.
10: Για το πότε ενοικιάστηκε το ακίνητο. Είναι μια κουβέντα η οποία εγγράφεται στην, θα έλεγε κανείς, στον ανταγωνισμό των πολιτικών δυνάμεων μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης εν αναμονή νέων κομμάτων. Και τα νέα κόμματα είναι της κυρίας Κατσικέδου και του κύριου Τσίπρα που περιμένουμε, ίσως και του κύριου Σαμαρά, να εμφανιστούν στο πολιτικό σκηνικό γρήγορα.
0: Τα έβαλε όλα τα χαρτιά πάνω στο τραπέζι. Νότι Ανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τώρα, Κωστής Κατζηδάκης, μίλησε στη τηλεόραση του Ερτνιούς και ρωτήθηκε τι τάξη ζήτημα θα έτει η κυβέρνηση για την υπόθεση με τον κύριο Ανδρουλάκη.
11: Πολιτικό, έτσι όπως το τοποθέτησε ο κύριος Γεωργιάδης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κύριος Μαρινάκης. Νομίζω είναι σαφής η τοποθέτηση. Υπάρχει απάντηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ
12: και σας καλύπτει η απάντηση.
11: Οι πολίτες μπορεί να βγάλουν τα συμπεράσματα του.
0: Στο ίδιο μήκος και η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου.
13: Αυτό που λέμε είναι ένα ζήτημα ηθικής. Ωραία. Μπορείς να παίρνεις χρήματα από το δημόσιο, για παράδειγμα. Το αφήνουμε στην κρίση του κόσμου. Να
12: απαντήσει ο κ. Νικητιάδης να δούμε και στα άλλα ζητήματα.
0: Κυρία Σδούκου, λοιπόν, και αυτή μίλησε τηλεόραση του Ερτνιούς. Γυαλάσαμε τα καντάρια τώρα. Έκανε λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σουκαλάς, μιλώντας στο Ερτνιούς Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μάλιστα, κατηγόρησε το κυβερνό κόμμα ότι επειδή καταραίει, στοχοποιεί το ΠΑΣΟΚ ως πάγια τακτική.
14: Πάντα η δεξιά, όταν καταραίει, στοχοποιεί και προσπαθεί να λερώσει και να λασπώσει τον αρχηγό της Δημοκρατικής Παράταξης. Το έκανε με τον Ανδρέα Παπανδρέου, το έκανε και με τον Γιώργο Παπανδρέου, το κάνει παλιά με τον Γεώργιο Παπανδρέου, το κάνει πάντα. Σήμερα απέναντι στη δεξιά στέκεται το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αν η κυβέρνηση κάνει, πάει με ψεύδι και λάσπη να μπερδέψει και να νομίζει ο κόσμος ότι είναι το ίδιο πράγμα η λάσπη Γεωργιάδη με το πόρισμα.
12: Εσείς θεωρείτε ότι πέραν της νομιμότητας, που νομίζω δεν αμφισβητείται ούτε από την κυβέρνηση, το ξαναλέω, δεν υπάρχει ούτε ηθικό θέμα σε ό,τι αφορά.
14: Ναι. Το 2024, με έγγραφό του, το Ελληνικό Κτηματολόγιο κάνει χρήση δικαιώματος και παρατείνει μονομερώς τη μίσθωση. Να το εξηγήσω τι σημαίνει αυτονομικά. Ναι. Λέει, δεν μπορώ να βρω άλλον και σε αναγκάζω να συνεχίσεις να με εκμισθώνεις το ακίνητο. Με έγγραφο του 24.
0: Πειρά κατά της κυβέρνησης είχαμε και από τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Κώστα Ζαχαριάδη.
15: Οι άνθρωποι δηλαδή που χρωστάει το κόμμα τους πάνω από μισό δις στις τράπεζες, μιλάει για τους άλλους, αν είναι νόμιμο ή ηθικό.
0: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερτ News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertco.gr. Να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα για λίγο ακόμα, με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα. Ξεκινά σήμερα, σε λίγες ώρες από τώρα, το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να προχωρήσει σε απολογισμό του κυβερνητικού έργου, δίνοντας παράλληλα το στίγμα των πολιτικών προτεραιοτήτων και των επόμενων κινήσεων της κυβέρνησης. Πάμε στον πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα και τις τελευταίες πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε από το πρόγραμμα του συνεδρίου. Άγιε, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε την αναφορά που είχαμε τις προηγούμενες μέρες από τον κύριο Μητσοτάκη, πως το 16ο συνέδριο θα είναι ένας κομβικός σταθμός για τις επόμενες εκλογές και για την Ελλάδα του 2030, και αυτό αναμένουμε να είναι το βασικό ζήτημα της ομιλίας, την ακτίνες ομιλίας του Προέδρου Κόμματος και Πρωθυπουργού στην έναρξη των εργασιών, την οποία θα κηρύξει ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, ο κύριος Ρουσόπουλος. Όπως είπες και εσύ, «Μαζί για την Ελλάδα του 2000 θα είναι το κεντρικό σύνθημα, και περίπου 3.000 σύνοδοι αλλά και 3.500 παραδείγματα θα δώσει το παρόν στις εργασίες του τριημέρου, σε μια χρονική συγκυρία βέβαια που η κυβέρνηση επιχειρεί να κυριαρχήσει στον καθορισμό της πολιτικής ατζέντας και παράλληλα να αποτυπώσει το πολιτικό αφήγημα εν ώψη και των εκλογών σε ένα χρόνο ή ακόμα και συντομότερα. Ο στόχος του Μεγάλου Μαξίμου δεν είναι μόνο οργανωτικός, είναι πολιτικός, να εμφανιστεί η Νέα Δημοκρατία ως η μοναδική δύναμη κυβερνησιμότητα στην Ελλάδα τις επόμενες πενταετίες. Και οι πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές συγκλίνουν πως ο Πρωθυπουργός θα κινηθεί στην ομιλία του σε τρεις βασικούς άξονες: την πολιτική σταθερότητα εμφανίζοντας τη Νέα Δημοκρατία ως τη μόνη παράταξη που μπορεί να εγγυηθεί οικονομική συνέχεια, γεωπολιτική ασφάλεια και ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας, την Ελλάδα του 2030 με την κυβέρνηση να μεταφέρει στη δημόσια συζήτηση από την κυβερνητική διαχείριση ένα στρατηγικό αφήγημα που έχει να κάνει συνολικά με την οικονομία, τις επενδύσεις, το ψηφιακό κράτος, την άμυνα αλλά και την ενεργειακή πολιτική και βέβαια η εσωκομματική ηρεμία και η εκλογική ετοιμότητα, ένα ζήτημα που απασχόλησε και τις προηγούμενες μέρες την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Φαίνεται πως δεν θα είναι μέρος της εικόνας που αναμένουμε από το συνέδριο τις επόμενες τρεις ημέρες. Ο Πρωθυπουργός θα κάνει σχετικές αναφορές για την ανάγκη πολιτικής επανασυσπήρωσης και οικονομικής εγρήγορσης του κομματικού μηχανισμού. Όσο στο πρόγραμμα, όπως είπες και εσύ, αύριο θα πραγματοποιηθούν οι ομιλίες του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, του κ. Βέμπερ, και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, του κ. Χριστοδουλίδη, αλλά και των δύο αντιπρόεδρων του κόμματος, του κ. Χατζηδάκη και του κ. Γεωργιάδη, καθώς και του εισηγητή του κόμματος για την Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, του κ. Στυλιανίδη, ενώ παράλληλα θα λαμβάνει και η χώρα και μια παράλληλη εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη με τη συμμετοχή του Προέδρου του κόμματος και Πρωθυπουργού. Την Κυριακή θα πραγματοποιηθούν ομιλίες στελεχών της Πολιτικής Επιτροπής. Χαιρετισμούς θα προσφέρουν και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Γιούγκερ. Τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου θα ολοκληρωθούν την Κυριακή με την καταληκτική ομιλία του Πρωθυπουργού στις 12:05 το μεσημέρι, η οποία αναμένεται να αποκρισταλώσει και το πολιτικό μήνυμα του τριημέρου. Ενώ να σημειώσουμε πως ως προς το χρονοτικό μέρος του συνεδρίου υπάρχουν εγγραφές συνέδρων από σήμερα μέχρι τις 3:30. Η υποβολή υποψηφιότητων για τη νέα Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος θα γίνει το Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, ενώ η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών της Πολιτικής Επιτροπής θα γίνει την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
0: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό τι θα πει και απόψε και την Κυριακή. Σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τώρα, ο κ. Κώστας Κατζηδάκης, μίλησε εδώ στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς και ρωτήθηκε ποιες είναι οι υποχρεώσεις των μελών του κόμματος εν ώψη και του συνεδρίου. Για να τον ακούσουμε.
11: Η υποχρέωσή μας είναι όχι μόνο να συνεχίσουμε τη δουλειά μας μέχρι τις εκλογές με σοβαρότητα, σεμνότητα και αποτελεσματικότητα, αλλά ταυτοχρόνως να προετοιμαζόμαστε για την επόμενη μέρα, όχι διότι μας το χρωστάει κανένας, ούτε ο Θεός ούτε ο λαός μας το χρωστάει, αλλά επειδή θα πείσουμε τους Έλληνες πολίτες ότι είμαστε η δύναμη εκείνη η πολιτική στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ρεαλιστικά τις ελπίδες της απάνω η Ελλάδα.
0: Για το συνέδριο και τη σημασία του ρωτήθηκε στην τηλεόραση του Αντένα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Για να τον ακούσουμε.
17: Σήμερα όλοι πάμε στο συνέδριο για αυτούς τους ανθρώπους. Σε ένα συνέδριο πας πρώτον για τους ιστορικούς αγωνιστές μιας παράταξης, ο καθένας όπου ανήκει, σε όποια παράταξη ανήκει. Δεύτερον, πας για αυτούς οι οποίοι σήμερα δίνουν μάχες, γιατί για να υπάρχουμε εμείς σε όλες αυτές τις θέσεις που είναι εξαιρετικά εφήμερες, πρώτον, μια κοινοβουλευτική ομάδα δίνει ψήφο εμπιστοσύνης και το κυριότερο, κάποιοι άνθρωποι πήγανε στην κάλπη και μας έδωσαν μια στήριξη. Στο συνέδριο πάμε για αυτούς τους ανθρώπους και για τους ανθρώπους του αύριο που θέλουμε να έχουμε στην παράταξη.
0: Λοιπόν, μένουμε στην πολιτική ατζέντα μέσω του ΣΥΡΙΖΑ. Κλειδονισμού στην Κουμουνδούρου προκαλεί το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Πριν ακόμα αυτό, ανακοινωθεί επισήμως με στελέχη να ζητούν άμεση επικοινωνία του Σοκράτη Φάμελου με τον κύριο Τσίπρα για το ενδεχόμενο συνεργασιών. Την ίδια ώρα πληθαίνουν οι φωνές για σύγκληση της πολιτικής γραμματείας, ενώ το πολιτικό σκηνικό στην Κουμουνδούρου παραμένει ρευστό. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας ενημερώσει για όλες αυτές τις σοκομματικές διεργασίες αλλά και τις επόμενες κινήσεις στην Κουμουνδούρου και όχι μόνο. Εκεί, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Φαίνεται ότι έχει φτάσει η ώρα του ξεκαθαρίσματος των λογαριασμών εντός ή εκτός εισαγωγικών στο ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Εξελίξεις, ναι, είναι η απάντηση, Γρηγόρη. Εξελίξεις άμεσα, κανείς δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτό. Το σίγουρο είναι ότι η κατάσταση η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή στον ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μπορέσει να συνεχίσει. Με ακούτε?
0: Ναι, σε ακούμε με δυσκολία, είναι αλήθεια, αλλά σε ακούμε. Γιατί λες ότι δεν θα μπορεί να συνεχίσει, Βαγγέλη?
18: Δεν θα μπορεί να συνεχίσει υπό την έννοια το ότι θεωρητικώς οι πληροφορίες λένε ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα το ανακοινώσει το αργότερο μέχρι 5 Ιουνίου το νέο του κόμμα. Άρα οι εξεντήξεις στο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να είναι ή τώρα ή αμέσως μετά. Mm-hmm. Δηλαδή μέσα στον επόμενο μήνα.
19: Δηλαδή, τι σημαίνει εξελίξεις, συνεδρίας πολιτικής γραμματείας που το ζητάνε όλα τα υψηλόβαθμα στελέχη, συνεδρίας της Κεντροπικής Επιτροπής κατ' επέκταση και διαρκές συνέδριο, προκειμένου να αποφασιστεί η επόμενη μέρα για το ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Υπάρχει βέβαια και μια άλλη άποψη που λέει ότι δεν μπορούν να μην γίνουν όλα αυτά, διότι μπορεί να αρχίσει το στελεχικό δυναμικό να φιλορροεί. Κάτι όμως που συμβαίνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ναι. Δηλαδή, μέλη στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν φεύγουν, δεν παρετούνται, δεν διαγράφονται, αλλά ξέρουν όλοι πάρα πολύ καλά ότι θα ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Ούτως ή άλλως, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ακολουθούν τον Αλέξη Τσίπρα κατά πόδας.
0: Σε παρουσιάσεις της Ιθάκης, σε παρουσιάσεις, σε ομιλίες παντού.
19: Και μάλιστα το διαλαλούν και δημοσίως στις συνεντεύξεις τους. Επομένως, υπάρχει αυτή η πίεση προς το Σοκράτη Φάμελο
0: να ξεκαθαρίσει την κατάσταση.
19: Να καλέσει ανώτατα όργανα. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά, υπάρχει και η άποψη ότι όλα θα πρέπει να γίνουν στο χρόνο τους. Η οποιαδήποτε καθυστέρηση δείχνει να λειτουργεί ως τροχοπέδι, αλλά και ως μπούμεραγκ ταυτοχρόνω στην ίδια. Και την ίδια στιγμή, η Κουμουνδούρου φαίνεται ακίνητη. Επίσης, θα πρέπει να σας πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν πρόκειται να δεχθεί συνεργασία με κόμμα. Ακόμα και αν αυτό λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Συνεργασία με κόμμα δεν πρόκειται να δεχθεί. Mm-hmm. Αυτό το οποίο ουσιαστικά μέλει να γίνει από τη μεριά της Λεωφόρου Αμαλίας, δηλαδή την έδρα του Αλέξη Τσίπρα, είναι αμέσως μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος θα ξεκινήσουν οι διεργασίες για τα μέλη και τα στελέχη που θέλουν να ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα, συμπεριλαμβανομένου και των βουλευτών. Όποιος βουλευτής θέλει, είναι η απάντηση από τη Λεωφόρο Αμαλίας, μπορεί να το κάνει κατά μόνας και βεβαίως εφόσον έχει παραιτηθεί.
0: Βεβαίως. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις έτσι κι αλλιώς και στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Πάμε τώρα στη Μαρία Καραστιανού, η οποία προανήγγειλε μέσω βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα, με την πρώτη παρουσίαση να πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη και με σύμβολο ένα λευκό περιστέρι. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είδαμε και το βίντεο, ακούσαμε και την κυρία Καραστιανού, η οποία χωρίς να το θέλει άνοιξε τα χαρτιά της, φωτογράφησε και το όνομα του κόμματός της. Και την ίδια ώρα επικοινωνούν οι φήμες και κυρίως οι αναρτήσεις στο διαδίκτυο ότι ο γνωστός δημοσιογράφος και ανταποκριτής του Open στη Μόσχα, Θανάσης Αυγερινός, αναλαμβάνει εκπρόσωπος τύπου σε αυτό το νέο κόμμα της Μαρίας Καραστιανού. Ευγενία, καλό μεσημέρι και σε σένα.
20: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έτσι είναι όπως τα λες. Νομίζω ότι δεν έγιναν τυχαία όλες αυτές οι διαρροές. Να σου πω λοιπόν ότι στο κινηματοθέατρο Ολύμπιον, ένα κατεξοχή το πόσιμο της Θεσσαλονίκης, έχει και αυτό τη σημασία του, αναμένεται να παρουσιάσει την ερχόμενη 5η-21 Μαΐου την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος η Μαρία Καραστιανού. Χθες αργά το βράδυ επιβεβαίωσε ότι η πολιτική κίνησή της βρίσκεται αντεπόρτας, θα λέγαμε, αναρτώντας ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο απεικονίζεται η κυρία Καραστιανού να απελευθερώνει ένα λευκό περιστέρι, το οποίο όπως λένε θα είναι και το κεντρικό σύμβολο του κόμματος, δίνοντας έτσι, Γρηγόρη, μια πρόγευση για το τι θα υποθεί την προσεχή στο Ολύμπιο. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες στην εκδήλωση της ερχόμενης Πέμπτης, μια πρόγευση για το τι θα υποθεί την προσεχή Πέμπτη στο Ολύμπιο. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες στην εκδήλωση της

0: πολιτικές κατευθύνσεις του νέου φορέα. Πάντως, μέχρι στιγμής οι πληροφορίες για τη σύνθεση και τη στρατηγική του νέου κόμματος είναι περιορισμένες, καθώς η ίδια κρατά κλειστά τα χαρτιά της εν ώψη της επίσημης παρουσίασης. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, κομβικό ρόλο στην οργάνωση του νέου φορέα αναμένεται να έχει ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος φέρεται πως αναλαμβάνει την συνολική επικοινωνιακή στρατηγική του κόμματος. Νομίζω ότι θα είναι και αυτός που θα παρουσιάσει και τα στελέχη και θα ανοίξει την εκδήλωση στο Ολύμπιον, έτσι που έχω κάποιες πληροφορίες τελευταίες.
1: Είναι ενδεικτικό το που κινείται πλέον η όλη κατάσταση. 21 Μαΐου περιμένουμε το
0: επίσημη ανακοίνωση. Στις Ολύμπιον, που λέμε την επίσημη τοποθέτηση.
1: Βεβαίως, Ευγένεια Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, κυρία Καριστιανού, υπέβαλε δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου για τις ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή στην υπόθεση των Τεμπών. Προσερχόμενη ζήτησε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον πρώην Υπουργό, ο οποίος διώκεται για παράβαση καθήκοντος. Για να την ακούσουμε.
2: Δήλωση στήριξης κατηγορίας κατά του Κώστα Καραμαλή. Και φυσικά να ζητήσουμε αναβάθμιση των κατηγοριών. Είναι δυνατόν μετά από το θάνατο 57 ανθρώπων ο κύριος Καραμαλής, ο πρώην Υπουργός Μεταφορών, να κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος. Τώρα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα που είναι η ανακοίνωση κινήματος.
1: Λοιπόν, μένουμε στο πολιτικό σκηνικό. Κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική της εργασιακά άσκηση. Ο Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος συναντήθηκε με την εκτελεστική επιτροπή της ΠΟΕΟΤΑ, δηλώνοντας τη στήριξή του στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση.
3: Εμείς λοιπόν προτείνουμε τη μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων που σήμερα απασχολούνται στην αυτοδιοίκηση και στις κοινωνικές δομές, αλλά και σε υπόλοιπες σχέσεις ελαστικής ή ορισμένου χρόνου εργασίας. Διεκδικούμε και προτείνουμε με δική μας τροπολογία στη Βουλή 13ο και 14ο μισθό, έτσι ώστε να έχουν τις αμοιβές που δικαιούνται οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα και οι εργαζόμενοι στην αυτοδιοίκηση, να έχουν το δικαίωμα της ασφάλειας στην εργασία.
1: Υπέρ της πενθήμερης εργασίας με 7 ώρια απασχόληση τάχθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας σε εργαζόμενους φαρμακοβιομηχανίας στην Ξάνθη.
4: Τετραήμερη εργασία δεν σημαίνει ότι θα δουλεύει ο άλλος 8ωρο, σημαίνει ότι θα δουλεύει 12ωρα τις 4 ημέρες. Δεν σημαίνει λιγότερο συνολικό χρόνο δουλειάς εβδομαδιαίο, που σημαίνει εξόντωση των εργαζομένων. Εμείς λέμε ότι σήμερα είναι όριμες οι συνθήκες για να υπάρχει πενθήμερη εργασία, 5 μέρες εργασίας, 7ωρο, στην καθημερινή δουλειά αυτές τις 5 μέρες και 35 ώρες συνολικά. Τον 21ο αιώνα αυτές οι δυνατότητες υπάρχουν.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Ernews Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Στις 2 γυρίζουμε σελίδα τώρα. Πάμε να δούμε τι γίνεται, να μάθουμε τα νεότερα από τη Eurovision. Αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο τελικό αύριο το βράδυ με τον Ακύλα και το Φέρτο, αλλά και την Αντιγόνη και το Δυναμικό Τζάλα, που εκπροσωπώντας την Κύπρο εξασφάλισε εχθές το εισιτήριο για τον αυριανό τελικό. Να ακούσουμε τη δήλωση Αντιγόνη στην κάμερα του Earth News.
6: Τελικά περάσαμε και τώρα θα το ζήσουμε. Ελπίζω έκανα την Κύπρο να είναι περήφανη. Το Τζάλα είναι ένα τραγούδι που δεν μπορείς να το ακούσεις χωρίς να χορέψεις και να το ζήσεις. Αυτό ήθελα και αυτό γίνεται και στην αρίνα και στα σπίτια και στο media center και παντού. Έτσι νιώθω ότι έχουμε ήδη κερδίσει.
1: Να επισημάνουμε τα υψηλά ποσοστά τηλεθέασης που σημείωσε ο δεύτερος ημιτελικός της Eurovision που μετέδωσε η Ερτένα σε απευθείας μετάδοση από τη Βιέννη, κατέγραψε μέσω μερίδιο τηλεθέασης 26,3%, ενώ στο δυναμικό κοινό ηλικίας 18 έως 54 ετών το ποσοστό διαμορφώθηκε στο 35,3%, φαίνοντας την ΕΡΤ στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης. Με το βλέμμα όλοι στραμμένο στο μεγάλο τελικό αύριο και ο Ακύλας, περιμένουμε να δούμε τον Ακύλα, εντυπωσιακές εμφανίσεις στο δεύτερο ημιτελικό και μεγάλες ανατροπές. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο απεσταλμένος του ρυθμιού στην αυστριακή πρωτεύουσα Θάνος Παπαχάμος.
7: Βρισκόμαστε στο Wiener Stadthalle Arena, σε αυτό το στάδιο όπου διεξάγονται αυτές οι βραδιές του 70ου διαγωνισμού της Eurovision εδώ στη Βιέννη της Αυστρίας. Βρισκόμαστε ένα 24ωρο περίπου και κάτι ακόμα ώρες πριν ξεκινήσει ο μεγάλος τελικός. Και η σημερινή ημέρα όμως είναι πολύ σημαντική. Βρισκόμαστε στο στάδιο και αυτό, διότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε ξεκινάει η πρώτη από τις δύο πολύ

0: σημαντικές πρόβες που διεξάγονται αυτή τη στιγμή για όλες τις χώρες του τελικού. Η πρώτη dress rehearsal, η τεχνική πρόβα, αλλά και η βραδινή, η jury rehearsal, δηλαδή η πρόβα η οποία μαγνητοσκοπείται και μετά αυτό το απόσπασμα αποστέλλεται σε όλες τις εθνικές επιτροπές των χωρών, όπου τα μέλη της ψηφίζουν τις εμφανίσεις που βλέπουν και μετά αυτή τη βαθμολογία τη στέλνουν στην EBU και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο το αποτέλεσμα, μπορούμε να πούμε, του μεγάλου τελικού, ότι διαμορφώνεται κατά 50% ήδη από σήμερα, αφού οι επιτροπές ψηφίζουν. Μετά όλο το υπόλοιπο είναι στα χέρια του τηλεοπτικού κοινού και στο μεγάλο υπερθέαμα που ετοιμάζουν οι Αυστριακοί για αύριο το βράδυ. Κατά 50% το κοινό είναι αυτό το οποίο έχει στα χέρια του το αποτέλεσμα. Να πούμε ότι 06 είναι ο κωδικός της Ελλάδας. Για όσους μας ακούν από όλο τον κόσμο, αυτή είναι η σειρά εμφάνισης. Αυτός και ο κωδικός με τον οποίο μπορούμε να στηρίξουμε την Ελλάδα. Φυσικά όχι όσοι έχουν ελληνικό αριθμό και κατοικούν στην Ελλάδα, αλλά όλοι οι υπόλοιποι από όπου και αν μας ακούν. Και 21 ο αριθμός της Κύπρου και η σειρά εμφάνισης της Κύπρου. Η ελληνική απόστολη είναι πάρα πολύ χαρούμενη, πολύ ικανοποιημένη, πολύ αισιόδοξη και ανυπομονούμε ο Ακύλας, ο Φωκάς Ευαγγελινός, ο Κωνσταντίνος Μακρυπίδης, ο Μιχάλης Μιχαηλίδης, ο Χρήστος Νικολάου και η Παρθένα Χοροζίδου να δώσουν το 100% τους πάνω στην σκηνή της Eurovision αύριο το βράδυ, 10 η ώρα Ελλάδα στην ΕΡΤ αλλά και στα ραδιόφωνα. Ήδη από τις 9 ξεκινάει το Eurovision Night, μια εκπομπή αυτή έτσι προετοιμασίας αυτού του διαγωνισμού. Θα είμαστε εκεί και θα μεταδίδουμε τον Παλμό ζωντανά από την Βιέννη της Αυστρίας για όλες τις εξελίξεις. Εννοείται ότι έχουμε όλη την Ελλάδα μαζί μας και αισθανόμαστε όλοι σας την ενέργεια και τη θετική και πάμε για το καλύτερο που μπορούμε.
1: Τώρα να αλλάξουμε θέμα. Συμμορία που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πλαστογραφιών και έδιναν εικονικές θεραπείες εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Συμμορία προύσε κυρίως στον Πειραιά. Να ακούσουμε τη μετέδωση πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστα Στάμου.
2: Πρόκειται για ένα κύκλωμα το οποίο δρούσε από το Μάιο του 2021 και τα μέλη του έβγαζαν πλαστά παραπεμπτικά και γνωματεύσεις για εικονικές φυσικοθεραπείες, λαμβάνοντας έτσι παράνομα αποζημιώσεις από τον ΕΟΠΗ, των οποίων ζημίωσαν κατά 260.000 ευρώ. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα. Ένας 39χρονος φυσικοθεραπευτής, καθώς και 2 γιατροί, οι οποίοι στην ειδικότητα είναι ορθοπαιδικοί, ηλικίας 49 και 51 ετών. Εγκέφαλος του κυκλώματος φέρεται να ήταν ο 39χρονος φυσικοθεραπευτής, ο οποίος στην ουσία συνταγογραφούσε αυτές τις εικονικές φυσικοθεραπείες, έπαιρνε τα προσωπικά στοιχεία των ασφαλισμένων, το ΆΜΚΑ τους κυρίως, και τα έδινε στους δύο γιατρούς, οι οποίοι στη συνέχεια έβγαζαν τα εικονικά παραπεμπτικά. Η απάτη γινόταν σε βάρος και εν αγνία των ασφαλισμένων. Στην ουσία διαπίστωσε ότι υπάρχουν πολλές συνταγογραφήσεις για φυσικοθεραπείες. Μάλιστα, φυσικοθεραπευτής είχε δηλώσει ακόμη και 500 φυσικοθεραπείες για μία ημέρα, προκειμένου λάβει αποζημίωση από τον ΕΟΠΗ. Να πούμε ότι ερευνάται και το ενδεχόμενο να. Πρέπει να σου πω ότι ερευνάται το ενδεχόμενο να εμπλέκεται στο κύκλωμα και ένας υπάλληλος του οργανισμού, ο οποίος φέρεται να είχε διαρρεύσει έγγραφα της υπηρεσίας, μυστικά έγγραφα της υπηρεσίας, ενώ παράλληλα φέρεται να έχει βάλει στο αρχείο 2 καταγγελίες σε βάρος των 2 εμπλεκομένων ιατρών από ασφαλισμένους. Πρέπει να σου πω ότι από την έρευνα προκύπτει πως έχουν εκδοθεί συνολικά 1961 εικονικά παραπεμπτικά, τα οποία αντιστοιχούν σε 19.610 συνεδρίες φυσικοθεραπείες για 1.683 άμκα ασφαλισμένων, με τη συνολική ζημία για τον ΕΟΠΗ να ξεπερνά τα 264.000 ευρώ.
1: Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται και η επόμενη είδηση. Και στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, μάστιγα έχουν γίνει τηλεφωνικές απάτες, παριστάνοντας άλλοτε το λογιστή, τον ασφαλιστή ή υπαλλήλους του ΔΔΕ. Εξαπατούν ανυποψίες τους πολίτες. Αυτή τη φορά η λία είναι 140.000 ευρώ μεγάλο το ποσό και έχουν γίνει μέχρι στιγμής 3 συλλήψεις. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, στον Τίμο Φακαλέο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τίμο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα, Γρηγόρη. Είχαμε 3 συλλήψεις, έναν 23χρονο, έναν 56χρονο και μία 33. Οι οποίοι προσποιούνταν είτε τον λογιστή, είτε υπάλληλο του ΔΔΕ, είτε τον ασφαλιστή και κατάφεραν να μπουν σε τρεις οικίες στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Ανάληψης αλλά και της Χαριλάου και να αποσπάσουν κοσμήματα συνολικής αξίας 130.000 ευρώ, μετρητά 10.000 ευρώ και 8.000 δολάρια, αλλά και μια χρυσή λίρα. Έχουν ταυτοποιηθεί οι δράστες και αναζητούνται και ήδη έχει σχηματιστεί η δικογραφία η οποία και θα επιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
1: Τίμο Φαγκαλή, σε ευχαριστούμε πολύ. Προσοχή λοιπόν, όλοι τα μάτια μας 14 κάνουν θράψη τηλεφωνικές απάτες σε όλη την χώρα. Τώρα πάμε στην τραγωδία στην Ηλιούπολη. Με τον πιο δυνηρό τρόπο έπεσε η αυλία σε αυτή την τραγωδία. Χθες το βράδυ άφησε την τελευταία της πνοή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια, η οποία νοσηλευόταν στο ΚΑΤ έπειτα από την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας μαζί με τη συνομήλικη φίλη της. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για την εξέλιξη για την υπόθεση αυτή. Η Υπουργός Παιδείας τώρα, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στην τηλεόραση ώρα στο Ερκ Νιούς, απίθυνε έκκληση προς τους μαθητές να ζητούν βοήθεια και να μιλούν όταν αισθάνονται πίεση ή ψυχολογική επιβάρυνση με αφορμή τη συζήτηση για την ψυχική υγεία των νέων και εν ώψη των πανελλαδικών εξετάσεων. Η Υπουργός υπογράμμισε ότι το Υπουργείο έχει ενισχύσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια το δίκτυο ψυχολογικής υποστήριξης στα σχολεία, σημειώνοντας πως έχει τετραπλασιαστεί ο αριθμός ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στο δημόσιο σχολείο από το 2019.
4: Εμένα με νοιάζει να μιλήσω στα παιδιά και θα τους πω και σήμερα από εδώ, ακριβώς όπως έκανα έτσι και μια δημόσια ανάρτηση, μια επίκληση και μια παράκληση, να μας μιλάνε. Οποιαδήποτε στιγμή νιώσουν ότι κάτι πρέπει να μοιραστούν, οποιασδήποτε φύσεως, πέραν της οικογένειας, προφανώς η οικογένεια είναι το βασικό περιβάλλον που μοιράζεσαι πράγματα. Εμείς ήδη στο σχολείο έχει σταλεί κλιμάκια, το θέμα είναι ούτως ή άλλως είναι σε πένθος ο Δήμος, να ξέρουν τα παιδιά ότι είμαστε δίπλα τους και δεν είμαστε δίπλα τους μόνο λόγω επικαιρότητας.
1: Να επιστρέψουμε στην εξωτερική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε νεότερα από το εξωτερικό δελτίο. Έχουμε νεότερα, Έλενα, από τις δηλώσεις που κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ εν πτήση στο αεροπλάνο της επιστροφής προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.
5: Ολοκληρώθηκαν οι δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους στο Air Force One. Να αναφέρουμε μερικά ακόμη πράγματα για το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη καταφέρει να καταστρέψουν περίπου το 80% των πυράβλων και των εκτοξευτήρων πυράβλων του Ιράν και μάλιστα κατηγόρησε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης όπως η New York Times, ήταν και ο δημοσιογράφος που του έκανε τις ερωτήσεις για προδοσία, όπως είπε, επειδή αναφέρουν πράγματα fake news που δεν ισχύουν, ότι το Ιράν είναι εντάξει, ότι δεν έχει υποστεί μεγάλες απώλειες. Είπε επίσης ότι θα μπορούσε μέσα σε 2 ημέρες να καταστρέψει τις ενεργειακές υποδομές του Ιράν και τις υποδομές γενικότερα όπως γέφυρες και ότι θα μπορούσε να άφησε ανοιχτό μάλλον το ενδεχόμενο μιας στρατηγικής επιχείρησης για την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου. Είπε θα προτιμούσαν να το παραδώσουν αλλά άφησε ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο. Είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι οι μόνες που έχουν την τεχνολογία και την τεχνογνωσία να το κάνουν, ίσως και η Κίνα. Επίσης, να σου πω Γρηγόρη ότι αυτό που ήδη σχολιάζεται πολύ και στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης είναι οι δηλώσεις του που ανέφερα και πριν στην προηγούμενη σύνδεσή μας για την Ταϊβάν και το γεγονός ότι είπε ότι το θέμα της Ταϊβάν και της πώλησης όπλων στην Ταϊβάν συζητήθηκε λεπτομερώς. Είπε ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θα προχωρήσει με το πακέτο των 14 δισεκατομμυρίων πώλησης όπλων προς την Ταϊβάν και είπε επίσης ότι ρωτήθηκε και από δημοσιογράφους αν θα υπερασπιζόταν την Ταϊβάν. Είπε είναι κάτι που με ρώτησε και ο πρόεδρος, δεν θα απαντήσω σε αυτό, όμως είπε ότι το τελευταίο πράγμα που χρειαζόμαστε είναι ένας πόλεμος.
1: Να σε ευχαριστούμε και πάλι για την ενημέρωση. Τώρα να πάμε στο Λονδίνο, κυρίες και κύριοι. Σε παρατεταμένη πολιτική κρίση έχει εισέλθει η Βρετανία μετά την παρέτηση του Υπουργού Υγείας από την κυβέρνηση αλλά και την αναμονή της πιθανής υποψηφιότητας του Δημάρχου του Μάντσεστερ για την αντικατάσταση του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με ένα συνεχώς αυξανόμενο κύμα αμφισβήτηση στο Εργατικό Κόμμα. Συνδεόμαστε με την ανταποκρίτριά μας στο Λονδίνο, την Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευδοξία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
6: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο, όπου όπως φαίνεται η κρίση στους εργατικούς βρίσκεται σήμερα σε κρίσιμη μεν, αλλά ενδιάμεση φάση. Δεν περιμένουμε αποτελέσματα πολύ άμεσα. Το επίκεντρο είναι πλέον ο Άντι Μπέρνα, είναι ο δήμαρχος του Μίζωνος Μάντσεστερ, ο οποίος επιχειρεί να επιστρέψει στη Βουλή μέσω αναπληρωματικής εκλογής έδρας στο Μέκερφιλντ, που είναι κοντά στο Μάντσεστερ, στην βορειοδυτική Αγγλία. Και μάλιστα παρετήθηκε βουλευτής που εκλέφτηκε το 2019 για να μπορέσει ο Άντι Μπέρναμ να διεκδικήσει την έδρα. Αυτό είναι το πρώτο απαραίτητο βήμα λοιπόν για τον Μπέρναμ, γιατί για να διεκδικήσει κάποιος την ηγεσία των εργατικών πρέπει πρώτα να είναι βουλευτής. Και ο Άντι Μπέρναμ φαίνεται ότι είναι αυτός που ενώνει το κόμμα και είναι και ιδιαίτερα δημοφιλής. Πριν όμως φτάσει στην κάλπη, ο Μπέρναμ χρειάζεται την έγκριση της Εθνικής Εκτελεστικής Επιτροπής του κόμματος. Το όργανο αυτό μπορεί να συνδυάσει ακόμη και σήμερα, δεν φαίνεται όμως ακόμα πιθανό, δεν έχει ανακοινωθεί πότε θα συνεδριάσει. Τώρα, πολλά βρετανικά μέσα λένε ότι πιθανότητα να συνεδριάσει αύριο το μικρό όργανο και την Δευτέρα Τρίτη το μεγάλο όργανο, αλλά από το Σάββατο μπορεί να ξέρουμε ήδη αν τον εγκρίνουν για υποψήφιο στην έδρα. Από εκεί και μετά όμως θα πρέπει να την κερδίσει και την έδρα. Είναι μια έδρα που ναι μεν την πήραν οι εργατικοί, αλλά τη διεκδικεί πολύ ισχυρά το Reform UK, που είναι το κόμμα μεταρρύθμισης στην Ηνωμένο Βασιλείο, όπως μεταφράζεται στα ελληνικά, που είναι του Nigel Farage. Λοιπόν, και μάλιστα ο Farage είπε ότι εγώ θα τα δώσουμε όλα για την έδρα. Λοιπόν, μετά θα οριστεί, λοιπόν, αν ανακοινωθεί το όνομα του Μπέρναμ, θα οριστεί το χρονοδιάγραμμα και θα ανοίξει η διαδικασία υποψηφίου. Αν τελικά γίνει βουλευτής, θα προκαλέσει εκλογική διαδικασία. Έχουμε δηλαδή χρόνο μπροστά μας μέχρι να γίνει, εκτός απρόοπτου.
1: Εκτός αν προκύψει κάτι έκτακτο.
6: Βεβαίως, γιατί υπάρχουν και άλλοι μνηστήρες. Αν συγκεντρώσουν 81 υποψήφιους βουλευτές και θέσουν αυτόν υποψήφιο, θα πάμε κατευθείαν. Θα δούμε πώς θα πάει. Είναι ρευστά τα πράγματα.
1: Το παρακολουθούμε. Ευδεξία Λιμπέρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και από το Λονδίνο, κυρίες και κύριοι, να πάμε στις Σέρρες, γιατί είχαμε ένταση νωρίτερα μεταξύ αγροτών και δυνάμεων της αστυνομίας στον Μπρομαχώνα. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας, τον ομό τον Βασίλη Αναστασιάδη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλό μεσημέρι. Τι ακριβώς συνέβη στον Μπρομαχώνα?
7: Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Οι αγρότες είχαν πει ότι σήμερα θέλουν να ανέβουν στον Μπρομαχώνα και να διαδηλώσουν ειρηνικά, όπως είπαν. Είχαν δώσει ραντεβού στον κόμβο του Λευκώνα. Εκεί υπήρξε φραγμός με κλούβες αστυνομίας που δεν επέτρεψε τους αγρότες να προσεγγίσουν τον Μπρομαχώνα με τα τρακτέρ. Τους είπαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να σας αφήσουμε να πάτε με τα τρακτέρ. Οι αγρότες έφτασαν εδώ στον Μπρομαχώνα, στον μεσοριακό σταθμό, με γιοταχή αυτοκίνητα. Εδώ συνάντησαν ισχυρή αστυνομική δύναμη. Υπάρχουν πάρα πολλοί αστυνομικοί, κλούβες αστυνομίας, γερανίτς αστυνομίας, οι οποίοι περίμεναν στους αγρότες. Οι αγρότες άρχισαν να παίζουν ένα κλεφτοπόλεμο με τους αστυνομικούς, δηλαδή να πηγαίνουν σε διάφορα σημεία του μεσοριακού σταθμού και οι αστυνομικοί να τους παρακολουθούν από δίπλα. Όταν λοιπόν αποφάσισαν να προσεγγίσουν τον σταθμό της Βουλγαρίας, εκεί δηλαδή που υπάρχει ένα μηχάνημα που ψεκάζει τα αυτοκίνητα τα οποία έρχονται στην Ελλάδα λόγω ευλογιάς, ουσιαστικά αυτό ήθελαν να δείξουν, οι αστυνομικοί τους είπαν ότι πρέπει να αποχωρήσουν. Οι αγρότες δεν έφυγαν από εκεί, τους απόθυσαν, υπήρξε από έναν αστυνομικό και περιορισμένη χρήση χημικών με φυσούνα, απόθυσαν τους αγρότες οι αστυνομικοί, οι οποίοι αγρότες τώρα βρίσκονται εδώ στον εθωριακό σταθμό του Μπρομαχώνα. Οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν εδώ. Οι αγρότες, αυτό που είχαν πει, ήθελαν να κλείσουν τον Μπρομαχώνα, να προχωρήσουν από αποκλεισμό ότι για μία ώρα, όπως είπαν στους αστυνομικούς, θέλοντας να κάνουν γνωστά τα προβλήματά τους. Οι αστυνομικοί τους είπαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσει ο Μπρομαχώνας και μέχρι στιγμής αυτό δεν έχει γίνει, δηλαδή δεν το έχουν καταφέρει οι αγρότες αυτό. Παραμένουν οι αγρότες εδώ, παραμένουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις εδώ. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει σε επόμενη
1: φορά. Βεβαίως, Βασίλη Αναστασιάδη, ευχαριστούμε πολύ. Επίσκεψη τώρα να φύγουμε από τις Σέρρες, από τον Μπρομαχώνα, και να πάμε στην Αλεξανδρούπολη. Επίσκεψη στο Εθνικό Πάρκο του Εύρου, πραγματοποιεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στην τετραήμερη επίσκεψή του στην περιοχή. Χθες ο κ. Στασούλας από το φυλάκιο της γέφυρας των Κήπων έστειλε μήνυμα ότι τα σύνορα της Ελλάδος είναι αδιαπραγμάτευτα.
8: Αυτά τα σύνορα στην ξηρά ή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα. Η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο. Και ο ελληνικός λαός, ο οποίος έχει αναθέσει την ασφάλειά του και την προστασία του στις ένοπλες δυνάμεις μας, πρέπει να νιώθει σίγουρος και ασφαλής για τις ένοπλες δυνάμεις του.
9: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, είδαμε και νωρίτερα την φανέλα του Ολυμπιακού, την οποία κοσμεί στο μπάσκετ, την οποία κοσμεί πλέον το λογότυπο του Final Four της Ευρωλίγκας. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Είναι λογικό, καθώς ο Ολυμπιακός πλέον βρίσκεται σε τελική ευθεία για την συμμετοχή του στο Final Four της Αθήνας για την Ευρωλίγκα και θα αντιμετωπίσει ως γνωστό την Φενέρ στον ημιτελικό, με την ελπίδα να περάσει στο τελικό και να κατακτήσει και το τρόπαιτο τέταρτο στην ιστορία του. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ στο μεταξύ μάχονται για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης. Αυτό έχει μείνει πλέον, καθώς πρωταθλήτρια είναι η ΑΕΚ, ενώ την τέταρτη θέση θα είναι ο Παναθηναϊκός. Η δεύτερη και τρίτη θέση παίζεται λοιπόν την ερχόμενη Κυριακή στις 7.30 ώρα. Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται απέναντι στην ΑΕΚ, που ετοιμάζει και τη θέση της στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο κυκλισμένο το θυρών λεωφόρο για τις αναμετρήσεις αυτές, επαναλαμβάνω, την Κυριακή. Να πούμε μόνο ότι σήμερα το δεύτερο ζευγάρι άρχισε χθες την προημιτελική σειρά της Basket League με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον Άρη Σαν Ελαρένα 87-81. Το τελικό σκορ υπέρ της Ένωσης, δεύτερο παιχνίδι θα γίνει την Κυριακή στο Μιγκάλης Σάλα. Και σήμερα στις 7 η ώρα ξεκινά, μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό του, ο Παναθηναϊκός τη σειρά για την Basket League απέναντι στη Μύκονο στις 7 η ώρα στο Telecom Center Athens. Και να κλείσω μόνο και να μην παραλείψω τη Handball Premier των γυναικών, κοντράρονται σήμερα στις 6 η ώρα. ΑΕΚ ΠΑΟΚ, ζωντανή μετάδοση από την ΕΤΙΟ, είναι ο πρώτος τελικός της σειράς.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
9: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
11: Το Σάββατο αναμένονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά και νότια και βαθμία και στα υπόλοιπα τμήματα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά και τη Μακεδονία, πιθανώς τοπικά ισχυρές. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια. Οι άνεμοι δυτικοί-νοτιοδυτικοί έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει περισσότερες περιοχές στους 22 με 26 βαθμούς και τοπικά τους 27 με 28. Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα το μεσημέρι απόγευμα να εκδηλωθούν τοπικές λασποβροχές. Η άναμη νότη έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η άναμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 26 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
9: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Κορυφώνεται η αγωνία για το ενδεχόμενο επιστροφή στον πόλεμο με το Ιράν μετά το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε δηλώσεις του στο Fox News για τα αποτελέσματα της επίσκεψής του στο Πεκίνο είπε: «Είμαι εντάξει με το Ιράν να αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση». Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ακόμα ότι ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ υποσχέθηκε να μην προμηθεύσει το Ιράν με στρατιωτικό εξοπλισμό ή όπλα. «Κλείσαμε μερικές φανταστικές εμπορικές συμφωνίες, σπουδαίες και για τις δύο χώρες», ανέφερε ο Τραμπ. «Η αμερικανική πολιτική απέναντι στην Ταϊβάν παραμένει αμετάβλητη», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Όπως είπε, δεν δεσμεύτηκε για τίποτα σχετικά με την Ταϊβάν». Σε νέες δηλώσεις που έκανε πριν λίγο, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, είπε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να επιστρέψει στον πόλεμο και επίσης έτοιμο για διπλωματικές λύσεις. «Εκτιμούμε κάθε χώρα που μπορεί να βοηθήσει, κυρίως την Κίνα», πρόσθεσε. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Ιόνια Οδό, στο ρεύμα προς Ιωάννα, κοντά στην έξοδο Αμοτόπου, όταν τροχόσπιτο εξετράπη τις πορείες του υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμή συνθήκες. Στο όχημα επέβαιναν δύο ζευγάρια ενηλίκων και δύο ανήλικα παιδιά ηλικίας περίπου 8 μηνών και 3 ετών, όλη γαλλική υπηκότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τρίχρονο παιδί έχασε δύο φορές τις αισθήσεις του. Οι τραυματίες μεταφέρονται με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Άρτας. Η εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσε υπόθεση της διακίνησης και αναπαραγωγής του βίντεο, καθώς και των σημειωμάτων που άφησαν πίσω τους τα δύο ανήλικα κορίτσια που έβαλαν τέλος στη ζωή τους. Ο εισαγγελέας του Αιρίου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ζήτησε την άμεση διενέργεια ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Σε νέα κινητοποίηση προχώρησαν οι αγρότες των Σερών για να διαμαρτυρηθούν για τις υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν, όπως λένε. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν παρεταχθεί στον κόμβο του Λευκώνα. Οι αγρότες άφησαν τα τρακτέρ τους στο Λευκώνα και συνέχισαν προς τον Προμαχώνα με τα επιβατικά τους αυτοκίνητα. Σημειώθηκαν επεισόδια μικρής έκτασης όταν κάποιοι από τους διαμαρτυρόμενους επιχείρησαν να περάσουν τον μεθοριακό σταθμό με τους αστυνομικούς να επιχειρούν να τους αποθήσουν με χρήση χημικών. Αρχίζει το απόγευμα με κεντρικό σύνθημα «Μαζί με την Ελλάδα του 2030» το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Περίπου 3.000 σύνεδροι και 3.500 παρατηρητές θα δώσουν το παρόν στις εργασίες του τριήμερου συνεδρίου. Ιδιαίτερη αναφορά αναμένεται να κάνει ο Πρωθυπουργός στην ανάγκη συσπήρωσης και ενότητας στη σκιά της απουσίας του Κώστα Καραμαλή. Η συνολική πορεία της Νέας Δημοκρατίας έχει θετικό απολογισμό και παραμένει η δύναμη που μπορεί να εξασφαλίσει την προοπτική της χώρας για το μέλλον, είπε μιλώντας στο ΕΡΤ News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, προσθέτοντας ότι στο συνέδριο θα γίνει αποτίμηση της μέχρι τώρα πορείας και θα χαραχθεί η προοπτική για το μέλλον. Στο κόκκινο η πολιτική αντιπαράθεση για το ακίνητο ιδιοκτησίας του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο Κρήτης που ενοικιάστηκε στο δημόσιο. Η κυβέρνηση θέτει θέμα ηθικής τάξης για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ έπειτα από δημοσίευμα που αναφέρει ότι ένα ακίνητο της οικογένειάς του μισθώνεται από το κτηματολόγιο από το 2010 μέχρι σήμερα και από την άλλη πλευρά η Χαριλάου Τρικούπη απαντά ότι εξελίσσεται μια στημένη επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρα του κυρίου Ανδρουλάκη. Εχμέσα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος μιλώντας στην τηλεόραση του Αντένα έκανε λόγο για ζήτημα ηθικής τάξης. Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για συκοφαντίες και αθλειότητες και υποστήριξε ότι είναι και ηθικός και νόμιμος. Σε στάδιο ταυτοποίησης βρίσκεται η σωρός που εντοπίστηκε το πρωί στα νερά του ποταμού Λουδία και ανασύρθηκε. Το πτώμα που είχε εξευραστεί εντόπισε πολίτης, ο οποίος ενημέρωσε τις αρχές.
9: Ο καιρός.
12: Μεταβολή του καιρού από αύριο και από τα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο από τις μεσημβρινές ώρες στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Μακεδονία, που πιθανώς να είναι πρόσχερα ισχυρές και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη έως 6 μποφόρ. Στην Αττική ασθενείς τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα η Αρετή Μπίτα.
9: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
13: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
9: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. 3 και 12 λεπτά η ώρα σήμερα, Παρασκευή 15 Μαΐου. Η εκπομπή είναι πάντα σε διάδραση και η σημερινή εικόνα έχει κάτι από παγκόσμιο δελτίο υψηλής έντασης χωρίς διάλειμμα για ηρεμία. Στο μέτωπο της διεθνούς διπλωματίας, η επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο έκλεισε. Έκλεισε με θερμές χειραψίες, με μεγάλες δηλώσεις, αλλά χωρίς αυτό το μεγάλο deal που θα άλλαζε τις ισορροπίες. Η Ουάσιγκτον και το Πεκίνο δείχνουν ότι μπορούν να μιλούν, όχι όμως ακόμα ότι μπορούν να συμφωνούν στα κρίσιμα. Το κλίμα βεβαίως είναι καλό. Καλό στην εικόνα, δύσκολο στην ουσία. Και αυτό από μόνο του λέει πολλά. Την ίδια στιγμή στη Μέση Ανατολή, η κρίση γύρω από τα στενά του Ορμούζ δεν απειλεί απλώς την αυσιπλοεία. Αναγκάζει και το παγκόσμιο εμπόριο να αλλάξει ρότα. Φορτηγά στην έρημο, χερσαίοι διάδρομοι που δημιουργούνται, εναλλακτικές διαδρομές που θυμίζουν σύγχρονα καραβάνια. Η παγκοσμιοποίηση δεν σταματά και δεν μπορεί να σταματήσει, αλλά πλέον χρειάζεται παρακάμψεις. Και κάπου εδώ η οικονομία επιστρέφει στην καθημερινότητα, καύσιμα που δύσκολα θα ξαναδούμε κάτω από τα 2 ευρώ, με τον χρόνο αποκλιμάκωσης να μετριέται σε μήνες, μπορεί και περισσότερο. Τώρα και κάπως έτσι κλείνει η εικόνα της ημέρας, μια παγκόσμια σκακέρα γεωπολιτικής έντασης, μια οικονομία που παλεύει με τις τιμές, ένα ενεργειακό σύστημα υποπίεση, δεν είναι λίγα για μία μόνο Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής και αιρετή μπίτα στο μικρόφωνο. Με θάλασσες θα ξεκινήσουμε, σε θάλασσες θα αρμενήσουμε, αμέσως μετά το πρώτο τραγούδι.

0: και καλοκαίρι χωρίς θάλασσα στην Ελλάδα δεν γίνεται και σε ό,τι αφορά τη χώρα μας φαίνεται ότι ούτε χωρίς διακρίσεις γίνεται. Για μια ακόμα χρονιά οι ελληνικές παραλίες σηκώνουν ψηλά τη γαλάζια σημαία. Η χώρα μας κρατά τη δεύτερη θέση παγκοσμίως, μπροστά μόνο η Ισπανία. Και κάπου εδώ ξεκινάει η μεγάλη κουβέντα. Τι είναι αυτό που σημαίνει μια γαλάζια σημαία? Είναι ένα βραβείο, είναι μια υποχρέωση? Η αλήθεια είναι ότι η χώρα μας έχει κάτι που πολλές χώρες ζηλεύουν: ακτογραμμή, φυσική ομορφιά και θάλασσες που ακόμα αντέχουν. Το θέμα όμως είναι αν θα συνεχίσουμε να τις προστατεύουμε. Πάμε να κάνουμε μια κουβέντα λοιπόν για τις θάλασσές μας. Πάμε να καλωσορίσουμε την κυρία Σταματίνα Συρίγου, είναι υπεύθυνη του προγράμματος Γαλάζια Σημαία. Χαίρετε κυρία Συρίγου.
1: Καλησπέρα κυρία Μπίτα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και το στοίχημα φαντάζομαι για την Ελλάδα δεν είναι μόνο να παραμείνει δεύτερη στον κόσμο, είναι και να μην χαλάσει αυτό που την κάνει μοναδική.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό και να διατηρήσουμε την αυθεντικότητα της χώρας μας. Και θεωρώ ότι προγράμματα ως σαν τη Γαλάζια Σημαία, μέσα από τα οποία θέτονται τα κριτήρια και μπορούν να δοθούν οι σωστές κατευθυντήριες γραμμές, μέσα από τα οποία και να υπάρχει ο τουρισμός στη χώρα μας, αλλά να λειτουργεί και με τέτοιο τρόπο, ώστε να αφήνουμε πίσω μας το μικρότερο περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα, θα έλεγα.
0: Άρα, τι σημαίνει, κυρία Συρίγου, πρακτικά, πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με τα επιμέρους, τι σημαίνει πρακτικά για μια παραλία η Γαλάζια Σημαία? Τι είναι αυτό που εγγυάται στον πολίτη ή στον επισκέπτη?
1: Λοιπόν, αρχικά είναι καλό να πούμε ότι είναι ένα εθελοντικό πρόγραμμα και ότι είναι ένα διεθνές πρόγραμμα το οποίο δραστηριοποιείται σε 51 χώρες. Λέγοντας εθελοντικό, σημαίνει ότι δεν έρχονται να αξιολογηθούν όλες οι ακτές της χώρας μας, πέρα από εκείνες που έχουν επιλέξει να αξιολογηθούν με τα κριτήρια του προγράμματος. Άρα, αυτές οι ακτές έχουν επιλέξει να λειτουργούν με τέτοιο τρόπο, ακολουθώντας ένα σύνολο κριτηρίων τα οποία έχει θέσει η Γαλάζια Σημαία, που αφορούν από την οργάνωση, την πληροφόρηση, την ασφάλεια, την καθαριότητα. Μπορούμε να τα δούμε και λιγάκι έτσι πιο αναλυτικά, αν θέλετε. Και με αυτόν τον τρόπο να έρχεται να επιβεβαιώνεται, αναρτώντας εν τέλει τη Γαλάζια Σημαία, σαν ένδειξη ασφάλειας προς τον λουόμενο, για τις υπηρεσίες, για τα ύδατα, τα οποία τα νερά που θα κάνει μπάνιο, για την ποιότητα των υδάτων και όλο το σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών, των οποίων θα απολαύσει.
0: Άρα το ότι η χώρα μας, για παράδειγμα, παραμένει δεύτερη παγκοσμίως, πέρα από τη φυσική ομορφιά, είναι και θέμα οργανωμένης δουλειάς πλέον? Είμαστε σε ένα καλύτερο επίπεδο σε σχέση με παλαιότερα χρόνια?
1: Νομίζω ότι είμαστε καλά. Συγκριτικά με πέρσι διατηρούμε ένα σταθερό νούμερο βραβευμένων σημείων συνολικά στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων και των μαρινών και των τουριστικών σκαφών, το οποίο είναι πολύ θετικό για εμάς. Στόχος μας δεν είναι τόσο να πιάσουμε την πρωτιά, αν θα έλεγε κανείς, όσο αυτό που αναφέρετε και εσείς, να διατηρούμε την ποιότητα στις ακτές που ήδη έχουν βραβευτεί.
0: Παρ' όλα αυτά, για παράδειγμα, η Ισπανία, που φαίνεται ότι φέτος τουλάχιστον ξέφυγε αρκετά στις βραβεύσεις, τι είναι αυτό που κάνουν διαφορετικά οι Ισπανοί?
1: Λοιπόν, μεγάλη διαφορά με την Ισπανία έχει και στις κατηγορίες που βραβεύονται. Για παράδειγμα, εμείς για την ώρα έχουμε 17 μαρίνες οι οποίες είναι βραβευμένες. Στην Ισπανία το σύνολο των βραβευμένων μαρινών ξεπερνάει τις 100.
0: Οπότε εδώ είναι και θέμα τάξης μεγέθους.
1: Η διαφορά δεν είναι τόσο στις ακτές μας, αλλά και στις υπόλοιπες κατηγορίες που ακόμα στην Ελλάδα αναπτυσσόμαστε. Υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει ενημέρωση, υπάρχει κόσμος που θέλει να μάθει και τα κριτήρια για τις υπόλοιπες κατηγορίες. Και νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα δούμε τα νούμερά μας να ανεβαίνουν και σε εκείνες τις κατηγορίες.
0: Σε ό,τι αφορά τα κριτήρια, κάπως να σταθούμε λίγο περισσότερο. Για παράδειγμα, το κομμάτι ασφάλεια, η ασφάλεια των λουόμενων αξιολογείται?
1: Είναι ένα από τα σημαντικότερα κριτήρια για εμάς. Αυτό που κάνουμε είναι να ακολουθούμε ακριβώς την νομοθεσία, το οποίο τι σημαίνει? Το λιμεναρχείο έρχεται να χαρακτηρίσει τις αρχές ως πολυσύχναστες ή μη πολυσύχναστες. Για μια πολυσύχναστη ακτή, αυτό που ζητάει η νομοθεσία, όχι μόνο εμείς, η ίδια η νομοθεσία, είναι να υπάρχει ναυαγωσώστης. Στις μη πολυσύχναστες ακτές θα πρέπει να υπάρχει σε εμφανές σημείο, προσβάσιμο για το κοινό, ούτως ώστε αν υπάρξει κάποιο περιστατικό να είναι εύκολη η πρόσβαση, ένας βασικός ναυαγωσωστικός εξοπλισμός, όπως ορίζει δηλαδή και το προεδρικό μας διάταγμα. Άρα δεν ξεφεύγουμε, δεν ζητάμε κάτι διαφορετικό από αυτό που η ίδια η νομοθεσία έρχεται να ζητήσει.
0: Δηλαδή σε κάθε μη πολυσύχναστη παραλία της χώρας, μιας χώρας με τέτοια τεράστια ακτογραμμή, πρέπει κάπου να υπάρχει ένας τέτοιος εξοπλισμός.
1: Σαφώς, είναι σημαντικό να υπάρχει και ο βασικός ναυαγοσωστικός εξοπλισμός και οι πρώτες βοήθειες, οι οποίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες για το κοινό. Και επίσης στον πίνακα ανακοινώσεων, γιατί το πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, άρα υπάρχει ένας πίνακας ενημέρωσης που ο λεγόμενος θα βρει με το που φτάσει στην ακτή και θα βρει όλες τις πληροφορίες για τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Εκεί ακριβώς θα πρέπει στο σχεδιάγραμμα της ακτής που παρέχεται για τους λεγόμενους να υπάρχει και η ένδειξη που θα βρω αυτόν τον εξοπλισμό αν τυχόν συμβεί κάτι.
0: Δηλαδή πέρα από το θα πρέπει, όπως ορίζει και η νομοθεσία, αυτό είναι κάτι που γίνεται από ό,τι καταλαβαίνω από τη στιγμή που είμαστε και τόσο ψηλά στις γαλάζιες σημαίες.
1: Ακριβώς. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχει. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε αν λείπει ο ναυαγωστικός εξοπλισμός αφορά την ασφάλεια των λεγόμενων.
0: Αυτό είναι σημαντικό που λέτε, γιατί εγώ για παράδειγμα δεν το έχω παρατηρήσει ποτέ και καλό είναι και για τους ακροατές μας, για όσους μας ακούνε, να το γνωρίζουν. Γιατί πολλοί μπορεί να μην το γνωρίζουν, ότι μπορούν να ανατρέξουν σε μια μη πολυστήγναστη παραλία να ξέρουν ότι υπάρχει αυτό κάπου.
1: Γι' αυτό και αναφέρω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό με το που φτάνει ο λουόμενος στην ακτή να επισκεφτεί και να δει τον πίνακα ανακοινώσεων. Εκεί παρέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά τόσο με τις προσφερόμενες υπηρεσίες, δηλαδή που υπάρχουν τα ντους, που υπάρχουν τα βεσέ, οι προσβάσεις, οι πρώτες βοήθειες, ο ναυαγωστικός εξοπλισμός. Άρα σε κάθε περίπτωση, σε κάποια έκτακτη ανάγκη, θα μπορεί να έχει την πρόσβαση που χρειάζεται.
0: Εσείς που έχετε δει όλα τα ευρήματα, έχετε παρατηρήσει κάποια κομμάτια στα οποία είμαστε καλύτεροι σε σχέση με πέρυσι, άσχετα αν στην κατάταξη, ας πούμε, μέσα σε όλες αυτές τις χώρες έχουμε παραμείνει στη δεύτερη θέση. Δηλαδή στο κομμάτι προσβασιμότητας, είμαστε σε καλύτερο δρόμο?
1: Συγκριτικά με τις προηγούμενες χρονιές, νομίζω ότι γενικά στο σύνολο των κριτηρίων, και όχι μόνο και στις προσβάσεις, στο σύνολο των κριτηρίων γίνεται μεγάλη προσπάθεια από όλους και βλέπουμε και τις ακτές που συμμετέχουν για συνεχόμενα χρόνια και να θέλουν να εξελίσσονται και να προσφέρουν κάτι παραπάνω στους λεγόμενους. Ειδικά στο θέμα της προσβασιμότητας που αναφέρατε κι εσείς, υπάρχουν ακτές οι οποίες θέλουν να βοηθήσουν και να επιλέξουν και προαιρετικά κριτήρια του προγράμματος, τα οποία έχουν να κάνουν με το πώς θα εισέλθει το άτομο που αντιμετωπίζει, είτε είναι ένα άτομο με ειδικές ανάγκες, είτε έχει μειωμένη κινητικότητα, γιατί μπορεί να έχει ένα ατύχημα, να μπορεί να εισέλθει και στο νερό. Όχι μόνο να φτάσει στην ακτή, αλλά να μπορεί να έχει και πρόσβαση μέσα στη θάλασσα.
0: Καλά, είναι και δείγμα πολιτισμού αυτό, δηλαδή, όπου βλέπεις τέτοιες κατασκευές προσβασιμότητας για όλους.
1: Σίγουρα, γιατί είναι νομίζω αναγκαίο να μπορούμε όλοι να απολαύσουμε το ίδιο ακριβώς την εμπειρία μας στη θάλασσα. Να είναι ίσο για όλους μας.
0: Θέλω τώρα, επειδή είναι πολλά σαφώς και τα κριτήρια, και για να μην σταθούμε έτσι πολύ αναλυτικά, δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο όμως. Εσείς που τα είδατε και εις βάθος, έχετε διαπιστώσει ότι υπάρχουν περιοχές, για παράδειγμα, στην Ελλάδα που σας έχουν εντυπωσιάσει θετικά με τη δουλειά που κάνουν στους ακτές τους?
1: Υπάρχουν, και ξέρετε ότι πολλές φορές υπάρχουν και οι πιο μικροί δήμοι. Δεν είναι υποχρεωτικό να. Αναφέραμε χτες ότι ο πρώτος νομός είναι η Χαλκιδική, γίνεται εξαιρετική δουλειά, κρατάνε για χρόνια την πρώτη θέση όσον αφορά στο νομό, έχουν 93 σημαίες. Ωστόσο και μικροί δήμοι, και εκεί πέρα μας αρέσει και ακόμη περισσότερο, που μπορεί να διαχειρίζονται μία ή δύο ακτές, κάνουν πολύ σημαντικά βήματα και θέλουν να αναπτύξουν την περιοχή τους, και αυτό είναι η αλήθεια, μας ενθουσιάζει ακόμα περισσότερο.
0: Και σε ό,τι αφορά τους ελέγχους, αυτοί οι έλεγχοι που γίνονται είναι ευνηδιαστικοί, φαντάζομαι.
1: Λοιπόν, να πούμε το εξής, να ξεκινήσω ίσως λίγο πιο πίσω για να δείξουμε και τη διαδικασία, ότι χτες οι 624 ακτές που βραβεύτηκαν για τις υπηρεσίες που πρόσφεραν το 2025. Άρα είχαμε ένα επίπεδο ελέγχου εκεί, που υπέβαλαν αίτηση τον Νοέμβριο για να ενταχθούν στο πρόγραμμα με βάση τα στοιχεία του 25. Έλαβαν τη βράβευσή τους χτες, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα. Στην ουσία όμως όλες οι σημαίες βρίσκονται στα γραφεία μας, περιμένουμε να ξαναοργανωθούν, να μας αποδείξουν ότι έχουν οργανωθεί, προκειμένου να λάβουν τη σημαία τους. Μόλις λάβουν τη σημαία τους, από εμάς ξαναξεκινάει
0: ο έλεγχος.
1: Ξαναξεκινάει ακριβώς ο έλεγχος, με απροειδοποίητες επισκέψεις σε όλη την Ελλάδα, με σκοπό να επιβεβαιώσουμε για άλλη μια φορά, βλέπετε υπάρχουν πολλαπλά επίπεδα ελέγχου, ότι τα κριτήρια συνεχίζουν να τηρούνται καθ' όλη τη διάρκεια της κολυμβητικής περίοδου.
0: Δεύτερη περιφέρεια ποια είναι?
1: Η δεύτερη περιφέρεια μετά την Κρήτη, αν δεν κάνω λάθος, είναι εντάσσεται η κεντρική Μακεδονία στην ουσία και μετά μπορούμε να πάμε στο νότιο Αιγαίο.
0: Και θέλω να, αφού ολοκληρώνουμε τη συζήτηση, αν έπρεπε έτσι να περάσετε ένα μήνυμα, να δώσετε ένα μήνυμα λίγο πριν ξεκινήσει και η φετινή καλοκαιρινή σεζόν, ποια είναι η μεγαλύτερη ευθύνη που έχουμε όλοι απέναντι στις παραλίες μας?
1: Μεγαλύτερη ευθύνη που έχουμε λοιπόν όλοι μας, νομίζω να την αφήνουμε όπως τη βρήκαμε. Δηλαδή, αν θέλουμε να σεβόμαστε τον επόμενο επισκέπτη που θα επισκεφτεί και θα θέλει να απολαύσει την ακτή που βρισκόμασταν εμείς, θα πρέπει να την αφήσουμε όπως ακριβώς τη βρήκαμε. Δηλαδή, να μην αφήσουμε πίσω μας απορρίμματα και πράγματα τα οποία θα επιβαρύνουν το φυσικό περιβάλλον της ακτής και τη θάλασσα και δεν θα μπορέσουν οι επόμενες γενιές να συνεχίσουν να απολαμβάνουν αυτό που έχουμε εμείς.
0: Έτσι, άλλωστε είναι η υποχρέωσή μας και έτσι πρέπει να το βλέπουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Συρίγου.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Ήταν η κυρία Σταματίνα Συρίγου, υπεύθυνη του προγράμματος Γαλάζια Σημαία.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Είμαι εντάξει με το Ιράν να αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News. Η Τεχεράνη δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες και ενδιαφέρεται να διαπραγματευτεί με την Ουάσιγκτον μόνο αν είναι η αμερικανική πλευρά σοβαρή, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί. Κάλεσμα για να ανοίξουν τα στενά του ορμού, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,17 δισεκατομμυρίων ευρώ εναντί στόχου 2,29 δισεκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026. Αρχίζει το απόγευμα το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Παρέμβαση του Αριουπάγου για την αναπαραγωγή του βίντεο και των σημειωμάτων των 2-17χρονων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στην Ηλιούπολη. Νέα κινητοποίηση των αγροτών στις Σέρες. Επεισόδια μικρής έκτασης στο Μπρομαχώνα όταν κάποιοι από τους διαμαρτυρόμενους επιχείρησαν να περάσουν το μεθοριακό σταθμό με τους αστυνομικούς να επιχειρούν να τους αποθήσουν με χρήση χημικών. Προφυλακίστηκε και ο 44χρονος για το έγκλημα στα Μάλγαρα. Δεμένη με αλυσίδες και σύρμα η σωρός του 54χρονου που βρέθηκε στο Λουδία. Μεταβολή του καιρού από αύριο με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: είμαστε κυρίες και κύριοι. Επανήλθαμε. 3 και 35 πλησιάζει η ώρα. Εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος. Και πάμε εμείς ευθύς να συναντήσουμε τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη. Έχω μια εντύπωση ότι τα πράγματα δεν θα είναι πολύ καλά. Δηλαδή, είναι πολλά τα μέτωπα που είναι ανοιχτά. Οπότε, φαντάζομαι θα έχουν επιβαρύνει κιόλα. Στα ταμπλό τουλάχιστον. Γεια σου, Παντελή.
1: Νομίζω ότι το έχουμε πει αρετή στη διάρκεια τη εβδομάδα ότι δεν εξελίσσονται και τόσο καλά τα πράγματα στις αγορές. Αυτή η εβδομάδα για τους επενδυτές ήταν μια εβδομάδα έντονης ανησυχίας σχετικά με το ενδεχόμενο στασιμο πληθωρισμού. Τι σημαίνει αυτό? Πληθωριστικές πιέσεις από τη μία και μείωση των προσδοκιών για την ανάπτυξη από την άλλη. Υπάρχει ένας, θα έλεγα, αρνητικός συνδυασμός. Οι υψηλές τιμές ενέργειας, επιταχυνόμενος πληθωρισμός, το είδαμε αυτό και στις ΗΠΑ που ανέβηκε κοντά στο 4% τον Απρίλιο, αλλά και στην Ευρώπη έχουμε μια κίνηση του πληθωρισμού σε υψηλότερα επίπεδα, αναθεώρηση τώρα των προσδοκιών για τα επιτόκια από τις κεντρικές τράπεζες. Όλο αυτό λοιπόν έχει δημιουργήσει αυτή την εβδομάδα μία πίεση σε όλες τις βασικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων που διαπραγματεύονται στις αγορές. Μετοχές, εμπορεύματα, πολύτιμα μέταλλα και ομόλογα. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα που νομίζω το έχουμε επισημάνει εδώ και αρκετές μέρες και το έχουμε πει και έχουμε δώσει ιδιαίτερη έμφαση είναι οι αποδόσεις των ομολόγων. Σήμερα έχουμε νέο υψηλό 15ετίας για την απόδοση του δεκαετούς γερμανικού ομολόγου που αυξάνεται κατά 10 μονάδες βάσης. Είναι μεγάλη αύξηση για τα ομόλογα αυτή που σας λέω τώρα. Πήγε στο 3,13%. Το προηγούμενο ήταν το 3,10% τώρα πρόσφατα. Έχει ξεπεράσει το 5% η απόδοση των ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου. Εκεί υπάρχει και ο ειδικότερος λόγος. Βέβαια λόγω της κυβερνητικής κρίσης.
0: Υπάρχει βεβαιότητα, πολιτική κρίση. Ναι.
1: Αλλά και αυτό όμως είναι πολυετή υψηλό. Πάνω από 20 χρόνια είχαν να δουν τέτοια επιτόκια στο Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Μα και η λίρα δεν τα πάει πολύ καλά την εβδομάδα αυτή.
1: Όχι, πιέζεται. Και έχουμε τώρα 3,78% ανέβηκε σήμερα η απόδοση των δεκαετών ομολόγων της Γαλλίας. Στο 3,90% της Ιταλίας, δηλαδή κοντά στο 4%. Και το ελληνικό ομόλογο ακολουθεί στο 3,85%. Και όλα τα ομόλογα των ευρωπαϊκών χωρών έχουν μία αύξηση από 10 έως 12 μονάδες βάσης. Αυτό είναι χαρακτηριστικό αυτού του προβληματισμού που υπάρχει στις αγορές και επίσης από την άλλη πλευρά απεικονίζεται η ανησυχία αυτή με μεγάλη πτώση σήμερα των χρηματιστηριακών δεκτών. 1,8% είναι χαμηλότερα ο DAX 30 στο χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης, 1,6% στο Παρίσι, 1,7% στο Λονδίνο, 1,95% στο Μιλάνο, 1,56% είναι χαμηλότερα ο δείκτης στο χρηματιστήριο της Μαδρίτης, κοντά στο 2% και η πτώση στο χρηματιστήριο της Αθήνας, 1,94% αυτή τη στιγμή, 2.253 μονάδες ο γενικός δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο. Και όλα αυτά βέβαια συμβαίνουν μετά την ολοκλήρωση της διήμερης επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, όπου από ό,τι τελικά λένε τα δημοσιεύματα που έχω δει, ολοκληρώθηκε αυτή η επίσκεψη χωρίς σημαντικές συμφωνίες. Παρότι ο Αμερικανός Πρόεδρος μίλησε για φανταστικές συζητήσεις για συμφωνίες όμως, όχι φανταστικές συμφωνίες, άρα λοιπόν όλα αυτά έχουν πυροδοτήσει μια ανησυχία στις αγορές και έχουμε επίσης εκτείναξη των τιμών του πετρελαίου. Πάνω από 3% η άνοδος σήμερα έφτασε στα $108.50 το βαρέλι το Brent στην αγορά του Λονδίνου και ακόμη μεγαλύτερη είναι η αύξηση για το αμερικανικό αργό που κινείται στα $104.80 το βαρέλι με κέρδη που ξεπερνούν το 3%, 3,6% είναι η άνοδος για το αμερικανικό αργό και από την άλλη έχουμε πτώση για τα πολύτιμα μέταλλα. Ο χρυσός υποχωρεί κατά σχεδόν 2% Έχει πέσει κάτω από τις 4.600 μονάδες, 4.500 μονάδες λέω, δολάρια αναουγιά. 4.552 δολάρια αναουγιά είναι ο χρηστός αυτή τη στιγμή και έχει επίσης μια σημαντική πτώση το ασίμι που υποχωρεί κάτω από τα 80 δολάρια αναουγιά. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής. Δεν είναι και τόσο ευχάριστη.
0: Δεν είναι και καλύτερη, ναι.
1: Ναι, γιατί προεξοφλούν αυτό που είπαμε οι επενδυτές. Μία αλλαγή στάσης των κεντρικών τραπεζών σε σχέση με τα επιτόκια. Πριν από την έναρξη της σύγκρουσης στον Περσικό κόλπο, Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ, Ιράν, οι επενδυτές προεξοφλούσαν 2 και 3 μειώσεις επιτοκίων από τη ΦΕΔ, για παράδειγμα, μέσα στο έτος. Και τώρα έχει αντιστραφεί πλήρως αυτό το κλίμα και μάλιστα αυξάνονται συνεχώς οι πιθανότητες αύξησης από επιτοκίων μέχρι το Δεκέμβριο. Που σημαίνει αύξηση του κόστους δανείου.
0: Μάλιστα. Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ για την πλήρη ενημέρωση. Καλό Σαββατοκυριακό.
1: Καλό Σαββατοκυριακό.
0: Θα τα πούμε από Δευτέρα. Γεια.
1: Που σημαίνει αύξηση του κόστους δανείου.
0: Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ για την πλήρη ενημέρωση. Καλό Σαββατοκυριακό.
1: Καλό Σαββατοκυριακό.

0: Παρασκευή σήμερα και όπως κάθε Παρασκευή θα πάμε να μιλήσουμε για σινεμά, θα πάμε να μιλήσουμε για νέες ταινίες. Στο ραντεβού μας είμαστε συνεπείς, ειδικά τις Παρασκευές, γιατί μας αρέσει. Ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Γεια σου, Αλέξανδρε.
1: Μόλις υπενήχθηκε ότι δεν είσαι συνεπής σε άλλα ραντεβού, δεν πειράζει.
0: Αυτά τα παρασκευιάτικα είναι διαφορετικά, γιατί είναι πριν το Σαββατοκύριακο. Έχουν ένα άλλο κλίμα που τη συνοδεύει.
1: Το ακούω. Το ακούω γιατί με συμφέρει, όχι για τίποτα άλλο. Γιατί το ραντεβού μας παραμένει σταθερό και δεν έχουμε έτσι καμία ανεβάσματα.
0: Τώρα, εγώ βλέπω με βάση αυτά που μου έστειλες, τις νέες κυκλοφορίες και νέα πράγματα και κάτι feel good κωμωδίες και κάτι επαιτειακές επιστροφές όμως μετά από 40 χρόνια.
1: Ισχύει. Ξεκινάμε λοιπόν με τις επαιτειακές επιστροφές μετά από 418,5 χρόνια, δηλαδή 40 ετία για το ένα και κάτι λιγότερα χρόνια για το δεύτερο μέρος. Ναι, το Top Gun έκανε ξανά μια επιστροφή στις μεγάλες οθόνες. Φανερά βελτιωμένο στην ποιότητα της κόπιας για το πρώτο μέρος. Ο δεύτερο έτσι αλλιώς ήταν γυρισμένο όπως ήταν γυρισμένο με 4 χρόνια διαφορά. Δεν έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Αυτό λοιπόν μας δηλώνει δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα το ότι μια καλή καλή ταινία του 80, όσο και να λένε ότι το 80 πεθαίνει και πλέον ξαναβιώνουμε με νοσταλγία το 90, αν αξίζει, αν έχει κάτι αφήσει στις μνήμες μας, θα μαζέψει τη γερολαία μαζί και εμένα και όλο τον υπόλοιπο κόσμο να την ξαναφρεσκάρουμε λιγάκι. Να
0: θυμηθούμε τα παλιά, έτσι. Πού ήμασταν τότε, πώς ήμασταν τότε.
1: Το αυτό. Και συγκεκριμένα για το Top Gun, να σας πω ότι έχοντας παρακολουθήσει την ταινία πριν από 3-4 χρόνια ξανά σε μεγάλη οθόνη, σε άλλου είδους προβολή εκτός συνόρων, αυτό που μου έκανε απίστευτη εντύπωση είναι το πόσο εξαιρετικό μοντάζ ήχου είχε. Πόσο έκανε να αισθάνεσαι ακριβώς σαν να βρίσκεσαι στην θέση δίπλα από τον πιλότο ή πίσω από το φτερό ή στο πίσω μέρος κάποιου εξαρτήματος του αεροσκάφους. Δεν χρειάζονται νομίζω πολλές συστάσεις για τις συγκεκριμένες δύο ταινίες.
0: Πραγματικά δεν ξέρω και πόσοι άνθρωποι δεν γνωρίζουν το story. Πρέπει να είναι πολύ πολύ μικρό το ποσοστό.
1: Ναι, και γι' αυτό το μικρό ποσοστό ας μην τους δώσουμε έτσι κι αλλιώς παραπάνω πληροφορία, ας τους κινητοποιήσουμε στο να πάνε να το δούνε. Αν κάτι μπορεί να θεωρηθεί κλασικό εν τη γενέση του, ήταν σίγουρα αυτή η ταινία και το διεκδίκησε, δίνοντας και στον Tom Cruise την σφραγίδα ενός ηθοποιού περιπέτειας που δοκιμάστηκε και σε πολλά άλλα είδη. Αλλά όταν επιστρέφει στην περιπέτεια, νομίζω αφήνει ένα πολύ ηχηρό αποτύπωμα. Ηχηρό αποτύπωμα, βέβαια, αφήνει και μια άλλη ταινία που δεν την έχουμε αναφέρει, αλλά για τελείως διαφορετικούς λόγους, το Iron Maiden, το Burning Ambition, για τους λάτρεις λοιπόν του heavy metal και στον απόϊχο της συναυλίας των Metallica. Να πούμε το ότι οι λάτρεις του συγκροτήματος θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν

0: μία ταινία που εκτός από τις στιγμές των αγαπημένων τους μουσικών, της αγαπημένης τους μουσικής μπάντας, θα μπορέσουν σίγουρα να δουν και ένα υπέροχο αρχιακό υλικό, συνεντεύξεις από θαυμαστές, και έτσι να έχουν μία ωραία βιωματική εμπειρία σε ένα καλοκαίρι που προβλέπεται, τουλάχιστον στο κομμάτι των συναυλίων, να μην αφήσει κάποιους ανικανοποίητους. Μάλλον η ζέστη θα ταλαιπωρήσει τους καλλιτέχνες, όπως και πάθη πέρυσι και η Καϊλή Μινόγκ, η οποία ήταν έτοιμη να, αν και Αυστραλέζα, να πέσει.
1: Αυτό, αν και Αυστραλέζα, βρε παιδάκι μου. Ναι. Πρέπει να τα συνηθισμένοι. Δηλαδή τώρα αυτό που επηρεάστηκε τόσο πολύ, δεν είμαστε δά και.
0: Μεταξύ μας η ζέστη εκείνη τη βραδιά και η άπνοια ήταν εισάξια με το να σου πέσουν 18 καγκουρό και 35 ταραντούλες στο μέτωπο. Την καταλαβαίνουμε. Όσοι το ζήσαμε, την καταλαβαίνουμε.
1: Ωραία. Να σου πω, πάμε τώρα να μιλήσουμε λίγο γαλλικά, γιατί καλοκαίρι, θερινό σινεμά, γαλλικά.
0: Δεν σε ακούω. Αυτόματος τηλεφωνητής μπήκε λοιπόν σε λειτουργία. Και αφού μπήκε αυτόματος τηλεφωνητής, σε ξανακούω λοιπόν.
1: Ωραία. Λέω, πάμε να μιλήσουμε γαλλικά λίγο τώρα. Παβού, καλοκαιράκι, θερινά σινεμά. Γαλλικές ταινίες έχουν και την τιμητική τους.
0: Oui, oui, madame. Έχουμε λοιπόν τον αυτόματο τηλεφωνητή, μια πολύ χαριτωμένη γαλλική κωμωδία, ναι, το λέω εγώ, ακούστηκε από το στόμα μου, δεν κάνετε λάθος, που ενώ δεν έχει τεράστιες φιλοδοξίες, περνάς πάρα πολύ ευχάριστα από την αρχή μέχρι το τέλος, γιατί υπογραμμίζει κάτι το οποίο επέτρεψε να σου πω, για μένα είναι ένας μεγάλος προβληματισμός, και όταν υπογραμμίζεις ένα προβληματισμό με χιούμορ και με ανάλαφρη διάθεση, ίσως κάνει και ένα κοινό το οποίο δεν θα προβληματιζόταν υπό άλλες συνθήκες, να το μπει λίγο αυτό το μικρόβιο. Πρόκειται λοιπόν για έναν πάρα πολύ πετυχημένο συγγραφέα που είναι έτοιμος να γράψει το επόμενο βιβλίο του, αλλά δεν αντέχει πια να τον διακόψουν 115 φορές την ημέρα με τηλεφωνήματα. Ανακαλύπτει έναν πρωτοεμφανιζόμενο καλλιτέχνη, περισσότερο ηθοποιό, ίσως και μίμο, αν θέλουμε να βάλουμε λίγα στοιχεία από την προσωπικότητά του, που ξέρει να διασκεδάζει στο κοινό, ο οποίος έχει ένα μεγάλο ταλέντο στις μιμήσεις φωνών. Και αποκαλύπτεται μέσα στην ταινία του ότι όχι μόνο στις μιμήσεις φωνών, μπορεί να, αν του δώσεις αρκετό υλικό να κατανοήσει το πώς συμπεριφέρεσαι, να αυτοματοποιήσει κάποιες από τις λειτουργίες σου.
1: Δηλαδή να λειτουργήσεις σαν να είσαι εσύ.
0: Το αυτό, κάτι που πολύ θα το θέλαμε στην καθημερινότητά μας, αλλά ίσως και όχι. Και το ίσως και όχι είναι αυτό το οποίο ερευνά αυτή η ταινία, στο μέχρι πού φτάνουν τα όρια που εσύ δεν είσαι εσύ σε μία κοινωνία που η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να καταλαμβάνει όλα τα στοιχεία που πιστοποιούν την ταυτότητά σου, αλλά όχι στην ουσία αυτό το μοναδικό λάθος που μπορείς να έχεις και να σε κάνει τόσο ιδιαίτερο. Γι' αυτό λοιπόν μιλάει αυτή η ταινία, για έναν άνθρωπο ο οποίος μιμούμενος στη φωνή του καινούριου του αφεντικού θα καταφέρει να γνωρίσει έναν καινούριο κόσμο, θα καταφέρει να βάλει τη δική του σφραγίδα στην προσωπικότητα ενός μεγαλύτερου ανθρώπου από εκείνον, ο οποίος όμως έχει ξεχάσει το πώς είναι η ουσιαστική επικοινωνία, να προσθέσει στην προσωπικότητα του αφεντικού του μια παραπάνω δόση ενσυναίσθηση σε σχέση με την οικογένειά του, και φυσικά να ερωτευτεί και ένα οικογενειακό μέλος, γιατί πώς αλλιώς θα γινόταν να είναι γαλλική κωμωδία και που θα παίξει.
1: Για να μην υπήρχε λίγο love story, ναι, ναι.
0: Πολύ λοιπόν ευχάριστος ο αυτόματος τηλεφωνητής που κάνει πρεμιέρα αυτή την εβδομάδα. Ακούστε το μήνυμά του, παίζει σε αρκετές περιοχές. Είχα τσεκάρει ότι το παίζει και η Κάρμεν, το παίζει Στέλλα. Έχει έστω 3-4 κινηματογράφους που κάνουν προβολές, και αυτό θα είναι και λίγο καλύτερο για τα δικά μου δεδομένα. Γιατί όταν οι γαλλικές ταινίες ανοίγουν σε 200 αίθουσες και μπαίνεις μέσα σε μια προβολή που και η ταινία είναι μέτρια και 4 νοματέ είστε, δεν το περνάς καλά. Όταν είναι πιο μαζεμένο το κύκλωμα, μια ζεστασιά παραπάνω
1: τη βγάζει, τη νιώθεις.
0: Ναι.
1: Δημιουργείται μια ατμόσφαιρα, ας πούμε.
0: Ναι, ναι. Έχει αυτό το τρίκ που θα έλεγαν και οι φίλοι μας οι Γάλλοι. Και για να ολοκληρώσουμε αυτή την παράξενη εβδομάδα με μια ακόμα επιλογή, θα σας πω ότι ο Γκάι Ρίτσι, από το κακό σε χειρότερο πηγαίνει. Δεν το λέω με χαρά, γιατί είναι ένας σκηνοθέτης που το ρυθμό τον έχει στο αίμα του. Όμως με την γκρίζα ζώνη μας δείχνει τις προσωπικές γκρίζες ζώνες στην αφήγησή του, τους συμβιβασμούς που αναγκάζεται να κάνει παραγωγικά από τη στιγμή που έχουν μπει διάφορες εταιρείες με κεφάλαιο μέσα και χρειάζεται να προωθήσει τοποθεσίες και ιστορίες που δεν είναι απαραίτητες στην δική του ιστορία. Βλέπουμε την ιστορία μέσα από δύο άτομα, τα οποία ουσιαστικά θα εισέλθουν σε μια, ας την ονομάσουμε, επικίνδυνη αποστολή υπό την καθοδήγηση μιας δικηγορίνας, η οποία όταν ακούει το ποσό και είναι ικανοποιημένη, δεν την αφορά το ηθικό υπόβαθρο του πιθανού πελάτη της. Στο κομμάτι λοιπόν, ας πούμε, θα το δώσω στο είδος, γιατί δεν είναι ακριβώς αυτό που γίνεται εδώ πέρα. Στο κομμάτι της ληστείας εντός εισαγωγικών, για να μην προδώσουμε και για να μην δημιουργήσουμε ψευδείς υποψίες στους θεατές, τα καταφέρνει μια χαρά. Έχει ρυθμό, έχει ταχύτητα. Όταν όμως πάει να χτίσει χαρακτήρες, τσαλαπατά αριστερά και δεξιά. Και δυστυχώς δεν έχει από κάτω του τα φύλλα για να πούμε ότι θα πιούμε κάτι να μεθύσουμε να το ξεχάσουμε.
1: Δηλαδή, μέχρι εκεί που είναι όπλα, βόμβες, παγίδες κυνηγητά, είναι οκ, okay, από εκεί και πέρα λίγο.
0: Το κατέχουμε το σπορό, να μπαίνουμε στην ψυχή και όχι σε αυτό που στερεί την ψυχή.
1: Ναι.
0: Τα πράγματα γίνονται λίγο διαφορετικά. Η εβδομάδα, βέβαια, να πούμε έτσι τώρα, αν θέλουμε να συνοψίσουμε και άλλα κινηματογραφικά ζητούμενα, τρέχει το φεστιβάλ των
1: Κανών.
0: Δύο σχεδόν ελληνικές συμμετοχές, η μία είναι Κυπριακή και ελληνική παραγωγή στην κατηγορία μικρού μήκους, μία ταινία μεγάλου μήκους, ένα συγκεκριμένο τμήμα θα δώσουν τη δική μας φραγίδα, ταινίες από σημαντικούς δημιουργούς όπως ο Πέντρο Αλμοδόβαρ θα κάνουν την μεγάλη τους πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Κανών. Η συγκεκριμένη ταινία βέβαια έχει προβληθεί και στην Ισπανία, είναι από τις μικρές εξαιρέσεις που επέτρεψαν, καθώς στις Κάνες απαγορεύεται στο διαγωνιστικό συνήθως να υπάρχει ταινία που έχει διανεμηθεί, αλλά έχουν βάλει μια εξαίρεση ότι αν έχει προβληθεί μόνο στη χώρα σου επιτρέπεται, ταινία που θα δούμε και το καλοκαίρι στις ελληνικές αίθουσες. Ναι, Αλμοδόβαρ με πολύ μικροχρονικό διάστημα από τις Κάνες θα κάνει πρεμιέρα στη χώρα μας. Και μέσα λοιπόν σε όλο αυτό το πράγμα, φαντάζομαι ότι θέλεις να ρίξεις μια πινελιά Eurovision ή το έχω καταλάβει λάθος.
1: Για πες, τι έχεις να πεις για την Eurovision?
0: Έχω να
1: Όλη τη βδομάδα, κάθε μέρα ρίχνω πινελιές Eurovision.
0: Έχω λοιπόν να πω ότι υπάρχουν ακόμα δυνατοί αμφισβητείες της κατάστασης που εντάξει, δεν μπορούμε εμείς να μην το αναφέρουμε. Είναι ένα γεγονός που σκιάζει το διαγωνισμό, η συμμετοχή του Ισραήλ. Αυτό έχει δημιουργήσει λοιπόν ακόμα και φανατικό κοινό να σκέφτεται να μην παρακολουθεί στο θεσμό ή να μην συμμετέχει με το μήνυμά του στο διαγωνισμό. Τα πράγματα λοιπόν φέτος, σε όσους έχουν παρακολουθήσει και τους δύο τελικούς, βλέπουμε ότι είναι καθαρά, βλέπουμε ότι στα στοιχήματα είμαστε αρκετά ψηλά με όσους αμφισβητείες της αισθητικής ή όχι του.
1: Καλά, δεν μπορεί να ρίξουν και όλα σε όλους, εντάξει, λογικό.
0: Όχι, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ πιο έντιμο η Ελλάδα να δοκιμαστεί και κάθε χώρα σε κάτι το οποίο δεν είναι το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και το αγόρι μου, και δεν μιλάω για τα τραγούδια, αλλά μιλάω για την αισθητική του, να σας δείξουμε το τι μπορούμε τουριστικά από τη χώρα μας για να κάνουμε ένα promotion του αντίστοιχου τοπικού ΕΟΤ. Αυτό που έγινε φέτος ήταν κάτι που πραγματικά δεν το πίστευα τότε το βλέπαμε αντίστοιχα στο θεσμό μας. Δεν πίστευα επίσης και την υγιή κλιμάκωση που είχε και το ότι ο τρόπος που δόθηκε όλη η εικόνα σε μικρές δόσεις μας δημιουργεί μια ωραία και υγιή περιέργεια στο τι θα γίνει την τελική βραδιά και πώς θα παίξουν τα στοιχήματα μέχρι το τέλος. Αυτό όμως το οποίο σίγουρα θα μας απασχολήσει στην ουσία δεν θα είναι ούτε το Σάββατο ούτε την Κυριακή, θα είναι τις επόμενες μέρες. Όποια χώρα είναι η νικήτρια χώρα, τι στάση θα ακολουθήσει απέναντι στον ίδιο το θεσμό και όχι στο βραβευμένο κομμάτι το οποίο θα τους φέρει το διαγωνισμό στην χώρα τους.
1: Αλέξανδρε, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Να είσαι πάρα πολύ καλά.
1: Και εσύ το ίδιο. Σε ευχαριστούμε. Γεια
0: σου.

Και λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, να πούμε λίγο, να δούμε λίγο και τον καιρό, γιατί αλλάζει από αύριο καιρός, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι η χώρα θα χωριστεί ουσιαστικά στα δύο. Από τη μία πλευρά βροχές, μπόρες, καταιγίδες. Στα νότια ζέστη, αφρικανική σκόνη και λασποβροχές. Από την Κυριακή όλο αυτό λίγο θα βελτιωθεί σταδιακά, σιγά σιγά θα καθαρίσει και η ατμόσφαιρα, κυρίως στο νότιο κομμάτι. Άνοιξη, φθινόπωρο και Σαχάρα μαζί στο ίδιο Σαββατοκύριακο, μια υπερπαραγωγή. Κυρίες και κύριοι, από τον Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, τη Βούλα Κολουσοπούλου που είχε τη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής, την Αρετίπητα που ήταν στο μικρόφωνο αυτή την τελευταία ώρα, δίνουμε σκυτάλη σε πολύ λίγο για το δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Να έχετε ένα πολύ πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Κορυφώνεται η αγωνία για το ενδεχόμενο επιστροφή στον πόλεμο με το Ιράν μετά το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε δηλώσει του στο Fox News για τα αποτελέσματα της επίσκεψής του στο Πεκίνο είπε: «Είμαι εντάξει με το Ιράν να αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ακόμα ότι ο Κινέζος πρόεδρος υποσχέθηκε να μην προμηθεύσει το Ιράν με στρατιωτικό εξοπλισμό ή όπλα. «Κλείσαμε μερικές φανταστικές εμπορικές συμφωνίες, σπουδαίες και για τις δύο χώρες», ανέφερε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι η αμερικανική πολιτική απέναντι στην Ταϊβάν παραμένει αμετάβλητη. Η Τεχεράνη δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες και ενδιαφέρεται να διαπραγματευτεί με την Ουάσιγκτον μόνο αν είναι η αμερικανική πλευρά σοβαρή, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Ιόνια Οδό, στο ρεύμα προς Ιωάννα, κοντά στην έξοδο Αμοτόπου, όταν τροχόσπιτο εξετράπη τις πορείες του υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Στο όχημα επέβαιναν ένα ζευγάρι ενηλίκων και δύο ενήλικα παιδιά ηλικίας περίπου 8 μηνών και 3 ετών, όλοι γαλλικής υπηκότητας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τρίχρονο παιδί έχασε δύο φορές τις αισθήσεις του. Οι τραυματίες μεταφέρονται με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Άρτας. Η εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσε υπόθεση της διακίνησης και αναπαραγωγής του βίντεο καθώς και των σημειωμάτων που άφησαν πίσω τους τα δύο 17χρονα κορίτσια που έβαλαν τέλος στη ζωή τους. Ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ζήτησε την άμεση διενέργεια ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Η διεύρυνση του κάθετου διαδρόμου με τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία συμφωνήθηκε στην τετραμερή συνάντηση των Υπουργών Ενέργειας Ελλάδας, Βουλγαρίας, Σερβίας και Βόρειας Μακεδονίας που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Η ενέργεια χτίζει γέφυρες σταθερότητας και συνεργασίας. Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στη νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική με έργα στρατηγικής σημασίας, σημείωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Αρχίζει το απόγευμα με κεντρικό σύνθημα «Μαζί με την Ελλάδα του 2030» το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη που θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Περίπου 3.000 συνεδροί και 3.500 παρατηρητές θα δώσουν το παρόν στις εργασίες του τριήμερου συνεδρίου. Ασφαλής, καλά αμοιβόμενη και σταθερή εργασία σημαίνει ισχυρή δήμη και ισχυρή κοινωνία. Το αποτέλεσμα των ενεργειών του κυρίου Μητσοτάκη είναι οι πολίτες να μην έχουν ποιότητα ζωής, να μην έχουν κοινωνικές υπηρεσίες, να πληρώνουν πιο ακριβά δημοτικά τέλη και να υποχωρεί και η αυτοδιοίκηση και η εργασία, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, κατά τη συνάντηση που είχε με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕΟΤΑ. Σε νέα κινητοποίηση προχώρησαν οι αγρότες των Σερών για να διαμαρτυρηθούν για τις υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν, όπως λένε. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν παραταχθεί στον κόμβο του Λευκώνα. Οι αγρότες άφησαν τα τρακτέρ τους στο Λευκώνα και συνέχισαν προς τον Προμαχώνα με τα επιβατικά τους αυτοκίνητα, όπου σημειώθηκαν επεισόδια όταν κάποιοι από τους διαμαρτυρόμενους επιχείρησαν να περάσουν το μεθοριακό σταθμό, με τους αστυνομικούς να επιχειρούν να τους αποθήσουν με χρήση χημικών. Σε στάδιο ταυτοποίησης βρίσκεται η σωρός που εντοπίστηκε το πρωί στα νερά του ποταμού Λουδία και ανασύρθηκε. Στο μεταξύ, το δρόμο για τις φυλακές πήρε και ο 44χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 54χρονου το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στα Κείμηνα Θεσσαλονίκης. Είχε προηγηθεί ένα 24ωρο νωρίτερα η προσωρινή κράτηση του 43χρονου συγκατηγορούμενου του που διώκεται για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία. 36 χώρες προτείνουν τη σύσταση ειδικού δικαστηρίου για την άσκηση δίωξης κατά του Βλαντιμίρ Πούτιν. Η πρωτοβουλία κρίθηκε απαραίτητη επειδή το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο μπορεί να ασκήσει δίωξη για το έγκλημα της επίθεσης μόνο όταν αυτό αποδίδεται σε κράτος μέρος. Η Ρωσία δεν έχει υπογράψει το καταστατικό της Ρώμης και μπορεί να χρησιμοποιήσει το βέτο της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για να εμποδίσει τυχόν αλλαγές.
1: Ο καιρός.
2: Μεταβολή του καιρού από αύριο και από τα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο από τις μεσημβρινές ώρες στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Μακεδονία που πιθανώς να είναι πρόσχερα ισχυρές και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 και στα πελάγια έως 6 μποφόρ. Στην Αττική ασθενείς τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ιερουσαλήμ.

0: Είναι λοιπόν ένα τραγούδι στη νέα έκδοση αυτού του άλμπουμ που άφησε άφωνος και τους οπαδούς της και τους κριτικούς, το άλμπουμ της Ροζαλία. Είναι αδύνατο αυτό το άλμπουμ να μην είναι στα υποψήφια 5 τουλάχιστον για το βραβείο Grammy, και μέχρι τώρα δεν υπάρχει καλύτερο άλμπουμ για να πάρει το βραβείο Grammy. Θα δούμε τους επόμενους μήνες μέχρι το Σεπτέμβρη. Ένα τραγούδι λοιπόν από αυτό το άλμπουμ που συνδυάζει μοναδικά την σύγχρονη pop με την κλασική μουσική. Επικαιρότητα σήμερα, το τραγούδι αυτό ακούγεται συνέχεια στην Βρετανία αυτόν τον καιρό, μετά από τις θριαμβευτικές εμφανίσεις της Ροζαλία εκεί. Earth News Radio για τα μηνύματά σας στο Viber όπως πάντοτε, και τα γνωστά Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Έβγαλαν και βίντεο για το τραγούδι του άλμπουμ που έρχεται, οι Rolling Stones, In The Stars.
1: 1, 2, 1, 2, 3, and...

Τα είπαμε για αυτούς. Ποιος περιμένει ότι θα έκαναν τέτοια τραγούδια αυτοί που έχουν περάσει τα 80. Το τραγούδι από το καινούριο άλμπουμ του Rolling Stones. Και τώρα αυτά που ακούτε μόνο σε αυτή την εκπομπή και πώς θα συνδυάσω τους Rolling Stones με μια χθεσινή είδηση και με ένα άλλο τραγούδι τους. Λοιπόν, να τα πάρω με τη σειρά πώς πρέπει να τα πούμε. Πριν από καιρό, δεκαετίες, άντε 20-30 χρόνια, είχαν γράψει ένα τραγούδι που ο τίτλος του ήταν Claudine. Τότε όταν το έγραψαν δεν το έβαλαν στο άλμπουμ που θα κυκλοφορούσε μετά από αυτό, για διάφορους λόγους που δεν τους θυμάμαι ακριβώς, αλλά μπορεί να υποθέτω ποιοι είναι, και το έβαλαν στο άλμπουμ Some Girls που κυκλοφόρησε αργότερα. Εκεί λοιπόν υπάρχει αυτό το τραγούδι με τίτλο Claudine. Γιατί το έγραψαν και ποια είναι η Claudine μετά. Ακούμε.

Ποια είναι λοιπόν αυτή η Κλοντίν? Υπάρχει και άλλη Κλοντίν από τη δεκαετία του 50 με Everly Brothers και Roy Orbison και τα λοιπά. Αυτή είναι μια διαφορετική Κλοντίν για την οποία έχουν γράψει το τραγούδι οι Rolling Stones στα τέλη της δεκαετίας του 70. Ήταν οι Stones αυτοί που ακούσατε. Η άλλη είναι του 2026. Κλοντίν Λονζέ, τραγουδίστρια, γεννημένη το 1942 στο Παρίσι, αλλά καριέρα έκανε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πόσοι από εσάς έχετε άλμπουμ της Κλοντίν Λονζέ? Πραγματικά θα ήθελα να μάθω. Την ξέρετε όμως από μία ταινία βασικά. Άλμπουμ δεν νομίζω ότι θα έχετε, αν και είχαν βγει μερικοί δίσκοι της εισαγωγής, όπως τους λέγαμε τότε. Είχε μια πλούσια καριέρα και έβγαλε πάρα πολλά άλμπουμ από το 60 με συγχωρείτε, μέχρι το 75, 76, 77. Η Κλοντίν Λονζέ έφυγε από τη ζωή χθες. Για αυτήν είχαν γράψει το τραγούδι οι Rolling Stones. Θα την ακούσουμε σε λίγο. Αλλά πριν την ακούσουμε, μερικά ακόμα για την Κλοντίν Λονζέ. Μια πολύ όμορφη τραγουδίστρια και ας πούμε μια στις φωτογραφίες του Ξοφίλου και όποτε την είχα δει ήταν από τις πανέμορφες τραγουδίστριες με ιδιαίτερη φωνή. Είναι από τις τραγουδίστριες που θα ακούσετε που έλεγα κάποτε ότι το στυλ της αντέγραψε η Lana Del Rey και πάρα πολλές της εποχής μας, όπως η Λόφη παραδείγματος χάρη. Είναι αυτή η ομάδα του στυλ, ας πούμε, Άστρου Τζιλμπέρτο, Κλοντίν Λονζέ και άλλες του 60. Πολλές επιτυχίες. Οι περισσότεροι, χωρίς να ξέρετε το όνομά της, θα την θυμόσαστε αν πηγαίνατε κινηματογράφο σε μία από τις μεγαλύτερες κωμωδίες όλων των εποχών, το Πάρτι, δίπλα στον Πίτερ Σέλλερς. Η κοπελιά που παίζει συνέχεια μέσα σε όλα τα πλάνα είναι η Κλοντίν Λονζέ και τραγουδάει και ένα τραγούδι του Μαντσίνι εκεί, με επιτυχία. Ήταν γυναίκα του Άντι Γουίλιαμς, που τον ακούμε συνήθως στις εκπομπές της δεκαετίας του 60 του τελευταίο καιρό. Τι άλλο να σας πω για αυτήν? Να σας πω το σπουδαιότερο που την έκανε να φύγει από την επικαιρότητα και τον λόγο που έγραψαν το Κλοντίν οι Rolling Stones. Διατήρησε ένα ιδιωτικό προφίλ μετά το 77, γιατί είχε μία καταδίκη για ανθρωποκτονία εξαμελίας σε σχέση με το θάνατο. Όποιοι παρακολουθούν ειδήσεις από το παρελθόν μπορεί να το θυμούνται αυτό, με το θάνατο από πυροβολισμό του φίλου της, Ολυμπιονίκη Σκιέρ, Σπάιντερ Σάμπτς. Αυτό το γεγονός έκανε τους Rolling Stones να γράψουν το τραγούδι και εκείνη από τότε αποσύρθηκε. Θα την ακούσουμε σε ένα τραγούδι που ήρθε στην επικαιρότητα όταν η Βίκη το είπε προχθές στην πρώτη βραδιά για την Eurovision. Είναι δικό της τραγούδι. Εκείνη το είπε στην Eurovision παλιά. Έχει πει και άλλα τραγούδια ανάλογα η Κλοντίν Λονζέ. Στην Αμερική έγινε επιτυχία, όπως έχουμε πει και όπως ίσως ξέρουν κάποιοι, στην απίθανη εκτέλεση του Πολ Μοριά. Η Βίκη το έκανε επιτυχία σε όλο τον κόσμο εκτός από την Αμερική. Οι δύο πιο πετυχημένες εκτελέσεις φωνητικές είναι από τον Αλ Μαρτίνο και από την Κλοντίν Λονζέ, αυτή που έφυγε από τη ζωή χθες και που έγραψαν το τραγούδι Rolling Stones. Love is Blue.

0: Για αυτήν λοιπόν που ακούσατε έγραψαν οι Rolling Stones στο Κλοντίν. Δημοφιλέστατη στην εποχή της, Κλοντίν Λοζέ. Βλέπω εδώ ότι έχετε ένα μήνυμα από τον Γιώργο που έχει CD της Κλοντίν Λοζέ, το αγόρασε πρόσφατα. Και περνάμε σε μια άλλη απώλεια, ένας σπουδαίος τραγουδιστής της Soul, ο Κλάρες Κάρτερ, έφυγε από τη ζωή. Αφηγηματικά ήταν τα τραγούδια του, από το Montgomery της Αλαμπάμα. Ένα πολύ καλό τραγούδι που θα ακούσουμε, που ήταν και μεγαλύτερη επιτυχία του, το Patches. Το έχω κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το τραγούδι αυτό. Το είχαν αγοράσει 20-25 τότε, αρχές δεκαετίας του 70. Για ακούστε πώς αφηγείται την ιστορία. Ο Κλάρες Κάρτερ.
1: I was born and raised down in Alabama, on a farm way back up in the woods. I was so ragged that folks used to call me Patches. Papa used to tease me about it, cause deep down inside he was hurt, cause he'd done all he could. My papa was a great old man, I can see him with a shovel in his hand. See, education he never had.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Είμαι εντάξει με το Ιράν να αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μία πραγματική δέσμευση, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News. Το Ιράν δεν ήθελε ποτέ να κατέχει πυρηνικά όπλα. Έχουμε επανειλημμένα πει ότι δεν θέλουμε ατομική βόμβα. Έχουμε μόνο ένα ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα, υποστήριξε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί. Αρχίζει το απόγευμα το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για την αναπαραγωγή του βίντεο και των σημειωμάτων των δύο 17χρονων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στην Ηλιούπολη. Νέα κινητοποίηση των αγροτών στις Σέρες. Επεισόδια μικρής έκτασης στον Προμαχώνα, όταν κάποιοι από τους διαμαρτυρόμενους επιχείρησαν να περάσουν το μεθοριακό σταθμό με τους αστυνομικούς να επιχειρούν να τους αποθήσουν με χρήση χημικών. Είμαστε αποφασισμένοι να διαφυλάξουμε αυτόν τον οικολογικό θησαυρό, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την επίσκεψή του στο Δέλτα του Εύρου. Σε στάδιο ταυτοποίησης, ισορρός που εντοπίστηκε το πρωί στο Λουδία. Προφυλακίστηκε και ο 44χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 54χρονου το Σάββατο στα Κείμενα Θεσσαλονίκης. Είχε προηγηθεί χθες η προσωρινή κράτηση του 43χρονου συγκατηγορούμενού του που διώκεται για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία. 36 χώρες προτείνουν τη σύσταση ειδικού δικαστηρίου για την άσκηση δίωξης κατά του Βλαντίμιρ Πούτιν. Μεταβολή του καιρού από αύριο με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΡΤ News Radio 105,8.
4: Όμως υπάρχει και μια άλλη απώλεια ενός παραγωγού πολύ επιτυχημένου και πολύ ταλαντούχου που έφυγε από τη ζωή στις 11 Μαΐου σε ηλικία 80 ετών. Το όνομά του Jack Douglas. Όποιοι έπαιρναν άλμπουμ που έγινε πάρα πολύ αυτοί, που αγόρασαν δίσκους είτε βινήλια είτε CD, θα προσέχαν και τους παραγωγούς. Τώρα ποιος προσέχει, ποιος είναι παραγωγός στο άλμπουμ της Ροζαλία. Οι φανατικοί οπαδοί που θα το πάρουν μόνο σε βινήλιο. Που είναι πολύ λίγοι αυτοί. Κανείς δεν ξέρει πια τα credits στα τραγούδια. Ακούμε από εδώ, ακούμε από εκεί, τα παίρνει ο αέρας. Γι' αυτό δεν θα μείνουν τα περισσότερα. Λοιπόν, αυτός ήταν γνωστός για πάρα πολλά που έχει κάνει. Για τα πιο πετυχημένα άλμπουμ 4 των Aerosmith. Για τις παραγωγές με τους New York Dolls και τους Cheap Trick. Με την Patti Smith. Ξεκίνησε σαν ερμηνευτής folk και είχε εργαστεί στην προεκλογική εκστρατεία του Ρόμπερτ Κένεντι για τη γερουσία του 64. Μετά έγινε τραγουδοποιός και παραγωγός. Εκτός όλων αυτών συνεργάστηκε με τον Τζον Λένον και την Γιόκο Όνο σε εκείνο το άλμπουμ το Double Fantasy.

Σας καλόπιασαμε τα παλιά, γιατί σας έρχεται τώρα. Τι σας έρχεται τα τρία επόμενα κομμάτια? Όμως αυτή ήταν μουσική μιας εποχής άλλης, ξεπερασμένης, για τους γέρους πια. Έτσι δεν είναι? Είμαστε στο 2026 και εδώ και 15-20 χρόνια το πιο μεγάλο όνομα στη μουσική είναι ο Drake. Το ξέρετε? Δεν μπορεί να φανταστείτε, αν δεν το ξέρετε, το τι έχει πετύχει και τι σημαίνει Drake, όχι πια για τους πιτσιρικάδες, γιατί είναι αρκετό καιρό, για μία σειρά από ηλικίες. Ποιος μπορεί να βγάζει τρία άλμπουμ μαζεμένα την ίδια μέρα? Μόνο οι superstars. Το έχουν κάνει ένας-δύο στο παρελθόν με δύο άλμπουμ. Οι Guns N' Roses, στις δόξες τους, και δύο-τρεις άλλοι. Ο Drake λοιπόν έβγαλε σήμερα τρία άλμπουμ. Το ένατο, το δέκατο και το ενδέκατο στην καριέρα του. Τα προηγούμενα τον φέρνουν να ανταγωνίζεται την Taylor Swift σε επιτυχία. Από τα σούπερ ονόματα. Σούπερ. Όσοι δεν ξέρουν. Θα ανεχτείτε λοιπόν από ένα τραγούδι από το κάθε άλμπουμ τώρα, που μόλις βγήκαν. Πάμε πρώτα από το άλμπουμ Iceman.

Run to Atlanta, Drake. Ακολουθούν άλλα δύο άλμπουμ. Για να καταλάβετε, αυτός ο τύπος δεν μπορεί να μην το ξέρετε, δεν μπορεί να έχει κάνει τόσο επιτυχία για να μην τον έχετε κάπου ακούσει. Από το 1910, από το 2010 μέχρι τώρα, 16 χρόνια, δεν υπάρχει άλλος που να συγκρίνεται μαζί του, μόνο η Taylor Swift. Πάνω 190 εκατομμύρια πωλήσεις στη νέα εποχή. Και για τη νέα εποχή που τρέχει, έχει το ρεκόρ με 14 άλμπουμ που έφτασαν στο νούμερο 1. Είναι το ρεκόρ μεταξύ όλων των ανδρών. 13 singles που έγιναν νούμερο 1 σε αυτό το διάστημα. Επίσης ρεκόρ για τους άνδρες τραγουδιστές. Επειδή δεν θέλω να συγκρίνω με την παλαιότερη εποχή, όπως έχω πει, που είναι οι πωλήσεις διαφορετικές, κανένας μαύρος από τους προηγούμενους, ακόμα και ο Μάικλ Τζάκσον, ο Στίβι Γουόντερ, δεν έχει κάνει την επιτυχία που έχει κάνει ο Drake αναλογικά με τη σημερινή εποχή. Πάμε στο δεύτερο άλμπουμ που κυκλοφόρησε σήμερα την ίδια μέρα.

ότι είναι το δεύτερο από τα τρία άλμπουμ. Και προσέξτε, έχετε δει ότι όλοι σχεδόν οι καλλιτέχνες βγάζουν τραγούδια, βγάζουν ένα βίντεο κλιπ, πάνε και παίζουν στο Coachella πριν βγάλουν άλμπουμ. Δεν το ξέραμε, απλώς είχαμε ακούσει ότι ηχογραφεί. Θα βγάλε ξαφνικά σήμερα, χωρίς καμία προειδοποίηση. Δηλαδή δεν έκανε καμία διαφήμιση γι' αυτά. Απλά κυκλοφόρησε τα άλμπουμ. Για να καταλάβετε τη δημοτικότητα και τη διείσδυση που έχει στο παγκόσμιο κοινό. Καναδός ράπερ, γεννημένος το 1986 ο Drake και ηθοποιός. Του αποδίδεται διάδοση των ευαισθησιών. Είναι δηλαδή ευαίσθητα τα τραγούδια του στο χώρο της R&B και του hip hop μέσω της μουσικής rap. Από τους σπουδαιότερους ράπερ όλων των εποχών τον έχουν ανακηρύξει οι δημοσιογράφοι και αυτοί που γράφουν για μουσική, τη σύγχρονη μουσική βέβαια. Αυτή είναι η μουσική του σήμερα. Και είναι επόμενο, το έχουμε πει εκατοντάρδες, εκατομμύρια φορές, αυτά τα πράγματα να μην αρέσουν στους παλαιότερους, όπως δεν άρεσε και το ροκ στους παλαιότερους ή κάθε καινούρια τάση που υπάρχει. Έχω πάρει μηνύματα πάρα πολλά, άλλα μου λένε χαμηλώνω την ένταση και άλλα μου λένε μπράβο που έπαιξε στον Drake. Το τρίτο άλμπουμ που κυκλοφόρησε είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα, το επόμενο τραγούδι. Τα άλμπουμ είναι το Iceman, το Made of Honor και το Habibdi.

Όσοι παρακολουθούμε και εγώ μέσα σε αυτούς, είναι 16 χρόνια από τότε που ξεκίνησε. Έχω να σας πω ότι είναι πολύ επίκαιρα τα τραγούδια του. Θα γίνει χαλασμός σε αυτούς που ακούν τη μουσική. Και θα διαβάσω ένα μήνυμα που έστειλε η Δέσποινα Τεράστιος από μια θαυμάστρια που θα κλείσει τα 54 τον Αύγουστο. Ας φύγουν οι παροπίδες. Πρέπει να καταλάβετε ότι είμαστε σε άλλη εποχή. Δεν είπε κανείς να σας αρέσουν, αλλά αυτή είναι η μουσική του καιρού μας. Τα έχουμε πει, άλλες μουσικές τότε και άλλες τώρα και άλλες θα είναι σε 15 χρόνια. Πάντως, του αποδίδω ότι είναι πολύ καλά για κάποιον που είναι 16 χρόνια. Άλλοι στα 7 χρόνια εξαφανίζονται. Little Sims, για να είμαστε στο ίδιο, έβγαλε 4 κομμάτια. Αυτή είναι από τα πιο μεγάλα ονόματα στη Βρετανία στον ίδιο χώρο. Το Sugar Girl, Little Sims.

Little Sims. Πάντω αυτό που παρατηρώ τώρα από τα μηνύματα που έχουν έρθει πολλά, ενώ παλαιότερο πριν από 5-8 χρόνια ανάλογα κομμάτια του hip hop και της rap είχαν 90% εναντίον μηνύματα, αυτό που με ευχαριστεί είναι ότι οι ακροατές που είναι 50 ετών, όπως οι φίλοι μας που είπα πριν, ή έχουμε και νεότερους, είναι μισά-μισά τα μηνύματα. Παίρνω πολλά μηνύματα που λέει εξαιρετικός είναι Γιάννη ο Ντρέικ, θα μείνει στην ιστορία το κομμάτι αυτό, γιατί πράγματι είναι πολύ ενδιαφέρον. Αλλάζουν τα πράγματα και έτσι πρέπει να γίνει, γιατί αλλάζει και η εποχή. Είπαμε διαφορετικά γούστα. Πάρτε τώρα και έναν άνθραξ για να ολοκληρώσουμε σήμερα. Μετά από καιρό έχουμε καινούριο άλμπουμ. Άνθραξ λοιπόν, It's for the kids.

Και καλά οι μουσικοί σταθμοί που παίζουν πολύ σωστά λόγω της συναυλίας, τους Metallica και τους Iron Maiden που έρχονται. Εκείνο που με κάνει να χαμογελώ έτσι ηρωνικά είναι ότι δημοσιογραφικές εκπομπές που ούτε καν ακουμπούσαν το heavy metal, επειδή έκαναν 100.000 εισιτήρια και άλλα τόσα, ακούγονται ξαφνικά από την τηλεόραση και από τα ραδιόφωνα, όχι σε μουσικές εκπομπές, οι Iron Maiden και οι Metallica.

ο Βασίλης Νικολόπουλος που είναι και έχει μεταλλάσσει, είναι στον ήχο. Δίπλα μου ο Δημήτρης Γουρίς, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Κορυφώνεται η αγωνία για το ενδεχόμενο επιστροφή στον πόλεμο με το Ιράν μετά το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, σε δηλώσεις του στο Fox News για τα αποτελέσματα της επίσκεψής του στο Πεκίνο, είπε: «Είμαι εντάξει με το Ιράν να αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση», προσθέτοντας ότι ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ υποσχέθηκε να μην προμηθεύσει το Ιράν με στρατιωτικό εξοπλισμό ή όπλα. «Κλείσαμε μερικές φανταστικές εμπορικές συμφωνίες, σπουδαίες και για τις δύο χώρες», ανέφερε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι η αμερικανική πολιτική απέναντι στην Ταϊβάν παραμένει αμετάβλητη. Η Τεχεράνη δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες και ενδιαφέρεται να διαπραγματευτεί με την Ουάσιγκτον μόνο αν η αμερικανική πλευρά είναι σοβαρή, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι το Ιράν δεν ήθελε ποτέ να κατέχει πυρηνικά όπλα, καθώς έχει μόνο ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα. Νέα σκληρή αντιπαράθεση με υψηλούς τόνους και σωρία χαρακτηρισμών σημειώθηκε μεταξύ του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, αφορμή συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας, η οποία αποφάσισε την άρση της ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου, μεταξύ άλλων και για μήνυση που έχει καταθέσει σε βάρος της ο κύριος Γεωργιάδης για συκοφαντική δυσφήμιση. Το απόγευμα αρχίζει με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030», το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Περίπου 3.000 συνεδροί και 3.500 παρατηρητές θα δώσουν το παρόν στις εργασίες του τριήμερου συνεδρίου. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δικαιούνται αποζημιώσεων και αυτές από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και άλλες αποζημιώσεις και για τα προβλήματα της ευλογιάς από την καταστροφή του ζωικού κεφαλαίου. Τα προβλήματα που έχουν οι καλλιέργειες έτσι ώστε να μπορούν να επιβιώσουν και να μείνουν στη γη τους, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας κατά τη συνάντησή του με τον Δήμαρχο Μαρονίας Σαπών. Η εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσε η υπόθεση της διακίνησης και αναπαραγωγής του βίντεο, καθώς και των σημειωμάτων που άφησαν πίσω τους τα δύο 17χρονα κορίτσια που έβαλαν τέλος στη ζωή τους. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ζήτησε την άμεση διενέργεια ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Έκκληση στους μαθητές να αναζητούν βοήθεια και να μιλούν όταν αισθάνονται πίεση ή ψυχολογική επιβάρυνση έκανε μέσω του Earth News η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη με αφορμή τη συζήτηση για την ψυχική υγεία των νέων και εν ώψη των πανελλαδικών εξετάσεων. Υπογράμμισε δε ότι τα τελευταία χρόνια το Υπουργείο έχει ενισχύσει σημαντικά το δίκτυο ψυχολογικής υποστήριξης στα σχολεία. Σε στάδιο ταυτοποίησης βρίσκεται η σωρός που εντοπίστηκε το πρωί στα νερά του ποταμού Λουδία και ανασύρθηκε. Στο μεταξύ, το δρόμο για τις φυλακές πήρε και ο 44χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 54χρονου το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στα Κίμινα Θεσσαλονίκης. Είχε προηγηθεί ένα 24ωρο νωρίτερα η προσωρινή κράτηση του 43χρονου συγκατηγορούμενου του που διώκεται για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά την απολογία του στον ανακριτή οι 6 από τους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα στις 4 Μαΐου. Οι 2 αφέθηκαν ελεύθεροι υπό περιοριστικούς όρους. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Ιόνια Οδό στο ρεύμα προς Ιωάννινα κοντά στην έξοδο Αμοτόπου όταν τροχόσπιτο εξετράπη της πορείας του υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Στο όχημα επέβαιναν ένα ζευγάρι ενηλίκων και 2 ανήλικα παιδιά ηλικίας περίπου 8 μηνών και 3 ετών, όλοι γαλλικής υπηκότητας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τρίχρονο παιδί έχασε 2 φορές τις αισθήσεις του. Οι τραυματίες μεταφέρονται με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Άρτας. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Λευκών Απρομαχώνα έπειτα από διακοπή της που προηγήθηκε εξαιτίας αγροτικών κινητοποιήσεων.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού από αύριο και από τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Ποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο από το μεσημέρι στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Μακεδονία, που πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές, και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 και στα πελάγιο 6 μποφόρτ. Στην Αττική, ασθενείς τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς, παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε, χαίρετε και καλησπέρα σας. Καλό απόγευμα, απόγευμα Παρασκευής. Είναι μέσα Μαΐου, είναι το τέλος της εργάσιμης εβδομάδας και μια ασταθής άνοιξη. Ακριβώς αυτό λοιπόν, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Καλώς μας ήρθατε ή καλώς παραμένετε στο Earth News Radio 105,7, το πρώτο πρόγραμμα στην ενημέρωση. Καλησπέρα σε όλους λοιπόν, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio και μας ακούτε μέσα από τις συχνότητες του, τους κατατόπους σταθμούς σε όλη την Ελλάδα και από το Earth Echo, το ραδιόφωνο, την πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, ΕΡΤ ΕΚΟ, που την έχετε φαντάζομαι κατεβάσει στις συσκευές σας για να την εφαρμογή, για να έχετε και πιο άμεση πρόσβαση. Η αλήθεια είναι ότι χρωστάω μια χάρη στην φίλη που είχε ρωτήσει γιατί δεν μπορούμε να δούμε το ΕΡΤ News, έτσι δεν μου είχες πει live, αλλά δεν έχω καταφέρει ακόμα να πάρω απάντηση. Τέλος πάντων, το αντιπαρέρχομαι για τώρα και σας καλωσορίζω. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 6, 5 με 6 και σήμερα. Μένουμε εδώ η εκπομπή, είμαι η Έλενα Καραγιάννη και παρακολουθώ την επικαιρότητα όπως όλοι μας, με άλλες φορές ξέρω εγώ με το στόμα ανοιχτό, δεν σταματώ να εντυπωσιάζομαι, να σοκάρομαι, να φρύτω ή πολλές φορές, κάποιες φορές και να επικροτώ, να χαίρομαι, να νιώθω ανακουφισμένη έως συγκινημένη από λόγια, φράσεις, συμπεριφορές, καταστάσεις, φαινόμενα στη γύρω μας σφαίρα. Και το λέω αυτό και σε πρώτο ενικό, αν και δεν είναι πολύ σωστό, αλλά φαντάζομαι ότι εκφράζω τη μέση κοινή γνώμη ή την κοινή γνώμη γενικότερα σε πολλά θέματα που έχουμε μάθει να τα ακούμε και να τα παρακολουθούμε και να τα εκλαμβάνουμε και τελικά να τα αποδεχόμαστε με αρκετή στοικότητα. Η στοικότητα θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι έτσι και αριστοτελική ή γενικότερα φιλοσοφική αρετή, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να γυτνιάζει και να ταυτίζεται μερικές φορές και με την αδράνεια, με την παθητικότητα. Περισσότερο λοιπόν το λέω γιατί ας πούμε πρώτη και καλύτερη είδηση είναι αυτή που κυκλοφορεί με την προφυλάκηση των 6 από τους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα. Έχουν οδηγηθεί στον ανακριτή, νωρίτερα οδηγήθηκαν οι 8 κατηγορούμενοι για τη ληστεία, για τους οποίους μάθαμε και το πώς ενεργούσαν, το μόντους οπεράντι τους δηλαδή, ποια ήταν η Τσιλιαδόρος, για τα Καλάσνικοφ, για το κρυφό αρχηγείο, για το τι έκλεβε, τράπεζα, πολίτες κτλ. Και τώρα λοιπόν η τελευταία εξέλιξη είναι αυτή, ότι τελικά κρίθηκαν προφυλακιστές οι 6 από τους 8, χωρίς να σημαίνει ότι οι 2 θα αφαιθούν ελεύθεροι, αλλά θα το δούμε στην πορεία. Φυσικά το έγκλημα καλά κρατεί και προχωρά, πολλές φορές ξεπερνά και την ανθρώπινη φαντασία και τον ανθρώπινο νου και την κοινή λογική. Το έγκλημα πάσης φύσεως, είτε είναι ληστεία, διάρρηξη, εξαπάτηση κλπ. Είτε είναι κάτι πολύ χειρότερο. Έχουμε πολλά τροχαία με εγκατάλειψη. Υπάρχει μια απόλυτη απαξίωση της ανθρώπινης ζωής και σαν αξίας ακόμα, δηλαδή σαν, πώς να το πω, σαν το ίδιο της το στάτους δηλαδή της ανθρώπινης ζωής, του ανθρώπου. Και αυτό το πηγαίνω σιγά σιγά για να εκφράσω και εγώ με τη σειρά μου τον αποτροπιασμό και τη βδελιγμία μου για την είδηση που συζητούσαμε πριν από λίγο, πριν να πιάσω το μικρόφωνο και να μπω στο στούντιο, και με τη Βούλα Κουλισοπούλου και τη Μαρία Σφυρόερα, σχετικά με αυτό το περίφημο βίντεο αλλά και το σημείωμα που άφησαν οι αυτόχειρες, τα δύο κορίτσια που είναι πια και τα δύο μαζί στον κόσμο που έψαξαν ή ψάχνουν να βρουν, θεωρώντας ότι είναι καλύτερος ή κάτι άλλο από αυτόν εδώ. Και με τα βδελιγμίας λοιπόν διαπιστώνω ότι ναι, εκτός από το σημείωμα που αναπαρήχθη πάλι και πάλι και πάλι, ακόμα και από ανθρώπους και φορείς που θεώρησαν ότι πρέπει να το αναπαραγάγουν για να στυλιτεύσουν την κοινωνία, το σύστημα, το σχολείο, τις πανελλαδικές, τον όποιο λόγο ή τους όποιους λόγους και παράγοντες οδήγησαν σε αυτό το τρομερό απονεννοημένο διάβημα τα δύο αυτά κορίτσια.
αλλά και το βίντεο που δεν, επειδή δεν βλέπω ειδήσεις, δεν βλέπω ειδήσεις εννοώ τηλεοπτικές, σπάνια θα δω δελτίο ειδήσεων και λόγω ωραρίου δουλειάς, αλλά και από άποψη πλέον. Μαθαίνω λοιπόν ότι κάποια τηλεοπτικά δίκτυα κανονικότατα έπαιζαν βίντεο που τραβήχτηκε είτε από κινητά τηλέφωνα είτε από τις κάμερες ασφαλείας στη γύρω περιοχή μόλις λίγα δευτερόλεπτα μετά την μοιραία πτώση των κοριτσιών. Και τώρα έχει παρέμβει ο εισαγγελέας και έχει ζητήσει οτιδήποτε που μπορεί να έχει να κάνει με την τιμωρία, την παραδειγματική τιμωρία αυτών που διακίνησαν και που έπαιξαν αυτά τα βίντεο, και ήθελα να ξέρω, θα έπρεπε να περάσουν τόσες μέρες, να παρέμβει εισαγγελέας, να γίνει ολόκληρη δημόσια συζήτηση για να έχουμε την, για να έχουμε τελικά την καταδίκη ή την απόλυτη ακύρωση μιας τέτοιας ενέργειας. Δηλαδή ακόμα και από όπου και να το δεις, και δημοσιογραφικά, από όπου και να το δεις, διοντολογικά, ανθρώπινα, πώς μπορείς να παίζεις ένα βίντεο που δείχνει αυτό το αποτρόπαιο, το σκληρό υλικό, και πώς μπορείς να αναπαράγεις ένα σημείωμα θέλοντας, ξαναλέω, να στυλιτεύσεις αυτά τα οποία καταγγέλλονται μέσα σε ένα σημείωμα. Από αυτή την άποψη νομίζω, γιατί νομίζω πως θα το παρατηρήσατε, ότι και η εκπομπή και το Earth News Radio και γενικά το Earth News στάθηκε με πάρα πολύ σεβασμό και με αρκετή απόσταση από αυτό το περιστατικό για πολλούς λόγους. Νομίζω ότι εκ των υστέρων δικαιωνόμαστε από αυτή την επιλογή. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά θα επανέλθουμε με την πρώτη μας καλεσμένη.

Λοιπόν, για να είμαι ακόμα πιο ακριβής, έχει λοιπόν διαταχθεί επίγουσα έρευνα από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τη δημοσιοποίηση των σημειωμάτων και του βίντεο από την πτώση των κοριτσιών, από την αυτοχειρία των 17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη, με στόχο να διαπιστωθεί αν έχουν διαπραχθεί αυτεπάγγελτα διοκόμενα αδικήματα.

σχετικά τώρα με την προφυλάκηση των 6 από τους 8 κατηγορούμενους για τη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωραία. Οι δύο λοιπόν πράγματι έχουν αφαιθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ μαθαίνουμε ότι κατά την έξοδο των κατηγορουμένων από τα δικαστήρια σημειώθηκε ένταση και έγινε χρήση χημικών και κρότου λάμψης. Τώρα γιατί πραγματικά δεν μπορώ να το αντιληφθώ, από ποιους δηλαδή έγιναν τα επεισόδια. Δεν το γνωρίζω, δεν το έχω.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι. Θα σας ξενήσει λίγο, γιατί θα αναφερθώ στο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Άραγε από πού είναι το όνομα, Άγκαθα, σε όλους έρχεται νομίζω στο μυαλό ο συνειρμός και του επωνύμου. Αύριο Σάββατο στις 6 στο Πολεμικό Μουσείο πρόκειται λοιπόν να παρουσιαστεί μία έρευνα υπό τον τίτλο «Εσύ τι φοβάσαι» με θέμα ακριβώς το φόβο της θυματοποίησης. Και αυτό θα το παρουσιάσει το εργαστήρι Tabula Rasa, το εργαστήρι εγκληματολογίας, δημιουργικής έκφρασης Tabula Rasa, στο πλαίσιο, ξαναλέω, του 7ου Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας. Μαζί μας είναι η κυρία Έλενα Μπολονάση. Είναι εγκληματολόγος, δικηγόρος και συγγραφέας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Καραγιάννη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία.
0: Να είστε
1: καλά. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Μας αρέσει πάρα πολύ όταν συνδυάζεται με αλφαγιώτα ένα κοινωνικό, παύλα, πώς να το πω, έτσι, αστυνομικό θέμα με την ίδια τη λογοτεχνία. Με το, δηλαδή με την τέχνη τελικά, την τέχνη του βιβλίου, την τέχνη της ανάγνωσης κτλ. Δεν ξέρω, δεν το έχουμε καταλάβει καλά, θέλω να μας το εξηγήσετε. Τι είναι αυτή η έρευνα, εσύ τι φοβάσαι, σε ποιους απευθύνεται κλπ.
1: Καταρχάς να πω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη σύνδεση με το ζήτημα της αστυνομικής λογοτεχνίας με το καλλιτεχνικό κομμάτι, όπως είπατε, διότι η αστυνομική λογοτεχνία πια είναι και ένας καθρέφτης της κοινωνίας, οπότε αντικατοπτρίζει πάρα πολλά ζητήματα τα οποία απασχολούν το μέσο άνθρωπο, το μέσο πολίτη. Έτσι και εμείς λοιπόν κάθε χρόνο, με πρόσκληση και της κυρίας Ιωάννας Πετρίδου, που είναι η υπεύθυνη διοργανώτρια του Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας, πραγματοποιούμε με τους φοιτητές του Β' έτους εγκληματολογίας μία έρευνα, και στόχος μας είναι κάθε φορά να αφουγκραστούμε ένα θέμα κοινωνικό το οποίο αντιλαμβανόμαστε ότι απασχολεί και τους ανθρώπους, απασχολεί το κοινωνικό σύνολο. Φέτος λοιπόν επιλέξαμε να ασχοληθούμε με τη θυματοποίηση. Πρώτα απ' όλα να δούμε δηλαδή ποιες είναι οι μορφές θυματοποίησης, διάφορες κακόβουλες επιθετικές ενέργειες από τις οποίες οποιοδήποτε μπορεί να υποστεί βλάβη, και κυρίως να εστιάσουμε στο φόβο θυματοποίησης, δηλαδή να αφουγκραστούμε το πόσο ασφαλείς αισθάνονται οι πολίτες στην κοινωνία.
0: Αυτό το τελευταίο το κατάλαβα καλύτερα. Ακριβώς αυτό λοιπόν. Πόσο ασφαλείς αισθάνονται οι πολίτες στην κοινωνία σε διαφορετικά περιβάλλοντα, δηλαδή και στο σπίτι τους, αλλά πιο πολύ φαντάζομαι με στην εργασία, στο δρόμο, στα μέσα μεταφοράς. Μέχρι εκεί το καταλαβαίνουμε. Από την άλλη, το φόβο θυματοποίησης πρέπει να μας εξηγήσετε παραπάνω.
1: Ο φόβος είναι το πόσο ο καθένας αντιλαμβάνεται το αν είναι ασφαλής ή όχι. Δηλαδή θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να γίνει ακόμα πιο κατανοητό. Ας σκεφτούμε ότι έχουμε δύο ανθρώπους που περπατούν στον ίδιο δρόμο την ίδια ώρα. Ο ένας νιώθει ασφαλής, ο ένας δεν νιώθει ασφαλής. Ο ένας δεν σκέφτεται τίποτα, ο άλλος όμως κρατά τα κλειδιά του σφιχτά στο χέρι, κοιτάζει πίσω του, επιταχύνει. Οπότε θέλουμε να δούμε ποιες είναι αυτές οι εμπειρίες, ποιες είναι αυτές οι συνθήκες που κάνουν τον έναν άνθρωπο να φοβάται και τον άλλο όχι. Και μάλιστα τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν πολύ διαφωτιστικά σε αυτό το θέμα. Είχαμε και ένα πολύ μεγάλο δείγμα, 700 άτομα απάντησαν στο ερωτηματολόγιο που φτιάξαμε με τους φοιτητές της Tabula Rasa. Και είδαμε ότι αφενός οι γυναίκες ήταν εκείνες οι οποίες ήταν ακόμα πιο πρόθυμες να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο, κάτι που δείχνει ότι φαίνεται πως βρίσκονται και σε μια θέση ευαλωτότητας σε σχέση με τους άντρες, και είναι αυτές οι οποίες αισθάνονται και λιγότερο ασφαλείς όταν κινούνται, και κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας. Δηλαδή φαίνεται ότι είναι συγκεκριμένες τοποθεσίες, είναι η ώρα της ημέρας αυτή η οποία τις κάνει να αισθάνονται λιγότερο ασφαλείς.
0: Και να σας πω και κάτι, να το κάνουμε και πολύ καθημερινό. Συνηθίζω να περπατάω το βράδυ, γιατί μου αρέσει, είναι και η ώρα που μπορώ και είναι και η ώρα ήσυχη, και μένω γενικά σε ήσυχη γειτονιά, ή έτσι θέλω να πιστεύω. Κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι πήγαινα πάρα πολύ, πώς το λένε αυτό, ατρόμητα, σε μια πάρα πολύ ερημική τοποθεσία, και ήταν και αργά. Και εκεί μου ήρθε λίγο μία αίσθηση φόβου. Και λέω, μήπως δεν κάνω καλά που νομίζω ότι είμαι ασφαλής. Γιατί εντάξει, θεωρώ ασφαλή τη γειτονιά. Αυτό που λέτε λοιπόν τώρα το συνειδητοποιώ, και μπορεί να έχει συμβεί και σε πολλούς ανθρώπους, επειδή από τη μία έχουμε μάθει, ιδίως οι γυναίκες, λυπάμαι που θα το πω για τους άρενες ακροατές μας, αλλά οι γυναίκες έχουμε μάθει να ζούμε με το φόβο. Δηλαδή από την ώρα που γεννιόμαστε ή μεγαλώνουμε λίγο, όταν μας έλεγαν πρόσεχε αυτό, πρόσεχε εκείνο, μη κυκλοφορείς μόνη σου το βράδυ, με ποιον θα γυρίσεις, με κάποια φίλη σου.
1: Ακριβώς.
0: Όλο αυτό έχει μπει στα κύτταρά μας, σε όλες τις γενιές. Και τώρα οι πολύ νεότερες γενιές μπορεί να αντιμετωπίζουν και ακόμα πιο πώς να το πω, αναβαθμισμένο φόβο, έτσι δεν είναι, και κίνδυνο,
1: σωστά,
0: και κίνδυνο
1: πολύ
0: δηλαδή.
1: Σωστά. Και μάλιστα αυτό επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσματα της έρευνας, διότι εξετάζοντας ποιες μορφές θυματοποίησης φαίνεται ότι είναι πιο συχνές μετά την ενδοοικογενειακή βία, η οποία φαίνεται ότι πια κατέχει τα σκύπτρα στην αντίληψη του κοινού ως πιο συχνή μορφή βίας, είναι η διαδικτυακή βία.
0: Άμα το πάμε εκεί,
1: είναι μια πολύ σύγχρονη μορφή βίας, η οποία σχετίζεται και με τον εκφοβισμό, και βλέπουμε ότι υπάρχουν και περιστατικά τα οποία αφορούν και ανήλικους πια, και είναι και πολύ σημαντικό να ενσκύπτουμε και σε αυτά τα θέματα.
0: Και τώρα όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα ως συμπεράσματα μιας έρευνας που κάνατε με το εργαστήρι Tabula Rasa και με τους φοιτητές σας και με τους φοιτητές από το τμήμα εγκληματολογίας, πώς θα τα αξιοποιήσετε ή πώς τα έχετε ενδεχομένως αξιοποιήσει, κυρία Μπολωνάση?
1: Αυτά τα ευρήματα μελετήθηκαν από τους φοιτητές, τα συζητήσαμε μαζί με τους φοιτητές, τα εξετάσαμε και ταυτόχρονα έχουμε και στατιστικό αναλυτή, τον κύριο Άντι Βρόσγο, που είναι οικονομολόγος και συγγραφέας, ο οποίος κάθε χρόνο μας βοηθά με τη στατιστική ανάλυση, έτσι ώστε τα αποτελέσματα να έχουν την επιστημονικότητα που χρειάζεται και να μπορούν να αναλυθούν και με έναν άνθρωπο ο οποίος ακριβώς γνωρίζει το αντικείμενο της στατιστικής ανάλυσης. Και έχουμε λοιπόν ετοιμάσει στο Πολεμικό Μουσείο αύριο στις 6 ώρα την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας, όπου θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχουν ετοιμάσει και τα παιδιά διαφάνειες με τα ποσοστά τα οποία θα μπορεί ο καθένας να δει τι ακριβώς συμβαίνει σε σχέση με το φόβο θυματοποίησης, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι πλέον αισθάνονται λιγότερο ασφαλείς σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια οι άνθρωποι, οι πολίτες οι οποίοι κυκλοφορούν. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έβριμα. Η έμφυλη διάσταση του φόβου ή ότι ο πιο ασφαλής χώρος τελικά είναι ο προσωπικός μας χώρος. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αύριο στο Πολεμικό Μουσείο στις 6 ώρα και θα είναι μεγάλη μας χαρά να υπάρχει και ανταπόκριση από το κοινό, διότι αυτός είναι και ο στόχος της έρευνας. Δεν είναι δηλαδή να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα μόνο για να τα συζητάμε εντός τάξης, είναι να βγει προς τα έξω. Να συζητήσουμε, και μάλιστα αυτό είναι κάτι που προσπαθήσαμε να κάνουμε και με τους φοιτητές, επειδή έχουν και οι ίδιοι αυτή την ευαισθησία για όλα τα κοινωνικά ζητήματα, να με κάποιο τρόπο, αν μπορούμε, να ευαισθητοποιήσουμε, γιατί η θυματοποίηση είναι και να εκφραστεί. Δηλαδή μας αφορά πάρα πολύ το γεγονός ότι τα θύματα δεν μιλάνε.
0: Ναι.
1: Ποιοι είναι οι λόγοι για τους
0: πρόσφατα
1: δεν καταγγέλουν?
0: Για άλλη υπόθεση, αλλά έχει κάποια συσχέτιση. Μιλήσαμε για τη σιωπή και την απομόνωση. Δηλαδή
1: ακριβώς
0: την είδαμε στα πιο ολέθρια αποτελέσματά της, κυρία Μπολωνάση.
1: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο επίσης θα συζητήσουμε αύριο. Ελπίζουμε να σας δούμε όλους εκεί.
0: Να σας πω, δηλαδή μπορεί να έρθει ο καθής, είναι ελεύθερη είσοδος?
1: Υπάρχει ένα ημερήσιο εισιτήριο, όμως αφορά όλες τις εκδηλώσεις του φεστιβάλ.
0: Ναι.
1: Θα έχετε δυνατότητα, όποιος το επισκεφτεί, να δει και ξένους συγγραφείς, πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες. Εγώ θα βρίσκομαι από τις 5 η ώρα, γιατί θα υπογράφω αντίτυπα του καινούριου μου αστυνομικού μυθιστορήματος.
0: Πώς λέγεται?
1: Μια φορά και ένας φόνος, και κυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα από τις εκδόσεις Μίνωας.
0: Να είστε καλά, καλό διάβαστο και ευπόλυτο να είναι.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
0: Άρα αύριο μπορείτε να μπείτε και στο Google και να
1: το
0: βρείτε.
1: Του Agatha Crime Festival, και σε 9 η ώρα είναι και η παράσταση του φεστιβάλ, η οποία πραγματοποιείται επίσης κάθε χρόνο, και οι ηθοποιοί είμαστε οι συγγραφείς αστυνομικής λογοτεχνίας.
0: Πραγματικά λόγω χρόνου δεν προλαβαίνουμε να χωρέσουμε όλες αυτές τις πληροφορίες, αλλά νομίζω τα είπατε όλα μαζί συνοψισμένα. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μπολωνάση. Καλή επιτυχία στο φεστιβάλ σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιμένουμε
0: λόγω της τριπλής ιδιότητάς σας να τα ξαναπούμε, γιατί έχουμε συνεχώς θέματα τέτοια που ανακύπτουν και μας ενδιαφέρουν στην εκπομπή.
1: Βεβαίως, όποτε θέλετε.
0: Ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Αν θέλετε λοιπόν να το αναζητήσετε, είναι το Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Αύριο Σάββατο ξεκινάει από τις 6 στο Πολεμικό Μουσείο εδώ στη Ριζάρη, στην Αθήνα. Εμείς συνομιλήσαμε μόλις με την κυρία Έλενα Μπολονάση, την δικηγόρο, εγκληματολόγο και συγγραφέα, για το θέμα, ένα από τα θέματα που θα παρουσιαστούν στο φεστιβάλ, το φόβο της θυματοποίησης σε όλες τις παραμέτρους του.

0: αγαπητέ μου Γιώργο από τη Νέα Χίαλο Μαγνησίας. Τι ωραία ακροστοιχίδα. Την έβγαλε φωτογραφία για να την κρατήσω. Λοιπόν, πάμε όμως στο και μισή. Θα τα πούμε μετά τα μηνύματά σας. Τίτλοι ειδήσεων τώρα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προφυλακιστέ εκρήθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 6 εκ των 8 κατηγορουμένων για την υπόθεση της ληστείας στην Τιθωρέα Φθιώτιδας. Οι 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ένταση επικράτησε στο προάβλιο και στους χώρους των δικαστηρίων, όπου σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ συγκεντρωμένων και αστυνομικών δυνάμεων που έκαναν χρήση χημικών και κρότου λάμψης. Είμαι εντάξει με το Ιράν να αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News. Το Ιράν δεν ήθελε ποτέ να κατέχει πυρηνικά όπλα. Έχουμε επανειλημμένα πει ότι δεν θέλουμε ατομική βόμβα. Έχουμε μόνο ένα ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα, υποστήριξε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί. Αρχίζει το απόγευμα το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Παρέμβαση του Αρειοπάγου για την αναπαραγωγή του βίντεο και των σημειωμάτων των 2 17χρονων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στην Ηλιούπολη. Ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη έπληξαν δηληστήριο στη ρωσική πόλη Ριαζάν. Μεταβολή του καιρού από αύριο με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Λοιπόν, όσο ακούμε το ωραίο αυτό τραγούδι, όλο και κάτι βρίσκουμε να πούμε, αφορμή ψάχνουμε με τον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Έλληνα. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Όντως, πολύ ωραίο,
0: ωραίο τραγούδι.
1: Πολύ
0: εδώ το ακούμε λίγο live σε διασκευή. Ο Γιώγαλας είναι μαζί με τον Δημητριάδη. Κάτσε λίγο, κάτσε.

0: φοβερή στίχη. Εγώ δηλώνω ζιογαλίτσα, πρέπει να σου πω. Δηλαδή, όπως λέγαμε, ρουβίτσα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο ζιόγαλας και μου αρέσει δηλαδή. Αυτό το τραγούδι, όταν το είχα πρωτακούσει, τι λέει ο άνθρωπος, και ωραία ροκιά είναι.
1: Και τη δεκαετία του 90, δεν θυμάμαι τώρα, ήταν ένα μαγαζί στο Παγκράτη. Δεν έχω συγκρατήσει τώρα, μου τραγουδούσε ο ζιόγαλας εκεί και ήταν εκπληκτικές βραδιές δηλαδή.
0: Είναι εξαιρετικός, είναι εξαιρετικός. Πολύ χαίρομαι που σου άρεσε και πολύ χαίρομαι που συναντώ και εσένα και τους ακροατές και πάλι. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής είπαμε για την αστυνομική λογοτεχνία Φεστιβάλ Άγκαθα. Νομίζω και εσένα θα σου άρεσε αυτό, το άκουγα που το άκουγε στο θέμα.
1: Φανατικός τηλεθεατής του Ηρακλή Πουαρό εδώ και δεκαετίες. και αναγνώστης φυσικά.
0: Και αναγνώστης.
1: Όλα τα βιβλία της Κρίστη θα έχω.
0: Έτσι, μπράβο. Και τώρα σε έχουμε εδώ γιατί μας φέρνεις και, πώς λένε, και τα καθεστωτικά, τα συστημικά πράγματα. Έτσι. Αλλά και λίγο κουτσομπολιό.
1: Και
0: πάλι.
1: Λίγο κουτσομπολιό, γιατί η εικόνα παίζει τεράστιο ρόλο. Θα εξηγήσουμε στη
0: γιατί
1: συνέχεια
0: τα λέμε
1: το,
0: αυτά.
1: Γιατί, ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, αν θέλουμε να κάνουμε μια σούμα του ταξιδιού Τραμπ στην Κίνα, δεν έχουμε πολύ συγκεκριμένα στοιχεία, ειδικά στο ζήτημα της Ταϊβάν, γιατί φαίνεται, και αυτό δεν θα το μάθουμε αν έχει γίνει, ότι υπήρξε μια συζήτηση πολύ σοβαρή, δεν ξέρω κατά πόσο υπήρξε συμφωνία, για το ζήτημα της Ταϊβάν, δηλαδή να μην δοθεί το γνωστό στρατιωτικό πακέτο από τις ΗΠΑ στα 14 δις δολάρια, που είναι πύραυλοι και διάφορα άλλα συστήματα αμυντικά. Αυτό δεν θα το μάθουμε λοιπόν, και για το αν θα σταματήσει να πουλάει Κίνα όπλα στο Ιράν, κάτι για το οποίο είπε ότι θα γίνει ο Τραμπ. Ωστόσο, στο ζήτημα των εμπορικών συμφωνιών έκανε λόγο για φανταστικές εμπορικές συμφωνίες. Επιχειρηματίας είναι και καλός, μάλιστα επιτυχημένος ο κύριος Τραμπ, για 200 Boeing 737 που ίσως μελλοντικά γίνουν 750. Μιλάμε για πακέτο μαμούθ τώρα,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Υπερδιπλασιασμό.
1: Υπερδιπλασιασμό.
0: Αυτά θα τα δώσει η Αμερική στην Κίνα.
1: Θα τα πουλήσει η Αμερική στην Κίνα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, σε ό,τι αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ο Τραμπ λέει ότι θέλει να είναι μια δέσμευση τουλάχιστον 20 χρόνων. Λέει ότι είναι αρκετά αυτά τα χρόνια. Ωστόσο, είπε για το εμπλουτισμένο ουράνιο ότι θα κατέβει και θα το πάρει. Αυτό είναι τουλάχιστον ανέκδοτο, Έλενα, και γιατί το λέω αυτό. Είναι 441 κιλά σύμφωνα με τις πληροφορίες των δυτικών μυστικών υπηρεσιών. Αυτά μπορεί να είναι στην Ατάν, στο Ισφαχάν, σε αυτές τις πόλεις, πυραυλικές πόλεις που βρίσκονται σε βάθος 50, 60, 70 μέτρων. Και βεβαίως το δεύτερο είναι ότι δεν ξέρουμε αν είναι όλα μαζί φυλαγμένο το ουράνιο. Μπορεί να είναι ανά 100 κιλά φυλαγμένο σε 4-5 διαφορετικά site. Το ουράνιο δεν μπορεί να το πάρει κανείς με βομβαρδισμούς. Πρέπει να βγάλει χερσαίες. Οι χερσαίες πρέπει να εισβάλλουν μέσα σε αυτές τις πυραυλικές πόλεις, κάτι εξαιρετικά δύσκολο, σχεδόν αδύνατον δηλαδή, γιατί και ο Τραμπ δεν θέλει να κατεβάσει χερσαίες δυνάμεις. Είπε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο άρση των κυρώσεων σε κινέζικες εταιρείες που αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο.
0: Ακόμα το εξετάζει. Ακόμα εδώ πήγε ολόκληρο ταξίδι. Πήγανε τσάι, κουνήσανε τα μαντήλια εκεί. Τέλος πάντων.
1: Για να ανοίξουν τα στενά του ορμού, γιατί και η Κίνα ταλαιπωρείται. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ταλαιπωρούνται γιατί έχουν δικό τους πετρέλαιο. Η Ευρώπη ταλαιπωρείται και ταλαιπωρείται και το Ιράν, βεβαίως, το οποίο δεν μπορεί να πουλήσει αφιδώς πετρέλαιο. Για τα στενά του ορμούς, πάντως, ο Τραμπ έκανε μια αμφίσιμη δήλωση. Είπε: δεν ζητάω καμία χάρη, γιατί όταν ζητάς χάρη πρέπει να κάνεις χάρη σε αντάλλαγμα. Τώρα, αν θα κάνει τη χάρη για την Ταϊβάν, θα δούμε.
0: Μάλιστα. Πάντως, παραμένει λίγο νεφελώδες το θέμα της Ταϊβάν, όπως καταλαβαίνω.
1: Σαφώς.
0: Και να διευκρινίσουμε, επειδή τα λέγαμε και χθες για την Ταϊβάν, ότι όπως διάβασα και εγώ, το θέμα είναι ότι δεν είναι σε κανένα φοβερό σταυροδρόμι το σημείο που είναι το νησιωτικό, τέλος πάντων, αυτό σύμπλεγμα.
1: Αλλά είναι το μαλακό υπογάστριο της Κίνας.
0: Είναι το μαλακό υπογάστριο της Κίνας και έχει και αυτά τα περίφημα υλικά για τα τσιπ, που είναι το Α και το Ω, δηλαδή το ιερό γκράλ της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Πολύ
0: κάπου
1: ωραία
0: εκεί
1: το είπες, είναι το 70%
0: δηλαδή
1: των τσιπς ανά τον κόσμο.
0: Πολλές φορές αναρωτιόμαστε όλοι, βρε, τι θέλει τώρα, γιατί ο Τραμπ τρώγεται, γιατί δεν τα έχει βάλει με την Ταϊβάν, ενώ τα έχει βάλει με άλλες χώρες, ας πούμε, με τον Καναδά, με τη Γροιλανδία.
1: Ναι.
0: Τα έχει ξεχάσει αυτά εδώ μεταξύ.
1: Ναι, καλά, αυτά έχουν περάσει στο παρελθόν.
0: Ησυχία, να μην το θυμίζουμε καθόλου.
1: Και επειδή. Πάντως τα τσιπ που επισήμως ονομάζεται, επιστημονική τους ονομασία είναι η ημιαγωγή, απλώς τα ξέρουμε εμείς ορίως τσιπάκια, χρησιμοποιούνται παντού, από κινητά τηλέφωνα, αυτοκίνητα, ηλεκτρονικές συσκευές, ηλεκτρικές συσκευές. Είναι πραγματικά, όπως είπες, το ιερό γκράλ της τεχνητής νοημοσύνης και της τεχνολογίας συνολικότερα. Αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον με την Κίνα είναι ότι έχει καταστήσει σαφές ότι δεν βιάζεται να καταλάβει το ρόλο της κυρίαρχης δύναμης.
0: Ποιος, η Κίνα?
1: Η Κίνα. Ναι. Επιλέγει το ρόλο της ήρεμης δύναμης που όχι μόνο δεν προβάλλει σαν απειλή, αλλά αντιθέτως παρουσιάζεται σαν συνιστόσα ψυχραιμίας και διάβειας στους παγκόσμιους συσχετισμούς. Mm. Οι Κινέζοι έχουν μια σοφία, δεν βιάζονται ποτέ.
0: Ναι,
1: και στα είναι στη φιλοσοφία τους αυτό. Δεν βιάζονται ποτέ, παρακολουθούν, μελετούν, εκτιμούν και μετά προχωρούν σε κάποιες πολύ συγκεκριμένες ενέργειες.
0: Μάλιστα. Για πες μου τώρα και το άλλο, γιατί εγώ διαφωνούσαμε εδώ με το Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, ναι. Γιατί του έλεγα δεν είναι δυνατόν. Εγώ είχα πει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με την Κίνα είναι σχεδόν ισοϊψείς. Σαν ναι. χώρες εννοούσα. Ναι. Δεν ήξερα ότι θα εννοούσε και τους ηγέτες. Και μου λέει, κάνεις λάθος. Ο Τραμπ και εδώ προηγείται, γιατί είναι, μου είπες, ένα 90.
1: Και ένα 80 είναι ο ΣΥ.
0: Εμένα, μου φάνηκαν ότι είναι σχεδόν ίδιοι.
1: Η αίσθηση που αποκομίζει όταν βλέπει το ΣΥ, προφανώς. Παίζουν τεράστιο ρόλο και τα πλάνα, έτσι, οι σκηνοθέτες. Mm. Δηλαδή, θα θυμηθώ κάποτε, εδώ δεν θα πω ονόματα, ας πούμε, παλιά υπήρχε σκηνοθέτης, ο οποίος όταν έκανε τις συγκεντρώσεις του Ανδρέας Παπανδρέου, τις έκανε να φαίνονται ότι ήταν 10 εκατομμύρια στην Αθήνα.
0: Ναι, είναι εντάξει, ένα ταλέντο αυτό. Το ξέρουμε αυτό. Όλοι και το όνομα και είναι.
1: Ναι.
0: Και,
1: ναι. Λοιπόν, είναι ένα ταλέντο αυτό όμως και παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η εικόνα. Λοιπόν.
0: Και τι πειράζει δηλαδή που είναι και για Κινέζους, γιατί η νεότερη γενιά Κινέζων είναι πολύ ψηλοί άνθρωποι πλέον. Ναι. Τι πειράζει που είναι 10 πόντους χαμηλότερος.
1: Πώς παίζει ρόλο. Σε ό,τι αφορά σε αυτό το οποίο εκπέμπει, ας πούμε, το κύρος, δεν ξέρω. Αλλά οι ηγέτες, λοιπόν, όταν πήγαν να καθίσουν στις θέσεις τους πριν από το περίφημο δείπνο, ο Τραμπ παρατήρησε, και αυτό έγινε viral στα social media, ένα μικρό μαξιλάρι στην πλάτη της καρέκλας του. Και ζήτησε
0: στη δική του καρέκλα.
1: Στη δική του καρέκλα, βοηθώ να το απομακρύνει. Και οι χρήστες των social media υποστήριξαν πως το μαξιλάρι είχε τοποθετηθεί ώστε ο Τραμπ να φαίνεται στο ίδιο ύψος με το Xi Jinping, παρότι είναι 10 πόντους. Social media υποστήριξαν πως το μαξιλάρι είχε τοποθετηθεί ώστε ο Τραμπ να φαίνεται στο ίδιο ύψος με το Xi Jinping, παρότι είναι

0: Όσο πιο πομπόδης είναι μια εκδήλωση, τόσο πιο αστείες γίνονται οι μικρές λεπτομέρειες, σχολιάζουν τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, αναφέροντας πως το περιστατικό με το μαξιλάρι έκλεψε την παράσταση από το ίδιο το διπλωματικό σκηνικό, Έλενα.
1: Μάλιστα. Ή αλλιώς, πώς το λέμε, άμα είμαστε φτωχοί σε αποτελέσματα, ψάχνουμε και τα μαξιλάρια.
0: Α, μπράβο.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη Φαναριώτη, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και φυσικά έχετε στείλει ήδη τα μηνύματά σας. Μέχρι να πω εγώ η προκομμένη ότι μπορείτε να μας στείλετε στο Viber Earth News Radio 2 λέξεις. Έχετε στείλει εσείς από ώρα μία που λέμε. Ο Κλεάνθης, ας πούμε, λέει καλησπέρα. Μόλις σταμάτησε η μετάδοση της εκπομπής στην Άρτα και σας ακούμε πλέον από τα ακαρνανικά όρη. Παρακαλώ να το μεταφέρετε στους τεχνικούς. Αν μπορούμε να πάρουμε τώρα στον τεχνικό έλεγχο, στον κεντρικό έλεγχο, αγαπημένη μου η Vivian, όπου θα το κάνει η Vivian Νικολοπούλου, ο Κλεάνθης από την Άρτα μας λέει αυτό το πράγμα και δεν μας συμφέρει να μην ακουγόμαστε κάθε άλλο. Ο Γιάννης, δυστυχώς το ίδιο κάνει και η δημόσια τηλεόραση και το ραδιόφωνο, πράττουν ανάλογα λέει, όταν προβάλλουν εικόνες μυθοπλασίας, όταν αναφέρονται σε γεγονότα κακοποίησης ή καλούν συνδικαλιστές εργαζομένων δίκην σχολιαστών σε κοινωνικά θέματα. Ενώ για το μόνο που μπορούν να μιλήσουν, μόνο για συνδικαλισμό. Ευχαριστώ πολύ λέει ο Γιάννης, νομίζω ότι δεν γίνεται συλλήβδιν αυτό. Είναι λίγο αυτό τσουβάλιασμα που εγκαλείς, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω και για άλλους πέραν κάποιων συγκεκριμένων εκπομπών και του ραδιοφώνου μας, ας πούμε. Δεν μπορώ να μιλήσω για κάτι άλλο και κυρίως για τα της τηλεόρασης. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κρατώ την ακροστοιχίδα σου, γιατί είναι και πολύ ωραίο, πώς να το πω τώρα, όχι μόνο διαφήμιση, στο κλέβω όλο αυτό που έχεις κάνει από το «Μένουμε εδώ», από την εκπομπή, έχεις φτιάξει τρομερή ακροστοιχίδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Η Κατερίνα έχει στείλει και μήνυμα μέσω φωτογραφίας. Α, καλή εκπομπή λέει. Είμαι η Κατερίνα από το Βόλο που πάντα σας παρακολουθώ, αγαπημένη μας κυρία Καραγιάννη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κατερίνα, και για το λόγο για τον οποίο λες ότι μας παρακολουθείς. Η φωτό είναι τωρινή από την παραλία που τα κύματα ανεβαίνουν ψηλά. Συγγνώμη, έχετε τέτοια κακοκαιρία στο Βόλο? Βέβαια, έχει ήλιο, αλλά έχει πολύ κύμα, ρε παιδί μου. Ξεκίνησε. Κρίμα. Λοιπόν, θα πω και τα άλλα μηνύματα σε λίγο, γιατί τώρα θέλω να καλωσορίσω την κυρία Ιωάννα Παρηγορίδη. Η κυρία Παρηγορίδη, κυρίες και κύριοι, είναι επιστημονική ερευνήτρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών και εκπαιδεύτρια μητρών του ΕΦΕΤ για τις επιχειρήσεις τροφίμων, μεταξύ πολλών άλλων. Και την καλέσαμε για να μας μιλήσει, για να μιλήσουμε λίγο για τον χανταϊό και τη δημόσια υγεία και υγιεινή. Πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Ξέρω ότι στο αντικείμενό σας πάνω αυτό ακριβώς ψάχνετε, δηλαδή πώς μπορούμε να εντοπίσουμε και κυρίως πώς μπορούμε να προφυλαχτούμε ως πολίτες αλλά και ως επιχειρηματίες, είτε στην εστίαση είτε οπουδήποτε αλλού, από τον χανταϊό. Φυσικά θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για ένα σωρό άλλους ιούς, κυρία Παρηγορίδη, αλλά για να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά, να μιλήσουμε προκειμένου για τον χανταϊό. Σας ακούμε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πάντα να φροντίζω στην ενημέρωση του κόσμου, ειδικά σε τέτοιες εκπομπές όπου το ακροατήριο γνωρίζουμε όλοι ότι έχει και ένα καλό επίπεδο. Ξέρετε ότι στο Πανεπιστήμιο μας, όλο το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνου να ακούει την εκπομπή.
0: Μου το έχετε ξαναπεί εσείς, μου το έχουν πει οι συνάδελφοί σας και πραγματικά χαίρομαι και στέλνω τους χαιρετισμούς μου. Έτσι και αλλιώς γενικά και το Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, χωρίς να έχω ποτέ έρθει στην περιοχή,

0: είναι λίγο. Δεν ξέρω, για κάποιο λόγο είναι στα ενδιαφέροντα της εκπομπής. Πάμε, δεν θέλω να σας χαλάσω, να σας φάω άλλο χρόνο. Θέλω να μας πείτε έτσι λίγο, και εσείς πείτε μας έτσι τη δική σας άποψη. Τι είναι ο χανταϊός, πού τον ανοιχνεύουμε και τέλος πάντων από πού μας προέκυψε κατά κάποιο τρόπο.
1: Οι χανταοί, να πούμε αρχικά, ότι είναι μεγάλη οικογένεια και έχουν διαφορετικά στελέχη ανατροκτικό. Δηλαδή δεν είναι μόνο στα ποντίκια, είναι σε διάφορα τροκτικά. Λίγα από αυτά τα στελέχη όμως, επειδή άκουσα το, προκαλούν ασθένεια στον άνθρωπο. Οπότε θα πρέπει να είμαστε ήσυχοι. Δεν είναι όλη η οικογένεια, δεν είναι όλα τα στελέχη αυτά που μας προκαλούν πρόβλημα. Είναι λίγα. Υπάρχουν από παλιά και υπάρχουν παντού. Δηλαδή, έχουμε από πάρα πολύ παλιά κρούσματα έως σήμερα. Δεν είναι κάτι καινούριο και τα περισσότερα κρούσματα βρίσκονται στην Κίνα. Πάλι, εντάξει, αυτό είναι ένα κοινό.
0: Ναι, με αυτά που λέγαμε και πριν, ναι, ναι.
1: Στη Δημοκρατία της Κορέας έχουμε ενδιάμεσο αριθμό κρούσματων στην Ευρώπη κάθε χρόνο όμως, αυτό θα πρέπει να το πούμε, και στα λιγότερα κρούσματα τα έχουμε στην Αμερική. Το κοντράστ είναι ότι στην Αμερική έχουμε τα λιγότερα αλλά τα πιο θανατηφόρα κρούσματα, ενώ στην Ευρώπη και στην Ασία έχουμε περισσότερα, αλλά έχουμε μία μέση, ας πούμε, κατάσταση θανάτων. Οπότε είναι κάτι το οποίο θα καταλάβουμε γιατί δεν πρέπει να ανησυχούμε μεν όπως τον κορονοϊό, γιατί πολλά ακούστηκαν πάλι και θα πρέπει να λήξει πια όλη αυτή η συνωμοσιολογία ότι θα ετοιμάζεται κάτι αντίστοιχο, αλλά γιατί πρέπει να προσέχουμε και πρέπει να είμαστε να έχουμε το νου μας, γιατί είναι πιο επικίνδυνο κατά μία έννοια. Η μετάδοση τώρα γίνεται, η αρχική μετάδοση, δηλαδή εγώ πώς το κολλάω και μετά πόσο το μεταδίδω, γιατί αυτό πρέπει να καταλάβουμε.
0: Ναι.
1: Η αρχική μετάδοση, εγώ πώς το κολλάω, είναι από σκόνη που περιέχει ξεραμένο, να το πούμε απλά, κόπρανα, ούρα και σάλια τροκτικών.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, αν εγώ πάω και καθαρίσω μία αποθήκη η οποία ήταν κλειστή, ή το εξοχικό μου, το οποίο ήταν κλειστό, και μέσα στη σκόνη περνούσαν τα ποντίκια και με το καιρό ξεράθηκαν όλα τα περιπτώματα, τότε όπως θα κάνουμε τη σκούπα τη σκόνη να σηκωθεί, τότε θα την αναπνεύσω και θα την περάσω μέσα στον οργανισμό.
0: Αυτό που μας λέτε με τόσο συγκεκριμένο τρόπο, όσο και αν δεν είναι ευχάριστος να τον ακούμε και μας προκαλεί έτσι μια ανατριχύλα, είναι όμως ό,τι πιο, πώς να το πω, ναι, ό,τι πιο συγκεκριμένο και χρήσιμο έχω ακούσει. Γιατί όλοι πιστεύουμε ότι δεν είναι δυνατόν τα σπίτια μας, τα εξοχικά μας ή ξέρω εγώ οι αποθήκες μας να έχουν αυτό το κίνδυνο, αλλά όμως δεν το ξέρεις τι έχει περάσει από εκεί. Οπότε κυρία Παρηγορίδη.
1: Οπότε εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε. Άρα λοιπόν είναι πρώτα πως το κολλάω εγώ, και αν προστατευτώ εγώ και δεν το κολλήσω, τότε θα σπάσω και όλη την αλυσίδα μετά. Άρα εκεί θα πρέπει πρώτα να εστιάσουμε, όχι στο πως θα το μεταδώσουμε από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αυτό που θα πρέπει να έχουμε υπόψη είναι ότι η επώαση του συγκεκριμένου ιού σε αντίθεση με του κορονοϊού θέλει 1 έως 6 εβδομάδες μέσα στον οργανισμό. Και δυστυχώς η μετάδοση γίνεται σε αυτό το χρονικό διάστημα.
0: Και είναι μεγάλο το διάστημα.
1: Είναι μεγάλο το διάστημα και είναι δύσκολο, γιατί δεν το γνωρίζω ότι έχω κολλήσει, γιατί δεν έχω συμπτώματα. Άρα δεν παίρνω μέτρα προφύλαξης. Και επίσης και οι υπόλοιποι που με βλέπουν, επειδή δεν έχω συμπτώματα, δεν λαμβάνουν και αυτοί, άμα θέλουν, μέτρα προφύλαξης. Γι' αυτό είναι πιο επικίνδυνο, γι' αυτό ανέφερα την επικίνδυνότητά του. Ενώ στον COVID είχαμε μία επώαση λίγων ημερών και το βλέπαμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και εμείς παίρναμε μέτρα παρόλα και ο άλλος μπορούσε.
0: Παρόλα αυτά, αν έχω μία υποψία ότι μπορεί να έχω έρθει σε επαφή, όπως είπατε νωρίτερα, με τη διαδικασία που μας είπατε, ποια είναι τα συμπτώματα που πρέπει να προσέξω?
1: Τα συμπτώματα τώρα που πρέπει να προσέξουμε είναι, γιατί πια είναι η λίμωξη αυτή είναι γνωστή και ως σύνδρομο πνευμονίας από χανταϊό. Και μόνο που ακούμε το σύνδρομο πνευμονίας,
0: ναι,
1: καταλαβαίνουμε ότι τα αρχικά συμπτώματα θυμίζουν γρίπη.
0: Μάλιστα.
1: Και καταλήγουν προς πνευμονία. Δηλαδή, τα πρώτα συμπτώματα που θα δω θα είναι πυρετός, μυϊκή πόνη, ρίγη, πονοκέφαλος, ναυτία. Και κατ' επέκταση εξελίσσονται. Δηλαδή έχουμε το καρδιοπνευμονικό σύνδρομο, όπου έχουμε τα αναπνευστικά προβλήματα, αλλά ραγδαίας εξέλιξης, Δηλαδή, πολύ σύντομα θα πάμε σε έναν βαρύ, σοβαρό βήχα ή σε μια δύσπνοια. Στη συνέχεια έχουμε τη συγκέντρωση υγρού στον πνεύμονα. Και αν μέχρι τότε δεν έχουμε λάβει μέτρα, που μέχρι τότε θα πρέπει να έχουμε πάει στο νοσοκομείο οπωσδήποτε, να συμβουλευτούμε τον γιατρό, τότε κατ' επέκταση έρχονται πτώση της αρτηριακής πίεσης, θεμορραγική διαταραχή και νεκροπάθεια. Αλλά για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, προηγούνται όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι.
1: Άρα, πρέπει στα πρώτα συμπτώματα σίγουρα να πάω στο γιατρό να πω ότι να με εξετάσει και να καταλάβει τι.
0: Πάμε λίγο, σας τρέχω λίγο, συγγνώμη, αλλά δεν θα έχουμε πολύ χρόνο. Πάμε στα μέτρα πρόληψης, για να μην κολλήσουμε, αλλά και γενικότερα, επειδή σας έχουμε συνηθίσει και άλλη φορά που μας λέγατε για τα μέτρα που λαμβάνονται γενικότερα από τους εστιατόρες, τους καταστηματάρχες. Τώρα έρχεται καλοκαίρι, καλοκαιρινή περίοδος. Εδώ τι πρέπει να κάνουν και αυτοί και οι πολίτες για να προστατευτούν?
1: Οι πρώτοι οι οποίοι κάλεσαν και θορυβήθηκαν ήταν οι άνθρωποι από τη μαζική εστίαση.
0: Ναι.
1: Γιατί όπως το κρουαζιερόπλοιο που μας απασχόλησε, ξεκίνησε η μετάδοση από το προσωπικό, γιατί τα ποντίκια βρίσκονται σε χώρους που υπάρχει ζέστη, τροφή και σκοτάδι συνήθως, για να μην μπορεί να τα δει εύκολα ο εχθρός τους. Πού πάνε δηλαδή? Σε αποθήκες. Άρα λοιπόν αμπάρια και αποθήκες οι οποίες είναι γεμάτες τρόφιμα, είναι ένας χώρος που μπορούν να βρεθούν πάρα πολλά τοξικά και με τον καιρό να αφήσουν αυτά που είπαμε τα περιπτώματά τους. Άρα λοιπόν προσέχουμε πάρα πολύ όσοι έχουμε επιχειρήσεις τροφίμων και ξενοδοχεία. Κάνουμε αυτά τα οποία πρέπει, δηλαδή έχουμε τις απαραίτητες μελέτες χάστου που μέσα είναι προαπαιτούμενο να κάνουμε μειοκτονία πεντόμως. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο. Δεν νοείται να έχω επιχείρηση τροφίμων και να κάνω μειοκτονία πεντόμωση μία φορά το χρόνο ή και να μην το παρακολουθώ. Υποχρεωτικά από την νομοθεσία κάνω και μάλιστα γίνεται από αρμόδιο προσωπικό που ελέγχει την κίνηση.
0: Βέβαια.
1: Δεν είναι δηλαδή στάνταρ στην κάθε επιχείρηση ο αριθμός των επισκέψεων των φαρμάκων και όλων των υπόλοιπων μέτρων πρόληψης. Γιατί αν μπαινοβγαίνει το προσωπικό, ακριβώς όπως το κρουαζιερόπλοιο, μπαινοβγαίνει το προσωπικό και κόλλησε κάποιος από τη σκόνη από τις ακαθαρσίες και το μετέφερε στους υπόλοιπους συναδέλφους και αυτή κατ' επέκταση στους επιβάτες, ακριβώς το ίδιο μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε επιχείρηση. Άρα λοιπόν εκεί προσέχουμε.
0: Από πιστοποιημένους λοιπόν και εγκεκριμένους, όπως είστε εσείς, καλή ώρα, εκπαιδευτές και επόπτες του ΕΦΕΤ για όλες τις πιστοποιήσεις που δίνουν για την ασφάλεια και και τη δημόσια υγιεινή, απευθύνονται εκεί και το κάνουν πάλι και πάλι μέχρι να. Δηλαδή,
1: βέβαια,
0: ας πούμε, κάποιος θα το κάνει τώρα, το Μάιο. Πότε πρέπει να ξανακάνει στην επιχείρησή του ένα τέτοιο έλεγχο?
1: Αυτό θέλω να πω. Δεν υπάρχει στάνταρ. Θα έρθει ο αρμόδιος και θα τοποθετεί στα δολώματα. Και θα έρθει μετά από λίγες μέρες ή ένα μήνα το πολύ και θα ελέγξει την κίνηση. Και αναλόγως την κίνηση, δηλαδή πόσο δόλωμα θα έχει καταναλωθεί, με απλά λόγια,
0: μάλιστα,
1: θα καταλάβει πόσα ποντίκια υπάρχουν. Πόσα ποντίκια.
0: Μια και το λέτε αυτό, τώρα βέβαια δεν είστε γιατρός, αλλά ρωτάει ένας ακροατής μας ο Σταμάτης να σας ρωτήσουμε, μου λέει να σας ρωτήσω, αν έχει κάποια σχέση ο χανταϊός με τη λεπτοσπύρωση, αν γνωρίζετε.
1: Όχι, δεν έχει. Όχι, ναι. Δεν έχει. Είναι στα αντικείμενα που παρακολουθούμε και διδάσκουμε στη σχολή, όχι.
0: Ναι.
1: Γιατί η λεπτοσπύρωση είναι βακτήριο. Είναι άλλου τύπου μικροοργανισμός που μας απασχολεί. Και η διαφορά τους είναι ότι για τη λεπτοσπύρωση μπορούμε να πάρουμε φάρμακο και να το ξεπεράσουμε. Ενώ εδώ δεν έχουμε ούτε εμβόλιο ούτε φάρμακο. Ουσιαστικά αυτό που δίνεται είναι παρακεταμόλ στο νοσοκομείο, υποστήριξη με οξυγόνο και κάποια αντιοιητικά.
0: Και κάνεις και ένα σταυρό. Κάνεις ένα σταυρό. Ναι. Ευχαριστώ. Αν θέλετε, ολοκληρώστε, γιατί τελείωσε ο χρόνος μας, κυρία Παρηγορίδη.
1: Πάρα πολύ σημαντικό. Στις πολυκατοικίες μας κάνουμε μειοκτονία οπωσδήποτε. Δεν νοείται πλέον το 2026 να έχουμε πολυκατοικίες οι οποίες δεν έχουν κάνει μειοκτονία. Το ίδιο και τις σοφίτες. Προσέχουμε πάρα πολύ τώρα στα εξοχικά, στις αποθήκες και στα καταφύγια, γιατί τώρα έχουμε ξεκινήσει αρκετές σωληματικές δραστηριότητες κτλ. Και το τελευταίο και σημαντικότερο που θα πω είναι τα σκουπίδια. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι τα ποντίκια θα πάνε εκεί που είναι τα σκουπίδια. Άρα, δεν πηγαίνουμε ανοιχτές σακούλες στους κάδους απορριμμάτων, δεν αφήνουμε το καπάκι από τους κάδους απορριμμάτων ανοιχτό, απαγορεύεται και αυτός είναι και ο ρόλος του. Και τρίτον, οι επιχειρήσεις εστίασης πρέπει να βγάζουν σε συγκεκριμένο χρόνο τα σκουπίδια έξω και όχι όποτε θέλουν, διότι δημιουργούν τόσο μεγάλο όγκο σκουπιδιών και κρυψώνας για ποτήκια.
0: Που τους δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, μάλιστα.
1: Ακριβώς, το ιδανικό
0: σας
1: περιβάλλον.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Παρηγορίδη. Έχετε την καλησπέρα μας και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια.
0: Δημήτρη και ο νωρίτερα ο φίλος μας ο Γιάννης, όχι ο Γιάννης, από πού μας, ο Κλεάνθης. Τα ειδοποιήσαμε, ναι, δεν ξέρω γιατί έχουμε αυτή την πτώση σήματος και άρα κεραίας και ακούτε μόνο διαδικτυακά εκεί στη Δυτική Ελλάδα. Ειδοποιήσαμε τον κεντρικό έλεγχο που μάλλον το γνωρίζουν και αυτοί, να δούμε πώς θα διορθώσουν το πρόβλημα. Σας ευχαριστώ πολύ για την κήρυξη συναγερμού. Ο Γιάννης, καλησπέρα, καλό απογευματόβραδο και καλό Σαββατοκύριακο, μου λέει. Όπως και ο Μάρκος νωρίτερα, αλλά και ο Βασίλης που είχε στείλει από χθες και σήμερα και δεν του είχα απαντήσει.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Το ενδεχόμενο άρση των κυρώσεων κατά κινέζικων εταιριών που αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο δήλωσε ότι εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ. Συζητήσαμε γι' αυτό και θα λάβουμε μια απόφαση τις επόμενες ημέρες, είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους λίγο μετά την αναχώρησή του από το Πεκίνο. Μετά τη διήμερη συνάντηση κορυφής που είχε με τον Κινέζο ομολογό του Xi Jinping. Παράλληλα, δήλωσε ότι θα αποδεχόταν μια 20ετή αναστολή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, τονίζοντας όμως ότι πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση στο θέμα αυτό από την Τεχεράνη. Η Τεχεράνη δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες και ενδιαφέρεται να διαπραγματευτεί με την Ουάσιγκτον μόνο εάν η αμερικανική πλευρά είναι σοβαρή, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι το Ιράν δεν ήθελε ποτέ να κατέχει πυρηνικά όπλα, καθώς έχει μόνον ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα. Στο μεταξύ, το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle με συνοδεία πολεμικών πλοίων έφτασε στην περιοχή της Αραβικής θάλασσας και είναι προετοιμασμένο σε περίπτωση εκκίνησης μιας ουδέτερης αποστολής για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, ανακοίνωσε σήμερα η Γαλλίδα υφυπουργός άμυνας Αλίζ Ριφό. Νέα σκληρή αντιπαράθεση με υψηλούς τόνους και σωρία χαρακτηρισμών σημειώθηκε μεταξύ του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Αφορμή η συνεδρίαση της Επιτροπής Διοντολογίας, η οποία αποφάσισε την άρση της ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου, μεταξύ άλλων και για μήνυση που έχει καταθέσει σε βάρος της ο κύριος Γεωργιάδης για συκοφαντική δυσφήμιση. Το απόγευμα αρχίζει με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030», το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Περίπου 3.000 σύνεδροι και 3.500 παρατηρητές θα δώσουν το παρόν στις εργασίες του τριήμερου συνεδρίου. Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς ανακοίνωσε ο βουλευτής Ροδόπης Φερχάτ Οζγιούρ, σύμφωνα με επιστολή που απέστειλε προς τον πρόεδρο της Βουλής, σηματοδοτώντας την ανεξαρτητοποίησή του από το κόμμα. Τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα με την πρώτη παρουσίαση να πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη και σύμβολο το Λευκό Περιστέρι προανήγγειλε μέσω βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα η Μαρία Καριστιανού. Η εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσε η υπόθεση της διακίνησης και αναπαραγωγής του βίντεο, καθώς και των σημειωμάτων που άφησαν πίσω τους τα δύο 17χρονα κορίτσια που έβαλαν τέλος στη ζωή τους. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας ζήτησε την άμεση διενέργεια ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 6 εκ των 8 κατηγορουμένων για την υπόθεση της ληστείας στην Τιθωρέα Φθιώτιδας. Οι 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ένταση επικράτησε νωρίτερα στο προάβλιο και στους χώρους των δικαστηρίων, όπου σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ συγκεντρωμένων και αστυνομικών δυνάμεων που έκαναν χρήση χημικών και κρότου λάμψης. Νέα επιδημία του ιού έμπολα στο Κονγκό. Συνολικά 246 ύποπτα κρούσματα και 65 θάνατοι έχουν ήδη καταγραφεί. Αναρτήθηκαν σήμερα οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλεισμένων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων Ανέργων 2026-2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στον ιστότοπό της www.dipa.gov.gr. Το πρόγραμμα αφορά 300.000 επιταγές και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 50 εκατομμύρια ευρώ. Οι δικαιούχοι που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία και μόνον ένσταση κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων από το Σάββατο 16 του μηνός και ώρα 11 το πρωί έως τη Δευτέρα 18 Μαΐου και ώρα 23:59 αποκλειστικά μέσω gov.gr.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού από αύριο και από τα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο από το μεσημέρι, στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Μακεδονία που πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο και ανατολικό Αιγαίο. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια, οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 και στα πελάγιο 6 μποφόρ. Στην Αττική ασθενείς τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς, παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου με την εκπομπή «Απολύτως σχετικό».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
6: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
7: Απολύτως σχετικό.
6: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
7: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
6: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
7: Δηλαδή,
6: άκουσε να δεις.

καλό σας απόγευμα. Πολλές σκιές, παιδιά. Στον δημόσιο βίο, στη διεθνή επικαιρότητα, στην καθημερινότητα. Η άνοιξη που μπαινοβγαίνει με το χειμώνα να καιροφυλακτεί. Τουλάχιστον αυτή η σκιά του φεγγαριού είναι.

καλό σας απόγευμα λοιπόν. Καλώς ήρθατε εδώ να ανοίξουμε τα παντζούρια της Παρασκευής, που είναι ένα παράθυρο στο Σαββατοκύριακο. Γιος ενός γιατρού και μιας νοσηλεύτριας, ο Μάικ Όλτφιλντ γεννήθηκε τέτοια μέρα, 15 Μαΐου δηλαδή το 1953, στο Ρέντινγκ της Αγγλίας. Πραγματικά πολυοργανίστας. Το όνομά του είναι βέβαια ταυτισμένο με εκείνο το περίφημο άλμπουμ, το Tabular Bells, που θεωρείται από τα αριστουργήματα του progressive rock, που λένε αυτοί που ξέρουν δηλαδή. Να, όπως η Βίβια Νικολοπούλου, που εκτός από progressive rock ξέρει και τα ηχοληπτικά. Αρίστος όμως χειρίζεται την Πολεοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Έχουμε όμως και Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και διεύθυνση, Ανδρέα Παπασταματίου, εντάξει, στο μικρόφωνο. Έχουμε και μεθόδους επικοινωνίας, εύκολες και προσιτές. Κάτσε να βγάλω τη μικρή οθόνη, τη μεγάλη την έχω μπροστά μου, του Viber. Earth News, μία λέξη, αφήνετε και No Radio, η δεύτερη λέξη. Μπαίνετε στην πλατφόρμα, στέλνετε τα μηνύματά σας. Αν όμως θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Messenger, έχουμε σελίδα ως εκπομπή, ενώ στο Facebook. Η σελίδα μας έχει το πρωτότυπο τίτλο «Απολύτως σχετικό», με ελληνικούς χαρακτήρες παρακαλώ, αν μας ψάξετε. Όχι, αυτό το Viber δεν είναι, αυτό είναι το δικό μας. Εδώ θέλουμε των ακροατριών και των ακροατών, και θέλουμε και το απολύτως σχετικό. Να το, έχουν έρθει και μηνύματα και όλα, για τα ξέρεις καλύτερα μέχρι να τα πω εγώ. Ας, μπείτε πάντως στη σελίδα μας στο Facebook, στο απολύτως σχετικό, με το Messenger στέλνετε τα μηνύματά σας. Τώρα που λέμε για Moonlight Shadow, έχουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας μετά τις 7, είναι το 16ο αν δεν κάνω λάθος. Ο κύριος Δρουσόπουλος, που είναι ο οργανωτικός γραμματέας, θα κηρύξει την έναρξη, και μετά θα έχουμε ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου φυσικά της Νέας Δημοκρατίας, του κύριου Κυριάκου Μητσοτάκη. Εδώ δεν έχει σκιές φεγγαριού, έχει βέβαια, έχουν προηγηθεί κάποιες σκιάσεις. Δεν θα είναι, ας πούμε, δύο πρώην πρωθυπουργοί παρόντες στο συνέδριο, ο κύριος Καραμανλής και ο κύριος Σαμαράς. Άλλωστε ο κύριος Σαμαράς δεν είναι πια και στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε και μια παρέτηση πριν λίγες μέρες, έχουμε και αυτή την επιστολή 10 πρώην στελεχών που είχαν διατελέσει και σε υψηλές θέσεις υπουργεία και τα λοιπά, που έλεγαν ότι έχει χαθεί η ψυχή της παράταξης. Στο συνέδριο φαντάζομαι θα προσδιοριστούν όλα αυτά, ενώ και η ψυχή και η ιδεολογική πλατφόρμα και οι επόμενες κινήσεις. Οπότε με ενδιαφέρον να αναμένουμε την απόψινή ομιλία του Πρωθυπουργού. Επίσης το άλλο που αναμένουμε είναι αν η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει να ονομάζεται Νέα Αριστερά ή θα ονομάζεται Νέα της Νέας Νέα Αριστερά. Γιατί, θα μου πεις, γιατί ήδη ένας βουλευτής, το ακούσατε και στα δελτία, αποχωρεί από τη Νέα Αριστερά. Έχουν προαναγγείλει την αποχώρησή τους στελέχοι, βουλεύτρες και βουλευτές της Νέας Αριστεράς, κάτι που σημαίνει ότι αν πέσει κάτω από τις 10 έδρες η Νέα Αριστερά, δεν θα έχει ούτε κοινοβουλευτική ομάδα, οπότε θα χρειαστεί μια ανασυγκρότηση. Εξού και η δική μου πρόταση για τη Νέα Νέα Αριστερά. Στο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω αν θα είναι ο νέος παλιός ΣΥΡΙΖΑ ή ο παλιός νέος ή περίπου, και εκεί υπάρχει πάντως ένας αναβρασμός και μια αγωνία. Α, μπορεί ο κύριος Τσίπρας να έχει πει ότι τον Ιούνιο θα καλοκαιρινό θα είναι το νέο κόμμα. Η κυρία Καριστιανού όμως είπε ήδη ότι 21η Μαΐου, 21η του Μαγιού θα ξεκινήσει το δικό της νέο κόμμα. Όλα νέα, όλα είναι. Σε άλλα νέα, επειδή έλεγα για νέα,
Έχετε ακούσει αυτές τις μέρες την παγίδα του Θουκυδίδη, λέω μην πω και εγώ, τα έχουν πει όλα, αλλά επειδή σήμερα με ρώτησαν, λένε τελικά τι είναι, πού έχει βάλει παγίδα, λέω όχι παιδιά, δεν είναι που ακούγατε πριν με τα ποντίκια και στην κυρία Καραγιάννη, δεν βάζουμε πάντα, ο Θουκυδίδης δεν έβαζε παγίδες, μην γελάτε κυρία Νικολοπούλου, σας παρακαλώ, εδώ με την υψίστη σοβαρότητα αντιμετωπίζουμε ορισμένα ζητήματα. Και το Θουκυδίδη, αλήθεια είναι πραγματικά. Α, τώρα που είπα Θουκυδίδη. Και επειδή ξέρω ότι ο Υπουργός Υγείας είναι λάτρης της αρχαιοελληνικής και της σκέψης και της γλώσσης κτλ. Αυτό το ωραίο σποτάκι που βάζουμε πριν για τη γονεϊκότητα είναι πραγματικά ωραίο. Αυτό το respect στη γονεϊκότητα, γιατί ρε παιδιά. Δηλαδή ο σεβασμός θα μας πέσει λίγος. Πρέπει, άμα είναι respect του, πώς να το πούμε, fraternity, maternity. Μην το οπωσδήποτε το φτιάχνουμε έτσι όλο μαζί. Δεν, εντάξει, η χρήση νέων όρων που έχει και στο τέλος, αλλά εκεί μιλάει για κάτι προγράμματα που τα κάνουμε να είναι πιο διεθνιστικά. Αλλά respect στη γονεϊκότητα. Είναι μέρες τώρα που μου έρχεται εδώ στην άκρη της γλώσσας το έχω, ή της γλώσσης αν θέλαμε να πάμε λίγο πιο πριν. Σεβασμό στη γονεϊκότητα. Και είναι πολύ σοβαρό πράγμα και στους καιρούς που ζούμε και με το δημογραφικό πρόβλημα και την υπογεννητικότητα και όλα αυτά, είναι πολύ ωραία λέξη πρώτα απ' όλα ο σεβασμός. Έχει ένα ειδικό βάρος. Θα μου πεις εσένα, ο άλλος ακούει respect και καταλαβαίνει. Πώς φτάσαμε από το συνέδριο και τη Νέα Αριστερά στο respect, ούτε εγώ μπορώ να πω ότι το κατάλαβα, αλλά είναι Παρασκευή και θέλουμε έτσι να σας φτιάχνουμε και λίγο το κέφι στις ενημερωτικές μας διαδρομές. Έλεγε για την παγίδα του Θουκυδίδη. Στην ουσία ο Θουκυδίδης, γράφοντας για τον Πελοποννησιακό πόλεμο, αυτό είναι έβριμα ενός Αμερικανού διανοούμενου, που είπε ότι σύμφωνα με την περιγραφή του Θουκυδίδη, φαίνεται ότι δύο μεγάλες δυνάμεις, η μία κρατούσα και οι άλλοι ανερχόμενοι, οι ανερχομένοι ότι προτιμάτε, γιατί το έχουμε κάνει λίγο ντέρμπι εδώ το γλωσσικό σήμερα, λοιπόν, είναι στην ουσία παγιδευμένες στο να καταλήξουν να συγκρουστούν. Με ποια έννοια? Ότι ο φόβος της κρατεάς μεγάλης δύναμης, που είναι η πρώτη δύναμη μια δεδομένη στιγμή, ότι η ανερχόμενη θα της πάρει τα πρωτεία, την οδηγεί σε ενέργειες που φοβίζουν την άλλη πλευρά, που και αυτή υπό το κράτος του φόβου ότι θα της επιτεθεί ή δεν θα, και τελικώς παγιδεύονται και οι δύο σε μία εμπλοκή. Αυτό χρησιμοποίησε ο Κινέζος πρόεδρος, ο οποίος και άλλες φορές έχει αναφερθεί και στην αρχαιοελληνική σκέψη. Καλά, είναι ένας βαθιά καλλιεργημένος άνθρωπος, δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό. Και είπε λοιπόν ότι να αποφύγουμε την παγίδα του Θουκυδίδη, εννοώντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η πολύ μεγάλη δύναμη, αλλά η Κίνα είναι η ανερχόμενη. Φαίνεται ότι καλά τα πήγαν, ίσως και καλύτερα από ό,τι περιμέναμε. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα όλο αυτό με το Ιράν να μαζευτεί. Γιατί είπε, να δεις πώς το είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, γιατί τη γλώσσα του δεν είναι εύκολο να τη συγκρατήσω στο μυαλό του. Α, κάναμε λέει φανταστικές εμπορικές συμφωνίες, όχι καλές, όχι προσωπικές, φανταστικές εμπορικές, όχι της φαντασίας, δεν φταίς εσύ η φαντασία σου, τα φταίει, είναι αυτό που θέλει, επειδή νιώθει ότι μιλάει σε χαζό παιδάκια ο Αμερικανός πρόεδρος, και εκ των αποτελεσμάτων των εκλογικών και αυτών μάλλον δικαιώνεται, κάνει λέει αυτά τα βαρύγδουπα, οι φανταστικές συμφωνίες, τα υπέροχα πολεμικά μας βαπόρια που θα κάνουν υπέροχα χτυπήματα στον εχθρό, λες και περιγράφει σοκολάτες και καραμέλες, και μιλάει τώρα για ανθρώπινες ζωές χαμένες, για μεγάλες καταστροφές, για 3 εκατομμύρια που χάνονται στην παγκόσμια οικονομία. Και ξέρετε, μετά ήθελα να στενοχωρήσω παρασκευιάτικα, ποιος θα πληρώνει αυτά τα λεφτά, ε? Ναι, κοιταχτείτε μια στιγμή στον καθρέφτη, κοιτιέμαι και εγώ εδώ στο... Ευτυχώς μετά το τζάμι που βλέπω τη φάτσα μου, βλέπω και τη Βίβιαν και κάπως καλμάρω. Αλλά θέλω να πω, να ξέρετε ότι εκεί είναι το πολύ πολύ μεγάλο ζήτημα. Και επειδή ακούω για... όχι ακούω, έχει και Eurovision αύριο, είναι ο μεγάλος τελικός, πέρασε και η Κύπρος μου είπανε, που σημαίνει ότι θα έχουμε
ελληνοκυπριακό εμφύλιο για την πρωτιά και τα λοιπά. Να πούμε χρόνια πολλά στη Λία Βύση που έχει τα γενέθλια της σήμερα. Η Ολυμπία Βύση, η οποία να ξέρετε είναι εξαίρετη πιανίστα. Παίζει πολύ καλό πιάνο, έχει και πτυχίο, ναι βέβαια, είναι εξαιρετική μουσικός. Έχει παρακολουθήσει και σειρά σεμιναρίων φωνητικής σε Πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι πραγματικά μια εξαίρετη μουσικός και έχει διδάξει και ως καθηγήτρια πιάνου πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή είναι παιδιά που έχουν μάθει πιάνο από αυτήν, οπότε να τις πούμε τα χρόνια μας πολλά. Με αυτό το τραγούδι το κατάλαβα αργά. Είχε πάρει μέρος το 85 στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision εκπροσωπώντας την Κύπρο. Το ξαναπροσπάθησε κάποιες φορές, δεν της βγήκε. Α, στο τραγούδι που στην ελληνική συμμετοχή, Σοκράτη εσύ Superstar, τραγούδαγε Ελπίδα, στα φωνητικά που ήταν το γκρουπ των φωνητικών, ήταν και η Λία Βύση.

Να μην το ξεχάσω, παιδιά. Αυτό είναι προχθέσινο. Προχθές, λοιπόν, στον παραλίμνιο πεζόδρομο των Ιωαννίνων εμφανίστηκε ένα άγριο ζώο, πιθανότατα ένας λύκος. Οι μαρτυρίες όλες λένε ότι είναι λύκος. Εκεί είναι μια περιοχή που έχει περιπατητές, κάνουν τζόκινγκ, έχει αθλούμενους κτλ. Βγήκαν ανακοινώσεις από το Δήμο Ιωαννιτών, το επικοινώνησε με το Δασαρχείο Ιωαννίνων, υπάλληλοι του Δασαρχείου, ομοσπονδιακοί θυροφύλακες, μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου. Και μάρτυρες αναφέρουν ότι το ζώο κινήθηκε χωρίς να δείχνει φόβο από την ανθρώπινη παρουσία. Αυτό σημαίνει ότι έχει κάποια εξοικείωση. Εγώ δεν θα πω στους ειδικούς τι να κάνουν. Στο λύκο θέλω να απευθυνθώ. Καημένο μου, γύρνα πίσω στο δάσος, στους δικούς σου. Μην μπλέκεις με μας. Δεν είναι καλό να μας δείχνεις εμπιστοσύνη και να έρχεσαι κοντά μας. Άκου ένα δελτίο ειδήσεων να δεις τι κάνουμε εμείς στο είδος μας και θα δεις ότι άσε τον παραλίμνιο δρόμο. Γύρνα στο δασάκι, καλό μου λυκάκι, να έχεις την ησυχία σου.

Εντάξει, αυτή είναι η περίφημη Leslie Gore. Δεν έχει το ημερολόγιο κάτι σχετικό με αυτήν, αλλά διάβασα ότι το 1928 τέτοια μέρα γεννήθηκε εκεί στο Brooklyn στη Νέα Υόρκη ο Wally Gold, ο Walter Gold. Αυτός λοιπόν ήταν ένας τραγουδοποιός, τραγουδιστής, μουσικός και παραγωγός όμως, και το περίφημο It's My Party που ήταν από τις μεγάλες επιτυχίες της Leslie Gore είναι δικό του τραγούδι. Αυτός είχε γράψει και το It's Now or Never του βασιλιά Elvis, αλλά επειδή ξέρετε μπροστά πάντα βγαίνει η τραγουδίστρια, ο τραγουδιστής, κάποιοι τέτοιοι σημαντικοί άνθρωποι για τη μουσική που ακούσαμε και αγαπήσαμε δεν είναι ευρέως γνωστοί.

Α, και μια που λέγαμε για Κίνα, φυσικά όλα αυτά με την συνάντηση του κυρίου Τραμπ και του κυρίου του Κινέζου Προέδρου, μπορεί να, του κυρίου Σι, μπορεί να ήταν μπροστά στην επικαιρότητα. Εγώ όμως συνέλεξα μια είδηση από την Κίνα που τη βρίσκω υψηλού ενδιαφέροντος για το μέλλον του κόσμου. 6 κλωνοποιημένες κατσίκες υψηλής γαλακτοπαραγωγής γεννήθηκαν στην επαρχία Σάνσι της βορειοδυτικής Κίνας. Είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται στην Κίνα μαζική κλωνοποίηση εγών. Και το γάλα που θα πίνουμε θα είναι από κλωνοποιημένα ζώα, τα οποία τι, δεν το κάνουμε για να είναι πιο, να νιώθουν πιο καλά, για να βγάζουν πιο πολύ γάλα. Τα φτιάχνουμε σαν μικρά κλωνοποιημένα εργοστάσια και ο κόσμος προχωρεί. Βέβαια, έχετε δίκιο, σαν σήμερα το 2023 έφυγε στα 88 του από τη ζωή ο Γιάννης Βογιατζής.

Ο δικός μας διπλός καημός είναι ότι σε λίγο πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Άρα, παρόλο που το διασκεδάζαμε εδώ, κάναμε διφωνίες με τη Vivian, αλλά βλέπω τον Γιώργο Τσούκαλο που δεν μπήκε για να τραγουδήσει διπλός γλυκός καημός, αλλά να μας πει τους τίτλους των ειδήσεων για να έχουμε μια φρέσκια εικόνα, συμπτυγμένη αλλά φρέσκια της επικαιρότητας. Έτσι, δράτω με τις ευκαιρίες να σας πω ότι ο ήλιος 8 και 29 λέει θα πάει να ξεκουραστεί. Πόπο. Σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων. Έχετε το υπό την υποψίαν σας. Είναι πάντα πριν από την Παγκόσμια ημέρα μουσείων που είναι στις 18, αν δεν κάνω λάθος, του μηνός. Και έχουμε όλοι και όλες πρόσβαση στα μουσεία που μένουν ανοιχτά πολλές ώρες κτλ. Αλλά στους τίτλους των ειδήσεων πάμε με αυτό τον εξαιρετικό συνθέτη, κιμπορντίστα, τραγουδιστή, παραγωγό. Ήταν και στους Roxy Music για ένα διάστημα, αλλά έχει κάνει πάρα πολλά δικά του, ο Brian Eno. Τέτοια μέρα γεννήθηκε το 1948 στο Woodbridge της Κομιτείας Suffolk στη νότιο-ανατολική Αγγλία. Βέβαια, ως παραγωγός έχει εργαστεί με τους Talking Heads, τους U2, τους Ultravox, με τους Coldplay και είναι ατελείωτος ο κατάλογος. Αυτό που ίσως δεν είναι πολύ γνωστό για τον Brian Eno είναι ότι είναι πολύ ενεργός πολιτικά, είναι ενταγμένος στην αριστερά, είναι μέλος του Εργατικού Κόμματος της Μεγάλης Βρετανίας, αλλά από το 2016, αυτό πείτε μου αν το ξέρατε, είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Κινήματος DiEM25, αυτό που έχει ιδρύσει ο κύριος Γιάννης Βαρουφάκης. Ο Brian Eno είναι μέλος.

Βελώνει στο μάτι της Καμίλας λέγεται το τραγούδι. Φαντάζομαι στις συνεδριάσεις θα λέει κάτι τέτοια, να γίνουμε βελόνα στο μάτι του καπιταλισμού και τα λοιπά. Το φαντάζεστε το Βραϊάννα να τραγουδάει τέτοια.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προφυλακιστή κρίθηκαν μετά τις απολογίες του οι 6 των 8 κατηγορουμένων για την υπόθεση της ληστείας της Τιθωρέα Φθιώτιδας. 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ένταση επικράτησε στο προάβλιο και στους χώρους των δικαστηρίων, όπου σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ συγκεντρωμένων και αστυνομικών δυνάμεων που έκαναν χρήση χημικών και κρότου λάμψης. Είμαι εντάξει με το Ιράν, αρκεί να αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια. Πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News. Έχουμε επανειλημμένα πει ότι δεν θέλουμε ατομική βόμβα. Έχουμε μόνο ένα ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα, υποστήριξε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Οι Ισραηλινές δυνάμεις ελέγχουν επί του παρόντος το 60% της λωρίδας της Γάζας, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σε λίγη ώρα ξεκινά το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για την αναπαραγωγή του βίντεο και των σημειωμάτων των 2-17χρονων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στην Ηλίουπολη. Ανεξαρτητοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς ο βουλευτής Ροδόπης Οσγκιούρ Φερχάτ με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής. 20 Δήμοι στην Ελλάδα ύψωσαν την Παλαιστινιακή σημαία για την ΑΚΜΑ, έκκληση για αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης. Μεταβολή του καιρού από αύριο με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές έως 27 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

Μη λυπάσαι ποια μέρη, αλλά έφυγε πάρα πολύ ξαφνικά. Ο Μάνος Ξηδούς γεννήθηκε μια τέτοια μέρα, 15 Μαΐου του 1953, με μια πραγματικά ενδιαφέρουσα και πλουραλιστική διαδρομή. Κάποια στιγμή ξεκίνησε κλητήρα στη Κολούμπια, μετά μπήκε στο χώρο της παραγωγής, έκανε πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, φυσικά με τους Pix Lux έγινε ακόμα πιο γνωστός, κατάφερε να κάνει πολλά παντρέματα Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, και ενώ έκανε πρόβα και ήταν μόλις 56 εκεί, ήταν το 2010 στο Νέο Φάληρο, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή. Πάντως γεννήθηκε σαν σήμερα ο Μάνος Ξηδούς. Πριν περάσω στα δικά σας μηνύματα, ένα σοβαρό ηθικό ζήτημα, γιατί έχω να κάνω και μία πρόταση που αφορά την κοινοβουλευτική λειτουργία του πολιτεύματος. Διαβάζω λοιπόν σε πάρα πολλά ενημερωτικά sites, τα ακούω και σε δελτία, νέος γύρος στην κόντρα Κωνσταντοπούλου και Γεωργιάδη, το συγκεκριμένο τώρα το διαβάζω από το Έθνος, αποχώρησε προσωρινά ο υπουργός, αντίλαξαν βαριές εκφράσεις, παραδώστε τα κλεμμένα, φασίστες, βδέλυγμα και τα λοιπά. Έγινε της κακομοίρας μέσα στη Βουλή. Θα μου πεις, εντάξει, πρώτη φορά. Ναι, προσέξτε μια λεπτομέρεια μόνο. Η λεπτομέρεια είναι ότι εκείνη την ώρα είχε επισκεφθεί τη Βουλή ένα δημοτικό σχολείο. Όχι ένα σχολείο, ένα δημοτικό σχολείο. Όλα αυτά δηλαδή γινόντουσαν μέσα στην αίθουσα παρουσία μαθητών του και μαθητριών του δημοτικού σχολείου. Αυτό ή να το κόψουμε, αυτό λέω, δηλαδή να απαγορευτεί η είσοδος σε ανηλίκους κάτω από, πώς βάζουμε στις τηλεοπτικές σειρές, ταινίες, ακατάλληλοι ανηλίκους, περιέχει σκληρές σκηνές, να βάζουν μια τέτοια προειδοποίηση έξω από τη Βουλή, και ανάλογα με τη σύνθεση εκείνη της ημέρας, τι να πω, να προειδοποιούμε ότι δεν επιτρέπεται σε ανηλίκους κάτω των 18 ετών, ας πούμε, να παρίστανται, ή αν θέλουμε να πηγαίνουν τα σχολεία στη Βουλή, να λέμε, να βγαίνει ένα, να ανάβουν κόκκινες προειδοποιητικές πινακίδες μέσα στη Βουλή, όταν πάνε να ξεκινήσουν οι εκπρόσωποι του έθνους, να γράφει «Προσοχή μαθητές». Γιατί άμα γυρίσει τώρα το παιδί στο σπίτι και αύριο κάνει μια αταξία, παιδί είναι, και θα πάει η μαμά να, ή η Βίβια να σου πει, έλα εδώ παιδί μου Ανδρέα, ναι. Γιατί φέρες έτσι, δεν σου σκοπεί να μιλάς καλύτερα? Θα της πω κι εγώ, άσε ρε μαμά, έχεις πάει στη Βουλή, μη μου λες εμένα. Τι να του πεις μετά του παιδιού? Όχι, πείτε μου σας παρακαλώ.

0: πάω στα γρήγορα στον αγαπητό Μίτσο. Καλησπέρα από Δυτική Μακεδονία, από το Βολάρε και το Waterloo, στο Φέρτο και τα συναφή. Η απόσταση χρονική και στιλιστική είναι πολύ μεγάλη. Τόση που δεν γνωρίζω κάποιο σπουδαίο λόγο για να αγχωθώ στα 60 συν μου για το αποτέλεσμα. Και μόνο ο ολόκληρος Πετρίδης δε σχολίασε, κάτι λέει, η Πέπη. Η ομορφότερη εικόνα του κόσμου. Έχει ένα ζευγάρι και το παιδάκι τους ανάμεσα. Είναι πραγματικά πολύ ωραία η φωτογραφία που στείλε η Πέπη, γιατί είναι πλάτη. Είναι μπαμπάς, μαμά, ή μάλλον από δεξιά προς τα αριστερά, μαμά, μπαμπά, στη μέση το παιδάκι. Στα μπλουζάκια όμως φοράνε πίσω, έχει ένα ποτιστήρι στην πλάτη της μαμάς που ρίχνει το νερό προς τη μέση με το παιδάκι, το ίδιο και του μπαμπά, και το παιδάκι φοράει ένα μπλουζάκι που στην πλάτη έχει μια γλάστρα με ένα λουλούδι. Πάμε και στο Viber, τι μας λέει ο Γιάννης. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Brian Eno, πολύ σωστό, το 48, Mike Oldfield το 59, νομίζω μέχρι εκεί έχουμε φτάσει και εμείς. Α, ο Andrew Eldritch, έχει και ωραίο όνομα, Andrew, πολύ ωραίο όνομα, ναι. Τον Sisters of Mercy και το 94 η Blur για πρώτη φορά στο νούμερο 1 με το Park Life. Πολύ σε ευχαριστούμε αγαπητέ Ιωάννη. Ο Billy Grant από τα αστικά Καλαμάτας, 22 βαθμοί και ζέστη. 22 για την Καλαμάτα λίγο μου φαίνεται. Εμείς έχουμε παραπάνω εδώ με τα μηχανάκια και είμαστε... Έχετε δροσούλα εσείς, έχετε δροσούλα. Ο Δήμος που έστειλε ένα μήνυμα που γράφει όμως το Earth News Radio 105,8 και 91,6. Τώρα μπορείς να γράψεις και κάτι άλλο αν θέλεις και να το στείλεις αγαπητέ Δήμο. Ο Γεώργιος, ναι. Είχα την τύχη όταν ήμουν φαντάρος το 93 στη Λευκοσία να πάω σε μία εμφάνιση της Λέας Βύση και μας είχαν ανεβάσει να τραγουδήσουμε. Δεν θυμάμαι λέει τώρα το τραγούδι, είχαμε πει και λίγο, μπορεί και οι άλλοι να μην το θυμούνται Γιώργο, αλλά μπορεί να τραγουδούσατε και πολύ ωραία και σε κάποιους και κάποιες να έχει μείνει αξέχαστο. Ο Δημήτρης, το είπαμε για τις... και για την κεραία των Ιωαννίνων και για τη Σάρτας και για την Πάτρα έχουμε μιλήσει και με τον κεντρικό έλεγχο και περιμένουμε να προβούν τις απαραίτητες ενέργειες. Εδώ δεν είναι κατεβάζω ένα application, γιατί άμα είναι θέματα στην κεραία χρειάζεται μια διαδικασία. Δεν το έχουμε αμελήσει αγαπητέ Δημήτρη, δεν το έχουμε αμελήσει καθόλου. Και ο Αθανάσιος, αν δεν κάνω λάθος από προηγούμενα μηνύματα, γιατί εδώ δεν μου γράφει, πάλι το ρίξε στο αριστερό σου. Είναι αυτό που λέγανε και για τον Μοχάμεντ Άλι, ότι έχει καλά το δεξί του, αλλά το αριστερό του κροσέ έκανε τρομερή δουλειά. Πάντως αν εννοείς αγαπητέ ότι το αριστερό που έριξα ήταν ότι είπα για τον Brian Eno ότι είναι μέλος του DM25, του κόμματος που έχει ιδρύσει και ο κύριος Βαρουφάκης, αν αυτό είναι το αριστερό μου, τότε πριν που έλεγα για τον Υπουργό Υγείας έριξα το δεξιό μου. Όταν είπα ότι θα μιλήσει σήμερα ο Πρωθυπουργός Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, έριξα κι άλλο δεξιό μου. Γιατί αναφορά για ένα γεγονός, γιατί δεν είναι ευρύτερα γνωστό για τον Brian Eno αυτό, είναι το αριστερό μου. Δεν το λέω απολογούμενος, άμα είναι το αριστερό μου είναι το αριστερό μου. Αλλά επειδή είμαι αμφιδέξιος από μικρός, στην αρχή είχαν κάνει και μια προσπάθεια να μην γράφω με το αριστερό, μετά όμως επειδή πήγα σε ένα εξαιρετικό δημοτικό σχολείο, σε ένα πρότυπο στη Μαράζλιο Παιδαγωγική Ακαδημία, εκεί υπήρχε ένα εκπαιδευτικό πνεύμα, παιδιά, δηλαδή υπέροχοι δάσκαλοι, τρομερή ατμόσφαιρα, ένα σχολείο που στις πρώτες δύο τάξεις του γυμνασίου μου φαινόταν ότι κάνουμε μικρές επαναλήψεις αυτών που είχα κάνει στο δημοτικό. Ευτυχώς δεν μας είχαν πάει επίσκεψη στη Βουλή τότε. Νομίζω ότι έχω καλύψει τα περισσότερα από τα μηνύματα. Θα δω αν κάτι μου λείπει.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Δηλαδή άμα σουτάρει ο Κοϊτά με το αριστερό και το βάλει και το πω εγώ μετά, αυτό είναι αριστερής πόντα. Τάσο επιτρόπου γεια σου. Θα μιλάω μόνο για τα δεξιά extreme και το Μπινέδα από τον αγαπώ που είναι κεντρικό half, οπότε θα είμαι μια χαρά.
2: Του άξονα, του άξονα.
0: Το έτσι και του άξονα. Ω, Ναζί θα με κάνεις εσύ. Εσύ είσαι χειρότερος από τον Αθανάσιο. Τέλος πάντων, τώρα σε έχουμε εδώ, δεν μπορούμε να σε διώξουμε. Λοιπόν, έχουμε ενδιαφέρον Σαββατοκύριακο, νομίζω, γενικότερα.
2: Ναι, βέβαια. Έχουμε. Εντάξει, επικεντρωνόμαστε στη δεύτερη θέση όσον αφορά το πρωτάθλημα.
0: Όσον αφορά την κορυφή.
2: Καλά, πρώτη.
0: Γιατί έχουμε, όχι εννοώ και τις θέσεις για το ποιοι θα μείνουν και ποιοι όχι στην κατηγορία. Γιατί εκεί το Σάββατο θα είναι σκληρές οι μάχες, έτσι δεν είναι?
2: Αύριο είναι αυτό, ναι, ναι. Σωστά το είπες. Είναι Αστέρας Τρίπολης και Κηφισιά.
0: Η Κηφισιά δεν έχει ανάγκη, και ο Αστέρας τι θέλει?
2: Θέλει, το κάτι τι του θέλει, για να είναι απόλυτα σίγουρα. Ένας βαθμός νομίζω ότι
0: του φτάνει. Ναι.
2: Θα του φτάσει, ναι. Από εκεί και πέρα έχουμε ένα θεματάκι, έχουμε το Κηφισιά ΑΕΛ, συγγνώμη, το ΑΕΛ Ατρόμητος, ναι. Η ΑΕΛ παίζει την ύπαρξή της.
0: Σωστό.
2: Το και ο Πανσεραϊκός υποδεχόμενος τον Πανετολικό. Να πω ότι έχουν μείνει δύο αγωνιστικές ακόμα, δηλαδή αυτοί που θα παίξουν.
0: Δεν είναι όπως στο play-off που είναι η τελευταία, αυτοί έχουν ακόμη.
2: Έχουν ακόμη άλλη μία.

0: Ναι, το στείνουν.
1: Μεγάλη, τη μεγαλύτερη σημαία στην αυτή του Αετού. Αύριο όλη η προπόνηση είναι ανοιχτή. Αυτό μου θυμίζει λίγο όταν είχε πάει η εθνική μας στο Μουντιάλ. Θυμάσαι που πηγαίναν εκεί με την
0: όχι,
1: ομογένεια και φωτογραφιζόντουσαν και μετά δεν σταυρώσαμε παιχνίδι.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι οι οπαδοί της ΑΕΚ έχουν κάνει δεκάρια, δωδεκάρια χιλιάδες.
1: Βρε, οι οπαδοί, ναι. Αλλά πόσο θα συγκεντρωθεί ο άλλος στην προπόνηση τώρα. Γιατί ναι, έχουμε βγει πρωταθλητές, αλλά είναι ένα κρίσιμο παιχνίδι που αφορά και το ΠΑΟΚ. Αυτό που δίνουμε εμείς με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, νομίζω ότι η ΑΕΚ θα είναι το ίδιο αξιόπιστη.
1: Ναι, να δούμε.
0: Αίσθηση που έχω και το έδειξε και στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.
1: Ήταν σοβαρή, όπως έπρεπε.
0: Και ενδεχομένως ήταν και αν έπρεπε κάποιος να νικήσει στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, ήταν η ΑΕΚ.
1: Ήταν λίγο καλύτερη και εμένα έτσι μου φάνηκε.
0: Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει το ΑΕΚ Ολυμπιακός επικεντρωνόμαστε, διότι ο Ολυμπιακός θέλει τουλάχιστον ένα βαθμό ή να μην χάσει. Και από την άλλη, ή τέλος πάντων και να χάσει.
1: Είναι δύο βαθμούς μπροστά.
0: Ακριβώς. Ναι. Να μην νικήσει ο ΠΑΟΚ το Παναθηναϊκό στο κλειστή.
1: Ναι, γιατί και το βαθμό να πάρει, άμα ενώ ισοπαλεί, αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ και ισοβαθμίσουν, ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς, ακριβώς. Το ζητούμενο είναι λοιπόν ο ΠΑΟΚ να μην νικήσει για τον Ολυμπιακό.
1: Για τον Ολυμπιακό, ναι. Για τον ΠΑΟΚ είναι να νικήσει.
0: Να νικήσει και να νικήσει και η ΑΕΚ, ή τέλος πάντων.
1: Άμα νικήσει η ΑΕΚ, ναι. Μετά με το η νίκη. Α, με την ισοπαλία δεν παίρνει δεύτερη θέση. Όχι, θέλει να κερδίσει. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ είναι καταδικασμένος να νικήσει και μετά να δει τι θα κάνουν ΑΕΚ και Ολυμπιακός.
0: Το μετά είναι σχετικά, για να πούμε ότι γιατί γίνονται την
1: είναι η ίδια ώρα, ναι. Μετά εννοώ να κάνει τη σούμα και να πει έγινε
0: ΑΕΚ 71, στους 65 είναι ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ στους 63, για να έχουμε και πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός στην 4η θέση, τέταρτος και κατεβαίνει.
1: Την έχει σιγουρέψει ο Παναθηναϊκός, δεν κινδυνεύει να τη χάσει.
0: Δεν κινδυνεύει να. Τίποτα. Έχει εξασφαλίσει την 4η θέση. Χθες η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη 87-81.
1: Στο μπάσκετ, ναι.
0: Επέστρεψε και φαίνεται ότι ξεπερνάει και το σοκ από
1: του αδικοχαμένου τελικού. Αχ, που το είχαν το μυαλό τους αυτά, παιδιά, τέλος πάντων.
0: Έκανε το 1-0 στη σειρά, το επόμενο παιχνίδι είναι την Κυριακή. Σήμερα όμως στις 7 η ώρα ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μύκονο, και το λέω όχι ότι είναι κάποιο ντέρμπι, αλλά στην κατάσταση που είναι ο Παναθηναϊκός είναι σημαντικό να δούμε πώς θα αντιδράσει και ποια θα είναι και η αντίδραση του κόσμου. Του Παναθηναϊκού πάνε τέλος πάντων για να δούμε και την κατάσταση την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού.
1: Πες μου ένα τελευταίο.
0: Αυτό θα σου πω μόνο ότι 16-14 προηγείται ο ΠΑΟΚ της ΑΕΚ. Είναι ο πρώτος τελικός στην Handball Premier των γυναικών στο ημίχρονο. Από το παιχνίδι αυτό από το Net Sports 2 μπορούμε να το παρακολουθήσουμε το δεύτερο ημίχρονο.
1: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο Επιτρόπου.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.

Κλεονίκη Δημήρη τραγουδάει «Νοσταλγώ την Ίσυρο». Και εμείς, πέρα από το, από την νοσταλγία που έχει οποιοδήποτε ή οποιαδήποτε την έχει επισκεφθεί, έχουμε, είδαμε και κάτι άλλο για την Ίσυρο και μας έκανε την πολύ πολύ πολύ καλή εντύπωση. Και όταν μερικά πράγματα είναι καλά, πώς να πω, νιώθουμε και μια υποχρέωση να τα μοιραστούμε μαζί σας. Αν προλάβω, αγαπητέ Ιωάννη και Κώστα, τα μηνύματα...

0: Και τώρα θα υποδεχτώ το δήμαρχο της Νησίρου, τον κύριο Χριστοφή Κορονέο. Γεια σας κύριε Δήμαρχε, καλώς ήρθατε.
1: Ευχαριστώ, καλό απόγευμα από Νησίρου.
0: Τι κάνετε, είσαστε καλά?
1: Είμαστε καλά, είναι μια όμορφη μέρα, καλοκαιρινή.
0: Και τι, μια τέτοια μέρα, σε ένα τέτοιο νησί. Εκεί ο γίγαντας που έχετε από κάτω για την Ίσερος, πρέπει να πούμε, έχει πάρει και το όνομά της από αυτό, γιατί ο Ποσειδώνας πλάκωσε ένα γίγαντα, έκοψε ένα κομμάτι από την Κο, το πέταξε, τον πλάκωσε. Και επειδή ήταν
1: Πολυβώτη.
0: Και επειδή ο Πολυβώτης κολυμπούσε εκείνη την ώρα.
1: Ακριβώς.
0: Και έσυρε το κομμάτι ο Ποσειδώνας, νίο κολυμπό, σύρο το κομμάτι που έσυρε. Να την Ίσυρος λοιπόν. Ακριβώς. Η οποία όμως δεν μένει στο αρχαίο κλαίος και στα λοιπά, αλλά πήρατε μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία και θα ήθελα να τη μοιραστείτε μαζί μας, γιατί βάζει ωραίες ιδέες και στην αυτοδιοίκηση αλλά και στην πολιτεία ενδεχομένως. Εσείς εκτός από τον τουρισμό που τους αγαπάτε και περνάνε πολύ ωραία όταν έρχονται, αγαπάτε από ό,τι κατάλαβα πολύ και τους εκπαιδευτικούς.
1: Κοιτάξτε, είναι μια πρωτοβουλία που πήραμε. Είναι βασισμένη βασικά σε μια δέσμευση που έχουμε πάρει από καιρό για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που υπηρετούν την παιδεία στην Ίσυρο. Όπως έγραψα και στην ανακοίνωση, η παιδεία δεν είναι απλώς μια υπηρεσία, είναι πραγματικά υπόθεση ζωής. Και σε αυτό οι εκπαιδευτικοί της Νησίρου, είτε είναι αναπληρωτές, είτε είναι μόνιμοι, είναι πραγματικοί πρωταγωνιστές σε αυτή την υπόθεση. Και πήραμε αυτή την απόφαση, αυτή την πρωτοβουλία ο Δήμος μας, να τους βοηθήσουμε με ένα ποσό 200 ευρώ, το οποίο φυσικά δεν είναι οριστικά όλα.
0: Εντάξει.
1: Τα προβλήματα, διότι δεν νομίζω ότι είναι κανείς αφελής να πιστεύει ότι θα λύσει όλα τα προβλήματα, αλλά είναι μια ανάσα.
0: Είναι πρώτα απ' όλα μια έμπρακτη αναγνώριση, πέρα από το πρακτικό που είναι σημαντικό, είναι ότι σου λέει η περιοχή ότι εγώ εκτιμώ πολύ που είσαι εδώ. Είτε είναι μόνο για τους αναπληρωτές, είναι για όλους τους εκπαιδευτικούς?
1: Είναι μόνο για τους αναπληρωτές. Εμείς πήραμε απόφαση και για τους προδιόριστους, αλλά δεν επιτρέπεται. Μόνο τους αναπληρωτές μπορούμε να
0: είναι τεχνικό και νομικό το ζήτημα.
1: Ακριβώς,
0: δεν μπορείτε να δώσετε λεφτά σε διορισμένους σταθερούς που είναι εκεί.
1: Όχι, μόνο στους αναπληρωτές.
0: Μάλιστα. Που έρχονται.
1: Απλώς τους λέμε ότι δεν είστε μόνοι σας, είμαστε μαζί σας. Ξέρουμε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Δύσκολα να βρείτε σπίτι, η ζωή είναι πιο ακριβή. Και μπορούμε να σας βοηθήσουμε όσο μπορούμε για να μπορέσετε να μείνετε μαζί μας. Διότι φροντίζουν τα παιδιά μας, φροντίζουν τα σχολεία μας να λειτουργούν σωστά και γι' αυτό και εμείς σας βοηθάμε.
0: Όλους μας φροντίζουν, γιατί φροντίζοντας τους κατοίκους της Νησίρου, φροντίζουν και όλους εμάς τους υπόλοιπους. Τα παιδιά που θα βγουν από αυτά τα σχολεία, αύριο μεθαύριο θα κάνουν πολύ, θα βρεθούν σε κεντρικά πόστα, δηλαδή αυτό είναι μια λυσίδα. Είναι ενδιαφέρον ότι ο Δήμος, είστε πλούσιος Δήμος, να το ρωτήσω ευθέως.
1: Έχουμε χρήματα, διότι είμαστε οικονομικά ανεξάρτητοι, έχουμε ένα καλό ταμείο και έτσι έχουμε τη δυνατότητα να βοηθάμε όπου χρειάζεται.
0: Και με τέτοιες επιλογές. Αυτό ήταν ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού σας Συμβουλίου?
1: Ήταν ομόφωνη ακριβώς.
0: Μάλιστα. Και αυτό περίεργο, δηλαδή χαλάτε τώρα πολλά πράγματα και στην πολιτική. Ναι, σας ακούω με πολύ προσοχή. Έλεγα ότι χαλάτε και την πιάτσα, δηλαδή ένα δημοτικό συμβούλιο που ομοφόνος αποφασίζει να δώσει χρήματα. Αυτό μας λείπει πολλές φορές στην κεντρική πολιτική σκηνή, αυτή η συνεννόηση, να το πω έτσι, κύριε Δήμαρχε.
1: Δεν συμβαίνει πολύ συχνά, αλλά
0: ναι,
1: συμβαίνει. Και είναι πολύ θετικό αυτό το στοιχείο, πάρα πολύ θετικό. Και εύχομαι όλες οι αποφάσεις να είναι ομόφωνες. Πιστεύω ότι τα μικρά νησιά και οι μικροί δήμοι έχουν προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι άνθρωποι εξίσου. Δεν παίζει ρόλο που ανήκει κανείς πολιτικά ή κομματικά. Τα προβλήματα είναι κοινά, είναι τα ίδια και πρέπει να δίνουμε λύσεις όλοι μαζί.
0: Οι εκπαιδευτικοί πώς το υποδέχτηκαν αυτό, οι αναπληρωτές που είναι εκεί?
1: Πολύ ένθερμα, με μεγάλη χαρά. Μάλιστα μία κοπέλα, μία εκπαιδευτικός ήρθε στο Δήμο και κέρασε εμάς και όλους τους υπαλλήλους στον Δήμο, γιατί αισθάνθηκε ότι πήρε μια καλή βοήθεια, διότι πήρε όλα τα χρήματα τους τελευταίους 6 μήνες όλα μαζί.
0: Αυτά τι είναι, το μήνα τα 200?
1: Το μήνα τα 200 ευρώ.
0: Α, και μόλις τα πήρε.

0: Σου λέει ένα μέρος θα το κάνω γλυκά και τέτοιο να το πάω στους ανθρώπους.
1: Είναι μια κίνηση που αποδεικνύει την ευχαρίστηση, τη χαρά που ένιωσε για αυτή την κίνηση.
0: Και τι ευγένεια δική της και τι τυχερά τα παιδιά στα σχολεία της Νησίρου που μπαίνουν σε μια τάξη που οι εκπαιδευτικοί νιώθουν ευγνωμοσύνη και χαρά για τη δημοτική αρχή. Και δηλαδή νομίζω ότι δίνεται ένα, ως Δήμος, δίνεται ένα ευρύτερο μάθημα και στα ίδια τα παιδιά. Πολύτιμο, εγώ θα έλεγα, για το αύριο, κύριε Δημάρχε.
1: Κοιτάξτε, η προσοχή που δίνουν στα παιδιά μας, στα παιδιά της Νησίρου, και πιστεύω και όλοι οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θεωρώ ότι επιτέλουν ένα εθνικό έργο για την πατρίδα μας, διότι η παιδεία είναι ένα θέμα εθνικό και είναι το μέλλον της πατρίδας μας, το μέλλον του κάθε νησιού μας, το μέλλον της κάθε πόλης, με το να είμαστε σε μια κατάσταση, θα έλεγα, ηρεμίας, σε μια κατάσταση όπου εμείς οι κάτοικοι και ο Δήμος αισθάνονται ευγνωμοσύνη απέναντί τους. Αυτό δίνει περισσότερα κίνητρα και στους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά φυσικά αισθάνονται καλύτερα, γιατί έχουν εκπαιδευτικούς οι οποίοι τα προσέχουν με θέρμη.
0: Και σε αυτές τις ευαίσθητες, σε εισαγωγικά ή χωρίς, περιοχές που βρίσκεται η Νήσιρος, εγώ ομολογώ ότι διαβάζοντας και 2-3 πράγματα, γιατί δεν το έχω επισκεφθεί το νησί σας, μετά νιώσα αμαρτία. Δηλαδή πηγαινόμουν στην ΚΟ, βέβαια υπηρετούσα την αποστολή μου απέναντι στην πατρίδα, και ενώ πολλοί φίλοι είχαν πει ρεσί να πάμε, έχει και το ηφαίστειο, δεν το έκανα μια φορά και τώρα το έχω χιλιομετανιώσει, να σας πω. Η τουριστική κίνηση πώς πάει, γιατί είναι ένα μικρό νησί που νομίζω κρατάτε και το χαρακτήρα σας, δεν είσαστε πολύ, πώς να το πω τώρα, έτσι φανταχτερό τέτοιο.
1: Όχι, και αυτό πρέπει να, και αυτό θα συνεχίσει να υπάρχει, θα κρατήσουμε το χαρακτήρα μας, να ξέρετε, το έχετε διαβάσει υποθέτω, ότι έχουμε ενταχθεί στα γεωπάρκα του UNESCO. Πριν 2 εβδομάδες περίπου ήμουν στο Παρίσι, όπου αποδέχτηκε αυτή την μεγάλη, είναι μεγάλη τιμή για το νησί μας να είναι μέλος των παγκόσμιων γεωπάρκων της UNESCO.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό μας δίνει ένα μεγαλύτερο κίνητρο να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Είναι πολύ σπουδαίο, σημαντικό για την Νήσιρο, για το περιβάλλον, και να μην υπάρξει ποτέ υπερτουρισμός. Το κυριότερο στοιχείο.
0: Να είναι ποιοτικός και να είναι και τόσος που να απολαμβάνει και το νησί,
1: έτσι,
0: να βλέπει
1: ακριβώς.
0: Και το ηφαίστειο, γιατί δεν είναι τυχαίος ο μύθος για το γίγαντα. Πάντα όταν έχουν, τότε που νίξαν οι θεοί τους γίγαντες και τους τιτάνες, οι από κάτω όλο και αντιδρούν. Το ηφαίστειο δεν είναι ενεργό, έτσι δεν είναι?
1: Ενεργότατο. Αλλά ξέρετε, η ελληνική μύθη είναι βασισμένη στην επιστήμη και στα φυσικά φαινόμενα. Και προσπάθησαν να εξηγήσουν τη δημιουργία της Νησίρου, και νομίζω αυτός ο μύθος είναι καταπληκτικός.
0: Και
1: δεικνύει και την κατάσταση που βρίσκεται η Νήσιρος, ο πολυβότης, όταν κινείται, γίνεται.
0: Ο γίγαντας έχετε έτσι, ναι.
1: Βεβαίως.
0: Κουνιώσαστε κι εσείς.
1: Όταν αναπνέει, γίνεται έκρηξη του ηφαιστείου. Είναι ένας πανέμορφος μύθος.
0: Υπέροχο. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχετε και μια πολύ καλή τουριστική σεζόν και να συνεχίσετε να δίνετε το καλό παράδειγμα με τέτοιες πρωτοβουλίες. Σας ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε.
1: Γεια σας.
0: Ήταν ο Δήμαρχος Νησίρου, ο κύριος Χριστοφής Κορονέος. Σας ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο, αγαπητέ Ιωάννη. Θα το... ναι. Α, από τις περίεργες δημιουργίες του Μπράιαν Ίνο, αυτή η περίεργη τράπουλα. Σε ευχαριστώ, Κώστα, που μου λες ότι είμαι Νίκολιτς με μαλλιά, σε που σου άρεσαν οι ατάκες. Να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Μείνετε συντονισμένες και συντονισμένοι. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκα, και εμείς θα τα πούμε από Δευτέρα, αφού περάσετε εσείς καλύτερα από εμάς. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 15 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκης. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφά. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Θα ήμουν ok με την αναστολή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν για 20 χρόνια, είπε από το προεδρικό αεροσκάφος ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά να υπάρξει πραγματική δέσμευση, συμπλήρωσε. Ωστόσο, απείλησε την Τεχεράνη πως αν δεν πάρουμε το πυρηνικό απόθεμα, τότε θα μπούμε μέσα. Για την Ταϊβάν, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι δεν ανέλαβε καμία δέσμευση. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει σύγκρουση για την Ταϊβάν, συμπλήρωσε χαρακτηριστικά. Ο Αμπάς Αραχτσή υπογραμμίζει ότι η χώρα του θα συνεχίσει τον ιστορικό της ρόλο στα στενά του Ορμούζ. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα» του 2030 αρχίζει το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Το τελευταίο πριν από τις εθνικές εκλογές, απευθείασε λίγο η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έντονοι διαξυφισμοί κυβέρνησης και Πασόκ για το ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη. Τετραμερή συνάντηση για την διαβαλκανική ενεργειακή συνεργασία. Στόχος η αναβάθμιση των υποδομών και η βελτίωση των διασυνδέσεων. Λίγο πριν τον μεγάλο τελικό της Eurovision, η Ελλάδα διεκδικεί με αξιώσεις τη δεύτερη νίκη στην ιστορία της. Εξασφάλισε η Κύπρος και η Αντιγόνη με το Τζάλα το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό. Με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ξεκινά τις εργασίες του σε λίγο το τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με στόχο την επόμενη μέρα για το κόμμα στον δρόμο προς τις κάλπες με ενότητα και εγρήγορση της γαλάζιας παράταξης. Ο Πρωθυπουργός ήδη έχει φτάσει και αναμένεται στο συνέδριο και αναμένεται να προβεί σε απολογισμό του κυβερνητικού έργου, ορίζοντας τις προτεραιότητες για το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα συνδεθούμε με το συνέδριο για να ακούσουμε τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας όταν ανέβει στο βήμα. Ωστόσο, θα ξεκινήσουμε τώρα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναχώρησε από το Πεκίνο, λέγοντας ότι συζήτησε εκτενώς και το ζήτημα της Ταϊβάν με τον Κινέζο πρόεδρο Σι, χωρίς ωστόσο να προβεί σε οποιαδήποτε δέσμευση για το ζήτημα αυτό. Αναλυτικά για τα αποτελέσματα της συνάντησης των δύο ηγετών μας ενημερώνει Δημήτρης Φαναριώτης, που είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Δημήτρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
1: Υπάρχουν σαφή και πολύ συγκεκριμένα συμπεράσματα?
2: Όχι, υπάρχουν συμπεράσματα ότι σίγουρα εμπορικές συμφωνίες έκλεισε ο Τραμπ, όπως για παράδειγμα αυτή των 200 Boeing που θα αγοράσει άμεσα η Κίνα με προοπτική να αγοράσει συνολικά 750.
1: Και για το πετρέλαιο υπάρχει συμφωνία ότι η Κίνα θα προμηθεύεται αμερικανικό πετρέλαιο?
2: Αυτό δεν έχει ξεκαθαριστεί. Υπάρχει μια τέτοια πρόθεση, αλλά δεν έχουμε δει αν θα γίνει αυτό στην πραγματικότητα. Ο Τραμπ ανέφερε πάντως ότι ο ΣΥ δεν θέλει να δει αγώνα για ανεξαρτησία στην Ταϊβάν. Τον άκουσα προσεκτικά, είπε ο κ. Τραμπ. Δεν έκανα κανένα σχόλιο, προσθέτοντας ότι ο Κινέζος ηγέτης νιώθει πολύ έντονα για το ζήτημα. Ενώ πριν από τη σύνοδο, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα συζητούσε με το ΣΥ το θέμα των αμερικανικών πωλήσεων όπλων στην Ταϊβάν. Μια απόκληση από τη μέχρι τώρα πάγια θέση τη Ουάσιγκτον ότι δεν διαβουλεύεται με το εκείνο για το συγκεκριμένο ζήτημα και επανέλαβε ότι θα λάβει απόφαση σε σχετικά σύντομο χρονικό
1: Μιλάμε για μια στρατιωτική βοήθεια 14 δις.
2: Η οποία έχει εγκριθεί από το Κογκρέσο, αλλά δεν έχει δοθεί.
1: Ταϊβάν. Γι' αυτό είπε ο πρόεδρος Τραμπ, θα το σκεφτώ. Και εδώ έρχεται αυτό που έχεις πει εδώ και 2-3 μέρες, που έχουμε συζητήσει, Δημήτρη.
2: Και οι δύο,
1: για το
2: σωστά.
1: Γεγονός, αν το αντίλαξε αυτό με το ζήτημα του Ιράν, ή αν περιμένει κάποιες κινήσεις από την πλευρά του Πεκίνου σε σχέση με το Ιράν, προκειμένου να ενδεχομένως κάνει πίσω στο ζήτημα της Ταϊβάν.
2: Κάτι τέτοιο δεν έχει διαρρεύσει, ωστόσο θεωρείται από πολλούς αναλυτές πιθανό, χωρίς να το πληροφορηθούμε εμείς οι δημοσιογράφοι, θεωρώ πιθανό να υπάρξει μια ανταλλαγή, δηλαδή να μην δοθεί η βοήθεια στην Ταϊβάν και να παρέμβει το Πεκίνο για να βελτιωθούν οι σχέσεις Ιράν-ΗΠΑ, σε ποιο επίπεδο δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, αλλά σίγουρα να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, τα οποία πλήττουν και την οικονομία την κινέζικη πέραν της ευρωπαϊκής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πετρελαϊκά αποθέματα. Και το άλλο το οποίο είπε ο κύριος Τραμπ, ότι θα μπορούσε να αποδεχθεί μια συμφωνία που θα παγώνει την πυρηνική δραστηριότητα του Ιράν για 20 χρόνια, υπό την προϋπόθεση ότι η Τεχεράνη θα παρέχει ισχυρές και αξιόπιστες εγγύησεις. Εδώ είχε γίνει ένα παζάρι, να θυμίσουμε, Θάνο. Η Τεχεράνη πρότεινε 10 χρόνια, 20 χρόνια πρότεινε η Ουάσιγκτον, και φαίνεται ότι κάπου γύρω στα 15 θα μπορούσε να υπάρξει μια συμφωνία. Ωστόσο, από ιρανικής πλευράς, ο υπουργός εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί είπε ότι η Τεχεράνη δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ και ενδιαφέρεται να διαπραγματευτεί με την Ουάσιγκτον μόνο αν η αμερικανική πλευρά είναι σοβαρή, λέγοντας ότι η ιρανική κυβέρνηση έχει λάβει μηνύματα από τις ΗΠΑ που υποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ είναι διατεθειμένη να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Να πούμε ότι έχουμε εδώ μια εύθραυστη και έχει μια εύθραυστη παράταση της εκεχηρίας. Να πούμε τέλος για όλα αυτά ότι το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle με συνοδεία πολεμικών πλοίων έχει φτάσει στην περιοχή της Αραβικής θάλασσας και είναι προετοιμασμένο σε περίπτωση εκκίνησης μιας ουδέτερης αποστολής για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, ανακοίνωσε σήμερα η Γαλλίδα υφυπουργός άμυνας η Αλής Ριφό.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, να μείνουμε σε αυτά. Τώρα, ο καθηγητής Ευρωπαϊκής και Συγκριτικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου Κώστας Λάβδας, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο, χαρακτήρισε τη συνάντηση που ολοκληρώθηκε, όπως είπαμε, με τον Δημήτρη Φαναριώτη, ιστορική και εμβληματική, αν και αγνοούμε τα όσα συμφωνήθηκαν.
3: Όσοι χαρακτήρισε τη συνάντηση ιστορική και εμβληματική, έτσι. Και ο Τραμπ είπε ότι είναι πάρα πολύ πετυχημένη και αξέχαστη θα μείνει. Σημαντικότητα δεν ξέρουμε πολλά πράγματα βεβαίως για το τι συμφωνήθηκε, όπως είπατε, και κατηδίαν μεταξύ τους. Ξέρουμε 2-3 μόνο πράγματα. Υποτίθεται, σύμφωνα με διαρροές και από την Ουάσιγκτον και από το Πεκίνο, ότι η Κίνα θα σταματήσει να βοηθά με όπλα και άλλα εφόδια το Ιράν. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, είναι μια πραγματική είδηση. Επίσης η Κίνα υποτίθεται ότι θέλει να αρχίσει να αγοράζει και από τις Ηνωμένες Πολιτείες ενεργειακούς πόρους. Ως γνωστόν η Κίνα έχει πρόβλημα ενεργειακό, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα κράτη του Περσικού κόλπου. Αν ισχύει ότι δεσμεύτηκε για να βοηθήσει και το ισοζύγιο να προμηθεύεται περισσότερη ενέργεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι κάτι σημαντικό. Φαίνεται από την άλλη μεριά όμως ότι ο Τραμπ υπήρξε εξαιρετικά προσεκτικός και ήπιος σε σχέση με την Ταϊβάν. Ίσως υπάρχει ένα give and take, μια τέτοιου είδους αντίληψη ότι ο Τραμπ σε σχέση με τον Biden ήταν και ίσως γίνεται τώρα ακόμα περισσότερο πιο προσεκτικός αναφορικά με το τι θα κάνει η Κίνα στον περίγυρό της, και η Κίνα υπόσχεται ότι θα βοηθήσει για το ξεπέρασμα της κρίσης που την ενδιαφέρει άλλωστε λόγω των ασθενών του Ορμούς.
1: Και στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα θα περάσουμε τώρα, όπου πρωταγωνιστεί η αντιπαράθεση με αφορμή το ακίνητο ιδιοκτησίας του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο Κρήτης, που ενοικιάστηκε στο δημόσιο. Θέμα ηθικής τάξης για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ εγείρει η κυβέρνηση, σχολιάζοντας το δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο το συγκεκριμένο ακίνητο μισθώνεται από το κτηματολόγιο από το 2010 μέχρι σήμερα. Για στημένη επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρα και μηντιακό παρακράτος μιλάει Χαριλάου Τρικούπη, προαναγγέλλοντας προσφυγή στην δικαιοσύνη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε το θέμα στην τηλεόραση του Αντένα.
4: Αν υπάρχει κάτι, ας το ψάξει και ας το βρει η δικαιοσύνη. Ούτε θα σηκώσουμε τέτοιο θέμα. Εμείς βάζουμε την ηθική διάσταση ενός ανθρώπου που ακολουθεί αυτή τη ρητορική και θεωρεί λογικό να έχει πάρει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ από το ελληνικό δημόσιο, χωρίς, το ξαναλέω, να βάζω εγώ νομικό ζήτημα.
1: Σε υψηλούς τόνους ήταν η απάντηση από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24.
5: Είμαι και ηθικός και νομιμός. Κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι και το αποδεικνύουν πολλές δικογραφίες. Ψέμα πρώτο. Το ακίνητο αυτό νοικιάστηκε με διαγωνισμό πρώτη φορά στο δημόσιο το 2004 με ανοιχτό διαγωνισμό που συμμετείχαν 10 άλλες προσφορές, έμειναν κάποια χρόνια και μετά γίνεται δεύτερος διαγωνισμός. Τι λέει εδώ ο κύριος Γεωργιάδης? Ότι έγινε επί ΠΑΣΟΚ και επειδή εγώ ήμουν κομματικό στέλεχος στο εκτελεστικό γραφείο, με ευνόησε ο Γιώργος Παπανδρέου. Είναι λοιπόν ένας ψεύτης και συκοφάντης, διότι ο διαγωνισμός έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας.
1: Συνέχεια στο θέμα έδωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μιλώντας στο Άξιον 24 καταλόγησε ψέματα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
6: Να πάμε στην ουσία του θέματος. Γιατί είπε και κάποια άλλα πράγματα που είναι σχεδόν κομικά. Είπε για 1.000 το μήνα, λέει, που μου φτάνει μετά φορών. Δεν μίλησε κάποια πολλά. Και το 1.000 το μήνα το ελληνικό δημόσιο επί 15 χρόνια δεν είναι λίγα λεφτά. Αλλά δεν μπαίνω σε αυτό. Η σύμβαση που εισπράττει η οικογένεια Ανδρουλάκη είναι 10.000 ευρώ το μήνα. 10, γιατί τα ακίνητα έχει περάσει χρονική παροχή εξ ολοκλήρου του κ. Ανδρουλάκη το 2011. Άρα ξεκίνησε χθες την εκπομπή στην προσπάθεια να υποβαθμίσει το θέμα με ένα ψέμα. Να εντελώς ψέμα. Δηλαδή η ουσία της υποθέσεως, πάλι εδώ χάνουμε την ουσία, είναι ότι επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ ο πατέρας Ανδρουλάκης και ο γιος Ανδρουλάκης, κομματικά στελέχη της ΠΑΣΟΚ, και τον πατέρα και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ, πήραν από την κυβέρνηση σε αποτίθεται χρηματολόγιο ένα συμβόλαιο. Είπε και άλλο ψέμα. Είπε ότι είχε αποφασιστεί αυτό από την κυβέρνηση Καραμαλή και απλώς υλοποίησε το χρηματολόγιο την απόφαση της κυβέρνησης Καραμαλή. Μα απορώ πώς τα λέει.
1: Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News, ρωτήθηκε τι τάξης ζήτημα θέτει η κυβέρνηση.
7: Πολιτικό, έτσι όπως το τοποθέτησε ο κύριος Γεωργιάδης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κύριος Μαρινάκης. Νομίζω είναι σαφής η τοποθέτηση. Υπάρχει απάντηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ
8: και οι
7: πολίτες μπορεί να βγάλουν τα συμπεράσματά του.
1: Στο ίδιο μήκος και η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου.
9: Αυτό που λέμε είναι ένα ζήτημα ηθικής. Μπορείς να παίρνεις χρήματα από το δημόσιο, για παράδειγμα. Το αφήνουμε στην κρίση του
8: να
9: κόσμου,
8: και ο να το κρίνει και να το ξελογήσει.
1: Για λάσπη με τα καντάρια έκανε λόγο ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, και κατηγόρησε το κυβερνόν

0: κόμμα ότι επειδή καταραίει στοχοποιεί το ΠΑΣΟΚ.
1: Πάντα η δεξιά όταν καταραίει στοχοποιεί και προσπαθεί να λερώσει και να λασπώσει τον αρχηγό της Δημοκρατικής Παράταξης. Το έκανε με τον Ανδρέα Παπανδρέου, το έκανε και με τον Γιώργο Παπανδρέου, το κάνει παλιά με τον Γιώργο Παπανδρέου. Το κάνει πάντα. Σήμερα απέναντι στη δεξιά στέκεται το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κυβέρνηση κάνει, πάει με ψεύδι και λάσπη να μπερδέψει και να νομίζει ο κόσμος ότι είναι το ίδιο πράγμα η λάσπη Γεωργιάδη με το πόρισμα της Ευρωπαϊκής
2: Εισαγγελέας. Εσείς...
0: Τώρα, η έλευση του Αλέξη Τσίπρα και η δημιουργία νέου κόμματος σηματοδοτεί ραγδαίες εξελίξεις στον διευρυμένο χώρο της αριστεράς. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες για τις εξελίξεις που, από ό,τι φαίνεται, είναι άντε πόρτας. Βαγγέλη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι Θανό. Εξελίξεις, λοιπόν, και μάλιστα ραγδαίες, φαίνεται ότι θα ακολουθήσουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς και κυρίως αριστεράς. Δηλαδή στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά. Ήδη έχει παραιτηθεί από σήμερα ο μουσουλμάνος βουλευτής της Νέας Αριστεράς. Έχει ανεξαρτητοποιηθεί και σε πρώτη φάση δείχνει να παραιτείται εντελώς.
0: Ο Φερχάτ Οζγκιούρ, να πούμε, της Νέας Αριστεράς.
3: Ακριβώς. Αυτό φαίνεται ότι θα είναι το προστάδιο, μάλλον θα ανοίξει μια κερκόπορτα ή μια πόρτα και για άλλες παραιτήσεις από τη μεριά της Νέας Αριστεράς. Όμως η εξελίξη στο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι δεν μπορούν να περιμένουν άλλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, την ερχόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συνεδρία της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, προκειμένου να δοθεί η κατεύθυνση και για συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, ενδεχομένως για διαρκές συνέδριο, το τελευταίο δεν μπορεί κανείς να το πει. Για να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις. Και γιατί τώρα, διότι φαίνεται ότι η κεριούμενε τι, ο Αλέξης Τσίπρας το επόμενο 15ήμερο, το αργότερο, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, το αργότερο μέχρι το τέλος Μαΐου, πρόκειται να ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος. Αυτό λοιπόν θα επιφέρει και τις όποιες εξελίξεις. Δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι υποστηρίζουν ότι στο ΣΥΡΙΖΑ οι εξελίξεις μπορεί να είναι άμεσες. Δηλαδή και πριν την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να υπάρξει μια κατεύθυνση. Είναι σίγουρο όμως ότι αμέσως μετά την ανακοίνωση από τον Αλέξη Τσίπρα θα υπάρξουν εξελίξεις και όσον αφορά τα μέλη, τα στελέχη και βουλευτές του κόμματος. Το βουλευτές το λέω με ένα μικρό ερωτηματικό, διότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει δηλώσει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κόμμα. Άρα οποιοδήποτε θέλει να συνδράμει στο νέο το εγχείρημα θα είναι κατά μόνας και κατά περίπτωση.
0: Αλλά και θα όχι... πρέπει να παραιτηθεί.
3: Αν είναι βουλευτής, ναι. Βεβαίως το ίδιο ισχύει και για μέλος ή στέλεχος του κόμματος. Η εικόνα που υπήρχε μέχρι στιγμής Τάνο ήταν και οξύμορη αλλά και πρωτόγνωρη.
0: Και πολιτικά παράδοξο τώρα. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές αξιώς, να βρίσκονται συνεχώς μα συνεχώς στις ομιλίες του Αλέξη Τσίπρα, έτσι.
3: Δεν ήταν μόνο οι ομιλίες, ήταν και σε όσες δηλώσεις του, επίσημες δηλώσεις τους, επίσημες συνεντεύξεις τους. Προχθές μάλιστα εμείς είχαμε τον κύριο Κεντίκογλου στην εκπομπή μας το βράδυ, ο οποίος μας είπε ότι περιμένει ακριβώς το νεύμα του Αλέξη Τσίπρα και ότι αυτός θα είναι ο πρωταγωνιστικός παράγοντας.
0: Λοιπόν,
3: και Νίκογλου είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να μείνουμε εδώ, Βαγγέλη. Προφανώς οι εξελίξεις είναι εδώ. Άντε πόρτας, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα. Και συνεχίζουμε. Στις 21 Μαΐου αναμένεται να ανακοινώσει το κόμμα της η Μαρία Καριστιανού, όπως προανήγγειλε μέσω βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα. Η δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα θα γίνει στην Θεσσαλονίκη. Εν τω μεταξύ, ο γνωστός δημοσιογράφος και ανταποκριτής του Open στη Μόσχα, Θανάσης Αυγερινός, αναλαμβάνει εκπρόσωπος τύπου στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Η Ευγενία Λούζου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Ευγενία.
4: Καλησπέρα, Θάνο. Όπως είπες και εσύ, στο κινηματοθέατο Ολύμπιον, ένα κατεξοχή το πόσιμο της Θεσσαλονίκης, αναμένεται να παρουσιάσει την ερχόμενη...
0: στο την πλατεία κέντρο της πόλης.
4: Ναι. Την ερχόμενη Πέμπτη, λοιπόν, την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος η Μαρία Καριστιανού.

0: χθες αργά το βράδυ επιβεβαίωσε Θάνο ότι η πολιτική κίνησή της βρίσκεται άντε πόρτα, θα λέγαμε, αναρτώντας ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο απεικονίζεται η κυρία Καρστιανού να απελευθερώνει ένα λευκό περιστέρι, το οποίο μάλλον θα αποτελέσει και το κεντρικό σύμβολο του νέου φορέα, δίνοντας έτσι μία πρόγευση για το τι θα υποθεί την 5η 21 Μαΐου στην Θεσσαλονίκη.
1: Ένα λεπτό, δεν σε ακούσαμε, Ευγενία. Θα παρουσιάσει και κάποια στελέχη η κυρία Καρυστιανού?
0: Ακριβώς αυτό θα έλεγα. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, στην εκδήλωση της Πέμπτης αναμένεται να παρουσιαστεί η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, η οποία θα συνιστά και ένα ευρύ προσκλητήριο προς τις κοινωνικές ομάδες και θα δίνει το ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα ως προς τις αρχές και τους σκοπούς του νέου φορέα. Βεβαίως, εκτός από την επίσημη ονομασία του κόμματος Θάνο, θα παρουσιάσει και τα βασικά στελέχη του κόμματος και τις κεντρικές πολιτικές κατευθύνσεις του νέου φορέα. Πάντως, μέχρι στιγμής οι πληροφορίες για τη σύνθεση και τη στρατηγική του νέου κόμματος είναι περιορισμένες, θα λέγαμε, καθώς η ίδια η κυρία Καρυστιανού κρατά κλειστά τα χαρτιά της εν όψη της επίσημης παρουσίασης. Ωστόσο, όπως προείπες και εσύ στην αρχή του δελτίου, το ρόλο στην οργάνωση του νέου φορέα αναμένεται να έχει ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, γνωστός σε όλους μας, ο οποίος φέρεται πως αναλαμβάνει συνολική επικοινωνιακή στρατηγική του νέου κόμματος και θα είναι και αυτός θα παρουσιάσει και την όλη εκδήλωση, σύμφωνα με πληροφορίες, την προσεχή Πέμπτη στο Ολύμπιο. Μάλιστα, σήμερα, Θάνο, με ανάρτησή του, μάλλον αργά το βράδυ, ο Θανάσης Αυγερινός, σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο, δηλώνει δημόσια τη στήριξή του στο κόμμα της Μαρτίνας, τονίζοντας πως δεν θα μπορούσε να λείπει από μια τέτοια ιστορική συγκυρία. Είδομεν.
1: Λοιπόν, Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική της στα εργασιακά άσκησε ο Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος συναντήθηκε με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕΟΤΑ, δηλώνοντας τη στήριξή του στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση.
2: Εμείς λοιπόν προτείνουμε τη μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων που σήμερα απασχολούνται στην αυτοδιοίκηση και στις κοινωνικές δομές, αλλά και σε υπόλοιπες σχέσεις ελαστικής ή ορισμένου χρόνου εργασίας. Διεκδικούμε και προτείνουμε με δική μας τροπολογία στη Βουλή 13ο και 14ο μισθό, έστω ώστε να έχουν τις αμοιβές που δικαιούνται οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα και οι εργαζόμενοι στην αυτοδιοίκηση, να έχουν το δικαίωμα της ασφάλειας στην εργασία.
1: Υπέρ της πενθήμερης εργασίας με 7 ώρη απασχόληση τάχθηκε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας σε εργαζόμενους βιομηχανίας φαρμάκων στην Ξάνθη.
3: Τετραήμερη εργασία δεν σημαίνει ότι θα δουλεύει ο άλλος 8 ώρο, σημαίνει ότι θα δουλεύει 12 ώρα τις 4 ημέρες. Δεν σημαίνει λιγότερο συνολικό χρόνο δουλειάς εβδομαδιαίο, που σημαίνει εξόντωση των εργαζομένων. Εμείς λέμε ότι σήμερα είναι όριμες οι συνθήκες για να υπάρχει πενθήμερη εργασία, 5 μέρες εργασίας, 7 ώρο στην καθημερινή δουλειά αυτές τις 5 μέρες και 35 ώρες συνολικά. Τον 21ο αιώνα αυτές οι δυνατότητες υπάρχουν.

σε ρυθμούς Eurovision τώρα, εν ώψη του αυριανού μεγάλου τελικού στην Αυστρία, όπου ο Ακύλας ετοιμάζεται με το φέρτο να δώσει τον καλύτερό του εαυτό, ξεσηκώνοντας και πάλι το κοινό.

0: στον χθεσινό δεύτερο ημιτελικό της Eurovision που μετέδωσε η ΕΡΤ, η εντυπωσιακή Αντιγόνη με το εκρηκτικό Τζάλα ξεσήκωσε το κοινό, κέρδισε τις εντυπώσεις αλλά και το εισιτήριο για τον αυριανό τελικό.
1: Τελικά περάσαμε και τώρα θα το ζήσουμε. Ελπίζω έκανα την Κύπρο να είναι περήφανη. Το Τζάλα είναι ένα τραγούδι που δεν μπορείς να το ακούσεις χωρίς να χορέψεις και να το ζήσεις. Αυτό ήθελα και αυτό γίνεται και στην αρίνα και στα σπίτια και στα media center και παντού. Έτσι νιώθω ότι έχουμε ήδη κερδίσει.
0: Και θα συνδεθούμε με την Βιέννη, την Αυστριακή πρωτεύουσα, και τον Θάνο Παπαχάμο για να μας μεταφέρει το κλίμα από την Αυστριακή, όπως είπαμε, πρωτεύουσα, τόσο εν ώψη της αυριανής βραδιάς, όσο και για τον δεύτερο ημιτελικό χθες που μετέδωσε η ΕΡΤ και σημείωσε ξανά πολύ υψηλά ποσοστά τηλεθέασης. Θάνο, καλησπέρα από την Αθήνα.
2: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και σε σένα και σε όλους τους ακροατές. Βρισκόμαστε στη Βιέννη της Αυστρίας, εδώ που την τελευταία εβδομάδα χτυπά δυνατά η καρδιά της Eurovision, αυτού του διαγωνισμού που φέτος κλείνει 70 χρόνια και τα γιορτάζει με τον καλύτερο τρόπο, mm-hmm. με πολύ εκλεκτούς προσκεκλημένους στο μεγάλο τελικό, superstar της διοργάνωσης, τους Λόρτι, τη Ρουσλάνα, την Βέρκαρ Σερντούσκα, τον Αλεξάνδερ Ρίμπα, και όλα αυτά σε μια βραδιά που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για εμάς τους Έλληνες. Όπως είπες πολύ σωστά, είμαστε ένα από τα μεγάλα φαβορί. Η Κύπρος μας βρίσκεται και αυτή στον τελικό, ενώ ελληνικό ενδιαφέρον έχει και η συμμετοχή της Βουλγαρίας με την Ντάρα που θα ανέβει πάνω στη σκηνή, και στα φωνητικά θα έχει τη Βικτόρια Χαλκίτη, στη σύνδεση του κομματιού Δημήτρης Κοντόπουλος, και βεβαίως έχει και αυτή την στήριξή μας.
0: Τώρα, Θάνο, πώς ψηφίζουμε, να δώσουμε λίγο το στίγμα για να γνωρίζει ο κόσμος, έτσι, 06?
2: Χτες αργά το βράδυ, μετά και το τέλος του δεύτερου ημιτελικού, ανακοινώθηκε από τους διοργανωτές η σειρά εμφάνισης των χωρών. Ουσιαστικά αυτή η σειρά αποτελεί και τον κωδικό μας για την ψηφοφορία. 06 για την Ελλάδα, 21 για την Κύπρο. Αυτός είναι ο κωδικός όπου όλος ο κόσμος θα μπορεί να ψηφίζει από την πρώτη και όλα στιγμή που ανεβεί πάνω στη σκηνή της Eurovision το πρώτο τραγούδι, που ξεκινήσει δηλαδή η πρώτη συμμετοχή. 06, όλοι από όλο τον κόσμο μπορούν να ψηφίζουν, και από τις χώρες που συμμετέχουν, όλοι εκτός από την Ελλάδα και όσοι έχουν ελληνικό νούμερο, αλλά και από την ειδική πλατφόρμα ιντερνετικά, The Rest of the World. Η Eurovision δίνει τα τελευταία χρόνια τη δυνατότητα και σε όλο τον κόσμο να συμμετέχει σε αυτό το μεγάλο πάρτι, σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση που κάνει και δημιουργεί και στείνει, έτσι δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ψηφίσουν και έτσι κάπως να συνδιαμορφώσουν το τελικό αποτέλεσμα. Να πούμε ότι το 50% του αποτελέσματος εξαρτάται από τον κόσμο, ενώ το 50% διαμορφώνεται σήμερα στην περίφημη jury rehearsal, την πρόβα δηλαδή που μαγνητοσκοπείται και αποστέλλεται στα μέλη των εθνικών επιτροπών, προκειμένου να δουν το απόσπασμα, την εμφάνιση κάθε χώρας, και να αποστείλουν μετά στην EBU τις βαθμολογίες τους. Έτσι λοιπόν το 50% της βαθμολογίας και του τελικού αποτελέσματος καθορίζεται ήδη από αυτήν την θεωρητικά, όπως λέγεται, πρόβα, αλλά όμως στην πραγματικότητα κρινόμαστε και είναι πολύ σημαντική εμφάνιση. Ξεκινάει σήμερα στις 9.
0: Λοιπόν, έφηβη 70 ετών η Eurovision, όπως μας είπες χαρακτηριστικά, Θάνο. Αναμένεται να χτυπήσει κόκκινο η τηλεθέαση. Να μας δώσει λίγο και το ρεπορτάζ για τον Ακύλα, πώς είναι, πώς αισθάνεται. Έχει πραγματικά πολύ μεγάλο κέφι για την πρωτιά ο Ακύλας. Θέλει να το πάρει, θέλει να το φέρει στην Αθήνα.
2: Είναι ένας άνθρωπος τόσο χαμογελαστός, τόσο κεφάτος, γεμάτος ενέργεια. Νομίζω ότι ακόμα και τις φορές που τον βλέπω έτσι, ξέρεις, χωρίς να χαμογελάει, χωρίς να είναι η ψυχή της παρέας, είναι διότι ακριβώς συγκρατεί δυνάμεις, και κατόπιν κιόλας και υπόδειξη του Φωκά Ευαγγελινού, που είναι ο creative director αυτής της εμφάνισης, mm-hmm. προσπαθεί να συγκρατεί δυνάμεις προκειμένου να τα δώσει όλα στην σκηνή του μεγάλου τελικού, και αντιστοίχως μέχρι τώρα σε όλες τις σημαντικές εμφανίσεις που είχε η ελληνική αποστολή. Κατά τα άλλα, το κλίμα είναι πάρα πολύ θετικό, πάρα πολύ αισιόδοξο, και μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ήδη με ένα χαμόγελο νικητή, διότι έχει κερδίσει η αισιοδοξία, η χαρά και όλα αυτά τα οποία θέλουν οι άνθρωποι που δημιουργήσαν το τραγούδι και την εμφάνιση. θέση να πάρουν οι άνθρωποι που θα το δούμε και που το έχουμε ήδη δει πάνω στη σκηνή. Επομένως, λοιπόν, ξέρεις, η αυριανή βραδιά ας είναι μια γιορτή για όλους που θα συντονιστούν όλοι οι Έλληνες στα σπίτια τους, θα κάτσουν στον καναπέ τους, θα παραγγείλουν το φαγητό, τις πίτσες, τα σουβλάκια και θα απολαύσουν αυτή τη βραδιά. Μακάρι να είναι αυτό το τελικό αποτέλεσμα που θα μας δικαιώσει και όχι απλώς μια θέση. Φυσικά πάντα στοχεύουμε και σε αυτή, αλλά η χαρά της συμμετοχής και αυτά τα οποία έχουμε ήδη κερδίσει μέχρι τώρα είναι έτσι κι αλλιώς ένα έπαθλο που μπορούμε να λέμε ότι έχουμε στη φαρέτρα μας ήδη.
0: Περιέγραψες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτό που θα κάνουμε οι περισσότεροι Έλληνες αύριο, βλέποντας τον Ακύλα. Μακάρι όμως να καταφέρει ο Ακύλας να πάρει και την πρωτιά, το αξίζει, όπως και η Αντιγόνη. Θάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Με το καλό, καλή επιτυχία στην προσπάθεια της Ελλάδας στην ελληνική συμμετοχή και εμείς συνεχίζουμε. Η ενίσχυση και η εμβάθυνση της διαβαλκανικής ενεργειακής συνεργασίας βρέθηκαν στο επίκεντρο της τετραμερού συνάντησης των Υπουργών Ενέργειας και Περιβάλλοντος της Ελλάδας, της Σερβίας, της Βόρειας Μακεδονίας και της Βουλγαρίας, με στόχο την επέκταση του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου, αλλά και τη βελτίωση των διασυνδέσεων. Μπορεί η γεωγραφία και η ιστορία να μας χώριζαν για δεκαετίες, όμως η ενέργεια χτίζει γέφυρες σταθερότητας και συνεργασίας, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
3: Σήμερα συμφωνήσαμε τη διεύρυνση του κάθετου διαδρόμου με τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία, καθώς και τη θεσμοθέτηση της συνεργασίας των τεσσάρων κρατών. Η επόμενη συνάντηση θα γίνει το Σεπτέμβριο στο Βελιγράδι. Με κοινό όραμα, με σχέδιο, η ενέργεια γίνεται δύναμη σύγκλησης και ευημερία στην περιοχή.
0: Στην τραγική υπόθεση με τα δύο κορίτσια στην Ηλιούπολη θα πάμε τώρα, που δυστυχώς ολοκληρώθηκε με τον πιο οδυνηρό τρόπο, αφού άφησε την τελευταία της πνοή και η δεύτερη μαθήτρια που νοσηλεύονταν στο ΚΑΤ έπειτα από την πτώση της από τον έκτον όροφο πολυκατοικίας μαζί με την συνομήλικη φίλη της. Οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή για τις πολλαπλές προκλήσεις άγχους που έχουν να διαχειριστούν παιδιά και έφηβοι, ενώ επίγουσα προκαταρκτική εξέταση παρήγγειλε ο Άριος Πάγος με αφορμή την αναπαραγωγή σημειωμάτων των κοριτσιών και βίντεο από τον τόπο του συμβάντος προς διαπίστωση αυτεπαγγέλτως διοκομμένων πράξεων. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μίλησε στην τηλεόραση του ΕΡΤ News και απίφθινε έκκληση προς τους μαθητές να αναζητούν βοήθεια και να μιλούν όταν αισθάνονται πίεση ή ψυχολογική επιβάρυνση. Υπογράμμισε παράλληλα ότι το Υπουργείο έχει ενισχύσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια για το δίκτυο ψυχολογικής υποστήριξης στα σχολεία.
4: Εμένα με νοιάζει να μιλήσω στα παιδιά και θα τους πω και σήμερα από εδώ, ακριβώς όπως έκανα έτσι και μια δημόσια ανάρτηση, μια επίκληση και μια παράκληση, να μας μιλάνε. Οποιαδήποτε στιγμή νιώσουν ότι κάτι πρέπει να μοιραστούν, οποιασδήποτε φύσεως, πέραν της οικογένειας, προφανώς η οικογένεια είναι το βασικό περιβάλλον που μοιράζεσαι πράγματα. Εμείς ήδη στο σχολείο έχει σταλεί κλιμάκιλο το θέμα, είναι τόσο άλλο είναι σε πένθος ο Δήμος, να ξέρουν τα παιδιά ότι είμαστε δίπλα τους και δεν είμαστε δίπλα τους μόνο λόγω επικαιρότητας.
0: Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Στη φυλακή οδηγούνται οι 6 από τους 8 συλληφθέντες για την υπόθεση της ληστείας στην Τηθωρέα, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγη ώρα. Επεισόδια, ωστόσο, σημειώθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων με αλληλέγγυους αντιεξουσιαστές, μόλις ανακοινώθηκε η ποινή. Λίγο μίλητη, καθόλου συνεργάσιμη και αμετανόητη εμφανίστηκαν ενώπιον του ανακριτή οι δράστες της συμμορίας. Και αλλάζουμε θέμα για άλλη μια φορά. Μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΟΠΗ αποκάλυψαν οι αρχές μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πλαστογραφιών με εμπλοκή φυσιοθεραπευτή και δύο ορθοπαιδικών. Δρούσαν κυρίως στον Πειραιά με μαϊμού θεραπείες μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πλαστογραφιών. Σύμφωνα με την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η απάτη που εντοπίστηκε αγγίζει τις 260.000 ευρώ. Ο Κώστας Στάμου έχει το ρεπορτάζ.
5: Πρόκειται για ένα κύκλωμα το οποίο δρούσε από το Μάιο του 2021 και τα μέλη του έβγαζαν πλαστά παραπεμπτικά και γνωματεύσεις για εικονικές φυσικοθεραπείες, λαμβάνοντας έτσι παράνομα αποζημιώσεις από τον ΕΟΠΗ, τον οποίο ζημίωσαν κατά 260.000 ευρώ. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τρία άτομα. Ένας 39χρονος φυσικοθεραπευτής, καθώς και δύο γιατροί, οι οποίοι στην ειδικότητα είναι ορθοπαιδικοί, ηλικία 49 και 51 ετών. Εγκέφαλος του κυκλώματος φέρεται να ήταν ο 39χρονος φυσικοθεραπευτής, ο οποίος στην ουσία συνταγογραφούσε αυτές τις εικονικές φυσικοθεραπείες, έπαιρνε τα προσωπικά στοιχεία των ασφαλιστών.

0: Το άμακα τους κυρίως και τα έδινε στους δύο γιατρούς, οι οποίοι στη συνέχεια έβγαζαν τα εικονικά παραπεμπτικά. Η απάτη γινόταν σε βάρος και εν αγνία των ασφαλισμένων. Στην ουσία διαπίστωσε ότι υπάρχουν πολλές συνταγογραφήσεις για φυσικοθεραπείες. Μάλιστα, φυσικοθεραπευτής είχε δηλώσει ακόμη και 500 φυσικοθεραπείες για μία ημέρα, προκειμένου λάβει αποζημίωση από τον ΕΟΠΗ. Να πούμε ότι ερευνάται και το ενδεχόμενο να. Πρέπει να σου πω ότι ερευνάται το ενδεχόμενο να εμπλέκεται στο κύκλωμα και ένας υπάλληλος του οργανισμού, ο οποίος φέρεται να είχε διαρρεύσει έγγραφα της υπηρεσίας, μυστικά έγγραφα της υπηρεσίας, ενώ παράλληλα φέρεται να έχει βάλει στο αρχείο δύο καταγγελίες σε βάρος των δύο εμπλεκομένων ιατρών από ασφαλισμένους. Πρέπει να σου πω ότι από την έρευνα προκύπτει πως έχουν εκδοθεί συνολικά 1961 εικονικά παραπεμπτικά, τα οποία αντιστοιχούν σε 19.610 συνεδρίες φυσικοθεραπείες για 1.683 άμκα ασφαλισμένων, με τη συνολική ζημία για τον ΕΟΠΗ να ξεπερνά τα 264.000 ευρώ.
1: Επεισοδιακή κατάληξη είχε η προσπάθεια αγροτών από τις Σέρες να φτάσουν στον Προμαχώνα για να διαμαρτυρηθούν για τις υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν όπως υποστηρίζουν. Απέναντί τους βρήκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, τις οποίες προσπάθησαν να διασπάσουν, με αποτέλεσμα να σημειωθούν επεισόδια και χρήση χημικών από τους αστυνομικούς. Τώρα, το Εθνικό Πάρκο του Εύρου επισκέφθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος πραγματοποιεί τετραήμερη επίσκεψη στην περιοχή. Σε δηλώσεις του, ο κύριος Τασούλας χαρακτήρισε το πάρκο οικολογικό θησαυρό και όριο της χώρας μας προς Ανατολάς και επανέλαβε ότι τα ελληνικά σύνορα βρίσκονται σε καλά χέρια και κανείς δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει.
2: Είμαστε ως πολιτεία αποφασισμένοι να διαφυλάξουμε αυτόν τον οικολογικό θησαυρό, ο οποίος ταυτόχρονα αποτελεί και όριο της χώρας μας προς Ανατολάς. Και αυτό το όριο της χώρας μας προς Ανατολάς, προς την Τουρκία, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ξεφύγει από την προσοχή μας, από το ενδιαφέρον μας, από την επιτήρησή μας. Τα ελληνικά σύνορα είναι σε καλά χέρια και κανείς, μα κανείς, δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει. Το αποδείξαμε στην κρίση του Φεβρουαρίου-Μαρτίου του 20 και είμαστε βέβαιοι πως όποτε ξαναχρειαστεί θα το αποδείξουμε εξίσου αποτελεσματικά.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στην πηξίδα του κόσμου για άλλη μια φορά και κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης για τις διεθνείς εξελίξεις. Δημήτρη.
4: Φάνο, κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε από μια σημαντική είδηση που μας έρχεται από τη Μαύρη Ήπειρο, την Αφρική, όπου ο Οργανισμός Υγείας κήρυξε ξέσπασμα έμπολα στην Ανατολική Επαρχία Ιτούρη της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Να θυμίσουμε βέβαια ότι από το έμπολα είχε τεράστια θνητότητα και είχαν στα παλιότερα χρόνια που είχε εμφανιστεί ο ιός, η πανδημία που είχε γίνει, επιδημία μάλλον στην Αφρική, είχαμε χιλιάδες νεκρούς. Μέχρι στιγμής τώρα, Θάνο, έχουν αναφερθεί περίπου 246 κρούσματα και 65 θάνατοι από τον ιό, κυρίως στις πόλεις εξόρυξης χρυσού στο Κονγκό, Μουγκουάλου και Ρουαμπάρα, σύμφωνα με τα Αφρικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Σε ανακοίνωσή του σήμερα, ο οργανισμός είπε ότι συγκαλείται συνάντηση με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, τη γειτονική Ουγκάντα και το Νότιο Σουδάν, αλλά και άλλους διεθνείς εταίρους, για να συζητήσουν τις προτεραιότητες συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών αντιμετώπισης και της διασυνοριακής επιτήρησης. Μάλιστα, Φάνο, ο εκτελεστικός διευθυντής του Οργανισμού Υγείας, ο Δ. Ζαν Κασέγια, πρόσθεσε ότι η σημαντική μετακίνηση πληθυσμού μεταξύ των πληγισών περιοχών και των γειτονικών χωρών σημαίνει επίσης ότι ο περιφερειακός συντονισμός είναι απαραίτητος. Μια εξαιρετικά επικίνδυνη νόσος, η οποία προκαλεί αιμορραγικό πυρετό και θάνατο μέσα σε λίγα 24 ώρα. Αυτά συμβαίνουν στην Αφρική. Στην Βρετανία.
1: Να πάμε στη Βρετανία. Εκεί το Πολίτικο γράφει για πραξικόπημα σήμερα κατά του κ. Στάρμερ. Μάχη για την διαδοχή είναι ο τίτλος. Και μάλιστα ξεχωρίζουν για την διαδοχή αυτή, σύμφωνα με το Πολίτικο, ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, ο Άντι Μπέρναμ, και ο πρώην Υπουργός Υγείας, Wes Streeting.
4: Ναι, ο Wes Streeting φαίνεται ότι δεν έχει τόσες πολλές πιθανότητες όσο ο Μπέρναμ, ο οποίος είναι δήμαρχος του Μίζωνος Μάντσεστερ και θέλει να επιστρέψει στη Βουλή μέσω αναπληρωματικής εκλογής στη βόρειο-δυτική Αγγλία. Θεωρείται μάλιστα

0: Το προσωνύμιο του είναι ο βασιλιάς του Βορρά, με δεδομένο ότι στα βόρεια τμήματα του Ηνωμένου Βασιλείου είναι εξαιρετικά δημοφιλής. Έτσι, κατά πληροφορίες, φέρεται ότι θα διεκδικήσει την ηγεσία των εργατικών και άρα στην πράξη και την πρωθυπουργία, και μια διαδικασία όμως η οποία είναι χρονοβόρος, Θάνο, δεν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Τώρα, η σχετική απόφαση από το αρμόδιο όργανο του κόμματος, του Εργατικού Κόμματος, αναμένεται μέσα στις επόμενες μέρες.
1: Θα πάμε να συνδεθούμε ευθύς αμέσως με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Θα συνδεθούμε σε λίγο η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη για το 10ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Από λεπτό σε λεπτό περιμένουμε αυτή την ομιλία. Έχουμε και εικόνα. Χαιρετάει τον κόσμο ο Πρωθυπουργός. Υπάρχει και ένα βίντεο με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας. Εφημερίδες από το παρελθόν να τον ουσιαστικά με τον τίτλο, πρωτοσέλιδη τίτλη, με τίτλο έρχεται για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή από το Παρίσι. Μια αναφορά στο παρελθόν, ούτως ή άλλως, για να δοθεί αυτή η αίσθηση και η εικόνα της σύνδεσης του παρελθόντος, του παρόντος και φαντάζομαι του μέλλοντος. Πάμε ωστόσο να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τα του συνεδρίου.
2: Σήμερα όλοι πάμε στο συνέδριο για αυτούς τους ανθρώπους. Σε ένα συνέδριο πας πρώτον για τους ιστορικούς αγωνιστές μιας παράταξης, ο καθένας όπου ανήκει, σε όποια παράταξη ανήκει. Δεύτερον, πας για αυτούς οι οποίοι σήμερα δίνουν μάχες, γιατί για να υπάρχουμε εμείς σε όλες αυτές τις θέσεις που είναι εξαιρετικά εφήμερες, πρώτον, μια κοινοβουλευτική ομάδα δίνει ψήφο εμπιστοσύνης και το κυριότερο, κάποιοι άνθρωποι πήγαν στην κάλπη και μας έδωσαν μια στήριξη. Στο συνέδριο πάμε για αυτούς τους ανθρώπους και για τους ανθρώπους του αύριο που θέλουμε να έχουμε στην παράταξη.
1: Τώρα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, μίλησε στο Earth News για την ανάγκη συνέχειας του κυβερνητικού έργου με σοβαρότητα, σεμνότητα και αποτελεσματικότητα και με το βλέμμα στο αύριο.
3: Η υποχρέωσή μας είναι όχι μόνο να συνεχίσουμε τη δουλειά μας μέχρι τις εκλογές με σοβαρότητα, σεμνότητα και αποτελεσματικότητα, αλλά ταυτοχρόνως να προετοιμαζόμαστε για την επόμενη μέρα. Όχι διότι μας το χρωστάει κανένας, ούτε ο Θεός ούτε ο λαός μας το χρωστάει, αλλά επειδή θα πείσουμε τους Έλληνες πολίτες ότι είμαστε η δύναμη εκείνη η πολιτική στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ρεαλιστικά τις ελπίδες της απάνω η Ελλάδα.
1: Πολιτικό restart λοιπόν με το βλέμμα στην τρίτη θητεία. Να δούμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός για αυτή την τρίτη θητεία, πώς θα επιχειρηματολογήσει υπέρ μιας τρίτης θητείας. Και βέβαια είναι ένα συνέδριο, όπως συνήθως τα συνέδρια είναι κοντά μου και ο Δημήτρης Παναγιώτης, δεν ενδιαφέρουν και τόσο πολύ την κοινωνία. Ωστόσο, υπάρχουν δύο λόγοι που αυτή τη στιγμή κάνουν ενδιαφέρον το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Το ένα είναι ότι είμαστε σε προεκλογική τροχιά και το άλλο στοιχείο είναι η συγκυρία και τα στοιχεία που συνθέτουν αυτή την συγκυρία, που είναι η ανησυχία και η αβεβαιότητα. Περιμένοντας λοιπόν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, την ομιλία του Πρωθυπουργού, ήδη τον παρουσιάζουν στο συνέδριο. Μπορούμε λοιπόν να συνδεθούμε ευθύς αμέσως με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, να παρακολουθήσουμε την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ήδη ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στο βήμα και ετοιμάζεται να ξεκινήσει την ομιλία του.
4: Αγαπητές και αγαπητοί σύνεδροι, στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας, συναγωνιστές, συναγωνίστριες της μεγάλης μας παράταξης, νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες, ονεδίτησες και ονεδίτες, για να σας ακούσουμε. Εκλεκτοί καλεσμένοι από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, φίλες και φίλοι, αυτή η ανεπανάληπτη υποδοχή σας αποτελεί το πιο ηχηρό μήνυμα ότι είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030. Ότι είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030.

μετατρέποντας σε ευκαιρίες τις δυσκολίες και κυρίως κατακτώντας νίκες, πολλές νίκες που τις οφείλουμε σε εσάς, στην κάθε μία και στον καθένα ξεχωριστά. Και βέβαια φέρνοντας έργο και αποτέλεσμα. Είναι όλα όσα είδαμε μαζί στα πρόσωπα των νεοδημοκρατών στο βίντεο το οποίο προηγήθηκε. Πρόσωπα στα οποία αναγνωρίζω όλους εσάς, τους πάνω από 3.000 συνέδρους, τους χιλιάδες παρατηρητές που έφτασαν από κάθε γωνιά της επικράτειας. Τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, η αφοσίωση των οποίων της δίνει ζωή. Η συνέπειά τους, η συνέπειά σας μας δίνει αντοχή. Ενώ η δράση σας μας κάνει ανίκητη. Με όλους εσάς λοιπόν θα το πω όσο πιο δυνατά μπορώ. Είμαι πάντα δίπλα σας στην πρώτη γραμμή. Εσείς μου δίνετε δύναμη. Να συνεχίσω, να συνεχίσουμε αυτό τον όμορφο, αυτό το δύσκολο αγώνα. Έτσι, στο δρόμο προς τις επόμενες εκλογές, συναντιόμαστε σήμερα στο 16ο συνέδριό μας για να απαντήσουμε πρώτα και πάνω απ' όλα σε ένα κομβικό ερώτημα. Γιατί διεκδικούμε μια τρίτη τετραετία? Κάτι όμως που για να συμβεί, για να απαντηθεί ουσιαστικά, πρέπει πρώτα να θυμηθούμε που ήμασταν, που είμαστε, που πάμε, να θυμηθούμε τις επιτυχίες μας, να αναγνωρίσουμε με θάρρος τα λάθη μας. Εξάλλου η λέξη αλήθεια σημαίνει άρνηση της λύθης. Γι' αυτό και η εμπειρία οφείλει να είναι στοιχείο των νέων σχεδίων μας, ώστε η μνήμη να ενωθεί με την προοπτική. Θυμάμαι χαρακτηριστικά την πρώτη φορά που στάθηκα ενώπιον σας ως αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, το 10ο συνέδριό μας. Το θυμάστε, φαντάζομαι. Είμαι σίγουρος ότι οι πιο πολλοί από εσάς ήσασταν εδώ και θέλω να ευχαριστήσω ξεχωριστά τους συνοδοιπόρους μας που στάθηκαν κοντά στην παράταξη στις εύκολες και στις δύσκολες στιγμές. Τότε σας είχα μιλήσει για πρώτη φορά για τη Συμφωνία Αλήθειας με τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Για έναν πατριωτισμό με στόχο την αναγέννηση του τόπου. Μίλησα τότε για λιγότερους φόρους, για περισσότερες δουλειές, για καλύτερες μισθούς, για καλύτερες συντάξεις. Μια Ελλάδα, όχι πια στο περιθώριο, αλλά στην καρδιά της Ευρώπης, με ισχυρή άμυνα, με σύνορα απόρθητα απέναντι σε κάθε είδους απειλή. Και αξίζει τον κόπο, δεν ήταν τόσο μακριά όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν τότε, να θυμηθούμε ποιες ήταν οι εικόνες οι οποίες μας πολιορκούσαν τότε, 10 χρόνια πριν. Στους δρόμους, ατελείωτα λουκέτα σε μαγαζιά και σε σπίτια. Πολίτες έψαχναν απεγνωσμένα για δουλειά. Τότε η ανεργία ήταν στο 25%. Νέοι άνθρωποι ξενιτεύονταν, αφήνοντας πίσω γονείς που πάλευαν να επιβιώσουν μετά τις περικοπές των μισθών και των συντάξεων. Σε ένα τόπο τυλιγμένο στον γκρίζο σύννεφο της διεθνούς περιφρόνησης και με το βλέμμα της κοινωνίας χαμηλό και ταπεινωμένο. Τότε, μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα, τόνιζα από το βήμα του συνεδρίου και σας διαβάζω μία αποστροφή από αυτά τα οποία έλεγα πριν από 10 χρόνια. Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ο αδύναμος κρίκος της Ευρώπης, ούτε να γίνεται αντικείμενο ηρωνίας και χλεβασμού. Έλεγα τότε, το 2016, της αξίζει, μας αξίζει στην Ελλάδα μας, μια θέση στον πυρήνα της Ευρώπης. Της αξίζει της πατρίδας μας να γίνει τόπος προσέλκυσης και όχι απόθεσης των νέων της. Να γίνει μια χώρα ποιοτικής εργασίας και ευκαιριών για όλους τους πολίτες της. Τότε μπορεί να έβλεπα στα βλέμματά σας μια σχετική καχυποψία. Θα μπορούσαν άλλαγε όλα αυτά για τα οποία μιλούσαμε τότε πριν από 10 χρόνια να γίνουν πραγματικότητα. Σε αυτό το στοίχημα,

απαντήσαμε με τα λόγια του Τζον Φιτζεραλντ Κένεντι. Το επιλέγω όχι γιατί είναι εύκολο, αλλά ακριβώς γιατί είναι δύσκολο. Και σήμερα είμαι εδώ για να θυμίσουμε μαζί αυτή τη διαδρομή που μέσα από πολλές ελπίδες, μέσα από πολλές δυσκολίες έφερε και πάλι την ελπίδα και το χαμόγελο στις Ελληνίδες και στους Έλληνες. Κυρίως όμως, παρά τις μεγάλες δυσκολίες που αναντήρητα υπάρχουν, μας προσέφερε ένα άειλο προνόμιο. Να νιώθουμε επιτέλους υπερήφανοι, κάτι για το οποίο η συμβολή αυτής της παράταξης υπήρξε καθοριστική. Γιατί πράγματι, η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Ανέκτησε την επενδυτική βαθμίδα. Ο Υπουργός Οικονομικών της ηγείται του Eurogroup. Ποιος θα το περίμενε πριν από κάποια χρόνια. Η ανεργία έπεσε από το 18% στο 8%. Δημιουργήθηκαν παραπάνω από 600.000 νέες θέσεις εργασίας. Καταργήθηκαν συνολικά 83 φόροι. Ο κατώτατος μισθός πήγε από τα 650 ευρώ στα 920 ευρώ. Και θα φτάσει και θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ όπως έχουμε δεσμευθεί το 2027. Ο μέσος μισθός, προσέξτε, είναι ήδη στα 1500 ευρώ για την πλήρη απασχόληση. Ενώ στις αποδοχές όλων επέστρεψαν οι ετήσιες και οι μόνιμες αυξήσεις. Παράλληλα, όπως είχαμε δεσμευθεί, η μεσαία τάξη και κυρίως οι οικογένειες με παιδιά και οι νέοι έχουν πολύ χαμηλότερους φορολογικούς τελεστές. Σε 24 νησιά ισχύει μειωμένο ΦΠΑ. Ο ΕΝΦΙΑ καταργήθηκε σε 12.000 χωριά. Και όλα αυτά, καθώς προσέξτε και σε αυτό θέλω να αποδώσουμε όλοι πολύ μεγάλη σημασία. Μειώνεται το δημόσιο χρέος απαλλάσσοντας τα παιδιά μας από ένα φορτίο το οποίο θα τα βάραινε σε όλη τους τη ζωή. Η Ελλάδα έχει σήμερα τον ταχύτερο ρυθμό μείωσης του δημοσίου χρέους στην ιστορία της Ευρωζώνης. Αυτό είναι μια εθνική, διαγενειακή επιτυχία, η οποία είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο στηρίζουμε όλες τις πολιτικές μας. Διότι όλα αυτά επιτεύχθηκαν χωρίς δημοσιονομικές εκτροπές που θα έθεταν ξανά σε κίνδυνο την εθνική οικονομία. Και αυτός είναι και ο λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα, παρά τη συνεχή αναβάθμιση. Ναι, η ακρίβεια που βλέπουμε τώρα είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που πλαγιοκοπεί μια τόσο μεγάλη εθνική προσπάθεια. Είναι αλήθεια, είναι το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα νοικοκυριά μας, όμως μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Και δεν υπάρχει άλλος δρόμος από αυτόν τον οποίο ακολουθεί η κυβέρνησή μας. Η μόνη αποτελεσματική λύση στο αυξημένο κόστος ζωής είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών, όπως τις δρομολογεί αυτή η κυβέρνηση. Αυτές θα παραμείνουν σταθερές ακόμα και όταν ο πληθωρισμός υποχωρεί. Όσο για το μέτωπο της άμυνας, της ασφάλειας, νομίζω ότι μιλούν από μόνα τους τα δεδομένα. Τα νέα μαχητικά Ραφάλ, τα F-16 που αναβαθμίζονται σε Viper, ο Κίμωνας που είναι ήδη εδώ, η πρώτη από τις 4 φρεγάτες Μπελαρά που θα έχει στη διάθεσή του το πολεμικό ναυτικό. Φρεγάτες οι οποίες αποκτήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ και ήδη έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους. Αισθάνθηκα μεγάλη χαρά όταν άκουσα τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας να ευχαριστεί την Ελλάδα για την παρουσία των δύο φρεγατών μας και των F-16 μας στην Κύπρο σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή για τον κυπριακό ελληνισμό, ο οποίος αισθάνθηκε πράγματι την Ελλάδα να στέκεται στο πλευρό του. Τα ανθυποβριακά ελικόπτερο Ρώμεο, τα F-35 από το 2028 θα αρχίσουμε να τα παραλαμβάνουμε. Για ανανέωση
όλων των οπλικών συστημάτων του στρατού ξηράς. Η ατζέντα 2030. Το 2030 δεν έχει σημασία μόνο για τη χώρα, έχει σημασία και για τις ένοπλες δυνάμεις, όπου γίνεται η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στην ιστορία τους. Το 2016 βέβαια ήμουν, όπως εξάλλου και εσείς, αρκετά νεότερος, με λιγότερα γκρίζα μαλλιά, αλλά σίγουρα με την ίδια αίσθηση ευθύνης, το ίδιο πείσμα, την ίδια βεβαιότητα για τις δυνατότητες της χώρας, αλλά και την ίδια πίστη στη δύναμη της νεοδημοκράτισσας και του νεοδημοκράτη. Γι' αυτό, μαζί με την Ελλάδα, αλλάξαμε και το κόμμα μας. Και στο ίδιο διάστημα, διπλασιάσαμε ουσιαστικά τις δυνάμεις μας, νικώντας σε όλες τις αναμετρήσεις, 3 εθνικές εκλογές, 2 ευρωεκλογές, 2 αυτοδιοικητικές μάχες. Αυτή ήταν η δική σας ανταπόκριση σε έναν φιλόδοξο στόχο, τον οποίον επίσης είχα θέσει σε αυτή την ομιλία πριν από 10 χρόνια. Έλεγα τότε, δεν διεκδικούμε απλά μια εκλογική νίκη. Το 2016 διεκδικούμε την πολιτική κυριαρχία που θα έρθει επειδή το εσωτερικό ρολόι της κοινωνίας συγχρονίζεται με τις αξίες που πάντα υπηρετεί η Νέα Δημοκρατία, την ελευθερία και την αλληλεγγύη. Και χάρη σε όλους εσάς έγινε. Δεν πετύχαμε μόνο, φίλες και φίλοι, υψηλά ποσοστά. Κερδίσαμε κάτι παραπάνω, πολύ πιο σημαντικό. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη, την αποδοχή των πολλών. Φέραμε κοντά μας συμπολίτες μας που δεν μας είχαν ξαναψηφίσει. Και έτσι καταφέραμε το κόμμα να το ξαναμετατρέψουμε σε μια παράταξη, σε ένα ευρύ ρεύμα προόδου. Ένα ρεύμα αντίστασης στο λαϊκισμό, αλλά και ένα σημείο συνάντησης όλων όσοι πιστεύουν στην ισχυρή πατρίδα της Ευρώπης και της Δημοκρατίας, σε όσους πιστεύουν στην ανοιχτή οικονομία, αλλά σε όσους πιστεύουν και σε ένα κράτος το οποίο φροντίζει όλους τους συμπολίτες μας, ειδικά τους πιο αδύναμους. Μακριά από ταμπέλες. Και πάντα, και θα επιμείνω σε αυτό, χωρίς αλαζονία και έπαρση. Ακούμε, συζητούμε, νιώθουμε και αντιδρούμε, ενώνουμε και πάντα προσπαθούμε. Προσπαθούμε πάντα να κάνουμε τη ζωή των πολιτών κάθε μέρα. Αναγνωρίζουμε τις νίκες μας και όποτε δεν τα καταφέρουμε, σας κοιτάμε στα μάτια, σας εξηγούμε γιατί δεν τα καταφέραμε και σας υποσχόμαστε ότι θα γινόμαστε 200 καλύτεροι. Το πέρασμα του χρόνου λοιπόν μεταβλήθηκε η εικόνα της χώρας και του κόμματος. Και πάντως, αυτό ήταν κάτι που δεν έγινε ούτε εύκολα, ούτε αυτόματα. Καθώς πολύ περισσότερο μεθολάβησαν πρωτόγνωρες διαδοχικές κρίσεις, από τις μεταναστευτικές εισβολές στον Εύρο μέχρι την πανδημία. Την έχουμε ξεχάσει την πανδημία, αλλά σκεφτείτε που ήμασταν πριν από 5 χρόνια. Ο πόλεμος στην Ουκρανία που συνεχίζεται δυστυχώς. Η ενεργειακή έκρηξη, ο παγκόσμιος πληθωρισμός και πιο πρόσφατα η μάχη των δασμών, η σύραξη στο Ιράν. Άλλαξε συνεπώς ο κόσμος μέσα από συνεχείς ανατροφές που κάνουν το μέλλον ρεστό. Στις μέρες μας αναβαθμίζεται ο ρόλος της ενέργειας. Οι θάλασσες μετατρέπονται σε πεδίο γεωπολιτικών ανταγωνισμών, ενώ πόλεμοι φέρνουν ακρίβεια. Και αυτή με τη σειρά της μεταφράζεται σε κόστος για τις επιχειρήσεις, σε άγχος για τα νοικοκυριά, όχι μόνο στην πατρίδα μας. Όλες οι χώρες του κόσμου σήμερα αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα. Είναι μια αλυσίδα βεβαιότητας. Ζούμε σε ταραγμένους καιρούς που αναδεικνύει τη σταθερότητα σε πρώτη αναγκαιότητα για κάθε κράτος. Ταυτόχρονα, η κλιματική κρίση απειλεί τη Μεσόγειο, φέροντάς μας αντιμέτωπους όχι μόνο με φυσικές καταστροφές, αλλά και με τεράστια κόστη για την αποκατάστασή τους. Ανοίγω μία παρένθεση, ο Ντάνιελ στη Θεσσαλία
η αποκατάσταση μας τύχησε παραπάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ και δεν θα μπορούσαμε να σταθούμε στο πλευρό της Θεσσαλίας εάν δεν είχαμε υγιή οικονομικά. Στρατηγικές προκλήσεις, όπως η έλλειψη νερού. Και όλα αυτά συμβαίνουν, προσέξτε, την ώρα που η τεχνολογία καλπάζει με αιχμή την τεχνητή νοημοσύνη, μια εξέλιξη που ανατρέπει όλα όσα ξέραμε ως τώρα στον κόσμο της εργασίας, της παιδείας, της υγείας. Γι' αυτό και επιλέξαμε αύριο να οργανώσουμε μια ξεχωριστή εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί είναι η πιο σημαντική αλλαγή η οποία συντελείται και το μόνο κόμμα το οποίο έχει στρατηγική για το πώς θα αξιοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη και θα προστατεύσουμε τους πολίτες της χώρας μας από τις αρνητικές συνέπειες, είναι η Νέα Δημοκρατία. Μέσα λοιπόν σε μια δεκαετία και κυρίως τα τελευταία 7 χρόνια η Ελλάδα έκανε μεγάλα βήματα μπροστά. Ακολουθήσαμε ένα κυβερνητικό σχέδιο με κύκλους προτεραιοτήτων. Για παράδειγμα, στην πρώτη μας θητεία δώσαμε βάρος στη σταθεροποίηση της οικονομίας, στον εξυγχρονισμό, στη φορολογική ανακούφιση, στο πώς θα έρθουν επενδύσεις, πώς θα μειωθεί η ανεργία και παράλληλα βέβαια ξεκίνησε η μεγάλη επανάσταση, η ψηφιοποίηση του gov.gr που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη σχέση τους με το κράτος. Η δεύτερη θητεία στράφηκε και στρέφεται περισσότερο στην κοινωνία. Με αυξήσεις μισθών και συντάξεων, στηρίξεις στο εισόδημα, τη στέγη, τα ενίκια, με την ανακαίνιση των νοσοκομείων μας, με την τεράστια κατάκτηση των δωρεάν προληπτικών εξετάσεων, με τη διανομή των φαρμάκων υψηλού κόστου στα σπίτια, με περισσότερα πρότυπα σχολεία, με διαδραστική διδασκαλία, με το ψηφιακό φροντιστήριο να δίνει ευκαιρίες στα παιδιά που βρίσκονται στην απομονωμένη, στην απομακρυσμένη Ελλάδα, με την αναβάθμιση των πανεπιστημίων, όπου σταδιακά, αλλά με επιμονή και χωρίς πισωγυρίσματα, τα στέκια της βίας μετατρέπονται σε βιβλιοθήκες. Αυτά είναι τα χρόνια που ζούμε. Είναι χρόνια μεγάλων αλλαγών. Από το μετρό της Θεσσαλονίκης που είχε καταντήσει σύγχρονο γεφύρι της Άρτας μέχρι τα σύγχρονα οδικά δίκτυα, τα νέα αεροδρόμια, είναι όμως και χρόνια σιγουριάς. Με το μεταναστευτικό πλέον να ελέγχεται με την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων διαρκώς να αναπτύσσεται. Και με την Ελλάδα να μετατρέπεται επιτέλους σε ένα διεθνή ενεργειακή κόμβο και χώρο έρευνας αξιοποίησης του υποθαλάσσιου ενεργειακού της πλούτου. Ναι, με αυτή την κυβέρνηση θα ξαναγίνουν μετά από 40 και χρόνια τις πρώτες γεωτρήσεις τις έκανε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Θα έχω εγώ την τιμή να είμαι ο Πρωθυπουργός της παράταξης η οποία θα ξαναβάλει ερευνητικό γεωτρύπανο στη χώρα μας για να διερευνήσουμε κατά το πόσο έχουμε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε τον υποθαλάσσιο φυσικό μας πλούτο. Διανύουμε όμως, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, μια τετραετία μεγάλων θεσμικών τομών. Θέλω να ευχαριστήσω ξεχωριστά τους φίλους μας οι οποίοι ήρθαν από το εξωτερικό. Η επιστολική για την ψήφο των αποδήμων είναι πια πραγματικότητα. Από αυτή την κυβέρνηση έγινε. Τα μη κρατικά πανεπιστήμια είναι πραγματικότητα. Η αξιολόγηση, προσέξτε, ποιος θα το περίμενε κανείς. Αξιολόγηση των υπηρεσιών του δημοσίου από τους ίδιους τους πολίτες. Και βέβαια, η τετραετία που διανύουμε είναι μια τετραετία κρίσιμων μεταρρυθμίσεων. Την επέκταση των ηλεκτρών συναλλαγών που χτυπούν τη φοροδιαφυγή, βαθιά δομική μεταρρύθμιση που εξασφαλίζει πόρους υπέρ της κοινωνίας, ο ΕΦΚΑ των γρήγορων συντάξεων και η ΑΔΕ στη θέση του ανεπαρκούς ο ΠΚΠ. Φτάνουμε έτσι στο σημείο που γεφυρώνει τους δύο πρώτους κυβερνητικούς κύκλους με αυτόν που οδηγεί
στο 2030. Τη νέα θητεία της Νέας Δημοκρατίας με τρεις μεγάλες κατευθύνσεις: διατήρηση υψηλής ανάπτυξης ώστε να μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε ακόμα υψηλότερους μισθούς και συντάξεις, την κλιμάκωση της αμυντικής μας θωράκισης αλλά και της διπλωματικής δράσης της χώρας και τέλος τη θεσμική μας ανάταξη, τη θεσμική ανάταξη της πατρίδας μας με οδηγό ένα σύγχρονο σύνταγμα. Φίλες και φίλοι, για τους νέους στόχους μας θα μιλήσω και αργότερα. Θα ήθελα ωστόσο να επιμείνω λίγο περισσότερο στα όσα έγιναν και γίνονται. Όχι μόνο γιατί τα σκεπάζει συχνά η μνήμη, ούτε γιατί εκεί αποτυπώνονται οι μεγάλες μας διαφορές με τα υπόλοιπα κόμματα. Αλλά κυρίως, και θα επιμείνω σε αυτό, το σύνθημα «Το είπαμε, το κάναμε» είναι κάτι παραπάνω από 4 λέξεις. Είναι ένα διαβατήριο αξιοπιστίας για όσα σχεδιάζουμε να κάνουμε αύριο. Και επικαλέστηκα ενδεικτικά λίγα από αυτά, κάνοντας λόγο προηγουμένως για τις διαφορετικές προτεραιότητες κάθε τετραετίας. Παραμένει ωστόσο χρήσιμο να κρατάμε στο μυαλό μας όλα τα γενναία μέτρα που αυτή η παράταξη προώθησε και δεν ήταν καθόλου ευνόητα ή εύκολα. Έχω εδώ πέρα, στα χέρια μου, αυτό το πρόγραμμα. Σας θυμίζει κάτι? Είναι το πρόγραμμά μας του 2023. Αξίζει, φίλες και φίλοι, να το ξαναδιαβάσετε. Και θα φροντίσουμε να σας δώσουμε όλο το σχετικό υλικό. Γιατί έχει σημασία αυτό? Διότι όταν το διαβάσετε θα διαπιστώσετε ότι μείναμε πιστοί στις δεσμεύσεις μας και με το παραπάνω. Υπογράψαμε το 2003 ένα συμβόλαιο αποτελεσματικότητας με τους Έλληνες πολίτες. Θα το πω πολύ απλά, με όρους αγοράς και επιχειρήσεων μας προσέλαβαν οι Έλληνες πολίτες για μία τετραετία για να υλοποιήσουμε αυτό το πρόγραμμα. Πάμε να δούμε λοιπόν τι τους είπαμε και τι κάναμε. Δεσμευθήκαμε να αυξήσουμε το μέσο μισθό πάνω από 25% και να φτάσουμε τον κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ μέχρι το 27. Το είπαμε και το κάναμε. Δεσμευθήκαμε να ρίξουμε στο 8% την ανεργία μέσα σε μια τετραετία και το πετύχαμε νωρίτερα από το 2027. Έργο. Συνέπεια και αποτέλεσμα. Είχαμε δεσμευθεί σε αυτό το πρόγραμμα για μια δύσκολη μεταρρύθμιση. Αναφέρομαι και κοιτάω τους διατελέσαντες υπουργούς εργασίας στην ψηφιακή κάρτα. Είναι αυτή που καταγράφει τις υπερορίες ώστε αυτές να πληρώνονται προστατεύοντας κάθε εργαζόμενο από την εργοδοτική αυθαιρεσία. Μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση. Για όλα αυτά μας λέγανε ότι αυτά δεν μπορούν να γίνουν. Όμως αυτή η κυβέρνηση τα έκανε, όπως επαναφέραμε. Τις συλλογικές συμβάσεις είναι αυτές που σήμερα δίνουν μεγαλύτερες αυξήσεις στους εργαζόμενους σε συνεννόηση εργοδοτών και των εκπροσώπων τους από τον κόσμο της εργασίας, όπως ακριβώς επιτάσσει η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία. Είχαμε δεσμευθεί για αυξήσεις στο δημόσιο. Μεγαλύτερες μάλιστα στα σώματα ασφαλείας, τους υγειονομικούς, τους συνταξιούχους. Το κάναμε πράξη. Αναγνωρίσαμε ότι ειδικά για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων δεν αρκεί, φίλες και φίλοι, να αγοράζουμε τα πιο σύγχρονα όπλα. Πρέπει οι ενόπλες δυνάμεις και πάλι να γίνουν ελκυστικές για τις νέες και τους νέους. Αυτό απαιτούσε σημαντικές αυξήσεις στις απολαβές τους. Τους τιμούμε, τους ευχαριστούμε έμπρακτα που 365 μέρες το χρόνο προστατεύουν την πατρίδα μας. Μέχρι και η θεσμοθέτηση της τετραήμερης εργασίας από μας έγινε, τώρα κάποιοι την εξαγγέλουν για το μέλλον. Μιλήσαμε σε αυτό το πρόγραμμα για το ρόλο της παιδείας, για μαθήματα που ενσωματώνουν την τεχνολογία. Ναι, προσέξτε, η Ελλάδα σήμερα αναγνωρίζεται από τον ΩΣΑ ως χώρα πρωτοπόρο στην ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης της τάξης. Και αυτό είναι μια μεγάλη
μεγάλη επιτυχία. Δεσμευτήκαμε ότι θα κάνουμε μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών και κάναμε 45.000. Δεσμευτήκαμε ότι θα ανακαινήσουμε σχολεία. Και το ξέρετε, ειδικά εσείς που έρχεστε από την περιφέρεια, 430 σχολεία έχουν ήδη ανακαινιστεί από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Τιμούμε τη μεγάλη, τη σπουδαία Μαριέτα, δίνοντας αυτό το εμβληματικό, σε αυτό το εμβληματικό πρόγραμμα το όνομά της, και ακολουθούν και πολλές ακόμα ανακαινήσεις, καθώς έχουμε εξασφαλίσει 300 εκατομμύρια για τα υπόλοιπα 3 χρόνια. Φέρνουμε στα δημόσια λύκεια το Διεθνές Απολυτήριο. Μιλήσαμε σε αυτό το πρόγραμμα για την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και για το πόσο σημαντικό είναι να σπάσουμε ταμπού και να κατευθύνουμε τα νέα μας παιδιά προς επαγγελματικές διαδρομές που γνωρίζουμε ότι θα τους προσφέρουν σίγουρη και καλή επαγγελματική αποκατάσταση. Και βέβαια, μιλήσαμε σε αυτό το πρόγραμμα και δεσμευθήκαμε ότι θα σπάσουμε όλες τις καταλήψεις στα δημόσια πανεπιστήμια, καταργώντας το άσυλο της ανομίας. Το είπαμε και το κάναμε. Ναι, υπάρχουν επιμέρους δυσκολίες. Σήμερα όμως δεν υπάρχει καμία ενεργή κατάληψη σε δημόσιο πανεπιστήμιο και κυρίως δεν υπάρχει καμία ανοχή πολιτική και κοινωνική στη βία και στη φθορά. Ενώ τα δημόσια πανεπιστήμια, όπως είχαμε δεσμευθεί, μπήκαν ήδη σε μια νέα εποχή. Ξενόγλωσσα προγράμματα, κοινά μεταπτυχιακά με κορυφαία διεθνή ιδρύματα από τα δημόσια πανεπιστήμια μας. Πάρτε για παράδειγμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, με αγγλόφωνο πρόγραμμα προπτυχιακό στην ιατρική, το οποίο ήδη προσελκύει μεγάλο ενδιαφέρον από φοιτητές από όλο τον κόσμο. Και βέβαια, μια εμβληματική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας από την εποχή που και εγώ ήμουν ο νεδίτης, από τη γενιά του 80, τα πρώτα παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων λειτουργούν επιτέλους στην Ελλάδα. Θέλω να θυμίσω ότι στο πρόγραμμά μας είχαμε ξεχωριστές αναφορές για την υγεία. Και η αλήθεια είναι ότι στην υγεία συντελείται μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Και θα σας ζητήσω να κοιτάξετε πέρα από τους τίτλους των καναλιών και να αναζητήσετε τις εμπειρίες των ιδίων των ασθενών από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Γιατί για πρώτη φορά τους ζητάμε να μας πούν τη γνώμη τους. Όλη μας η ευγνωμοσύνη κατευθύνεται στις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους του Εθνικού Συστήματος Υγείας, γιατροί, νοσηλευτές, τεχνικό υποστηρικτικό προσωπικό. Γιατί αυτή είναι στην πρώτη γραμμή μιας υγείας που αλλάζει πρόσωπο μέρα με τη μέρα. Όχι μόνο με την αναβάθμιση νοσοκομείων και κέντρων υγείας. Αναφερθήκαμε εδώ σε αυτό το πρόγραμμα στην αναβάθμιση άνω των 150 κέντρων υγείας. Ολοκληρώνεται, το ξέρετε, στις περιοχές σας βλέπετε πια κέντρα υγείας τα οποία ήταν ερείπια να μετατρέπονται σε υπερσύγχρονες μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας. Τα τμήματα επειγόντων περιστατικών ξαναγίνονται και όλα αυτά θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τον Αύγουστο, όπως ορίζει ο κανονισμός του Ταμείου Ανάκαμψης. Μικρότερες αναμονές στα επίγοντα και για τα χειρουργεία. Μας λέγανε δεν μπορούσε να γίνει. Κι όμως σχεδιάσαμε ένα σύστημα με αυτό το οποίο αποκαλούμε βραχιολάκι και σήμερα όσοι έχετε πάει σε επίγοντα, ναι, υπάρχουν δυσκολίες, ναι, μπορεί να υπάρχουν καθυστερήσεις, αλλά η εικόνα δεν έχει καμία σχέση με την εικόνα που υπήρχε πριν από κάποια χρόνια. Με το ψηφιακό φάκελο, με την άλλη σταγράφηση, με τα ραντεβού, ποιος θα το περίμενε ότι μέσα από την εφαρμογή του My Health App μπορείς να κλείσεις ραντεβού σε όλη τη χώρα μέσα σε λίγες μέρες. Με μια μεταρρύθμιση για την οποία είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος. Ο προσωπικός βοηθός για τα άτομα με αναπηρία άλλαξε τη ζωή χιλιάδων συμπολιτών μας. Έξι εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη κάνει δωρεάν προσυμπτωματικούς ελέγχους. Σκεφτείτε πόσοι άνθρωποι, πόσες γυναίκες από το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά εντόπισαν καρκίνο του μαστού σε πρώιμο στάδιο και έχουν σήμερα γιατρευτεί. Πώς αλλάζουμε τη φιλοσοφία μας για την υγεία
πως μετατρέπουμε την υγεία όχι απλά σε ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στο νοσοκομείο, αλλά σε μια αλλαγή στάσης ζωής η οποία ξεκινάει από την πρόληψη και τη δημόσια υγεία. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Όχι μόνο γιατί ήταν όλα αυτά στο πρόγραμμά μας, αλλά γιατί συνθέτουν το κοινωνικό πρόσωπο της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Είμαστε βαθιά κοινωνικό και λαϊκό κόμμα, το οποίο φροντίζει πρωτίστως τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Ναι, είμαι περήφανος που αυτή η παράταξη υλοποιεί μια κοινωνική πολιτική που κοιτάει τους γονείς, τους ακούει και κάνουμε κάτι για την προστασία της νέας γενιάς από τις εξαρτήσεις και την επιρροή των κοινωνικών δικτύων στις μικρές ηλικίες. Αυτό δεν υπήρχε στο πρόγραμμά μας, αλλά προέκυψε ως ανάγκη στην πορεία και είμαστε πρωτοπόροι στην Ευρώπη. Αυτό το οποίο υπήρχε στο πρόγραμμά μας όμως ήταν η δέσμευσή μας, τότε μπορεί να φαινόταν πολύ φιλόδοξη, ότι θα μειώσουμε τους θανάτους από τα τροχαία ατυχήματα. Και με μια οργανωμένη δουλειά για πρώτη φορά είχαμε 22% λιγότερους νεκρούς στην άσφαλτο. Παραπάνω από 150 συμπολίτες μας ζουν σήμερα ως αποτέλεσμα αυτών των παρεμβάσεων. Μιλήσαμε σε αυτό το πρόγραμμα για τη διαρκή στήριξη της πολιτικής προστασίας και το πόσο χρήσιμο ήταν το 112. Μιλήσαμε σε αυτό το πρόγραμμα και το κάναμε πράξη για το πώς το gov.gr θα συνεχίζει διαρκώς να αναβαθμίζεται, έτσι ώστε να αντικαταστήσει τις ουρές και την ταλαιπωρία του παρελθόντος. Μιλήσαμε σε αυτό το πρόγραμμα για τη σημασία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, για τις διασυνδέσεις με τα νησιά μας. Ο τόπος μου, η Κρήτη, διασυνδέθηκε επιτέλους με την υπηρετική Ελλάδα. Μια υποδομή τεράστιας σημασίας, όχι μόνο για το νησί, αλλά και για τη σταθερότητα του ιδίου του ηλεκτρικού συστήματος. Γράψαμε σε αυτό το πρόγραμμα και ξεπεράσαμε το στόχο μας για τα πράσινα αστικά λεωφορεία. Έχουμε 1076 καινούργια λεωφορεία το οποίο κυκλοφορούν σήμερα στην Αθήνα. Μιλήσαμε για κάμερες στους δρόμους, για κάμερες στα γήπεδα. Σκεφτείτε πόσο σημαντική είναι αυτή η μεταρρύθμιση. Ποια ήταν η κατάσταση στα γήπεδά μας πριν από 3 χρόνια. Κάποια στιγμή τα κλείσαμε. Τα κλείσαμε και ότι μας είπαν τι κάνετε, και όμως σήμερα έχουμε ένα σύστημα παρακολούθησης και ταυτοποίησης το οποίο μας επιτρέπει να λέμε ότι ναι, τα γήπεδά μας έγιναν ευρωπαϊκά γήπεδα και οι οικογένειες μπορούν να πηγαίνουν να απολαμβάνουν τον αθλητισμό όπως πρέπει να το κάνουν. Και όλα αυτά μικρά μεγάλα που βελτιώνουν την καθημερινότητα. Τώρα σας ζητήσω λοιπόν αυτόν τον δημιουργικό απολογισμό να μην τον ξεχνάμε στην επαφή μας με τους πολίτες. Γιατί επαναλαμβάνω, αυτό είναι το συμβόλαιο το οποίο υπογράψαμε με τις Ελλήνες και τους Έλληνες και το τιμήσαμε αυτό το συμβόλαιο. Και αυτό έχει ξεχωριστή αξία όταν αυτός ο λόγος, ο τεκμηριωμένος, τα είπαμε, τα κάναμε και επειδή τα κάναμε, αυτά τα οποία θα σας πούμε για το 2030 θα τα κάνουμε και αυτά. Αυτός ο λόγος ουσιαστικά αντιπαρατίθεται στην αφωνία ή στην απαράδεκτη στάση της αντιπολίτευσης. Μην ξεχνάμε, θα μιλήσω πολύ λίγο για την αντιπολίτευση. Ξέρετε γιατί? Γιατί και το 2019 και το 2023 επιλέξαμε αντίπαλο τα προβλήματα της κοινωνίας. Δεν επιλέξαμε να συγκρουστούμε με την αντιπολίτευση η κυβέρνηση το 2019, ούτε να επενδύσουμε στην τοξικότητα. Ναι, όμως έχουμε απέναντί μας ένα πολύχρωμο μέτωπο. Λέει όχι σ' όλα, ναι στο τίποτα, και όποιος αμφιβάλλει δεν έχει παρά να θυμηθεί όσα έζησε και ζει. Θυμάμαι όταν εμείς προστατεύσαμε τα σύνορά μας από τις μεταναστευτικές εισβολές, δύσκολη επιχείρηση, κάποιοι μας έλεγαν ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Όταν υψώναμε το φράχτη στον Εύρο, κάποιοι ζητούσαν να κοπεί η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Λέγοντας για τις, θα θυμάστε, τις ανύπαρκτες μικρές Μαρίες, διασύροντας την ίδια τους τη χώρα. Κοντά τους, ωστόσο, συνασπίζονται κι άλλοι. Άκουσα έναν αρχηγό
να μας κατηγορεί για τα πλεονάσματα. Προσέξτε, αυτά τα πλεονάσματα τα οποία είναι απαραίτητα για να μειώσουμε το χρέος μας, συγκρίνοντάς τα με εκείνα του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεχνώντας όμως ότι τα πλεονάσματα τα σημερινά τα έφερε η ανάπτυξη και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Ενώ τα πλεονάσματα μιας άλλης εποχής ήταν πράγματι ματωμένα, γιατί προερχόντουσαν από φοροεπιδρομές, και δεν νομίζω να έχετε ξεχάσει ή να έχει ξεχάσει η ελληνική μεσαία τάξη τι τράβηξε και τι πλήρωσε μεταξύ του 2015 και του 2019. Είναι αυτοί που το μόνο που κατάλαβαν από το παρελθόν, εντυπωσιακή η ειλικρίνειά τους, ήταν ότι έπρεπε να κλείσουν νωρίτερα τις τράπεζες. Άκουσα πάλι ότι αντί των 800 εκατομμυρίων, τα οποία δίνουμε, θυμίζω, ως πρόσθετα μέτρα στήριξης για το 2026, ως αποτέλεσμα της καλής απόδοσης της οικονομίας του 2025, έπρεπε να δώσουμε, λέει, πολύ μεγαλύτερο κονδύλι. Ρωτάμε πόσο να είναι αυτό, δεν μας απαντούν. Αγνοώντας όμως ότι πια στην Ευρώπη υπάρχει όριο δαπανών. Αν ξεπεραστεί χωρίς συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τότε το κράτος μέλος τίθεται σε επιτήρηση. Κάτι που συμβαίνει ήδη σε 10 κρατημέλη. Η Ελλάδα δεν θα ξαναγυρίσει ποτέ σε επιτήρηση, φίλες και φίλοι. Ποτέ! Αφήσαμε τις εποχές αυτές πίσω μας. Λέω λοιπόν, είναι δικαίωμα οποιοδήποτε πολιτικού να είναι εμπαθής ή μονίμως θυμωμένος. Όχι όμως και παντελώς αδιάβαστος. Ενώ ειδικά θα το ξαναπώ για το δημόσιο χρέος. Θα θυμίσω σε όσους μας ασκούν κριτική από το ΠΑΣΟΚ, θα θυμίσω, ίσως το θυμούνται οι παλαιότεροι, ποια ήταν τα λόγια του Ανδρέα Παπανδρέου. Είτε το έθνος θα εξαφανίσει το χρέος, είτε αυτό θα εξαφανίσει το έθνος. Λοιπόν, εμείς το χρέος το μειώνουμε, το εξαφανίζουμε καθημερινά. Ύστερα από πολλές δεκαετίες. Η Ελλάδα δεν δανείζεται πια, βάζοντας ενέχειρο το μέλλον των επόμενων γενεών. Και δεν είναι τυχαίο, συνεπώς, ότι απέναντι όχθη αδυνατεί να αντιπαρατεθεί στις δικές μας πολιτικές, προτείνοντας έστω κάποια εναλλακτική λύση. Γι' αυτό και βλέπετε ότι οι δυνάμεις τους συσπυρώνονται με βάση το ψέμα και με βάση την τοξικότητα. Πότε χορεύοντας στους σκοπούς της ξυλολιάδας, προσβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο το εθνικό δράμα των τεμπών, πότε βαφτίζοντας τάχα κυβερνητικό σκάνδαλο κάθε πραγματική αδυναμία της δημόσιας ζωής. Περιμένετε πάντως ότι από τώρα μέχρι τις εκλογές αυτές οι επιθέσεις θα ενταθούν. Δεν χρειάζεται να σας θυμίσω τι έχω ακούσει εγώ, δολοφόνος, μειοδότης, υπηρέτης καίρων συμφερόντων. Θα θυμίσω όμως τι έχουν πει για την παράταξή μας. Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Δεν απορώ. Γιατί ξέρω ότι σε όποιον λείπουν τα επιχειρήματα, περισσεύει το θράσος. Περισσεύει η εμπάθεια, περισσεύει το μίσος, αυτό που παραλίγο να σκοτώσει τον Γιώργο Μιλωνάκη, που όλοι περιμένουμε ξανά σύντομα κοντά μας. Προδοποιώ όμως, η μάχη θα είναι σκληρή. Με όλους αυτούς οι οποίοι με ανέδεια μιλάνε για θεριστές, ενώ στη ζωή τους δεν προσέφεραν ποτέ ούτε ένα καρπό. Με εκείνους που μιλούν για δήθεν κουρασμένη κυβέρνηση, όταν αυτοί δεν έχουν κουραστεί να χάνουν τόσα χρόνια. Όπως και με κάποιους που σχολιάζουν ότι εμείς δρώνουμε τη φανέλα, την ώρα που οι ίδιοι δεν ξέρουν ακόμα τι χρώμα φανέλα προτιμούν. Η δικιά μας φανέλα είναι γαλάζια και γι' αυτήν αγωνιζόμαστε και είμαστε υπερήφανοι που την ιδρώνουμε.
Εμείς τους αφήνουμε στη δύση τους και ξεκινάμε για την καινούργια επιδοφόρα ανατολή της πατρίδας. Χωρίς να λέμε ότι όλα έγιναν σωστά. Υπάρχουν ακόμα αστοχίες και λάθη που πρέπει να διορθωθούν. Υπάρχουν αριθμοί προόδου ως προς τα βασικά μακροοικονομικά δεδομένα της οικονομίας που πρέπει να μεταφραστούν σε πρόοδο στη ζωή κάθε νοικοκυριού. Υπάρχουν πλευρές του εαυτού μας τις οποίες έχουμε χρέος να αλλάξουν ώστε οι προθέσεις να μετουσιωθούν σε απτό έργο. Φίλες και φίλοι, η σταθερότητα που κατακτήσαμε δεν σημαίνει στασιμότητα, αλλά κινητήρια δύναμη για πιο μεγάλες ταχύτητες. Είναι ταχύτητες να υπερβούμε παθογένειες. Κάποιες από αυτές συνοδεύουν το κράτος από την ίδρυσή του. Είναι παλαιοκομματικές αντιλήψεις που μπορεί ακόμα να υπάρχουν και ανάμεσά μας. Αλλά μην γελιέστε. Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν έχουμε προβλήματα ως χώρα. Προφανώς έχουμε και πολλά. Το ερώτημα είναι ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει, και εδώ δεν χωρεί δεύτερη απάντηση. Μόνο η Νέα Δημοκρατία ξέρει και μπορεί να κρατήσει με σιγουριά το τιμόνι του εθνικού σκάφους. Να συγκρουστεί με αδυναμίες. Να χαράξει ασφαλή πορεία σε νερά χαρτογράφητα. Κοδομώντας βήμα-βήμα την Ελλάδα του αύριο. Προτάσσοντας το αποτέλεσμα από τη διαμαρτυρία. Τον πατριωτισμό της ευθύνης από τα πομπόδη συνθήματα και τη συλλογική πρόοδο στο μόνο δρόμο για την ατομική ευημερία. Όπλο και εφόδιο σε αυτή την προσπάθεια είναι η ίδια η παράταξή μας. Ναι, είμαστε η ιστορική παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή που μας δίδαξε να ενσωματώνουμε στην παράδεσή μας κάθε νέα ιδέα που προβάλλει χρήσιμη για τον τόπο. Είμαστε η φιλελεύθερη δύναμη των μεγάλων επιλογών. Είμαστε το κόμμα που καλείται να γίνει και πάλι ο φορέας που το 2019 ένωσε τους Έλληνες, το 2023 τους εισπύρωσε ξανά σε μια δημιουργική συνέχεια. Είναι κάτι με ξεχωριστή σημασία. Καθώς ο κόσμος γίνεται πιο σκληρός, πιο ανταγωνιστικός, πιο κατακαρματισμένος. Δεν επιλέξαμε τυχαία το Ελλάδα 2030. Η επόμενη πενταετία θα είναι μια κρίσιμη πενταετία. Θα είναι μια πενταετία επιλογών που θα καθορίσουν το μέλλον της πατρίδας μας. Για μια νέα τύπου παραγωγή. Για μια άμυνα αυτόνομη και αυτοδύναμη. Ώστε να μπορέσουμε εμείς να αναπτύξουμε τη δικιά μας εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Για τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών, για ένα ευέλικτο κράτος, ένα καινούριο συμβόλαιο με την κοινωνία, που θα εδράζεται στο ρεαλισμό, στην αυτογνωσία και στο αποτέλεσμα. Εγώ δεν θα κρυφτώ ούτε από εσάς, ούτε από τους πολίτες. Σήμερα δεν μπορούμε να συζητούμε στην πατρίδα μας για εθνική στρατηγική, χωρίς αυτή να εντάσσεται στον ορίζοντα ενός πλανήτη που αλλάζει δραματικά. Σταθερές από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά ανατρέπονται. Τώρα κρίνεται αν η Ελλάδα θα έχει τη δική της θέση στις εξελίξεις ή αν θα ξαναγίνει ουραγός. Τώρα κρίνεται αν θα αποδειχθεί η πατρίδα μας διορατική και ανθεκτική, κατακτώντας δεξιότητες και προωθώντας μεταρρυθμίσεις που θα την κάνουν μέρος της νέας εποχής. Κανείς σήμερα, κανείς δεν έχει αύριο, αν δεν αυξήσει την παραγωγικότητά του, προσαρμοσμένη μάλιστα στα νέα δεδομένα μιας παγκόσμιας αγοράς. Πάρτε για παράδειγμα τον πρωτογενή τομέα. Τεράστιες προκλήσεις, αλλά και τεράστιες ευκαιρίες. Η επόμενη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας, εφόσον ευθυμιστευτούν οι Έλληνες πολίτες, πρέπει να είναι η τετραετία της πραγματικής ανάταξης του πρωτογενού τομέα. Αν δεν απαντήσουμε στα ερωτήματα που αναδεικνύουν οι σύγχρονες κοινωνίες της ρευστότητας και των εντυπώσεων, αλλά πάνω απ' όλα η μεγαλύτερη πρόκληση από όλες, αν δεν προετοιμαστούμε
για την πρωτοφανή επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να μην αντικαταστήσει την πραγματικότητα, να τεθεί στην υπηρεσία των πολιτών και του κράτους. Αντιλαμβάνεστε ότι σε τέτοιες συνθήκες και με αυτές τις προκλήσεις και με δεδομένη την ανεπάρκεια της σημερινής αντιπολίτευσης, ανοίγω μια παρένθεση, για τίποτα από όλα αυτά δεν συζητούμε σήμερα στη Βουλή. Για τίποτα από όλα αυτά δεν μπορούμε να έχουμε μια ουσιαστική αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση. Και είναι κρίμα, πραγματικά. Αλλά σε αυτές τις συνθήκες η εμπειρία αναδεικνύεται σε καθοριστική προϋπόθεση. Σε έναν δρόμο με ομίχλη, το ζητούμενο δεν είναι ο θόρυβος, ως επιξίδα. Αντί για υποσχέσεις της στιγμής, τώρα χρειάζεται και γνώση και εμπιστοσύνη. Όχι μικρές διορθώσεις, μεριμέτια, σε μεγάλες ελλείψεις. Χρειάζεται δυναμική ρήξη μαζί τους. Σ' όποιο λοιπόν ερωτά, γιατί να μας ξαναψηφίσει, του απαντώ. Γιατί κρατήσαμε την Ελλάδα στα δύσκολα και αποδείξαμε ότι μπορούμε να παίρνουμε δύσκολες αποφάσεις. Γιατί επί των ημερών μας η χώρα ανέκτησε τη χαμένη της αξιοπιστία και την πίστη στις δυνατότητές της. Γιατί όπως σας είπα, μείναμε συνεπείς σε αυτά τα οποία σας είπαμε ότι θα κάνουμε το 2023. Έχοντας γνώση των κινδύνων και επίγνωση των αδυναμιών μας, μαζί και την εμπειρία να αλλάξουμε οριστικά αυτά που μας πληγώνουν. Γιατί επίσης μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Είμαστε οι μόνοι. Είμαστε η κυρίαρχη πολιτική δύναμη. Σκεφτείτε λίγο και συγκρίνετε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη μετά από 7 χρόνια. Παρά τη φθορά, παρά την κρίνια, παρά τα προβλήματα, η Νέα Δημοκρατία προηγείται του δεύτερου κόμματος με υπερδιπλάσιο ποσοστό. Αν αυτή δεν είναι πολιτική ανθεκτικότητα, αναρωτιέμαι τι είναι. Είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να εγγυηθούμε ότι όσα έχουμε πετύχει θα εδραιωθούν χωρίς να τα ανατρέψει η κυβερνησία. Ή, ακόμα χειρότερα, να αναβαγίσουν από μια κυβέρνηση μειοψηφίας ετερογενών δυνάμεων με αποφάσεις που είτε θα καθυστερούν είτε θα χάνονται μέσα στους διαδρόμους των κομματικών παζαριών. Και τέλος, ναι, πρέπει η Νέα Δημοκρατία να έχει τρίτη τετραετία, γιατί τον Ιούλιο του 2027 η πατρίδα μας αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε μια κρίσιμη συγκυρία που η ίδια αναζητά τη στρατηγική αυτονομία της. Σε μια συγκυρία που αναζητά την οργάνωση της κοινής της άμυνας. Αλλά σε μια συγκυρία που θα πρέπει να κατανείμει τα νέα κονδύλια της αγροτικής πολιτικής. Και αυτά ενώ παράλληλα θα πρέπει να υψώσει ενιαία αναχώματα στις συνέπειες του ρήγματος που άνοιξε η κρίση του Ιράν. Αναρωτιέμαι λοιπόν, ποια είναι η πολιτική δύναμη που πέτυχε να φέρει από τις Βρυξέλλες τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης? Ποιος πρωτοστάτησε στο να δοθεί κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή κρίση, παλαιότερα στην πανδημία? Ποια πολιτική δύναμη καθιέρωσε τα εθνικά μας σύνορα ως ευρωπαϊκά όταν αυτά απειλήθηκαν? Όταν το 2020 πήγαμε στον Εύρο με την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήμασταν λίγοι τότε αυτοί που μιλούσαμε για την εξωτερική διάσταση της μετανάστευσης. Σήμερα αυτή η ελληνική πολιτική έχει γίνει ευρωπαϊκή πολιτική. Ποια είναι η πολιτική δύναμη που, όχι απλά προσέξτε, βρέθηκε στο πλευρό της Κύπρου, αλλά κινητοποίησε όλη την Ευρώπη να σταθεί δίπλα στην Κύπρο? Αν έπρεπε λοιπόν να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει, ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί,
Ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας. Γι' αυτό και λέω, το δίλημα της επόμενης κάλπης είναι συγκεκριμένο. Δεν είναι Μητσοτάκης η Χάος. Είναι Μητσοτάκης η Ανδρουλάκης, είναι Μητσοτάκης η Τσίπρας, είναι Μητσοτάκης η Κωνσταντοπούλου ή Μητσοτάκης ή οποιοσδήποτε άλλος. Δεν αναμετρόμαστε με το κενό. Αναμετρόμαστε με συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία διεκδικούν να αναλάβουν τη βαριά ευθύνη, να καθίσουν στο γραφείο στο Μέγαρο Μαξίμου. Και όπως ανέφερα και στην αρχή, δίπλα στις κατακτήσεις του λαού μας, αναγνωρίζω πρώτος τις δυσκολίες που ακόμα μας πολιορκούν. Την ακρίβεια που επιμένει και επιτείνεται από τη σύγκρουση στο Ιράν. Τα υψηλά ενίκια που πληγώνουν όσους δεν έχουν σπίτι, παρά το γεγονός ότι παραπάνω από 21.000 συμπολίτες μας απέκτησαν σπίτι με το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2. Μια δημόσια διοίκηση που έχει κάνει μεγάλα βήματα προόδου. Αλλά μας μην κοροϊδευόμαστε, ακόμα παραμένει μακριά από αυτό που θέλει και ζητά ο πολίτης. Η επιτάχυνση της δικαιοσύνης έχει δρόμο να διανύσει. Οι επιδόσεις των μαθητών μας υπολείπονται ακόμα στους διεθνείς δείκτες. Είμαστε πίσω ακόμα στην οργάνωση του δημοσίου χώρου και στον περιορισμό της άναρχης δόμησης. Ενώ τα κενά δεν λείπουν και σε τομείς της δημόσιας ζωής, από την πλήρη ανάταξη των σειροδρόμων, την καλύτερη αστυνόμευση, μέχρι την έγκαιρη παράδοση έργων, ειδικά στην περιφέρεια. Ναι, και εγώ ενοχλούμε, ξέρετε. Πολλές φορές πρέπει να τρέχουμε από πίσω. Και έργα τα οποία έχουμε εξαγγείλει με πίεση και με κόπο να γίνονται πραγματικότητα. Είναι μια αλήθεια την οποία πρέπει να την αναγνωρίσουμε. Και ένα στοίχημα ευρύτερο, που αφορά σχεδόν το σύνολο των θεσμών. Το πολιτικό σύστημα, τα μέσα ενημέρωσης, τη λειτουργία του δημοσίου και τη δικαιοσύνη. Η απουσία εμπιστοσύνης διαβρώνει την πίστη στη δημοκρατία. Γίνεται τροχοπέδι στη συλλογική ευημερία. Η σύγκρουσή μας με αυτό το οποίο αποκαλούμε βαθύ κράτος είναι διαρκής. Με περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη λογοδοσία, κυρίως όμως μεγαλύτερη ταχύτητα, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Γύρω από αυτά τα ελλείμματα λοιπόν, τα ελλείμματα στους θεσμούς και στη διοίκηση που πρέπει να γίνουν πλεονάσματα, χαράσονται οι γενικές κατευθύνσεις του προγράμματός μας της επόμενης θητείας μας. Αν έπρεπε να το συνοψίσω σχηματικά, θα το περιέγραφα ως ένα τρίγωνο. Η βάση του τριγώνου είναι η οικονομία και η συνέχιση των μεγάλων μεταρρυθμίσεων. Ναι, θα φτάσουμε την ανεργία στο 6%. Ο ρυθμός ανάπτυξης θα παραμείνει διπλάσιος του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Οι μισθοί θα αυξηθούν πολύ ακόμα και οι κοινωνικές δαπάνες θα ενισχυθούν. Παραμένει ο μεγάλος εθνικός στόχος η πραγματική σύγκληση με την Ευρώπη έως το 2030. Στην άλλη πλευρά του τριγώνου, και αυτό αποκτά ξεχωριστή σημασία λόγω της αβεβαιότητας των καιρών που διανύουμε, είναι η συνέχιση της υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας. Είναι αυτή η πολιτική που κρατά ελεύθερα, ειρηνικά και γαλάζια τα νερά του Αιγαίου, προωθώντας τα εθνικά δίκαια. Είναι μια πολιτική αυστηρής αποτρεπτικής ισχύως. Ταυτόχρονα όμως και δυναμικής παρουσίας σε όλα τα πεδία της ευρωπαϊκής και διεθνούς σκηνής. Μια Ελλάδα εξωστρεφή, την οποία θα την αγαπούν οι φίλοι της, αλλά κυρίως θα την υπολογίζουν οι αντίπαλοι της. Τέλος, στην τρίτη πλευρά του τριγώνου τοποθετείται η θεσμική αναγέννηση. Η μάχη με το βαθύ κράτος, με αιχμή τη σταματική αναθεώρηση. Έχουμε προτείνει, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, και θα ξεκινήσει άμεσα η συζήτηση αλλαγές σε 30 τουλάχιστον άρθρα. Είχαμε μια εξαιρετικά γόνιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδος και λάβαμε υπόψη τις παρατηρήσεις των συναδέλφων μας. Ναι, χρειαζόμαστε συνταγματικό κόφτη δαπανών ώστε η χώρα να μην κινδυνεύσει ποτέ ξανά από χρεοκοπία. Χρειαζόμαστε κανόνες καλής νομοθέτησης, κατοχύρωσης της δημοκρατίας στα κόμματα. Χρειαζόμαστε επιστολική ψήφο και εντός Ελλάδος. Δεν μπορούμε να το κάνουμε σήμερα χωρίς σταματική αναθεώρηση. Καθιέρωση μοναδικής εξαετούς θητείας Προέδρου της Δημοκρατίας, επιλογή της ηγεσίας
της δικαιοσύνης όχι από την κυβέρνηση, αλλά από την Επιτροπή Θεσμών της Βουλής με πρόταση των ολοελίων των δικαστικών ενώσεων. Περιορισμό αλλαγή του άρθρου 86. Εμείς ήμασταν αυτοί που αλλάξαμε μία φορά το άρθρο 86, θα το ξαναλλάξουμε. Περιορισμό του ρόλου της Βουλής στη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών υπουργών. Και βέβαια, δυνατότητα επιτέλους συνταγματικά απολύτως στέρεοι να μπορούν να ιδρύονται μη κρατικά πανεπιστήμια. Άκουσα μάλιστα και ανοίγω μια παρένθεση εδώ το εξής οξύμορο. Το Πασόκ λέει θα καταθέσει τις δικές του προτάσεις. Κάποιες από αυτές στέλνονται και με τις δικές μας. Όταν ερωτήθηκαν λοιπόν, μα καλά, κύριε εισηγητά της σταματικής αναθεώρησης, τα άρθρα τα οποία συμφωνείτε με τη Νέα Δημοκρατία, θα ψηφίσετε την πρόταση την οποία σας καταθέτασε? Η απάντηση είναι όχι. Αυτή δυστυχώς είναι η Βουλή με την οποία πρέπει να δουλέψουμε σήμερα. Εμείς όμως θα θέσουμε τη σταματική αναθεώρηση στην κρίση των πολιτών, διότι είναι μία από τις πλευρές του τριγώνου που στηρίζει το οικονόμημα της Ελλάδος του 2030. Και κάθε μία είναι εξίσου σημαντική. Δεν μπορεί να επιτευχθεί αποκομμένη από τις άλλες δύο. Και όλες τους στηρίζονται στις βάσεις τις οποίες θέσαμε στις δύο προηγούμενες θητείες. Ξεκινάμε λοιπόν από σήμερα, με τη δικιά σας συμμετοχή, να σχεδιάζουμε το κυβερνητικό πρόγραμμα της τρίτης τετραετίας, ξέροντας ότι οι τωρινές επιλογές καθορίζουν εν πολλής και τις αυριανές μας προοπτικές. Αλλαγή δεν είναι να γυρίσουμε πίσω. Αλλαγή είναι να απαλλαγούμε από όσα κρατούν τον τόπο πίσω. Γι' αυτό και από σήμερα πρέπει να προχωρήσουμε ακόμα πιο τολμηρά μπροστά. Είμαστε εγγυητές της σταθερότητας σιγουριάς. Είμαστε πολιτική δύναμη συνέχειας και συνέπειας. Είμαστε όμως ταυτόχρονα και ένα κίνημα ανατροπής κάθε εμποδίου. Γιατί αυτή η παράταξη είναι μια παράταξη δημιουργίας. Είναι μια παράταξη που έχει αποδείξει ότι μπορεί να κάνει ρήξεις με τα κακό σκήνα. Και σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, θέλω να απευθυνθώ στην κάθε νεοδημοκράτησα και στον κάθε νεοδημοκράτη. Θα σας πω ότι εσείς είστε οι αυστηρότεροι κριτές μας. Εσείς όμως ξέρετε καλύτερα από τον καθένα τι σημαίνει αγάπη για την παράταξη και τι σημαίνει ευθύνη για τη χώρα. Ιδιαίτερα σε όσους έχουν απομακρυνθεί, να τους διαβεβαιώσω ότι τώρα είναι η ώρα της συστράτευσης. Στο όνομα της κοινής μας ιστορίας, να τους ζητήσω να βαδίσουμε μαζί στην κοινή μας πορεία. Τρέφομαι παράλληλα τους πολίτες που συναντήσαμε από το 2015 στον αγώνα να μείνει η Ελλάδα στην Ευρώπη. Κάποιοι μπορεί σήμερα να κρατούν αποστάσεις. Δεν έχω την απέτηση να μην θυμώνω, ούτε να μας δώσουν λευκή υποταγή. Αλλά θα τους καλέσω να σταθούν πάνω από πρόσωπα και επιμέρους συμπεριφορές. Να δουν τη μεγάλη εικόνα, να συνταθούν δίπλα μας, μετατρέποντας την κριτική τους σε σημεία αναφοράς με διαρκή επιδίωξη να γινόμαστε όλο ένα και καλύτεροι. Και κάτι ακόμα. Σε όσους διστάζουν να ακούσουν τη φωνή μας, θα αντιτείνω ότι ισχυρή κυβέρνηση δεν σημαίνει ανεξέλεγκτη εξουσία. Πολύ περισσότερο όταν αυτή η παραδοξινιά δημοκρατία εισηγείται μεταρρυθμίσεις σημαντικές συνταγματικά κατοχυρωμένες που θα ενισχύσουν τη διαφάνεια για τη λογοδοσία. Συνεπώς, η εντολή που θα ζητήσει η παράταξή μας αύριο από τις Ελλήνες και τους Έλληνες δεν είναι μια εντολή επανάπασης ή επανάληψης λαθών. Είναι μια εντολή ακόμα πιο μεγάλων αλλαγών και σκληρής δουλειάς. Πάνω απ' όλους όμως και πάνω απ' όλα θέλω να μιλήσω από καρδιάς σε όλους εσάς. Έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα πολλές φορές και χαίρομαι και σας ευχαριστώ που σήμερα είστε εσείς εδώ πέρα στην Αθήνα για να στηρίξετε την παράταξή μας. Σας έχω συναντήσει στους τόπους σας, τα μέλη, τα στελέχη της παράταξης, εσείς που σταθήκατε δίπλα μας στα εύκολα και στα δύσκολα, η ραχοκαγιά, οι γαλάζιες φλέβες στις οποίες κυλά το αίμα, πάνω από μισό αιώνα, είστε οι πρώτοι που βρίσκεστε σήμερα εδώ που έχετε χρέος να μετατρέψετε το όραμά μας σε επιχειρήματα προς τον κάθε πολίτη σε κάθε γωνιά της χώρας. Πιστεύω ότι εσείς ξέρετε καλύτερα τον καθένα από εμάς, από κάθε υπουργό και από κάθε βουλευτή
να εξηγήσετε στο διπλανό σας την αλήθεια. Ότι δηλαδή η μόνη παράταξη που κράτησε τη χώρα όρθια είναι αυτή που μπορεί να την οδηγήσει και στα επόμενα βήματά της. Ότι όσα κατακτήσαμε μέχρι τώρα δεν μπορούν να παιχτούν στα ζάρια. Ότι ο τόπος δεν θέλει άλλο διχασμό και άλλο πολιτικό δηλητήριο. Τρεις λέξεις η τάση. Ότι ο τόπος δεν θέλει άλλο διχασμό και άλλο πολιτικό δηλητήριο.

0: απέδειξε ότι είναι σωστά και χρήσιμα, ώστε να προχωρά διαρκώς με μεγάλα τολμηρά, αλλά και ασφιλεύηματα στις νέες διαρκώς εξελισσόμενες συνθήκες. Είναι η φράση του Κωνσταντίνου Καραμαλή που νομίζω τα λέει όλα. Και βέβαια, για αυτούς που τολμούν να αμφισβητήσουν τον πατριωτισμό μας, βρίσκουν απέναντί τους την ίδια τη ζωή, που μιλάμε πράξεις και όχι με μεγάλα λόγια του καναπέ. Ποτέ άλλοτε η χώρα δεν είχε τόσο ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Ποτέ δεν είχε τόσο σημαντικές στρατηγικές συμμαχίες. Ποτέ δεν είχε χωρικά ύδατα 12 μιλίων στο Ιόνιο. Ποτέ δεν καθόριζε ΑΟΣ με τα γυροκράτη, κάνοντας έρευνες με βάση τα δικά της κυριαρχικά δικαιώματα. Αυτός είναι και ο λόγος που επιλέγουμε το 2030 ως σημαντικό ορόσημο. Είναι η χρονιά που θα μας οδηγήσει στην τέταρτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Είναι όμως και μια χρονιά σημαντική. Σηματοδοτεί το έτος το οποίο θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από την επίσημη ίδρυση του νεοελληνικού κράτους. Γιορτάζουμε την αρχή της Επανάστασης το 21. Αμελούμε την 3η Φεβρουαρίου του 1830, όταν υπεγράφει το πρωτόκολλο του Λονδίνου και η Ελλάδα έγινε ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος. Τότε όμως θα πρέπει να συναντηθούμε όλοι με τη νέα εποχή. Με μια νέα Ελλάδα σε ένα νέο κόσμο που θα ζητά από την πατρίδα μας δύναμη, σταθερότητα και προοπτική. Και ας κλείσω λέγοντας ότι θα ήταν ίσως χρήσιμο να αντλήσουμε δύναμη από την ιστορία μας. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος μίλησε το 1930 με αφορμή τα 100 χρόνια από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους. Και τότε καλούσε τις Ελλήνες και τους Έλληνες να εργαστούμε για μεγαλύτερο εθνικό εισόδημα με δικαιότερη κατανομή. Να εξασφαλίσουμε την υγεία του λαού. Να μορφώσουμε τις γενναίες του μέλλοντος. Μόνο έτσι, τόνιζε ο Ελευθέριος Βενιζέλος το 1930, θα εργαζόμαστε για ένα ιδανικό πολύ ανώτερο, πολύ πιο σύμφωνο με τις παραδόσεις μας. Και γι' αυτό θα μας ευλογούν οι μέλλουσες γενιές. Τώρα η πατρίδα μας καλεί και πάλι σε μια νέα εθνική αποστολή. Με πρώτο σταθμό τις εκλογές του 2027 και το κόμμα σε κεντρικό ρόλο. Να βρεθεί παντού, συνομιλώντας με όλες τις ηλικίες, σε όλα τα επαγγέλματα. Να δει, να ακούσει, να απαντήσει. Να γίνει ο σύνδεσμος της κυβέρνησης με τον πολίτη, του πολίτη με την κυβέρνηση, μεταφέροντας τις κατακτήσεις, αλλά και τις δικές τους απαιτήσεις. Να μιλήσετε αύριο. Έχουμε πολύ χρόνο για όλους εσάς. Παίρνουμε δύναμη από τα λόγια σας, γιατί πρέπει όλοι να μιλήσουμε ανοιχτά. Αλλά, αφού μιλήσουμε ανοιχτά, θα συναντηθούμε γύρω από τους κοινούς μας στόχους και γύρω από μία ακόμα μεγάλη νίκη. Και σε αυτή τη μάχη δεν περισσεύει κανείς και κανείς δεν δικαιούται να απέχει. Μαζί θα πάμε την παράταξη πιο ψηλά. Μαζί θα πάμε τη χώρα πιο μπροστά. Μην περιμένετε την προεκλογική μοίρα. Ξεκινάμε σήμερα, συναντάμε το πρώτο ρεύμα ανάτασης του 2019, το δεύτερο κύμα δημιουργίας του 2023. Παίρνουμε δύναμη από τη δική σας εμπιστοσύνη, παίρνουμε σιγουριά από την εμπειρία, ορμή από τις κατακτήσεις μας. Επιμένουμε στις αλήθειες, επιμένουμε στις τολμηρές επιλογές απέναντι στους λίγους, δίπλα στους πολλούς. Για ένα κράτος που σέβεται τον πολίτη, μια οικονομία με καλύτερους μισθούς και συντάξεις, μια κοινωνία ενωμένη, μια κοινωνία υπερήφανη. Προχωράμε όλοι μαζί στην ισχυρή Ελλάδα του 2000. Να είστε καλά!
1: Λοιπόν, παρακολουθήσαμε, είχαμε συνδεθεί με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το 16ο, παρακολουθήσαμε την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι κοντά μου ο Χρήστος Μιχαηλίδης. Χρήστο, καλησπέρα. Στην επικράτεια του καθένα.

0: Ρεύτη. Καλησπέρα. Έτσι έχουμε περάσει.
1: 50 λεπτά. 50 λεπτά μίλουσε ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι, είπε πάρα πολλά. Εφόλης της ύλης, μίλησε για όλα. Ένας απολογισμός επταετίας. Συνέδριο, με τίτλους θα το πω, συνέδριο συσπήρωσης, ενότητας, αλλά και υπόμνησης. Πού ήμασταν, πού είμαστε και πού θέλουμε να πάμε, αν θέλουμε να βάλουμε έναν τίτλο. Επίσης έδωσε απαντήσεις γιατί θα πρέπει οι πολίτες να δώσουν την ψήφο τους εκ νέου για μία τρίτη θητεία. Κεντρικό κρατάω ότι μία τρίτη τετραετία, είπε πολλά, σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Επίσης θα κρατήσω τις αναφορές του στον Κωνσταντίνο Καραμανλή. 4 φορές αναφέρθηκε στον ιδρυτή της παράταξης, τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Προφανώς δεν έγινε τυχαία αυτή η αναφορά. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, θέλησε να δώσει την συνέχεια, ότι εγώ είμαι η συνέχεια αυτής της παράταξης, εγώ είμαι η συνέχεια της Νέας Δημοκρατίας, όχι κάποιος άλλος που σήμερα μπορεί να μην είναι κοντά μας εδώ σε αυτό το συνέδριο. Αναφορές επίσης στον Ανδρέα Παπανδρέου, προφανώς και στο χώρο του κέντρου. Αναφορές επίσης βέβαια και στον Ελευθέριο Βενιζέλο. Αλλά νομίζω το σημαντικό στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι οι 4 αναφορές που έκανε στον ιδρυτή της παράταξης, τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι ή να συνεχίσω, Χρήστο.
1: Συνέχισε, έχω και εγώ και τις σημειώσεις που κράταγα όση ώρα τον ακούγαμε, αλλά συνέχισε και...
0: Θα προσπαθήσω.
1: Νομίζω
0: να...
1: θα δώσουμε όλη την εικόνα.
0: Όλη την εικόνα. Ναι. Λοιπόν, κρατάμε στον... Έκανε έναν απολογισμό, δηλαδή πώς τα πράγματα ήταν πριν από 10 χρόνια, όταν υπήρχε και το 10ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, πώς τα πράγματα έχουν εξελιχθεί σήμερα. Ξεκινήσαμε με 25% ανεργία, με ένα γκρίζο σύννεφο, είπε, να σκεπάσει την Ελλάδα της διεθνούς περιφρόνησης. Μας αξίζει μια θέση στον πυρήνα της Ευρώπης, πάντα αυτό πίστευα.
1: Είχαμε ανεργία, θύμισε, 25% και νέοι άνθρωποι ξενιτεύονται.
0: Έφευγαν στο εξωτερικό. Θυμώνω με την ακρίβεια που υπάρχει. Παγκόσμιο φαινόμενο, μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν, αλλά η μόνη λύση είναι οι μειώσεις φόρων και οι αυξήσεις αποδοχών. Το πάω λίγο πιο γρήγορα γιατί...
1: Με μέσο μισθό τα 800 ευρώ.
0: Μέσο μισθό νομίζω... είπε για τα, ότι μειώθηκαν 83 φόροι, είπε ότι ο κατώτατος από τα 650 πήγε στα 920. Κράτησα για τις πολλές κρίσεις που αντιμετώπισε η παράταξη και η κυβέρνηση, πανδημία, Ουκρανία, Εύρος, ενεργειακή κρίση, πληθωρισμός, δασμούς, το Ιράν τώρα, και μίλησε για μια αλυσίδα βεβαιότητας. Προφανώς αυτό είπε, αναδεικνύει τη σταθερότητα σε πρώτη προτεραιότητα. Είπε επίσης ότι το 16 διεκδικήσαμε όχι απλώς μία νίκη, αλλά την πολιτική κυριαρχία. Άλλη αναφορά στον Κωνσταντίνο Καραμαλή, όταν είπε ότι μετά από 40 χρόνια η Ελλάδα θα ξαναβάλει γεωτρύπανο στη χώρα μας. Το είχε κάνει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Χαίρομαι, λέει, που το κάνω εγώ τώρα. Επίσης μίλησε για την ταυτότητα της παράταξης και είπε ότι είμαστε ένα βαθιά κοινωνικό και λαϊκό κόμμα που φροντίζει τους πιο αδύναμους, αν θέλεις ένα άνοιγμα στη μεσαία τάξη, την ανέφερε και στην πορεία. Επίσης, ναι, γιατί είπε, ελπίζω να μην έχει ξεχάσει η μεσαία τάξη τι τράβηξε τότε, και έκανε πολλές αναφορές στην περίοδο του 2015. Και σήμερα, λέει, τα ίδια πρόσωπα μας λένε που πρωταγωνίστησαν τότε ότι έπρεπε απλώς οι τράπεζες να κλείσουν νωρίτερα. Πολλές αναφορές και στον MSS και στον Αλέξη Τσίπρα και στον Νίκο Ανδρουλάκη, που ότι η Ελλάδα ποτέ, μα ποτέ δεν θα ξαναγυρίσει σε επιτήρηση. Και να η αναφορά στον Ανδρέα Παπανδρέου, θα θυμάσαι, Χρήστο, καλύτερα από μένα, και όχι τυχαία αυτή η αναφορά, που είχε πει ότι είτε το έθνος θα εξαφανίσει το χρέος, είτε το χρέος θα εξαφανίσει το έθνος. Εμείς λοιπόν εξαφανίζουμε το χρέος. Μια αναφορά στο Πασόκ, της εποχής εκείνης, ένα άνοιγμα στο χώρο του Πασόκ και στο χώρο του Κέντρου. Είναι προφανές ότι ο Πρωθυπουργός αλλιεύει και στο χώρο, όχι αλλιεύει, ουσιαστικά έχει διασφαλίσει ένα κομμάτι του Κέντρου και θέλει να το διατηρήσει απέναντι ενδεχομένως στην πολιορκία που ασκεί στο κομμάτι αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης. Να πούμε 2-3 πράγματα αυτό ακόμα. Μίλησε για ένα κοινωνικό συμβόλαιο με την κοινωνία και αυτό το έχουμε ξανακούσει, και είπε επίσης βαδίζουμε σε ένα δρόμο με ομίχλη, το ζήτημα δεν είναι ο θόρυβος αλλά η πηξίδα. Πάμε στον Άγιο Βαγιάνο για να δούμε το κλίμα.
1: Εγώ πάντως θα αναφερθώ στα σημειολογικά μου, στα σημειολογικά οποία νομίζω σου ότι έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάμε στον Άγη τώρα.
0: Έλα Άγη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας. Αποκλείσω να με ακούτε λίγο καλύτερα γιατί έχουμε αρκετό θόρυβο εδώ, δυστυχώς δεν υπάρχει υπομόνωση.
0: Το κλίμα, αν λοιπόν μπορείς να μας μεταφέρεις, γιατί ούτως ή άλλως τις σημειώσεις τις κρατήσαμε, έχουμε πει μερικά πράγματα με τον Χρήστο.
2: Αυτό που βλέπουμε και τώρα είναι ότι φυσικά έχουμε την προεκλογική αφετηρία, θα μπορούσε να πει κανείς, με τον Πρωθυπουργό να θέτει τους κεντρικούς άξονες και τον οικονομικό απολογισμό, αλλά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας και των προβλημάτων της καθημερινότητας. Όλα αυτά βέβαια εν μέσω εσωκομματικών προκλήσεων που και σε αυτές απάντησε ο κ. Μητσοτάκης. Είναι πολύ θερμό βέβαια το κλίμα όπως διαπιστώνει κανείς. 3.000 συνέδρια αλλά και 3.500 παρατηρητές χειροκρότησαν και χαιρετούν αυτή τη στιγμή τον Πρωθυπουργό, ο οποίος αποχωρεί από τον χώρο του συνεδρίου. Όχι τυχαία και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για μια ανεπανάληπτη υποδοχή που αποτελεί και το πιο ηχηρό μήνυμα και την απόφαση να πάμε, όπως είπε, όλοι μαζί για την Ελλάδα του 2030. Μάλιστα, σημείωσε πως είναι και η πιο τρανή απόδειξη αυτής της παράταξης που ξεκίνησε από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και για να υπηρετεί την πατρίδα όλη αυτή η κατάκτηση των εικόνων και αυτές που θα ακολουθήσουν, όπως είπε, χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός.
0: Πόσες φορές, 4 φορές αναφέρθηκε στον Κωνσταντίνο Καραμανλή, Άγη. Προφανώς δεν ήταν τυχαία αυτή η αναφορά, έτσι.
2: Ακριβώς, και θα βλέπω πώς ξεκίνησε και η όλη διαδικασία με ένα βίντεο που είχε μόνο, και θέλω να το σημειώσει κανείς, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή ως εικόνα. Δεν υπήρχαν οι επόμενοι πρωθυπουργοί από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας και κατέληξε και βέβαια και στην ομιλία του.
0: Ήταν πιο ξεκάθαρο μήνυμα δεν υπάρχει που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός. Άγη, μία κουβέντα ακόμα γιατί θα πρέπει να κλείσουμε. Αν έχεις την καλοσύνη να ολοκληρώσεις, παρακαλώ.
2: Η κουβέντα είναι η αναφορά στην σύγχρονη εποχή, στο αύριο και όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία έθεσε ο Πρωθυπουργός ως το επόμενο κοινωνικό συμβόλαιο και το οποίο, όπως κάλεσε όλους όσοι είναι εδώ αλλά και όλους όσοι δεν είναι εδώ, να πάνε όλοι μαζί προς τις επόμενες εκλογές.
0: Άγη, σε ευχαριστώ πολύ. Έλα, Χρήστο.
1: Εγώ κράτησα κάποιες σημειώσεις σημειολογικού, ας το πω έτσι, ενδιαφέροντος. Παρατήρησα ότι καθ' όλη τη διάρκεια της ομιλίας του ο Πρωθυπουργός, ο λόγος που πρόφερε ήταν ένας θυμωμένος λόγος, δηλαδή δεν τον αισθάνθηκα εγώ ως άνετο να μιλάει. Ήταν και παθιασμένος οπωσδήποτε, και όταν μιλούσε τα αδιαμφισβήτητα, όπως είπε, παρουσίασε τα αδιαμφισβήτητα επιτεύγματα της κυβέρνησης. Σημείωσα ότι οι μισθοί θα αυξηθούν πολύ ακόμα επί λέξη, και τα ενίκια, η ακρίβεια όμως παραμένει στα τρόφιμα, τα ενίκια δυστυχώς είναι πολύ ψηλά, και έβαλα σε ένα κουτάκι εδώ πέρα, όπως βλέπεις, μίλησε για την ανάγκη της επιτάχυνσης της δικαιοσύνης που έχει δρόμο ακόμα να διανύσει.
0: Μια λέξη, Χρήστο,
1: το έχω ακούσει πολλές
0: φορές. Το δίλημα, είπε, λέει, δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος, όπως λένε πολλοί, είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας. Είναι συγκεκριμένο. Μητσοτάκης, λέει, ή Ανδρουλάκης ή Κωνσταντοπούλου. Και εκεί χρησιμοποίησε το επιχείρημα του Κίσιγκερ, γιατί λέει, αν χτυπήσει το τριψήφιο τηλέφωνο στις 3 το πρωί, το ερώτημα είναι ποιος θα το σηκώσει και τι θα του πει. Και κλείνω, γιατί πραγματικά μας πιέζει ο χρόνος, με αυτά που κατακτήσαμε, είπε, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι δεν θα πρέπει να παιχτούν στα ζάρια, και ότι ο κόσμος θέλει σιγουριά, ομαλότητα και πρόοδο. Θα μπορούσαμε πάρα πολλά να πούμε.
1: Βεβαίως,
0: και για τις αιχμές που άφησε.
1: Βεβαίως, εμείς οι δύο θα βρεθούμε στο περίπτερό μας την Κυριακή να πάρουμε όλες τις εφημερίδες. Θα έχουμε να διαβάζουμε.
0: Θα έχουμε να διαβάζουμε ούτως ή άλλως. Μία κουβέντα, Βαγγέλη, ότι για αυτούς που λένε ότι φύγαμε από τις αρχές μας, χρησιμοποίησε πάλι φράση της Νέας Δημοκρατίας του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ότι η Νέα Δημοκρατία συντηρεί μόνο όσα ο χρόνος απέδειξε ότι είναι σωστά, και για αυτούς, λέει, που με κατηγορούν για τον πατριωτισμό, είπε ποτέ άλλοτε δεν είχε η Νέα Δημοκρατία τόσο ισχυρές, η κυβέρνηση και η Ελλάδα τόσο ισχυρές ενόπλες δυνάμεις και τέτοιες συμμαχίες.
1: Λοιπόν, και εγώ κρατάω την ομιλία του Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτιών τότε,
0: πριν από χρόνια, λες.
1: Πριν από λίγα χρόνια. Έτσι θα τον ήθελα.
0: Λοιπόν,
1: γεια σας.
0: Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Φαναριώτης. Είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ξεκίνησε σήμερα. Μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, επισήμανε. Έθεσε τα διλήμματα των εκλογών λέγοντας ότι δεν αναμετριόμαστε με το κενό, με το χάος. Το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, αφήνοντας εχμές για τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα ότι αυτό που κατάλαβαν από το 2015 ήταν ότι έπρεπε να κλείσουν τις τράπεζες. Αναφερόμενο στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, επισήμανε ένας πολιτικός μπορεί να είναι εμπαθής ή μονίμως θυμωμένος, όχι όμως παντελώς αδιάβαστος. Αναφερόμενο στην ακρίβεια, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η μόνη αποτελεσματική λύση στο αυξημένο κόστος ζωής είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών και υποστήριξε ότι αυτές θα παραμείνουν σταθερές ακόμη και όταν ο πληθωρισμός υποχωρεί. Η Ελλάδα του 2030 που σχεδιάζει η Νέα Δημοκρατία είναι η Ελλάδα των χαμηλών μισθών, της ενεργειακής φτώχειας, των πληστηριασμών, της πανάκριβης στέγης, της ακριβοπληρωμένης υγείας, απάντησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την Κομωτινή. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της σε τηλεοπτική συνέντευξη, η οποία μαγνητοσκοπήθηκε λίγο πριν αναχωρήσει από το Πεκίνο, όπου ο Κινέζος ομολογός του, Σι Τζινπίνγκ, εμφανίστηκε κατηγορηματικός για το θέμα του νησιού. Δεν επιθυμώ να διακηρύξει κάποιος την ανεξαρτησία του και μετά, ξέρετε, εμείς να πρέπει να διανύσουμε 15.000 χιλιόμετρα για να κάνουμε πόλεμο, είπε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος, σύμφωνα με απόσπασμα της συνέντευξης που δόθηκε στη δημοσιότητα από το τηλεοπτικό κανάλι Fox News. Δεν θέλουμε κάποιος να πει ας κηρύξουμε την ανεξαρτησία μας επειδή μας στηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, επέμεινε, προσθέτοντας ότι ακόμη δεν έχει πάρει κάποια απόφαση σχετικά με την πώληση όπλων στην Ταϊβάν. Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν όλες τις υφιστάμενες εμπορικές τους συμφωνίες και να συγκροτήσουν συμβούλια για το εμπόριο και τις επενδύσεις, όπως δήλωσε επικεφαλής της κινέζικης διπλωματίας ανακοίνωση μετά τη συνάντηση Xi Jinping και Donald Trump. Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς ανακοίνωσε ο βουλευτής Ροδόπης Φερχάτος Γκιούρ, σύμφωνα με επιστολή που απέστειλε προς τον πρόεδρο της Βουλής, σηματοδοτώντας την ανεξαρτητοποίησή του από το κόμμα. Όλοι κρίνονται από τις επιλογές τους, αναφέρουν κύκλοι της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλα, ζήτησε την άμεση διενέργεια ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για τη διακίνηση και αναπαραγωγή του βίντεο, αλλά και των σημειωμάτων που άφησαν τα δύο 17χρονα κορίτσια που έβαλαν τέλος στη ζωή τους. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 6 από τους 8 κατηγορούμενους για την υπόθεση της ληστείας στην Τηθωρέα Αυθιότιδας, οι 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. 25χρονη έπεσε από τον μπαλκόνι του 7ου ορόφου πολυκατοικίας στην Καλλίπολη στον Πειραιά. Στο σημείο έσπευσε άμεσα μονάδα του ΕΚΑΒ και παρέλαβε τη νεαρή χωρίς τις αισθήσεις της. Μεταφέρθηκε στο Τζάνιο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. 2 ανήλικοι ηλικίας 13 και 15 ετών έκαναν χρήση κοκαΐνης σε πλατεία στο Ψαροφάι της Πάτρας μπροστά σε μητέρες και παιδιά. Στο σημείο κλήθηκε η ομάδα Δίας που προσήγαγε τους ανήλικους.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού από αύριο, σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Μακεδονία, που πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές, και από το απόγευμα στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια. Στην Αττική, ασθενείς τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 15-27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Γεια σας, καλώς ήρθατε. Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 9 και 9. 9 και 9 παρακαλώ. Σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου. Είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού. Η Μαρία Σφυρόερα θα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Την ευχαριστούμε πολύ. Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο. Και πάμε να ξεκινήσουμε.

Φυσικά έχουμε το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε όμως μια τραγωδία και κάπως έχοντας βιώσει τη βδομάδα αυτή τον θάνατο και των δύο κοριτσιών από την Ηλιούπολη, τώρα στην Πειραιά αυτό που γίνεται, μία 24χρονη, είμαι σίγουρη ότι μάλλον το έχετε ακούσει μέχρι τώρα, έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας. Είναι υπό διερεύνηση οι συνθήκες κατά τις οποίες συνέβη το περιστατικό, αλλά δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τα στοιχεία και τουλάχιστον τα πρώτα στοιχεία δείχνουν αυτοχειρία.

θέμα τραγωδίες. Να σας πω και για αυτό που έχει γίνει στην Ιταλία. Είναι το πρώτο θέμα συζήτησης στην Ιταλία. 5 άτομα χάθηκαν όταν μία καθηγήτρια, η κόρη της, 23 μόλις ετών, 2 φοιτητές της και ένας δίτης, βούτυξαν σε βάθος 50 μέτρων. Είχαν σκοπό να μπουν σε μια υποβρύχια σπηλιά. Μια σπηλιά μήκους 260 μέτρων. Κανένας δεν επέστρεψε στην επιφάνεια. Και η σοκαρισμένη παραμένει η Ιταλία από το θάνατο. 5 άτομα έχασαν έτσι τη ζωή τους. Ήταν όλοι πολύ έμπειροι στις καταδύσεις. Τίποτα δεν προμηνύει την τραγωδία. Και σταμάτησαν να βγαίνουν στην επιφάνεια του νερού μπουρμπουλήθρες. Τότε κατάλαβαν τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής ότι κάτι συμβαίνει πολύ σοβαρό. Σήμανε συναγερμός και δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν οι χειρότεροι φόβοι.

μέχρι τώρα μόνο σενάρια έχουμε για το τι ακριβώς έγινε. Ας πούμε, λένε ότι μπορεί να έχει να κάνει αυτός ο θάνατος με τα αέρια ή με το σπήλαιο που επιχείρησε να προσεγγίσει η ομάδα των 5 ατόμων. Ίσως κάποιος από τους 5 να κόλλησε σε κάποιο σημείο της υποβρύχιας σπηλιάς. Σε κάθε περίπτωση, όπως καταλαβαίνετε, οι σωροί θα μας πούν τι ακριβώς έγινε μέσα στο σπήλαιο. Αυτοί θα δώσουν στους ερευνητές τις απαντήσεις.

ένα βήμα πριν από τη Eurovision αύριο. Έτσι, αύριο είναι μεγάλη μέρα. Μέχρι στιγμή να πούμε ότι έχει αλλάξει σειρά στα στοιχήματα. Δηλαδή, μία μέρα πριν από το τελικό, έχουμε πέσει στα στοιχήματα, επαναλαμβάνω.

Και γενικά πρέπει να είμαστε πολύ συγκρατημένοι και με την υπεραισιοδοξία αλλά και με την απογοήτευση. Τα στοιχήματα πάρα πολλές φορές δεν έτσι αποτυπώνουν τελικά την αλήθεια. Πάντως προς το παρόν να σας πω πρώτη η Φιλανδία, μετά η Αυστραλία και εμείς τρίτη. Για την ιστορία ακολουθεί το Ισραήλ, η Ρουμανία και η Δανία.

ξεκίνησαν οι οντισιόν για τον νέο James Bond. Καλά, έχουμε πει για τη διαδικασία αναζήτηση του ηθοποιού. Έχουν συζητηθεί διάφορα ονόματα και ίσως, δηλαδή, έχουν πει ότι μπορεί να είναι κάποιος Αφροαμερικανός για πρώτη φορά. Η γυναίκα. Πάντως η Amazon, γιατί πια η Amazon έχει αγοράσει το James Bond, Amazon MGM Studio, προχωρά, έχει επιστρατεύσει ένα casting. Η επικεφαλής αυτού του casting είναι η Nina Gold. Σας λέω το όνομά της γιατί είναι μια από τις πλέον αναγνωρισμένες διευθύντριες casting στο Hollywood. Οπότε τώρα τι θέλουνε, θέλουνε ένα James Bond που να συνδυάζει γοητεία, κάτι μυστηριώδες, μια σκοτεινή επικίνδυνη πλευρά, γιατί αυτό χαρακτηρίζει τον θρυλικό πράκτορα του Ιαν Φλέμινγκ.

0: Χάρης κάθισε δίπλα μου, ο αγαπημένος πια Δημήτρης Φαναριώτης. Τι κάνεις, Δημήτρη?
1: Αγαπημένη και εσύ, Νεφέλη Γερού, πρέπει να σου πω. Λοιπόν, εγώ καλά είμαι. Τώρα να πούμε τα του Ιράν και της επίσκεψης, τα λέμε από το πρωί. Εντάξει, καλή ήταν η συνάντηση, δεν βγήκε κάτι φοβερό. Να δούμε τι θα γίνει με την Ταϊβάν. Είπε ο Τραμπ ότι δεν θέλει την ανεξαρτησία της, να κηρύξει ανεξαρτησία. Σε κάθε περίπτωση πάντως η συνάντηση είχε ενδιαφέρον, τουλάχιστον από εμπορικής πλευράς. Κλείστηκαν διάφορες συμφωνίες, μεταξύ των οποίων σημαντικότερη αγορά 200 Boeing 737 από την Κίνα, με προοπτική να γίνουν 750 τα αεροπλάνα. Όμως έχω σήμερα ένα θέμα το οποίο το λέμε από την εκπομπή σου και εσύ και εγώ εδώ και αρκετό καιρό.
0: Ναι.
1: Ότι αυτό το ανέβα κατέβα στο χρηματιστήριο λόγω των εξελίξεων στον πόλεμο, έχουμε και χειρία, έχουμε

0: συγκρούσεις, έχουμε παράταση εκεχηρίας, έχουμε μια εύθραυστη εκεχηρία. Όλα αυτά ανεβοκατεβάζουν το χρηματιστήριο. Και αυτό αναζωπυρώνει μια συζήτηση στις ΗΠΑ για πιθανή απαγόρευση αγοραπολισιών μετοχών από δημόσιους αξιωματούχους περιλαμβανομένου του Προέδρου, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όλο αυτό γιατί έγινε. Αποκαλύφθηκε ότι ο κύριος Τραμπ πραγματοποίησε πάνω από 3.600 συναλλαγές μετοχών το πρώτο τρίμηνο του 26, συνολικής αξίας 188 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό καταγράφει η τελευταία οικονομική δήλωση του Προέδρου, με τις συναλλαγές να αφορούν ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της Wall Street, κυρίως τους κολοσσούς της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία πλέον έχει πυροδοτήσει μια απίστευτη κούρσα, Nvidia, Microsoft, Amazon, Apple. Και σύμφωνα με τα έγγραφα, πολλές από αυτές τις επενδύσεις απέφεραν μεγάλα κέρδη, ενώ σε ορισμένες μετοχές τα κέρδη ξεπέρασαν ακόμα και το 100%. Θυμάσαι που λέγαμε ότι αν 2 ώρες πριν ανακοινωθεί, για παράδειγμα, η έναρξη νέων επιχειρήσεων και μάλλον είναι σε εξέλιξη ο πόλεμος και είναι χαμηλά οι μετοχές, αγοράζεις, μετά από 2 ώρες λέει ο κύριος Τραμπ, ή εν πάση περιπτώσει ανακοινώνει η Ουάσιγκτον, ότι θα αρχίσουμε νέες, θα προχωρήσουμε σε παράταση, πάπα ανεβαίνει το χρηματιστήριο και όποιος έχει παίξει καθίσταται πολύ πιο πλούσιος. Τώρα,
1: φυσικά και το θυμάμαι.
0: Οι μεμονωμένες αγορές λοιπόν των Nvidia, Microsoft, Broadcom, Amazon, Apple κυμαίνονταν από 856.000 δολάρια ως 4,27 εκατομμύρια, ενώ οι εντολές αγοράς των AMD, Intel, Goldman Sachs, Alphabet, Airbnb, DoorDash, Micron, Boom Energy κυμάνθηκαν από 427.000 έως 856.000 ευρώ. Και ο Τραμπ έχει αναφέρει επίσης, και όπως φαίνεται και από τη φορολογική του δήλωση, εκατοντάδες πωλήσεις μετοχών που κυμαίνονταν από 12,8 έως 21,3 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, με βάση τις ημερομηνίες των συναλλαγών νεφέλη, είναι προφανές ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εκμεταλλεύτηκε την πτώση των αγορών το Μάρτιο, γεγονός προκλήθηκε από την άρξη του πολέμου στο Ιράν, και είναι χαρακτηριστικό τότε, θα θυμόμαστε, ότι ο δείκτης Standard Poor's 500 στη Wall Street υποχώρησε πάνω από 8%, έφτασε στο κατώτατο σημείο στο τέλος του μήνα, στο Ναδύρ, για να σημειώσει τη συνέχεια αύξηση περίπου 19% κινόμενος σε ιστορικά υψηλά. Ο Τραμπ τι έκανε λοιπόν, όπως και πολλοί άλλοι επενδυτές που ενδεχομένως θα είχαν εσωτερική πληροφόρηση πολύ από υψηλόβαθμα στελέχη, αγόραζε μετοχές σε χαμηλές τιμές πριν επανακάμψουν στη συνέχεια οι αγορές. Αυτό το οποίο πρέπει να διευκρινίσουμε είναι, δεν διαφαίνεται προς το παρόν παράνομη χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών από τον Αμερικανό πρόεδρο, αλλά προκαλούνται συζητήσεις σχετικά με ζητήματα διοντολογίας και πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων. Εδώ να διευκρινίσω, Νεφέλη, ότι τα περιουσιακά στοιχεία του Τραμπ τα διαχειρίζονται κυρίως η γη του ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και ο Έρικ Τραμπ. Σε ορισμένες συναλλαγές, μάλιστα, φέρεται να συμμετείχαν και χρηματιστές. Τώρα, η αποκάλυψη αυτή έχει αναζωπυρώσει, όπως είναι φυσικό, τη συζήτηση και τις προσπάθειες για πιθανή απαγόρευση αγοραπολισιών μετοχών από δημόσιους αξιωματούχους. Η πιο σημαντική προσπάθεια είναι ο νόμος για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο Κογκρέσο, ένα διακομματικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στο Κογκρέσο των ΗΠΑ το Σεπτέμβριο του 25. Η νομοθεσία αυτή θα απαγορεύει στα μέλη του Κογκρέσου, στις σύζυγους τους και στα εξαρθόμενα παιδιά τους, να κατέχουν ή να διαπραγματεύονται ατομικές μετοχές και άλλες σχετικές επενδύσεις. Πάντως, πολύ θα ήθελα να είχα έτσι φάκελο χρηματιστηριακό στη Wall Street, να είχα και μια καλή ενημέρωση, να είχα και 1 εκατομμύριο δολάρια.
1: Εσύ και όλοι μας, Δημήτρη.
0: Και να τα ρίξω, να τα κάνω
1: εσύ
0: 2.
1: Εσύ και όλοι μας, ναι.
0: Εντάξει, κάποιοι θησάβρισαν από αυτή την ιστορία, να δούμε βέβαια πώς θα συνεχιστεί το πράγμα, γιατί σε ό,τι αφορά στον πόλεμο στο Ιράν δεν φαίνεται κάποια λύση, τουλάχιστον προς το παρόν. Έχουμε μια παρατεταμένη, εύθραυστη, παραβιαζόμενη εκεχηρία. Ναι. Ενώ στο μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, όπου έχουμε δεύτερη μέρα συνομιλιών ειρηνευτικών στην Ουάσιγκτον, και εκεί τα πράγματα δεν φαίνεται να πηγαίνουν πολύ καλά. Άλλωστε, η Μέση Ανατολή εδώ και δεκαετίες αποτελεί ένα, ίσως το σημαντικότερο γεωπολιτικό ζήτημα, το οποίο σοβεί στο πλανήτη. Δύο θέματα, όσο κάνω διεθνή αυτά τα σχεδόν 40 χρόνια, είναι η Μέση Ανατολή και το Κυπριακό.
1: Δημήτρη Φαναριώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά, γεια.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, επισήμανε και έθεσε τα διλήμματα των εκλογών, λέγοντας ότι δεν αναμετριόμαστε με το κενό, με το χάος. Το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της σε τηλεοπτική συνέντευξή του, η οποία μαγνητοσκοπήθηκε λίγο πριν αναχωρήσει από το Πεκίνο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακύρωσαν την ανάπτυξη 4.000 στρατιωτικών στην Πολωνία, επιβεβαίωσε σήμερα Αμερικανός αξιωματικός, την ώρα που η Ουάσιγκτον αναδιοργανώνει τις δυνάμεις της στην Ευρώπη, αφού ανακοίνωσε την απόσυρση 1.000 στρατιωτών από τη Γερμανία. Ανεξαρτητοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς ο βουλευτής Ροδόπης ο Σγκιούρ Φερχάτ με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής. 25χρονη έπεσε το μπαλκόνι του 7ου ορόφου πολυκατοικίας στην Καλλίπολη στον Πειραιά. Στο σημείο έσπευσε άμεσα μονάδα του ΕΚΑΒ και παρέλαβε την νεαρή χωρίς τις αισθήσεις της. Μεταφέρθηκε στο Τζάνιο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη από την ομάδα Δίας 17χρονος να μεταφέρει παρατύπους μετανάστες με ηλεκτρικό πατίνι στο ύψος της Νεάπολης. Μεταβολή του καιρού από αύριο με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 23 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

Είχαμε πει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μια ιστοσελίδα, όχι ο Ντόναλντ Τραμπ, τα παιδιά του το τρέχουν, όπου πολλούνται διάφορα πράγματα με την υπογραφή του, από παπούτσια μέχρι καπέλα μέχρι κινητό. Στην πραγματικότητα το κινητό ήταν ένα ξεχωριστό επιχειρηματικό project, γιατί φτιάξαν την Trump Mobile και έφτιαξαν ένα κινητό $499, το οποίο θα έχεις για, θα έχεις και για και ειδικό πρόγραμμα. Δηλαδή αγοράζεις ειδικό πρόγραμμα με τη συσκευή. Έχεις το κινητό σου, το ίντερνετ σου κτλ. Είχε περάσει ένα ολόκληρο χρόνο από τότε που βγήκε

Collins εμφανίστηκε στο Φεστιβάλ Κανών. Η Joan Collins είναι 92 ετών, κλεισμένα, και εμφανίστηκε κομψότατη με μια υπέροχη λευκή τουαλέτα, διαμαντένια, χωριέ, γάντια, στο κόκκινο χαλί του φεστιβάλ. Αυτό από μόνο του είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι πρωταγωνιστεί σε μια ταινία στην 92 της που θα συζητηθεί πάρα πολύ, με τίτλο «Η Δούκισσα κι εγώ», όπου στην πραγματικότητα υποδύεται μια πάρα πολύ αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, τη Wally Simpson. Η Wally Simpson είναι η γυναίκα που η Δούκισσα του Windsor την ερωτεύτηκε ο Εντουάρδος, εγκατέλειψε το Βρετανικό θρόνο και πέρασαν ένα μέρος της ζωής τους χωρίς καμία επικοινωνία με τη βασιλική Βρετανική οικογένεια, αλλά με διάσημους φίλους, έτσι πολύ λαμπερή ζωή. Μέχρι που αυτή τελείωσε, ο Δούκας του Windsor πέθανε και η Δούκισσα, η Wally Simpson, απομονώθηκε σε ένα τεράστιο σπίτι στο Παρίσι, όπου εκεί μπαίνει στη ζωή της μια πολύ περίεργη τύπισσα, το όνομα της ήταν Σουζάν Μπλουμ, μια δικηγόρος που αποκτά, πήρε τον έλεγχο της ζωής της Δούκισσας στα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι το θέμα της ταινίας. Η Joan Collins υποδύεται τη Δούκισσα στα τελευταία της χρόνια και είναι για μια γυναίκα που σχεδόν τα ξέρουμε όλα, είναι μια πολύ περίεργη σελίδα στην ιστορία της ζωής της.

0: Βαλκανών, ο Τζον Τραβόλτα ξέσπασε σε κλάματα σε μια πάρα πολύ συγκινητική στιγμή, όταν τιμήθηκε με χρυσό φοίνικα για το σύνολο της καριέρας του και του έργου του. Ο ίδιος δεν το περίμενε, του είχαν πει απλά ότι θα ζήσει έτσι μια ιδιαίτερη στιγμή. Και ο ίδιος είπε: «Εγώ ένιωθα απίστευτη ικανοποίηση και ενθουσιασμό και μόνο που έκαναν δεκτή στο φεστιβάλ την ταινία του». Πραγματικά για πρώτη φορά σκηνοθετεί ταινία. Ο Τραβόλτα παίζει και η κόρη του. One Way Night Coach λέγεται και βασίζεται στο βιβλίο του ηθοποιού. Έχει γράψει βιβλίο. Και φυσικά υπάρχει τα αεροπλάνα, γιατί λατρεύει τα αεροπλάνα τον Τραβόλτα. Πάμε στο Θάνο Παπαχάμο, γιατί είμαστε μια ανάσα πριν τη Eurovision, πριν τον αυριανό τελικό. Γεια σου Θάνο, Θάνος Παπαχάμος. Είναι εδώ και πολλές μέρες στη Βιέννη και κάνει πολύ ωραία ρεπορτάζ. Γεια σου Θάνο μου.
1: Καλησπέρα Νεφέλη μου, καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές. Βρισκόμαστε στην Βιέννη της Αυστρίας. Σε πολύ λίγο ξεκινά μια πάρα πολύ σημαντική πρόβα για την Ελλάδα, η Jerry Rehearsal, η πρόβα η οποία μαγνητοσκοπείται και αποστέλλεται σε όλες τις εθνικές επιτροπές. Είναι μια σημαντική στιγμή για όλους εμάς και γι' αυτό σε ξεκινά από την επικαιρότητα, διότι ουσιαστικά σήμερα, σε πολύ λίγο, κρίνεται το 50% του τελικού αποτελέσματος του μεγάλου τελικού. Το 50% που διαμορφώνεται από τη βαθμολογία των κριτικών επιτροπών, το άλλο 50% είναι στα χέρια των ακροατών, των τηλεθεατών και όλων των ανθρώπων που θα παρακολουθήσουν τον 70ο διαγωνισμό της Eurovision. 70 χρόνια γιορτάζει ο διαγωνισμός και ειδικά σήμερα νομίζω το καταλάβαμε και το νιώσαμε στο πετσί μας όλοι όσοι είμαστε εδώ. Είδαμε από κοντά τους superstars προσκεκλημένους. Πριν από λίγο πήρα συνέντευξη από τους Λόρντι και από τη Ρουσλάνα. Είδα τον Αλεξάνδερ Ρίμπακ από κοντά, την Βέλκαρ Σερντούσκα. Όλους αυτούς που ξέρεις, για όλους εμάς που αγαπάμε το διαγωνισμό και τους ακροατές, φαντάζομαι και εσύ θα το νιώθεις. Αυτοί οι άνθρωποι σημαίνουν κάτι για όλους εμάς που πιστεύουμε στη μουσική που εξακολουθεί να ενώνει.
0: Υπέροχα. Τώρα εμείς εδώ πέρα που δεν είμαστε σε αυτό το κλίμα, κάπως βλέπουμε τα προγνωστικά να αλλάζουν, τα στοιχηματικά. Δεν ξέρω πόση σημασία πιστεύεις ότι πρέπει να δίνουμε σε αυτά.
1: Κοίταξε να δεις, η αλήθεια είναι ότι δεν πρέπει να δίνουμε πολύ σημασία και δεν έπρεπε να δίναμε ούτε όταν ήταν πάρα πολύ ψηλά ο Αχίλλας, που παραμένει πάρα πολύ ψηλά.
0: Ναι, στην τρίτη θέση.
1: Είναι στην τρίτη θέση, ήμασταν στη δεύτερη, δηλαδή εντάξει, μην είμαστε και χάριστοι, είναι όλα καταπληκτικά μέχρι στιγμής. Και επίσης δεν λένε και τίποτα τα προγνωστικά αυτά. Όλα βρίσκονται, ξέρεις, η Eurovision έχει αυτό το και θετικό και αρνητικό μαζί. Αρνητικό για αυτούς
0: που είναι στον αέρα.
1: Όλα είναι στον αέρα. Όλα παίζονται από την βραδιά, από την ίδια τη βραδιά, η οποία είναι ένα ζωντανό τηλεοπτικό σοου με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Επομένως λοιπόν, αν δεν γίνει αυτή η βραδιά, αν δεν κλείσει η ψηφοφορία και αν δεν γίνει η καταμέτρηση των ψήφων, δεν μπορείς να ξέρεις ποτέ πόσο κοντά ή μακριά είναι κάποιος στη νίκη. Μπορείς να σταθμίσεις λιγάκι, αλλά με ακρίβεια δεν μπορείς να το ξέρεις με σιγουριά.
0: Έχεις δίκιο. Το κλίμα στην ελληνική αποστολή, τα κέφια τους.
1: Είναι χαρά μαζί με εγκράτεια για τις δυνάμεις κυρίως του Ακύλα, ο οποίος πρόκειται να ανεβεί σκηνή, έχει ήδη ανεβεί στην πρώτη πρόβα που έγινε το μεσημέρι. Θα ανεβεί τώρα στην πρόβα των Κρητών που σας είπα και φυσικά κρατάει όλο όσο πρέπει να δώσει πάνω στη σκηνή του αυριανού μεγάλου τελικού. 10 η ώρα Ελλάδος, να θυμίσουμε ότι συντονίζει τον κόσμο και στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ αλλά και στην ΕΡΤ 1 για να δει αυτό το διαγωνισμό. Και εμείς είμαστε στην έκτη θέση. Παιδιά, ήρθε η ώρα να στηρίξουμε έμπρακτα την ελληνική συμμετοχή. Και μιλάω 6. Για όσους βρίσκονται εκτός Ελλάδος βεβαίως. Νούμερο 6, 06 είναι ο κωδικός μας και αυτόν μπορεί να ψηφίζει όποιος έχει τη δυνατότητα να το κάνει για να στηρίξει την Ελλάδα.
0: Τέλεια, έχουμε και την Κύπρο στον τελικό που κάνει ακόμα πιο σημαντική την αυριανή βραδιά.
1: Και έκανε και ακόμα πιο έτσι πιπεράτη και όμορφη την χθεσινή βραδιά του δεύτερου ημιτελικού. Και είχε βέβαια και θετικό αντίκρισμα, διότι τελικά πέρασε στον μεγάλο τελικό. Και είναι πολύ χαρούμενη και η Κυπριακή Αποστολή που μιλάω τώρα μαζί τους. Είναι ενθουσιασμένη και περιμένουν πώς και την αυριανή βραδιά. Η αλήθεια είναι ότι πέρσι δεν είχε προκριθεί η Κύπρος και έτσι δεν υπήρχε αυτή τόσο μεγάλη χαρά. Τώρα όμως που υπάρχει σύμπνοια και ελληνική και κυπριακή αποστολή, η Αντιγόνη, ο Ακύλας, είναι δύο παιδιά νέα, χαμογελαστά, χαρούμενα, φίλοι μεταξύ τους, όπως καταλαβαίνεις περνούν την ενέργειά τους και σε όλους εμάς τους υπόλοιπους που τους περιβάλλουμε για να μεταδίδουμε το ρεπορτάζ, για να βοηθάμε ο καθένας στο δικό του πόστο.
0: Θάνο, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε και να το ευχαριστηθείς και αύριο. Ξέρω ότι η κούραση είναι μεγάλη, αλλά εντάξει, είναι τρομερή εμπειρία όλο αυτό. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε όλη η ελληνική αποστολή. Παίρνουμε όλα τα όμορφα μηνύματα και την θετική ενέργεια που στέλνεται από την Ελλάδα. Φτάνει εδώ στο Wiener Stadthalle και περισσεύουμε, σας πω.
0: Να είσαι καλά, Θάνο Παπαχάμο. Σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ από Βιέννη. Γεια σου, γεια σου.

Έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε και να σας ευχηθούμε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Να ξεκουραστείτε, να κάνετε όλα αυτά που σας, έτσι, σας ευχαριστούν, σας χαλαρώνουν. Εμείς φυσικά και θα είμαστε μαζί από Δευτέρα, 9 η ώρα το βράδυ, κάθε μέρα. Η Μαρία Σφυρόρα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Εσείς μένετε News Radio 105,8. Ακολουθεί ο Γιώργος Τσολάκης. Γεια σας!

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε όποιον ρωτά γιατί να μας ξαναψηφίσει, απαντώ. Γιατί κρατήσαμε την Ελλάδα στα δύσκολα και αποδείξαμε ότι μπορούμε να παίρνουμε δύσκολες αποφάσεις, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ξεκίνησε σήμερα. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, επισήμανε. Έθεσε τα διλήμματα των εκλογών λέγοντας ότι δεν αναμετριόμαστε με το κενό, με το χάος. Το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, αφήνοντας εχμές για τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα ότι αυτό που κατάλαβαν από το 2015 ήταν ότι έπρεπε να κλείσουν τις τράπεζες. Αναφερόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, επισήμανε: ένας πολιτικός μπορεί να είναι εμπαθής ή μονίμως θυμωμένος, όχι όμως παντελώς αδιάβαστος. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, τόνισε ότι η μόνη αποτελεσματική λύση στο αυξημένο κόστος ζωής είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών και υποστήριξε ότι αυτές θα παραμένουν σταθερές ακόμη και όταν ο πληθωρισμός υποχωρεί. Η Ελλάδα του 2030 που σχεδιάζει η Νέα Δημοκρατία είναι η Ελλάδα των χαμηλών μισθών, της ενεργειακής φτώχειας, των πληστηριασμών, της πανάκριβης στέγης, της ακριβοπληρωμένης υγείας, απάντησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την Αλεξανδρούπολη. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της σε τηλεοπτική συνέντευξή του, η οποία μαγνητοσκοπήθηκε λίγο πριν αναχωρήσει από το Πεκίνο, όπου ο Κινέζος ομόλογός του, Σι Τζινπίνγκ, εμφανίστηκε κατηγορηματικός για το θέμα του νησιού. «Δεν επιθυμώ να διακηρύξει κάποιος την ανεξαρτησία του και μετά, ξέρετε, εμείς πρέπει να διανύσουμε 15.000 χιλιόμετρα για να κάνουμε πόλεμο», είπε ο Ρεπουμπλικάνος Πρόεδρος, σύμφωνα με απόσπασμα της συνέντευξης που δόθηκε στη δημοσιότητα από το τηλεοπτικό κανάλι Fox News. «Δεν θέλουμε κάποιος να πει, ας κηρύξουμε την ανεξαρτησία μας επειδή μας στηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες», επέμεινε, προσθέτοντας ότι ακόμη δεν έχει πάρει κάποια απόφαση σχετικά με την πώληση όπλων στην Ταϊβάν. Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν όλες τις υφιστάμενες εμπορικές τους συμφωνίες και να συγκροτήσουν συμβούλια για το εμπόριο και τις επενδύσεις, δήλωσε ο επικεφαλής της κινέζικης διπλωματίας σε ανακοίνωση μετά την συνάντηση Σι Τζινπίνγκ και Ντόναλντ Τραμπ. Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς ανακοίνωσε ο βουλευτής Ροδόπης Φερχάτ Οζγιούρ σύμφωνα με επιστολή που απέστειλε προς τον πρόεδρο της Βουλής, σηματοδοτώντας την ανεξαρτητοποίησή του από το κόμμα. Όλοι κρίνονται από τις επιλογές τους, αναφέρουν κύκλοι της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς. Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαίνης και MDMA στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, εξάρθρωσε η υποδιεύθυνση δίωξης ναρκωτικών. Συνελήφθησαν ένας 47χρονος και ένας 24χρονος, ενώ αναζητείται ένα ακόμη άτομο. Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, εντοπίστηκαν 99 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες περιέχουσες κοκαίνη, 69 συσκευασίες περιέχουσες MDMA. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. 25χρονη έπεσε από μπαλκόνι του 7ου ορόφου πολυκατοικίας στην Καλλίπολη στον Πειραιά. Στο σημείο έσπευσε άμεσα μονάδα του ΕΚΑΒ και παρέλαβε την νεαρή χωρίς τις αισθήσεις της. Μεταφέρθηκε στο Τζανί όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
0: Καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού από αύριο, σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Μακεδονία, που πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές και από το απόγευμα στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια. Στην Αττική, ασθενείς τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Τσολάκης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

True Colors, λίγα λεπτά μετά τις 10 στο Art News Radio 105,8. Ήταν η πολύχρωμη και κεντρική Cyndi Lauper που άνοιξε το απόψινο Pop 10 και ένα τραγούδι για τον πραγματικό και αυθεντικό μας εαυτό που δεν πρέπει να φοβόμαστε να αποκαλύψουμε. Στην ουσία το τραγούδι είναι ένα μήνυμα αποδοχής της διαφορετικότητας. Λίγο μετά την κυκλοφορία του, η Cyndi Lauper ίδρυσε το μη κερδοσκοπικό οργανισμό True Colors United, ο οποίος μάχεται για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Και εδώ να συστηθούμε. Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας.

Είσαστε σωστά συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και ακούτε την εκπομπή Pop 10. Καθημερινά εδώ με τις αγαπημένες μας μουσικές από το παρελθόν, 10 με 11 το βράδυ. Από ό,τι διαβάζουμε, αύριο Σάββατο στην Αθήνα ο καιρός θα παρουσιάσει επιδείνωση. Η ημέρα, λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα ξεκινήσει με αραιές νεφώσεις που αργότερα θα πυκνώσουν και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα για παροδικές βροχές και τοπικές καταιγίδες, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς. Την Κυριακή η μέρα θα είναι ανοιξιάτικη με θερμοκρασία σε άνοδο.

αυτό ακριβώς. This time I know it for real. Από την Donna Summer και τη δεκαετία του 80. Αυτή θα ήταν και η μεγάλη επιστροφή της βασίλισσας δίσκο στα τέλη της δεκαετίας του 80. Υπεύθυνη για την επιτυχία αυτή ήταν η διάσημη βρετανική ομάδα των Stock Aitken και Waterman. Δικό τους και το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε, που θα έκανε διάσημη την Kylie Minogue. Αύριο το βράδυ στις 10 και ο μεγάλος τελικός Eurovision στη Βιέννη, με τη συμμετοχή του Ακύλα με το Φέρτο. Υψηλές οι προσδοκίες για τη χώρα μας, καθώς το τραγούδι μας συνεχίζει να συγκεντρώνει ιδιαίτερα θετικά σχόλια, με το κοινό και τις στοιχηματικές εταιρείες να κατατάσσουν την Ελλάδα ανάμεσα στα φαβορί.

Ήταν η Kylie Minogue και το Ashford Be So Lucky των Stock Aitken Waterman, που θα την έκανε μια παγκόσμια στάρ της έτσι ελαφριάς και κοριτσίστικης pop μουσικής. Ήταν 1987. Έχει ξεκινήσει και ο 32ος διάπλους του Αιγαίου Πελάγους από την ομάδα Αιγαίου, που πραγματοποιείται από τις 7 έως τις 17 Μαΐου. Πρόκειται για μια μεγάλη ενθελοντική αποστολή ιατρικής και κοινωνικής προσφοράς στα κριτικά νησιά της Ελλάδας, με μια διαδρομή 450 μιλίων, με τη συμμετοχή 12 φουσκωτών σκαφών, 120 εθελοντές και μέλη της ομάδας Αιγαίου. Θα περάσουμε από Ανάφη, Τύλο, Ψέρυμο, Νήσυρο, Λειψούς, στην Κίναρο, στο Κουφονήσι, για να στηρίξει ιατρικά τα κριτικά νησιά. Την καλησπέρα μας στην Αλεξάνδρα, πολύ καλή μας ραδιοφωνική φίλη που μας στηρίζει και μας εμψυχώνει. Καλό Σαββατοκύριακο, ευχαριστούμε για την επικοινωνία.

Many Broken Hearts από τον Jason Donovan και ένα ακόμη τραγούδι από την διάσημη βρετανική ομάδα των επιτυχιών Stock Aitken Waterman. Διαβάσαμε ότι τα εκτιμόμενα έσοδα από την ιστορική συναυλία των Metallica στο ΆΚΑ ανήλθαν σε 13 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας ιστορικό ρεκόρ εισπράξεων για συναυλία στην ελληνική αγορά. Ήταν η μεγαλύτερη συναυλία που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα. Την παρακολούθησαν πάνω από 90.000 θεατές. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι η Μαντόνα είχε συγκεντρώσει 75.000 θεατές και η U2 83.000 θεατές στο ίδιο στάδιο. Johnny Hate Jazz μέχρι τις 10.30, εκεί θα διακόψουμε για την ενημέρωσή σας σε τίτλους από το Air News Radio και αμέσως μετά επιστρέφουμε και πάλι πίσω στα τραγούδια με ακόμα περισσότερα κλασικά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, επισήμανε και έθεσε τα διλήμματα των εκλογών λέγοντας ότι δεν αναμετριόμαστε με το κενό, με το χάος. Το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της σε τηλεοπτική συνέντευξή του, η οποία μαγνητοσκοπήθηκε λίγο πριν να αναχωρήσει από το Πεκίνο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακύρωσαν την ανάπτυξη 4.000 στρατιωτικών στην Πολωνία, επιβεβαίωσε σήμερα Αμερικανός αξιωματικός την ώρα που η Ουάσιγκτον αναδιοργανώνει τις δυνάμεις της στην Ευρώπη, αφού ανακοίνωσε την απόσυρση χιλιάδων στρατιωτών από τη Γερμανία. Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν να παρατείνουν για 45 ημέρες την μεταξύ τους κατάπαυση του πυρός που είχε ανακοινώσει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων Ντόναλντ Τραμπ στις 16 Απριλίου, σύμφωνα με το State Department. Ανεξαρτητοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς ο βουλευτής Ροδόπης, ο Σγκιούρ Φερχάτ, με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής. Συνελήφθη στην Θεσσαλονίκη από την ομάδα Δίας, 17χρονος, να μεταφέρει παράτυπους μετανάστες με ηλεκτρικό πατίνι στο ύψος της Νεάπολης. Μεταβολή του καιρού από αύριο με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές έως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε σε τραγούδια και το Pop 10 με την εξαιρετική διασκευή των Ramones στο Needles and Pins που πρώτη είχε ηχογραφήσει η Jackie DeSannon στη δεκαετία του 60. Το τραγούδι πέρασε από πολλές διασκευές και έτσι έφτασε στο 1978 όταν κυκλοφόρησαν οι Ramones που μόλις ακούσαμε. Στα υπόλοιπα, τον ήχο φροντίζει η Βίβια Νικολοπούλου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Σφυρόερα, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας για μία ακόμη φορά.

ακόμη διασκευή για απόψε. Αυτή τη φορά ακούσαμε τον Lemmy και τους Motorhead. Στη δική τους εκδοχή στο κλασικό Louie Louie του Richard Berry από τα τέλη της δεκαετίας του 50. Έγινε βέβαια γνωστό στη δεκαετία του 60 όταν το είχαν κυκλοφορήσει οι The Kingsmen.

Είδαμε τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping, ο οποίος κάλεσε τον Donald Trump να αγγίξει ένα δέντρο 280 ετών στο μυστικό κήπο του περιτυχισμένου συγκροτήματος δίπλα στην απαγορευμένη πόλη. Εκεί λοιπόν ο πρόεδρος Xi έδειξε στον Donald Trump τα αιωνόβια δέντρα, ο οποίος εξέφρασε με τη σειρά του την έκπληξή του για την μακροζωία των δέντρων αυτών. Ωραία, μου αρέσει, απάντησε ο Donald Trump.

Και μέσα σε όλα είδαμε και το νέο arcade role playing παιχνίδι που ονομάζεται Operation Epic Furious Straight to Hell, που είναι διαθέσιμο online και συνδυάζει την πολιτική σάτιρα αλλά και τον σχολιασμό της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Το παιχνίδι τοποθετεί τον παίκτη στο ρόλο του Προέδρου Τραμπ με στόχο τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Επίσης, το παιχνίδι περιλαμβάνει έτσι σκοτεινές αναφορές σε πραγματικά γεγονότα όπως βομβαρδισμούς στο Ιράν.

Η καλλιτεχνική κολεκτίβα που δημιούργησε το παιχνίδι, η The Secret Handshakes, έφτιαξε το συγκεκριμένο RPG game με στόχο να αναδείξει ότι ο πόλεμος μετατρέπεται σε θέαμα.

είσαστε σωστά συντονισμένοι στο Ερτιούνς Radio 105,8. Παρασκευή βράδυ 15 Μαΐου και έτσι να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στο μεγάλο ενημερωτικό website της ΕΡΤ, το ertnews.gr. 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τα διλήμματα των επόμενων εκλογών έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κρατήσαμε την Ελλάδα στα δύσκολα. Ισραηλινό πλήγμα στην πόλη της Γάζας με στόχο υψηλόμαθμο διοικητή της Χαμάς. Οι συμβολισμοί πίσω από την διπλωματία Κίνας Ηνωμένων Πολιτειών. Eurovision 2026, αντίστοφη μέτρηση για το μεγάλο τελικό. Υψηλές προσδοκίες για την Ελλάδα. Τα τελευταία προγνωστικά. Αυτή ήταν η κυριότητη τίτλη των ειδήσεων στο earthnews.gr.

ένα ακόμη κλασικό και αγαπημένο τραγούδι από τα παλιά εδώ στο Earth News Radio. Αυτή τη φορά ακούσαμε το συγκρότημα των Αμερικανών Foreigner και το Double Vision με το πολύ χαρακτηριστικό κιθαριστικό riff. Οι Foreigner που θα γιορτάσουν τα 50 χρόνια τους στην ενεργοδράση με ένα Best of Live στην Αθήνα το Σάββατο 27 Ιουνίου στο γήπεδο τένις του ΟΑΚΑ. Cold As Ice, Urgent, Double Vision, I Want To Know What Love Is, Jukebox Hero και άλλα πολλά στη μεγάλη επαιτειακή συναυλία των Foreigner στην Αθήνα.

Και κάπως έτσι φτάσαμε λίγα λεπτά πριν το ρολόι μας δείξει 11, οπότε εμείς να πηγαίνουμε σιγά σιγά. Να σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε, ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε να περάσετε όμορφα. Εμείς φεύγουμε. Από τη Βίβια Νικολοπούλου, τη Μαρία Σφυρόερα και τον Γιώργο Τσολάκη, ευχές τα καλύτερα, για χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε όποιον ρωτά γιατί να μας ξαναψηφίσει, απαντώ. Γιατί κρατήσαμε την Ελλάδα στα δύσκολα και αποδείξαμε ότι μπορούμε να παίρνουμε δύσκολες αποφάσεις, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ξεκίνησε σήμερα. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, επισήμανε. Έθεσε τα διλήμματα των εκλογών λέγοντας ότι δεν αναμετριόμαστε με το κενό, με το χάος. Το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Αφήνοντας αιχμές για τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα ότι αυτό που κατάλαβαν από το 2015 ήταν ότι έπρεπε να κλείσουν τις τράπεζες. Αναφερόμενος στον πρόεδρο του Πασόκ, επισήμανε: ένας πολιτικός μπορεί να είναι εμπαθής ή μονίμως θυμωμένος, όχι όμως παντελώς αδιάβαστος. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η μόνη αποτελεσματική λύση στο αυξημένο κόστος ζωής είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών και υποστήριξε ότι αυτές θα παραμένουν σταθερές ακόμη και όταν ο πληθωρισμός υποχωρεί. Η Ελλάδα του 2030 που σχεδιάζει η Νέα Δημοκρατία είναι η Ελλάδα των χαμηλών μισθών, της ενεργειακής φτώχειας, των πληστηριασμών, της πανάκριβης στέγης, της ακριβοπληρωμένης υγείας, απάντησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την Αλεξανδρούπολη. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της σε τηλεοπτική συνέντευξή του, η οποία μαγνητοσκοπήθηκε λίγο πριν αναχωρήσει από το Πεκίνο, όπου ο Κινέζος ομόλογος του, Σι Τζινπίνγκ, εμφανίστηκε κατηγορηματικός για το θέμα του νησιού. «Δεν επιθυμώ να διακηρύξει κάποιος την ανεξαρτησία του και μετά, ξέρετε, εμείς πρέπει να διανύσουμε 15.000 χιλιόμετρα για να κάνουμε πόλεμο», είπε ο Ρεπουμπλικάνος Πρόεδρος, σύμφωνα με απόσπασμα της συνέντευξης που δόθηκε στη δημοσιότητα από το τηλεοπτικό κανάλι Fox News. «Δεν θέλουμε κάποιος να πει ας κηρύξουμε την ανεξαρτησία μας επειδή μας στηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες», επέμεινε, προσθέτοντας ότι ακόμη δεν έχει πάρει κάποια απόφαση σχετικά με την πώληση όπλων στην Ταϊβάν. Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν όλες τις υφιστάμενες εμπορικές τους συμφωνίες και να συγκροτήσουν συμβούλια για το εμπόριο και τις επενδύσεις, δήλωσε ο επικεφαλής της Κινέζικης Διπλωματίας σε ανακοίνωση μετά την συνάντηση Xi Jinping και Donald Trump. Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν να παρατείνουν για 45 ημέρες την μεταξύ τους καταπαύση του πυρός που είχε ανακοινώσει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, στις 16 Απριλίου, ανακοίνωσε απόψε το State Department. Ο Λίβανος βίωσε αρκετούς ανεύθυνους πολέμους που διεξάγονταν στο όνομα ξένων συμφερόντων, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ. Τα Ισραηλινά πλήγματα σήμερα στην Τύρο, στο Νότιο Λίβανο, προκάλεσαν τον τραυματισμό τουλάχιστον 37 ανθρώπων, εκ των οποίων 6 μέλη του ιατρικού προσωπικού του νοσοκομείου, 4 παιδιά και 9 γυναίκες, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Η ανακοίνωση αυτή συμπίπτει με την δεύτερη μέρα των απευθείας διαπραγματεύσεων στην Ουάσιγκτον μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, στόχος των οποίων είναι να τεθεί τέλος στον πόλεμο. Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς ανακοίνωσε ο βουλευτής Ροδόπης Φερχάτεος Γκιούρ, σύμφωνα με επιστολή που απέστειλε προς τον πρόεδρο της Βουλής, σηματοδοτώντας την ανεξαρτητοποίησή του από το κόμμα. «Όλοι κρίνονται από τις επιλογές τους», αναφέρουν κύκλοι της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς. Στην σύλληψη τριών ατόμων μελών εγκληματικής ομάδας που βρίσκονται πίσω από ένοπλη ληστεία σε μονοκατοικία σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Πρόκειται για έναν 43χρονο, έναν 32χρονο και έναν 31χρονο, όλοι υπήκοοι Αλβανίας, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία. Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαίνης και MDMA στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, εξάρθρωσε η υποδιεύθυνση δίωξης ναρκωτικών. Συνελήφθησαν ένας 47χρονος και ένας 24χρονος, ενώ αναζητείται ένα ακόμη άτομο. Η 25χρονη έπεσε από μπαλκόνι του 7ου ορόφου πολυκατοικίας στην Καλή Πόλη στον Πειραιά. Στο σημείο έσπευσε άμεσα μονάδα του ΕΚΑΒ και παρέλαβε την νεαρή χωρίς τις αισθήσεις της. Μεταφέρθηκε στο Τζάνιο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού από αύριο, σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Μακεδονία, που πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές και από το απόγευμα στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια. Στην Αττική, ασθενείς τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη από 15 έως 23. Επόμενη ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
3: Ιερουσαλήμ.

Είναι λοιπόν ένα τραγούδι στη νέα έκδοση αυτού του άλμπουμ που άφησε άφωνος και τους οπαδούς της και τους κριτικούς, το άλμπουμ της Ροζαλία. Είναι αδύνατο αυτό το άλμπουμ να μην είναι στα υποψήφια 5 τουλάχιστον για το βραβείο Grammy, και μέχρι τώρα δεν υπάρχει καλύτερο άλμπουμ για να πάρει το βραβείο Grammy. Θα δούμε τους επόμενους μήνες μέχρι το Σεπτέμβρη. Ένα τραγούδι λοιπόν από αυτό το άλμπουμ που συνδυάζει μοναδικά την σύγχρονη pop με την κλασική μουσική. Επικαιρότητα σήμερα, το τραγούδι αυτό ακούγεται συνέχεια στην Βρετανία αυτόν τον καιρό, μετά από τις θριαμβευτικές εμφανίσεις της Ροζαλία εκεί. Earth News Radio για τα μηνύματά σας στο Viber όπως πάντοτε, και τα γνωστά Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Έβγαλαν και βίντεο για το τραγούδι του άλμπουμ που έρχεται, οι Rolling Stones, In The Stars. 1, 2, 1, 2.

Τα είπαμε για αυτούς. Ποιος περιμένει ότι θα έκαναν τέτοια τραγούδια αυτοί που έχουν περάσει τα 80. Το τραγούδι από το καινούριο άλμπουμ των Rolling Stones. Και τώρα αυτά που ακούτε μόνο σε αυτή την εκπομπή και πώς θα συνδυάσω τους Rolling Stones με μια χθεσινή είδηση και με ένα άλλο τραγούδι τους. Λοιπόν, να τα πάρω με τη σειρά, πώς πρέπει να τα πούμε. Πριν από καιρό, δεκαετίες, άντε 20-30 χρόνια, είχαν γράψει ένα τραγούδι που ο τίτλος του ήταν «Κλοντίν». Τότε όταν το έγραψαν δεν το έβαλαν στο άλμπουμ που θα κυκλοφορούσε μετά από αυτό για διάφορους λόγους που δεν τους θυμάμαι ακριβώς, αλλά μπορεί να υποθέτω ποιοι είναι, και το έβαλαν στο άλμπουμ «Some Girls» που κυκλοφόρησε αργότερα. Εκεί λοιπόν υπάρχει αυτό το τραγούδι με τίτλο «Κλοντίν». Γιατί το έγραψαν και ποια είναι η Κλοντίν μετά. Ακούμε.

Ποια είναι λοιπόν αυτή η Κλοντίν? Υπάρχει και άλλη Κλοντίν από τη δεκαετία του 50 με Everly Brothers και Roy Orbison κτλ. Αυτή είναι μια διαφορετική Κλοντίν για την οποία έχουν γράψει το τραγούδι οι Rolling Stones. Στα τέλη της δεκαετίας του 70 ήταν οι Stones αυτοί που ακούσατε. Η άλλη είναι του 2026. Κλοντίν Λονζέ, τραγουδίστρια, γεννημένη το 1942 στο Παρίσι, αλλά καριέρα έκανε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πόσοι από εσάς έχετε άλμπουμ της Κλοντίν Λονζέ? Πραγματικά θα ήθελα να μάθω. Την ξέρετε όμως από μία ταινία βασικά. Άλμπουμ δεν νομίζω ότι θα έχετε, αν και είχαν βγει μερικοί δίσκοι της εισαγωγής, όπως τους λέγαμε τότε. Είχε μια πλούσια καριέρα και έβγαλε πάρα πολλά άλμπουμ από το 60, με συγχωρείτε, μέχρι το 75, 76, 77. Η Κλοντίν Λονζέ έφυγε από τη ζωή χθες. Γι' αυτήν είχαν γράψει το τραγούδι οι Rolling Stones. Θα την ακούσουμε σε λίγο. Αλλά πριν την ακούσουμε, μερικά ακόμα για την Κλοντίν Λονζέ. Μια πολύ όμορφη τραγουδίστρια και, ας πούμε, μια στις φωτογραφίες του Ξοφίλου και όποτε την είχα δει, ήταν από τις πανέμορφες τραγουδίστριες με ιδιαίτερη φωνή. Είναι από τις τραγουδίστριες που θα ακούσετε που έλεγα κάποτε ότι το στυλ της αντέγραψε η Lana Del Rey και πάρα πολλές της εποχής μας, όπως η Λόφη παραδείγματος χάρη. Είναι αυτή η ομάδα του στυλ, ας πούμε, Άστρου Τζιλμπέρτο, Κλοντίν Λονζέ και άλλες του 60. Πολλές επιτυχίες. Οι περισσότεροι, χωρίς να ξέρετε το όνομά της, θα την θυμόσαστε αν πηγαίνατε κινηματογράφο σε μία από τις μεγαλύτερες κομμωδίες όλων των εποχών, το Πάρτι, δίπλα στον Πίτερ Σέλλερς. Η κοπελιά που παίζει συνέχεια μέσα σε όλα τα πλάνα είναι η Κλοντίν Λονζέ και τραγουδάει και ένα τραγούδι του Μαντσίνι εκεί, με επιτυχία. Ήταν γυναίκα του Άντι Γουίλιαμς, που τον ακούμε συνήθως στις εκπομπές της δεκαετίας του 60 του τελευταίου καιρό. Τι άλλο να σας πω για αυτήν? Να σας πω το σπουδαιότερο που την έκανε να φύγει από την επικαιρότητα και τον λόγο που έγραψαν το Κλοντίν οι Rolling Stones. Διατήρησε ένα ιδιωτικό προφίλ μετά το 77, γιατί είχε μία καταδίκη για ανθρωποκτονία εξαμελίας σε σχέση με το θάνατο. Όποιοι παρακολουθούν ειδήσεις από το παρελθόν μπορεί να το θυμούνται αυτό, με το θάνατο από πυροβολισμό του φίλου της Ολυμπιονίκη Σκιέρ, Σπάιντερ Σάμπτς. Αυτό το γεγονός έκανε τους Rolling Stones να γράψουν το τραγούδι και εκείνη από τότε αποσύρθηκε. Θα την ακούσουμε σε ένα τραγούδι που ήρθε στην επικαιρότητα όταν η Βίκη το είπε προχθές στην πρώτη βραδιά για την Eurovision. Είναι δικό της τραγούδι. Εκείνη το είπε στην Eurovision παλιά. Έχει πει και άλλα τραγούδια ανάλογα η Κλοντίν Λονζέ. Στην Αμερική έγινε επιτυχία, όπως έχουμε πει και όπως ίσως ξέρουν κάποιοι, στην απίθανη εκτέλεση του Πολ Μοριά. Η Βίκη το έκανε επιτυχία σε όλο τον κόσμο εκτός από την Αμερική. Οι δύο πιο πετυχημένες εκτελέσεις φωνητικές είναι από τον Αλ Μαρτίνο και από την Κλοντίν Λονζέ, αυτή που έφυγε από τη ζωή χθες και που έγραψαν το τραγούδι Rolling Stones. Love is Blue.

0: Για αυτήν λοιπόν που ακούσατε έγραψαν οι Rolling Stones στο Κλοντίν. Δημοφιλέστατη στην εποχή της, Κλοντίν Λοζέ. Βλέπω εδώ ότι έχει ένα μήνυμα από τον Γιώργο που έχει CD της Κλοντίν Λοζέ, το αγόρασε πρόσφατα. Και περνάμε σε μια άλλη απώλεια, ένας σπουδαίος τραγουδιστής της Soul, ο Κλάρες Κάρτερ έφυγε από τη ζωή. Αφηγηματικά ήταν τα τραγούδια του, από το Montgomery της Αλαμπάμα. Ένα πολύ καλό τραγούδι που θα ακούσουμε, που ήταν και μεγαλύτερη επιτυχία του, το Patches. Το είχα κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το τραγούδι αυτό. Το είχαν αγοράσει 20-25 τότε, αρχές δεκαετίας του 70. Για ακούστε πώς αφηγείται την ιστορία. Ο Κλάρες Κάρτερ.
1: I was born and raised down in Alabama, on a farm way back up in the woods. I was so ragged that folks used to call me Patches. Papa used to tease me about it, 'cause deep down inside he was hurt 'cause he don't.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, επισήμανε και έθεσε τα διλήμματα των εκλογών λέγοντας ότι δεν αναμετριόμαστε με το κενό, με το χάος. Το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της σε τηλεοπτική συνέντευξή του, η οποία μαγνητοσκοπήθηκε λίγο πριν αναχωρήσει από το Πεκίνο. Τουλάχιστον 8 Παλαιστίνοι νεκροί και 30 τραυματίες από η Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην πόλη της Γάζας, που είχε στόχο τον Ιζ Αλ-Ντίν Αλ-Χαντάντ, τον πιο υψηλόβαθμο στρατιωτικό διοικητή της Χαμάς, στον Παλαιστινιακό θύλακα. Δεν είναι σαφές εάν ο Χαντάντ είναι μεταξύ των νεκρών. Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν να παρατείνουν για 45 ημέρες την μεταξύ τους κατάπαυση του πυρός που είχε ανακοινώσει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ στις 16 Απριλίου, σύμφωνα με το State Department. Μεταβολή του καιρού από αύριο με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, έως 27 βαθμούς σε θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
4: Όμως υπάρχει και μια άλλη απώλεια ενός παραγωγού πολύ επιτυχημένου και πολύ ταλαντούχου που έφυγε από τη ζωή στις 11 Μαΐου σε ηλικία 80 ετών. Το όνομά του Jack Douglas. Όποιοι έπαιρναν άλμπουμ, που είναι πάρα πολλοί αυτοί, που αγόρασαν δίσκους, είτε βινίλια είτε CD, θα προσέχαν και τους παραγωγούς. Τώρα, ποιος προσέχει, ποιος είναι παραγωγός στο άλμπουμ της Ροζαλία. Οι φανατικοί οπαδοί που θα το πάρουν μόνο σε βινίλιο, που είναι πολύ λίγοι αυτοί. Κανείς δεν ξέρει πια τα credits στα τραγούδια. Ακούμε από εδώ, ακούμε από εκεί, τα παίρνει ο αέρας. Γι' αυτό δεν θα μείνουν τα περισσότερα. Λοιπόν, αυτός ήταν γνωστός για πάρα πολλά που έχει κάνει. Για τα πιο πετυχημένα άλμπουμ 4 των Aerosmith. Για τις παραγωγές με τους New York Dolls και τους Cheap Trick. Με την Patti Smith. Ξεκίνησε σαν ερμηνευτής folk και είχε εργαστεί στην προεκλογική εκστρατεία του Robert Kennedy για τη γερουσία του 64. Μετά έγινε τραγουδοποιός και παραγωγός. Εκτός όλων αυτών συνεργάστηκε με τον Τζον Λένον και την Γιόκο Όνο σε εκείνο το άλμπουμ το Double Fantasy.

Σας καλόπιασαμε τα παλιά, γιατί σας έρχεται τώρα, τι σας έρχεται τα τρία επόμενα κομμάτια. Όμως αυτή ήταν μουσική μιας εποχής άλλης, ξεπερασμένης, για τους γέρους πια. Έτσι δεν είναι? Είμαστε στο 2026 και εδώ και 15-20 χρόνια το πιο μεγάλο όνομα στη μουσική είναι ο Drake. Το ξέρετε? Δεν μπορεί να φανταστείτε, αν δεν το ξέρετε, το τι έχει πετύχει και τι σημαίνει Drake, όχι πια για τους πιτσιρικάδες, γιατί είναι αρκετό καιρό, για μία σειρά από ηλικίες. Ποιος μπορεί να βγάζει τρία άλμπουμ μαζεμένα την ίδια μέρα? Μόνο οι superstars. Το έχουν κάνει ένας-δύο στο παρελθόν με δύο άλμπουμ. Οι Guns N' Roses, στις δόξες τους, και δύο-τρεις άλλοι. Ο Drake λοιπόν έβγαλε σήμερα τρία άλμπουμ. Το ένατο, το δέκατο και το ενδέκατο στην καριέρα του. Τα προηγούμενα τον φέρνουν να ανταγωνίζεται την Taylor Swift σε επιτυχία. Από τα σούπερ ονόματα. Σούπερ. Όσοι δεν ξέρουν. Θα ανεχτείτε λοιπόν από ένα τραγούδι από το κάθε άλμπουμ τώρα, που μόλις βγήκαν. Πάμε πρώτα από το άλμπουμ Iceman.

Run to Atlanta, Drake. Ακολουθούν άλλα δύο άλμπουμ. Για να καταλάβετε, αυτός ο τύπος δεν μπορεί να μην το ξέρετε, δεν μπορεί να έχει κάνει τόσο επιτυχία για να μην τον έχετε κάπου ακούσει. Από το 1910, από το 2010 μέχρι τώρα, 16 χρόνια, δεν υπάρχει άλλος που να συγκρίνεται μαζί του, μόνο η Taylor Swift. Πάνω 190 εκατομμύρια πωλήσεις στη νέα εποχή. Και για τη νέα εποχή που τρέχει, έχει το ρεκόρ με 14 άλμπουμ που έφτασαν στο νούμερο 1. Είναι το ρεκόρ μεταξύ όλων των ανδρών. 13 singles που έγιναν νούμερο 1 σε αυτό το διάστημα. Επίσης ρεκόρ για τους άνδρες τραγουδιστές. Επειδή δεν θέλω να συγκρίνω με την παλαιότερη εποχή, όπως έχω πει, που είναι οι πωλήσεις διαφορετικές, κανένας μαύρος από τους προηγούμενους, ακόμα και ο Michael Jackson, ο Stevie Wonder, δεν έχει κάνει την επιτυχία που έχει κάνει ο Drake αναλογικά με τη σημερινή εποχή. Πάμε στο δεύτερο άλμπουμ που κυκλοφόρησε σήμερα την ίδια μέρα.

Αυτό είναι το δεύτερο από τα τρία άλμπουμ. Και προσέξτε, έχετε δει ότι όλοι σχεδόν οι καλλιτέχνες βγάζουν τραγούδια, βγάζουν ένα βίντεο κλιπ, πάνε και παίζουν στο Coachella πριν βγάλουν άλμπουμ. Δεν το ξέραμε, απλώς είχαμε ακούσει ότι ηχογραφή. Θα βγάλε ξαφνικά σήμερα, χωρίς καμία προειδοποίηση. Δηλαδή δεν έκανε καμία διαφήμιση για αυτά. Απλά κυκλοφόρησε τα άλμπουμ. Για να καταλάβετε τη δημοτικότητα και τη διείσδυση που έχει στο παγκόσμιο κοινό. Καναδός ράπερ, γεννημένος το 1986 ο Drake και ηθοποιός. Του αποδίδεται η διάδοση των ευαισθησιών. Είναι δηλαδή ευαίσθητα τα τραγούδια του στο χώρο της R&B και του hip-hop μέσω της μουσικής rap. Από τους σπουδαιότερους ράπερ όλων των εποχών τον έχουν ανακηρύξει οι δημοσιογράφοι και αυτοί που γράφουν για μουσική, τη σύγχρονη μουσική βέβαια. Αυτή είναι η μουσική του σήμερα. Και είναι επόμενο, το έχουμε πει εκατοντάδες εκατομμύρια φορές, αυτά τα πράγματα να μην αρέσουν στους παλαιότερους, όπως δεν άρεσε και το ροκ στους παλαιότερους ή κάθε καινούρια τάση που υπάρχει. Έχω πάρει μηνύματα πάρα πολλά, άλλα μου λένε χαμηλώνω την ένταση και άλλα μου λένε μπράβο που έπαιξε στον Drake. Το τρίτο άλμπουμ που κυκλοφόρησε είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα, το επόμενο τραγούδι. Τα άλμπουμ είναι το Iceman, το Made of Honor και το Habibdi.

Όσοι παρακολουθούμε και εγώ μέσα σε αυτούς, είναι 16 χρόνια από τότε που ξεκίνησε. Έχω να σας πω ότι είναι πολύ επίκαιρα τα τραγούδια του. Θα γίνει χαλασμός σε αυτούς που ακούν τη μουσική. Και θα διαβάσω ένα μήνυμα που έστειλε η Δέσποινα Τεράστιος από μια θαυμάστρια που θα κλείσει τα 54 τον Αύγουστο. Ας φύγουν οι παροπίδες. Πρέπει να καταλάβετε ότι είμαστε σε άλλη εποχή. Δεν είπε κανείς να σας αρέσουν, αλλά αυτή είναι η μουσική του καιρού μας. Τα έχουμε πει, άλλες μουσικές τότε και άλλες τώρα και άλλες θα είναι σε 15 χρόνια. Πάντως, του αποδίδω ότι είναι πολύ καλά για κάποιον που είναι 16 χρόνια. Άλλοι στα 7 χρόνια εξαφανίζονται. Little Sims, για να είμαστε στο ίδιο, έβγαλε 4 κομμάτια. Αυτή είναι από τα πιο μεγάλα ονόματα στη Βρετανία στον ίδιο χώρο. Το Sugar Girl, Little Sims.

Little Sims. Πάντως αυτό παρατηρώ τώρα από τα μηνύματα που έχουν έρθει πολλά, ενώ παλαιότερο πριν από 5-8 χρόνια ανάλογα κομμάτια του hip hop και της rap είχαν 90% εναντίον μηνύματα, αυτό που με ευχαριστεί είναι ότι οι ακροατές που είναι 50 ετών, όπως οι φίλοι μας που είπα πριν, ή έχουμε και νεότερους, είναι μισά-μισά τα μηνύματα. Παίρνω πολλά μηνύματα που λέει εξαιρετικός είναι Γιάννη ο Drake, θα μείνει στην ιστορία το κομμάτι αυτό, γιατί πράγματι είναι πολύ ενδιαφέρον. Αλλάζουν τα πράγματα και έτσι πρέπει να γίνει, γιατί αλλάζει και η εποχή. Είπαμε διαφορετικά γούστα. Πάρτε τώρα και έναν άνθραξ για να ολοκληρώσουμε σήμερα. Μετά από καιρό έχουμε καινούριο άλμπουμ. Άνθραξ λοιπόν, It's for the kids.

Και καλά οι μουσικοί σταθμοί που παίζουν πολύ σωστά λόγω της συναυλίας τους Metallica και τους Iron Maiden που έρχονται. Εκείνο που με κάνει να χαμογελώ έτσι ειρωνικά είναι ότι δημοσιογραφικές εκπομπές που ούτε καν ακουμπούσαν το heavy metal, επειδή έκαναν 100.000 εισιτήρια και άλλα τόσα, ακούγονται ξαφνικά από την τηλεόραση και από τα ραδιόφωνα, όχι σε μουσικές εκπομπές, οι Iron Maiden και οι Metallica.

ο Βασίλης Νικολόπουλος που είναι και έχει μεταλλάσει είναι στον ήχο. Δίπλα μου ο Δημήτρης Γουρίς, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε όποιον ρωτά γιατί να μας ξαναψηφίσει, απαντώ. Γιατί κρατήσαμε την Ελλάδα στα δύσκολα και αποδείξαμε ότι μπορούμε να παίρνουμε δύσκολες αποφάσεις, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ξεκίνησε χθες. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, επισήμανε. Έθεσε τα διλήμματα των εκλογών λέγοντας ότι δεν αναμετριόμαστε με το κοινό, με το χάος. Το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, αφήνοντας αιχμές για τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα ότι αυτό που κατάλαβαν από το 2015 ήταν ότι έπρεπε να κλείσουν τις τράπεζες. Αναφερόμενο στον πρόεδρο του Πασόκ, επισήμανε ένας πολιτικός. Μπορεί να είναι εμπαθής ή μονίμως θυμωμένος, όχι όμως παντελώς αδιάβαστος. Αναφερόμενο στην ακρίβεια, τόνισε ότι η μόνη αποτελεσματική λύση στο αυξημένο κόστος ζωής είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών και υποστήριξε ότι αυτές θα παραμένουν σταθερές ακόμη και όταν ο πληθωρισμός υποχωρεί. Σκληρή ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια ο κύριος Μητσοτάκης. Μα ποιον δουλεύει, ρωτά ρητορικά. Και προσθέτει, η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην ακρίβεια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση συγκριτικά. Η Ελλάδα έχει μία από τις υψηλότερες τιμές καυσίμων στην Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο. Τα ελληνικά νοικοκυριά ξοδεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματος τους για ενίκιο σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τονίζεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Η Ελλάδα του 2030 που σχεδιάζει η Νέα Δημοκρατία είναι η Ελλάδα των χαμηλών μισθών, της ενεργειακής φτώχειας, των πληστηριασμών, της πανάκριβης στέγης, της ακριβοπληρωμένης υγείας, απάντησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την Αλεξανδρούπολη. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της σε τηλεοπτική συνέντευξή του, η οποία μαγνητοσκοπήθηκε λίγο πριν αναχωρήσει από το Πεκίνο, όπου ο Κινέζος ομόλογός του, Σι Τζινπινγκ, εμφανίστηκε κατηγορηματικός για το θέμα του νησιού. Δεν επιθυμώ να διακηρύξει κάποιος την ανεξαρτησία του και μετά, ξέρετε, εμείς να πρέπει να διανύσουμε 15.000 χιλιόμετρα για να κάνουμε πόλεμο, είπε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, σύμφωνα με απόσπασμα της συνέντευξης που δόθηκε στη δημοσιότητα από το τηλεοπτικό κανάλι Fox News. Δεν θέλουμε κάποιος να πει. Ας κηρύξουμε την ανεξαρτησία μας επειδή μας στηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, επέμεινε, προσθέτοντας ότι ακόμη δεν έχει πάρει κάποια απόφαση σχετικά με την πώληση όπλων στην Ταϊβάν. Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν όλες τις υφιστάμενες εμπορικές τους συμφωνίες και να συγκροτήσουν συμβούλια για το εμπόριο και τις επενδύσεις, δήλωσε ο επικεφαλής της κινέζικης διπλωματίας σε ανακοίνωση μετά την συνάντηση Σι Τζινπινγκ και Ντόναλντ Τραμπ. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι διεξήγαγε αεροπορική επιδρομή στην πόλη της Γάζας, στοχεύοντας τον Ιζαλντίν Αλχαντάντ, τον πιο υψηλό βαθμό στρατιωτικό διοικητή της Χαμάς, στον Παλαιστινιακό θύλακα. Σύμφωνα με Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης, η επίθεση έπληξε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην συνοικία Ριμάλ της πόλης της Γάζας. Μια δεύτερη Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή λίγο αργότερα είχε ως στόχο ένα όχημα σε κοντινό δρόμο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Από το πλήγμα, τουλάχιστον 8 Παλαιστίνοι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 30 τραυματίστηκαν. Δεν είναι σαφές εάν ο Χαντάντ είναι μεταξύ των νεκρών. Το Ισραήλ και ο Λίβανο συμφώνησαν να παρατείνουν για 45 ημέρες την μεταξύ τους κατάβαση του πυρός που είχε ανακοινώσει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ στις 16 Απριλίου, ανακοίνωσε απόψε το State Department. Ο Λίβανος βίωσε αρκετούς ανεύθυνους πολέμους που διεξάγονταν στο όνομα ξένων συμφερόντων, δήλωσε ο πρωθυπουργός Ναοάφ Σαλάμ. άνοιχτα όλα τα ενδεχόμενα για τον θάνατο της 25χρονης που έπεσε από μπαλκόνι του 7ου ολόφου πολυκατοικία στην Καλή Πόλη στον Πειραιά. Στο σημείο έσπευσε άμεσα μονάδα του ΕΚΑΒ και παρέλαβε την νεαρή χωρίς τις αισθήσεις της. Μεταφέρθηκε στο Τζάνιο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Στην ασφάλεια Πειραιά μεταφέρθηκε και καταθέτει ο 59χρονος σύντροφός της.
1: Ο καιρός.
2: Μεταβολή του καιρού από αύριο, σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Μακεδονία που πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές και από το απόγευμα στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια. Στην Αττική, ασθενείς τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στη Μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

12 και 10 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου, παιδιά, που είναι 16 και του Μάη. Είστε όλοι καλά, περάσατε θαυμάσια αυτή τη εβδομάδα και θα πάτε τώρα και θα περάσετε θαυμασιότερα αυτό το Σαββατοκύριακο, που θα είναι ένα Σαββατοκύριακο το οποίο θα είναι σκονισμένο. Ναι. Άλλη μόνο. Δεν θα ήταν. Τι θα ήταν, θα ήταν κάτι άλλο, νομίζετε. Έχετε την εντύπωση. Διότι σου λέει, παιδιά, επιστρέφει η σκόνη. Αυτό το πράγμα να επιστρέφει κάτι που δεν θέλεις με τίποτα, αλλά έρχεται. Θα πεις, ποιος μας ρωτάει. Μας ρωτάει η φύση, όχι. Οπότε, γιατί να το κουβεντιάζουμε. Αυτό είναι και άλλο δεν έχει. Λοιπόν, έρχεται η αγαπημένη μου εποχή που δεν θέλω καν να το σκέφτομαι. Κάνω ότι δεν έρχεται. Γιώργος Σκεύης έκανε το σχόλιο και γιατί έχετε αγαπημένη σου εποχή, λέει, που ρυθμίζει τον ήχο Γιώργος Σκεύης. Αυτό είναι το διατάφτα. Αλλά όπως και να έχει, δεν είναι ωραία εποχή αυτή. Δεν μ' αρέσει. Είναι κάτι το ενδιάμεσο. Δεν είναι ότι δεν κάνει κρύο, που μακάρι να κάνει, αλλά δεν κάνει. Δεν κάνει ζέστη, που δεν θέλω, αλλά θα κάνει. Είναι κάτι ανάμεσα στο. Προσπαθώ να δω τι, που θα κάτσει μπίλια που λένε. Αυτό είναι, παιδιά. Ο λόγος, θα σας το πω επιστημονικά για να το καταλάβετε. Ο λόγος, λέει, των αυξημένων συγκεντρώσεων είναι η ατμοσφαιρική κυκλοφορία που συνοδεύει τη γρήγορη διέλευση βαρομετρικού χαμηλού. Άκου τώρα. Άκου τώρα κατάσταση, διότι άμα δεν το εξηγήσει επιστημονικά, δεν το καταλαβαίνουμε. Πρέπει να το δούμε. Από το απόγευμα, λέει, του Σαββάτου σήμερα, καλή ώρα, που ξεκινάει, που ξημερώνει Σάββατο, το φαινόμενο αυτό αναμένεται να περιοριστεί, κυρίως στις νότιες και ανατολικές περιοχές. Και μέχρι το πρωί της Κυριακής, που θα έχει τελειώσει και η Eurovision και θα πάμε να ξεκουραστούμε, οι εκτιμήσεις των μετεωρολόγων αναφέρουν ότι οι συγκεντρώσεις σκόνης θα έχουν υποχωρήσει αισθητά. Βεβαίως. Θα μου πεις, εντάξει, πριν υποχωρήσουν, πού θα είναι αυξημένα? Θα είναι στα δυτικά τμήματα της Κρήτης το βράδυ του Σαββάτου, έτσι. Και θα ήθελα, παρακαλώ, να πούμε, γιατί το λες αυτό σιγά το φαινόμενο, κάθε φορά έχουμε το ίδιο. Ναι, αλλά ειδικοί πάλι, και καλά κάνουν οι άνθρωποι, συνιστούν αυξημένη προσοχή στις ευπαθείς ομάδες, άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, οι ηλικιωμένους και τα παιδάκια μας. Έτσι, έχουμε αυτό. Πάμε. Πώς να τους προστατεύσουμε? Δεν κάνουμε τις ασκήσεις της γυμναστικής στην Ήπεθρο. Όπου μπορούμε να μείνουμε στο σπίτι μας, μένουμε. Έτσι. Δεν είναι ανάγκη να ανοίξουμε πια όλα τα παράθυρα και όλες τις πόρτες, να μπει όλη η σκόνη μέσα. Η σκόνη θα μπει στο σπίτι, όπως και να έχει. Αλλά γιατί εμείς να τη βοηθήσουμε? Όχι. Στο μεταξύ, στη νότια και την κεντρική χώρα αναμένονται, λέει, βροχές και πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις μεσημέρι και απόγευμα. Είναι αυτή η γνωστή αστάθεια, τις ώρες τις μεσημεριανό-απογευματινές. Και στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο θα έχουμε τοπικές βροχές. Θα έχουμε καταιγίδες στο Ιόνιο. Από το μεσημέρι στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Μακεδονία, μπορεί και να είναι ισχυρές. Και από το απόγευμα, λοιπόν, στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Αυτά μέχρι το βράδυ. Και θα έχουμε και εκείνο τον ωραίο τον νοτιά που δεν το θέλεις, αλλά τι να κάνεις. 3 με 5 και στα πελάγι πρόσχερα μέχρι 6 μποφόρ. Και σταδιακά από το απόγευμα σήμερα, στα δυτικά και βαθμιαία, στα κεντρικά και τα νότια, θα στραφούν σε βόρειο-δυτικούς με την ίδια ένταση. Και επίσης θα έχουμε μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Μικρή άνοδο, μη φανταστείτε ζέστη φοβερή. Ιόνιο, Κυκλάδες, Βόρειο Αιγαίο 22 με 24, τις υπόλοιπες περιοχές 24 με 26 και, και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά, εμείς είμαστε μέσα.
και στην Κρήτη τους, εμείς ονός στην Αττική, 27 με 28 βαθμούς. Αυτό είναι, πράξτε τα δέοντα, παιδιά. Πού θέλετε να πάτε, τι θέλετε να κάνετε, κάτι θα έχετε κανονίσει, κάτι θα έχετε τέλος πάντων έτσι υπολογίσει για το Σαββατοκύριακο, να το πράξετε. Και επειδή μιλάμε για το καιρό, αν πεις ο καιρός είναι, έχουμε θέματα, προκύπτουν κάθε τρεις και λίγο και άλλα. Εν τη αυτή περιπτώσει λένε οι επιστήμονες, παιδιά, ότι το φαινόμενο Ελνίνιο φαίνεται να αναπτύσσεται ταχύτερα από ό,τι ανέμεναν οι ειδικοί. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει, λέει, ότι αυξάνονται σημαντικά οι πιθανότητες να εξελιχθεί σε ένα ιστορικά ισχυρό επεισόδιο μέσα στους επόμενους μήνες. Φθινόπωρο ή χειμώνα, λέει, μπορεί να κορυφωθεί. Και αυτό όλο θα προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις στο παγκόσμιο κλίμα. Και μάλιστα, λέει, οι πιθανότητες για ένα ισχυρό ή ακόμη και πολύ ισχυρό Ελνίνιο αυξάνονται συνεχώς και μπορεί, λέει, να εμφανιστεί ένα σπάνιο σούπερ Ελνίνιο αντίστοιχο με εκείνα που καταγράφηκαν το 97-98 και το 15-16. Τι ζέστη έκανε, νομίζω μετά δρόσησε, όχι. Τέλος πάντων, το Ελνίνιο αποτελεί έναν φυσικό κλιματικό κύκλο που εκδηλώνεται όταν τα νερά στον τροπικό Ειρηνικό ωκεανό θερμαίνονται πιο πολύ από το φυσιολογικό. Και η αύξηση της θερμοκρασίας επηρεάζει την ατμοσφαιρική κυκλοφορία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μεταβάλλει τα παγκόσμια μοτίβα ανέμων και βροχοπτώσεων. Συνήθως, λέει, το φαινόμενο εμφανίζεται κάθε 2 έως 7 χρόνια και διαρκεί από 9 μήνες μέχρι ένα χρόνο. Και η έντασή του μετριέται από το πόσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία των υδάτων στο κεντρικό και ανατολικό ισημερινό Ειρηνικό σε σχέση με το μέσο όρο. Και καταλαβαίνετε ότι δεν είναι το Ελνίνιο θα κάνει ζέστη, θα έχει βροχές κτλ. Δεν είμαστε μόνοι στον κόσμο. Βλέπουμε τι γίνεται κάθε τρεις και λίγο με τις πλημμύρες και στον κόσμο. Οι τελευταίες μετρήσεις, λέει, δείχνουν ότι τεράστιες ποσότητες θερμού νερού έχουν ήδη συσσωρευτεί κάτω από την επιφάνεια του κεντρικού και ανατολικού Ειρηνικού. Και οι ειδικοί λένε ότι η τελική φάση του φαινομένου θα εξαρτηθεί και από τη συμπεριφορά της ατμόσφαιρας. Δεν χρειάζεται να δούμε τα επιστημονικά, γιατί τα επιστημονικά τα καταλαβαίνουν οι επιστήμονες. Εμείς καταλαβαίνουμε τις επιπτώσεις. Οι συνέπειες ποιες θα είναι του ισχυρού Ελνίνιο? Δεν θα είναι στον Ειρηνικό, τι με νοιάζει μακριά είναι? Όχι. Το φαινόμενο επηρεάζει το κλίμα σχεδόν σε όλο τον πλανήτη και προκαλεί ακραία καιρικά φαινόμενα. Ξηρασίες, πλημμύρες, παρατεταμένους καύσονες. Μάλιστα. Και σε πολλές περιοχές της Ασίας και της Καραϊβικής το Ελνίνιο συνδέεται με σοβαρές περιόδους ξηρασίας και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών. Εδώ σε θέλω. Αντίθετα, λέει, σε άλλες περιοχές έχουμε έντονες βροχοπτώσεις και πλημμυρικά φαινόμενα. Και επίσης, ιδιαίτερα σημαντική είναι και η επίδρασή του στην περίοδο των τυφώνων. Διότι στον Ατλαντικό τα ισχυρά επεισόδια Ελνίνιο συνήθως περιορίζουν το σχηματισμό τροπικών καταιγίδων και τυφώνων. Αλλά στο κεντρικό και ανατολικό Ειρηνικό συμβαίνει το αντίθετο. Αυξημένη κυκλονική δραστηριότητα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βιώνουν τις μεγαλύτερες επιπτώσεις, κυρίως το χειμώνα. Βόρειες Πολιτείες και ο Δυτικός Καναδάς τείνουν να βιώνουν θερμότερες συνθήκες. Και στα νότια έχουν βροχές και καταιγίδες. Και επειδή τώρα θα πούνε κάποιοι κλιματική αλλαγή και τα λοιπά, το φαινόμενο Ελνίνιο δεν προκαλείται από την κλιματική αλλαγή που υπάρχει, αλλά κάποιοι κάνουν ότι δεν τη βλέπουν. Ωστόσο, λειτουργεί ενισχυτικά σε έναν ήδη θερμαινόμενο πλανήτη. Και επειδή
υπάρχει το φαινόμενο και υπάρχει και η ανθρωπογενής υπερθέρμανση. Όλα αυτά αυξάνουν σημαντικά την πιθανότητα να καταγραφούν νέα ρεκόρ θερμοκρασίας τα επόμενα χρόνια. Και λένε οι τελευταίες εκτιμήσεις ότι φέτος, το 26 δηλαδή, ή το 27, ενδέχεται να εξελιχθούν στα θερμότερα έτη που έχουν καταγραφεί ποτέ παγκοσμίως. Και να θυμίσουμε ότι το προηγούμενο Super El Niño 15-16 είχε συμβάλει σε ακραίες θερμοκρασίες, ξηρασία μεγάλη σε πολλές περιοχές και σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Και λένε οι επιστήμονες, αν επαναληφθεί αυτό, θα μπορούσε να επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο, επιβαρύνει το φαινόμενο αυτό, τις ήδη ευάλωτες περιοχές του πλανήτη. Παρακολουθούν όλοι τώρα να δούνε τι θα γίνει με το φαινόμενο. Το μόνο λέει βέβαιο είναι ότι ο πλανήτης εισέρχεται σε μια περίοδο αυξημένης κλιματικής αστάθειας. Τι σημαίνει? Επηρεάζονται εκατομμύρια άνθρωποι. Επηρεάζεται η αγροτική παραγωγή. Το νερό, επηρεάζεται η επάρκεια νερού. Ακραία καιρικά φαινόμενα, θα έχουμε και ακραία καιρικά φαινόμενα. Αυτά τα ευχάριστα. Βεβαίως, συγγνώμη, βγαίνει ο επιστήμονας, δίνει την προειδοποίησή του και σου λέει πως έχει καταντήσει ο πλανήτης και τον έχουν καταντήσει οι άνθρωποι, γιατί το χέρι μας το βάζουμε και τα κάνουμε τα πράγματα πάντα χειρότερα. Δημιουργούνται ζητήματα. Ο άλλος τώρα ακούει και λέει, τι με νοιάζει, θα βρέξει εδώ πέρα, γιατί λέει θα έχουμε αστάθεια το καλοκαίρι, μήπως βρέξει στην άδειά μου και μου χαλάσει διακοπές. Τώρα τι θα γίνει από εδώ και από εκεί, σε άλλες περιοχές πνίγονται, καίγονται, μας νοιάζει? Όχι, καθόλου. Και με αυτά και με αυτά φτάσαμε να κουβεντιάσουμε για το El Niño. Τι να σας κάνω. Πάμε να ακούσουμε παρακαλώ το επόμενο και θα πούμε και πιο ευχάριστα, θα πούμε διάφορα. Για πάμε.

0: στην είδηση.
1: Λοιπόν, χάνετε που δεν έχετε μία κάμερα στο σπίτι σας ο καθένας να βλέπετε τι γίνεται στα διαλύματα που λένε και στη τηλεόραση. Σε λίγο θα σας τα πω, θα έρθει και αυτό. Ναι. Ούτε κάμερα θα χρειαστεί, θα το φοράμε πάνω μας το αξεσουάρ αυτό. Λοιπόν, πριν πάμε στα αξεσουάρ που θα μπορούμε να καταγράφουμε τους πάντες και να τους καταδίδουμε, λέει μετά. Έχει ιστορία ολόκληρη. Να δούμε τα της επίσκεψης του Τραμπ στο Πεκίνο. Και τώρα λέγανε οι ειδικοί, και το καταλαβαίναμε όλοι, ότι δεν κρατούσαμε και κανένα καλάθι τεράστιο. Ένα μικρό καλάθι. Και τώρα, μετά από όλα αυτά, τελείωσε η επίσκεψη, επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Ντόναλντ Τραμπ. Είπε, λένε οι ειδικοί μάλλον, ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι έλυσαν τα ακαθόδη ζητήματα σε αυτή τη σχέση, την ταραχώδη που έχουν οι δύο χώρες. Αλλά τέλος πάντων έχει καταγραφεί μια πρόθεση, εκατέρωθεν θα έλεγα, η πολύπλοκη αυτή σχέση να σταθεροποιηθεί. Και βεβαίως η διπλωματία παίζει το ρόλο της. Από πολύ νωρίς, λέει, ο Κινέζος πρόεδρος ξενάγησε τον Τραμπ στους μυστικούς κήπους του. Του προσέφερε την ανώτατη διπλωματική τιμή να τον βάλει στα άβυτα των παλιών αυτοκρατορικών κήπων, οι οποίοι είναι το πιο καλά φυλασσόμενο συγκρότημα, διότι εκεί εδρεύει ουσιαστικά το Κομμουνιστικό Κόμμα και η κυβέρνηση. Τον έκοδο του κάνει ξενάγηση. Είναι να υπάρχει μια, πώς το λένε, γι' αυτό λέμε η εικόνα είναι, παιδιά, χίλιες λέξεις. Το ξεναγεί και λέει, αυτό το δέντρο είναι 400 ετών, σοβαρά, λέει, είναι τόσο παλιό το αυτό το δέντρο, λέει, ναι. Του λέει, ξέρω, από εδώ είναι αυτό, από εδώ είναι εκεί, δύο διάφορα αυτά, και μετά έχει έρθει και ο Πούτιν, λέει, εδώ. Το πώς αλλάζει η έκφραση του Τραμπ, α, ωραία. Δεν υπάρχει, εντάξει. Λοιπόν, εν διάφορη περιπτώση, ο άλλος συμβολισμός, παιδιά, ο Σι Τζινπίνγκ προσέφερε στον Αμερικανό πρόεδρο τσάι. Όπως γνωρίζουμε, στην Κίνα εδώ και χιλιάδες χρόνια καλλιεργούνται εκατοντάδες ποικιλίες τσαγιού, και η κουλτούρα αυτή συμβολίζει την ειρηνική συνύπαρξη και την ισορροπία. Όταν προσφέρεται σε ξένους ηγέτες, λίγους αλλά εκλεκτούς, αυτό γίνεται σε ένδειξη φιλίας, ειλικρίνειας και σεβασμού. Και η επίσκεψη σε τους κήπους πώς το λένε, τους μυστικούς, και το τσάι και συμπάθεια, ναι, είναι, λέει, δύο κινήσεις οι οποίες αποτυπώνουν και υπογραμμίζουν το ιστορικό βάθος και το πολιτισμικό εκτόπισμα της Κίνας. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του έδειξε να σέβεται και την παράδοση και την κινέζικη και το πρωτόκολλο της κινέζικης διπλωματίας με απόλυτη ευλάβεια, λέει, το τίμησε βεβαίως, και μίλησε με πολύ θερμά λόγια για τον Κινέζο ομόλογό του. Φίλο τον είπε, αξιοσέβαστο τον είπε, έξυπνο ηγέτη, δικτάτορα δεν τον είχε πει, τον είχε πει ο Μπάιντεν δύο φορές τουλάχιστον. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι και οι δύο πλευρές παρουσίασαν πολύ διαφορετικά τα όσα συζητήθηκαν. Λεπτομέρειες δεν μάθαμε, γιατί δεν ανακοινώθηκαν. Αλλά μπήκε ένα πλαίσιο για μια σχέση στρατηγικής σταθερότητας, όπως είπε και ο Σι Τζινπίνγκ. Και στα θετικά είναι ότι συμφώνησαν να μην υπάρξει κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου. Και να, διευρυνθεί το διμερές εμπόριο. Ο Τραμπ, λέει, υπήρξε σύγκληση και στο ζήτημα του Ιράν. Και επίσης έδειξε μια κατανόηση στις αιτιάσεις του Πεκίνου για τον εξοπλισμό της Ταϊβάν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μη βιάζεστε. Θα πρέπει να περιμένουμε για τις επόμενες συναντήσεις. Τουλάχιστον τρεις συναντήσεις θα έχουν οι δύο ηγέτες, για να δούμε αν μιλάμε για μια συμφωνία στρατηγικής σημασίας ή αν έχουμε μπροστά μας μια προσωρινή ανακοχή των δύο υπερδυνάμεων. Έχω δε να σας πω ότι ο Τραμπ πριν αναχωρήσει από το Πεκίνο μαγνητοσκόπησε μία τηλεοπτική συνέντευξη, όχι ο ίδιος, μαγνητοσκοπήθηκε μία τηλεοπτική συνέντευξη, όπου προειδοποίησε την Ταϊβάν, γιατί ένα από τα θέματα τα φλέγοντα είναι η Ταϊβάν. Προειδοποίησε λοιπόν την Ταϊβάν να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της. Δεν επιθυμώ, λέει, λετά σε μουά, δεν επιθυμώ να διακηρύξει κάποιος την ανεξαρτησία του. Και μετά, λέει, εμείς να πρέπει να διανύουμε 15.000 χιλιόμετρα για να κάνουμε πόλεμο. Δεν θέλουμε κάποιος να πει ας κηρύξουμε την ανεξαρτησία μας επειδή μας στηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θα τρέχουμε κάθε τρεις και λίγο να τελειώνουμε να σβήνουμε τις φωτιές στον πλανήτη. Έμα. Επίσης πρόσθεσε ότι ακόμη δεν έχει πάρει κάποια απόφαση σχετικά με την πώληση όπλων στην Ταϊβάν. Αυτό είπε. Υπάρχει και ένα budget. Budget. Ναι, υπάρχει τέλος πάντων και ένα πακέτο 11 δις δολαρίων για όπλα στην Ταϊβάν. Αλλά ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος είπε δεν έχω πάρει αυτή την απόφαση ακόμα. Οπότε μην βιαζόμαστε. Ας περιμένουμε και τις επόμενες συναντήσεις. Γιατί είχε βγει η Ταϊβάν εχθές και είχε πει ευχαριστούμε πολύ που μας στηρίζει ο Τραμπ και οι Ηνωμένες Πολιτείες σέβονται την ειρηνική συνύπαρξη και τα λοιπά. Μα κάτι βιάζει. Γιατί και δεν περιμένεις. Θα μου πεις όλα αυτά δεν είναι κάτι. Εντάξει, θα το σκεφτώ για να πάρω μια απόφαση για μένα, για τους οικείους μου, για το λαό μου. Για τον κόσμο μιλάμε, τον πλανήτη. Και μ' αρέσει επίσης η χρήση του πρώτου ενικού. Δεν έχω αποφασίσει, δεν νομίζω, δεν θέλω. Τι να πεις. Λοιπόν, τι ώρα είναι, είναι παρά 25. Ωραία, ας γράψουμε λίγο, καλημέρα. Ας ακούσουμε ένα τραγούδι, Σάββατο ξημερώνει. Πάμε παρακαλώ.

Λοιπόν, θυμάστε που λέγαμε χθες ότι συναντώνται στην Ουάσιγκτον οι διαπραγματευτές Ισραήλ-Λιβάνου για να συζητήσουν τι θα γίνει με την κατάσταση στο Λίβανο, μάλιστα. Συμφώνησαν λοιπόν, λέει το State Department, ότι συμφώνησαν να παρατείνουν για 45 ημέρες την κατάπαυση του πυρός στη μεταξύ τους. Που την είχε ανακοινώσει ο Τραμπ 16 Απριλίου, θα παραταθεί αυτό 45 ημέρες. Για να καταστεί, λέει, δυνατή περαιτέρω πρόοδος. Τι περαιτέρω πρόοδος? Από τις 16 Απριλίου έχουν σκοτωθεί 400 άνθρωποι, έχουν τραυματιστεί 2.000 και... Εν τι άλλη περιπτώσει, αυτό το λέει το State Department. Τι να κάνω τώρα. Επίσης, η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε ιδιαίτερα παραγωγικές τις συνομιλίες. Δύο μέρες διήρκησαν και θα επαναληφθούν 2 και 3 Ιουνίου. Επίσης, στις 29 Μαΐου θα ξεκινήσει στο Πεντάγωνο η διαδρομή ασφαλείας με τη συμμετοχή στρατιωτικών αντιπροσωπιών από το Ισραήλ και το Λίβανο. Ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου δήλωσε σε διάρκεια δείπνου με μη κυβερνητικές οργανώσεις ότι η χώρα του έχει βαρεθεί τους απερίσκεπτους πολέμους για λογαριασμό ξένων συμφερόντων. Και σε μια έμεση επίπληξη πρόστιχες Μπολάχ, η οποία μπήκε στον πόλεμο αυτό για να στηρίξει το Ιράν, έτσι, ο Λιβανέζος Πρωθυπουργός είπε ότι η χώρα του... ότι ο Λιβανέζικος στρατός πρέπει να είναι ο μόνος ένοπλος φορέας στη χώρα. Θα μου πείτε μια που το είπε και μια που δεν το λαμβάνει υπόψη της Χεζμπολάχ. Άλλο αυτό. Επίσης είπε ότι ελπίζει να κινητοποιήσει κάθε αραβική και διεθνή υποστήριξη για να ενισχύσει τη θέση του Λιβάνου στις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Και την περασμένη φορά που είχε γίνει, την περασμένη φορά, στις 16 Απριλίου που είχε γίνει, που είχε ανακοινωθεί η κατάπαυση του πυρός, και τότε είπανε, ήταν τα πράγματα αισιόδοξα και τα λοιπά, και ότι ανοίγει ο δρόμος για μια διαρκή σταθερότητα για να αποφευχθούν οι αποτυχίες των προηγουμένων συμφωνιών. Εντάξει, στη διπλωματία αυτά είναι πολύ ωραία και θεμητά, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει και το... και η πραγματικότητα, και η πραγματικότητα, οι πυλώνες της θέσης της Βηρυτού είναι η αποκατάσταση της κυριαρχίας της, η επιστροφή των εκτοπισμένων που κοντεύουν 1,5 εκατομμύριο, έτσι, η ανοικοδόμηση που είναι, έχουν γίνει τα κτίρια, εκατοντάδες κτίρια σκόνη, η απελευθέρωση των κρατουμένων είναι ένα τεράστιο ζήτημα γι' αυτό, η ανάκτηση των λειψάνων και η δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού επαλήθευσης. Τα σύνορα να γίνονται σεβαστά, η κυριαρχία να διαφυλάσσεται αποκλειστικά από τις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου. Αυτό είναι ένα θέμα. Και να ζει ο λαός, να μπορεί να ζει σε διαρκή ειρήνη και ασφάλεια. Τώρα, αυτά τα λένε οι Λιβανέζοι. Οι Ισραηλινοί λένε ότι ήταν ειλικρινής και επικοδομητικός ο διάλογος και οι συνομιλίες θα προχωρήσουν σε δύο άξονες, τον τομέα της ασφάλειας και τον πολιτικό τομέα. Ανυπομονώ, λέει, για τα επόμενα βήματα, το λέει ο Ισραηλινός πρέσβης στις ΗΠΑ. Αυτή η συνάντηση, αυτές οι συνομιλίες ήταν οι τρίτες των δύο πλευρών από τότε που το Ισραήλ βομβαρδίζει ανηλαιώς. Και από τότε βέβαια που η Χεζμπολάχ, η φιλοϊρανική, εκτόξευσε πυράβλους κατά του Ισραήλ στις 2 Μαρτίου. Και ξαναλέω, σε αυτό το μήνα, 16, δεν έχουμε σήμερα μάλιστα, 16 με 16 λοιπόν, τουλάχιστον 400 νεκροί. Με τα επίσημα στοιχεία. Έτσι, με τα επίσημα. Και επίσης, για να μην ξεχνιόμαστε πού είμαστε και ποιοι είμαστε και τα λοιπά, χθες το βράδυ αργά ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους αρκετών πολυκατοικιών στην Τύρο, στο νότιο Λίβανο, να απομακρυνθούν αμέσως από τις εστίες τους. Θέλω να δείτε λίγο τη διατύπωση, έχει σημασία, παιδιά. Απομακρυνθείτε από τις εστίες σας εν ώψη πληγμάτων που έχουν προγραμματιστεί να γίνει στην περιοχή. Πώς στέλνουν και μαθαίνουμε που λέει διακοπή νερού ένα δίωρο,
δείτε τι θα κάνετε. Διακοπή ρεύματος λόγω εργασιών, λόγω έργων. Εκεί λέει, επειδή θα σας βομβαρδίσουμε, φύγετε. Αυτοί δεν θα επιστρέψουν βέβαια, γιατί βομβαρδίζω σημαίνει γίνεται σουσάμι η πολυκατοικία. Έτσι, για να έχουμε λίγο την εικόνα. Γιατί ωραία είναι η διπλωματία, είναι πολύ σουσάμι η πολυκατοικία. Έτσι, για να έχουμε λίγο την εικόνα. Γιατί

Μη στην πόλη της Γάζας. Γάζα, και εκεί έχει καταπαύσει το πυρός. Εκεί χειρία έχει εκεί, συμφωνία. Στόχευε τον Ιζ αλ-Ντίν αλ-Χαντάντ, τον πιο υψηλό βαθμό στρατιωτικό διοικητή της Χαμάς, στο θύλακα. Έπληξε, λέει, διαμέρισμα πολυκατοικίας στην πόλη της Γάζας και μετά μια δεύτερη Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή είχε ως στόχο ένα όχημα σε κοντινό δρόμο. Από αυτά τα πλήγματα σκοτωθήκαν 8, ανάμεσά τους και ένα παιδί, 30 τραυματίες. Είναι ο Χαντάντ ανάμεσά στους νεκρούς? Δεν ξέρουμε, δεν επιβεβαιώνει η Χαμάς. Γιατί, λέει, τα στοχευμένα χτυπήματα και τα λοιπά τα βλέπουμε. Γιατί ευτυχώς. Ναι, ευτυχώς υπάρχει ως μάρτυρας η εικόνα. Αυτό θέλω να πω, το ευτυχώς. Για να μην λένε δεν συνέβη, κατάλαβες. 5, λέει, από τους νεκρούς ανασύρθηκαν από την πολυκατοικία και άλλα 3 άτομα από το όχημα. Τώρα, ο Ισραηλινός στρατός δεν έχει εκδώσει ακόμη ανακοίνωση. Αλλά ο Νετανιάχου και ο Ισραήλ, ο υπουργός Άμυνας, ανέφεραν σε κοινή δήλωση ότι διέταξαν τη δολοφονία του Χαντάντ, ο οποίος, λέει, ήταν ένας από τους αρχιτέκτονες της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου, με αυτές τις αγριότητες που έκανε η Χαμάς, για να μην ξεχνιόμαστε, που νομίζουμε ότι η Χαμάς είναι τίποτάκι, έτσι, έχουμε την εικόνα αυτή. Τέλος πάντων, έδωσαν αυτή την εντολή. Τώρα περιμένουμε να δούμε αν θα γίνει κάποια ανακοίνωση από την πλευρά της Ισλαμιστικής Οργάνωσης. Οι πρώτες ενδείξεις, λένε οι Ισραηλινοί, οι προκαταρκτικές ενδείξεις, λένε ότι ο Χαντάντ σκοτώθηκε στη διάρκεια της επίθεσης. Τώρα, ήταν, λέει, υπό συνεχή παρακολούθηση, έγινε αυτή η επιδρομή λόγω επιχειρησιακής ευκαιρίας με υψηλή πιθανότητα επιτυχούς εξουδετέρωσης. Ο Χαντάντ αυτός ποιο να ξέρει, στη διάρκεια του πολέμου που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 23, μετακινούνταν σε πολλά και διαφορετικά κρυσφύγετα. Τι έκανε? Μετακινούνταν μεν, έβαζε ως, πώς να το πω τώρα, ως ανθρώπινες ασπίδες ομήρους συμπεριλαμβανομένων γυναικών στρατιωτών που είχαν απαχθεί από τη βάση Ναχάλ Οζ, για να μην τον σκοτώσουν, να μην τον βομβαρδίσουν. Και κάποια στιγμή, προφανώς από ό,τι λένε οι Ισραηλοί, έτσι, είδαν τα στοιχεία και τις λεπτομέρειες και τα λοιπά και σου λέει, ευκαιρία είναι να τον σκοτώσουμε. Τώρα τι να σας πω. Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ μίλησε με την οικογένεια της πρώην ομήρου, μια στρατιώτη, της Λίρι Άρμπακ, για την ενημέρωση σχετικά με την αεροπορική επιδρομή εναντίον του Χαντάντ, λένε το η Times του Ισραήλ, και εξέφρασαν και εκείνη και μια άλλη γυναίκα, η Έμιλι Νταμάρη, η οποία επίσης ήταν όμηρος, την ικανοποίησή τους για τη στοχοποίησή του. Και ήταν υπεύθυνος για την απαγωγή τους αυτός, μαζί με άλλες γυναίκες στρατιώτες του Ισραηλινού στρατού, και ήταν από τους... Ήταν σε εκτεταμένη επαφή, λέει, με τον Χαντάντ στη διάρκεια της ομηρίας της, γιατί ήταν από τους λίγους μαχητές της Χαμάς που την κρατούσαν και γνώριζε εβραϊκά η ίδια. Και τη αυτή περίπτωση έχουμε τα εισδήματα, γιατί μαθαίνουμε τις ειδήσεις, κάτι ονόματα, κάτι κτλ. Αν καθίσει κάποιος και ασχοληθεί και μπει στη διαδικασία να δει τι γίνεται, ή μάλλον αλλιώς, τι γινόταν με τους ομήρους, να μην επισέλθω σε λεπτομέρειες και σας χαλάσω το στομάχι τέτοια ώρα που είναι, και επίσης τι γίνεται τώρα ακόμα, στις Ισραηλινές φυλακές, που κρατούνται οι Παλαιστίνοι, εκατοντάδες, έτσι,

και ποιες αιτία αναφορές υπάρχουν. Δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει αυτό στην ψυχοσύνθεσή σας ή στην ψυχοσύνθεσή μας για αυτή την περίπτωση. Δεν χρειάζεται να σας πω λεπτομέρειες. Φυλακή είναι, φαντάζεστε, για να αναγκαστούν οι Ισραηλοί να βγάλουν ανακοίνωση και να λένε όλα αυτά που καταγγέλλονται για βιασμούς κρατουμένων στις φυλακές μας είναι ψευδή. Δεν ξέρω τι να σας πω. Αλήθεια. Αλήθεια. Θέλει γερό στο μάχη να τα ακούσεις όλα αυτά και πολλό δε μάλλον να τα κάνεις εικόνα. Έτσι δεν χρειάζεται καθόλου. Καθόλου. Χθες ο Νετανιάχου είπε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις ελέγχουν προς το παρόν το 60% της λωρίδας της Γάζας και είπε επίσης ότι τα τελευταία 2 χρόνια δείξαμε, λέει, σε ολόκληρο τον κόσμο την έμφυτη δύναμη του λαού μας, του κράτους μας, του στρατού μας, της κληρονομιάς μας. Και ορισμένοι μας είπαν να φύγουμε, δεν φύγαμε. Σήμερα ελέγχουμε το 60% της περιοχής, αύριο θα δούμε. Και αυτές οι δηλώσεις έρχονται, γίνονται την ώρα, την ίδια στιγμή, ποια ώρα, την ίδια στιγμή που η βία είναι η καθημερινότητα στο θύλακα. Καλά, Ισραήλ και Χαμάς ολοκατηγορούνται για παραβίαση της εκεχηρίας και τα λοιπά. Και επίσης ήταν στη δεύτερη φάση ο αφοπλισμός της Χαμάς, καλά, εντάξει. Λέει το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, το οποίο βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Χαμάς, να θυμίσω, ότι έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 850 Παλαιστίνοι από την έναρξη της εκεχηρίας. Και η καθημερινότητα δεν είναι καθημερινότητα, είναι μια τραγωδία. Αλλά γιατί να το βλέπεις αυτό, σου χαλάει τη διάθεση, ε? Επίσης, για να μην ξεχνιόμαστε, υπάρχει πάντα και το θέμα της Δυτικής Όχθης. Επικισμός, μας λέει κάτι, βιότητες, μας λέει κάτι, όχι, κάνει και ζέστη, είναι και Σάββατο και δεν ανεβαίνει και το πετρέλαιο με αυτά και με αυτές τις καταστάσεις. Έχει και τα θετικά του, τα έχει, έτσι, δεν επηρεάζεται. Όταν κάποιος γιατί είναι στην επικαιρότητα, έρχονται άλλα θέματα και άλλα θέματα και άλλα θέματα. Αντιλαμβάνεστε την κατάσταση. Μένουν κάποια πίσω. Εγώ το είπα από την αρχή και θα το επαναλάβω για να είμαστε εξηγημένοι, για να μην είμαστε παρεξηγημένοι. Όσο είμαστε εδώ, τέτοια θέματα δεν θα τα αφήνουμε πίσω. Διότι καλά είναι να λέμε πόσο ανέβηκε το Brent που έχει εκτιναχθεί γιατί η κατάσταση δεν βελτιώνεται στα στενά του ορμούς, αλλά είναι πολύ σπουδαίο, παγκόσμια οικονομία είναι αυτή, τα λεφτά κάνουν τον κόσμο να γυρίζει, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο που λέγεται ανθρώπινος παράγοντας. Όσο είμαστε εδώ θα τα λέμε. Νομίζω είμαι σαφής. Λοιπόν, θα πάμε με τραγούδι στο ακριβώς της ώρας. Βάλ το να παίζει. Τι τραγούδι είναι? Α, μάλιστα. Η κρονιά της γάτας είναι. Μη με τρελαίνεις. Γιατί βάλ το να παίζει. Γιατί διαβάζω εδώ πέρα, πέθανε, λέει, σε ηλικία 30 ετών ο Λαζάρ, ο οποίος ένας σκυλάκος καταπληκτικός, παπιγιόν, ενδεχομένως ο γυριότερος σκύλος στον κόσμο, στη Γαλλία. Σκυλάκι. Καταπληκτικό. 30 χρόνια έζησε το σκυλί. Τι να πω. Πρέπει να ήταν 200 σε ανθρώπινα χρόνια. Το καλύτερο. Το καλύτερο. Λοιπόν, τραγούδι δελτίο, ξανά εδώ.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Με σαφές προεκλογικό αποτύπωμα άνοιξε η αυλαία του 16ου τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο ολοκληρώνεται την Κυριακή. Από το βήμα του συνεδρίου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία κράτησε την Ελλάδα στα δύσκολα και απέδειξε ότι μπορεί να λαμβάνει δύσκολες αποφάσεις. Μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ακρίβεια, υποστηρίζοντας ότι η απάντηση στο αυξημένο κόστος ζωής είναι οι μειώσεις φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις αποδοχών, οι οποίες, όπως είπε, θα παραμείνουν σταθερές ακόμη και με αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Σκληρή ήταν η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, που κατηγόρησε την κυβέρνηση για υποκρισία στο θέμα της ακρίβειας, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα παραμένει πρωταθλήτρια στην Ευρώπη στις τιμές καυσίμων, ενοικίων και βασικών αγαθών. Από την Αλεξανδρούπολη, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, Δημήτρης Κουτσούμπας, υποστήριξε ότι η Ελλάδα του 2030, που σχεδιάζει η Νέα Δημοκρατία, είναι η Ελλάδα των χαμηλών μισθών, της ενεργειακής φτώχειας, της ακριβοπληρωμένης υγείας και της πανάκριβης στέγης. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην προχωρήσει σε επίσημη ανακήρυξη ανεξαρτησίας μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στο Πεκίνο και τις συνομιλίες που είχε με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ. Μιλώντας στο Fox News, ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ, σημειώνοντας πως δεν θέλει κάποιος να κήρυξει ανεξαρτησία και μετά οι ΗΠΑ να πρέπει να πολεμήσουν. Χαρακτήρισε φανταστικές τις εμπορικές συμφωνίες με το Πεκίνο, χωρίς ωστόσο να δοθούν σαφείς λεπτομέρειες. Ωστόσο, η Boeing επιβεβαίωσε συμφωνία για αγορά 200 αεροσκαφών από την Κίνα, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε αύξηση κινέζικων εισαγωγών αμερικανικού πετρελαίου και σόγιας. Στο επίκεντρο των συνομιλίων επίσης το Ιράν και τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ο ΣΥ διαβεβαίωσε πως το Πεκίνο δεν εξετάζει στρατιωτική βοήθεια προς την Τεχεράνη. Δύο ιταλικά ναρκαλιευτικά απέπλευσαν απόψε από την Σικελία με προορισμό τα στενά του Ορμούζ, προκειμένου να συμβάλλουν στον καθαρισμό της περιοχής από νάρκες, υπό την προϋπόθεση ότι οι εχθροπραξίες θα έχουν τερματιστεί οριστικά και θα υπάρξει σχετική εντολή από τη διεθνή κοινότητα. Τα δύο πλοία αναμένεται να προσεγγίσουν τον Περσικό σε περίπου ένα μήνα. Τουλάχιστον 8 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 30 τραυματίστηκαν σε Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Γάζα, με στόχο, σύμφωνα με πληροφορίες, τον υψηλόβαθμο διοικητή της Χαμάς, Ιζαλντίν Αλ Χαντάντ. Παραμένει άγνωστο αν συγκαταλέγεται μεταξύ των νεκρών. Παλαιστινιακά μέσα ανέφεραν ότι η επίθεση έπληξε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη συνοικία Ριμάλ, ενώ ακολούθησε δεύτερη επιδρομή εναντίον οχήματος σε κοντινό δρόμο. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν στην παράταση για 45 ημέρες της εκεχηρίας που είχε ανακοινωθεί από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στις 16 Απριλίου, σύμφωνα με το State Department. Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Νουάφ Σαλάμ, δήλωσε ότι η χώρα του έχει βιώσει ανεύθυνους πολέμους που διεξάγονται για ξένα συμφέροντα. Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το θάνατο της 25χρονης που έπεσε από μπαλκόνι του 7ου ορόφου πολυκατοικία στην Καλλίπολη στον Πειραιά. Στην ασφάλεια Πειραιά μεταφέρθηκε και καταθέτει ο 50χρονος σύντροφός της. Αντίστροφη μέτρηση για τον απόψινό μεγάλο τελικό της Eurovision στη Βιέννη. Η Ελλάδα με τον Αχίλλα και το Φέρτο θα εμφανιστεί στην έκτη θέση, με τα στοιχήματα να τον κατατάσσουν σταθερά στην πρώτη τριάδα.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού από σήμερα, με σποραδικές καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Μακεδονία, που πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές και από το απόγευμα στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια. Στην Αττική, ασθενείς τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Είναι 1 και 10, είμαστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου που ο μήνας έχει 16 και που είναι Μάιος. Γιώργος Σκεύης ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μέσω των οποίων μπορούμε να επικοινωνούμε. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Σοφία, η οποία μου έστειλε μία φωτογραφία από την Κορνουάλη. Η οποία... Τι θα δω, εμείς έχουμε πιο ωραίες παραλίες. Δηλαδή πραγματικά όμως, πραγματικά, νομίζω ότι αυτή η ερώτηση είναι μία ερώτηση, πώς να το πω βρε παιδί μου, έτσι, που δεν θέλω καθόλου να την ακούω. Είναι στα νοτιοδυτικά της Μεγάλης της Βρετανίας, είναι κομιτεία της Αγγλίας. Κατάλαβες? Μα είναι δυνατόν, μου στέλνει τώρα φωτογραφία το κορίτσι εδώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι να το κάνω, τον ήλιο και τη θάλασσα, τα έχω εδώ. Στην Κορνουάλη πρέπει να τρέχω. Έχει, λέει, αμμώδεις παραλίες, έχουμε και πολύ καλύτερες. Έχει, λέει, άγρια ομορφιά και εμείς έχουμε πολύ καλύτερη. Γραφικά ψαροχώρια, να μην αρχίσω να απαριθμώ γιατί θα τελειώσουμε μεθαύριο. Δεν έχουμε μεσαιωνικά κάστρα. Τι να κάνω τώρα. Και έχει και, είναι η θερμοκρασία παρόμοια με της Ελλάδας. Δεν θέλω να μου στείλεις μία Σκωτία, να μου στείλεις ένα χιόνι, μία Νορβηγία, μία Ισλανδία. Έδειχνε, έβλεπε, γιατί έχω διάφορα. Έτσι. Και εμείς τέλος πάντων, σαν άνθρωποι, έχουμε διάφορους φίλους στο Facebook. Μέσω με τους οποίους ανταλλάσσουμε, εμείς στέλνουμε εικόνες καλοκαιρινές, αυτοί μας στέλνουν χειμωνιά. Χθες έβρεχε σκοτωμούς, στο Λονδίνο δεν υπήρχε. Αλλά όπως και να έχει, εν τέ αυτή την περίπτωση θέλω κάτι χειμωνιάτικο. Διότι αυτή την εικόνα, εάν τη δεις, Γιώργο μου, θα σε παρακαλούσα κάποια στιγμή, μπορεί να είναι σε ένα οποιοδήποτε ελληνικό νησί. Που και η θάλασσά τους δεν είναι καθαρή, τη βλέπω εδώ. Εμείς έχουμε 650 γαλάζιες σημαίες πήραμε για τις θάλασσές μας τις καθαρές. Αυτή μάλιστα, αυτή είναι μια φωτογραφία η οποία είναι κατάλληλη, πώς το λένε, για τους καλοκαιρινούς μήνες. Πώς είστε εσείς λάτροι κάποιοι του καλοκαιριού, που κατά μεσής της βροχής και του χιονιού και της ομίχλης βλέπετε τροπικά νησιά και λέτε «Α, εκεί θέλω να πάω». Εδώ είναι μια φωτογραφία η οποία δείχνει ένα χιονισμένο τοπίο. Ευτυχώς ο Θεός μας φύλαξε και δεν έχει χριστουγεννιάτικο δέντρο. Αλλά σιγά σιγά φτάσει και το χριστουγεννιάτικο το δέντρο. Λοιπόν, για να δείτε τι γίνεται στην Κίνα, πέραν από τις επισκέψεις και τα λοιπά και τις διμερείς σχέσεις με τις ΗΠΑ και... Στην επαρχία λέει, παιδιά, Σανσί, στα βορειοδυτικά, γεννήθηκαν, τι νομίζετε, 6 κλωνοποιημένες κατσίκες, τις βλέπω εδώ χαριτωμένες, υψηλής γαλακτοπαραγωγής. Βέβαια, είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα αυτό, Πανεπιστημίου του Northwest AFC, ANF. Σύμφωνα, λέει, με τους ερευνητές, είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται στην Κίνα μαζική κλωνοποίηση εγών με τέτοια χαρακτηριστικά παραγωγής. Βεβαίως. Και τα ζώα προήρθαν από αίγες της φυλής Σάνεν, οι οποίες παράγουν περισσότερα από 2.800 κιλά γάλακτος το χρόνο, φίλε. Και οι επιστήμονες αναφέρουν ότι τα συγκεκριμένα ζώα παρουσιάζουν αυξημένα ποσοστά πρωτεΐνης και λιπαρών στο γάλα, καθώς και καλύτερη αντοχή σε ασθένειες και περιβαλλοντικές συνθήκες. Και η ερευνητική ομάδα χρησιμοποίησε τεχνολογία κλωνοποίησης σωματικών κυττάρων, άκου τώρα, σε συνδυασμό με γενετική ανάλυση, ώστε να επιλέγουν ζώα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και να διατηρηθούν αυτά τα χαρακτηριστικά και στις επόμενες γενιές. Η διαδικασία, λέει, μπορεί να μειώσει σημαντικά το χρόνο που απαιτείται για τη δημιουργία κοπαδιών υψηλής παραγωγικότητας για τους δικούς μας τους αγρότες, τα λέω εδώ, σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους αναπαραγωγής. Αυτή η επαρχία που έγινε η κλωνοποίηση των εγών, αποτελεί η Σάνσι, αποτελεί βασικό κέντρο παραγωγής γάλακτος από αίγες στην Κίνα. Εκεί βρίσκεται περίπου το 40% των γαλακτοπαραγωγών εγών της χώρας.
Και σου λέει πώς θα κάνουμε πιο ανθεκτικά τα ζώα. Κλωνοποίηση. Έτσι είναι. Εκείνο που. Όχι, δεν είναι. Είναι κατσικάκια θαυμάσια. Πολύ ωραία τα βλέπω εδώ. Τα καημένα, τι τραβάνε και αυτά. Εκείνο που με. Που λίγο έτσι με βάζει σε μια αναρώτηση είναι η επιλογή ώστε γίνονται όλα αυτά κλωνοποίηση σωματικών κυττάρων με γενετική ανάλυση ώστε να επιλέγουν ζώα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αυτό είναι καλό για την παραγωγή τους, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί ανά τον κόσμο. Αυτό το να επιλέγουμε όντα θα πω εγώ, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, γιατί έτσι βελτιώνουμε την παραγωγή ή οτιδήποτε άλλο. Ποιος μου λέει εμένα ότι σε μερικά χρόνια δεν θα επιλέγουμε και ανθρώπους με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά? Μου το λέει κάποιος? Αλλά εντάξει, ας μείνουμε στις κατσικούλες. Λοιπόν, μια που λέμε για, που είπαμε προηγουμένως για πολέμους και για εκεχηρίες και για όλα αυτά, χθες 36 χώρες συνυπέγραψαν πρόταση για τη σύσταση ειδικού δικαστηρίου για την άσκηση δίωξης κατά του Πούτιν, το οποίο θα έχει την έδρα του στη Χάγη, το δικαστήριο αυτό. Υπεγράφει το κείμενο κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Συμβουλίου της Ευρώπης και στόχος είναι ο Ρώσος Πρόεδρος να λογοδοτήσει για την επιθετικότητα, για το έγκλημα της επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας. Η δημιουργία του νέου αυτού δικαστηρίου έχει στόχο να παρακαμφθεί το... η αδυναμία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου να εκδικάσει το έγκλημα της ρωσικής επίθεσης, διότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο δεν το αναγνωρίζει η Μόσχα. Και σε αντίθεση, λέει, με τα εγκλήματα πολέμου, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και τη γενοκτονία, τα οποία ισχύουν για άτομα που διαπράττουν τις φρικαλαιότητες, το έγκλημα της επιθετικότητας είναι ένα έγκλημα ηγεσίας που βαρύνει τελικά τους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο του κράτους επιτιθέμενου. Στην πράξη, αυτό καλύπτει τη λεγόμενη Τρόικα, τον Πρόεδρο, τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών, μαζί με υψηλόβαθμους στρατιωτικούς διοικητές που έχουν επιβλέψει την επίθεση στην κυριαρχία και στην εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Η Τρόικα αυτή θα παραμείνει άτρωτη σε δίκες ερήμην, δηλαδή χωρίς να υπάρχει φυσική παρουσία του κατηγορουμένου, για όσο διάστημα παραμένει στο αξίωμά της. Ο εισαγγελέας μπορεί να καταθέσει κατηγορητήριο εναντίον του Πούτιν και του Υπουργού Εξωτερικών του Λαυρόφ, αλλά το δικαστήριο θα διατηρήσει τη διαδικασία σε αναστολή μέχρι οι κατηγορούμενοι να αποχωρήσουν από τα καθήκοντά τους. Το ψήφισμα υπέγραψαν, είπαμε, 36 χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, η Αυστραλία και η Κωνσταρίκα, οι μόνες μη ευρωπαϊκές χώρες που υπέγραψαν, και η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε την πρωτοβουλία, παρόλο που 4 από τα κράτη-μέλη της, η Βουλγαρία, η Ουγγαρία, η Μάλτα και η Σλοβακία, δεν πρόσθεσαν τα ονόματά τους στο χθεσινό ψήφισμα. Έτσι, στο χθεσινό ψήφισμα. Τέλος πάντων. Όλα αυτά είναι, εντάξει, ωραία. Και τα ψηφίσματα και όλα τα σχετικά. Να έχουμε κάτι να λέμε. Συνεχίζονται οι επιθέσεις. Δεν βιάζεστε ούτε γι' αυτό. Εδώ δεν βιάζονται άλλοι που έχουν λόγο. Α, δεν είπε ο Τραμπ πριν φύγει για τις... όχι, το έγραψε ψέματα. Ενώ ήταν στο Πεκίνο την ανάρτηση μέσω Truth Social. Η ειρήνη στην Ουκρανία είναι πολύ κοντά. Εντάξει.
Εξαρτάται. Ποιο είναι το κοντά. Άλλο αυτό. Λέμε τώρα που είναι σε κατάσταση που σου λέει είναι κοντά. Αφού το είπε, εντάξει. Άλλος βλέπει πιο μακριά, άλλος βλέπει πιο κοντά. Εξαρτάται τι βαθμό αστιγματισμού μοιοπίας και περιδιοπίας έχει ο καθένας. Λοιπόν, τι είναι, και 20 πήγε. Παρακαλώ, για πάμε.

Λοιπόν, προσέξτε με. Έχετε ακούσει, θα έχετε ακούσει, δεν υπάρχει περίπτωση, για τα έξυπνα γυαλιά που γίνονται όλο και πιο δημοφιλή. Μπορείς να κάνεις τηλεφωνικές κλήσεις, να κινηματογραφήσεις, έτσι, και αυτό σημαίνει βιντεοσκόπηση, η οποία γίνεται καταχρηστικά σε βάρος γυναικών και όχι μόνο, έτσι, σε προσωπικές στιγμές χωρίς τη συγκατάθεσή τους, μόνο και μόνο για να τις εκθέσουν στη συνέχεια. Η Google δοκίμασε την εμπειρία του 13 με τα γυαλιά δεδομένων Glass και ήταν σαν επιστημονική φαντασία όλο αυτό το ζήτημα, διότι η οθόνη φωτιζόταν σε λειτουργία κάμερας ώστε ο καθένας να μπορεί εύκολα να αναγνωρίσει πότε τον καταγράφουν. Αλλά αυτό δεν ήθελε οποιοδήποτε να τον βιντεοσκοπούν χωρίς να το ζητήσουν. Οι κάτοχοι των γυαλιών αυτών λιδωρήθηκαν ως glass holes. Τέλος, δεν θα πω τώρα τι σημαίνει. Ναι, στη συνέχεια η Google σταμάτησε την παραγωγή. Πέρασαν 13 χρόνια και άλλοι κατασκευαστές προσπαθούν ξανά. Πρώτα απ' όλα ο Διευθύνων Σύμβουλος της Meta, ο Zuckerberg, ο οποίος βλέπει ένα μεγάλο μέλλον, λέει, στα γυαλιά δεδομένων. Έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά 3 μοντέλα, παιδιά. Δεν θα πούμε τώρα σε με ποια εταιρεία. Μια πάρα πολύ γνωστή εταιρεία γυαλιών. Ηλίου. Και έχουν πωληθεί παγκοσμίως αρκετά εκατομμύρια. Και άλλοι κατασκευαστές, Ασία, να κοιτάξουμε προς την Ασία, έχουν επίσης αναπτύξει έξυπνα γυαλιά. Ακόμα δεν έχουν μπει στη μαζική αγορά. Αλλά το πείραμα, λέει, των έξυπνων γυαλιών εισέρχεται στον επόμενο γύρο. Με επιφυλάξεις. Αντιπροσωπευτική έρευνα στη Γερμανία δείχνει ότι η λειτουργία βίντεο είναι αυτή που προκαλεί πολλές ανησυχίες. Διότι η έρευνα λέει ότι η μεγάλη πλειοψηφία των Γερμανών πολιτών θεωρεί κοινωνικό πρόβλημα το γεγονός ότι οι άνθρωποι μπορούν να βιντεοσκοπούνται κρυφά σε προσωπικές καταστάσεις και ότι οι καταγραφές μπορούν να χρησιμοποιηθούν κακόβουλα. Για ποιο λόγο να καταγράψεις έναν άνθρωπο, αν δεν θες να του κάνεις κακό? Τα γυαλιά, λέει, χρησιμοποιούν μια φωτεινή ένδειξη που αναβοσβήνει για να δείξουν πότε βρίσκεται σε εξέλιξη μια εγγραφή βίντεο. Αλλά υπάρχουν ήδη οδηγοί που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και τι δείχνουν αυτοί οι οδηγοί? Πώς να καλύψετε το σήμα για να μην είναι πλέον ορατό. Κάποιοι influencers είναι αυτοί που ανεβάζουν βίντεο με τα πάντα, ζωή, προϊόντα, δική τους προϊόντα κτλ. Γίνονται εκατομμυρίου και αυτοί είναι οι influencers. Προφανώς, λέει, πηγαίνουν στο κυνήγι εξοπλισμένοι με αυτόν τον τρόπο για να καταγράφουν ειδικά γυναίκες. Αλλά δεν μπορείς να αποκλείσεις ότι θα στοχοποιηθούν και άντρες. Στοχοποιούνται άνθρωποι εν διάφτη περίπτωση. Η ερευνητική αυτή ομάδα στη Γερμανία μίλησε με ανθρώπους που έχουν ήδη πέσει θύματα κρυφής βιντεοσκόπησης. Μία γυναίκα, λέει, με μπικίνι καταγράφονταν από έναν άνδρα. Ή ο άλλος σου λέει, καταγράψω. Και πλέον, μία περίπτωση, έτσι, στις πολλές, δεν μπορείς πλέον να αισθάνεσαι ασφαλής από τις κάμερες οπουδήποτε. Διότι πιθανές, λέει, είναι οι καταγραφές, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα παράδειγμα δίνουν οι Γερμανοί, στη σάουνα. Εμείς που δεν έχουμε σάουνες εδώ και μπορεί να έχουμε καμιά δυο, στις παραλίες, ξέρω εγώ, στα εμπορικά κέντρα, στα καταστήματα. Δεν φοράς μπικίνι, να φορέσουμε μια τσαντόνα να κυκλοφορούμε. Δηλαδή πραγματικά όμως. Και αυτά τα βίντεο καταλήγουν και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και από κάτω τα σχόλια πέφτουν βροχή. Βέβαια. Όμως υπάρχουν, λέει, και άλλα σενάρια. Τα έξυπνα γυαλιά
που μπορούν να τραβήξουν φωτογραφίες και βίντεο θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στο χώρο εργασίας. Ένα παράδειγμα. Οι προϊστάμενοι, άκου τώρα τι σκέφτεται ο άνθρωπος, προϊστάμενοι λέει εδώ, θα μπορούσαν να τα φορούν και να τα χρησιμοποιούν για την παρακολούθηση του εργατικού δυναμικού. Που να ξέρεις εσύ, φοράει όλες γυαλιά, ξέρεις εσύ τι καταγράφει και αν καταγράφει. Επίσης, οι εργαζόμενοι μπορούν να καταγράφουν συναδέλφους τους και μετά να πηγαίνουν για να τους καταγγέλουν. Μου έκανε αυτό, μου είπε αυτό, είπε το άλλο, είπε το παράλληλο. Ακόμη λέει και αν η λειτουργία της κάμερας δεν είναι ενεργοποιημένη, μπορεί να υπάρχει μόνιμα μία αίσθηση ελέγχου. Από νομικής άποψης, τέτοιες κρυφές βιντεοσκοπήσεις βρίσκονται σε μία γκρίζα ζώνη. Σε αντίθεση με τις ηχογραφήσεις, παλιότερα ήταν πάντα αναγνωρίσιμο το πότε κάποιος κατέγραφε βίντεο. Αυτό αλλάζει με τα νέα γυαλιά. Δεν χρειάζεται πλέον να κρατάς το κινητό για να κάνεις βιντεοσκοπήσεις. Και αν ο άλλος απέναντί σου δεν κρατάει κινητό, σου λέει δεν με βιντεοσκοπεί. Το γυαλί που φοράει, θα μπούμε τώρα σε τέτοια διαδικασία. Θα κοιταζόμαστε εμείς που φοράμε και πολλά ζευγάρια, γιατί δεν βλέπουμε κοντά, δεν βλέπουμε μακριά. Θα έχουμε θέμα, μας κοιτάνε περίεργα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ακριβείς κανονισμοί για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία που να διέπουν τη χρήση των έξυπνων γυαλιών στην εργασία. Ακόμη και κατά των κρυφών καταγραφών σε σάουνα δεν υπάρχουν ακόμη λίγα ακριβή νομικά μέτρα. Φαντάζομαι ότι γίνεται στη Γερμανία, παιδιά, και να επαναφέρουν τη σάουνα τόσες φορές. Και θέλει, λέει, η γερμανική κυβέρνηση να κάνει βελτιώσεις. Η Γερμανίδα Υπουργός Δικαιοσύνης εισήγαγε νόμο κατά της ψηφιακής βίας. Προβλέπει νέα ποινικά αδικήματα συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης της ιδιωτικής ζωής μέσω της καταγράφης εικόνων. Αλλά είναι θα ανακαλύψει, λέει, με συγχωρείτε, αυτός ο νόμος όλες τις περιπτώσεις. Εδώ σε θέλω. Η επικεφαλής συνέδρα του δικαίου της ψηφιοποίησης στο Πανεπιστήμιο της Κολονίας επικρίνει το γεγονός ότι οι γρυφές καταγραφές πρόκειται να τιμωρούνται στο μέλλον αν γίνονται, όπως λέει ο νόμος, με σαφή σεξουαλικό προορισμό. Και μπαίνει τώρα το άλλο ερώτημα. Άκου τώρα τι συζητάμε το 26, που υποτίθεται ότι η τεχνολογία κάνει αλματώδη βήματα, το βλέπουμε. Και να έχεις γυαλιά που βιντεοσκοπούν, αλματώδης πρόοδος λέγεται αυτό. Μπαίνουμε τώρα στη διαδικασία να αναρωτιόμαστε, όχι εμείς, νομικά αν ισχύει. Η βιντεοσκόπηση, λέει, μιας γυναίκας με μπικίνι σε μια εξωτερική πισίνα μετράει ως ποινικό αδίκημα ή όχι? Άκου τώρα. Λένε οι ειδικοί ότι ίσως το πρόβλημα με τα έξυπνα γυαλιά να λυθεί λιγότερο με νόμους και περισσότερο με κοινωνικές συμπεριφορές. Άντε να μου το πεις εμένα τώρα αυτό. Το ζήτημα είναι πως η αντίσταση συναντάς πλέον στην σεξουαλικοποιημένη διαδικτυακή βία. Και μπορεί, λέει, στο μέλλον, αν κυματίζουν πινακίδες Glasshole σε διαδηλώσεις, να μην το μεταφράσω, δεν χρειάζεται, ναι, ίσως η Meta, Zuckerberg, ίσως αναγκαστεί να απορρίψει το πρόγραμμά της για τα γυαλιά δεδομένων, όπως έκανε κάποτε η Google. Και αυτά τα εκατομμύρια, θα μου πεις, με τα γυαλιά περιμένουμε. Τόσα βλέπουμε και τόσα ακούμε και τόσα διαβάζουμε και τόσα γίνονται. Γιατί να δώσουμε γιατί να δώσουμε άλλο ένα όπλο, λέω εγώ. Αυτό λέω. Γιατί να δώσουμε άλλο ένα όπλο? Ότι θα υπάρχει, πώς το λέμε, πάντοτε ένας κακοήθης ο οποίος θα λειτουργεί με τον τρόπο αυτό για να εκθέσει πρόσωπα. Δεν θα είναι ένας, θα είναι εκατομμύρια. Υπάρχουν τέτοιοι. Υπάρχουν και θα υπάρχουν, υποθέτω. Το πώς αντιμετωπίζονται, τι καλύπτει ο νόμος, τι πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει υποστεί αυτού του είδους τη βία, γιατί βία είναι, έτσι,
για να φτάσει να δικαιωθεί και αν δικαιωθεί και όταν δικαιωθεί, έτσι, τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, α, γεια σας. Είναι και αυτό με το τηλέφωνο. Τι μπορείς να κάνεις? Κανείς δεν έχει δικαίωμα. Καλώς, γεια σου Ελένη. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να σε βιντεοσκοπεί χωρίς την άδειά σου. Δηλαδή, δεν, όχι, όχι με τα γυαλιά, με το κινητό. Κανείς δεν έχει δικαίωμα. Δηλαδή, αν το καταλάβεις, γιατί το πρώτο ενστικτοδός, αν καταλάβεις ότι κάποιος υποθέτω σε καταγράφει, ενστικτοδός προσπαθείς να κρύψεις πρόσωπο. Δεν κατάλαβα. Χωρίς άσκηση βίας, είμαστε κατά της βίας, όπως και να έχει. Δεν έχεις συζήτημα. Του λες σταμάτα το και θέλω επιτόπου, βλέπεις το βίντεο ή τις φωτογραφίες και τα σβήνει επιτόπου. Και αν δεν υπάρχει, πώς το λέω, ανταπόκριση από τον αυτό που σε καταγράφει, μια χαρά αστυνομία έχουμε. Δεν κατάλαβα. Έχουμε πια περάσει στην άλλη φάση που να ντρέπεται το θύμα. Να ντρέπεται αυτός που καταγράφει. Και μια μηνυσάρα φοβερή, δεν καταλαβαίνω. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Η ελευθερία του ενός σταματάει και υπάρχει η ελευθερία του αλλού. Δεν έχει ανεξέλεγκτα να κάνουμε ό,τι μας αρέσει. Σηκώνω το κινητό και καταγράφω τον οποιονδήποτε, για οποιονδήποτε λόγο. Εγώ είμαι και κατά της βιντεοσκόπησης προσώπων γνωστών. Είδα τον τάδε, είδα την τάδε, σηκώνω το κινητό, καταγράφω αυτά, κάποτε πληρώνονταν χρυσάφι. Δεν ξέρω αν γίνεται ακόμη, δεν το ξέρω, δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα. Αλλά τι, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Μία γυναίκα με μπικίνι. Τι λες? Που ζούμε στο 1800 και δεν έχουμε δει ποτέ. Βλέπουμε μόνο μάτια. Αλλά θα πεις άλλος, άλλο, είναι διαστραμμένος. Λοιπόν, είχαμε, τώρα που λέω για βία, είχαμε μια, δυστυχώς, εχθές ένα συμβάν μιας κοπέλας 25 ετών, η οποία έπεσε από το μπαλκόνι 7ο ορόφου. Τι να πω, στη Γαλλίπολη στον Πειραιά, και δεν σκοτώθηκε επιτόπου. Πήγαν στο Τζάνιο και διαπιστώθηκε ο θάνατός της χθες το απόγευμα. Έπεσε στον ακάλυπτο. Και ψάχνουν τώρα να βρουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό. Έχουν πάρει κατάθεση από το σύντροφο της κοπέλας αυτής. Πρέπει να εξεταστεί από ιατροδικαστή. Μαρτυρίες δεν υπάρχουν. Δεν ξέρω, τι να σας πω. Ό,τι και να σας πω. Με αυτά τα μπαλκόνια και με αυτά τα μπαλκόνια. Λοιπόν, έχουμε κάτι να ακούσουμε? Τι έχουμε? Κάτι ωραίο. Πώς αλλάξει η διάθεσή μας, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, τι να πω. Άμα είναι ωραίο πια, να τα ακούσουμε. Λέμε ωραίο, ωραίο, ο κόσμος περίμενε να τα ακούσει. Τι είναι αυτό το ωραίο?

Εδώ είμαστε και εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου. Εάν αφήνουμε όμως... καλώς το κορίτσια μου. Ακούστε με λίγο. Εάν αφήνουμε, το ένα δεν πειράζει, το άλλο δεν πειράζει, το τρίτο τι να κάνω, το τέταρτο που να μπλέκω, το άλλο ξέρω τι, δεν γίνεται. Θα οδηγούμαστε ήδη δηλαδή σε μια κατάσταση ανεξέλεγκτη. Ανεξέλεγκτη. Εγώ δεν θα πω καθένας τι θα κάνει στη ζωή του. Γεια σου Ιωάννα μου. Και πώς θα λειτουργήσει με το σύντροφό του ή δεν ξέρω με ποιον. Αλλά εν τί αυτή περίπτωση να έχουμε για λίγο το νου μας. Πώς δεν έχω δικαίωμα να κάνω. Ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει, αρκεί να μην ενοχλεί το διπλανό του. Αρκεί να μην δημιουργεί προβλήματα. Αλλά τώρα μην πούμε συμβαίνει και πώς θα το πω τώρα και πού να μπλέκω. Δεν κατάλαβα. Με αυτά και με αυτά φτάνουμε σε σημεία επικίνδυνα. Γιατί ο άλλος τι θα μου κάνει. Θα σου κάνει, δεν κατάλαβα. Επίσης, για να μην νομίζεις ότι θεωρώ ότι υπάρχει μόνο η προσωπική ευθύνη, ότι που υπάρχει ατιμωρησία. Εμείς δικαστές δεν είμαστε. Τη δικαιοσύνη να μην την κρίνουμε. Δεν την κρίνουμε, αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν είμαστε πολίτες ενός κράτους, ευνομούμε της πολιτείας. Ο δικαστής ξέρει τι και πώς και γιατί και τα λοιπά και βγάζει την, υποθέτω, την ανάλογη απόφαση. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν λέμε τιμωρία, τιμωρία. Όταν άλλος νομίζει, ξέρει ότι δεν θα τιμωρηθεί, ότι τι έγινε τώρα, θα πληρώσω, θα βγω, θα πληρώσω, θα φύγω. Σου λέει εντάξει, και τι, θα συνεχίσω να κάνω αυτό που έκανα, την κακοήθεια. Επίσης, επειδή μου στέλνετε εδώ, καλώς την είμαστε καλά εσείς, καλά Πολίνα μου. Άκουσε. Εγώ τώρα θα σας πω μια ιστορία την οποία την είδα στο διαδίκτυο που δείχνει το εξής. Μία μπαίνει μέσα σε ένα εστιατόριο μία οικογένεια με τρία παιδιά. Σε αυτά τα ταχυφαγεία που έχουν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Κάθονται τα παιδιά απολύτως ήσυχα, παραγγέλνουν οι γονείς μπέργκερ τα λοιπά, τρώνε οι γονείς, τα παιδιά δεν τρώνε. Κοιτάζουν φοβισμένα, δείχνει η εικόνα, παιδιά με φοβισμένο βλέμμα και τα λοιπά, που κάθονται απολύτως ακίνητα και ξέρω εγώ. Οι γονείς δεν τους δίνουν καμία σημασία και πλησιάζει η σερβιτόρα, ρωτάει αν χρειάζονται κάτι και τα παιδιά, λένε όχι οι γονείς και φεύγουν. Σηκώνονται κάποια στιγμή να φύγουν, τα σπρώχνουν οι γονείς προς την έξοδο και τα λοιπά και δείχνει, συνεχίζει το πλάνο την σερβιτόρα να κοιτάζει προβληματισμένη αυτή την οικογένεια που κατευθύνεται προς το αυτοκίνητό της και είναι οι σκέψεις οι διάφορες να καλέσει την αστυνομία πως υπάρχει κακοποίηση, γιατί αυτό είναι η κακοποίηση. Εγώ άκουσα εχθές μαρτυρίες ανθρώπων για την οικογένεια αυτή με τα 6 παιδάκια η οποία ζούσε στο δώμα. Λοιπόν, για την οικογένεια αυτή με τα 6 παιδάκια η οποία ζούσε στο δώμα.

ακόμη και τα μεγαλύτερα παιδάκια πήγαιναν στο σχολείο με πάνες. Άκουσα άλλη μαρτυρία που λέει ότι, που είπε ότι δεν, πώς το λένε, το ένα το παιδάκι έχασε την τάξη του και είπε η μάνα ότι καλύτερα για να είναι με το δεύτερο να μην διαβάζει πολύ. Οι γονείς βγαίνουν και λένε ότι δεν είναι αυτό που βλέπετε και δεν ήταν πάντα έτσι η κατάσταση. Είχαν γίνει άλλες καταγγελίες στο χαμόγελο του παιδιού παλιότερα για την κατάσταση που επικρατεί μέσα σε αυτό το, σε αυτή την τρόγλυπη που μέναν οι άνθρωποι και τα παιδιά αυτοί. Θέλω να πω κάτι. Εάν κάποιος βλέπει τι συμβαίνει, πρέπει να καταγγείλει. Όχι κουκούλα και λέω τάδε, όχι. Ότι ξέρεις, εκεί υπάρχουν παιδιά και υπάρχει μια κατάσταση αλφα. Είχαν γίνει καταγγελίες. Είχε δημιουργηθεί θέμα το 21. Τους τα ξαναδώσαν τα παιδιά πίσω. Και εγώ ρωτώ, μια γειτονιά βλέπει μια κατάσταση. Καταγγελίες γίνονται. Υπάρχει και κάτι άλλο που λέγεται πολιτεία. Και αυτή η πολιτεία οφείλει να προστατεύει τους πολίτες της. Και οφείλει να προστατεύει τα παιδιά της. Μία κοινωνική υπηρεσία, 2, 3, 5, οφείλουν να δημιουργούν το πλαίσιο, ένα τέτοιο πλαίσιο που τα παιδιά να μην υποφέρουν. Εάν είναι αληθή όσα λέγονται, λυπάμαι πάρα πολύ και ντρέπομαι για το ότι ζούμε στο 2026, στο ότι υπάρχουν υπηρεσίες και στο ότι δεν επιλαμβάνονται του ζητήματος όπως θα έπρεπε. Και επειδή δεν είναι ένα το περιστατικό ανθρώπων που υποφέρουν, οικογενειών που υποφέρουν, παιδιών που υποφέρουν, είναι πολλά. Να μην πω τώρα σε διαδικασία και αρχίσω και λέω, έτσι, πρόσφατα γεγονότα και τα λοιπά. Θέλω να μάθω, θα ήθελα πάρα πολύ, το πλαίσιο προστασίας των παιδιών. Το αν κάποιος είναι άξιος να γίνει γονιός δεν θα το κρίνω εγώ. Θα πρέπει πια, ή εσείς ή ο άλλος, εγώ εννοείται, οι άλλοι άνθρωποι, θα πρέπει να το κρίνει πλέον η δικαιοσύνη. Αλλά μέχρι να φτάσουμε στη δικαιοσύνη, να υπάρχει ένας τρόπος προστασίας των παιδιών μας. Α, κοίτα τι έγινε. Πω, τι κρίμα. Μα κοίτα τι συμβαίνει. Τα παιδιά, όλα είναι παιδιά μας. Και αν κάποιοι είναι ανίκανοι να μεγαλώσουν παιδιά, να βρεθούν τρόποι προστασίας τους των παιδιών αυτών. Και το λέω πολύ ήρεμα, γιατί μπορώ να το πω και με άλλο τρόπο, αλλά δεν θα ήθελα. Και επίσης η κυρία αυτή είναι έγκυος, η μάνα των παιδιών αυτών. Αν η παραμέληση, αν η στέρηση φαγητού, αν η έλλειψη καθαριότητας, εάν η έλλειψη, η έλλειψη στοιχειώδους παιδείας δεν είναι κακοποίηση, τότε τι είναι κακοποίηση? Μόνο είναι το ξυλό που είναι δεδομένο, δεν το συζητάμε, πάμε παρακάτω. Τα υπόλοιπα, λίγο ντροπή, λίγο ντροπή. Είναι παρά 9. Πήγε παρά 9, ε. Everybody όμως. Everybody. Είσαι σίγουρος ότι... Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Για να πούμε και κάτι της Eurovision. Μην ξεχαστούμε απόψε. Και μου πείτε δεν προλάβαμε, βγήκαμε και τέτοια. 10 η ώρα έχει Eurovision. Πάμε παρακαλώ.

Λοιπόν, αδέρφια μου, προσέξτε με τώρα. 10 η ώρα έχει Eurovision σήμερα. Εκτός θα τραγουδήσει ο Ακύλας. Περίμενα να σου πω, στην 21η θέση θα ανέβει στη σκηνή η Αντιγόνη από την Κύπρο, έτσι, το έχουμε, ωραία. Λοιπόν, γίνανε οι πρόβες και τα λοιπά, να ψηφίσουμε, να δούμε τι θα γίνουμε. Σουηδία, Ελλάδα, Βέλγιο, Σερβία, Κροατία, Φιλανδία, Μολδαβία, Λιθουανία, Πολωνία, Γεωργία, Αλβανία, Αυστραλία, Βουλγαρία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Μάλτα, Νορβηγία, Ουκρανία, Ρουμανία, οι χώρες που προκρίθηκαν στο πρώτο και στο δεύτερο τελικό. Απευθείας στο τελικό Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο. Καλά να μην πω για την τηλεθέαση του δεύτερου ημιτελικού της ΕΡΤ, δεν το συζητώ, έτσι. Γιώργο, μόλις έρθει η κατάλληλη ώρα, ρίχνει την τραγουδάρα τη φοβερή. Επίσης, εμείς δεν ψηφίζουμε το δικό μας. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, ψηφίζουμε τα άλλα τραγούδια. Τα προγνωστικά μας δείχνουν στην πρώτη τριάδα και καλύτερα θα πάμε, έχω να πω. Ο Ακύλας έχει καταγράψει εντυπωσιακή δυναμική YouTube, TikTok, Instagram. Και εσείς και εμείς θα είμαστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ και παντού για να ακούσουμε, παντού εννοώ στα προγράμματα της ΕΡΤ, για να δούμε τα του τελικού. Εμείς θα είμαστε μαζί 11 με 2 αύριο. Τι λέω, καλή, σήμερα, Σάββατο, 11 με 2. Το βλέπει, το ακούς. Θα σαρώσουμε. Σας φιλώ.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Με σαφές προεκλογικό αποτύπωμα άνοιξε η αυλαία του 16ου τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο ολοκληρώνεται την Κυριακή. Από το βήμα του συνεδρίου ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία κράτησε την Ελλάδα στα δύσκολα και απέδειξε ότι μπορεί να λαμβάνει δύσκολες αποφάσεις. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, λέγοντας πως το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ακρίβεια, υποστηρίζοντας ότι η απάντηση στο αυξημένο κόστος ζωής είναι οι μειώσεις φορών και οι μόνιμες αυξήσεις αποδοχών. Σκληρή ήταν η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που κατηγόρησε την κυβέρνηση για υποκρισία στο θέμα της ακρίβειας, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα παραμένει πρωταθλήτρια στην Ευρώπη στις τιμές καυσίμων, ενοικίων και βασικών αγαθών. Από την Αλεξανδρούπολη, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας υποστήριξε ότι η Ελλάδα του 2030 που σχεδιάζει η Νέα Δημοκρατία είναι η Ελλάδα των χαμηλών μισθών, της ενεργειακής φτώχειας, της ακριβοπληρωμένης υγείας και της πανάκριβης στέγης. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην προχωρήσει σε επίσημη ανακήρυξη ανεξαρτησίας μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στο Πεκίνο και τις συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ. Μιλώντας στο Fox News, ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει κάποιος να κηρύξει ανεξαρτησία και μετά οι ΗΠΑ να πρέπει να πολεμήσουν. Χαρακτήρισε φανταστικές τις εμπορικές συμφωνίες με το Πεκίνο, χωρίς ωστόσο να δοθούν σαφείς λεπτομέρειες. Στο επίκεντρο των συνομιλιών επίσης το Ιράν και τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ο ΣΥ διαβεβαίωσε πως το Πεκίνο δεν εξετάζει στρατιωτική βοήθεια προς την Τεχεράνη. Δύο ιταλικά ναρκαλιευτικά απέπλευσαν από τη Σικελία με προορισμό τα στενά του Ορμούζ προκειμένου να συμβάλλουν στον καθαρισμό της περιοχής από νάρκες, υπό την προϋπόθεση ότι οι εχθροπραξίες θα έχουν τερματιστεί οριστικά. Τα δύο πλοία θα φτάσουν στον Περσικό κόλπο σε περίπου ένα μήνα. Τουλάχιστον 8 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν και πάνω από 30 τραυματίστηκαν σε Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Γάζα, με στόχο, σύμφωνα με πληροφορίες, τον υψηλόβαθμο διοικητή της Χαμάς Ιζαλ Ντίν Αλ Χαντάτ. Παραμένει άγνωστο αν συγκαταλέγεται μεταξύ των νεκρών. Παλαιστινιακά μέσα ανέφεραν ότι η επίθεση έπληξε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη συνοικία Ριμόλ, ενώ ακολούθησε δεύτερη επιδρομή εναντίον οχήματος σε κοντινό δρόμο. Την ίδια ώρα το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν στην παράταση για 45 ημέρες της εκεχηρίας που είχε ανακοινωθεί από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, στις 16 Απριλίου, σύμφωνα με το State Department. Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το θάνατο της 25χρονης που έπεσε από μπαλκόνι του 7ου ορόφου πολυκατοικίας στην Καλλίπολη στον Πειραιά. Στην ασφάλεια Πειραιά μεταφέρθηκε και καταθέτει ο 50χρονος σύντροφός της. Αντίστροφη μέτρηση για τον αποψινό μεγάλο τελικό της Eurovision στη Βιέννη. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το Φέρτο θα εμφανιστεί στην έκτη θέση με τα στοιχήματα να τον κατατάσσουν σταθερά στην πρώτη τριάδα.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει μεταβολή του καιρού με σποραδικές καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερέα και Μακεδονία, που πιθανώς θα είναι και πρόσχερα ισχυρές και από το απόγευμα στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια. Στην Αττική ασθενείς τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 23. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Με σαφές προεκλογικό αποτύπωμα άνοιξε η αυλαία του 16ου τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο ολοκληρώνεται την Κυριακή. Από το βήμα του συνεδρίου ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία κράτησε την Ελλάδα στα δύσκολα και απέδειξε ότι μπορεί να λαμβάνει δύσκολες αποφάσεις. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση λέγοντας πως το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ακρίβεια, υποστηρίζοντας ότι η απάντηση στο αυξημένο κόστος ζωής είναι οι μειώσεις φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις αποδοχών. Σκληρή ήταν η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που κατηγόρησε την κυβέρνηση για υποκρισία στο θέμα της ακρίβειας, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα παραμένει πρωταθλήτρια στην Ευρώπη στις τιμές καυσίμων, ενοικίων και βασικών αγαθών. Από την Αλεξανδρούπολη, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας υποστήριξε ότι η Ελλάδα του 2030 που σχεδιάζει η Νέα Δημοκρατία είναι η Ελλάδα των χαμηλών μισθών, της ενεργειακής φτώχειας, της ακριβοπληρωμένης υγείας και της πανάκριβης στέγης. Στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας σήμερα οι ομιλίες